0: για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Και ο καιρός, πόσχες βροχές, σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Στην θλιβερή διαδικασία της αναγνώρισης θα υποβληθούν σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκληρώσαν τη διαδικασία απομάκρυσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, οι έρευνες για τη διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας συνεχίζονται. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ένα 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις κλιματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως από αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στη Λέσβο στην περιοχή Κούμκος, η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστη και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί έπεσαν χθες σε όλη την επικράτεια. Τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές σε Εύβοια Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες και περισσότερες στην Κρήτη, ενώ ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από σήμερα. Στην αθλητική επικαιότητα, σπουδαία νίκη εθνική στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία. Σε ένα δύσκολο μάτς στο Augsburg, η εθνική μας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό επιβλήθηκε με ένα 0 και κατάφερε το 2-2 στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Και ο καιρός προσχέρει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 94, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε εκείνη δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημίες. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, οι έρευνες για τη διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας συνεχίζονται. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ένα 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμασης. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο ο Υπουργός Ιστορικών της Βρετανίας. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. Σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στη Λέσβο, στην περιοχή Κούμκος. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούς, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Σε εξέλιξη το τιτάνιο έργο της απομάκρυσης εκατομμυρίων τόνων ερυπείων στη Γάζα, ενώ η παρουσία ανθρώπινων συλληψάνων που εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένα παραμένει ένα από τα πιο επίγοντα ανθρωπιστικά ζητήματα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλεί το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ 8.000 και 10.000 σωρών ενδέχεται να είναι ακόμη θαμμένα ανάμεσα στα συντρίμμια. Προς πρόωρες εκλογές στη Σερβία μετά την παραίτηση του Αλεξάνδρ Βούτσιτς από το προεδρικό αξίωμα. Ο Βούτσιτς φιλοδοξεί να μεταμπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει η κυβέρνηση στις κάλπες που θα στηθούν στις 25 Οκτωβρίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, σπουδή ανήκει στις εθνικές στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία. Σε ένα δύσκολο μάτς στο Augsburg, η εθνική μας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό επιβλήθηκε με 1-0 και κατάφερε το 2-2 στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 196 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Και ο καιρός πρόσχερες βροχές σήμερα στην Αττική θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή εβδομάδα. Λάμπρο Παπαδί και σε σένα, καλή εβδομάδα. Από τον Αθήνα 984 θα τα βάλουμε και σήμερα την ατζέντα των θεμάτων στην αρχή της εβδομάδας, την ατζέντα των θεμάτων της επικαιρότητας και όχι μόνο. Νομίζω, Λάμπρο, ότι μπήκαμε και σε φθινοπορεινό σκηνικό. Δεν ξέρω τι λες.
1: Καλό φίλε μου, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Μπήκαμε σε φθινοπορεινό σκηνικό, το έθεσε και τα τελευταία δελτία τύπου της αρμόδιας μετεωρολογικής υπηρεσίας. Πρέπει να σου πω, να σου μεταφέρω κάπως την καιρική συνθήκη της Βορείου Ελλάδος, όπου κατοικοεδρεύω μόνιμα. Είχα μια πρώτη ψυχρή εισβολή. Καταλάβαμε και λέγω ότι σιγά σιγά τα πρωτοβρόχια και χειμώνας έρχονται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να τα δούμε λίγο αναλυτικά. Καταρχάς, τι αίσθηση έχεις από την προηγούμενη φορά που είχα μιλήσει για όλη αυτή την ιστορία μετά τον θάνατο του Μαζονάκη, όπου ο τραγικός θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή, νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, έσπασε ένα απόστημα. Τι ανάγνωση κάνεις για όλη αυτή τη βδομάδα και για όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις?
1: Συνεχίζεται εδώ το πρώτο αποκαλύψεων, αυτό το οποίο αποτελεί βασικό, αν θέλει, σε πυλώνα όλων αυτών των αποκαλύψεων, πέρα του γεγονότος ότι βγαίνουν διάφορα ψηφιακά στοιχεία και εργαλεία τα οποία έχουν να κάνουν με την περιβόητη πλασματαφαίρεση. Αυτή η θεραπεία, η οποία αποτελεί βασικό ζήτημα να υπάρχει σαφές κλινικό και νοσοκομιακό περιβάλλον, όπως έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης. Ζητήματα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με το κομμάτι του κ. Γεωργιάδης. Πριν κάποια χρόνια είχε διαφημίσει μια κλινική η οποία ειδικεύεται στο κομμάτι αυτής της θεραπείας, η οποία ήταν και ο λόγος και όλες αυτές οι σχετικές παρεσυνέπειες, οι οποίες ακολούθησαν του θανάτου του μεσοκαλλιτέχνη, τον κύριο Γιώργο Μαζονάκη, ότι διαφήμισε μέσω των social media μια τέτοια κλινική. Ένα εύστοχο, κατά τα άλλα, όσο και να διαφωνεί κάποιο με τον κύριο Κυριάκο Βενόπουλο, τον πρόεδρο της Τελικής Λύσης, ένα εύστοχο σχόλιο, ότι δεν μπορεί τώρα ένας υπουργός υγείας, ο οποίος έχει την ευθύνη του δημόσιου εθνικού συστήματος υγείας, να διαφημίζει ιδιωτικές κλινικές. Ξέρεις, είναι κάτι που το οποίο άπτεται, όσο και να διαφωνώ τον κύριο Βελόπουλο, είναι κάτι το οποίο άπτεται μια συλλογική, όταν μάλιστα έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα, το οποίο δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται ειδικά μετά την πανδημία σε τέτοιο βαθμό. Όταν η υγειονομική μας είναι στα κάγκελα, όταν υπάρχει μια σειρά ελλείψεων. Τώρα θα πει απ' την άλλη, ο κ. Γεωργιάδης κόβει κονδύλια σε όλη τη χώρα που και να πάει. Εντάξει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται και πρέπει να επισημαίνονται. Τεράστιο δρόμο μπροστά μας έχουμε να διανύσουμε και αναφέρουμε στον Γιώργο, στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα στοιχεία τα οποία θα συλλέξουν οι αρμόδιες αρχές για τα ιατρικά ευρήματα, για την εξέταση αυτή, για το περιβόητο γιατρείο στο Κολωνάκι. Και ένα τεράστιο επίσης ζήτημα για το εξής. Καθόμαστε και συζητάμε, Βασίλη μου, για το γεγονός αν υπάρχουν αρμόδια ελεκτικοί μηχανισμοί, αν υπάρχουν αρμόδια σωματεία επιτεωρητών για αυτό το κομμάτι. Αντί για να το συζητάμε, σκεφτόμαστε, αντί να συζητάμε καν ακόμα το γεγονός πότε καταργήθηκαν αυτά, το 19 τη ΣΥΡΙΖΑ ή το 19 τη Νέα Δημοκρατία. Αντί να τα συζητάμε όλα αυτά, έχει ξεκινήσει μία αρμόδια θεσμική διαδικασία από το ίδιο το Υπουργείο, από τον Άριο Πάο, για τη δικαιοσύνη. Γιατί τον Άριο Πάο, ξέρω, τον βλέπω πάρα πολλές φορές πολύ έτσι ζωηρό σε κάποια θέματα. Και να οι ανακοινώσεις και να οι τροπολογίες και να το ένα και να το άλλο. Τώρα δεν βλέπω κάποια εντολή μέχρι στιγμής, αναφέρομαι πάντα. Δεν βλέπω κάποια παρέμβαση για να ξεκινήσει ένας εντατικότατος έλεγχος σε όλη τη χώρα για ό,τι έχει να κάνει με την παραϊατρική αυτού του μεγέθους. Ερωτώ.
0: Ναι. Πάντως διαφαίνεται, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι δυστυχώς το καταλαβαίνουμε πάντα με τραϊκό τρόπο κάτι γίνεται, κινητοποιούνται οι αρχές όταν μάλιστα υπάρχει και ένας κρότος κοινωνικός και όταν ήταν ένας τραγουδιστής τον οποίο τον ήξεραν όλοι και ο θάνατός του προκαλεί αυτό τον θόρυβο. Διαφαίνονται όμως στην πορεία τα πολλά θεσμικά κενά, μην τολμήσω να πω του επιτελικού κράτους, θυμάσαι. Επιτελικό κράτος, ήταν πολιτευτήκαμε. Πολιτεύτηκε η παρούσα κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη φάση μόνο επιτελικό δεν είναι αυτό το κράτος. Έχει διαφανεί με κάθε τρόπο, φαίνεται το πολύ μεγάλο έλλειμμα. Θυμίζω από το παρελθόν, έχει καεί η μισή Εύβοια, έχει καεί ο μισός Εύρος. Είχαμε, καλά, ήταν η φυσική καταστροφή του Ντάνιελ, αλλά εδώ το επιτελικό κράτος δεν φαίνεται να λειτουργήσε καλά. Την επόμενη μέρα, δηλαδή έχουν περάσει πόσα, 2,5-3 χρόνια από τον Ντάνιελ. Δεν έχουν γίνει σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, μάλιστα, λοιπόν, οπότε συμφωνείς και εσύ ότι αυτό το έλλειμμα υπάρχει, έτσι δεν είναι, σε βασικούς τομείς.
1: Και αυτό το οποίο βλέπει η κοινωνία, θεωρώ, βασίλωμα, να μεγαλύτερα συνοδηλούνται της ευθείας, είναι ένα ξεχαρβάλωμα του κράτους σε ό,τι έχει να κάνει. Δηλαδή, σου δείξεις ότι και αυτό το οποίο με φοβίζει πραγματικά είναι μια κοινή παραδοχή, μια κοινή παραδοχή αυτή για την κοινωνία, η οποία έχει κουραστεί, έχει αμοιβήσει, έχει εγανακτήσει, έχει τα καθημερινά προβλήματα της ακρίβειας, μόνο να δει κανείς στο Κατράν, στα διάφορα δυσυνάδικα της χώρας, αποτελεί από μόνο το αυτό ένα πρόβλημα. Έχει παραδοθεί σε μια συλλογιστική ότι εντάξει, μπορεί δεν αλλάζει και τίποτα, σώσε εαυτό σου φύτο, τι να κάνουμε, πρέπει να προσέχουμε. Είδε ακόμα και ο Μαζονάκης, ο οποίος είχε τα φράγκα, να μιλήσω λίγο λαϊκά, ήταν άτυχος και βρέθηκε σε μια πάρα πολύ κακή στιγμή και την πλήρωσε. Οπότε εμείς οι μικρότεροι και ασθενέστεροι πρέπει να προσέχουμε. Υπάρχει μια συλλογιστική λατιφουδίου, αν μπορώ να το πω έτσι δηλαδή, ότι αν την πάθει ο μεγαλοσχήμων, πρέπει να προσέχουμε. Υπάρχει μια συλλογιστική λατιφουδίου, αν μπορώ να το πω έτσι δηλαδή, ότι αν την πάθει ο μεγαλοσχήμων,

0: μπήκαν και κάποιες διατάξεις που λίγο πολύ εμπλεκόμενους με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τους δίνουν συγχωροχάρτη. Για πάμε να το ακούσουμε και μετά να το σχολιάσουμε. Νομίζω ότι το έψαξες και για την One Voice και εσύ, Λάμπρο Παπαδί. Για να το ακούσουμε.
1: Χαρτιά, άρθρο 71 και άρθρο 74 που προσπαθεί στην ουσία να αθώσει όλους όσους έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις.
2: Έχουμε την τροπολογία συνάδελφου του Κοντρόλ, το έχουμε το σημείο. Αν το δείξουμε παρακαλώ πάρα πολύ
3: για να μας εξηγήσετε ακριβώς.
2: Και ο Μόσχος, για να μπορούσαν να αντιληφθούν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι μας. Αυτή είναι. Εξηγήστε μας, κύριε Μόσχο, τι λέει τα σημεία που αναφέρεστε, τι λένε.
1: Ωραία. Εκεί στο Β κάτω, αν δείτε σε αυτό το άρθρο που λέει ήταν καλλιεργούμενα ή τελούσαν σε καθεστώς αγρανάπαυσης ή από άλλη επιλέξιμη κατά το ενωσιακό πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής γεωργική δραστηριότητα. Αυτό είναι τα παράνομα βοσκοτόπια που είχαν επιδοτήσει και μας λέει εδώ πέρα πώς θα το πληρώσουμε στο δεύτερο κομμάτι που δείξατε. Μας λέει στην ουσία ότι δεν θα λάβουν υπόψη τους δασικούς χάρτες, διότι εδώ που λέει η διόρθωση αναμόρφωση των δασικών χαρτών και δεν επηρεάζει την αποδεκτική ισχύ των δασικών χαρτών έναντι κάθε άλλη διοικητική ή δικαστική αρχή. Δηλαδή για τα έτη 2018-2022 δεν θα λάβουν υπόψη τους δασικούς χάρτες που υπάρχουν και όταν κάποιοι δήλωναν δάσος για βοσκότοπο θα θεωρείται νόμιμο ότι μπορούσαν τότε να πάρουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα έρθει τώρα αναδρομικά σε όλους αυτούς που έχουν καταδικαστεί να πάνε στο εφετείο και να πούνε ότι σήμερα αυτό, βάσει του τότε νόμου που άλλαξε σήμερα, θεωρείται νόμιμο.
0: Λοιπόν, και ακούστηκαν και άλλα μετά κλπ. Εγώ γιατί αισθάνομαι, Λάμπρο Παπαδί, ότι γίνεται μια τακτοποίηση εν ώψη της προεκλογικής περίοδου που τελειώνει αυτή η κοινοβουλευτική θητεία σε διάφορα ζητηματάκια. Δεν ξέρω τι ανάγνωση κάνεις.
4: Και πότε δεν έχει γίνει, Βασίλη μου, και από ποια κυβέρνηση δεν έχει γίνει, και πότε δεν έχει πάρει αυτό το πράγμα, και πότε δεν έχουμε και το τελευταίο σημάδι μου παράπια, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια. Καταρχάς, να σημειώσουμε ότι τα τελευταία 7 χρόνια, ειδικά σε αυτή την κυβέρνηση, κλείνω από τον χρόνο των 7 ετών ουσιαστικά, αν θέλω το εξής, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζήσαμε μια καινοτομία από την κοινοβουλευτική δράση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια, να εισάγει σε άσχετα νομοσχέδια άλλες δικλείδες και άλλες διατάξεις και να περνάνε όλα αυτά τα συγχωροχάπια για τα διάφορα οικονομικά εγκλήματα τα οποία έλαβαν χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Ένα εξ αυτών ήταν ο ΠΚΠ. Σταθήκαμε στο κομμάτι της έρευνας και της ανάλυσης της υπόθεσης και ο λόγος που παρακινηθήκαμε όλη η ομάδα της One Voice, όλος ο όμιλος One Voice, είναι το εξής. Ξέρεις, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά, Βασίλη μου, κατά τη διάρκεια σε δύο, ότι πάντα το διάστημα που αναδεικνύεται ένα κορυφαίο, σοβαρό, πολυθεσμικό ζήτημα μέσα στη Βουλή, σε ό,τι έχει να κάνει σε επίπεδο επικοινωνίας, πάντα φροντίζω τουλάχιστον εγώ γύρω το διάστημα να ψάχνω τι γίνεται γύρω το διάστημα. Παράλληλα, τι συμβαίνει ενώ έχει κορυφωθεί μια τόσο σημαντική υπόθεση, η οποία εκτρέφει ένα θεσμικό σκάνδαλο. Παρατηρήσαμε ότι τις τελευταίες ημέρες, και εκεί έγινε ένα ζήτηση και το ρεπορτάζ, το κοινοβουλευτικό και το πολιτικό, αν θέλει, είχαμε μια τεράστια φασαρία για ό,τι έχει να κάνει με την περιβόητη δήλωση αυτού του κράτου Βουλή. Αμφιβάλλω αν τον ήξερε και εσύ σαν πρόσωπο, φυσικά ήταν στου καταλόγου Βουλή, το βουλευτή του κ. Ρεξάντου Βουλευτή, του κ. Μανούση, ο οποίο ανέβη στο κράτο Βουλή και μίλησε για την ένταξή του και την εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο του νέου πολιτικού προγράμματο του Ηλία Κασιδιάκη τη Συμμαχία Ελλήνων. Έγινε ένα κακό χαμό και θυμάσαι και εσύ και το παραδείγμα ότι τρει μέρε τώρα ασχολούμαστε μόνο με αυτό. Τι είπα από το κράτο Βουλή, ποιο είναι, πώ ετοιμάζει ο Κασιδιάκη. Και λέω, για κάτι να ψάξουμε, ρε παιδί μου, τι άλλο τρέχει παράλληλα στο μεγάλο νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο. Και φυσικά πέσα με διάνα. Μια σκανδαλώδη δικλίδα, μια σκανδαλώδη προσθήκη νομικού περιεχομένου για ό,τι έχει να κάνει με τα ψηλά γράμματα του τελευταίου τακτοποιήματος των ραφιών για το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου και την έναρξη επίσημα της προεκλογικής περιόδου. Κάτι το οποίο δεν ακούστηκε και πάρα πολύ στα μεγάλα μίντια της χώρας. Νομίζω ότι αν είχαμε κάποια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, ανεξαρτήτως χώματος, θα έχει γίνει σεισμός αυτή τη στιγμή. Θα έχει γίνει πραγματικά σεισμός. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν, συνεχίζοντας το ρεπορτάζ στο κομμάτι αυτό, να έχουμε και μια απάντηση για το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τον κύριο Σχοινά. Να έχουμε μια απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να έχουμε μια απάντηση από τους αρμόδιους φορείς. Πού έρχεται όταν ακόμα τρέχει η υπόθεση διερεύνησης του σκανδάλου του ΠΚΠ αυτή η νομική προσθήκη σε αυτή τη φάση σε επίπεδο κοινοβουλευτική επικύρωση.
0: Ναι. Να σου κάνω, Λάμπρο Παπαδί, μια ερώτηση. Εσύ πιστεύεις από την εμπειρία σου ότι αυτά περνάνε στον κόσμο και χάνονται και ξεχνιούνται ή μένουν στο υποσυνείδητο και κάποιοι θα τα θυμηθούν στις εκλογές όταν...

0: όταν αυτές γίνουν.
1: Να σου αφήνω και αποτελείται το αντικείμενο ενός άτομου το οποίο θα δημοσιεύει την επόμενη εβδομάδα. Ακούω διάφορους προσώπους της αντιπολίτευσης και της Μίζωνος και της Αλάσσονος να λένε ότι αν είμαστε ολυνωμένοι και αν μπορούσαμε να έχουμε μια κοινή γραμμή και αν τα μίδια, τα μεγάλα μίδια τουλάχιστον, είχαν μια πιο κατακλυστική γλώσσα και ρητορική σε μια κοινή, σε ένα κοινό τόπο ανάλυσης, ο Μητσοτάκης της Μίζωνος θα έκανε καλά με την Νέα Ζηλανδία. Έχει μια λογική. Ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ ζαλισμένος, πάρα πολύ μπερδεμένος, δέχεται ένα βομβαρδισμό και μια καταιγίδα πληροφορίες καθημερινά και δεν βλέπει και προοπτική. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η προοπτική η οποία θα άξιζε να υπάρχει και θα έπρεπε να υπάρχει θεσμικά σε επίπεδο αντιπολίτευσης. Υπάρχουν προσπάθειες ανασυγκρότησης, υπάρχουν πρόσωπα τα οποία προσπαθούν κάπως να αναπληρώσουν το κενό, αλλά δεν υπάρχει μια βασικότητα σε αυτή τη φάση. Κλείνοντας το πολιτικό κομμάτι και πηγαίνοντας με το οποίο ήθελα να σου πω για την ευθύνη των media, είναι το εξής. Εσύ θεωρείς να ζήσουμε μετά από 7 χρόνια με υποκλοπές, με σκάνδαλο ΠΚΠ, με τέμπι, με μια σειρά σκανδάλων παραλήψεων και ό,τι έχει προηγηθεί. Αν υπήρχε ένας καταιγισμός των μεγάλων media το πρωί μέχρι το βράδυ ότι αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη, θα είχε κλείσει αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια κοινοβουλευτικής και κυβερνητικής αιτίας.
0: Ναι. Τι υπονοείς δηλαδή, να μας το να εντοπίσεις πέρα από το ρητορικό ερώτημα.
1: Θα φέρω παραδείγματα, Βασίλη μου, θα φέρω παραδείγματα. Κώστας Καραμαλής, ναι. Μετά τις εννοείται τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης για τις φωτιές στην Πελοπόννησο, δεν το συζητάμε. Ένας πανικός, μια καταιγίδα επικοινωνίας μαζί με διάφορες εθνικές εκπομπές. Γιατί για κάποιο λόγο έπρεπε, ρε παιδί μου, να φτάσει το πολιτικό τέλος του Κώστα Καραμαλή με εκλογές, επαναλαμβάνω, που έχασε νόμιμα εκείνο το διάστημα. Αργότερα, Γιώργος Παπανδρέου, το περιβόητο, ποδήλατο το περιβόητο, τα περιβόητα όσα εκείνα ακούσαμε εκείνο το διάστημα, στρατηγικές εκπομπές, οποίες μιλούσαν για τον πρόεδρο του Πρωθυπουργού. Εντάξει, το τι πέρασε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με ένα προσωπικά πολιτικά με απογοήτευσε και αναφέρομαι σαν λάθος που πάντως προσωπικά τη στιγμή. Το τι πέρασε 5 χρόνια τα διάφορα μίδια, ούτε να το συζητάμε κάτι καλύτερα. Τώρα τελευταία 7 χρόνια δεν τρέχει και τίποτα, η αλήθεια είναι. Όλα περνάνε κάπως λίγο τράνζιτ.
0: Λοιπόν, εγώ αισθάνομαι πέρα από τις πιθανές τακτοποιήσεις, το βάζω σε εισαγωγικά και το λέω, ότι γίνεται εν ώψη για τις περίοδου που είναι προεκλογική περίοδος και φαίνεται σκληρή πολιτική προεκλογική περίοδος Λάμπρο Παπαδή, γίνονται και υπάρχουν και διάφορες κινήσεις που γίνονται σε επιχειρηματικό επίπεδο. Δεν είναι λίγες οι φορές, όπως ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Μαμουλάκης, μπορούσα να χρησιμοποιήσω κι άλλους, έχουν αναφερθεί στο αεροδρόμιο του Καστελίου, όπου είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Εδώ εμπλέκονται και εργοληπτικές εταιρείες και όχι μόνο. Έτσι δεν είναι? Για πάμε να τον ακούσουμε, να δούμε τι λέει.
2: Τέλει, ξεκίνησε κάπως έτσι. Το δημόσιο βάζει 180 εκατομμύρια ευρώ, οι ιδιώτες βάζουν 158 εκατομμύρια ή διακεφάλαια, συν 36 εκατομμύρια δευτερεύον χρέος. Και αναλαμβάνουν την υπόλοιπη χρηματοδότηση του έργου. Και παίρνουν την πλειοψηφία. 54,1% ιδιώτες, 45,9% το δημόσιο. Μέχρι εδώ, μια σύμβαση παραχώρησης. Μόνο που μετά άρχισε να έρχεται το λογαριασμό. Το έργο αυξάνει τον προπολογισμό. Καθυστερήσεις μεγαλώνουν.
0: Λοιπόν, πώς το ακούς? Ήτανε μία, έχει αναφερθεί ο Μαμουλάκης και άλλες φορές το θέμα του Καστελίου, όπου στο τέλος ο κοινός παρονομαστής είναι ότι έχει κοστίσει πάρα πολύ αυτό το αεροδρόμιο και αεροδρόμιο δεν έχουμε δει στην τελική του μορφή. Τι λες?
1: Ακριβώς, και μιλάμε για ένα αεροδρόμιο που δική σημασία δεν έχει να κάνει με το κομμάτι μόνο ότι είναι στην Κρήτη. Το Καστέλι αποτελεί ένα διακομεταβλητικό κόμπο γενικότερα για τα νότια της χώρας, όπως μάλλον την Κρήτη, που έχει τεράστια πληθώρα κίνησης όλο τον χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι. Ορθά το αναδεικνύει ο κ. Μαμουλάκης, είναι ένα από τα πολλά, να το πω έτσι, οικονομικο-επιχειρηματικά deal, πολλές από τις οικονομικο-επιχειρηματικές εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν μαζί με διάφορα άλλα τα οποία τρέχουν στον χώρο της ενέργειας. Και μας είπε ένα αφήγημα ότι δεν μπορούμε με τέτοια ακρίβεια σε αυτή τη φάση και με τη βενζίνη εκεί που είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, να πάμε σε εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το πλέγμα των οικονομικών συναλλαγών, τα λεφτά τα οποία αλλάζουν χέρια, όπως λέει η λεγόμενη πιάτσα, στην πιο καθομιλουμένη καθημερινά, είναι όλα αυτά τα οποία, αν θέλεις, απέσυραν από τον περασμένο Αύγουστο ήδη τα σενάρια πρώτων εκλογών στην Όπορο από τον Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν σενάρια τα οποία τα είχαν εξηγηθεί διάφοροι συνεργάτες και στενοί επιτελείς του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά μαζί με την γενικότερη οικονομική κατάσταση και τον πόλεμο, ο οποίος δεν τελειώνει στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα διάφορα σε επίπεδο κρεμοτήτων, οικονομικά της οποίας ήταν οποιοδήποτε σενάριο για εκλογές. Και έτσι πλέον συντηρείται το σενάριο της θεσμικότητας της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του Πρωθυπουργού για να πάνε εκλογές μάλλον τον ερχόμενο Μάιο, στο τέλος της κοινωνικής ευθείας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να ακούσεις τώρα ένα πρόσωπο, γιατί προηγουμένως ανέφερες εσύ ένα που δεν τον ήξερες. Εγώ να σου πω έναν άλλο βουλευτή που πέρασε τα ψηλά, αλλά είπε κάτι, ρε παιδί μου, που ξεσήκωσε Λάμπρο Παπαδίψηλο σάλο. Πήγε να το μαζέψει μετά ότι φταίνει κακή δημοσιογράφη. Εσύ φταίς, δηλαδή, που είσαι δημοσιογράφος Λάμπρο Παπαδί. Για να δούμε τι είπε ο κύριος Κουλκουδίνας, Σπύρος Κουλκουδίνας, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Νέας Δημοκρατίας, είπε στο κανάλι της Βουλής.
3: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, άμα δεν το αντέξετε, παιδί μου, πάρε και το λεωφορείο. Έτσι, ναι. Κοίταξε. Εγώ θέλω να πω προκαταβολικά πριν τα σχολιάζεις όλα. Αν είχα τον κύριο Κουλκουδίνα και τον είχαμε στις εκπομπές μας, θα του λέγα ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι για τους φτωχούς. Είναι για όλους. Γιατί έτσι όπως το λέει, εγώ εισπράττω ότι δεν έχεις λεφτά τα 10 ευρώ για το λίτρο βενζίνη, πάρε φτωχέ το μέσο μαζικής μεταφοράς. Μπορεί να είναι άστοχο όπως το είπε, αλλά εγώ έτσι το εισέπραξα. Λάμπρο.
1: Και επειδή είμαστε άνθρωποι πέρα από την αξία τη δημοσιογραφική, εκφράζουμε την κοινωνία, γιατί με την κοινωνία ανακατευόμαστε και πολλές φορές τα ερωτήματα που θέτουμε σαν δημοσιογράφοι μας τα παραθέτει η ίδια η κοινωνία στην καθημερινότητά μας. Δεν νομίζω να αποτελεί απάντηση το να φάνε παντεσπάνιε, αυτό που άκουσε τον κύριο Κουλκουδίνα, σε ελεύθερη μετάφραση, επαναλαμβάνω, από τις δηλώσεις του, τις οποίες μπορώ να παρομοιάσω μόνο με τις μαθηματικές εξισώσεις στο δικό του μυαλό του κυρίου Κερίδη, ενός άλλου κοινοβουλευτικού της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα πριν μερικές ημέρες ή και ένα μήνα περίπου, αν θυμάμαι καλά, σε μια εκπομπή πρωινή του Sky, είχε πει το περιβόητο δεν έχουμε κρίση και ακρίβεια στα 2 και κάτι τη βενζίνη, στα 5 ευρώ θα είχαμε κρίση. Και το απαντάει ο σχετικός κράτος, στα 5 ευρώ θα κυκλοφορούσαν. Δηλαδή, τώρα το ότι παίζουμε με τις λέξεις και προσπαθούμε από τη μία να δικαιολογήσουμε όλο αυτό το καταφανέστατο, το καταφανέστατο επιμήμες, Βασίλη μου, το γεγονός ότι υπάρχει κερδοσκοπία στα καύσιμα, ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να βάλει κανένα φραγμό, δεν μπορεί να νομοθετήσει τίποτα από δική της επιλογή, από ιδεολειπτική της συστολή και ανικανότητα. Ενδεχομένως δεν το συζητάμε. Και τώρα, φτάσαμε τώρα, μάλιστα πριν μερικές ημέρες, για να μπορέσει να δοθεί μια σχετικά νορμάλ απάντηση όσο μπορεί να δοθεί σε όλο αυτό το αφήγημα για την κατάρτιση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία δεν γίνεται, για τα υπερκέρδη των δηληστήριων, τα οποία είναι τεράστια και κάποια στιγμή, μόλις περάσει ο χειμώνας, μπορεί να συζητήσουμε για να φορολογηθούν και αυτά. Βγήκε ο αρμόδιος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Πάπος Μαρινάκης, και είπε ότι θα περιμένουμε να μας δώσει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις των Βρυξελών, να μας δώσουν χώρο για να μπορέσουμε ίσως σταθμικά να φέρουμε κάποια αντίμετρα. Ναι, τώρα το πότε θα γίνει βασικά, να ξεκινήσουμε από εκεί. Θα γίνει μόλις τελειώσει ο χειμώνας. Η Ευρώπη θα αποφασίσει τι. Γιατί η Ευρώπη η ίδια, την οποία την επικαλείται τώρα η κυβέρνηση και λέει ότι θα πρέπει να μας δώσει κάποια ειδική άδεια για να υπάρξει κάποιο σταθμιστικό μέτρο στο κομμάτι αυτό, είναι η ίδια η Ευρώπη, η οποία για μια σειρά άλλων θεμάτων ακρίβειας, αυτό το οποίο απάντησε στην ελληνική κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια δεν πάρτε μέτρα. Δεν νομίζω δηλαδή για μια σειρά άλλων θεμάτων να υπάρχει η απάντηση ότι πάρτε μέτρα σαν έθνος κράτος και κάπου αλλού να υπάρχει μια απάντηση που έχει να κάνει με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να αφήσουμε τι θέλουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα να πάρουμε τους παράγοντες έναν έναν. Από την προηγούμενη φορά που είχα μιλήσει, πώς βλέπεις το κυβερνών κόμμα, οι δημοσκοπείς λίγο πολύ το έφεραν στα ίδια επίπεδα. Κάνεις πιστεύεις ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα?
1: Δεν το ξέρω αυτό και δεν θα ήθελα να πάρω στο λαιμό μου ούτε την καταγγελτική μου γλώσσα καμία εταιρεία δημοσκοπήσεων. Νομίζω οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και οι ίδιοι δημοσκόποι θα κρυθούν σε μερικούς μήνες από τώρα, το βράδυ των εκλογών, κατά πόσο θα πέσουν μέσα ή έξω. Νομίζω την απάντηση την δώσανε πριν κάποιους μήνες, μάλιστα τον μνημονιακό καιρό ακόμα, διάφορες εταιρείες δημοσκοπήσεων που είχαν πει ότι αυτά μας απαντάνε, αυτά καταγράφουμε, δηλαδή μια μπακαλίστικη λογική. Θα κρυθούν για άλλη μια τετραετία οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κατά πόσο θα μπορέσουν να πέσουν μέσα ή κατά πόσο το αφήγημά του θα είναι κάπως διαφορετικό και θα είναι μη επιστημονικό. Θα το δούμε αυτό. Κοίταξε, θεωρώ ότι σίγουρα υπάρχει φορά. Σίγουρα η απόφαση για την απόσυρση των όποιων εκλογικών προεκλογικών σεναρίων μέσα στο φθινόπωρο από την κυβέρνηση είναι αυτή η οποία προσπαθεί κάπως να συγκρατήσει δυνάμει. δυνάμεις σε ό,τι έχει να κάνει με το κυβερνητικό στρατόπεδο. Βλέπω μια προσπάθεια να ξεκινήσει μια επανεκκίνηση, να το πω έτσι. Μάλιστα, τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας σε λίγες μέρες από τώρα, η ίδρυσή της στην εκδήλωση που θα γίνει 4 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, απέναντι από το μηχανοστάσιο του ΕΣΥ, παρουσία του Πρωθυπουργού. Θα είμαστε πάλι εδώ, Βασίλη μου, να συζητάμε για το ποιοι πρόεδροι πήγαν εκεί, τι γράψανε στα social media και την ημέρα, τι απάντησε ο Κώστας Καραμαλής, ο Πρωθυπουργός για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς, τι μπορεί ενδεχομένως να απάντησε και την ημέρα για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά έδωσαν το θερμό ήταν ο paper από την Άλφα Αθήνας, πολιτικοί ανταγωνιστές της κυρίας Αλεξάνδρας Δούκου, η οποία έχει βλέψει για την Άλφα Αθήνας για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη συνοχή, η οποία θα δοκιμάσει φορά. Για κάποιο λόγο η κυρία τώρα Παγκογιάννη μίλησε για καλάμια τα οποία θα πρέπει να ξεκαβαλικεύσουν. Για κάποιο λόγο διάφοροι συνάδελφοι μας ρώτησαν και εμένα, συγκεκριμένους υπουργούς της κυβέρνησης, για το αν εννοούσε εσάς, πρώτο και βασικό. Και δεύτερον, νομίζω ότι κάπως δύσκολα θα ξεπεραστεί ο σκόπελος του 25%. Από την άλλη, ίσως το μοναδικό για το οποίο συμφωνώ στην εκφορά στο πνεύμα και το ύφος, όπως το έχει πει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης αναφορικά με την αμφισβήτηση του προσώπου του Κυριάκου Μητσοτάκη την επόμενη μέρα, είναι ότι ακόμα και με 24,9 και το πιστεύω που λέω, Βασίλη μου, ξέρεις αποφαντικά, δεν νομίζω κανείς από την νη κοινοβουλευτική ομάδα, ακόμα και από τους περιβόητους βαρόνους, να πάρει το θάρρος την επόμενη μέρα να αμφισβητήσει για την Προεδρία, όχι για την Πρωθυπουργία, το διαχωρίζω αυτό, για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρώ λίγο δύσκολο πλέον.
0: Εσύ το θεωρείς, η προσωπική σου άποψη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας θα γίνουν με τον Πυρσό, γυρίζουν στο παρελθόν, όμως όσο και αν γυρίζουν στο παρελθόν, εγώ θα κάνω μια προβοκάτσια τώρα. Για άκουσε τι είχε πει ο Φέρον, το βαρύ ιστορικό όνομα που συνδέεται με την κεντροδεξιά παράταξη, Λάμπρο Παπαδή.
4: Γιατί δυσανασχετούν και διαμαρτύρονται πολύ. Αν επιμένεις κόντρα σε όλες τις ενδείξεις ότι εσύ έχεις δίκιο και οι πολύ άδικο, αν πιστεύεις ότι ξέρεις πάντα καλύτερα από αυτούς και η μόνη παραδοχή που κάνεις είναι ότι θα έπρεπε να το επικοινωνήσεις καλύτερα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι εκείνοι έχουν δίκιο και εσύ άδικο.
0: Το άκουσες, το άκουσες τι είπε. Ποιον εννοεί?
1: Φαντάζομαι κάποιον με την πρωτοβουλία του οποίου κάποτε επανεκλέχθηκε και εκλέχθηκε βουλευτή στη Νέα Δημοκρατία ο νύο πρωθυπουργό τη χώρα. Ο οποίο δεν μπορούσε να κάνει όπω Καραμάλι είχε το διάστημα. Δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Μπορούσε σε μια ιστορική οικογένεια για την παράταξη. Δεν νομίζω ότι χαλάσει χατήρια σε αυτό το πνεύμα και σε αυτή τη διάσταση. Σίγουρα όμω για κάποιο λόγο, φιλοσοφικά το θέτω αυτό, Βασίλη μου, έχει παρατηρήσει ότι οι πρώοι πρωθυπουργοί στη χώρα μα τη νεότερη γενιά, ο κ. Καραμαλή, ο κ. Σαμαρά, ακόμα ο κ. Τσίπρα, ο οποίο επανήλθε πολιτικά και πλέον μιλάει σαν νη πολιτικό αρχηγό, λένε σοφά πράγματα μόνο όταν φύγουν. Μου λείπει αυτή η αλήθεια όταν είναι στην ενεργοδράση, ξέρεις, πραγματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα να πάμε να πάρουμε του παράγοντε, να σα αφήσουμε το κυβερνών κόμμα και α προχωρήσουμε παρακάτω. Για πάμε δημοσκοπικά τουλάχιστον, παρότι κοινοβουλευτικά αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ με βάση την δύναμη στη Βουλή. Δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι δεύτερο κόμμα η Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Το Τσίπρα, Λάμπρο Παπαδί, πώ το βλέπει το τελευταίο διάστημα?
1: Ναι, κοίταξε, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο τρέχει από τη φάση. Μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι αυτό το οποίο εξετάζουν στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα είναι να ξεφύγει λίγο αυτό το οποίο έχει να κάνει με το περιβόητο ταμπάνιασμα των δημοσκοπήσεων. Υπήρξε μια ανησυχία από διάφορες δημοσκοπήσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο 18 και 20% και αυτές πέσανε αργότερα σε διάστημα ενός μήνα στο 17 και 15%. Θεωρούν ότι αυτό, την αμαλία, ότι αυτό μπορεί, είναι κάτι που μπορεί να μαζευτεί. Βγάζουν μπροστά τον Αλέξη Τσίπρα για αυτόν τον λόγο. Θα πραγματοποιήσει αυτό το μαθαίνω ο πρωθυπουργό διάφορε περιοδίε στη χώρα, που ξεκινάνε μέσα του Σεπτέμβριου, Σεπτεμβρίου, Μάρτιο, Οκτωβρίου, να επικοινωνήσει με επιμελητήρια, με διάφορου φορεί, να έρθει σε επαφή με τον κόσμο. Άρχισαν, αυτή τη γνώμη μου, πέρασε θεωρώ ένα πολύτιμο πολιτικό καλοκαίρι, το οποίο θα μπορούσε να γίνει μια σειρά πραγμάτων πέρα του συνεδρίου, τα οποία τα έχω πει πάρα πολλέ φορέ και έχουν γίνει, τα έχω γράψει και έχουν γίνει πάρα πολύ κακώ. Θα το βρουν μπροστά του και αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την απώλεια πολιτική επιρροή σε σχέση με το συνέδριο το οποίο θα πάρει και μετά τις εκλογές. Και επίσης το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει σε σχέση με την Ελλάδα πάντα, με το κομμάτι των υποψηφιότητων. Τώρα, παρότι υπήρχε μια διαφήμιση και μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ότι η Ελλάδα και έβαλε ψηφοδέλτια σε όλα τη χώρα. Γίνεται μια διαπραγμάτευση ακόμα και τώρα για διάφορους ανεξάρτητους. Γίνεται μια μάχη στην Θεσσαλονίκη μεταξύ της κυρίας Απανίδη και της κυρίας Πρωτοπούλου. Έχει κλειδώσει από το μαθαίνω κύριο Τυφούδης για τη Β' Θεσσαλονίκη. Ακούγονται διάφορα ονόματα, ο κύριος Κελίκοπλου, ο οποίος απολυτευτεί στην Εύη, ο κύριος Καλαμαθιανός στην Ηλία, από όπου πολιτευόταν και ο Γερόν του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ακόμα εξελίσσεται μια διαπραγμάτευση για τις κεντρικές πολιτικές διόδους της χώρας. Σίγουρα αποτελεί το περιβόητο διάρκεια των δημοσιοποιήσεων ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, αλλά υπάρχει και ένα background αφηγήματος για την περίπτωση που η Ελλάδα Αλεξίτρα τερματίσει τελικά δεύτερη μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, ότι πώς θα μπορέσει να βαφτιστεί το κράτος της Αριοδίκης. Δεν πετύχαμε το 2, δεν απειλήσαμε άμεσα την Δημοκρατία. Είμαστε όμως η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση, κάτι το οποίο δεν κατάφερε να κάνει το ΠΑΣΟΚ και λίγο αδουλάκι τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ κάτι ιδιαίτερο στο μεταξύ διάστημα, στο τελευταίο διάστημα των τελευταίων ημερών. Πώς πιστεύεις θα πορευτεί από εδώ και κάτω?
1: Νομίζω ότι περισσότερο θα επιδιώξει ο κ. Αδουλάκης να απολώσει την κατάσταση στο πρίσμα να μπορέσει να παρουσιάσει την Ελλάδα, την οποία φαίνεται ότι χάνει από τον Αλέξη Τσίπρα κάποιο χαρακτήριο και αλλιεύουν ξεκάθαρα στην ίδια δεξαμενή. Θα θελήσει να απολώσει το κομμάτι της αντιπαράθεσης σε ό,τι έχει να κάνει με τις προγραμματικές δηλώσεις. Ότι υπάρχει ένα πιο σαφές κοστολογημένο πρόγραμμα του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Θα πατήσει από ό,τι μαθαίνω μάλιστα στο κομμάτι ότι ο ίδιος Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες μέρες δεν μίλησε ούτε για 13ο μισθό, δεν μίλησε ούτε για την πρώτη κατοικία. Θα προβάλλει το κομμάτι του νόμου Κατσέλη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ένα ατόπιμα, θέλεις, λάθος επικοινωνιακό πολιτικό ενδεχομένως του κ. Ανδουλάκη είναι ότι θέλει, κατ' εμέ, μιλάω πάντα σαν πολιτικός αναλυτής και δημοσιογράφος, ότι θέλει να παρουσιάσει το πρόγραμμα της νησιωτικής πολιτικής και της ανάπτυξης των νησιών από τη Σαντορίνη τις προηγούμενες μέρες που βρέθηκε και συναντήθηκε με την Δημοτική Αρχή αλλά και την Περιφέρεια των νησιών. Τώρα, να σου πω, Βασίλη, που καταθέτω έτσι σαν ερώτημα. Από τη Σαντορίνη, η οποία όλο τον χρόνο σχεδόν δέχεται ένα τέτοιο σχήμα τουρισμών, να υπάρχει ζήτημα ανάπτυξης. Φυσικά, το διαχωρίζω, κάθε νησί στη χώρα μας, η τελευταία παραγωνισίνα, έχει ανάγκη, σχεδιάζεται την προστασία και την επιμέλεια της πολιτείας. Δεν το συζητάω, αλλά υπάρχουν και νησιά στις Κλάδες, τα οποία η Κάρπαθος έχει βασικά ζητήματα ιατρικής φροντίδας. Δεν μπορεί τώρα να ξεκινάς από τη Σαντορίνη ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της νομικής αλλαγής της νησιωτικής πολιτικής χώρας. Είναι το θεωρώ λίγο άκυρο. Και μετά και στο επίπεδο ρεπορτάζ και να κλείσουμε αυτό το παζό, μαθαίνω ότι μπαίνει σιγά σιγά ένα φρένο σε ό,τι έχει να κάνει με την περιβόητη διεύρυνση, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Μπορεί να μεγάλωσε η κοινοβουλευτική ομάδα, μπορεί να έφερε κάποια πράγματα σε επίπεδο πολιτικού συμφέροντος, ακόμα και ίσως του κ. Αυλονίτη, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟ. Η δήλωση του όμως, η οποία ήταν δήλωση, η οποία τον έκαψε κάπου την προπόνηση, περισύπλευση δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ μαζί για την επόμενη μέρα, όταν υπάρχει καταστατική έρχομα συνεδρίου που λέει για καμία συγκυβέρνηση στην Δημοκρατία και για αυτόν τον πόλεμο του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα λάθος του κ. Βλωρίδη, θα πλαίσει ότι παιδιά εγώ τώρα ήρθα λίγο να μάθω λίγο τα πράγματα τι γίνεται. Ίσως είναι και ο λόγος που έχει μπει από το στενό πυρήνα της Καρδέλα του Κούπη ένα φρένος ότι έχει να κάνει με την περιβόητη παρακάτω διεύρυνση.
0: Μάλιστα. Η ανάγνωση δικιά σου για το κόμμα Σαμαρά, νομίζω ότι έχει εκπεφρασμένη άποψη, το έχουμε κουβεντιάσει, ότι ο Σαμαράς θα προχωρήσει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο φανερότερο ότι θα προχωρήσει ο Σαμαράς. Μάλιστα, εκτελήσεται και ένα ρεπορτάζ σε όλη τη χώρα σε σχέση με τα ψηφοδέλτια και πώς θα καταργηθούν εκεί. Υπάρχουν από ό,τι μαθαίνω μηχανισμοί οι οποίοι ενεργοποιούνται ήδη. Υπάρχει ήδη μια προσπάθεια στο κομμάτι του Πρωθυπουργού στο στενό επιτελείο για το πότε θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Και νομίζω ότι αν κάτι παρατηρούμε και βλέπουμε είναι ότι ο Πρωθυπουργός κάνει στοχευμένες παρουσίες, να το πω έτσι, σε συγκεκριμένα μέρη που μπορεί να ξέρει θα πάρει ακροατήρα τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση το γεωγραφικό πεδίο στο οποίο θα παίξει και όντως νομίζω θα είναι εκείνο το οποίο θα αποτελέσει το κομμάτι το περιβόητο κύβο, ο οποίος αν αφαιρεθεί θα φέρει το τζέγκα το περιβόητο στην κυβέρνηση, είναι Πελοπόννησος. Μιλάει με τον διοικητικό ο Πρωθυπουργός, οι άνθρωποι του Πρωθυπουργού, μιλάει με ανθρώπους της περιφέρειας, μιλάει με διάφορους πολιτευτές και νομίζω ότι αν η Πελοπόννησος, ο περιβόητος νότος, όπως χαρακτήριζε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ο Εθνάρχης, χαθεί από την άμεση ή κυριαρχική επιλογή του Μαξίμου, εκεί θα ίσως θα είναι και αυτό το οποίο θα αποτελέσει το κυβάκι του Τζέκα, όπως έλεγα.
0: Μάλιστα. Πάμε στα άλλα κόμματα. Έχουμε Ελληνική Λύση, Βλέψη Ελευθερία. Τα λέω, δεν τα λέω με κοινοβουλευτική δύναμη. Κομμουνιστικό κόμμα. Να πάμε μετά στην κυρία Καρεσιανού, η οποία είπε κάτι τις τελευταίες μέρες και κουβεντιάστηκε. Τα τρία προηγούμενα κόμματα πώς τα βλέπεις?
1: Ναι, νομίζω ότι περισσότερο στη φάση την οποία είμαστε, Βασίλη μου, και για την Ελληνική Λύση. Εντάξει, το ΚΚΕ έχει μια φάκελη τακτική. Ο κ. Κουτσούμπας τα αναλύσαμε τελευταία φορά, είχε μάλιστα και στο φεστιβάλ του κλαίου διηγητή στη Θεσσαλονίκη που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, που γίνεται και παράλληλα την εσωτερική στο Πάρκο Τρίτης στην Αθήνα, και μίλησε για τα ιδανικά και τις αξίες που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ένα δεν έχει ιδανικά του, δεν έχει καταλαβαίνει πολύ στο κομματικό ενδιαφέρον τη μέρα που φορτάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ελλάδος. Οπότε πάμε λίγο να το δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο περισσότερο αποτελεί αντανακλαστικό για την Βουλευτική Ελευθερία και την Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου είναι από εδώ και πέρα πώς θα μπορέσει παραπάνω να μπετοναριστεί, τουλάχιστον δημοσκοπικά και πολιτικά, η παραμονή του στην επόμενη μέρα στη Βουλή. Η μη διαφυγή και άλλων ψηφοφόρων, ίσως αριστερότερα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία βλέπει ότι φεύγει ένα κρατήριο και επιστρέφει στο παλαιότερο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως από κάποιους οποίοι φεύγουν από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και έχουν κάποιες πιο προεδρικές αντιλήψεις και φαίνεται να φλερτάνουν για ψηφοφόρους, αναφέρομαι πάντα, που παρεξηγηθώ, να φλερτάνουν με το κομμάτι του κ. Κασιδιάρη. Έχει ανοίξει πολλά μέτωπα διαρροής, κύριε Κωνσταντοπούλου. Η αλήθεια είναι αυτή. Και όλο αυτό φυσικά ευθύνεται οι ίδιοι, όπως συγχαρίζουν, και πάρα πολύ απλά δεν εναρμόνισε τα τελευταία δύο χρόνια μια σαφή ιδεολογική ταυτότητα. Το ούτε δεξιά ούτε αριστερά και μόνο μπροστά δεν είναι λύση. Ούτε φυσικά ήταν σε λύση το συνέδριο το οποίο έγινε με τα προσωπογραφία του AI που έμοιαζαν με την ίδια. Για το κόμμα του κ. Βελόπουλου, νομίζω ότι περισσότερο ανησυχεί η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου για τις τυχόν διαρροές από το κόμμα του προς το κόμμα του κ. Σαμαρά το επόμενο διάστημα, όταν γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις. Δεδομένου ότι βλέπει ότι υπάρχει μια προοπτική να δημιουργηθεί ένα πιο δεξιό, συντηρητικό, αστικό κόμμα. Σε κάθε περίπτωση. Είναι, νομίζω, και η Πλέψη Ελευθερία και το κόμμα του κ. Βελόπουλου μοιραία κάποια στιγμή, όπως είναι μόνο τα κόμματα στην ελληνική πολιτική σκηνή, τα οποία είναι μονοπρόσωπες εταιρείες, κάποια στιγμή φτάνουν σε αυτό το επίπεδο κρίσης. Να κλείσω, αν μου επιτρέψει ο Βασίλη μου, για το κόμμα της κ. Καρυφιανού, για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Νομίζω ότι ήταν απέρπιδα δήλωση αυτή η οποία έκανε. Δηλαδή ότι θα φύγω από τη χώρα, αν δεν καταφέρω να μπούμε στη Βουλή, αν δεν καταφέρουμε να εκπληρώσουμε τους πολιτικούς μας στόχους. Νομίζω ότι όλο αυτό το οπλοστάσιο επιχειρημάτων το οποίο χρησιμοποιεί τώρα είναι απέρπιδες προσπάθειες πραγματικά. Και ξέρεις, το λέω με λύπη, γιατί αν το αναλύσεις πολιτικά, μια γυναίκα σύμβουλο, η οποία κατάφερε και κοινοποίησε πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες, να καλείται τώρα να δώσει πολιτικές εξηγήσεις ως πολιτική αρχηγός ότι θα φύγει από τη χώρα αν δεν δικαιωθούν όλα αυτά τα οράματα τα οποία όντισε μια κοινωνία να πιστέψει για δικαιοσύνη και οξυγόνο, είναι κάπως αφέσεις απογοητευτικό.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν διαφαίνεται μάλλον τώρα η μη πολιτική εμπειρία της Καριστιανού. Γιατί όταν πας να περάσεις αυτό το μήνυμα και το λες, μπορεί να το λες για συναισθηματικούς λόγους, αλλά δεν περνάς ένα αρνητικό μήνυμα ότι αν δεν μπω στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα, γιατί αυτό που μένει, θα έλεγε κάποιος επικοινωνιολόγος, αν είχε μιλήσει η κυρία Καριστιανού, μένει ότι το κόμμα κινδυνεύει να μπει. Κατάλαβες, είναι αρνητικό μήνυμα. Και εδώ φαίνεται η μη πολιτική εμπειρία. Για να προχωρήσουμε λίγο, να δούμε εκεί στον χώρο της αριστεράς τώρα, τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, τι γίνεται?
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το οποίο συνεχίζεται είναι η προσπάθεια συγκρότησης το επόμενο διάστημα. Ήδη βγαίνουμε στελέχη προς τα έξω και συνομιλούν με την κοινωνία. Πρέπει να δώσω ως πολιτικό συντάκτης τα εύσημα όσο παρακολουθώ το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ από το 2008 που μπήκα πρωτόπαρκο στη δημοσιογραφία και στο πολιτικό ρεπορτάζ, παρατηρώ ότι για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πραγματικά μαχητικό γραμματέα οργανωτικού. Και αναφέρομαι στον κύριο Γιάννη Βουλέπο, τον γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει αυτό το οποίο έπρεπε και πρέπει να κάνει κάθε γραμματέα σε κάθε κόμμα το οποίο θέλει να κρατάει επαφή με την κοινωνία. Γυρίζει όλη τη χώρα. Γυρίζει όλη τη χώρα, επικοινωνεί με τη νομαρχία και του ΣΥΡΙΖΑ, στελεχώνει τη νομαρχία και του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται μια οργανωτική δομή στο κομμάτι αυτό, μια προσπάθεια. Υπάρχει μια, αν θέλεις έτσι, γκρίνια σε ό,τι έχει να κάνει με το φροντίριο και τη στενή βάση του ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του κ. Πάπου Πολάκη. Η αλήθεια είναι ότι ο κ. Πολάκης φαίνεται να αποτραπιέται λίγο από ό,τι έχει να κάνει, παρότι υπάρχει και συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ τη βάση. Φαίνεται να αποτραπιέται από ό,τι έχει να κάνει με τις επιτελείς αποφάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές εξηγήσεις, αν θέλεις, και διάφορες απαντήσεις και ερμηνείες στο κομμάτι αυτό. Κάποιοι θέτουν το κομμάτι της απομάκρυνσης του κ. κύριο Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Τη δική του αυτοαπομάκρυνση, αν μπορώ να το πω έτσι, και τη αυτοδιοίκηση με τα αυτοδιοικητικά και την επιστροφή του για τη διεκδίκηση του Δήμου Χανίων. Αν όχι τι περιπέτειε τη που και αυτό ακούστηκε, γράφηκε σαν σενάριο. Αυτό τώρα που θα ακούσει πολιτικά τον ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω αν θα είναι ένα πελούδινο αποχωρισμό, αν τελικά προκύψει. Αν θα φύγει δηλαδή ο πρόεδρο Πολάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, θα μείνει δηλαδή σαν μέλο ή σαν τέλο ΣΥΡΙΖΑ και απλά θα διεκδικήσει τα Χανιά την επόμενη μέρα. Αν θα υπάρχει ένα πελούδινο διαζύγιο σε κάθε περίπτωση. Σίγουρα πάντω αυτό το οποίο βλέπω σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα κομμάτια του μοντέλου τη συλλογική ηγεσία το οποίο ευθελεί στο ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται μια προσπάθεια του Καράτη να παραμείνει στην επιφάνεια, γίνεται μια προσπάθεια από την ηγεσία τη κυρία Δούρ και το υπόλοιπο οργανωτικό επιτελείο. Φυσικά και ο κ. Νίκος Παπάς, ο οποίος έχει οργανωτικές, ξεκάθαρα οργανωτικές δυνατότητες, δεν το συζητάμε. Ένας από τους αξιολογότερους υπουργούς της κυβέρνησης, του Αλέξη Τσίπρα, την πενταετία την οποία είχαμε περάσει. Γίνεται και προσπάθεια πραγματικά να πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ το μεγάλο, δύσκολο κενό της επόμενης μέρας. Την παραμονή του στο κοινοβουλευτικό πεδίο, στο κοινοβουλευτικό πλάνο. Θέλω να πιστεύω, και δεν έχει να κάνει, Βασίλη μου, με το κομμάτι αν να σπάσετε κάποιος τις ιδέες της δεξιάς αριστεράς. Νομίζω ότι ένα τέτοιο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πραγματικά δείχνει ανασυγκροτημένος και δείχνει να προσπαθεί για την επόμενη μέρα, αξίζει να είναι στη Βουλή και να προσφέρει σε βουλευτικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Ένα μήνυμα μας έστειλε μία φίλη εδώ με την οποία υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Αναφέρεται και στο συνάφι μας. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει την ευθύνη των λεγόμενων του, έτσι δεν είναι? Αλλά θα το βάλουμε να ακουστεί. Δεν έχει σημασία ποιος το λέει. Το ξέρουν όσοι παρακολουθούν τηλεόραση. Για άκουσε εδώ πώς το είπε.
5: Ήταν νίκη έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
6: έχουν ιδιοκτήτες. Κύριε Ανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκη?
5: Σωστά, σωστά.
6: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
5: Το ξαναλέω. Σωστά.
6: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο, λέω, δηλαδή πώς θα γίνει?
0: Έλατε. Λοιπόν, σύντομα ο δημοσιογράφος ξέρω ότι πρέπει να λέει να είναι κοντά στον κόσμο. Γιατί να αυξάνουν τα ενίκια? Έτσι, ναι, ο συγκεκριμένος λέει για να μην αυξηθούν. Κατάλαβες, Λάμπρο, κάπου έχουμε χάσει λίγο τον προσανατολισμό.
1: Δεν μπορώ, Βασίλη, πραγματικά.
0: Τον επαγγελματικό.
1: Δεν θα σχολιάσω κάτι για αυτή τη δήλωση, το οποίο νομίζω πραγματικά και αποτελεί, αν θέλεις, πολύ εύστοχο σας σχόλιο για το συνάδελφο μας, όπως ανέφερε και η φίλη μας προηγουμένως, είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεχωρίσουμε όσοι συνάδελφοι συμμετέχουμε σε διάφορα πάνελ, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά ή ακόμα και με τη γραφή μας πολλές φορές, να ξεχωρίσουμε την κομματική εκπροσώπηση ή αυτό το οποίο θα θέλαμε να έχουμε ως θέση κάποτε ή την επόμενη μέρα από τη δημοσιογραφική οντότητα, διοντολογία και καθεκόν.
0: Μάλιστα. Κάντε μου τώρα και σαν, επειδή έχεις ασχοληθεί και με τα διεθνή, είσαι έγκυρος αναλυτής και στα διεθνή θέματα, πώς είδες τελευταία επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στην Αμερική, έσπασε τα πρωτόκολλα εκεί ο Τραμπ. Εγώ γιατί αισθάνθηκα, Λάμπρο Παπαδί, ότι ο Τραμπ είδε τον Κινέζο περισσότερο ως συνεταίρο σε κάποια ζητήματα, δηλαδή ως εκείνο τον ιδιοκτήτη της εταιρείας ή της πολυεθνικής που ψάχνει να ανοίξει δουλειές. Κάπως έτσι, γι' αυτό έσπασε τα πρωτόκολλα, παρά ως ο ηγέτης της μεγαλύτερης δημοκρατίας της Δύσης. Δεν ξέρω, για να κάνω μια αποτίμηση.
1: Ξεκάθαρα, το ζήτημα έχει να κάνει με το τεχνολογικό κομμάτι και όλο αυτό το προηγούμενο κομμάτι που έχει πέρασει η Κίνα. Βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου και μέσω των διάφορων ακυρώσεων που πέτυχε μέσω των διαφόρων οργανισμών προς την Κίνα, δεν απέδωσε αυτό το πράγμα όσο θα ήθελε σε κάθε περίπτωση. Συνάδει απόλυτα με το κομμάτι της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με το γεγονός ότι δεν έπεσε το Ιράν όπως περίμενε να πέσει. Το Ιράν το οποίο τροφοδοτεί με πετρέλαιο την Κίνα και υπάρχει και μια σχέση διπλωματική, πολιτική και εμπορική μεταξύ Ιράν και Κίνας, Τεχεράνης και Πεκίνου. Είδε ότι όλο αυτό δεν το βοηθάει στο κομμάτι να μπορέσει να αποκόψει την επέλαση της Κίνας ως το μεγάλο οικονομικό άλογο, το οποίο παρά την πανδημία, παρά την ενεργειακή κρίση, παρά όλες τις διεθνείς κρίσεις περάσαμε, εξακολουθεί να πρωτοπορεί σαν οικονομία, με τα λάθη της, με τις κοινωνικές αδικίες που έχει, με τα στρεβλά μοντέλα τα οποία έχει σε κάθε περίπτωση. Και το στοίχημα είναι άλλο. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περιβόητο AI που έχει πει για τα καλά ζωή μας και πλέον δεν συστάμε. Γι' αυτό μας έχει ξεπεράσει.
0: Μάλιστα.
1: Αμερική και Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια που πραγματικά η Κίνα είχε επενδύσει στο ηλεκτρικό δυναμικό και στο επιστημονικό δυναμικό και έφτασε την νοημοσύνη εκεί που την έχει φτάσει σήμερα. Οι Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες τα προηγούμενα χρόνια παρήγαγαν οικονομικές κρίσεις, παρήγαγαν οικονομικές κρίσεις, παρήγαγαν μνημόνια, προσπάθησαν να καλύψουν τα διάφορα οικονομικά σκάνδαλα των μεταχειρίων και μεταλλασσιμώνων της παγκόσμιας οικονομίας σε Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες και το αποτέλεσμα είναι 14 για την Ευρώπη, αλλά σε σύγκριση πάντα, επειδή η συζήτηση και η συνάντηση έγινε μεταξύ Τραμπ και Xi Jinping, έμεινε όχι πίσω. Έχει χάσει πλέον ξεκάθαρα το τρένο της επιστήμης και της τεχνητής νοημοσύνης της επόμενης μέρας. Κάπου εκεί θεωρεί ο κύριος Τραμπ ότι μπορεί να λιάνει τις γραμμές για την επόμενη μέρα. Πάλι αντιμετωπίζει πλέον ό,τι έχει να κάνει με το Πεκίνο σαν ένα ισότιμο συνομιλητή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τραμπ είναι επιχειρηματίας. Κυρίως είναι επιχειρηματίας. Δεν ακολουθεί κάποιο θεσμικό διπλωματικό πρωτόκολλο, όπως ενδεχομένως άλλοι υπάρχει πρόεδροι, όπως ο Νίξον για παράδειγμα, ο οποίος ήταν κάθετος. Δηλαδή, δεν συζητάμε με την κορεάτικη ηγεσία, με καμία κυβέρνηση. Του διατελείωσε το βράδυ. Δεν υπάρχει το πράγμα. Δεν είναι πολιτικός. Είναι επιχειρηματίας. Το σημαίνει την επόμενη μέρα μπορεί από το τύπο μπορεί να σου κλέψει τις συμμετοχές, να σου στείλει ένα πακέτο πόρια και να ζητήσει να συναντηθείτε. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Για ό,τι αφορά οι πληροφορίες οι δικές σου για τη διεθνή ενεργειακή κρίση και τις αυξανόμενες τιμές, προσπαθώ να βρω δικαιολογία αν κατάλαβες, για να βάλω ξανά στο κλείσιμο τον κύριο Κουλκουδίνα, τον βουλευτή, και με αυτά που είπε. Τέλος πάντων όμως, οι πληροφορίες οι δικές σου για την διεθνή κρίση και τις αυξημένες τιμές στο πετρέλαιο και στο ντίζελ, ποιες είναι, θα συνεχιστούν?
1: Έχει ένα σχόλος χειμώνας, αλήθεια είναι αυτή. Τώρα βέβαια ο λόγος που υπάρχει αυτή η μικρή αισιοδοξία για το ότι κάτι μπορεί να πέσει στο πρέπει στο βαρέλι είναι γιατί εξελίσσονται επιτυχημένα, αποτυχημένα θα φάνε τις επόμενες μέρες οι συζητήσεις με τους Αμερικανούς της Ιρανικής ηγεσίας για το αν θα υπάρξει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα τους ενοτουρκούς. Υπάρχει ζήτημα με τους Χούθη που παθαίνεις εσύ ότι έχουν πάρει φαλάκι πλέον το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Έχουν καταλάβει πολύ μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με τον διακομεταπιστικό κόμπο ο οποίος υπάρχει στην περιοχή. Δεν συζητάει από την άλλη η Αμερικανική ηγεσία να επιχειρεί στρατιωτικά στην ευρύτερη περιοχή. Η Ευρώπη η ίδια καταλαβαίνει έχει μείνει εγκλωβισμένη. Υπάρχει το περιβόητο σενάριο το οποίο λένε διάφοροι αναλυτές της Νασερικής εποχής, του Νάσερ της Αιγύπτου, ότι με το κλείσιμο πλέον της Σουέζ αναγκάζουν τα καράβια, τα τροφοδοτικά να κάνουν τον γύρο της Αφρικής. Είναι πράγματα τα οποία προειδεάζουν σε έναν δύσκολο χειμώνα. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα πραγματικά και το εύχομαι, αν αυτός είναι ο δύσκολος χειμώνας που έχουμε ζήσει ειδικά από το 2022 και μετά και την ρωσοκρατική κρίση και κρίσεις οι οποίες έχουν αναπαραχθεί ανά τον κόσμο και δεν μας έχουν βγει στην ησυχία όλο αυτό το διάστημα, μακάρι να είναι ο τελευταίος.
0: Λοιπόν, για ό,τι αφορά τους Χούθη, επειδή μας είχε ρωτήσει και μας ρώτησε ένας φίλος από τα Σεπόλια, η Χούθη είναι μια παραστρατιωτική ομάδα που ελέγχει όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κομβικής για τους ενεργειακούς διαδρόμους Ιεμένη, περίπου 18 εκατομμύρια την πυκνοκατοικημένη περιοχή, γι' αυτό και δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Μέσης Ανατολής. Ενισχύονται άτυπα και από τους Ρώσους και από τους Κινέζους αλλά και από άλλους παράγοντες και είναι αυτήν την ώρα η κομβική για αυτή την τελευταία πολύ μεγάλη ενεργειακή αναστάτωση. Λοιπόν, είπαμε για τα ενεργειακά, για να ακούσουμε τη δήλωση των τελευταίων ημερών, για να την ακούσουμε μαζί πάλι.
3: Όταν κάποιος δεν το αντέχει θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους.
0: Μάλιστα, ο κύριος Κουλκουδίνας το είπε αυτό. Το αισθάνομαι εγώ και αν το πω δεύτερη
1: φορά. Δεν ξέρω πολύ τι είναι ο κύριος Κουλκουδίνας. Φαντάζομαι σε κάποια περιφέρεια πολιτεία.
0: Στα φόρια, στα φόρια. Αισθάνομαι ότι για δεύτερη φορά θα πω για να δώσω έμφαση, παρότι έκανε διορθωτική δήλωση και τα απέδωσε μετά στους κακούς δημοσιογράφους, ότι ο κ. Κουλκουδίνας είχε την άποψη ότι αυτός που χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς είναι φτωχός. Ο φτωχός τα χρησιμοποιεί. Κάπως έτσι το εισπράττω εγώ. Θα πρέπει λίγο να προβληματιστεί και ο ίδιος. Λοιπόν, εκεί μετά τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, παρεμπιπτόντος Λάμπρο Παπαδί, ποιοι υπουργοί αντέδρασαν και είπαν ότι εμείς δεν βλέπουμε κανέναν, θυμάσαι?
1: Ήταν κύριος... αυτοί οι οποίοι αν θέλεις συνειδιάσανε και αν θέλεις είχαν ένα στριφό ύφος όταν ερωτήθηκαν, ναι, από τους συναδέλφους μας για την περιβόητη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, αυτός που είδα και έχω το πει ξεκάθαρα είναι ο κύριος Μάκης Μωρίδης και ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης.
0: Αυτοί οι δύο. Αυτό, ναι. Είπαν στην Ντόρα Μπακογιάννη ότι, δηλαδή, για τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη, είπαν ότι εμείς δεν έχουμε δει τίποτα και πήραν και απόσταση και ότι όλα είναι καλά στην κυβέρνηση.
1: Και ο Γιάννης είπε ότι εγώ φροντίζω να είμαι και ταπεινός κιόλας.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Λάμπρο Παπαδί στο Επανειδή, να σε ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστώ που ξεκινάμε την εβδομάδα. Βάλαμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα ακολουθήσει μετά το δελτίο. Τώρα θα βάλουμε τραγούδι Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μετά θα το δελτίο ειδήσεων με τον Μάκη Τσαρούχα και μετά η Μαρία Παύλου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημίες. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυσης των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, οι έρευνες για την διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας συνεχίζονται. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμασης. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στη Λέσβο στην περιοχή Κούμκος. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούς, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προς πρόωρες εκλογές στη Σερβία μετά την παραίτηση του Αλεξάντρ Βούτσιτς από το προεδρικό αξίωμα, ο Βούτσιτς φιλοδοξεί να μεταμπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση στις κάλπες που θα στηθούν στις 25 Οκτωβρίου. Καταρακτώδεις βροχές και κατορεστήσεις είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 56 άνθρωποι σε 3 ημέρες στη Βόρεια Ανατολική Ινδία και άλλοι 12 στο γειτονικό Νεπάλ, ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο κρατών. Στην αθλητική ενημέρωση, σπουδαία νίκη της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία. Σε ένα δύσκολο μάτς στο Augsburg, η εθνική μας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό επιβλήθηκε με 1-0 και κατάφερε το 2-2 στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 101-96 του ΠΑΟ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Αθήνα 984 στους 98 και 3, πρώτος καφές. Έτοιμος ή όχι ακόμη? Εγώ έχω ήδη πιει τον πρώτο, να ξέρετε. Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής, η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, για να δούμε τι εβδομάδα ξεκινάει, πώς ξεκινάει, και θα ξεκινήσουμε φυσικά από τον καιρό, και θα αφήσω για τη συνέχεια για δεύτερο θέμα την μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας που είναι πρώτο θέμα σε όλα τα ειδησιογραφικά site. Η ελληνική, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου και οι διακρίσεις της. Θα ξεκινήσω όμως από τον καιρό, διότι είχαμε βροχερό Σαββατοκύριακο, όπως και οι δύο προηγούμενες ημέρες του Σαββατοκύριακου, και με κάποια προβλήματα σε κάποιες περιοχές όπως την Σκιάθο και στην Εύβοια. Να δούμε πρώτα τι καιρό δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Δευτέρα. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, στα επιρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές το πρωί στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αργά το απόγευμα στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα επιρωτικά κυρίως ορεινά της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα είναι στους 20 με 25 και στα Δωδεκάνησα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Και μάλλον δεν περιμένουμε και εκπλήξεις. Το θερμόμετρο στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι έδειχνε μέχρι πριν από λίγη ώρα 18 βαθμούς Κελσίου τώρα, πριν τις 6 το πρωί. Επτά και 18 ανατολή ηλίου, 7 και 13 δύση ηλίου και διάρκεια ημέρας 11 ώρες και 55 λεπτά. Πέσαμε κάτω από τις 12 ώρες. Χρόνια πολλά στον Χαρίτονα, στον Χαρίτο, στον Νεόφυτο και στην Χαρίτο που γιορτάζουν σήμερα.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιταλός ηθοποιός Μαρτσέλο Μαστρογιάννη το 1924, έφυγε από τη ζωή στις 19 Δεκεμβρίου του 1996. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό που έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου του 2025, αλλά και σαν σήμερα το 1991 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz Miles Davis.

Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6948-984-984. Επαναλαμβάνω, μέσω Viber τα μηνύματά σας 6948-984-984, τα γραπτά σας μηνύματα της καλημέρας σας. Λοιπόν, είπαμε για τον καιρό ξεκινώντας, έπεσαν περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί χθες Κυριακή, συνολικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση και από το ΜΕΤΕΟ. Αισθητή βελτίωση αναμένεται από την Δευτέρα, όπως είδαμε και την αναλυτική πρόγνωση για σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότεροι λοιπόν από 9.000 κεραυνοί έπεσαν χθες Κυριακή σε όλη την επικράτεια κατά την κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας. Το θετικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των κεραυνών έπεσε πάνω από θαλάσσιες περιοχές και γι' αυτό δεν υπήρξαν μεγαλύτερα προβλήματα. Σχετικά με τα ποσοστά βροχής, τα μεγαλύτερα έπεσαν στην κεντρική Εύβοια με πάνω από 127 χιλιοστά βροχής, στην Αμοργό πάνω από 85 και στον Παρνασσό πάνω από 80 χιλιοστά. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχής έπεσαν στη νότιο-ανατολική Πελοπόννησο με πάνω από 180 χιλιοστά βροχής. Ακολούθησε η κεντρική Εύβοια με πάνω από 150 και η Βιωτία με 110 με 120 χιλιοστά. Άλλο ένα χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας ήταν οι θυελώδεις βοριάδες, καθώς τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα σε ταχύτητα ανέμου ξεπεράστηκαν σε Πεντέλη, Ροδόπη και Λέσβο. Τώρα, είπαμε τι καιρό περιμένουμε, αναμένουμε μία βελτίωση, αλλά σε γενικές γραμμές η θερμοκρασία θα μείνει στα ίδια επίπεδα των προηγούμενων ημερών. Μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση σε σχέση με τις βροχές και την σύννεφια, η οποία φαίνεται να παραμένει. Και φυσικά λέγαμε και για την τεράστια νίκη για την Ελλάδα με σκορ 1-0 επί της Γερμανίας. Η χρυσή φουρνιά, διαβάζω στο athena984.gr, του ελληνικού ποδοσφαίρου με καθοδηγητή τον Ιβάνη Γιοβάνοβιτς. Πέτυχε κάτι που δεν έχει προηγούμενο, νικώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τη Γερμανία στο Augsburg στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Πρώτο θέμα η Εθνική Ελλάδος σε όλα τις ειδησιογραφικές ιστοσελίδες. Γερμανία-Ελλάδα 0-1, έπος της Εθνικής με ιστορικό διπλό στο earthnews.gr. Ιστορικός τρίαμβος της Εθνικής μέσα στη Γερμανία. Ιστορική ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα, γράφει ο γερμανικός τύπος σύμφωνα με την αυτεμπορική.gr. Ακόμη στο πρώτο θέμα.gr, ιστορική νίκη για την Εθνική με κουρμπέλι, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Και η εφημερίδα, ιστορικό διπλό για την Εθνική με γκολ του Κουρμπέλη, το ιστορικό γκολ κόντρα στα Πάντσερ, Γερμανία-Ελλάδα 0-1 στο η εφημερίδα.gr.

14 λεπτά μετά τις 6 αυτό το πρωινό της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη, 1η του Οκτώβρη, την 5η έχουμε πρωτομηνιά, να μην ξεχνάμε, και είναι ο μήνας που αλλάζει και η ώρα, εκεί λίγο θα θέλουμε λίγο χρόνο για να συντονιστούμε εκ νέου, αλλά όλα καλά. Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3, ο πρώτος καφές της ημέρας.

Φτάσαμε τώρα και ακούμε Elvis Presley και τι πιο όμορφο. Σαν σήμερα το 1956 η δισκογραφική του εταιρεία τότε ανακοίνωσε ότι ο Elvis Presley έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια δίσκους. Πάνω από 10 εκατομμύρια δίσκους το 1956. Φανταστείτε. Για να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα, με την ειδησιογραφία, πώς διαμορφώνεται σήμερα. Στην Βρετανία, στραμμένα τα βλέμματα, σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής στη βάση Φέρφορντ, έχουν γίνει 5 συλλήψεις για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες. Είναι στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Φέρφορντ, στο Gloucestershire. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις διεύρυναν την περίμετρο ασφαλείας γύρω από το σημείο, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται. Παρά την κινητοποίηση, οι αρχές διευκρίνησαν ότι προς το παρόν αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως περιορισμένο. Είχαν σκοπό να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στο φρούριό μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς απέδωσε εξαιρετικά, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Athena984.gr για να δούμε πώς έχουν μπει σε μία σειρά οι πρώτες ειδήσεις. Έκρηξη στην Πλάκα, στην ιατροδικαστική, οι συγγενείς των θυμάτων για την ταυτοποίηση μέσω DNA. Σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, να δούμε τι νεότερο υπάρχει από τις έρευνες που γίνονται, τι εξελίξεις υπάρχουν. Φέρφορντ, 5 συλλήψεις για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα. Σχεδίαζαν μεγάλες ζημιές, λέει ο Τραμπ. 5 άνδρες έχουν συλληφθεί μετά το συναγερμό που σήμανε. Υπόθεση Μαζονάκη, στο μικροσκόπιο των αρχών, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Τεράστια νίκη για την Ελλάδα με σκορ 1-0 επί της Γερμανίας. Νέα αναβάθμιση από τη Moody's για τον Δήμο Αθηναίων. Amertnews.gr, Πλάκα, έλεγχη στατικότητας στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη. Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Αραχτσή, το Ιράν είναι έτοιμο για την επανέναρξη του πολέμου αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία. Γερμανία-Ελλάδα 0-1, έπος της Εθνικής με ιστορικό διπλό στο Augsburg. Και Βρετανία, σε εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής στη βάση Φέρφορντ, έχουν γίνει 5 συλλήψεις. Συνταξιούχοι εξωτερικού, όλες οι αλλαγές στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης, οι προθεσμίες και τα δικαιολογητικά. Οι πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 2 Οκτωβρίου και οι δικαιούχοι. Το σχέδιο της Κομισιόν για τα νέα εθνικά σχέδια προϋπολογισμού 2028-2034. Θέσσαλη Ευρωσπάς 2026, εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις έως 250 ευρώ η ενίσχυση. Πάμε πρώτο θέμα.gr. 10 χρόνια από το πραξικόπημα στην Τουρκία, η άγνωστη ιστορία των 8 Τούρκων αξιωματικών που έφτασαν στην Ελλάδα. Κλιμακώνεται η κόντρα Ισραήλ-Τουρκία. Ο Νετανιάχου θέλει να στείλει στο δικαστήριο της Χάγης τον Ερντογάν.

Ερντογάν για τους Τούρκους και τη Χαμάς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Ιστορική νίκη για την εθνική με Κουρμπέλη. Και θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Πέθανε η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Οι 48 ώρες της πρίκης στην Γιάφα, η Αιγυπτιακή εκστρατεία του Ναπολέοντα και η σφαγή 4.000 Τούρκων και Αλβανών το 1799. Δημοσκοπική καταιγίδα για το κόμμα Καριστιανού, τα λάθη, οι αστοχίες και οι κβατικές θεωρίες που βυθίζουν την ελπίδα για τη δημοκρατία. Παραμένοντας πάντα πρωτοθέμα.gr, η ακροδεξιά ενισχύεται στη Γαλλία, το κόμμα της Λεπέν αποκτά κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία για πρώτη φορά. Προκλητική η Bild μετά την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Ενεργειακός χειμώνας, κυβέρνηση και διηλυστήρια ρίχνουν 0,40 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Έρχεται ευέλικτο πακέτο στήριξης. Πάμε η εφημερίδα.gr, Γερμανία-Ελλάδα 0-1, ιστορικό διπλό για την εθνική με γκολ του Κουρμπέλη. Βρετανία, συνεχίζεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής στη βάση Φέρφορντ. 5 συλλήψεις εκενώθηκαν 85 νοικοκυριά. Πέθανε η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Η ζωή και η πορεία της στον κινηματογράφο. Πάνω από 1.400 περιστατικά γαστρεντερίτιδας εξαιτίας νοροϊού από τον Ιούλιο στη Ρόδο. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς συνέβη. Συγκλονισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στην Πλάκα, αναμένεται η αναγνώριση των σωρών. Η πρώην δικηγόρος του Τραμπ παντρεύτηκε 29χρονο Τούρκο δισεκατομμυριούχο, γάμος εκατομμυρίων στην Αστόρια, που μεταμορφώθηκε σε ανθισμένο κήπο. Στα 42 του παράτησε τον βουλκανιζατέρ στα Μέγαρα και έφυγε για Περού, όπου άνοιξε το δικό του ατελιέ ρούχων, η απίστευτη διαδρομή του Γιώργου Στρατούρη. Και φυσικά, αν κάτι θα θυμόμαστε από το Σαββατοκύριακο που πέρασε, είναι η συναυλία, η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σοου, ιδιαίτερες εμφανίσεις, η Οριάνθη. Εμφάνιση της κιθαρίστριας συζητήθηκε πάρα πολύ. Η Οριάνθη που έχει παίξει με Μάικλ Τζάκσον και τον Κούπερ, βεβαίως, και είναι ένα τεράστιο όνομα που ήρθε να εμφανιστεί και να παίξει μαζί με την Άννα Βύση στην μεγάλη συναυλία της. Πάνω από 92.000 οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο στάδιο για να παρακολουθήσουν την συναυλία, και μάλιστα με καιρό που ήταν δύσκολος, οι περισσότεροι ήταν με τις ομπρέλες τους. Έβρεχε μέχρι και λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία, ψιλόβροχο και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, αλλά νομίζω ότι άφησε εποχή και ήδη συζητήθηκε πολύ, αλλά θα συζητηθεί και ακόμη περισσότερο.

Αλλά σαν σήμερα, το 1968, το τραγούδι Hate Hude των Beatles φτάνει στην κορυφή των Αμερικανικών τσάρτ, όπου και παραμένει για 9 εβδομάδες.

Μία είδηση που γίνεται τώρα γνωστή από την πυροσβεστική. Έχουμε συναγερμό λόγω πυρκαγιάς σε κτίριο στην Νέα Ιωνία. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την εκένωση καταστήματος αλλά και διαμερισμάτων. Μένει να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο κτίριο, από το οποίο βγαίνουν καπνοί. Βρίσκονται επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά. Έχει σημάνει συναγερμός, γίνεται εκένωση και του καταστήματος που είναι στο κτίριο στο ισόγειο, αλλά και των διαμερισμάτων που βρίσκονται ακριβώς από πάνω. Φαίνονται καπνοί να βγαίνουν από το κτίριο. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό. Μεγάλη κινητοποίηση αυτήν την ώρα στη Νέα Ιωνία.

0: Έχουμε νεότερες πληροφορίες. Σε εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ τελικά στη Νέα Ιωνία. Οι αρχές προχώρησαν στην εγκαίνωση τόσο του καταστήματος όσο και των διαμερισμάτων που βρίσκονται στους επάνω ορόφους. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4.30 σε χώρο συνάφρησης κοινού στην οδό Κασταμονής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε έκρηξη στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία και αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά στο ισόγειο του κτηρίου, η οποία επεκτάθηκε και στους επάνω ορόφους. Στο καφέ όπου γινόταν και χρήση ναργιλέ, υπήρχαν πελάτες τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες συνέδραμαν στην απομάκρυνση των ατόμων από το κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο τριόροφου κτηρίου, καθώς και από τα διαμερίσματα που βρίσκονται στους υπερκείμενους ορόφους. Η αστυνομία προχώρησε και σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δρόμους της περιοχής λόγω της επιχείρησης για την κατάσβεση της φωτιάς. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου, καθώς και στην οδό Κασταμονής από το ύψος της πλατείας Πανετολικού. Νέα Ιωνία, σήμερα το πρωί αυτά, αλλά όπως σας είπα και νωρίτερα, στην σύντροφιά μας και τον ευχαριστώ θερμά για αυτό, έχουμε σήμερα το πρωί τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Έχει σημασία που το τονίζω αυτό, κύριε Γραμματικογιάννη. Τι κάνετε, αντιδήμαρχε, είστε καλά?
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να δούμε τι νεότερο έχουμε για την έκρηξη στην Πλάκα. Είπαμε νωρίτερα ότι έχουν έρθει και οι συγγενείς των θυμάτων στην Ελλάδα. Περιμένουμε να δούμε και την ταυτοποίηση μέσω DNA. Αλλά οι έρευνες συνεχίζονται. Συνεχίζονται οι έρευνες στο κτίριο σε όλα τα επίπεδα. Λένε για φυσικό αέριο, λένε για παρεμβάσεις που είχαν γίνει εσωτερικά στο διαμέρισμα από όπου φαίνεται να ξεκίνησε να έγινε η έκρηξη. Τι εικόνα έχετε εσείς, πείτε μου?
1: Ναι, όλο το προηγούμενο διάστημα, από την πρώτη στιγμή που έγινε η έκρηξη, ο Δήμος Αθηναίων συνέδραμε και με μηχανήματα έργου, έτσι ώστε να συνδράμουμε και εμείς όσο μπορούμε την πυροσβεστική στο δύσκολο έργο που είχε. Να πω, και είναι σημαντικό, ότι οι εργασίες δεν σταμάτησαν. Οι εργασίες θα συνεχιστούν εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων τις επόμενες ημέρες. Ζητήθηκε από την πυροσβεστική να έχει πρόσβαση και σε χαμηλότερα επίπεδα για να διεξάγει περαιτέρω έρευνες. Άρα θα συνεχιστούν και οι δικές μας εξκαπτικές εργασίες. Ωστόσο, επειδή πλέον η κατάσταση είναι επικίνδυνη και με τα όμορα κτίρια, αυτή τη στιγμή ο Δήμος εκπονεί και ειδικές μελέτες αντιστήριξης, θα ληφθούν δηλαδή περαιτέρω μέτρα αντιστήριξης των δύο γειτονικών υποδομών για να μην προκληθεί και μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μόλις γίνει η αντιστήριξη, οι εργασίες εκ μέρους μας θα συνεχιστούν, έτσι ώστε η πυροσβεστική να μπορέσει να φτάσει και πιο βαθιά για να βρει ενδεχομένως και άλλα ευρήματα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για όλους. Όντως, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν κάποιες εικασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, μένει τώρα το επόμενο διάστημα να αποδειχθεί όντως κατά πόσον ήταν το φυσικό αέριο ή ήταν κάποια άλλη αιτία η οποία προκάλεσε όλη αυτή την καταστροφή.
0: Άρα επίσημα, ακόμη και με σιγουριά, με βεβαιότητα, δεν ξέρουμε την αιτία.
1: Όχι, θα γίνουν και άλλες εργασίες στο σημείο, θα σκαφτεί και ο δρόμος απ' έξω, όσο γνωρίζω. Θα πρέπει να φτάσουμε και μέσα στο κτίριο σε χαμηλότερα επίπεδα, έτσι ώστε οι αρμόδιοι ερευνητές της πυροσβεστικής να μπορέσουν να συλλέξουν όλα τα στοιχεία. Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα μπάζα τα οποία βγάζουμε αυτή τη στιγμή δεν πετώνται. Πηγαίνουν σε ειδικό χώρο όπου η πυροσβεστική τα ερευνά ένα προς ένα για να μπορέσει να βγάλει και αυτά τα συμπεράσματα που απαιτούνται.
0: Ναι. Κύριε Γραμματικογιάννη, να σας ρωτήσω. Επειδή τώρα με αφορμή δυστυχώς τέτοιες υποθέσεις ασχολούμαστε περαιτέρω, μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο είχε διαμερίσματα Airbnb, σωστά?
1: Σωστά. Κοιτάξτε, ναι. Το κτίριο αυτό δεν είναι τόσο παλιό. Και εμείς είχαμε στην αρχή την πεποίθηση ότι πρόκειται ενδεχομένως για ένα κτίριο που είχε κατασκευαστεί το 40, το 50, το 60, κάπου εκεί. Ωστόσο, βρίσκονται στην οικοδομική άδεια από την έρευνα που έγινε στην Πολεοδομία, το κτίριο αυτό κατασκευάστηκε το 79-80. Δεν είναι δηλαδή τόσο παλιό. Ωστόσο, δεν είχε κατασκευαστεί προφανώς για Airbnb, δηλαδή στην πορεία έγιναν, στην πορεία του χρόνου έγιναν και μετασκευές στο κτίριο.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό ένα κομμάτι, αν θέλετε, που ερευνάτε, δηλαδή το κατά πόσον έγιναν εργασίες, αυτές οι εργασίες επηρέασαν ενδεχομένως τη φέρουσα ικανότητα του κτηρίου, εάν όντως είχε κατασκευαστεί όπως έπρεπε, είναι και αυτά κομμάτια τα οποία θα συμπληρώσουν το παζλ των ερευνών.
0: Μάλιστα. Ανεξάρτητα από την παλαιότητα ενός κτηρίου, επειδή σε πολλά διαμερίσματα μεμονωμένα και κτίρια πιο ευρύτερα της Αθήνας γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις για μετατροπές σε Airbnb, είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα και ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί έχουμε και τα περισσότερα παλιά, πάνω από 80% των κτηρίων στην Αθήνα είναι πριν το 80 κατασκευασμένα. Εκεί η διαδικασία για να μπορέσει κάποιος να κάνει τις, ανεξάρτητα αν είναι Airbnb όχι, να κάνει την οποιαδήποτε εργασία, γιατί είστε και πολιτικός μηχανικός, μπορεί να θέλει να ρίξει τείχους, να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις, ανακαίνιση, για αυτά πρέπει να ενημερώσει το Δήμο, πρέπει να ενημερώσει ποια υπηρεσία? Και ποια υπηρεσία είναι αυτή, συγγνώμη να ολοκληρώσω, χίλια συγγνώμη σας ζητώ, και ποια υπηρεσία είναι αυτή που θα του δώσει την υπογραφή και τη σφραγίδα ότι είναι εντάξει?
1: Μια σοβαρή ανακαίνιση, όπως είπατε και εσείς, αν περιλαμβάνει και καθαρές τείχων κτλ., είναι υποχρεωτικό να βγάλει οικοδομική άδεια. Ειδικά όταν τροποποιούνται και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, αν τοποθετηθεί και φυσικό αέριο κτλ. Τώρα, κατά πόσον αυτό τηρείται σε όλο αυτό το εύρος των εργασιών που έγιναν τα τελευταία 10-15 χρόνια στην Αθήνα και μετατράπηκε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κτηριακού αποθέματος σε Airbnb, θα μου επιτρέψετε και εγώ να έχω αρκετές αμφιβολίες επ' αυτού. Πρωτόκολλα γενικά υπάρχουν, δηλαδή ακόμα και όταν έχεις μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, προφανώς θα πρέπει να γίνεται μια τακτική συντήρηση. Η συντήρηση αυτή όμως δεν επιβάλλεται με την έννοια ότι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αν δεν κάνει την τακτική συντήρηση, εγώ σκόβω το φυσικό αέριο, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει. Το δεύτερο στάδιο δεν συμβαίνει. Υπάρχει νόμος για το πρώτο, αλλά δεν συνδέεται με ένα αποτέλεσμα που θα αναγκάσει τον ιδιοκτήτη να κάνει για τους τακτικούς ελέγχους. Και τώρα αναφέρομαι γενικότερα, έτσι, όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας πούμε, οι εσωτερικές εγκαταστάσεις, αν έχει φυσικό αέριο, πρέπει να συντηρούνται, να εποπτεύονται, ας πούμε, και να επιλέγονται κάθε 4 χρόνια. Ο λέβητά σου πρέπει κάθε χρόνο να συντηρείται.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά ισχύουν, γίνονται σε όλα αυτά τα τακτηριακά, σε όλα αυτά τα κτίρια τα οποία έχουν μετατραπεί σε Airbnb. Όταν χτίστηκαν αυτά τα κτίρια, ξέρετε, δεν είχε προβλεφθεί προφανώς φυσικό αέριο. Δεν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά ήρθε με την πορεία του χρόνου. Άρα, από τη στιγμή που γίνονται τις μετασκευές, θα πρέπει να γίνονται ενδεχομένως και περαιτέρω στατικοί έλεγχοι, ειδικότερα στα παλιότερα κτίρια. Γιατί είδατε ότι μια πολύ δυνατή έκρηξη, την οποία μπορεί να προκαλέσει ενδεχομένως το φυσικό αέριο, μπορεί να βρει ένα κτίριο αποδυναμωμένο σε σχέση με την τροτότητά του.
0: Ναι.
1: Και να έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε.
0: Ναι. Με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είναι ο Δήμος Αθηναίων, είναι η Πολεοδομία, είναι... δεν ξέρω.
1: Η Πολεοδομία είναι μόνο στο κομμάτι της έκδοσης και παρακολούθησης μιας οικοδομικής αδείας.
0: Ναι.
1: Εάν δεν υπάρχει όμως οικοδομική άδεια ή αν δεν ακολουθήθηκαν αυτά που έπρεπε, προφανώς και η Πολεοδομία δεν έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει και δεν είναι και αρμόδια γι' αυτό. Το δίκτυο, το φυσικό αέριο το δίνει η αντίστοιχη εταιρεία, ας το πούμε έτσι, που προμηθεύει το φυσικό αέριο. Ο αντίστοιχος εγκαταστάτης είναι αρμόδιος και υπεύθυνος, μηχανικός, έτσι, για την εσωτερική εγκατάσταση. Όλο αυτό το σύστημα θα πρέπει να κάνει σε όλα τα στάδια καλά τη δουλειά του. Αν κάτι από αυτά χαθεί, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί το θέμα.
0: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Γραμματικογιάννη. Από, από τα κτίρια που είναι γύρω και έχουν επηρεαστεί και έχουν υποστεί ζημιές, άκουσα ότι έχει υποστεί ζημιές και η εκκλησία που είναι εκεί κοντά, που είναι παλιά εκκλησία, ιστορική εκκλησία. Στα γύρω κτίρια υπάρχουν μόνιμες κατοικίες, οι άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν, να φύγουν από τα σπίτια τους?
1: Εξ όσων γνωρίζω, ναι, υπήρχαν περιπτώσεις όπου τα κτίρια γύρω είχαν τις ζημιές που τουλάχιστον σε πρώτη φάση δεν είναι κατοικήσιμα. Άρα οι κάτοικοι αναγκαστικά έπρεπε να μεταφερθούν αλλού. Ωστόσο, εάν ερμηνεύω το ερώτημά σας και το πάω ένα βήμα παρακάτω, δεν έχει κάποιο αίτημα, τουλάχιστον στο Δήμο της Αθήνας, για συνδρομή, για να φιλοξενηθούν κάπου οι άνθρωποι ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ούτε για την εκκλησία γνωρίζετε?
1: Για την εκκλησία όχι, δεν έχουμε κάποια. Κοιτάξτε, από σήμερα θα ξεκινήσουν ούτως ή άλλως και πιο εκτεταμένες έλεγχοι από την πολεοδομία. Φυσικά ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να φέρει το μηχανικό του να ελέγξει κλπ. Αλλά και η πολεοδομία θα την κάνει αυτή την άσκηση. Θα δούμε λοιπόν σε τι κατάσταση είναι και αν είναι απλά μικρές στορές που μπορούν να αποκατασταθούν, όπως παραδείγματος χάρη τζαμαρίες, ή αν υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό στον φέροντα οργανισμό. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση βλέπουμε ότι τα δύο διπλανά κτίρια αυτά έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι πρέπει να γίνουν αντιστηρίξεις εκεί, γιατί εκεί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να φύγουν και κομμάτια με μια απλή βροχόπτωση, παραδείγματος χάρη. Άρα εκεί υπάρχει ζήτημα. Ως προς τα υπόλοιπα κτίρια, ουσιαστικά θα γίνει καταγραφή των ζημιών και θα δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε.
0: Κύριε Γραμματικογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων και, όπως είπα και πριν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, ιδιαίτερο σημαντικό και για την συζήτηση που έγινε.

0: Είμαστε 43 λεπτά μετά τις 6. Ή αλλιώς αν θέλετε 17 λεπτά πριν τις 7. Πρωινό Δευτέρας, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα έχουμε ευχηθεί από νωρίς και πίνοντας τον πρώτο μας καφέ της ημέρας. Και επειδή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και δεν πρόκειται να σταματήσει για πολύ καιρό ακόμη, είναι η ενεργειακή κρίση και είναι οι τιμές των καυσίμων και είναι επίσης ο δύσκολος χειμώνας που έχουμε μπροστά μας. Ο καταλληλότερος άνθρωπος για να το κουβεντιάσουμε αυτό είναι η κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος και εκπρόσωπος τύπου. Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ ευχαριστώ για τη χαρά που μου δίνετε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε και να κρατήσουμε για λίγο παρέα στους φίλους μας και στις φίλες μας που ετοιμάζονται να πάνε για δουλειά.
0: Είναι αρχή της εβδομάδας μετά από ένα βροχερό Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς η θερμοκρασία τόσο όσο κρατιέται, αλλά η κουβέντα, η συζήτηση όλων είναι πόσο είναι η βενζίνη σήμερα. Και τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, κυρία Ζάγκα, το ξέρετε καλύτερα.
1: Έχετε
0: από μένα.
1: Μας βάζει στο πρόβλημα πιο βαθιά ο καιρός.
0: Ναι.
1: Το ότι άλλαξε και άρχισε το φθινόπωρο. Φθινόπωρο είναι, δεν είναι τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι φθινόπωρο, αρχίζει έντονα και αισθάνεσαι το σπίτι να αλλάζει θερμοκρασία. Και να λες θα κατεβάσω ρούχα, θα κατεβάσω κουβέρτες, θα στρώσω χαλιά. Τι θα κάνω από θερμοκρασία, καλοριφέρ, εκεί είναι το δύσκολο. Λοιπόν, πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτός ο δεύτερος πόλεμος που ξεκίνησε η Αμερική με το Ιράν δεν είναι εύκολη ιστορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη ιστορία και το κυριότερο είναι ότι έχουν εμπλακεί και η Σαουδική Αραβία και οι Χούθοι και μας παίζουν όλοι πάνω κάτω μπάλα, γιατί έχουν τα στενά του Ορμούς, είναι ο αγωγός που ενώνει Ανατολή Δύση. Δύσκολα πράγματα. Και το κυριότερο, όλο και λιγότερο το πετρέλαιο, το δηλισμένο. Γι' αυτό είναι πανάκριβο, γι' αυτό έχει βγει μπροστά και έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη. Αυτή είναι η έννοια όλων μας. Λοιπόν, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, να μην πούμε πολύ, είναι λίγο δύσκολα. Η κυβέρνηση πρέπει να φροντίσει και όλα τα είδη του καυσίμου. Δηλαδή, εγώ ακούω ότι πρώτο Θεός την Τετάρτη 30 του μηνός, ναι, θα ακούσουμε μέτρα τα οποία λέει μάλλον ανά 15 μέρες θα τα αναπροσαρμόζει η κυβέρνηση.
0: Αυτές είναι οι πληροφορίες. Ναι.
1: Στο εδώ και τώρα αυτό ξέρουμε. Αυτό που ξέρω είναι, και ελπίζω να μην είναι αλήθεια, είναι ότι δεν θα έχει επιδότηση η αμόλυβδη. Είναι λάθος. Είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί αυτή τη στιγμή έχει 2.20. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βάλε τα 10 λεπτά πάλι, γιατί αλλιώς μάνι-μάνι πρώτη του μηνός θα πάει 2.20-2.30. Μάνι-μάνι. Γιατί είναι τα 10 λεπτά που είναι επιδότηση. Μην την κόβεις. Να πεις ότι
0: πώς
1: πέφτει.
0: Μας τα λέτε, κυρία Ζάγκα, έτσι, όχι. Ξεκινάμε με 2.20 την εβδομάδα και στην Παρασκευή θα έχουμε 2.30. Είναι...
1: Ναι, καλά σας το λέω. Γιατί έχει 2.20 με επιδότηση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Εάν θα κόψουν την επιδότηση, το τιμολόγιο που θα έρθει από πρώτη του μηνός θα έχει μέσα τα 10 ευρώ που δεν θα τα επιδοτούν. Δεν πρέπει να το πω, δεν πρέπει να το τονίσω.
0: Βεβαίως και μπράβο, πρέπει να το πείτε. Και ναι, εμείς πρέπει να πάρουμε βαθιά ανάσα για να τα ακούσουμε.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το λέω για να προβληματιστεί η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση έχει το καπούζι, η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι. Και οποιαδήποτε ήταν επάνω. Όταν είσαι αντιπολίτευση, επειδή 19 χρόνια ήμουν δημοτική σύμβουλο στο παλαιό Φάλιρο, ξέρω πολύ καλά τα παιχνίδια που παίζουν οι άνθρωποι. Όταν αντιπολίτευση, να είναι την μπάλα. Σου λέει θα. Όταν μπαίνει εκείνη την καρέκλα, λες τώρα τι κάνω, αλλά πρέπει να σκεφτείς ανοιχτόμυαλα. Δηλαδή, 6 μήνες είχαμε πόλεμο. Εντάξει. 6 μήνες και δύσανε. Και το κράτος ξεκάθαρα πράγματα. Και τα δύο δηληστήρια. Γιατί να σας το πω πολύ καλά. Γιατί εμείς ναι μεν έχουμε μεγαλύτερο τζίρο. Φαίνεται περισσότερος ο τζίρος γιατί έχει ανέβει η τιμή του καυσίμου. Τα λίτρα είναι λιγότερα όμως. Φαίνονται καθαρά. Λιγότερα τα λίτρα. Άρα τι γίνεται. Ο φόρος και το ΦΠΑ είναι αυξημένο. Γιατί είναι μεγαλύτερη η ονομαστική αξία του καυσίμου. Άρα έχει κερδίσει το κράτος. Να μην μιλάει. Δεύτερον, και ας είμαι Νέα Δημοκρατία, το λέω ξεκάθαρα. Πρέπει να είμαι τίμια. Πρέπει να υπηρετώ με σεβασμό τον καταναλωτή και τον κλάδο μου. Δηλαδή τι άλλο μπορώ να κάνω. Να κάνω ότι δεν καταλαβαίνω. Τα δύο δηληστήρια. Από την πρώτη μέρα του πολέμου ήταν Σάββατο, ήμουνα σε κανάλι, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν, και είπα, το τιμολόγιο ήρθε με αύξηση. Για ένα μήνα συνεχώς. Δεν σας λέω τους υπόλοιπους. Κάθε μέρα υπήρχε αύξηση. Για κάτσε ρε φίλε. Γιατί πώς τη βάζεις την αύξηση. 2 cents, 1 cents, 3 cents, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ωραία. Καλώς στάσαμε. Θα μου πούνε τώρα ο συνήγορος του διαβόλου. Ναι κυρία Ζάκα, αλλά δεν είναι από εσάς. Όχι, δεν είναι από εμάς, γιατί το 70% είναι εξαγωγές. Και μπράβο τους, αλλά έχουν λεφτά. Να βάλουν το χέρι στην τσέπη, βαθιά το χέρι, και να πούνε στη δύσκολη ώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη ώρα, θα βοηθήσουμε και την αγορά και τον καταναλωτή και την κυβέρνηση.
0: Ωραία, είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση η Ιταλία με το πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από 2 πετρελαϊκές εταιρείες. 1,99 το λίτρο η τιμή της βενζίνης, και ήταν με δική τους πρωτοβουλία.
1: Ωραία. Άρα αυτοί πώς πήρανε την πρωτοβουλία.
0: Δεν ξέρω,
1: και νομίζω ή η Γερμανία, ή η Γερμανία, η Ιταλία, δεν θυμάμαι, μείωσαν το ΦΠΑ από 19,7. Εμείς ξέρετε πόσο έχουμε, 24. Και το 19 το έκανε 24 ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό σας λέω, το παιχνίδι της αντιπολίτευσης είναι το ξέρω πάρα πολύ καλά. Όταν είναι απέναντι λένε τα πάντα. Αυτοί που είναι όμως εκεί και έχουν την πολύ μεγάλη ευθύνη, πρέπει να προσέχουν και τι λένε και τι πράττουνε. Άρα τώρα που είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορείς να πεις του άλλου κλείδωσε το αυτοκίνητό σου και πήγαινε με τα πόδια. Όχι, μένει βόρεια και δουλεύει νότια. Θα πάρει το λεωφορείο, σωθήκαμε. Εγώ σας το λέω γιατί μετακινούμε με τα μέσα ενημέρωσης. Θέλει ατελείωτη υπομονή. Ατελείωτη. Για βάλε λοιπόν τον άλλο που θα χτυπήσει κάτω. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να λέμε θα κινηθεί, γιατί όπως μου λένε οι πελάτες, γιατί έχω σχέση με τους πελάτες μου, θα το πάρω το εργαλείο να πάω στη δουλειά μου αξιοπρεπώς. Κόβει το περιττό, κόβει τη βόλτα. Δεν πάει, δηλαδή παίρνει τα ποδαράκια του, μιλάω με πολύ κόσμο. Το απόγευμα πάνε με τα... Δεν πάνε το αυτοκίνητο.
0: Ωραία, κυρία Ζάγκα, για να κλείσουμε κάπως χρηστική για τον κόσμο που μας ακούει. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε προηγουμένως. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά και με τις ανακοινώσεις της Τετάρτης, αυτό που σήμερα βλέπουμε στα 2,20 στο τέλος της εβδομάδας θα είναι στα 2,30.
1: Εάν δεν δώσουν επιδότηση στην απλή αμόλυβδη, και εφόσον η τιμή είναι 2,20, γιατί κάποιοι άλλοι πουλάμε 2,17. Δεν πουλάμε όλοι 2,20. Μία μέση τιμή είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ με τα τιμολόγια τα τελευταία, που τα τελευταία τιμολόγια, να πούμε και το θετικό, είχαν μια μικρή πτώση στην αμόλυβδη, πολύ μικρή, και εγώ στο τελευταίο το έβαλα και πιο κάτω, γιατί πραγματικά έρχεσαι σε πολύ δύσκολη θέση και έχεις και έναν αθέμητο ανταγωνισμό σε μια λεωφόρο, όπου υπάρχουν και εταιρικά, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τύποι περίεργοι, οπότε πρέπει να κρατήσεις ισορροπία. Και το πετρέλαιο κατέβηκε στιτά. Δηλαδή άλλοι το έχουν 2,20 και εγώ το έχω 2,11,9. Περιμένω τιμολόγιο.
0: Το πετρέλαιο κίνησης εννοείται.
1: Το πετρέλαιο κίνησης. Ναι. Δηλαδή κάποιοι που αγοράσαμε το ρίξαμε με το τιμολόγιό μας. Δεν περιμένουμε τον πλαφόν, γιατί λένε ότι θα μας βάλουν πλαφόν από 30. Θα μας βάλουν για άλλη μια φορά. Για 5 χρόνια στην πλάτη μας πλαφόν ο κλάδος. Δεν ότι δεν θέλουμε να συμμορφωθούμε. Τι έχουν κερδίσει όμως εμείς, περιορισμό στο ποσοστό κέρδους, τα έξοδα τεράστια, τα δηληστήρια όμως δεν έχουν μπλαφόν, κάνουν ό,τι θέλουν, άδικο.
0: Είπαμε το παράδειγμα της Ιταλίας, χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, αλλά ακούγεται πολύ.
1: Τα λέω, όχι πιο πολύ για να τα ακούσουμε εμείς οι δυο, να τα ακούσουν αυτοί που ακούν όλες τις εκπομπές. Γιατί πιστεύω είναι πολύ καλό να παίρνουν μια αξιολόγηση, ένα feedback και να πούνε για κάθε να τα βάλουμε, και όπως και κάτι που λέω. Φωνάξτε εκπροσώπους από τον κλάδο. Όταν παίρνουν αποφάσεις για μας, μην αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς. Είμαστε πολύτιμοι σε ό,τι αφορά εμάς. Γιατί είμαστε μαζί με τον κόσμο, μαζί με τον καταναλωτή. Το πετρέλαιο θέρμανση θα το δούμε αργότερα, γιατί είναι για 14 Οκτωβρίου το τι θα ληφθεί η απόφαση. Από 15 ξεκινάει η διακίνηση.
0: Εκεί
1: πολύ δύσκολα. Με 1,75 ούτε στον ύπνο μας δεν θα πουλήσουμε. Ακόμα και με 1,60 να βγει ο ειδικός φόρος, που είναι 28 λεπτά, και εκεί θα είναι δύσκολα. Και εκεί θέλει μελέτη.
0: Κυρία Σάγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ καλή θέλετε. Σας ημέρα.
1: Πάτε
0: καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Η κυρία Ζάγκα, η κυρία Μαρία Ζάγκα, Πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής.

Με τη Μαρία Παπαγεωργίου που την ακούμε στο υπέροχο τραγούδι της «Υπάρχει κάποιος», ολοκληρώνεται απόψε το φεστιβάλ Hill Sessions στο λόφο Φίλο Πάπου, θέατρο Δώρας Στράτου. Είναι ωραίες, όλος ο κύκλος ήταν όμορφος που προηγήθηκε και η ολοκλήρωση απόψε με τη μοναδική Μαρία Παπαγεωργίου. Κάποιος που ζει στο μυαλό. Να δούμε τι νεότερο έχουμε από την φωτιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Ξέσπασε 4:30 τα ξημερώματα. Απεγκλωβίστηκαν αρκετοί άνθρωποι. Ήταν μεγάλη η φωτιά. Ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο. Έχουν απομακρυνθεί άνθρωποι που βρίσκονταν και στο κατάστημα αλλά και στα σπίτια. Η φωτιά στην οδό Κασταμονής πήρε διαστάσεις και επεκτάθηκε στους 3 ορόφους από πάνω της. Πριν εκδηλωθεί η φωτιά ακούστηκε έκρηξη σύμφωνα με τις μαρτυρίες από το ισόγειο του κτηρίου, με τα στελέχη της πυροσβεστικής να ερευνούν αν αυτή προκλήθηκε από κάποια φιάλη υγραερίου ή από εμπρησμό. 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα στο σημείο και ειδικό κλιμακοφόρο βραχιονοφόρο όχημα. Και έγινε και γνωστό ότι είχε σημειωθεί στην καφετέρια αυτή αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό το Φεβρουάριο του 2023. Είχε πέσει νεκρός ένας άνδρας 37 ετών μετά από διαπληκτισμό με συμπατριώτες του. Μεγάλη φωτιά, επαναλαμβάνω, τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, σε καφετέρια, έχουν εκενωθεί και τα διαμερίσματα, επεκτάθηκε η φωτιά, εκτεταμένες ζημιές και στα διαμερίσματα ακριβώς πάνω από το κατάστημα, εκτεταμένη η ζημιά, έχουν απομακρυνθεί όλοι οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν μέσα στο κτίριο, απεγκλωβίστηκαν, μένει να δούμε τι νεότερο θα δοθεί στην δημοσιότητα και από την πυροσβεστική και από την αστυνομία. Φτάσαμε δύο λεπτά, σχεδόν δύο λεπτά πριν από τις 7, που σημαίνει ότι ετοιμαζόμαστε για το Δελτίο Ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Αμέσως μετά συντροφιά σας ο Γιώργος Τραπεζιώτης. Ήταν η Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής, ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στην επιλογή των τραγουδιών, πρώτος καφές, Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Και να έχετε μια υπέροχη μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Συναγερμός για φωτιά που εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία. Η πυροσβεστική εκένωσε τα διαμερίσματα που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα αρχίζουν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Συνεχίζονται και οι έρευνες για τη διακρίβωση των αιτιών της τραγωδίας. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου. Η πυροσβεστική θα προχωρήσει και σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού, ενώ ήδη έχουν απομακρυνθεί και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό αερίου στο κτίριο. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε μερική αποσυμπίεση των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφορά Ζαράρα Ζαουίγια στη Λιβύη, που τροφοδοτεί τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούζ, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρε Γιόρτ στο Γκλόνστερσιρ, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθησης τους εμπλεκόμενους. 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι τρομοκρατικού χτυπήματος και για παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλοιό, ενώ έχουν εκενωθεί δεκάδες κατοικίες. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου οι υβριδικές απειλές, καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στη Λέσβο, στην περιοχή Κούμκος, η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Αρχίζουν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν τη νύχτα όταν ρωσική βόμβα έπληξε πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Σε εξέλιξη, το τιτάνιο έργο της απομάκρυνσης εκατομμυρίων τόνων ερυπείων στη Γάζα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, περίπου 8.000 με 10.000 ορί ενδέχεται να είναι ακόμη θαμμένες ανάμεσα στα συντρίμμια. Ο Ισραηλινός στρατός και η Σινμπετ, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας και Αντικατασκοπίας του Ισραήλ, ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν στη λωρίδα της Γάζας τον απαγωγέα ζευγαριού κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Η γαλλική ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν τετραπλασίασε τη δύναμή της, εξέλεξε 14 γερουσιαστές και για πρώτη φορά συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες, μας σχολίασε η Λεπέν στα social. Αυτές οι εκλογές είναι έμεσες, καθώς οι γερουσιαστές εκλέγονται από βουλευτές προκειμένου να ανανεωθούν οι 178 από τις συνολικά 348 έδρες της Γερουσίας. Καταρακτώδεις βροχές και κατολισθήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 56 άνθρωποι σε τρεις ημέρες στη βορειοανατολική Ινδία και άλλοι 12 στο γειτονικό Νεπάλ, ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο κρατών. Στην αθλητική επικαιρότητα, σπουδαία νίκη της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία. Σε ένα δύσκολο μάτς στο Augsburg, η Εθνική μας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό επιβλήθηκε με 1-0 και κατάφερε το 2-2 στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις πρώτες δύο θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 101-96 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup στο μπάσκετ. Και ο καιρός πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 16 ως 24 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Πρωινό. Τι πρωινό είναι σήμερα? Δευτέρας λοιπόν. Κοίτα να δεις, και εγώ το ξέχασα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Ακούτε Mind the Trap. Στην κονσόλα είναι ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος. Ρυθμίζει τον Νίκο. Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλε. Πώς σας βρίσκει αυτό το όμορφο πρωινό? Υπέροχα, μου λέει. Πάνος Καβαδάς, ο Νταρντανιάν της δημοσιογραφικής παραγωγής, ο οποίος περνάει σιωπηλά αυτή τη στιγμή εδώ μέσα στο στούντιο. Χρυσό να τον κάνω, δεν πρόκειται να μιλήσει ποτέ. Και Μαγκάιβερ εδώ πέρα των συσκευών και των οικοσυσκευών. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο. Έλα. 6-9-48, αυτό ήθελα εγώ. 6-9-48-9-84-9-84, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Επικοινωνείτε μέσω Viber, αριθμός μας. Είχε κλείσει η οθόνη μπροστά μου, δεν μπορώ να το θυμηθώ το Viber. Τώρα τι να σου κάνω. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στις νόμιμες επισυνδέσεις. Απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, ο Κώστας Οικονομόπουλος στην ταξικότητα σε σχέση με τον μπάσκετ. Γιούργεν Κλοπ έχασε χθες, 0-1 κέρδισε η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο τη Γερμανία. Τι σπουδαία ομάδα είναι αυτά τα παιδάκια, τι σπουδαία ομάδα που έχουν, τι μπαλίτσα ωραία που παίζουν. Και τι ωραία ομάδα έχει και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, Κώστα. Κέρδισε και ο Ολυμπιακός εχθές τον τελικό των ΠΑΟΚ, που φαίνεται ότι φέτος κάνει πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα για το πρωτάθλημα του μπάσκετ, και αυτά είναι τα ευχάριστα. Και θα ήθελα να ασχολούμαστε μόνο με αυτά και, όχι με τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα που μας έχουν στοιχειώσει. Να το πάρουμε λίγο τα και όχι με τα υπόλοιπα που μας έχουν στοιχειώσει. Να το πάρουμε.

Λώθηκε η επικαιρότητα και μεταδώσαμε και εμείς εδώ από τον Αθήνα 984 και μέσα από τα δελτία ειδήσεων και μέσα από τα ρεπορτάζ το τι είχε συμβεί εκεί. 6 ήταν τα θύματα της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου, στην Πλάκα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διακρύβωση των αιτιών που προκάλεσαν την τραγωδία, με πιθανότερη αιτία να προκρίνεται βεβαίως η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ρόφου. Ωστόσο, πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι αρχές, η πυροσβεστική υπηρεσία θα προχωρήσει και σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού. Ενώ ήδη έχουν απομακρυνθεί και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό αερίου στο κτίριο. Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτίριων που υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές. Και εδώ τώρα ξεκινάει μια ολόκληρη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα, όχι μόνο στα κτίρια, αλλά στη χώρα γενικότερα. Στη χώρα της προχειρότητας και στη χώρα του στην τύχη. Ξεκινάει μια ολόκληρη συζήτηση και για τις υποδομές βεβαίως, ειδικά σε γειτονιές που πέρα από το ιστορικό τους φορτίο κουβαλάνε και το φορτίο των ετών. Σε μια γειτονιά όπως είναι η Πλάκα, σε μια γειτονιά η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στο επίκεντρο αυτού που ονομάζουμε τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα της τουριστικής βιομηχανίας. Αν και αν δεν είναι το τουριστικό το γρανάζι, το μεγάλο γρανάζι της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας και της Αθήνας, αναρωτιέμαι ποια άλλη περιοχή μπορεί να είναι. Και επειδή είναι πολλά τα ερωτηματικά που προκύπτουν σε σχέση με τις υποδομές αλλά και σε σχέση με τον τουρισμό, μήπως θα έπρεπε να ξαναδούμε λίγο πολλά σε σχέση με όλη αυτή την ιστορία που τελικά πρώτα απ' όλα πρέπει να προκρίνουμε την ασφάλεια και μετά, όχι όπως το εννοούν, το σε επίπεδο security, εδώ πέρα οι κυβερνώντες, αλλά σε επίπεδο safety. Καταλαβαίνουμε τώρα τη διαφορά, αγγλικά μιλάμε στα χωριά μας. Θα το δούμε το θέμα και στη συνέχεια της εκπομπής, ενώ στη διάρκεια της νύχτας είχαμε και άλλο συναγερμό για φωτιά που εκδηλώθηκε εκεί γύρω στις 4-4.30 τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία επί της οδού Κασταμονής. Φωτιά που ξέσπασε σε καφέ, το οποίο στεγάζεται στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας εκεί στην γειτονιά της Νέας Ιωνίας. Ψάχνει η πυροσβεστική να βρει τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Γίνονται έρευνες και για ό,τι νεότερο βεβαίως θα ενημερώσουμε και εσάς. Τα υπόλοιπα τώρα. Τάδες Νίκο Αγγελόπουλε, 2.20 στρογγυλά η βενζίνη. Να μην λες 2.19. Πώς πας ρε παιδί μου, σούπερ μάρκετ, λέει. Αυτό λέει μόνο 0.99. Τρομερή προσφορά, το πάρουμε. 2.20 το λίτρο, να πάρουμε και για το σπίτι είναι δηλαδή, να κάνουμε τριβές για το χειμώνα. Δεν ξέρω που θα πάει όλη αυτή η κατάσταση, πραγματικά δεν ξέρω που θα πάει όλη αυτή η κατάσταση και δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανέναν από κανένα ραδιόφωνο, από καμία τηλεόραση, κανέναν εξημών της ενημέρωσης για να σας εξηγήσουν ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα καταλαβαίνει πια ο καθένας και η καθεμιά. Μόνο αυτοί που παριστάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, επιχειρηματολογούν κιόλας πάνω σε αυτό, ότι δεν έγινε δά και τίποτα, υπομονή να κάνουμε και όλα θα πάνε καλά. Δεν είμαστε γαϊδούρια όμως. Δεν είμαστε γαϊδούρια. Και τελικά, και αυτό κακώς το λέμε, ούτε τα γαϊδούρια είναι υποχρεωμένα να κάνουν υπομονή κατά το κοινό λεγόμενο. Και μπορεί να είμαστε κακομύριδες, όπως λέει και ο κύριος Θεοχάρης, όσοι καθόμαστε και ασκούμε κριτική για όλη αυτή την κατάσταση, γιατί ο κύριος Θεοχάρης και οι άνθρωποι του της πολιτικής του φυλής μπορεί να συναγελάζονται μόνο με νοικοκύριδες, γιατί σε αυτούς λέει απευθύνονται, και όλοι οι υπόλοιποι να είμαστε κακομύριδες, αλλά τα πράγματα νομίζω ότι είναι αντικειμενικά πια δύσκολα εδώ και

πάρα πολύ καιρό και όχι τώρα που έφτασε το πράγμα στο μη παρέκει, δηλαδή στο ταμπλό, στο βενζινάδικο, να γράφει 2,20. Το ότι έχουν χάσει το μέτρο βέβαια πολιτικά, το ότι έχουν χάσει το μέτρο οικονομικά, αλλά το χειρότερο, το ότι έχουν χάσει το μέτρο κοινωνικά για το τι συμβαίνει εκεί έξω, ότι έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα, νομίζω ότι είναι επίσης κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να διαπιστώσει, χωρίς απαραίτητα να στέκεται πολιτικά στην απέναντι πολιτική, πάντα μιλώντας όχι. Κοινώς δεν χρειάζεται να είναι κάποιος κακομύρης κατά τον Θεοχάρη για να διαπιστώσει τον Ζόφο. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή είναι νοικοκύριδες και εμείς είμαστε οι κακομύριδες, παρεμβάσεις λέει ετοιμάζουν τώρα για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων και όλα αυτά τα σχεδιάζει, τα έχει βάλει κάτω το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 2.0. Και δεν έχουν μόνο σχέδιο, έχουν και πλάνο ολόκληρο, το οποίο θα το βάζουν, λέει, ένα 15ήμερο, θα κοιτάνε λίγο πώς πηγαίνει η αγορά, πώς πηγαίνει το πράγμα, και από εκεί και πέρα μετά θα κάνουν και αυτοί τις δικές τους παρεμβάσεις. Τώρα παρεμβάσεις μην φανταστείς, αλλά κάτσε να τις δούμε πρώτα για να είμαστε έντιμοι και να μας λέει και κακομύριδες ο κύριος Θεοχάρης ότι γκρινιάζουμε προκαταβολικώς. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026, τα λέμε αυτά και οι ανακοινώσεις αναμένονται αύριο μεθαύριο, συγκεκριμένα μεθαύριο την Τετάρτη στις 30 του τρέχοντος μηνός. Θα έχουν να κάνουν βέβαια με τις τιμές στα καύσιμα της κίνησης. Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει. Ενώ στα μέσα του μήνα, γιατί υπάρχει και χρόνος. Τώρα που φτάσαμε στο 2.20 δεν έγινε και τίποτα. Ας πάει και λίγο παραπάνω. Τι άλλο θα πάθουμε, ο βρεγμένος. Τη βροχή δεν τη φοβάται. Εκεί στα μέσα του Οκτώβρη θα μάθουμε και τα υπόλοιπα, τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μπορεί εμείς να λέμε τώρα να μας φαίνεται κανονικό όλο αυτό. Εντάξει, μωρέ, τραπεζιώτη τώρα γκρινιάζει πρωί-πρωί. Θερμοκρασία δεν είναι και τόσο χαμηλή. Ναι, δεν είναι τόσο χαμηλή εδώ στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα που σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου και επειδή δείχνει 18 βαθμούς αυτή την ώρα το θερμόμετρο στον Γκάζι, όντως η θερμοκρασία είναι πολύ μια χαρά, πάρα πολύ καλά, κανονική για την, σε κανονικά για επίπεδα για την εποχή. Αναρωτιέται όμως κανείς για τους συμπολίτες μας εκεί στα βόρεια τμήματα της χώρας, που ήδη αυτή τη στιγμή το κρύο τσούζει και ήδη αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν μια λύση, γιατί ο χειμώνας, όπως ξέρουμε, αλλά εμείς εδώ στην Αθήνα ξεχνάμε, έρχεται αλλού πολύ πιο νωρίς. Άρα λοιπόν οι συμπολίτες μας αυτοί μπορούν να περιμένουν και μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Και 14 Οκτωβρίου θα μου πεις, ναι, πάνω κάτω κάπου εκεί γινόταν όμως όλη η δουλίτσα τόσα χρόνια. Ναι, αλλά κανένα από τα προηγούμενα χρόνια η δουλίτσα δεν είχε φτάσει στο μη παρέκει σε σχέση με τις τιμές. Έχω λάθος? Δεν ξέρω. Τι λέτε κι εσείς? 6948 984 984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

I said, oh, I'll see what I can do. Να στείλουμε μια ζεστή καλημέρα στην κυρία Kimberly Guilfoyle, την πρέσβη της καρδιάς μας. Good morning. So it started there. Καλημέρα να στείλουμε και στον κύριο Μαραφάτσος. Τον ξέρεις, Αγγελόπουλε, τον κύριο Μαραφάτσος? Όχι, Ήταν επιχειρηματίας στην Αμερική. Ελληνοαμερικανός ο άνθρωπος. Ομογένειας που λέμε. Όχι της οικογένειας Πορτοκάλος, αυτός στην ταινία. Ήταν Μαραφάτσος, είναι άλλος. Μη γελάς, Αγγελόπουλε. Είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, από αυτούς τους νέους επιχειρηματίες, τους πολύ σπουδαγμένους που είναι έτσι, ξέρεις, τους κόβει ρε παιδί μου λίγο παραπάνω από μένα και από σένα που έχουμε καταντήσει εσύ να συγχωλείπτεις και εγώ να είμαι εδώ πέρα να κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο. Δραστηριοποιούνταν και στο χώρο εμπορίας λαχανικών, όχι δεν ήταν φρουτοπία αυτό το πράγμα, λαχανικών και φρούτων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα βέβαια όταν το διάβαζα αυτό χθες, εμένα μου ήρθε στο μυαλό η United Fruit Company, μια εταιρεία που είχαν παλιά στην Αμερική και την είχαν κάνει για να κάνουν δουλίτσες στη Λατινική Αμερική. Τώρα ξέρεις τι δουλίτσες, από εκεί βγήκε το μπανανία. Λοιπόν, άκρα του τάφου σιωπή εδώ πέρα, αδέρφια μου, το Σαββατοκύριακο, η Wall Street Journal και όχι το περιοδικό πλέξιμο με βελονάκι, Wall Street Journal, έτσι έχει διαφορά. Μία από τις πιο έγκυρες εφημερίδες του κόσμου και όχι τίποτα κομμουνιστική, δεξιότατη είναι η Wall Street Journal. Είχε ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ για την Αμερικανίδα πρέσβη εδώ στην Αθήνα, την Kimberly Guilfoyle. Και δεν ήταν έτσι ένα ρεπορτάζ γύρω από τα διπλωματικά ζητήματα, όπως θα ανέμενε κανείς, αλλά ένα ρεπορτάζ, μια έρευνα για τα ζητήματα ενέργειας, για τα χρήματα που διακινούνται γύρω από αυτό το πανηγύρι, για το lobbying, αυτό το σκληρό lobbying που γίνεται, για ιδιωτικά jet που πήγαιναν και έφερναν την κυρία Guilfoyle σε διάφορα ταξίδια εδώ στα Βαλκάνια, στη γειτονιά μας, και για μια φράση που ανυπόθηκε, φέρεται ότι έχει υποθεί με βάση μια πηγή η οποία ήταν παρούσα σε αυτό τον διάλογο και το είπε στην Wall Street Journal. Βέβαια η κυρία Guilfoyle μέσω των δικηγόρων της το έχει διαψεύσει, αλλά αν έχει υποθεί είναι πραγματικά εκρηκτική. Θα τα πούμε πολύ αναλυτικά όλα αυτά. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, αλλά για να βάλουμε λίγο το πλαίσιο, γιατί ελάχιστα μέσα ενημέρωσης μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού έκαναν αναφορές στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, στα υπόλοιπα άκρα του τάφου σιωπή, στο μηντιακό κάμπο βασιλεύει και δεν αναρωτιέμαι γιατί. Τον περασμένο Μάρτη λοιπόν, τότε που μπαίνε η άνοιξη και ανθίζαν τα λουλούδια, σε ένα ιδιωτικό δείπνο εδώ στα μέρη μας, στην Αθήνα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η κυρία Guilfoyle βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Καλημέρα και στον κύριο Παπασταύρου. Σύμφωνα λοιπόν με πηγή που ήταν παρούσα στο δείπνο αυτό και μετέφερε τα γεγονότα στην εφημερίδα, η συζήτηση κινούνταν γύρω από την Ρουμανία και με φόντο τον κάθετο διάδρομο, τον ενεργειακό, θα πούμε και γι' αυτό. Η κυβέρνηση του Ήλι Εμπολόζαν εκείνες τις μέρες ήταν ήδη σε τροχιά κατάρρευσης και η κυρία Guilfoyle, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, είπε περίπου κάτι σαν και αυτό που έτσι ακριβώς το μεταφέρει η εφημερίδα: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, απευθυνόμενοι στον κύριο Παπασταύρου. Τι είπε δηλαδή σε πολύ απλά αμερικανικά η κυρία Guilfoyle? Ότι μπορούμε να ρίξουμε κυβερνήσεις και μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα και την περιγραφή που μεταφέρει Wall Street Journal, αντέδρασε ο κύριος Παπασταύρου. Της είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να αντικαταστήσουν, να υποκαταστήσουν μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Πολύ σωστά αναπάντησε έτσι ο κύριος Παπασταύρου και μπράβο του. Η πλευρά της κυρίας Guilfoyle, αφού τα έγραψε αυτά η Wall Street Journal, διέψευσε αυτή την περιγραφή της συζήτησης και ως εδώ αυτό είναι πάνω κάτω το πλαίσιο. Το πρόβλημα όμως είναι αλλού.
ότι μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 28 Σεπτεμβρίου του 2026, στις 7:30 το πρωί, ένα λεπτό πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων εδώ στον Αθήνα 984, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ψελίσει ούτε κουβέντα. Κιχ, μόκο, τίποτα, μηδέν, νάδα. Ούτε διέψευσε, όπως έκανε η κυρία Γκυλφόιλ, γιατί εγώ αν πω κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί, αν πω ότι ο Αγγελόπουλος είπε αυτό και το διαψεύσει ο Αγγελόπουλος, έχει διαψεύσει ο Αγγελόπουλος. Αλλά όμως αν δεν το επιβεβαιώνει κιόλας, πάλι υπάρχει πρόβλημα να μας πει τι ακριβώς έγινε. Συνέβη ή δεν συνέβη. Να σας αφήσω με αυτό το ερωτηματικό, να βάλουμε άλλο τελεία, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να θέσουμε μετά τα ερωτήματα ένα προς ένα, γιατί είναι και σκληρά, είναι και επίμονα, θα τα θέτουμε καθημερινά και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε απαντήσεις, όχι εμείς, θα πρέπει να πάρουμε απαντήσεις όχι ως δημοσιογράφοι, ως πολίτες αυτής εδώ της χώρας που δεν έχει τραβήξει και λίγα. Καλή σας ημέρα.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ στο ισόγειο του Ιόροφης Πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία. Εκενώθηκε το κτίριο, άγνωστα τα αίτια. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Αρχίζουν σήμερα οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο ανά 15ήμερο ανασχεδιασμός ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Πρώτες ανακοινώσεις την Τετάρτη για τα καύσιμα κίνησης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούς άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καλονή Λέσβου. Αρχίζουν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αναμένονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να πάμε και στην κίνηση. Αυξημένη αλλά μέχρι στιγμής χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν κατά διαστήματα καθυστερήσεις. Στο κέντρο της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα στη συμβολή της Βασιλής Σοφίας με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, η κυκλοφορία διεξάγεται σχετικά ομαλά. Ωστόσο, η κίνηση αυξάνεται σταδιακά, κυρίως στα ρεύματα ανόδου των λεωφόρων. Πρόκειται για ένα σημείο όπου τις πρωινές ώρες, ιδιαίτερα τις καθημερινές, καταγράφεται αυξημένη κίνηση. Αυξημένη κίνηση και στον Κηφισό, με καθυστερήσεις να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παρόμοια εικόνα και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Καραμαγκά, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στην Αττική Οδό, τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα εντοπίζονται μέχρι στιγμής στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, ενώ στις υπόλοιπες βασικές οδικές αρτηρίες η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Σύντομες ειδήσεις στις 8.30. Συνέχεια με τον Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όσες και όσοι συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στις νόμιμες επισυνδέσεις απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και άλλος τρόπος επικοινωνίας βεβαίως μέσω Viber στο 6948-984-984. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Και πού είχαμε μείνει, Αγγελόπουλε, εσύ που είσαι νέο παιδί και τα θυμάσαι, γιατί εγώ τώρα πάει, γέρασα, πέρασαν τα χρόνια. Είχαμε μείνει στην κυρία Γκίλφοϊλ. Καλημέρα στην κυρία Γκίλφοϊλ. Καλή εβδομάδα και στον κύριο Μαραφάτσος. Καλημέρα και στον κύριο Παπασταύρου που κάποτε μας έλεγαν ότι αυτή η χώρα έπρεπε να έχει 10. Παπασταύρου, Σαμαράς, δεν το λέγει αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Σαμαρά. Που λες, η Wall Street Journal είχε ένα δημοσίευμα, ένα ρεπορτάζ εκτενέστατο το Σαββατοκύριακο που έλεγε πράγματα και θάματα μέσα. Βέβαια τώρα το πράγματα και θάματα τα λέει Wall Street Journal, αλλά εμείς έχουμε τα γένια και τα χτένια στην ενημέρωση, σου λέει εδώ. Οπότε εμείς θα κρίνουμε σύστημα μηντιακών για το αν θα αναμεταδώσουμε, αν θα εξηγήσουμε τι έλεγε αυτό το αμερικανικό δημοσίευμα που ήρθε να μας ταράξει την κανονικότητα στη χώρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Και αφού ενταφιάστηκε λοιπόν, μηντιακός μιλώντας, πάμε να δούμε εμείς, έτσι το βάζουμε λίγο σε μία σειρά για να καταλάβουμε και εμείς αλλά και εσείς. Επαναλαμβάνω για όσες και όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ότι μεταξύ άλλων, και μας απασχολεί πολιτικά βεβαίως αυτό πάρα πολύ, λέει Wall Street Journal ότι τον περασμένο Μάρτη σε ένα ιδιωτικό δείπνο στην Αθήνα, η Γκίλφοϊλ βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, τον Παπασταύρου. Εκεί μια πηγή που ήταν παρούσα σε αυτό το δείπνο και μετέφερε τα γεγονότα στην εφημερίδα, έλεγε ότι η συζήτηση κινούνταν γύρω από την Ρουμανία και γύρω από την κυβέρνηση της χώρας, η οποία κυβέρνηση τις μέρες εκείνες ήταν ήδη σε τροχιά κατάρρευσης. Αστερίσκος. Η κυβέρνηση αυτή έπεσε μετά από λίγες ημέρες, ήταν κυβέρνηση μειοψηφίας. Αποσκύρτησαν μετά από λίγες μέρες, όλος τυχαίως θα ήταν αυτό, 6-7 βουλευτές του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της χώρας, οι οποίοι κάνανε κολεγιά με ποιους μάντεψε, με την ακροδεξιά. Έχει πολύ πλάκα αυτός ο κόσμος. Και η πρέσβης, η κυρία Γκίλφοϊλ, καλημέρα στην κυρία Γκίλφοϊλ, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, φέρεται να είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Δηλαδή, μπορούμε να ρίξουμε κυβερνήσεις και μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα. Πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Παπασταύρου αντέδρασε, της είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, να αντικαταστήσουν δηλαδή μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Η κυρία Γκίλφοϊλ, η πλευρά της, διαψεύδει αυτή την περιγραφή της Wall Street Journal και είπαμε ότι εδώ είναι όλα καλά. Καλά. Πού λέει ο λόγος τώρα καλά. Καταλαβαίνεις κα. Πες καλά τώρα εσύ. Αλλά για να καταλάβουμε λίγο τον πυρήνα αυτής της ιστορίας, που δεν είναι απλώς έτσι κάποιες σκληρές κουβέντες που μπορεί να υπόθηκαν, μπορεί και όχι στη διάρκεια ενός δείπνου, πως κάθεσαι με τους συγγενείς καμιά φορά και λες και πράγματα που δεν πρέπει. Όλο αυτό το κουβεντολό είχε να κάνει με αυτό το μεγάλο παιχνίδι, αυτή τη μονόπολη, την τεράστια, την ενεργειακή που λέγεται κάθετος διάδρομος. Είχε να κάνει με αυτόν τον τεράστιο ενεργειακό δρόμο που, μέσα από τον οποίο περνάει το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, το γνωστό και αγαπημένο μας LNG, που το πληρώνουμε το τόσο, άλλο τόσο και άλλο τόσο, που φτάνει με μεγάλα πλοία στην Ελλάδα και από εδώ μέσω αγωγών στέλνεται προς τα βόρεια, προς τη Βουλγαρία, προς τη Ρουμανία, προς τα πάνω. Και ο στόχος της Ουάσιγκτον βεβαίως είναι ξεκάθαρος. Να πουλήσει το δικό της προϊόν τώρα που εκλείπει το ρωσικό αέριο από την Ανατολική Ευρώπη και εδώ μιλάμε βεβαίως για συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος ετών. Δεις να δουν τα μάτια σου.

0: Και εδώ μπαίνει το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι του ρεπορτάζ αμερικανικής εφημερίδας, γιατί η εφημερίδα γράφει ότι δίπλα στην κυρία Γκυλφόιλ κινείται συνεχώς, σχεδόν συνεχώς, δηλαδή ένας 39χρονος Ελληνοαμερικανός, ο Χρήστος Μαραφάτσος. Τον οποίο τον έχουν δει μάλιστα σε τόσες συναντήσεις τόσοι πολλοί άνθρωποι που κάποιοι ξένοι αξιωματούχοι τον είχαν περάσει για διευθυντή του γραφείου της. Αλλά δεν είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος, λομπίστας είναι, έτσι. Και συγκεκριμένα λομπίστας μιας μεγάλης ελληνικής εταιρείας, πάντα σύμφωνα με τη Wall Street Journal, του Άκτορα. Η εφημερίδα μάλιστα αποκαλύπτει ότι υπάρχει και οικονομική σχέση μεταξύ τους, δηλαδή ότι τον είχε πληρώσει 160.000 δολάρια, διαβάζω από το ρεπορτάζ, μέχρι τον Ιούνιο για να ανοίγει πόρτες στην Ουάσιγκτον, στο State Department και στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Όλα αυτά σύμφωνα με τη Wall Street Journal, έτσι, να βγουν και να πει ο καθένας αυτό που θέλει να πει μετά και να διαψεύσει αυτό που νομίζει ότι είναι ψέμα. Περιγράφει επίσης κοινές εμφανίσεις, συναντήσεις με ξένους αξιωματούχους, ακόμη και ένα ταξίδι στη Βουλγαρία με ιδιωτικό τζετ που ανήκει στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Σημειώνει μάλιστα το δημοσίευμα ότι σε μία από αυτές τις συναντήσεις με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, ο Μαραφάτσος καθόταν δίπλα, τέρμα δίπλα στην κυρία Γκυλφόιλ. Καλημέρα στην κυρία Γκυλφόιλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα πίεζε λοιπόν κυβερνήσεις περιοχής να συνεργαστούν με τη συγκεκριμένη εταιρεία στο ζήτημα του αερίου, ενώ η Ρόμπιν Μπρουκς, πρώην Αμερικανίδα αξιωματούχος που είχε χειριστεί ζητήματα εδώ στα Βαλκάνια στο πλαίσιο του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, σχολίασε ότι είναι απολύτως προβληματικό ένας πρέσβης να προωθεί συγκεκριμένη ξένη εταιρεία και μάλιστα να παίρνει μαζί του σε συναντήσεις λομπίστες. Η πλευρά της κυρίας Γκυλφόιλ αλλά και οι δικηγόροι του Άκτορα έχουν διαψεύσει βεβαίως ότι υπήρξε οποιαδήποτε αθέμητη προώθηση συμφερόντων και μάλιστα λένε ότι όλα έγιναν μέσα από επίσημους διάβλους και ότι η εμπλοκή της εταιρείας προϋπήρχε. Όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι στη Ρουμανία το ρεπορτάζ προκάλεσε κακό χαμό το Σαββατοκύριακο. Πήρε τεράστιες πολιτικές διαστάσεις, δεν υπάρχει μέσο που να μην έχει γράψει εννοείται αναλυτικό ρεπορτάζ γι' αυτό, αλλά εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα τσούλησαν διαφορετικά. Ελάχιστα μέσα ενημέρωσης μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μίλησαν, έγραψαν, αρθρογράφησαν. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία τα μέσα δεν είπαν τίποτα. Και μιλάμε για τα ίδια μέσα που μέχρι πριν από λίγο καιρό, όπου πήγαινε η κυρία Γκυλφόιλ, ήταν από πίσω στον Αργυρό. Πήγαινε από πίσω. Ντυνότανε καλά η κυρία Γκυλφόιλ, υπέρκομψη η Γκυλφόιλ, λαμπερή. Και ενώ ο Πάνος Καβαδάς σιγά σιγά θα μας φέρει στην παρέα μας, τον έχουμε τον καλεσμένο, τον έχουμε. Έχουμε λοιπόν τον καλεσμένο μας για να βάλουμε τώρα ξανά κάτω και το πολιτικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ πέρα. Κώστας Πουλακίδας, καλός φίλος και συνάδελφος, κοινοβουλευτικός συντάκτης της Αυγής. Είναι στη ραδιοφωνική μας παρέα. Κώστα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω τώρα, καλή εβδομάδα, αλλά όχι δεν ξέρω καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Το δεν ξέρω πάει στο άλλο. Στο δικό μου το μυαλό φαντάζει τόσο μεγάλο αυτό το ρεπορτάζ της Wall Street Journal?
1: Φυσικά. Είναι τεράστια αποκάλυψη. Mm-hmm. Όταν έχεις μια δήλωση ενός πρέσβη των ΗΠΑ, ο οποίος λέει ότι ρίχνουμε κυβερνήσεις, mm-hmm. αυτό για την Ελλάδα είναι επιστροφή στην περίοδο του Πιουριφόη, τη δεκαετία του 50. Mm-hmm. Που ανεποκατέβαζε κυβερνήσεις, τους επέβαλε εκλογικούς νόμους και έκανε και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα για να είμαστε δίκαιοι. Τα ταϊκία κακά, για να μπορούμε να μιλάμε.
0: Βεβαίως.
1: Το επεσήμανες και εσύ. Αυτή η αποκάλυψη, αυτό το ρεπορτάζ στην ελληνική δημοσιογραφία, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, πέρασε χαμηλά. Ούτε καν δεύτερο. Mm-hmm. Ελάχιστη σήμερα, που είναι η πρώτη μέρα που οι εφημερίδες μπορούσαν να το αξιοποιήσουν, μία μόνο, δύο μόνο εφημερίδες mm-hmm. το έχουν αξιοποιήσει. Το κάνανε πρώτο θέμα. Μία μάλλον το έκανε πρώτο θέμα, μία κάτι άλλο το έκανε νομίζω δεύτερο θέμα.
0: Είναι χτύπημα στην άλλη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τη δημοκρατία και μιλάμε για την αιστεία. Σε καμία άλλη εγώ δεν το είδα μπροστά το θέμα. Πουθενά.
1: Ωραία. Τι σημαίνει αυτό, γιατί γίνεται αυτό, γιατί αυτή η αμηχανία των ελληνικών μέσων ενημέρωσης οφείλεται στους δημοσιογράφους. Οφείλεται στους δημοσιογράφους. Πρωτίστως όμως οφείλεται στις ιδιοκτησίες των μέσων ενημέρωσης. Οι οποίοι έχουν την ένοχη διαφημιστική σχέση, εντός αγωγικών ένοχη, διαφημιστική σχέση με τις συγκεκριμένες εταιρείες
0: ναι.
1: που αναφέρονται στο ρεπορτάζ. γι' αυτό το λόγο και δεν μιλάνε. Mm-hmm. Αυτό είναι, είναι όμως πρόβλημα της δημοσιογραφίας. Δηλαδή η μόνη των δημοσιογράφων. Που πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπορούμε να μιλήσουμε, να ενημερώσουμε, παρά το ότι έχουμε διαφημιστική, οι ιδιοκτήτες μας έχουν διαφημιστική σχέση. Τι σημαίνει να το κρατάω γιατί αναδεικνύεται. Και σωστά το επεσήμανες. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Πάμε τώρα στο δεύτερο που είναι το πολιτικό. Mm-hmm. Όλα αυτά τα δημοσιεύματα για το ρόλο του λομπίστα κτλ. Και με δεδομένες τις σχέσεις που έχει ο συγκεκριμένος όμιλος, όπως και άλλοι όμιλοι με την κυβέρνηση, mm-hmm. και όμιλοι οι οποίοι έχουν μάλιστα και ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ τους.
2: Αυτό καταγράφεται στο ρεπορτάζ επίσης, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. ναι γιατί η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, κάνει το διαχειριστή, το διοικητή συμφερόντων αυτή τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο περνάει τις μέρες του, τις τελευταίες εβδομάδες στην Πρωθυπουργία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, η κυβέρνηση, αυτό μας εξηγεί για ποιο λόγο η κυβέρνηση λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, δεν προωθεί την πολιτική της αποθήκευσης μπαταριών στην ενέργεια. Στη Δυτική Μακεδονία που υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση, mm-hmm. για να πω ένα παράδειγμα, η Ελλάδα δεν έχει μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας και μπλοκάρει και όλες τις επενδύσεις τις οποίες επιδιώκεται να γίνουν στη Δυτική Μακεδονία.
2: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το λόγο. Αντίθετα, άλλες χώρες, για παράδειγμα Βουλγαρία, το κάνουν. Και έτσι η Ελλάδα, επειδή δεν έχει μπαταρίες για να αποθηκεύει την ενέργεια, αναγκάζεται να πουλάει φθηνά το δικό της ρεύμα στη Βουλγαρία. Και να το εισάγει στη συνέχεια το δικό της ρεύμα από τη Βουλγαρία ακριβότερα. Mm-hmm. Μια εξήγηση, όχι μόνη, γιατί πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα, γιατί Τρίτη και Τετάρτη θα ακούσουμε τεράστιες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Επομένως, εδώ έχουμε τα αποτελέσματα, την εικόνα και τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που εφαρμόζεται mm-hmm. και έχει ως τελικό χαμένο τον Έλληνα καταναλωτή. Ωφελημένοι είναι οι λομπίστες και οι εταιρείες και οι διαιτητής η κυβέρνηση, η οποία επιλέγει αυτές τις πολιτικές που διευκολύνουν τον αμερικάνικο παράγοντα της ιδιωτικής και της μεγάλης ομίλης.
2: Και έχουμε ένα δεδομένο, Κώστα Πουλάκη, εδώ. Αυτή τη στιγμή, τώρα επειδή δεν έχω χρόνο σήμερα...
1: Και αν τα λέμε αυτά, συγγνώμη, ναι. θα το πω και αυτό τώρα, ναι. γιατί ναι. εκνευρίστηκα που τα έλεγα, ναι. αν τα λέμε αυτά, μας λένε ότι είμαστε κακομύριδες.
2: Ακριβώς.
1: Ή μας λένε ότι Θεοχάρης. Ή μας λένε ότι βλακίες λέμε ο κόσμος. Κυκλοφορεί στα... Έχει κίνηση συγκρού mm-hmm. και η Εθνική Οδός, ο κύριος Κουκουβίνος και ο κύριος Τσιάρας. Αυτά είναι της Πέμπτης Παρασκευής από το Κύριακο οι αναφορές αυτές. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και μας προσβάλλουν δηλαδή όταν επισημαίνουμε ότι παιδιά εδώ δεν πηγαίνουν τα καλά. Και μας οδηγείται στην πτωχοποίηση. Είμαστε χαμηλότεροι στην Ευρώπη στον πραγματικό μισθό και μας λένε και κακομύριδες πρώτα.
2: Κώστα, εδώ έχουμε ένα δεδομένο. Επειδή η πλευρά της κυρίας Γκυλφόιλ μέσω των δικηγόρων της έχει διαψεύσει το ότι υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Από την ελληνική κυβέρνηση ακόμη περιμένουμε να δούμε τι έχει συμβεί. Αν η ελληνική κυβέρνηση καλύπτεται από τη διάψευση Γκυλφόιλ, σημαίνει ότι έχει διορίσει. Έχει επιτρέψει στην Γκυλφόιλ να λειτουργεί και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εάν συνέβησαν όμως όλα αυτά, αναρωτιέμαι γιατί 6 μήνες μετά τα μαθαίνουμε από ένα ξένο μέσο ενημέρωσης ξανά αυτά που έγιναν τότε. Και αν ο κύριος Παπασταύρου τότε της είπε: τι είναι αυτά που λες, κυρία μου, σωστά τις τα είπε τότε, αλλά γιατί δεν βγήκε να μας τα πει τότε ότι εγώ, κυρίες και κύριοι, φίλες, φίλοι.
1: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να θυμίσουμε ότι ο κ. Παπαστάθος φέρεται να της είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό στην Ελλάδα, γιατί η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση εκλεγμένη από τον ελληνικό λαό.
2: Μέχρι να μας απαντήσουν, όμως, έχουμε ένα δεδομένο. Έχει πέσει μια κυβέρνηση στη Ρουμανία. Δηλαδή, μετά από λίγες μέρες, όλος τυχαίως, να πω εγώ όλος τυχαίως, αυτή η κυβέρνηση έφυγε. Έγινε μια περίεργη πολιτική διαδικασία εκείνες τις μέρες στην Ρουμανία. Υπάρχουν facts δηλαδή κάτω ότι κάτι συνέβη στη Ρουμανία και οι Ρουμάνοι έχουν πέσει με τα μούτρα πάνω σε αυτήν την ιστορία. Εμείς εδώ, πολιτικά και μεντιακά, δεν ξέρω. Σφυρίζουμε ότι είναι Κυριακή σήμερα και Σαββατάκι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και επισημαίνω ότι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας mm-hmm. είναι ότι είναι δεσμευμένη. Είναι αυτό που λέει ο πρόθυμος σύμμαχος. Ο δεδομένος μάλλον σύμμαχος. Είναι δεσμευμένη σε μια πολιτική, η οποία δεν είναι δική της πολιτική. Είναι αμερικάνικη πολιτική. Αυτό έχει ωφέλη, αλλά έχει και συνέπειες. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν πληρώνουμε τις συνέπειες. Το ακριβό ρεύμα και το ακριβό LNG και η ακριβή ενέργεια mm-hmm. είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής αμερικάνικης πολιτικής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Mm-hmm. Είχε άλλη πολιτική να εφαρμόσει. Βεβαίως είχε άλλη πολιτική να εφαρμόσει. Δεν χρειάζεται να πάμε στο 100% στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Δηλαδή όλα να τιμολογούνται στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Μπορούσαν να το κάνουν, όπως άλλες χώρες. Η Γερμανία το έχει στο 30%. Το 30% της ενέργειάς της τιμολογείται στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Mm-hmm. Χρειάζεται να δεσμευτούμε τόσο πολύ στην αμερικάνικη πολιτική. Ο κύριος Μητσοτάκης έλκεται. Είναι η πολιτική του φιλοδοξία να υπηρετεί την αμερικάνικη πολιτική, τη βαθιά αμερικάνικη πολιτική. Γιατί τα ζητήματα των αγωγών και της ενέργειας είναι
2: σοβαρή. Είναι βαθιά αμερικανική πολιτική ακριβώς. Είναι σκληρά συμφέροντα εδώ πέρα και πάρα πολλά λεφτά βεβαίως.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο ο κ. Μητσοτάκης είπε να το κάνει αυτό. Αλλά δεν κατάλαβα ποια είναι τα ωφέλη που πήρε για τη χώρα.
2: Γίναμε ενεργειακό hub. Τώρα ψάχνα και εγώ την απάντηση, γι' αυτό σιώπησα για λίγο. Έτσι μας λένε, ότι είμαστε λέει, ενεργειακό hub.
1: Μα δεν γίναμε.
2: Και έτσι όμως, προστατεύεται και η χώρα, λέει, από κινδύνους. Ναι. Διάφορους κινδύνους.
1: Δεν γίναμε όμως, και θα σου πω δύο παράδειγματα. Ναι. Πρώτον, αυτός ο άξονας, ο οποίος δεν λειτουργεί, mm-hmm. δεν υπάρχει πορεία προς αυτόν. Δηλαδή δεν υπάρχει LNG που ανεβαίνει προς τη Ρουμανία. Ναι. Ένα. Και δεύτερον, η υπονόμευση άλλων επενδύσεων, όπως ο ανέφερα πριν στην Δυτική Μακεδονία για τις μπαταρίες, που αποδεικνύει ότι άλλα κάνουμε και άλλα θα πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Αυτό, και μάλιστα μιλάμε τώρα για επενδύσεις οι οποίες είναι αμερικάνικες και αυτές, έτσι.
2: Καλά, εννοείται.
1: Αυτός είναι σε άλλη λογική. Το όφελος της χώρας λοιπόν είναι το ζήτημα από αυτό. Γιατί η χώρα πληρώνει όλο και ακριβότερη ενέργεια.
2: Να κρατήσουμε και ένα άλλο στοιχείο, Κώστα Πουλακίδα, εκτός αν στα δικά μου μάτια μόνο έτσι, έχει αξία. Δεν ξέρω, θέλω λίγο την άποψή σου. Χθες είχαμε ανακοινώσεις, δεν τα λέω τώρα έτσι όπως μου έρχονται στο μυαλό, έτσι. Είδα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που λέει ότι είμαστε κάθετοι από την αρχή εμείς στο θέμα του κάθετου διαδρόμου. Ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ αργά χθες το βράδυ. Έκανε ανακοίνωση. Χρονολογικά πρώτος έρχεται ο κύριος Χαρίτσης, ο οποίος με post, με ανάρτησή του στο Twitter βάζει το ζήτημα πριν ακόμη αρχίσουν και μιλάνε όλοι οι υπόλοιποι, αλλά δεν το βάζω έτσι ως μομφή για τους υπόλοιπους. Είναι συγκεκριμένα τα κόμματα και είναι κόμματα του προοδευτικού χώρου αυτά που τοποθετούνται. Και αναρωτιέμαι, όλα τα κόμματα του υποτίθεται πατριωτικού χώρου από τη δεξιά προερχόμενα, γιατί δεν έχουν βγάλει κουβέντα για όλη αυτή την ιστορία?
1: Εντάξει, υπάρχει γνωστή δυσκολία, νομίζω. Να σταθούν απέναντι στην αμερικανική πολιτική. Και να λέω, για μένα δεν είναι το πρόβλημα ότι, ότι ταυτιστήκαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Ισχύει αυτό. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ότι ταυτιστήκαμε και με μια πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Είναι ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο γίνονται τα πράγματα.
1: Είναι ότι μπήκαμε και στα εσωτερικά των Ηνωμένων Πολιτείων. Mm-hmm. Και ξαφνικά η Ελλάδα γίνεται μπανανία. Είμαστε χώρες μπανανίες. Ευρωπαϊκές χώρες εμφανιζόμαστε να είμαστε χώρες μπανανίες. Η Ρουμανία περισσότερο από εμάς. Και η Ελλάδα επίσης. Βουλγαρία το ίδιο. Ότι μας χτυπάνε το ρυθμό και εμείς χορεύουμε έτσι όπως θέλουμε. Ήταν ο κ. Μητσοτάκης με το Biden. Μετά ασπάστηκε με όποιο τρόπο μπορούσε και πανικόβλητος τον Τραμπ. Δεν υπάρχουν σταθερές στην εξωτερική πολιτική ξαφνικά.
2: Τι να πω. Να δούμε σήμερα τι θα απαντήσουν.
1: Κύριο, τι κερδίζουμε εμείς από αυτό.
2: Θα απαντήσουν σήμερα, πιστεύεις?
1: Ναι, γιατί θα ρωτηθεί ο κύριος Μαρινάκης στο briefing.
2: Για να δούμε. Ενδιαφέρον το περιμένουμε. Κώστα Πουλακίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Είμαστε καλά, καλή.
2: Καλημέρα. Άκου τι ωραία που τα λένε οι Oasis.

Ό,τι καλύτερο έχει βγάλει ποτέ το Manchester, νομίζω, είναι η Oasis. Πολλές γρήγορες, πολύ γρήγορες καλημέρες στο φίλο το Γιώργο στην Ξανθή. Να σε καλά, Ξανθή μου, και καλή επάνωδο εύχομαι. Καλημέρα στο Γιώργο το συνονόματο, τον άλλο. Καλημέρα στη Δέσποινα, να κι άλλος Γιώργος. Πόσοι είστε ρε παιδιά, πόσοι είμαστε, άπειροι θα μου πεις. Καλημέρα στην Όλγα, στην Πινελόπη, στη Σοφία, στην Τασούλα, στο φιλαράκι μου τον Κωνσταντίνο τον Μπαουκτζή από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον άλλο τον Γιώργο, καλημέρα στην Μπέγκη, καλημέρα στην Βάλια, καλημέρα στη Βούλα. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Αγγελόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, τον Πάνο Καβαδά, τον Νταρντανιάν της δημοσιογραφικής παραγωγής, ξέρει αυτός. Το Χρήστο Κόκκινο που διάλεξε τις μουσικές, το Σταύρο Αμάραντο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, όλες και όλους εσάς για την ακρόαση. Ακολουθούν Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα στο πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Αθήνα 984. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 7. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Νίκο Αγγελόπουλο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται δημοσιογραφικά την εκπομπή μας. Ο Γιώργος Παπάζογλου είναι υπεύθυνος για την αρχή συνταξή. Ο Σταύρος Αμάρατος απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 213-09-09-100. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber 6948-984-984 ή mail στο 984-papaki-gmail.com.
2: Δεν το έχουμε πολύ συζητήσει εντός των τυχών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι εντός των τυχών. Αλλά εκτός Ελλάδος και σε όλη την Ευρώπη, το πρώτο θέμα που συζητούν αυτή την περίοδο είναι η απειλή, και όχι υβριδική αλλά κανονικότατη, προς Λιθουανία μεριά. Και αυτό δεν πιάνει μόνο την Ευρώπη, πιάνει και το ΝΑΤΟ, και έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για το τι είναι αυτό το περίφημο άρθρο 4 της Ευρώπης ή 42-7 όπως άλλοι το λένε, που θα μπορεί και πώς να ενεργοποιείται. Και όλη αυτή η κουβέντα, για να τη φέρουμε και στην Ελλάδα, μπορεί εμάς να μας φαίνεται μακρινή, αλλά δεν είναι καθόλου μακρινή αν σκεφτείς ότι το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία στην οποία τα δικά μας θέματα δεν τα λύνουν, δεν θα λύνονται, και η Τουρκία και εμείς είμαστε σύμμαχοι, άρα εκ των πραγμάτων τα πράγματα είναι λίγο ουδέτερα, πολύ ουδέτερα. Αλλά εάν πάμε στην όποια δύναμη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ενεργοποίηση ενός αντίστοιχου τέτοιου άρθρου, οι προτεραιότητες αλλάζουν και η ευκαιρία μικρή ή μεγάλη είναι εκεί, λέω εγώ τώρα Δευτέρα πρωί.
1: Ωραία τα λες.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή είμαι πολύ περήφανος.
1: Εγώ ήθελα να πω ότι αυτά που συμβαίνουν με τις διεθνείς εξελίξεις με την αγορά πετρελαίου οθούν την κυβέρνηση στο να ανακοινώνει το τι θα είναι η τιμή διάθεσης, είτε μιλάμε για καύσιμο είτε μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, την παραμονή της ημέρας διάθεσης. Δηλαδή 15 Οκτωβρίου θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανση, 14 θα μάθουμε την τιμή. Διότι πέφτουν έξω κατά πολύ από μέρα σε μέρα τελικά. Και δεν φταίει βεβαίως η κυβέρνηση, φταίνει η εξελίξη.
2: Έχει νόημα αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα μαζί μιλούσαμε. Λέμε 120 ευρώ το πετρέλαιο, αρχίζει να ξεπερνάει τα όρια. 100 είχε προχθές.
1: Ναι, δεν ξέρεις δηλαδή από μέρα σε μέρα πώς εξελίσσονται.
2: Είναι σε μένα που είμαι χαζός άνθρωπος και καταλαβαίνω ότι κάποιοι παίζουν με όλο αυτό. Κάποιος παίζει με
1: τώρα,
2: όλο
1: Νίκο,
2: αυτό.
1: Τώρα, Νίκο, ξέρεις γιατί τα λέει αυτά τα χαζός.
2: Για να
1: μου
2: πεις ότι είμαι έξυπνος.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, πράγμα. Ναι.
1: Και εμείς δεν μιλάμε καθόλου. Συνεχίζουμε τη ροή του προγράμματος.
2: Εσύ δεν μιλάς καθόλου. Αν αρχίσει να μιλάει και ο Ιχολύπτης στο δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε ένα πρόβλημα να σου πω ως εκπομπή.
1: Γιατί μπορεί να έχει. Να είναι πιο
2: ενδιαφέρουσες απόψεις.
1: Τρία μικρόφωνα.
2: Έχουμε. Έλα, Νίκο, δηλαδή.
1: Άσα από εκεί την κονσόλα, άσα από εδώ κονσόλα, να τα λέμε.
2: Απλά να σου πω ότι είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, Αθηνά Κορλίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί μεταφέρουμε την επικαιρότητα και αυτή θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και της ολοκλήρωσης διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΕΔΙΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Στο μεταξύ, οι έρευνες για την διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας συνεχίζονται. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου. Ωστόσο, η πυροσβεστική θα προχωρήσει και σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού, ενώ ήδη έχουν απομακρυνθεί και εξετάζονται οι μετρητές και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό αερίου στο κτίριο.
2: Τώρα, αυτό που λέγαμε, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων, προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, στην ατζέντα του Συμβουλίου, υβριδικές απειλές καθώς και επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.
2: Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων έπειτα από εντολή του ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται κλήσεις, μηνύματα και άλλα δεδομένα από τις επικοινωνίες των προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτίριου επί της οδού Κασταμόνη στη Νέα Ιωνία. Τα διαμερίσματα και στους 3 ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερός.
2: Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε αργά χθες βράδυ στη Λέσβο, στην περιοχή Κούμουκος, η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.
1: Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Έως και την ερχόμενη 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών.
1: Βελτιωμένος ο καιρός σήμερα και αύριο εδώ στην Αττική. Νέα κακοκαιρία αναμένεται στα μέσα της εβδομάδας. Περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί έπεσαν χθες σε όλη την επικράτεια. Τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες και περισσότερες στην Κρήτη, ενώ ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί και εκεί αργότερα μες την ημέρα.
2: Πάμε και στα διεθνής. Σε μερική αποσυμπίεση των διεθνών τιμών διάθεση του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουηγία στη Λιβύη, που τροφοδοτεί σημαντικά τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξη των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του ορμού, άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εντωμεταξύ, με τα νότια λιμάνια του Ιράν να βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για την εξαγωγή πετρελαίου και την εισαγωγή βασικών αγαθών. Μία από τις επιλογές που εξετάζονται είναι η Κασπία Θάλασσα στη βόρεια ακτογραφή του Ιράν, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μία από τις πύλες της χώρας προς τον έξω κόσμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή ωστόσο στη διπλωματική οδό.
1: Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford στο Gloucestershire, στην οποία χρησιμοποιήθηκε ευρέως για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο ο Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας. Από το Ιλλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθηση τους εμπλεκόμενους. 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για τρομοκρατικό χτύπημα και παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλειό, ενώ έχουν εκενωθεί κατοικίες.
2: Σε εξέλιξη, το τεράστιο έργο της απομάκρυνσης εκατομμυρίων τόνων ερειπίων στη Γάζα, ενώ η παρουσία ανθρώπινων λειψάνων που εξακολουθούν να βρίσκονται θαμμένα παραμένει ένα από τα πιο επίγοντα ανθρωπιστικά ζητήματα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ 8 και 10 χιλιάδων σόδων, ενδέχεται να είναι 8 και 10 χιλιάδες ισορροί που ενδέχεται ακόμα να είναι θαμμένες ανάμεσα στα συντρίμια.
1: Η γαλλική ακροδεξιά, εθνικός συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και οι σύμμαχοί του για πρώτη φορά κέρδισαν αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές γερουσιαστών χθες ώστε να αποκτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία. Από τις 348 έδρες της Γερουσίας στις εκλογές ανανεώνονταν οι 178 και η ακροδεξιά θα έχει συνολικά 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή της, μια σημαντική επιτυχία λιγότερο από 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου.
2: Τώρα στη γειτονιά μας, προς πρόωρες εκλογές η Σερβία. Μετά την παρέτηση του Αλεξάνδρ Βούτσιτς από το προεδρικό αξίωμα, ο Βούτσιτς φιλοδοξεί να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση στις κάλπες που θα στηθούν στις 25 Οκτωβρίου.
1: Καταρακτώδεις βροχές και κατολιστής είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 56 άνθρωποι σε 3 ημέρες στη βορειοανατολική Ινδία, ενώ άλλοι 12 στο γειτονικό Νεπάλ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο κρατών.
2: και πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στην Αθήνα τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πάμε να πιάσουμε μερικές από τις ειδήσεις μία προς μία.
1: Και θα ξεκινήσουμε με το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη Ανάρτησή του έκανε μια αποτίμηση του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, ενώ έστειλε και ένα μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτού διαλόγου με την Τουρκία. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος μας ενημερώνει. Καλημέρα, Απόστολε.
3: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους. Είχαμε την αποτίμηση του Πρωθυπουργού για το ταξίδι αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και βεβαίως από σήμερα έχουμε την επιστροφή, θα έλεγε κανείς, του κ. Μητσοτάκη στην εσωτερική πραγματικότητα με την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας να βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών της κυβέρνησης και των προτεραιοτήτων για το επόμενο διάστημα. Σε αυτή την ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης τη χθεσινή εξέπεμψε και με ένα σχετικό μήνυμα λέγοντας πως η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα έχουμε το στίγμα, αναμένουμε να δοθεί από τον κύριο Μητσοτάκη και συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες που προγραμματίζεται για την Τετάρτη. Εκεί θα αναφερθεί βεβαίως και στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν στην εφαρμογή πλέον, στην έναρξη εφαρμογής υλοποίησης των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έξα Θεσσαλονίκης. Είμαστε βεβαίως εν αναμονή την Τετάρτη και των ανακοινώσεων που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο κίνησης, την επέκταση, 15η επέκταση της επιδότησης. Και εν αναμονή πάντα και των ανακοινώσεων που θα ακολουθήσουν στη δεύτερη φάση, στις 14 Οκτωβρίου, που θα αφορούν και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχει, θα έλεγε κανείς, και μία στάση αναμονής σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση όλης αυτής της συζήτησης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Με επίκεντρο το αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία που θα επιτρέψει στη χώρα μας να προχωρήσει σε προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, θα πρέπει να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης πήρε να χωρίσει από τις ΗΠΑ την συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Νομίζω ότι ήταν σαφές το μήνυμα που εξέπεμψε ότι ο μόνος τρόπος, όπως είπε, για να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι να λάβουμε απαλλαγή από την Ευρώπη, ώστε αυτή η μείωση να μην υπολογίζεται στο όριο δαπανών. Διαφορετικά δεν διαθέτουμε το δημοσιονομικό φόρο, όπως είπε. Τώρα, αυτή την εβδομάδα, να μην τα ξεκινήσουν και πάλι οι περιοδίες του
1: εντός της χώρας, ναι.
3: Ακριβώς, και στο λεκανοπέδιο, αλλά και στην περιφέρεια. Θα, όπως μαθαίνουν, προγραμματίζονται να επισκεφθεί την Ιερία για την αφορμή και εκδήλωση για την αναγνώριση του Ολύμπου Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας από την UNESCO. Και βεβαίως στη Νέα Δημοκρατία έτσι κορυφώνονται, θα κορυφωθούν και οι προετοιμασίες για την μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση που προγραμματίζεται για τις 5 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο ΣΥ και για τη συμπλήρωση των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Απόστολα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και από τη Νέα Δημοκρατία να πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί η οικονομία, ακρίβεια, ενέργεια παραμένει στο επίκεντρο των δηλώσεων. Πάμε στην Κατερίνα Παπαβασιλείου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Καλή εβδομάδα, Γιάννη, Θηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το ζήτημα της ακρίβειας βρίσκεται στον πυρήνα της αντιπολιτευτικής κριτικής της Χαριλάου που επιχειρεί όχι μόνο να αποδομήσει τους χειρισμούς της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια με όρους ανεπάρκειας, αλλά ταυτόχρονα να αναδείξει και την ηθική διάσταση του ζητήματος, κατηγορώντας το κυβερνητικό επιτελείο για αλαζονία. Η αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ αποτυπώνεται και στη χθεσινή δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε στην κυριακάρτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, όχι μόνο μέσω του εκπροσώπου του κόμματος του κ. Τσουκαλά, όπως συνήθως συμβαίνει, Γιάννη και Αθηνά, αλλά με δήλωση του ίδιου του Πρωθυπουργού πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, καταδεικνύοντας έτσι τη στρατηγική της κλιμάκωσης που έχει επιλέξει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε κάνοντας λόγο για θέατρο του παραλόγου, την ώρα που, όπως είπε, η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα. Και μέσα σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, συνεχίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κυβερνητικά στελέχη αντιμετωπίζουν με τις δηλώσεις τους την οικονομική πίεση των πολιτών ως προσωπική τους αποτυχία. Δεν έχεις 10 ευρώ, πάρε λεωφορείο, δεν βγαίνει ο μήνας, είσαι κακομοίρης. Αυτή είναι η αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη χαριλαιότερη κούπη, πρέπει να σας πω, επιχειρούν επιπλέον να αναδείξουν τα αργά κυβερνητικά ανακλαστικά, χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στη χαριλαιότερη κούπη, πρέπει να σας πω, επιχειρούν επιπλέον να αναδείξουν τα αργά κυβερνητικά ανακλαστικά.

0: Πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, λέγοντας ότι στην Ιταλία λειτουργεί συγκεκριμένος μηχανισμός στήριξης, όταν η αύξηση δηλαδή της διεθνούς τιμής του πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ, αυτά χρηματοδοτούν προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράλληλα, ο Ιταλικός Όμιλος ΕΝΗ, σύμφωνα με την δήλωση του κύριου Ανδρουλάκη, ανακοίνωσε ανώτατες τιμές δίζελ και βενζίνη στο δίκτυό του, ενώ αντίστοιχες παρεμβάσεις εφάρμοσε στη Γαλλία η Total Energies. Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει εν κατακλείδη την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης του πολίτη και υπενθυμίζει τις προτάσεις του, τις οποίες επανέλαβε ο πρόεδρος του. Ποιες είναι αυτές? Εντάχει, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, έτσι, κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεύτερον, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο. Και τρίτον, πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους όλη την αλυσίδα από τη Δήληση έως την Αντλία. Τέλος, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να διατηρήσει αυτή τη δυναμική που καταγράφεται και αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις αλλά και την κοινοβουλευτική απουσία του κ. Τσίπρα, ετοιμάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσει και σε νέες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, κατά πληροφορίες να φέρει νομοθετική πρωτοβουλία που θα αφορά το ιδιωτικό χρέος. Και βεβαίως δεν λείπουν οι βολές και προς τον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο την πολύ συζητημένη φράση «Η εμείς ή κανείς», αλλά σε ευθεία συνάρτηση και με το Μητσοτάκη ή χάος. Η χώρα έχει έναν Λουδοβίκο, δεν χρειάζεται άλλον. Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα και πρέπει να τη βοηθήσουν. Το χαρακτηριστικό σχόλιο του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, του κυρίου Κώστα Τσουκαλά.
1: Κατάλληλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
5: Αθήνα 984.

0: Πάμε στην υπόθεση.
1: Στην υπόθεση, στην πλάκα με το Δημήτρη Πέρο, μόλις έγινε το περιστατικό, μιλήσαμε την Παρασκευή. Τελικώς έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου είναι μάλλον αυτό το στο οποίο οφείλεται αυτή η έκρηξη και στην οδό Λυσικράτους. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ναι, και το μεγάλο ερώτημα είναι και αυτό που ψάχνουν οι αρμόδιοι και οι αρχές, είναι πώς προκλήθηκε αυτή η διαρροή. Όλα φαίνεται λοιπόν ότι από το φυσικό αέριο προκλήθηκε αυτή η έκρηξη. Πιθανότητα η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο. Αυτό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Αλλά και από το γεγονός ότι τα διπλανά κτίρια στο ύψος του δεύτερου όροφου έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Μάλιστα στο ένα κτίριο έχουν πέσει οι τείχοι, ενώ στο ύψος του ισογείου και του πρώτου ορόφου δεν υπάρχει τέτοια εικόνα, ενώ και το απέναντι κτίριο το ύψος του δεύτερου ορόφου έχει πολύ σημαντικές ζημιές. Τώρα ένα σενάριο που εξετάζεται είναι να υπήρχε μια

0: ραγδαία διαρροή φυσικού αερίου ορών, δηλαδή μέσα στη νύχτα, είτε από αμέλεια είτε από κάποια βλάβη, δηλαδή να είχαν ξεχάσει ηλικιωμένοι κάτι ανοιχτό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και όταν σηκώθηκε νωρίς το πρωί, 7.30 ώρα το πρωί που έγινε η έκρηξη, η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε ισορρός της κοντά στο μπάνιο, λένε οι πληροφορίες. Πιθανότητα πήγαινε να μπει στο μπάνιο της, μύρισε κάτι για να μπει στο μπάνιο, άναψε το φως και τότε προκλήθηκε η έκρηξη. Βέβαια δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο κάτι να έχει γίνει στο κτίριο, διότι το φυσικό αέριο μας λένε είναι πιο ελαφρύ, ανεβαίνει ψηλά, ίσως να σωρεύτηκε σε ένα κλειστό χώρο, στο δεύτερο όροφο και να είχαμε αυτή την φοβερή έκρηξη. Όλα τα υλικά τώρα, τα συντρίμια συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο προκειμένου οι έρευνες να συνεχιστούν και εκεί, δηλαδή να αναζητηθούν υπολείμματα ή ότι έχει σχέση με το φυσικό αέριο από τους εμπειρογνώμονες. Ενώ σήμερα...
1: Θα πάει και ο ΔΕΝΑΣ κάποιος στον αγωγό να δει αν υπάρχει και από εκεί πρόβλημα.
0: Σωστά. Τώρα υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα βέβαια και για τα διπλανά κτίρια. Ο κ. Λέκας που ήταν εκεί προχθές μας έλεγε ότι είναι σχεδόν ετοιμόροπα, δεν υπάρχει περίπτωση να κρατηθούν αυτά τα κτίρια. Σήμερα, εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες στο κτίριο που έπεσε, ή αύριο κλιμάκια της Πολεοδομίας Αθήνας θα κάνουν τους σχετικούς ελέγχους τα δύο κτίρια δεξιά και αριστερά, ενώ από ό,τι φαίνεται και το απέναντι κτίριο, όπως είπαμε, στην οδόληση κράτους, έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και αυτό θα διαπιστωθεί ακριβώς αν είναι τόσο πολύ που θα πρέπει να κατεδαφιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει ότι η οδόληση κράτους για αρκετές μέρες ακόμα
1: θα είναι
0: αποκλεισμένη για λόγους ασφαλείας.
2: Τότε νομίζετε πρώτα να ολοκληρωθούν οι έρευνες, να τελειώσει και η διαδικασία ταυτοποίησης μέσω DNA, που είναι μια τραγική διαδικασία ήταν... για τους ανθρώπους δηλαδή, που
0: έχουν έρθει οι συγγενείς, μάλιστα. Κάποιοι ξαδέρφια από τους τουρίστες περάσανε και από το σημείο, τράβηξαν κάποιες φωτογραφίες. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, θα ολοκληρωθεί και σε συνεργασία και με την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να πάρουν τις ισορρούς και να κάνουν οι άνθρωποι τις
1: κυρίες. Θέλει κάποιες μέρες, πάσα, όλη αυτή η ιστορία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
3: Έχουμε και άλλα από το αστυνομικό και όχι μόνο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε κακοκαιρία στην Εύβοια. Τα ψαχνά, τα πολιτικά χτυπήθηκαν αρκετά το Σαββατοκύριακο. Είχαμε μάλιστα τον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρας από την πυροσβεστική στα πολιτικά. Πάμε στον Πάνο Θεοδωρόπουλο να μας τα βάλει και αυτά σε μια σειρά. Πάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Σοβαρά προβλήματα υπήρξαν στην Εύβοια εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής. Όπως και εσύ είπες, Γιάννη, είχε ως αποτέλεσμα να προχωρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από αυτοκίνητο στα πολιτικά. Το ζευγάρι είχε καταγωγή από το Ισραήλ. Εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή και η πυροσβεστική κλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής για παροχή βοήθειας στους δύο ανθρώπους. Το όχημά τους είχε εγκλωβιστεί μέσα σε λάσπες και φερτά υλικά που υπήρχαν στο δόστρωμα. Κατάφεραν οι πυροσβέστες να τους προσεγγίσουν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Καμαρίτσα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε νωρίς τα ξημερώματα της Κυριακής. Σοβαρά προβλήματα υπήρξαν και στον δρόμο που συνδέει τη Χαλκίδα με τη Βόρεια Εύβοια, αφού διακόπηκε για αρκετές ώρες η κυκλοφορία εξαιτίας κατολισθήσεων στο Δερβαίνι. Να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο δρόμο έχει διακοπεί αρκετές ώρες κυκλοφορία και εξαιτίας της πτώσης φερτών υλικών και στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν έχει δοθεί λύση στο πρόβλημα, με αποτέλεσμα σε κάθε δυνατή βροχόπτωση η Εύβοια ουσιαστικά να κόβεται στα δύο, αφού δεν μπορεί να προσεγγίσουν από τη Χαλκίδα το βόρειο σημείο του νησιού. Να πούμε ότι πλήγμα υπήρξε και στις καλλιέργειες της Τριάδας του Δήμου Διφριών Μεσαπίων της Εύβοιας. Εκεί ο τεράστιος όγκος του νερού πέρασε μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, πλημμύρισε χωράφια και σύμφωνα με τα τοπικά μου, ιδιαίτερα μεγάλες ζημίες κατέγραψαν οι καλλιέργειες με τα μαρούλια, καθώς τα ορμητικά νερά πέρασαν με μεγάλη δύναμη και κατέστρεψαν συνολικά την παραγωγή. Ενώ και στη Σκιάθο είχαμε μπουρίνι που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου και είχε αποτέλεσμα να πλημμυρίσει κεντρική οδός της χώρας, η οδός Παπαδιαμάντη. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν και εκεί αντικείμενα από παρακείμενα καταστήματα, χωρίς ευτυχώς ωστόσο να κινδυνεύσουν κάτοικοι ή επισκέπτες του νησιού.
1: Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη, και να πούμε ότι σήμερα και αύριο θα είναι βελτιωμένος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, όμως θα αλλάξει το σκηνικό από την Τετάρτη, κυρίως από τα υπηρετικά στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Εκεί θα έχουμε ξανά καταιγίδες και πολύ βροχή και στην Εύβοια, δηλαδή ξανά θα έχουν ενδεχομένως θέματα με πλημμυρικά φαινόμενα. Και την Πέμπτη θα είναι ο καιρός κακός και θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας.
2: Μια και μέσα στο αστυνομικό δελτίο να πούμε ότι φωτιά ξέσπασε σε καφετέρια στην οδό Κασταμονής.
1: Αυτό που λέγαμε στο δελτίο.
2: Αυτό που λέγαμε στην Νέα Ιωνία. Εκεί που και οι τρεις όροφοι πάνω από την καφετέρια έχουν υποστεί ζημιές και ακόμα η αντιμετώπιση αλλά και η αξιολόγηση των πραγμάτων είναι σε εξέλιξη.
1: Και μάλλον το κατάστημα έχει καταστραφεί ολοσχερός. Τα διαμερίσματα απλά έχουν υποστεί ζημιές.
2: Γι' αυτό λένε σε συνέχεια αυτή η αξιολόγηση. Επίσης, και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε ένα λεπτό θα πάμε με τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Μια στενάχωρη αλλά και συγκινητική ιστορία. Μία από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς ήταν η Προκοπή, η Ελένη Προκοπή, που πέθανε στα 87 της χρόνια. Και επειδή υπάρχει και το αντίστοιχο κανάλι στη συνδρομητική που παίζει συνέχεια ελληνικές ταινίες, ήταν 29 όλες και όλες αυτές που γύρισε στην καριέρα της στη δεκαετία του 60, αλλά κάποιες από αυτές ήταν και χαρακτηριστικές. Οπότε απλά ήθελα να το αναφέρουμε.
1: Λοιπόν, 8:30 η ώρα, Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων, κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Υποέλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία. Εκενώθηκε το κτίριο, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Αρχίζουν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο ανά 15ήμερο ανασχεδιασμός ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Πρώτες ανακοινώσεις την Τετάρτη για τα καύσιμα κίνησης. Ξεπέρασε και πάλι τα 106 δολάρια το βαρέλι των Brent μετά το όχι του Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούς, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Αρχίζουν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αναμένονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και έφτασε η ώρα να συνδεθούμε με το ράδιο ταξί Ελλάς και την Έλενα Αρχιμανδρίτη για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροτές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 2164-57.000. Με δυσκολία κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού άνοδο και κάθοδο από την Ιερά Οδό στη γέφυρα της Μεταμόρφωσης, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Αλίμου μέχρι και το Δέλτα Φαλήρου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από τον Άγιο Δημήτριο στην Κλειφάδα, στη λεωφόρο Συγκρού άνοδο από το Νέο Κόσμο στο Σύνταγμα, στη Βασιλείας Κωνσταντίνου σε όλο το μήκος της. Κίνηση έχει στη Βασιλείας Σοφίας από Ριζάριο στο Σύνταγμα, Πατησίων από Αγίου Μελετίου στο Άνω Πατήσια, στην Αχαρνώνιο στη Νέα Χαλκιδόνα, Βέικου στο Γαλατσί σε όλο το μήκος της, καθώς στη λεωφόρο Ηρακλείου στην Αιωνία. Κυκλοφοριακό έχει στη λεωφόρο Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι την Ερυθρέα, στη Μεσογείων από Κατεχάκη έως την Αγία Παρασκευή, στην Κανελοπούλη μπροστά από τα στρατιωτικά νοσοκομεία, Δουκής Πλακαϊδίας και Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και τέλος στην Αττική Οδό από την έξοδο της Φυλής έως το Γέρεκα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε. Δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: τα θέματα της ενέργειας, της αγοράς ενέργειας, οι παγκόσμιες εξελίξεις, το πώς αυτός επηρεάζει την ακρίβεια. Όλα αυτά μας απασχολούν όλο αυτό το διάστημα και θα μας απασχολούν και για να τα συζητήσουμε. Η συνέντευξη της ημέρας σήμερα είναι με τον κύριο Γιώργο Στάμτσι, είναι διδάκτορ μηχανικός, στέλεχος της αγοράς ενέργειας και αναπληρωτής γραμματέας ενέργειας στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κορυλά, καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
1: Θα ήθελα να πιάσουμε, προφανώς θα πιάσουμε και τις προτάσεις και τα ελληνικά και το πώς επηρεάζουν την Ελλάδα όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να πιάσουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Και το λέω γιατί το συζητούσαμε και πριν από λίγο. Αισθανόμαστε ότι σαν κάποιος αυτή τη στιγμή να παίζει, το σαν κάποιος, κοιτάμε και προς Αμερική πλευρά, να παίζει με το τι συμβαίνει στον κόσμο και πώς καθορίζονται οι τιμές. Δηλαδή, ξαφνικά τις βλέπουμε στα 120, μετά από λίγο καιρό πέφτουν στα 80, δεν μας κάνει στα 80, ξανανεβαίνουν στα 100. Και οι χώρες που είναι πιο ευάλωτες σε αυτή τη διαδικασία φαίνεται να κυνηγούν εξελίξεις τις οποίες εκ των πραγμάτων δεν μπορούν, όχι μόνο δεν ορίζουν, αλλά δεν μπορούν και να προβλέψουν. Είναι σωστή αυτή η προσέγγιση? Αντιμετωπίζουμε στον κόσμο αυτό? Και αν το αντιμετωπίζουμε, με ποιο τρόπο μπορείς να δράσεις?
2: Νομίζω ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο πολύπλοκα. Σκεφτείτε ότι και στην ίδια την Αμερική αυτά που η πολιτική ηγεσία της Αμερικής, η διοίκηση του Πρόεδρου Τραμπ κάνει, πολλές φορές βρίσκουν τη βιομηχανία πετρελαίου απέναντι. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα η σχεδιαζόμενη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από την Αμερική. Αυτό που έχουμε είναι κυρίως ένας διαχωρισμός του αργού πετρελαίου από το ντίζελ και τη βενζίνη. Ενώ όπως είπατε, είχαμε πολλές φορές να φτάνει το πετρέλαιο 110-115, να ξαναπέφτει τον Ιούλιο στα 67, δηλαδή σχεδόν εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεν είδαμε το ντίζελ να κατεβαίνει τόσο πολύ. Το ντίζελ παραμένει ακριβό. Και ο λόγος είναι ότι οι δύο πόλεμοι που υπάρχουν σε εξέλιξη, στην Αραβική Χερσόνησο και στο Ιράν και στην Ουκρανία, έχουν ως αποτέλεσμα πολλά δηληστήρια να έχουν βγει εκτός λειτουργίας και στην Αραβική Χερσόνησο και στην Ρωσία. Mm-hmm. Αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολη την προμήθεια ντίζελ, γι' αυτό και οι τιμές του ντίζελ, αυτό που αγοράζουμε στα βενζινάδικα, δεν το βλέπουμε να πέφτει, ακόμα και όταν οι τιμές του αργού πετρελαίου μειώνονται. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει η παγκόσμια αγορά και η κοινωνία η παγκόσμια αυτή τη στιγμή όσο αφορά τα καύσιμα. Δεν είναι τόσο οι τιμές του αργού πετρελαίου που παραμένουν σε ψηλά επίπεδα και αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ ψηλά, αλλά όσο το πρόβλημα που έχουμε να παράγουμε αρκετές ποσότητες δηλισμένων προϊόντων, ντίζελ και δευτερευόντως βενζίνης όταν χρειαζόμαστε.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως επειδή τα θέματα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις δεν εξελίσσονται καλά, αρχίζει όλο αυτό το, όλη αυτή η ανομαλία στην προμήθεια να μπαίνει και στις τσέπες μας. Και η ερώτηση είναι πόσο πολύ επηρεάζει και πώς, αν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ώστε να απορροφηθεί ή να διοχετευτεί κάπως αλλιώς αυτό το κόστος.
2: Ναι. Πολύ εύστοχη παρατήρηση ερώτηση. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο σκέλος. Πόσο πολύ επηρεάζει? Σκεφτείτε ότι ο μηνιαίος πληθωρισμός που ανακοινώνει η Ελστάτ από τον Απρίλιο και μετά ακόμα φέρνει μέσα του 0,8 ποσοστιαίες μονάδες από την πολύ μεγάλη αύξηση που είδαμε στο πετρέλαιο θέρμανσης το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Στους επόμενους μήνες δεν είχαμε πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά λόγω του πώς η στατιστική υπηρεσία διαχειρίζεται τον πληθωρισμό, το έχει κατανείμει σε όλο τον χρόνο πάνω. Κάθε μήνα από το 4%, από το 5% που ανακοινώνεται μέσα στο καλοκαίρι, το 0,8% ήταν το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Όλη η ενέργεια μαζί μπορεί να είναι ο μισός πληθωρισμός. Άρα το βλέπουμε αυτό, ότι μας επηρεάζει πολύ. Το βλέπουμε κάθε φορά που πάμε να βάλουμε βενζίνη. Χρειαζόμαστε 30 ευρώ στο γέμισμα παραπάνω από ότι τον Φεβρουάριο. Μας επηρεάζει λοιπόν πάρα πολύ. Υπάρχουν τρόποι να το μειώσουμε. Είναι τρία διαφορετικά μέτωπα, να το πω έτσι. Υπάρχει το μέτωπο των καυσίμων, το μέτωπο του ρεύματος και το μέτωπο του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε από το ευχάριστο νέο. Στο μέτωπο του ρεύματος υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Η ίδια η αγορά μας προσφέρει πολύ ακριβό πράσινο τιμολόγιο από το μεγάλο πάροχο, αλλά μας προσφέρει και φθηνότερα τιμολόγια σταθερού τύπου είτε από το μεγάλο πάροχο είτε από άλλους παρόχους. Μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή με τα ίδια τα εργαλεία που προσφέρει η αγορά, χωρίς να χρειαστεί να επιβαρύνουμε δημοσιονομικά το κράτος, να μεταφέρουμε τους πελάτες από το ακριβό πράσινο σε φθηνότερα σταθερά τιμολόγια και έτσι να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ρεύμα για θέρμανση τον χειμώνα. Όσο αφορά τα καύσιμα, Εκεί βλέπουμε κάποιες μικρές επιδοτήσεις που δίνονται κάθε μήνα ώστε να μην ξεφύγει τελείως η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ στα βενζινάδικα. Αλλά αυτό που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Εάν ξεκινούσε σήμερα να δίνεται πετρέλαιο θέρμανσης, θα πρέπει να δινόταν περίπου στο 1,95 ευρώ. Αυτό είναι μια τεράστια τιμή. Δηλαδή, σκεφτείτε, ένα νοικοκυριό στις Θέρες θέλει 3.500 λίτρα για να περάσει το χειμώνα. Μπορεί να πληρώσει 6.000 ευρώ. Εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από τα 28 λεπτά που είναι, το κατώτατο ευρωπαϊκό όριο, στα 2,1 λεπτά.
1: Τι θα σημαίνει αυτό?
2: Αυτό θα σημαίνει ότι μαζί με τον ΦΠΑ, που ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω σε όλα και πάνω στο φόρο, 32 λεπτά λιγότερα. Αντί για 1,95, να πάρουμε στο 1,63 το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και σε έσω, και δημοσιονομικά τι θα σημαίνει αυτό?
2: Δημοσιονομικά, για τους 3 μήνες του 2026 μας ενδιαφέρει, γιατί 27 είναι ένας άλλος προϋπολογισμός, θα σημαίνει περίπου 140 με 150 εκατομμύρια επιβάρηση στον προϋπολογισμό. Είναι ένα ποσό το οποίο σίγουρα δεν ξεπερνάει την οροφή δαπανών, την οποία επικαλείται συνεχώς η κυβέρνηση, άρα δεν χρειάζεται να το συζητήσει με κανέναν στην Ευρώπη για το αν θα το πάρει αυτό το μέτρο ή όχι. Είναι διαφορετικής τάξης μεγέθους να πάρουμε ισχυρά μέτρα όσο αφορά το ντίζελ και τη βενζίνη, και διαφορετική της τάξης μεγέθους στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στο πετρέλαιο θέρμανσης μπορούμε άμεσα να ξεκινήσουμε με μια μεγάλη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και προφανώς σε μια συζήτηση που θα υπάρχει με τα δηληστήρια, να δούμε και από εκείνη τη μεριά μία μείωση της τιμής που πουλάνε τα δηληστήρια. Όλο αυτό μαζί λοιπόν να οδηγήσει σε μία πολύ σημαντική μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης που θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Αυτά είναι τα μέτωπα όπου μπορούμε να κάνουμε πράγματα.
1: Σε ό,τι αφορά...
2: Είναι πολύ πιο δύσκολη η βενζίνη.
1: Αυτό,
2: δηλαδή,
1: εκεί πήγα να σας...
2: κοστίζει πάρα πολύ.
1: Εκεί θα ήθελα να σας πάω, γιατί αντιλαμβάνομαι το ότι τα 150-200 εκατομμύρια είναι ένα όριο δαπανών, το οποίο το έχουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών και δεν χρειάζεται να κάνουμε και πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Εάν πάμε όμως και στη θέρμανση, αν πάμε και στην κίνηση, μετά για να το έχουμε χρειάζονται πολλές προϋποθέσεις που βάζουν παράμετρους και εκτός των επιλογών που έχει κάθε κυβέρνηση. Εκτός αν κάνω λάθος.
2: Όχι, αν θέλουμε να έχουμε ισχυρή μείωση φόρων και στην βενζίνη, κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα ότι δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή πώς είναι η οροφή δαπανών και πόσο μακριά βρισκόμαστε από αυτήν. Θα έπρεπε να υπάρχει δημόσια πληροφόρηση από την κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Αλλά οι υπολογισμοί που κάνουμε δείχνουν ότι σίγουρα θα την ξεπερνούσαμε την οροφή δαπανών με ισχυρές μειώσεις φόρων και στην βενζίνη και στο ντίζελ. Άρα εκεί πέρα θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο ρήτρα διαφυγής για μείωση σε αυτά τα κάψιμα. Χρήματα υπάρχουν στο δημόσιο ταμείο. Το δείχνουν τα πλεονάσματα που είναι 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι το πρωτογενές. Απλά δεν μπορούν να ξοδευτούν σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θέλει το κράτος μέλος. Έχει μια οροφή δαπανών ετήσια το πόσο λεφτά μπορεί να ξοδεύει.
1: Από τη μία πλευρά είναι οι επιδοτήσεις που θα μπορούσε να δώσει το κράτος εάν έχει όποιο περιθώριο έχει και αν τέλος πάντων η ενέργεια με βάση τις επικείμενες τέλος πάντων παρεμβάσεις αν δούμε βγει εκτός λίγο ή πρημοδοτηθεί λίγο παραπάνω σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Σε ό,τι αφορά αυτό που προτείνει και νομίζω προτείνει και το ΠΑΣΟΚ σε έναν μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών, πόσο βιώσιμο είναι κάτι τέτοιο και τι σημαίνει επί της ουσίας, πώς μπορούμε να το ορίσουμε αυτό? Γιατί αυτό σημαίνει ότι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, δύο επιχειρήσεις έχουμε στην Ελλάδα που το κάνουν.
2: Με ακούσατε προηγουμένως που είπα ότι τα δηληστήρια θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης, θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση μαζί τους για να υπάρξει μια μεγάλη μείωση τιμών και από την πλευρά τους. Ο μηχανισμός φορολόγησης κερδών, μεγάλων κερδών στο χώρο της διήλυσης έχει προταθεί από το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο ενός γενικότερου μηχανισμού. Θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί εδώ, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις διήλυσης είναι επιχειρήσεις με μεγάλο εξαγωγικό προσανατολισμό. Άρα και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ προσδιορίζει το ποια από αυτά τα κέρδη θα φορολογηθούν, ποια δεν θα φορολογηθούν. Απλά το θέμα μας ποιο είναι εδώ πέρα? Ότι τα έσοδα από την φορολόγηση μπορεί να αργήσουν να έρθουν. Και εμείς χρειαζόμαστε πιο νωρίς να έχουμε έσοδα από την πλευρά δηληστηρίων και μείωση τιμών. Άρα ο μηχανισμός φορολόγησης κερδών θα μπει στο τραπέζι της συζήτησης, προφανώς θα μπει στο τραπέζι της συζήτησης και μία μείωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Όλα αυτά μαζί θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια άμεση μείωση τιμών που θα δει από την πλευρά διεστηρίων τώρα, όχι από την πλευρά φόρων καυσίμων του κράτους, ο καταναλωτής από τον επόμενο μήνα.
0: Νομίζω ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον διάστημα που θα παρακολουθούμε το πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα και προφανώς και οι τιμές. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις εξηγήσεις που δώσατε και σε εμάς και στους ακροατές, γιατί είναι σημαντικές να καταλάβουμε όλο αυτό πώς φτάνει σε εμάς. Ο κύριος Γιώργος Στάμτσης, διδάκτορ μηχανικός, στέλεχος αγοράς ενέργειας και αναπληρωτής γραμματέας ενέργειας στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα. Στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
5: Ενημέρωση χωρίς playlist.
6: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Απ' τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10. Στον Αθήνα 984. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Αθήνα 984.

0: Μας απασχολεί η υπόθεση Μαζονάκη ακόμη, καθώς είναι σε εξέλιξη και δικαστικά και το θέμα της έρευνας. Μας το συνοψίζει λίγο η Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλημέρα. Πού βρισκόμαστε?
1: Καλημέρα και από μένα και αυτή την εβδομάδα, Αθηνά και Γιάννη. Στο επίπεδο τουλάχιστον το δικαστικό, περιμένουμε εξελίξεις. Ενδεχομένως σήμερα ή το αργότερο αύριο, να ξεκινήσουμε από αυτό, αναμένεται η έκδοση του βουλεύματος του Συμβουλίου Επιμελητικών της Αθήνας, που θα απαντήσει στο αίτημα του ανακριτή για άρση τηλεφωνικού απορρίτου, όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο βρέθηκαν ή είχαν σχέση με όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Έχει επίσης σημασία να δούμε αφενός τον αριθμό των προσώπων για τα οποία ο ανακριτής έχει καταλήξει στην άποψη ότι πρέπει να αρθεί το απόρριτο των τηλεφωνικών τους επικοινωνιών και επίσης το χρονικό διάστημα το οποίο θα καταλαμβάνει το αίτημά του αυτό. Και αμέσως μετά λοιπόν, αφού φτάσουν τα δεδομένα στο ανακριτικό γραφείο, ενδέχεται να δούμε πρόσωπα που έχουν ήδη κληθεί με την ιδιότητα του μάρτυρα να ξανακαλούνται για να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις. Όπως επίσης υπάρχει το ενδεχόμενο να κληθούν σε συμπληρωματική απολογία και οι κατηγορούμενοι. Πέρα όμως από το κομμάτι της άρσης του απορρίτου, είναι σημαντικό να δούμε ποιοι είναι οι επόμενοι μάρτυρες που παίρνουν σειρά να περάσουν μέσα στην εβδομάδα από το ανακριτικό γραφείο. Και αυτό γιατί, όπως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, εστίασε στο κομμάτι των υπαλλήλων και των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Και διαπιστώνουμε ότι έχουν αρχίσει και ανοίγουν στόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι μία από τις νοσηλεύτριες που εξετάστηκε και ανέφερε στον ανακριτή ότι όσα είπε στο στάδιο της προανάκρισης σε σχέση με τον χρόνο άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο ήταν κατόπιν κοινής γραμμής και παρένεσης της προφυλακισμένης γιατρού, αλλά και ότι εισέφερε στοιχεία τα οποία ερευνώνται. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε μέσα στην εβδομάδα αυτή. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και μια δήλωση παράστασης υποστήριξης κατηγορίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος έχει καταθέσει και το σχετικό υπόμνημα στο πλαίσιο της ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί για το τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος σε σχέση με το συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και με άλλου τέτοιου είδους ιατρία που προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες. Και βεβαίως περιμένουμε και από εκεί τα αποτελέσματα της αγγελικής έρευνας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Μίνα.
2: Δεν ήμασταν καλύτεροι. Ήμασταν όμως αρκούντος ικανοί για να πετύχουμε μια ιστορική νίκη.
0: Εμείς η Ελλάδα.
2: Εντάξει, είχαμε παίξει 10 παιχνίδια μέχρι χθες. Χρειάστηκε το 11ο και χρειάστηκε και να βρει μπάλα σε ένα πόδι Γερμανού σου του Κουρμπέλη, να αλλάξει κατεύθυνση για να φτάσει στη δεξιά γωνία του Γερμανού τερματοφύλακα και εμείς να χαμογελάσουμε λίγο παραπάνω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Απόστολε Βαξεβανέλη.
3: Καλημέρα. Εγώ θα πάρω τα λόγια του Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ, του παίκτη του βετεράνου 42χρονου θρύλου του γερμανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος όταν σου λέει ότι πλέον η Γερμανία έχει περιέλθει στη μετριότητα και εμείς δεν έχουμε παίκτες σαν τον Καρέτσα, τον Τζόλι ή τον Παυλίδη, νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να καταλάβουμε ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια κρίση την οποία η Ελλάδα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Φάνηκε, δηλαδή οι περισσότεροι ήμασταν μαζεμένοι γιατί μετά το 1-1 της Γερμανίας στην Ολλανδία που ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις, λέγαμε τώρα εδώ θα ξεσπάσουν πάνω μας, έτσι, και ότι θα ψάξουν να βρουν και ψυχολογία αλλά και τους πρώτους βαθμούς της νίκης και κυρίως στην πρεμιέρα του Γιούργεν Κλοπ μέσα στη Γερμανία. Mm-hmm. Όμως έγινε το ριφιφί. Από την Ελλάδα κανονικά βρίσκεται, κάζατε παπέλ, βάλτε ό,τι θέλετε. Και νομίζω ότι στο τέλος η Ελλάδα δίκαια κέρδισε. Είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Πριν τον γκολ με τον Ιωαννίδη δεν χάνεται, είναι αυτό που λες.
2: Το πλάσαρε στην απέναντι γωνία που έκανε.
3: Ναι, είναι, το πλάσαρε.
2: Είχες ποιοτικότερη ευκαιρία από τους Γερμανούς, είναι αλήθεια αυτό.
3: Είχε όμως και τζολάκι η εθνική, όπου χρειάστηκε, γιατί πάντα μια εθνική όταν έχει και πολύ καλό τερματοφύλακα θα διακριθεί ή θα κάνει μεγάλες νίκες. Ήρθε τον γκολ με τον Κουρμπέλη, γιατί νομίζω ότι όσο πέρναγε η ώρα και η εθνική εκμεταλλευόταν τα κενά της Γερμανίας, η οποία έβγαινε μπροστά για να πετύχει ένα γκολ, και φυσικά με αυτούς τους ταχύτατους παίκτες που έχει μπροστά στην ανάπτυξη, κατάφερε το 24ο λεπτό με τον Κουρμπέλη και όντως πήγε μπάλα, χτύπησε το πόδι του Κίμιχ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, διότι η μπάλα μπήκε εκεί που έπρεπε, έγινε το 0-1. Είχαμε και δεύτερη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη προς το τέλος, όμως δεν μας πειράζει που δεν μπήκε, ούτε φυσικά που οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να κάνουν απολύτως.
2: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, το 0-1, μας φέρνει δύο παιχνίδια εντός έδρας με Γερμανούς και Ολλανδούς, Ολλανδούς και Γερμανούς.
3: Πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα μετά από δύο αγωνιστικές είναι μόνη πρώτη με 6 βαθμούς. Οι Ολλανδοί είναι στους 4 γιατί πέρασαν από την Σερβία, κέρδισαν με 2-1. Η Γερμανία έχει μόλις ένα βαθμό και η Σερβία είναι στους 0. Η Σερβία είναι στους 0. Είπαμε ποιος είναι ο πρώτος στόχος. Ο πρώτος στόχος είναι η Ελλάδα να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία του Nations League. Έτσι. Ο δεύτερος στόχος τώρα, έτσι όπως αρχίζει να διαμορφώνεται από παιχνίδι σε παιχνίδι, είναι αν καταφέρει η Ελλάδα να μπει στις προνομιούχες θέσεις, δηλαδή να τερματίσει πρώτη δεύτερη και να πάει στη φάση την επόμενη του Nations League, αυτά που γίνονται προημιτελικά, play-off για θέσεις που οδηγούν στο Euro. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως αυτό. Αυτό θα φανεί λίγαν συντόμως από τα δύο εντός έδρας παιχνίδια της Τούμπας. Το πρώτο είναι την Πέμπτη. Υποδεχόμαστε την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο και οι Γερμανοί θα υποδεχθούν τους Σέρβους. Εκεί λοιπόν θα δούμε πλέον χειροπιαστά βάσει της βαθμολογίας ποιος θα είναι ο στόχος.
2: Ξέρεις, όταν ξεκινάει ένα τέτοιο, κάνω τη συζήτηση γιατί έχουμε και 2-3 λεπτά χρόνου, όταν ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία, συνήθως λέει μια ομάδα να κάνω ό,τι μπορώ στην έδρα μου, να κερδίσω και να πάω να κλέψω και ένα βαθμό εκτός έδρας. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε εκτός έδρας, ας κλέψουμε και ένα βαθμό στην έδρα μας.
3: Εντάξει, τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι έρχονται υποψιασμένοι και οι Ολλανδοί, διότι προφανώς, και αυτοί ναι. Θέλουν τη νίκη απέναντι στην Εθνική για να βρεθούν αυτοί πρώτοι. Και για μας πλέον, έτσι όπως είναι η βαθμολογία και η ισοπαλία, είναι νίκη. Γιατί θα πάμε στους 7, οι Ολλανδοί θα είναι στους 5, η Γερμανία και να κερδίσουν θα είναι στους 3, οπότε πάλι εμείς θα έχουμε τον πρώτο λόγο. Θα δούμε. Το θέμα είναι ότι αυτή η Εθνική θυμίζει μια... θυμίζει καταρχάς όχι το 2004, θυμίζει το 2004 γιατί
2: θυμίζει
3: είναι
2: ομάδα πάρα πολύ τώρα, καλό θυμίζει, έχει καλό υλικό.
3: Έχει πολλούς παίκτες όπως είχε και εκείνη του 4 που παίζουν στο εξωτερικό. Είναι μια πολύ όμορφη παρέα, η τεχνική κατάρτιση πολλών από αυτούς είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και φαίνεται μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι αυτή η παρέα είναι ικανή να κάνει μεγάλα πράγματα. Και μεγάλα πράγματα σημαίνει προκρίσεις σε μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι και από εκεί και πέρα. Αν προκριθούμε και όποτε προκριθούμε θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση.
0: Πάμε και στο μπάσκετ.
3: Είχαμε ένα εκπληκτικό Super Cup, εγώ θα πω, γιατί και τα τέσσερα, συγγνώμη, και τα τρία παιχνίδια δεν έχει μικροτελικό, είχαν τεράστιο ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε με buzzer beater του Όσμαν τον Παναθηναϊκό και ο τελικός που έγινε χθες κράτησε με κομμένη την ανάσα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Τελικά ο Ολυμπιακός επικράτησε με 101-96. Δεν είναι η επικράτηση του Ολυμπιακού, κατά τη δική μου γνώμη, είναι η παρουσία του ΠΑΟΚ. Η παρουσία του ΠΑΟΚ σε αυτό το Super Cup, αλλά θυμόσαστε και στο Παύλος Γιαννακόπουλος που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και εκεί πάλι δύσκολο ο Παναθηναϊκός τον απέκλεισε, δείχνει ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Είναι μια μεγάλη ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα που χτίζεται από τον Τρικέρι και νομίζω ότι πέραν το ότι θα διακριθεί στο EuroCup, γιατί έχει την καλύτερη ομάδα και σε υλικό και φαίνεται ότι και η απόδοσή της αρχίζει και δείχνει ότι θα είναι η πρωταγωνίστρια. Και φυσικά ποιος θα περάσει εύκολα από τη Θεσσαλονίκη με αυτήν την ομάδα, έτσι. Νομίζω ότι το Super Cup αυτή τη φορά ήταν πολύ πολύ πολύ καλά, πολύ καλό όσον αφορά το θέαμα και τα παιχνίδια, γιατί κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα και υπήρχε μεγάλος ασπέκτ. Το άσχημο φυσικά της διοργάνωσης είναι ότι δεν είχε κόσμο. Δηλαδή οι άγνωστοι πήγαν, ήταν προσκλήσεις, ήταν ακαδημίες παιδιών κλπ. Αν είχε γίνει στη Ρόδο θα είχε κόσμο, αλλά αυτό το πράγμα να μην έχουμε κόσμο, να λέμε αφού δεν γίνεται στη Ρόδο τώρα να το κάνουμε στην Αθήνα, η Αθήνα είναι πιο επικίνδυνη, μην τυχόν και εντάξει, δηλαδή κάπου έχει κουράσει, γιατί τα παιδιά που είναι 18 χρονών και 20 δεν έχουν δει, δεν έχουν πάει να συνεπάρξουν με αντίπαλους φιλάθλους, με τους φιλάθλους της άλλης ομάδας. Και τους φαίνεται λίγο περίεργο. Το βλέπουν μόνο σε κάτι τελικούς κυπέλου. Σάζα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 25, Φουρνιέ 19, MVP ο Βεζένκοφ. Και εμείς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ξεκινήσαμε στην Ιαπωνία την περιοδία μας, τα προκριματικά. Επικρατήσαμε 7-5, 6-2 του Γιοσιχίτο Νησιόκα. Και θα περνάμε στον δεύτερο προκριματικό, που εκεί ο Στέφανος θα αντιμετωπίσει τον Ρίκη Χιτζικάτα προκειμένου να καταφέρει να μπει στο κυρίως ταμπλό του 500ριού του ΝΟΑ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολο. Να πούμε ότι ο καιρός βελτιώνεται σήμερα και αύριο. Περιορίζονται οι βροχές και εδώ στην Αττική. Η θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα στους 24 βαθμούς.
2: Σου έχω υποσχεθεί τι θα παίξουμε σήμερα. Αλλά έχει και μια πολύ ωραία ιστορία. Το καινούργιο των YouTube θα παίξουμε σήμερα. Αλλά έχει και μια πολύ ωραία ιστορία από πίσω. YouTube την Παρασκευή πήγαν εκεί που ξεκίνησαν την καριέρα του. Και αυτό είναι το σχολείο του. Το Mount Temple του Δουβλίνου. Εκεί λοιπόν είχε βγάλει μια αγγελία ο ντράμερ του Σουλάρη και λέει: ντράμερ ψάχνει ανθρώπους για να φτιάξει το συγκρότημά του. Είχαν πάει στην αρχή 7. Οι 7 που αρχικώς ονομάστηκαν Feedback έμειναν 5 και ονομάστηκαν Hype. Και όταν έγιναν YouTube, ο Μπόνο και οι άλλοι τρεις και η παρέα του συμπλήρωσαν μια ιστορία που ξεκίνησε το 1976 με εκείνη την αγγελία ντράμερ ζητάει
0: μπάντα.
2: Ζητάει μουσικούς για την μπάντα του. Ήταν μια χειρόγραφη αγγελία. Βρέθηκαν εκεί και έπαιξαν την Παρασκευή που μας πέρασε αυτό.
0: Και με το Silencio των YouTube, το καινούργιο του τραγούδι, κλείνουμε την πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορλίου που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, Πάνο Καβαδά και Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας το δίδυμο Λαβράνος Καρούτζος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μεθαύριο Τετάρτη, ανήμερα της ανακοίνωσης, όπως έχει προαναγγελθεί, της επέκτασης ως τις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν αφού ληφθούν υπόψη η πορεία ως τότε της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, οι πρωτοβουλίες από τα ίδια τα διελιστήρια, καθώς και το κλίμα που θα διαμορφωθεί στις Βρυξέλλες απέναντι στο αίτημα και της χώρας μας για δημοσιονομική ευελιξία, ώστε η Αθήνα να προχωρήσει σε προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ξεπέρασε και πάλι τα ξημερώματα τα 106 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent μετά το όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Αυτήν την ώρα πάντως η τιμή υποχωρεί ξανά κάτω από τα 100 δολάρια. Σε νέες δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Έρευνες για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία, στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας. Το κτίριο εκενώθηκε με τους πυροσβέστες να απομακρύνουν 6 άτομα από τους παρακείμενους ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα αναμένεται να αρχίσουν και οι αυτοψίες στα παρακείμενα κτίρια από την πολυοδομία του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αποτυπωθεί το εύρος των ζημιών και να ελεγχθεί η στατικότητα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσίων του Δήμου Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης ανέφερε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι έλεγχοι θα έχουν ως βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κατασκευών. Σε περίπτωση που κάποιο κτίριο κριθεί επικίνδυνο, θα απαιτηθούν δευτερογενείς έλεγχοι και τεχνικές παρεμβάσεις. Συνεχίζονται και οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με πιθανότερο σενάριο τη διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν περιστατικό, κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι Ουάσινγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση. 5 άτομα έχουν συλληφθεί, η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλοιό, ενώ έχουν εκενωθεί δεκάδες κατοικίες. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου οι υβριδικές απειλές, καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην Καλονή της Λέσβου. Αρχίζουν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Εκτενή ρεπορτάζ στον γερμανικό τύπο για την ιστορική νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου επί της Γερμανίας εκτός έδρας με 1-0 στο πλαίσιο των ομίλων του Nations League. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Jürgen Klopp, γράφει η Bild, ενώ πολλά γερμανικά μέσα χαρακτηρίζουν την ήττα των Πάντσερ ως το χειρότερο ξεκίνημα για έναν ομοσπονδιακό τεχνικό στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τους 66 νεκρούς έφτασε ο απολογισμός των θυμάτων από το ναυάγιο Ferry Boat στην Ινδονησία στις 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάδες δίτες, αψηφώντας τη διαρροή καυσίμων και τις επικίνδυνα ασταθείς δομές του ναυαγισμένου σκάφους, συνεχίζουν τη δύσκολη επιχείρηση για τον εντοπισμό 69 ανθρώπων, οι οποίοι συνεχίζουν επισήμως να θεωρούνται αγνοούμενοι. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αποσύρθηκε πλήρως από το Ιράκ, όπως δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο πηγή του στην Ιρανική κυβέρνηση. Δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ως τώρα από την Ουάσινγκτον. Ο Ισραηλινός στρατός και η Σινμπέτ, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας και Αντικατασκοπίας του Ισραήλ, ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν στη λωρίδα της Γάζας τον απαγωγέα ζευγαριού κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε στο Πεκίνο να αγοράσει και αυτό αμερικανικά όπλα, προσπαθώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες που εκφράζονται από την Κίνα για τις πωλήσεις όπλων, πυρομαχικών και άλλου στρατιωτικού υλικού στην Ταϊβάν, δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Πεκίνο κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε τηλεοπτικό δίκτυο. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές στην Αττική, θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Τα προβλήματα αυτή την ώρα είναι πιο έντονα στον Κηφισό, με καθυστερήσεις να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο γύρο της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα στη συμβολή της Βασιλής Σοφίας με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, η κυκλοφορία διεξάγεται σχετικά ομαλά, ωστόσο η κίνηση αυξάνεται σταδιακά, κυρίως στα ρεύματα ανώδου των λεωφόρων. Παρόμοια εικόνα και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Καραμαγκά, όπου οι οδηγοί κινούνται αυτή την ώρα με χαμηλές ταχύτητες. Κίνηση και στην Αττική Οδό, καθώς και στο κέντρο του Πειραιά.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
4: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλό σας βρίσκουμε και σήμερα.
1: Πάει και ο Σεπτέμβριος. Καλημέρα σας.
0: Κάτσε, μη βιάζεις.
1: Δύο μέρες μείνανε.
0: Εντάξει, τρεις. Τρεις.
1: Τρεις, σωστά. Δύο και σήμερα.
0: Έτσι.
1: Σαν το στρατό τα μετράμε.
0: Ναι, δύο και σήμερα, κανονικά. Κοίτα, να σου πω, κάποιοι δεν βιάζονται.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Κάποιοι δεν βιάζονται γενικότερα, ρε παιδί μου. Τώρα εσύ γιατί βιάζει ένα φύγιο? Περιμένει τι ανακοινώσει τη κυβέρνηση.
1: Που πετάγανε τι τάπε, θυμάμαι. Που δεν
0: ναι, στα. Πώ τα λέγαμε.
1: Μην κάνουμε διαφήμιση.
0: Ναι. Συγκεκριμένα το βαρέλι νούμερο 5. Τέλο πάντων. Όχι, λέω ότι κάποιοι δεν βιάζει. Εσύ βιάζει, κάποιοι δεν βιάζονται, ρε παιδί μου. Δεν πάνε να ανεβαίνει η τιμή του ντίζελ στα ουράνια. Φέτα! Άλλη διαφήμιση αυτή. Φέτα που έλεγε και ο άλλο.
1: Φέτα τι φέτα.
0: Δεν θυμάσαι την άλλη τη διαφήμιση, ότι υπομονή.
1: Κοιτάξτε, έχουμε 15 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Φέτα δεν υπάρχει. Δεν σου κάνει εντύπωση? 15 εκατομμύρια ΠΚΠ.
0: Γιατί δεν είναι 15 εκατομμύρια αυτό?
1: Γιατί έχουμε πολλές βάσεις δεδομένων, όπου η μία δεν συμπίπτει με την άλλη.
0: Ναι, και όχι μόνο με τη σφαγή του δράμαλι που έχει γίνει με τις ασθένειες.
1: Ποιο δράμαλι? Δεν ήταν τίποτα εκεί πέρα.
0: Θα πούμε τη φέτα φετούλα. Και δεν ξέρω και πόσο θα φτάσει, αν υπάρχει, ό,τι ποσότητες παράγονται. Εγώ λέω γιατί.
1: Δεν χρειάζεται για να φας και φέτα.
0: Ναι,
1: χρειάζεται. Υπάρχει
0: λευκό τυρί.
1: Λευκό τυρί.
0: Πώς το λέμε το άλλο.
1: Ούτε
0: το...
1: από αυτό θα βρίσκεις. Από τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Τα καλύτερα τυριά.
0: Τελεμές.
1: Τελεμές είναι. Άλλη ιστορία. Μια χαρά είναι ο τελεμές.
0: Έλεγα για τα μέτρα που περιμένουμε από την κυβέρνηση για το πετρελαίο θέρμανσης. Πάσο. Με το πάσο σας, παιδιά. Χαλαρά και με δόσεις. Θα ανακοινώσουμε πρώτα την Τετάρτη.
1: Εντάξει, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Όχι, για το πετρελαίο θέρμανσης δεν μπορούν να το καθυστερήσουν. Πάμε για 14 Οκτωβρίου.
1: Ναι,
0: λίγο πριν ξεκινήσει η διάθεση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το πρόβλημα όμως το πετρελαίο θέρμανσης. Το πρόβλημα είναι και το ξαναλέγαμε.
1: Το
0: ότι συνολικά. Μα μόνο για το πετρέλαιο κίνησης φαίνεται ότι θα λάβουν μέτρα.
1: Και θέρμανση.
0: Άστο,
1: μέτρα
0: περίμενε.
1: Θα λάβουν, το είχαν πει από την αρχή, ότι τέλος του μήνα, μία μέρα πριν την έναρξη του επόμενου μήνα, θα
0: 30 Σεπτεμβρίου.
1: Ανακοινώνουν
0: ναι,
1: τα
0: γιατί,
1: μέτρα.
0: Γιατί υπάρχει λέει μεταβλητότητα στις τιμές, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αλήθεια.
0: Άξι, μπορούμε, άμα είναι να περιμένουμε να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, να μην πάρουμε κανένα
1: ναι,
0: μέτρο.
1: Γιατί αν πέσει, δεν θα παίρνει. Δεν θα παίρνει.
0: Ναι, τώρα είναι το πρόβλημα. Τώρα κεγόμαστε.
1: Γιατί άμα πάρει σήμερα μέτρο, αύριο θα εφαρμοστεί.
0: Ξαρτάται, ποιο μέτρο είναι.
1: Ποιο μέτρο, τι μέτρο θες να σου πάρει?
0: Άμεσα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
1: Τι μέτρο θες να σου πάρει?
0: Άμεσα
1: γιατί
0: μείωση
1: πράγμα.
0: Του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μου πάρουν τα μέτρα για κάσα. Ναι. Έτσι όπως πάμε.
1: Ναι.
0: Άμεσα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
1: Και μετά ξύπνησες.
0: Κατάργηση του ΦΠΑ που επιβάλλεται πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Φόρο. Μόνο στην Ελλάδα νομίζω. Πρέπει να υπάρχει. Έχουμε παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Ναι.
1: Είμαστε επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων,
0: για τα καύσιμα κίνησης.
1: Από ό,τι φαίνεται, τη λύση θα δώσει τα ρελιστήρια.
0: Για τα καύσιμα κίνησης, οι πληροφορίες λένε ότι το μόνο που περιμένουμε μεθαύριο είναι να ανακοινωθεί παράταση της επιδότησης μόνο στον ντίζελ. Μόνο στον ντίζελ κίνησης. Οι άλλοι που τα αυτοκίνητά τους κινούνται με αμόλυβδη, αν δεν έχουν 10 ευρώ που λέει για μια ψυχή, να πάρουν τα μέσα μεταφοράς. Φοβερό ντεμπούτο για τον κύριο Κουρκουδίνα.
1: Αυτός ο βουλευτής είναι. Πρέπει να τον φωνάξουμε μια μέρα να μας εξηγήσει μερικά πράγματα, γιατί τον έβλεπα και εκεί στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Δεν τον θυμάμαι. Δεν ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που τον είδα.
1: Δεν το παρακολούθησε στενά.
0: Ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που τον είδα τον κύριο.
1: Ψήφιζε σε όλα, ναι.
0: Κλουδίνα.
1: Είχε άποψη.
0: Και τον κάλυψε μια χαρά η κυβέρνηση, γιατί λέει απομονώθηκε μία φράση. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Αν μία φράση είναι η επίδικη.
1: Η μπάφη
0: τι θα πρέπει να κάνουμε. Και ο Θεοχάρης με τους κακομοίριδες. Πάτε καλά. Πώς το είπε ο Γεωργιάδης, πώς πίνετε καραμπάφο. Θα γίνει τώρα του σειρμού αυτό, έτσι όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Και αυτό το δικαιολογήσαμε.
1: Εδώ άμα στα λίμματα ο κ. Στομαΐδης μας έλεγε ότι είναι τίγκα στις κόκκες, στις μόκες και στις
0: ψυχοφάρμακα.
1: Και ψυχοφάρμακα πολλά.
0: Ψυχοφάρμακα πάρα πολύ.
1: Καλά, το θέμα είναι
0: ότι με αυτά που ζούμε,
1: με αυτά που ζούμε μόνο ψυχοφάρμακα μπορεί. Και με αυτά που ακούμε.
0: Πού ήταν κρυμμένο αυτό το διαμάντι της πολιτικής, πες μου.
1: Ποιο απ' όλα.
0: Ο κύριος Κουρκουδίνας ή Κουρκουδίνας.
1: Με ένα συνεννομία έχει και άλλα τέτοια.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Έχει πολλά.
0: Είμαι σίγουρος, αλλά κρύβονται.
1: Όπα, θα τις βρούμε που θα πάει. Τώρα έρχονται εκλογές, θα βγουν μπροστά. Να μαζέψουμε ένα ψήφο. Κάτι θα κάνουμε.
0: Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι δεν έχουν την παραμικρή ιδέα τι συμβαίνει σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Καλά, για το πώς είναι τα μέσα μεταφοράς. Να μην το συζητήσουμε που θέλει εναλλακτικά, αν δεν έχει 10 ευρώ.
1: Τον πάρω εγώ να πάει από τη Νέα Σμύρνη. Στον Άλυμο.
0: Ναι, ναι.
1: Και άμα μου πει ότι μπορεί να πάει μέσα σε λιγότερο από μια Νέα Σμύρνη Άλυμος που είναι 3 χιλιόμετρα 4.
0: Ναι.
1: Άμα μου πει τον τρόπο που θα πάω.
0: Βέβαια. Δεν έχεις 10 πάρω... ευρώ για βενζίνη, δεν θα έχεις και 10 ευρώ για το σούπερ μάρκετ. Δεν θα έχεις 10 ευρώ για άλλα πράγματα για να μην σου φτάνει να αγοράσεις. Που 10 ευρώ είναι δύο σταγόνες Δύο σταγόνες βενζίνη είναι 10 ευρώ, έτσι. Δηλαδή
1: τι
0: δεν
1: λες, ρε, 5 λίτρα
0: ούτε
1: βάζεις.
0: Για δύο μέρες δεν είναι.
1: 4,4 λίτρα βάζεις.
0: Ναι, ναι. 4,8. Ωραία. 100 χιλιόμετρα αν είναι το αμάξι σου. Τι λέω πια, 100 χιλιόμετρα. Πολύ αισιόδοξο είμαι.
1: Υβριδικό, για υβριδικά μιλάς τώρα.
0: Υβριδικά που να καίνε 3,5
1: στα 100 χιλιόμετρα. Καλά υβριδικά, όχι. 100 χιλιόμετρα ξέρεις πόσες φορές πας και έρχεσαι στη δουλειά σου.
0: Το κυρίο Κοκλουδίνα πάντως είναι μία μπαρούφα. Το κυρίο Θεοχάρη είναι πολύ πιο χοντρό. Γιατί ο κύριος Θεοχάρης με τα κόμματα που εκπροσωπούν τους νοικοκύριδες και τα κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομύριδες ανέδειξε για άλλη μια φορά ποια είναι η στάση και η οπτική της κυβέρνησης απέναντι σε ένα μεγάλο κομμάτι, ξαναλέω, της κοινωνίας. Γιατί εδώ πέρα τους εργαζόμενους των οποίων ο μισθός μπορεί να τελειώνει στα μέσα του μήνα. Αυτή που
1: βλακία
0: είπε, 50%.
1: Να σου το πω πολύ απλά.
0: Δεν είναι βλακία.
1: Η Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές.
0: Δεν είναι βλακία.
1: Στις προηγούμενες εκλογές, Γιάννη μου, πήρε συνταξιούχους που είναι στους κακομύριδες. Πήρε 48% στους αγρώνες.
0: Ναι, για να τους κρατήσει όμως.
1: Που είναι στους κακομύριδες κατά κύριο Θεοχάρη.
0: Αν θες να κρατήσει τις ψήφους τους όμως, δεν θα τους εντάξει. Δεν θα τους κρατήσει.
1: Βλακίες λέει.
0: Γιατί απ' την άλλη, να ρωτήσουμε τον κύριο Θεοχάρη ποιοι είναι κατά κύριον οι νοικοκύριδες. Ποιοι είναι οι νοικοκύριδες.
1: Δεν ξέρω ούτε εγώ.
0: Γιατί εδώ πέρα νομίζω ότι πάμε να κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι που μοχθούν, που δουλεύουν σκληρά, χωρίς πλάτες. Χωρίς πολιτικά μέσα, χωρίς να παίρνουν το κάτι τη του για τις υπηρεσίες στο κόμμα, είναι οι κακομύριδες.
1: Ασχολούμαστε με
0: και
1: τις...
0: όλα τα λαμόγια, οι φραπέδες και δεν μου ξέρω ποιοι είναι οι νοικοκύριδες.
1: Τι έκανε ο φραπές.
0: Όλοι αυτοί οι οποίοι αναδείχθηκαν ως στελέχη, έστω και δηλαδή, περιφερειακά τη Νέα Δημοκρατία μέσα στις αγωγές.
1: Τα ξέρεις. Τα ξέρεις. Φαντάζομαι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά. Βεβαίως, θα τα πούμε αναλυτικά αμέσως μετά.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά. Αλλά πριν τα πούμε αναλυτικά, να πούμε ότι εδώ, πώς το λέει ο Πλεύρης, μας δουλεύουν κανονικά.
0: Σας δουλεύουν.
1: Σας δουλεύουν, δεν το καταλαβαίνετε.
0: Πλεύρης, τώρα, ο πατέρας Πλεύρης.
1: Ο πατέρας Πλεύρης, ναι. Σας δουλεύουν, δεν το καταλαβαίνετε. Είχε δίκιο όμως, πέρα από τα θέματα που έχει ο κύριος Πλεύρης.
0: Καλά, κάτι ιδεολογικά ζητήματα.
1: Ναι, υπάρχουν, αλλά είχε δίκιο όμως αυτό. Το δούλεμα πάει σύννεφο. Και δεν είναι μόνο σε αυτό το επίπεδο, είναι και σε άλλα επίπεδα το δούλεμα. Κοίταξε να δεις, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός στην κυβέρνηση.
0: Είναι μεγαλύτερος με την υπόθεση Κίμπερλι. Ο θηλυκός Τραμπ κανονικά αναδεικνύεται.
1: Αλλά δεν είδα καμία αντιπολίτευση να φωνάζει.
0: Όχι, φώναξαν. Βγήκανε κανονικότατα. Όλα τα κόμματα βγήκανε με ανακοινώσεις.
1: Καλά, μη σκίσουν κανένα καλσόν.
0: Τι να κάνουν, εσύ.
1: Γιατί θα φύγουν οι πόντι όλοι και θα πάνε στο τέτοιο.
0: Τι να κάνουν, εσύ. Συγγνώμη.
1: Μην τα σκίσουν τα καλσόν.
0: Περίμενε. Περίμενε. Το ότι βγαίνουν και λένε δώστε εξηγήσεις στην κυβέρνηση για το πώς ακριβώς έχει αντιδράσει.
1: Τι να εξηγήσει η κυβέρνηση.
0: Να πούμε πολύ γρήγορα τι έχει γίνει.
1: Στο δημοσίευμα φαίνεται ότι ο κ. Παπασταύρου έχει αντιδράσει εκείνη την ώρα. Εγώ ένα δημοσίευμα, δύο διάβασα γιατί μετά δεν είναι δουλειά.
0: Το δημοσίευμα του Wall Street Journal κατευθείαν.
1: Όχι, έχει και άλλα δημοσίευματα εδώ στην Ελλάδα.
0: Ο κύριος Παπασταύρου απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ελληνική κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί από το λαό. Πάρα πολύ ωραία.
1: Τι θέλει να κάνει, να μπλακώσει το ξύλο.
0: Όχι. Όχι. Αλλά θα πρέπει να μας εξηγήσει.
1: Να εξηγήσει τι η κυβέρνηση. Γιατί... Μια δήλωση τη Κίμπερλι να εξηγήσει η κυβέρνηση.
0: Όχι.
1: Δηλαδή πετάνε την μπάλα.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Πετάνε την μπάλα στην κερκίδα τα κόμματα, Γιάννη μου.
0: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει ο κύριος Παπασταύρου να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αυτά που του έχει πει η κυρία Γκελφόιλ. Εκτός αν δεν θέλει να χαλάσει άριστες σχέσεις με τον κύριο Τραμπ και τους τραμπιστές που ο κύριος Μητσοτάκης τους έβριζε πριν τις εκλογές που κέρδισε ο Τραμπ.
1: Πρέπει να ξεκινήσουμε από άλλο. Να επιβεβαιώσει, να διαψεύσει η ίδια η κυρία Γκυλφόιλ ότι το είπε. Γιατί δεν είναι καταγεγραμμένο σε αρχείο.
0: Σε αρχείο δεν είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή οι δικηγόροι της το έχουν διαψεύσει. Άρα... Λένε ότι δεν τα είπε έτσι.
1: Άρα λοιπόν αυτό ξεκινάμε.
0: Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα.
1: Άρα έχουμε ανοίξει μια δουλειά όπου ο καθένας θα λέει: εγώ δεν το είπα. Ο Παπασταύρου θα πει: αφού δεν το είπε και δεν το είπα κι εγώ. Ναι. Έγινε ένα δημοσίευμα που μπορεί να το είπε και να το είπε και ο Παπασταύρου. Άρα θα γίνει με την ταινία όπως τη λέγανε με το ξύλο Παπασταύρου. Ναι. Δεν τη λέγανε τη Λίζα.
0: Η Λίζα Παπασταύρου.
1: Με τη Λίζα Παπασταύρου.
0: Για Δικιάρογλου που έβλεπε την Παπασταύρου.
1: Ακριβώς. Εκεί καλά είσαι.
0: Γιατί έριξε τη ρουμανική κυβέρνηση την προηγούμενη η Ουάσιγκτον. Γιατί δεν ήταν ένθερμος υποστηρικτής του κάθετου διαδρόμου.
1: Ναι,
0: τι ακούς εδώ από τα στελέχη της κυβέρνησης μας. Πόσο καλή δεν ήταν ένθερμος υποστηρικτής του κάθετου διαδρόμου. Τι ακούς εδώ από τα στελέχη της κυβέρνησης μας.

0: Μπορεί να κάνω λάθος εκτίμηση.
1: Αλλά θυμίσουμε να το συζητήσουμε.
2: Από το ύφος των ανακοινώσεων.
0: Τέταρτο Παρασκευό, θα δούμε που θα βρίσκεται το θέμα.
2: Από το ύφος των ανακοινώσεων. Ναι, μπορεί να έχει ξεχαστεί. Από το ύφος των ανακοινώσεων, τουλάχιστον την πρώτη μέρα, φαίνεται.
1: Συγκινήθηκε εσύ.
2: Ρε παιδί μου, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Όλα στην πράξη θα φανούν. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει την κριτική για τον δεδομένο σύμμαχο που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές της Ελλάδας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα, όπως το λες. Και το δημοσίευμα ξεκινάμε από αυτόν που αφορά πρώτα, που είναι η κυρία Αγγιλφόιλ. Διαψεύδεται. Από εκεί και πέρα.
2: Δεν τα είπε έτσι. Πώς ακριβώς τα είπε και τι
0: ακριβώς τα είπε, δεν ξέρω. Δεν ήμουν εκεί. Όταν θα ήμουν εκεί, ή τουλάχιστον δεν είχα κάποιον, όπως είχε προφανώς η Wall Street Journal, να του τα πει. Έλα, πάμε να πάρουμε ανάσα τώρα, γιατί έχουμε πράγμα.
2: Πάμε να πάρουμε ανάσα.

0: Ορίστε, τώρα μας έπιασε η πολυλογία και μπήκαμε έτσι κατευθείαν στα βαθιά. Δεν είπαμε ποιοι είμαστε, ποιοι είναι όλοι εδώ πέρα που δουλεύουν για αυτή την εκπομπή.
1: Ποιοι είμαστε, πού πάμε.
0: Πού πάμε, ναι. Λοιπόν, στα δύο μικρόφωνα. Νίκος Καρούτζος.
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Παρέα με τον Νίκο Αγγελόπουλο να ρυθμίσει τον ήχο για να μας ακούτε.
1: Χρήστο Κόκκινο, όταν τον αφήνουμε, βάζει καμία μουσική.
0: Ναι, Πάνος Καβαδάς και Βράρα Βιτζιλίο στην οργάνωση παραγωγής.
1: Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, μην τον ζαλίζετε και πολύ. 2-13-09-09-100, γιατί υπάρχουν και άλλες λύσεις να επικοινωνείτε μαζί μας.
0: Η μία είναι, δεν σας την προτείνουμε, να μας στείλετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
1: Εσείς στείλετε, εμείς θα το δούμε.
0: Ναι, στείλ, αν θέλετε, στείλτε.
1: Όχι, θα το δουν οι επόμενοι.
0: 984-ONER-papaki-gmail.com.
1: Αλλά υπάρχει και το Viber που είμαστε απίκο, 6948 984 984.

0: 6-9-48-9-84-9-84.
1: Νίκο.
0: Ορίστε.
1: Δεν ήρθα στο Υπουργείο για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω, δεν χρωστάω τίποτα σε κανένα.
0: Ναι, μην φτάσεις εκεί. Μην πας εκεί.
1: Ξεκινάω από εκεί για να πάμε στο καλό το κομμάτι. Γιατί προκάλεσε και μια γαλάζια μηχανία αυτά που είπε ο κύριος Σκηνάς και οι διατυπώσεις που έκανε ο κύριος Σκηνάς.
0: Μην ξέρετε τι έλεγε ο Χριστιανός. Ναι. Απλώς δεν μας το είπε ότι ήξερε.
1: Γιατί μίλησε για ένα νέο κεφάλαιο απέναντι στα λαμόγια και τους θειασότες του παλιού συστήματος. Δεν ξέρω ποιος εννοεί.
0: Είδα ότι ενοχλήθηκε, λέει, ναι, ο κύριος Τσιάρας.
1: Με τι ήρθε και κούμπωσε όμως αυτή η διατύπωση. Ναι. Με τη δική σου αποκάλυψη τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα διαφήμισης, είναι θέμα, ναι, δημοσιογραφικής αποκάλυψης. Οπότε πρέπει να τα λέμε.
0: Να το πάρω εγώ.
1: Νίκος Καρούτζος, Banking News. Γιατί πριν λίγες μέρες από την αναφορά του κυρίου Σκηνά στη Βουλή, τι είχε πάρει στα χέρια του?
0: Την έκθεση της Ευρωπαϊκής, της DG Agri, της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αλίας, αν το λέω καλά, η οποία μας αποκάλυψε αυτό που υποψιαζόμασταν.
1: Όχι, τόσο πολύ.
0: Αλλά δεν
1: το
0: πιστεύαμε, δεν πιστεύαμε
1: δεν το
0: ότι ήταν σε τέτοια έκταση. Ναι. Τα λαμόγια
1: του παλιού ΠΚΠΕ.
0: Του παλιού ΠΚΠΕ και σε επίπεδο ελέγχων και σε επίπεδο γεωργών, βάζω πολλά εισαγωγικά, ζουν και βασιλεύουν. Αλλά θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από το δελτίο τύπου της Πογεδή, του κύριου Κακαβά, που έχουμε φιλοξενήσει, που το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, έχει αναλάβει δημόσια να υπερασπιστεί τη μεταρρύθμιση και έχει διαβεβαιώσει ότι η μετάβαση στην ΑΔΕ θα δημιουργήσει αξιόπιστο σύστημα. Η ομάδα συμβούλων και σοφών εντός εισαγωγικών που τον πλαισιώνει δεν υποκαθιστά τους πραγματικούς ελέγχους, ούτε αίρει την πολιτική ευθύνη. Το έντιμο είναι να εξηγήσει δημόσια τι γνώριζε, ποιες διαβεβαιώσεις έδωσε στον Πρωθυπουργό και γιατί η εικόνα που παρουσιάζεται στην έκθεση DG Agri απέχει τόσο από την εικόνα της εξυγίανσης που προέβαλε η κυβέρνηση. Νομίζω με κάλυψε.
1: Πάμε στον προηγούμενο. Γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα για το 22, για το 21, για το 22. Εδώ μιλάμε για 24 και 25.
0: Άκου τώρα εδώ.
1: Και λίγο από το 26.
0: Πού να ξεκινήσω? Με τη νέα τεχνική λύση που μας έλεγε ο Τσιάρας τι καλά τα κάνανε και πήγανε και παραβιάσανε οι ίδιοι την τεχνική λύση που κάνανε. Και δίνανε βοσκοτόπια στους κριτικούς. Δεν φαντάζομαι, μπορεί να είναι και στο Γράμμα τίποτα βοσκοτόπια η κριτική.
1: Στην Καστοριά δεν είχαν πάρει κάτι.
0: Ναι, και στο, ναι, πάνω στο Γράμμα, στο βουνό. Είχε και ελιές στο Γράμμα, αμυγδαλιές, που δεν φυτρώνει ούτε αγκάθι. Στα ψηλά του Γράμμου δεν φυτρώνει, εκεί τα φυτρώσαν όλα. Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι?
1: Το συμπέρασμα είναι
0: ότι υπάρχει θέμα με τη χρηματοδότηση, απειλή ευθέωση μέσα η έκθεση. Δεν ξέρω αυτό που μπορεί να οδηγήσει. Και δεύτερον. Έρχεται και δεύτερη έκθεση για τα βιολογικά ειδικά.
1: Ναι.
0: Όπου γίνεται τις το μιμπό. Διότι πλέον δεν ξέρουμε τι βιολογικά έχουμε στο πιάτο μας με αυτούς τους απατεώνες που κάνουν τις πιστοποιήσεις. Και με αυτούς τους απατεώνες που υποτίθεται ότι πιστοποιούν τους παραγωγούς.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Πρόσεξε.
1: Για τη βιολογική. Διαβάζω από το κειμενό σου τώρα. Έτσι, για τη βιολογική γεωργία και τον περίφημο Ελγό Δήμητρα. Οι ελεγκτές της DG Agri διαπίστωσαν.
0: Πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι η ΕΔΕΛ δεν έχει κάνει κανένα. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, που υποτίθεται είναι ο φορέας πιστοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έκανε απολύτως τίποτα και δεν είχε και πρόσβαση, λέει, στα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει περιορισμένη πρόσβαση. Θα μας πει η ΑΔΕ. Γιατί έχει περιορισμένη πρόσβαση η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου. Παιδιά, μιλάμε για απατεωνιές τώρα, έτσι. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει δουλειά πάλι. Νέα γύρα. Δεν θα τελειώσουν ποτέ. Θα είναι μόνο να εγκατασταθούν, να φύγουν από τη Λουκάριος και να πάνε εκεί στο κύριο κτίριο της ΑΔΕ να μην κουράζονται πέρα δόθη οι άνθρωποι. Εκεί πρέπει να.
1: Λοιπόν, λέει και για τον ΕΔΕΛ.
0: Και μπράβο στον κύριο Πιτσιλή που έβαλε αυτούς που έστειλαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους υπαλλήλους, τα βαριά πυροβολικά των ελέγχων, για να πυροβολήσουν ξανά τη χώρα. Γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Γενικούς διευθυντές πληρωμών, αυτό, κοινό, το άλλο, όλα τα μωρά στην πίστα.
1: Ναι. Λοιπόν, μπράβο. Έλα να προλάβουμε να πούμε δύο πράγματα από αυτά που έχεις, από το κείμενο που έχεις αποκαλύψει.
0: Θα έχουμε και τον κύριο Μόσχο στο δεύτερο ημίχρονο, οπότε θα μας τα πει καλύτερα αυτός.
1: Για την ΕΔΕΛ. Δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες οι εργασίες του φορέα πιστοποίησης, διαπιστώθηκαν κρίσιμες αδυναμίες για το έτος υποβολής αιτήσεων 25. δεν είχε διενεργήσει τον Ιούλιο, για την ακρίβεια τον Ιούλιο του 26, ο φορέας πιστοποίησης δεν είχε διενεργήσει ούτε έναν έλεγχο. Τόσο για τις αιτήσεις του 25, όσο για τις αιτήσεις του 26. Περιοριζόταν στον σχεδιασμό δραστηριότητα.
0: Σχεδιάζει, ρε αγόρι μου.
1: Θα σχεδιάσουμε πού θα κάνουμε ελέγχους και δεν θα κάνουμε τελικά ελέγχους. Στην αρχή, όχι, θα είναι σαν να έχουμε κάνει ελέγχους, αλλά δεν θα έχουμε κάνει. Έλεγχοι που πρέπει να γίνονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Απελπισμένες οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτείνουν κάτι πρωτόγνωρο. Την εγκατάλειψη των υπολείπων ελέγχων από την
0: Επιτροπή. Μην ελέγχετε το 25, πάντα στο
1: 25, ρε παιδί μου, ναι. Και τη διενέργεια συνδυαστικών ελέγχων με το 26. ο φορέας πιστοποίησης.
0: Θυμάσαι, τώρα θυμάσαι τη χαλικιά που έβγαινε αυτή που ήθελε να εξηγιάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έλεγε για το 22 και τα Excel. 23, 24, 25, πρόσεξε. Λάθος υπολογισμός δικαιωμάτων. Άμα δεις την απόκληση, αν διαβάσεις το κείμενο, γιατί δεν μπορούσα να τα γράψω όλα αναλυτικά. Όποιος, έχω όλη την έκθεση, μπορεί να διαβάσουν στο Banking News οι ενδιαφερόμενοι. Οι αποκλήσεις είναι τεράστιες και αυτά τα λεφτά πρέπει, όπως λέει μέσα στην έκθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της Κομισιόν είναι η DG Agri.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να επιστραφούν όσα χρεωστείτε ως καταβληθέντας. Δηλαδή, και τα πήγανε με Excel. Και είχαν βγάλει στο Μεϊντάνι τα καλά παιδιά το ΠΚΠ, την κυρία Χαλικιά, που δεν ξέρω γιατί ακόμα βγαίνει και μιλάει. Και δεν ξέρω τι κάνει η δικαιοσύνη με την περίπτωσή της, γιατί έχει κάνει και κάτι ψευδορκίες. Και έχει πάει κόσμος φυλακή μέσα. Και κινδύνεψε μια γυναίκα να πάει φυλακή με ψεύτικα στοιχεία που κατέθεσε η εισαγγελία. Όλοι αυτοί μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι.
1: Πάντως, εμπροκειμένου φαίνεται ότι μια χαρά κουμπώνει και αυτή η φοβερή ρύθμιση του άρθρου 74. Το οποίο ήρθε στη Βουλή, μια χαρά κουμπώνει για να ξεπληθούν
0: και
1: οι διάφοροι.
0: Η παράταση διαχείρισης του λογαριασμού από την Τράπεζα Πειραιώς, εκεί μπορεί να σχετίζεται και με αυτή την υπόθεση, γιατί αν πήγαινε στην Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να μην πληρωνόταν τίποτα. Και βεβαίως δεν μπορώ να μην, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Ναι,
0: αν έχεις το Θεό σου, αφαίρεσαν από εταιρεία άδεια πιστοποίησης.
1: Και αυτή συνέχισε να δίνει,
0: και αυτή συνέχισε να δίνει πιστοποιητικά.
1: Για βιολογικά.
0: Τα βάζανε λοιπόν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα βάζανε μέσα, παίρνανε και επιδοτήσεις και δεν πήρε καμπάρι κανένας τίποτα. Mm. Τα βαριά πυροβολικά των ελέγχων. Είναι η κυρία η οποία είναι σε αυτή την εταιρεία και την τρέχει. Είναι αυτή που μίλαγε με το Φραπέ για το πώς θα μπαλαμουτιάσουν τους ελέγχους
1: και
0: ζήταγε να λαδώσει τη μηχανή.
1: Ζήταγε
0: να λαδωθεί η μηχανή και μετά μου στέλνει εξώδικα κιόλα.
1: Έλα, πάμε.
0: Αυτή η χώρα δεν διορθώνεται με τίποτα.
1: Δες ένα Βαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων, να επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Η μείωση του κόστους ενέργειας στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Τετάρτης, ανήμερα της ανακοίνωσης της επέκτασης ως τις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξεπέρασε και πάλι τα 106 δολάρια το βαρέλι των Brent μετά το όχι του Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούς, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Έρευνες για τη φωτιά που ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα σε καφέ στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία. Εκενώθηκε το κτίριο. Φωτιά τώρα και σε εγκατελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Θεμιστοκλέους, όπου η κυκλοφορία διακόπηκε. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Αρχίζουν σήμερα από την πολυοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Αρχίζουν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Διαδηλωτές που ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία παρέμειναν για δεύτερη νύχτα στον καταβλισμό διαμαρτυρίας που έχουν δημιουργήσει στην καρδιά της Μαδρίτης, διατηρώντας την πίεση στις αρχές. Και ο καιρός, πρόσχερες βροχές αναμένονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 10. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Επιστροφή στους Νίκο Καρούτζο και Γιάννη Λαβράνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, επιστρέφοντας στο δεύτερο ημιωρό ή ημίχρονο, επειδή υπάρχει ένα μήνυμα από έναν ακροατή σε σχέση με το ότι δεν είμαστε επαρκώς σαφείς στα θέματα που σχολιάζουμε, μπορεί να έχει ένα δίκιο με ποια έννοια. Και για το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την κυρία Guilfoyle, το δεν αναφερθήκαμε αναλυτικά στο τι λέει. Τώρα, στο, τουλάχιστον στο ζήτημα που λέμε για τον ΟΠΚΠ, αρκετά αναλυτικά δηλαδή, αναφερθήκαμε.
1: Ναι, και,
0: δηλαδή, στοιχειοδός αν έχετε παρακολουθήσει.
1: Έχει γίνει της κακομοίρας εδώ και 1,5 χρόνο στη χώρα. Δηλαδή,
0: δεν, έχει υποχρέωση ο κάθε ακροατής. Αλλά δεν θα κάνουμε τώρα ολόκληρο recovery.
1: Ναι, αλλιώς δεν μας παίρνει ο χρόνος εκπομπής.
0: Δεν ξέρω αν κάτι άλλο είναι, αν αναφέρεστε και σε κάποια άλλο.
1: Αν θέλει κάποια διευκρίνηση, μπορεί να μας στείλει.
0: Στείλτε μας ένα μήνυμα να προσπαθήσουμε να είμαστε πιο σαφείς, διευκρινιστικοί και βασικά να είστε ενημερωμένοι και εσείς, γιατί αυτό εν τέλει είναι, αυτός είναι και ο σκοπός μας, έτσι, δεν είναι να τα κουβεντιάζουμε απλά
1: μόνοι μας.
0: Λοιπόν,
1: για πάμε τώρα στον καλεσμένο μας,
0: ο κύριος Θωμάς Μόσχος, ο τομέας αγροτικής ανάπτυξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με θητεία στα συνδικαλιστικά των κτηνοτρόφων.
1: Και κτηνοτρόφος και από τους καλούς κτηνοτρόφους της χώρας.
0: Και με βαθιά γνώση του θέματος του ΟΠΚΠ, δεν ξέρω κατά πόσο φανταζόταν όλα αυτά τα οποία μας προκύπτουν τώρα. Καλημέρα, κύριε Μόσχο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, τι πηγαίνεται εδώ πέρα τώρα? Γιατί από ό,τι φαίνεται άλλαξε ο Μανολιός, έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως.
0: Όχι, γίνονται τα ίδια. Ναι, το λέω, δεν
2: αλλά
0: έχει γίνει.
2: Δεν φανταζόμασταν από αυτή την κυβέρνηση ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Ήταν φως φανάρι πώς θα πάει το πράγμα, νομίζω.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε, περνάνε για ηλίθιους Ευρωπαίους. Δηλαδή, τι πιστεύετε εσείς? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, δεν ξέρω με ποια λογική μπορεί να συνεχίσει κάτι που σε έχουν βουτήξει. Μία, σε πιάσουν δύο, την τρίτη θα σκόψουν τα πόδια. Πώς θα γίνει, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό.
2: Αρχικά πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη, γιατί επειδή ο σύλλογος μας είναι στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων, έχουμε πάει σε διάφορα φόρουμ εκεί και έχουμε καταλάβει τη λογική τους, το πώς λειτουργούν.
1: Ναι.
2: Η Ένωση δηλαδή λειτουργεί σαν, κοιτάει συνολικά την Ένωση. Παραδείγματος χάρη, έχουμε αυτάρκεια σε κόκκινο κρέας. Έχουμε. Δεν μας ενδιαφέρει αν δεν έχει η Ελλάδα. Αφού έχει Ένωση, μπορεί να πάρει από κάπου από την Ένωση.
1: Ναι.
2: Άρα η λογική τους είναι κάπως να λειτουργούν σαν ένωση. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και λέει, πιάσαμε την Ελλάδα, ένα κομμάτι της Ένωσης δηλαδή, να κλέβει αγροτικές επιδοτήσεις. Πάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάνει την έρευνά της, βρίσκει ότι κλάπηκαν επιδοτήσεις, υπολογίζει το ποσό, ρίχνει το πρόστιμο στην Ελλάδα και όλα καλά. Από εκεί και πέρα, το ποιος θα πάει μέσα και το πώς θα επιστραφούν τα χρήματα είναι δουλειά της Ελλάδας. Δηλαδή η δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τελειώνει εκεί, ας το πούμε.
1: Ναι, να το στείλεις στο δικαστήριο.
2: Τελειώνει στο ότι ανακάλυψε ότι κλέβονται τα χρήματα και πόσα είναι αυτά. Ναι. Αυτά θα πρέπει να επιστραφούν και τρως και πρόστιμο, πάει 1:3. Για κάθε 1 ευρώ που έφαγες, 3 πρέπει να γυρίσεις πίσω.
1: Εδώ πρέπει να γυρίσουμε δηλαδή 10 προϋπολογισμούς, όπως το λέτε.
2: Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι χάνουμε περίπου 1 δις τώρα, τι θα βγει στην επιφάνεια από αυτά ή όχι. Χάνουμε 1 δις το χρόνο, όχι συνολικά.
1: Ναι.
2: Τώρα τι θα βγει στην επιφάνεια από αυτό δεν γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο το οποίο θα βαρύνει τις κυβερνήσεις που θα έρθουν από εδώ και πέρα.
1: Ναι, μόνο που στην έκθεση απειλεί και με διακοπή χρηματοδότησης και αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, να σταματήσει να πληρώνει, αν όχι για όλες τις επιδοτήσεις, για ένα σημαντικό κομμάτι των επιδοτήσεων.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι στην έκθεση που βρήκατε, και μπράβο που βρήκατε αυτά τα χαρτιά, γιατί και εμείς ψάχναμε καιρό να δούμε τι ακριβώς έχουν πει στην Ελλάδα ή όχι τον Ιούλιο που είχαν έρθει, πλέον τους λένε ότι θα πάνε σε διακοπή επιδοτήσεων αν δεν διορθώσουν το σύστημα.
1: Mm.
2: Η Ελλάδα προφανώς, η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, όχι η Ελλάδα, θέλει να συνεχίσει το ίδιο πάρτι που έκανε πριν για να ξανακερδίσει τις εκλογές, να συνεχίσει να μοιράζει χρήματα στα λαμόγια και σου λέει θα κάνω μια προσπάθεια κάπως να πω ότι κάτι από αυτά έχω κάνει ή τέλος πάντων να προσπαθήσει να δείξει κάτι από αυτά και να πει ναι, είναι νόμιμο, τότε ήταν έτσι τα πράγματα, τώρα είναι αλλιώς κτλ. Και να προσπαθήσει να ξαναπληρώσει με το ίδιο σκεπτικό. Μέχρι στιγμής αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν γίνεται να πληρώσει η Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε ΟΣΔΕ οι αγρότες λόγω των χιλιάδων προβλημάτων που υπάρχουν. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε και επιδοτήσει σύντομα.
1: Ναι, εδώ είναι ένα θέμα. Το ερώτημα είναι το εξής. Μιας και υπήρχε ο τεχνικός σύμβουλος, ο μόνιμος πελάτης του ΟΠΚΠ τα τελευταία 15 χρόνια, όπως είδαμε τα αποτελέσματα το τι ακριβώς γινόταν. Υποτίθεται ότι γίνεται μια καινούργια αρχή από την ΑΔΕ. Δεν πρέπει να τη δώσουμε λίγο χρόνο, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο.
2: Ωραία, να τη δώσουμε χρόνο. Αλλά πόσο χρόνο θα τη δώσουμε, αν δεν πάρουμε τις επιδοτήσεις την ώρα μας, ναι. Μετά αυτές οι επιδοτήσεις θα πρέπει να τις πληρώσει το ελληνικό δημόσιο και βαραίνει το κρατικό προϋπολογισμό. Δεν θα είναι ευρωπαϊκά χρήματα αυτά.
0: Ναι, και
2: άρα θα έπρεπε η κυβέρνηση
0: θα δοθεί κρατικό χρήμα, θα δοθεί κρατικό χρήμα και στα λαμόγια. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε
1: για τον κίνδυνο
0: να χαθούν τα χρήματα για τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά τα δικαιούνται. Είτε είναι κοινοτικά, είτε εν τέλει, αν φτάσουμε εκεί να το πληρώσουμε όλοι μαζί, να πάρουν οι άνθρωποι που πραγματικά παράγουν τα χρήματα που δικαιούνται και να στηρίξουμε όσο γίνεται τον πρωτογενή τομέα που είναι στα τάρταρα, όπως φαίνεται. Εδώ το ζήτημα όμως είναι ότι θα συνεχίσουν να παίρνουν και τα λαμόγια τα λεφτά αυτά.
2: Να διευκρινίσουμε κάτι. Είτε ο ΠΚΠ πήγαινε στην ΑΔΕ, είτε όχι και συνέχιζε να είναι ο ΠΚΠ. Ο έλεγχος που κάνει αυτή τη στιγμή η ΑΔΕ
1: έχουν σταματήσει να πηγαίνουν οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ να κάνουν έλεγχο και στέλνουν τους γεωτεχνικούς του δημοσίου. Οπότε γι' αυτό είδαμε και στην Κρήτη, για παράδειγμα, να πηγαίνουν σε ζωνιανά και να παρουσιάζεται το 1/5 πόσο παρουσιαστήκανε και στα Χανιά που πήγανε. Γιατί όταν πηγαίναν οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ φαίνεται γινόταν άλλου είδους έλεγχος. Και από αυτά που διαβάζω, οι έλεγχοι αυτοί που έχουν γίνει με τις μαϊμουδιές, με τα ζώα που ήταν σφαγμένα και τα εμφανίζαν ως ζωντανά και τα πουλάγανε την επόμενη μέρα ως ζωντανά, τα είχαν πουλήσει σφαγμένα και τα εμφανίζαν ως ζωντανά που τα πουλάγανε την επόμενη μέρα. Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Έχασα το λογαριασμό κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. γελάτε. Από ό,τι φαίνεται, οι έλεγχοι ήταν από τα βαριά πυροβολικά του ΟΠΚΠ που πουλάγανε και μούρι στη Βουλή.
2: Εμείς έχουμε γίνει μάρτυρες σε ένα δικαστήριο και ελέγχου που σίγουρα δεν πραγματοποιήθηκε και μάλλον υπήρχε πλαστογραφία στη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί εμφάνισαν ένα χαρτί ότι έχει γίνει έλεγχος σε μια βουνοκορφή, ότι είναι βοσκοτόπι και εκεί είναι
1: λάθος. Τα ίδια κάνανε και στους Ευρωπαίους, βίντεο και ελέγχους του αέρα και τους συμπίσανε.
2: Ναι, οπότε δεν ξέρω ακριβώς αν οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ που πήγαιναν αυτοί οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μέσα στο κόλπο ή όχι. Δηλαδή κάποιες φορές μπορεί να ήταν, κάποιες φορές μπορεί άθελά τους κάπου να χρησιμοποιήθηκε η υπογραφή τους και να θεωρήθηκε ότι πέρασε ο έλεγχος. Ναι. Σημασία έχει ότι το σκάνδαλο έχει γίνει, ότι το σκάνδαλο συνεχίζεται, ότι προκλητικά η κυβέρνηση βγήκε και έβγαλε ένα νόμο να τους αθώσει όλους, γιατί αν διαβάσετε και το εκτός του άρθρου 74, είναι και το άρθρο 71 που μας λέει ότι ναι, όσοι υπογράψουν και πληρώσουν επιδοτήσεις δεν τους βαραίνουν ποινικές ευθύνες για τότε. Δηλαδή θα πληρώσουν αναδρομικά από το 18 μέχρι το 22. Και στην ουσία τη βγάζουν και λάδι με το νέο νόμο, γιατί θα δικαστούν με το νέο νόμο, ότι τότε μπορεί να ήταν παράνομο, αλλά σήμερα είναι νόμιμο αυτό που γίνεται.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί αυτό είναι πραγματικά κάνετε. Προκλητικό. Από την άλλη όμως, επειδή ακούσαμε και τον κύριο Σχοινά να λέει ότι ο στόχος της ρύθμισης ήταν να βγουν από την ομηρία 50.000 παραγωγοί που καλλιεργούσαν εκτάσεις και δικαιούνταν την ενίσχυση. Αλλά μπλέχτηκαν υποθέσεις τους εκ των υστέρων όταν προέκυψαν οι δασικές κάρτες. Αν ισχύει πρώτον και δεύτερον, ποια θα έπρεπε να είναι η λύση προκειμένου τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να πληρωθούν.
2: Ναι. Ωραία, εγώ θα σας πω δύο νούμερα για να καταλάβετε πώς πλησιάζουν στην πραγματικότητα. Πέρυσι γίνανε 82.600 αιτήσεις από ανθρώπους ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα. Από τους 82.600, οι 42.000 παρέδωσαν γάλα και κρέας. Οι 40.600 δεν παρέδωσαν τίποτα.
0: Δεν ταΐζουν καλά τα ζωντανά.
2: Νησιάζει λίγο το νούμερο των 50.000 σε ομοιρία.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά είναι η περίοδος 18-22 και αναρωτιέμαι αν είναι μόνο αυτή ή είναι και άλλου είδους καλλιέργειες που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή και αγρογεωρικές καλλιέργειες, ετήσιες καλλιέργειες.
2: Μπορεί να είναι, αλλά κοιτάξτε τι λέει ο νόμος. Λέει ο νόμος ότι έχουν βάλει συγκεκριμένα το κομμάτι αυτό για το βοσκότοπο, που λέει ότι άλλη γεωργική δραστηριότητα, που είναι αυτό ακριβώς, ότι αυτοί οι άνθρωποι δήλωναν ότι συντηρούν ένα βοσκότοπο και ας μην υπήρχε, που τότε δεν υπήρχε να αποδείξεις το αγροτεμάχιο που δηλώνεις. Δηλαδή πήγαινα εγώ στην εφορία και έλεγα 30.000 στρέμματα εδώ πάνω σε μια βουνοκορφή είναι δικά μου, τα δήλωνα, έπαιρνα ΑΤΑΚ. Πήγαινα, έλεγα, ορίστε, το έχω στο Ε9, να και το ΑΤΑΚ μου, 30.000 στρέμματα έχω στο βουνό, θέλω επιδότηση για αυτά ότι τα συντηρώ για βοσκότοπο. Δεν ίσχυε αυτό. Και αντί η κυβέρνηση τώρα να έρθει και να πει, πήγαινε κάνει έλεγχο, ισχύει ότι ισχύουν αυτά που λέγανε τότε αυτοί. Έρχεται και λέει ότι ίσχυαν τότε, γιατί δεν έχουμε δασικό χάρτη, δεν είχαμε τότε δασικό χάρτη να αποδείξουμε ότι είναι δάσος ή όχι. Άρα ίσχυε αυτό που δήλωναν, άρα πλήρωσε τον κανονικά γιατί ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά.
1: Πάντως, εμένα μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση που πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή την εγκληματική οργάνωση, όπως την έχει χαρακτηρίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζουν να κατέχουν θέση στην ΑΔΕ. Και απορώ γιατί δεν υπάρχει διαμαρτυρία εκτεταμένη από τους αγροτικούς συλλόγους κτλ.
2: Α, υπάρχει διαμαρτυρία. Εμείς το έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι τουλάχιστον καταρχήν έπρεπε να αλλάξουν οι διευθυντές, αυτοί που πήγαν στην ΑΔΕ, οι διευθυντές παλιού του ΟΠΚΠ και κάποια στελέχη που είναι να δικαστούν, είναι τέλος πάντων και κάποιες δικογραφίες αναφέρονται. Και θα έπρεπε και η κυρία Τσιωροπούλου να επιστρέψει στη θέση της. Mm. Αντί να γίνει αυτό, η κυρία Τσιωροπούλου, η θέση της έχει παγώσει και ακόμα τρέχει με τα δικαστήρια.
1: Όχι παγώσει, γιατί κάνανε φωτογραφικές για να μην γυρίσει. Κάνανε φωτογραφικές,
0: την υποβάμισαν και την πάγωσαν. Ναι,
2: ναι. Ναι. Και έχουν βάλει όλους τους παλιούς μέσα στην ΑΔΕ να συνεχίσουν κανονικά το πάρτι. Απλά η διαφορά είναι ότι παλιά μπορούσαμε να ελέγξουμε τον ΟΠΚΠ. Σήμερα την ΑΔΕ δεν μπορεί να την ελέγξει κανείς, μόνο η Βουλή. Δηλαδή, αν πάρει απόφαση η κυβέρνηση.
1: Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να την ελέγξει και πώς. Φανταστείτε ότι εμείς τους ζητήσαμε στοιχεία από την ΑΔΕ και δεν μας τα έδωσαν ποτέ. Και αυτό γινόταν και στη συνάντηση στο Μαξίμου. Ρωτήσαμε τον κύριο Πιτσιλή τότε πόσοι πληρώθηκαν επιδοτήσεις βάσει αγοράς τιμολογίου ζωοτροφών. Γιατί σήμερα τι γίνεται, τι νόμο έβγαλε ο κύριος Τσιάρας.
0: Το θυμόμαστε. Που,
2: για την υπερκατανάλωση ο γνωστός. Μας είπε ότι δικαιούται επιδότηση κάποιος για εγωπρόβατα, αν έχει παραδώσει γάλα, αν έχει παραδώσει κρέας ή αν έχει αγοράσει ζωοτροφών.
1: Με ένα λεπτό το κιλό.
2: Αυτό, όχι με ένα λεπτό.
1: Με εικονικά τιμολόγια.
2: Δεν υπάρχει αλγόριθμος να σου πει την αναλογία πόσα ζώα έχει και πόσα ζωοτροφή. Δηλαδή, εγώ δηλώνω 1000 ζώα, αγοράζω ένα κιλό καλαμπόκι και δικαιούμαι επιδότηση για 1000 ζώα. Ναι. Και αν αυτό όμως, προσέξτε το, ότι το καλαμπόκι που αγόρασα το ένα κιλό, μπορώ να το πουλήσω στο γείτονα και να δηλώσω και ο γείτονας 1000 ζώα.
0: Σωστά, ναι, βέβαια. Και ο ένας αγοράζει τη ζωοτροφή, ο άλλος ταΐζει τα ζώα και πληρώνονται και οι δύο.
1: Μάλλον μας περνάνε και για ζώα γενικώς.
2: Και αλλά θα παίρνουμε όλοι. Και ακούστε και το καλύτερο σε όλα, γιατί αυτό δεν έχει αποσυνεφινιστεί. Δεν μας έχουν πει τίποτα τι θα γίνει με αυτό. Είχαν βγάλει ένα νόμο ότι οι νέους ερχόμενοι δεν θα περνάνε έλεγχο για 3 χρόνια. Οπότε τι κάνανε όταν βγήκε το εθνικό απόθεμα, όταν μεγάλωσε κατά 9 εκατομμύρια στρέμματα. Πήγαιναν, δήλωναν ότι έχουν εγωπρόβατα, παίρνανε δικαιώματα.
0: Εμφανίστηκαν τόσο καινούργιοι αγρότες, βέβαια.
2: Παίρνανε δικαιώματα για αυτή την έκταση, παίρναν την επιδότηση και μετά το 3ο χρόνο που θα υπήρχε περίπτωση να ελεγχθούν, πουλούσανε αυτά τα ζώα σε ένα άλλο αφημί, ξαναπαίρναν δικαιώματα και τα παλιά δικαιώματα τα πουλούσανε.
1: Γεννάγανε δικαιώματα δηλαδή, αν καταλαβαίνω.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι, αλλά όταν τελείωσε το εθνικό απόθεμα, μας κόψανε όλους τους παραγωγούς, τους πραγματικούς παραγωγούς, μας κόβανε δικαιώματα, 2-3-8% κάθε χρόνο. Τα ξαναπαίρναν αυτοί και φτάναμε στο σημείο η πραγματική παραγωγή να ξανααγοράζουμε τα δικαιώματα που μας πήραν για να τα δώσουν σε αυτούς να τα ξαναδημιουργήσουν. Και τώρα με αυτά τα δικαιώματα τι θα γίνει, καταδικάστηκε κάποιος. Ωραία, τα δικαιώματά του πού βρίσκονται. Τα έχει πάρει νόμιμος παραγωγός, δεν τα έχει πάρει. Τι κάνουμε με αυτά τα δικαιώματα. Α, γι' αυτό δεν έχει απαντήσει η κυβέρνηση.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Γιατί
1: καθόλου.
2: Και εσύ δεν έχουν δει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μια και είστε πολιτικός, θέλω μια τελευταία ερώτηση.
0: Αυτό εγώ είπα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση, επειδή είστε πια πολιτικό στέλεχος.
1: Τι μπορεί να γίνει για την πολιτική αξικατάσταση. Ωραία, καταγγέλλετε την κυβέρνηση και καλά κάνατε. Αλλά από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι πώς αυτό το πράγμα διορθώνεται. Να γκρεμίσουμε το ΠΚΠ, να στήσουμε καινούριο, προλαβαίνουμε, γιατί δεδομένου ότι τρέχουν κάθε χρόνο επιδοτήσεις. Τι θα γίνει δηλαδή. Πες ότι αύριο το πρωί ερχόταν άλλη κυβέρνηση, ήταν η Ελλάς κυβέρνηση, τι θα έκανε μαγικό για να λειτουργήσει ο ΠΚΠ ή όποιο τέλος πάντων φορέας πληρωμών.
2: Το να συνδέσουμε την επιδότηση με την παραγωγή είναι πολύ εύκολο. Το θέμα είναι να υπάρχει θέληση. Και το να δεν χρειάζεται να γκρεμίσουμε τον ΠΚΠ, χρειάζεται να έχουμε έναν ανεξάρτητο ΠΚΠ που λειτουργεί ανεξάρτητα. Και δεν διορίζουμε εμείς η κυβέρνηση, δηλαδή τους πρόεδρους, και δεν κάνει η κυβέρνηση ό,τι θέλει στον ΟΠΚΠ. Μπορούσε να ανεξαρτοποιήσει απευθείας τον ΟΠΚΠ, όχι να τον πάει στην ΑΔΕ. Γιατί σήμερα που μας πήγανε στην ΑΔΕ, υπογράφουμε και ένα χαρτί για να ολοκληρώσουμε τη δήλωσή μας, ότι δεχόμαστε, αφού γίνει η δήλωση και αφού μπει η επιδότηση στο λογαριασμό μας, να μπει η ΑΔΕ και να κατασχέσει αυτά τα χρήματα σε περίπτωση που χρωστάμε ή έχουμε ρυθμίσει την ΑΔΕ.
1: Εντάξει, αλλά από την άλλη πλευρά το ερώτημα είναι πώς γίνεται λειτουργικός ο φορέας πληρωμών. Δηλαδή, όταν
0: και πώς υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια ώστε να μην εισχωρήσει η διαφθορά αυτό.
1: Ένα σύστημα διεφθαρμένο. Το ερώτημα είναι τι το κάνεις. Διώχνεις τους υπαλλήλους, παίρνεις καινούριους υπαλλήλους, στείνεις έναν μηχανισμό από την αρχή, τι κάνεις.
2: Αυτό
1: και πόσο χρόνο θέλει να το κάνεις αυτό το πράγμα.
2: Αυτό που προσπάθησα να εξηγήσω πριν όταν σας είπα ότι δεν έχει σημασία ο ΠΚΠ που πήγε στην ΑΔΕ ή όχι, ο έλεγχος της παραγωγής και το πού θα δοθεί η επιδότηση γίνεται βάσει κριτηρίων που θέτει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Δηλαδή αν το Υπουργείο σήμερα έλεγε ότι η επιδότηση θα πάρει όποιος παραδίδει τουλάχιστον 100 κιλά γάλα αναζώ και έχει και τουλάχιστον 10% του τζίρου τιμολόγια σε κρέας παραδείγματος χάρη, συνδέει την επιδότηση με την παραγωγή. Η ΑΔΕ θα πλήρωνε ανάλογα. Δηλαδή μπορεί να γίνει ο έλεγχος.
1: Δεν αφορά μόνο τους κτηνοτρόφους, έχει και άλλες καλλιέργειες.
2: Έχει βιολογικές
1: καλλιέργειες. Εδώ δίνανε πιστοποίηση σε ελιές οι οποίες δεν είχαν κλείσει τριετία ότι είναι βιολογικές. Ο άλλος την είχαν κλείσει την εταιρεία στην Κρήτη της Χατζηδάκη την Ήρης και μοίραζε πιστοποιητικά που τα πηγαίνανε και παίρνανε επιδοτήσεις. Προφανώς και πουλάγανε και βιολογικά που δεν ξέρουμε και τι ήταν.
2: Εδώ δίνανε επιδοτήσεις για μπανάνες στον Όλυμπο.
1: Σωστά. Είναι σωστό και αυτό. Μπορεί δηλαδή, να βγαίνουν, μπορεί, δεν ξέρετε, να έχουν θερμοκήπια στον Όλυμπο και να μην τα έχουμε δει εμείς.
2: Εκεί πέρα χρειάζεσαι και έναν γεωπόνο μέσα στο σύστημα, όχι οικονομολόγους και τα λοιπά που έχει ΑΔΕ, για να μπορεί να ελέγξει αν όντως αυτά είναι πραγματικότητα ή όχι. Δηλαδή μπορεί να γίνει ο έλεγχος όπως θέλουμε, σε αυτό το σύστημα που έχουμε να το διορθώσουμε ή να κάνουμε ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου και πληρωμών όπως ήταν ο ΠΚΠ, να ξαναγυρίσει δηλαδή αλλά να γίνει ανεξάρτητος, μπορεί να λειτουργήσει. Δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση να λειτουργήσει. Αυτό σας λέω και είναι εύκολο να γίνει, δεν είναι δύσκολο να γίνει, γιατί και ο τεχνικός σύμβουλος που είχαν πριν μια χαρά πλήρωνε τις επιδοτήσεις και όλα. Γιατί το πάρτι δεν άρχισε όταν υπήρχε ο τεχνικός σύμβουλος, το πάρτι άρχισε με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Από το 18 και μετά μεγάλωσε το εθνικό απόθεμα και άρχισε αυτή η έκρηξη ανάπτυξης και μετά
1: ξεκίνησαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και το τερμάτισαν οι επόμενοι. Έτσι είναι.
2: Ναι, το 18 έγινε το δικαστήριο, στις δηλώσεις του 19 και μετά ξεκίνησε να... Δηλαδή το 18 πήραμε την έγκριση και μεγάλωσε το εθνικό απόθεμα και αντί τότε να δοθεί στους πραγματικούς παραγωγούς, ξεκίνησε από το 19 και μετά το πάρτι.
0: Λοιπόν, κύριε Μόσχο, επειδή είναι πολύ μεγάλο το θέμα και ούτως ή άλλως
1: θα επανέλθουμε.
0: Θέλουμε να κάνουμε,
1: θα
0: και,
1: κάνουμε
0: μια
1: και μια
0: συζήτηση
1: πολιτική
0: για τις προτάσεις της Ελλάς γενικώς για τον πρωτογενή τομέα. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε αναλυτικά. Αν γίνεται να είστε και εδώ κοντά μας, ακόμα καλύτερα.
2: Μακάρι να το καταφέρουμε και αυτό. Εγώ έχω μια πρόταση να σας κάνω. Δεν ξέρω αν μπορεί να επιτευχθεί ή όχι. Πάρτε και ένα τηλέφωνο τον υπουργό αυτόν που ήρθε εδώ για να τα αλλάξει όλα, να μας πει πώς θα αλλάξουν όλα, πότε θα γίνουν οι δηλώσεις και πότε θα πάρουμε χρήματα. Γιατί όταν η Ευρώπη σε προειδοποιεί ότι δεν θα πάρεις...
0: Δεν εισακούονται τα αιτήματά μας, κύριε μου.
2: Την άξιστο όμως να το λέτε, λοιπόν, ότι πήραμε τον υπουργό και δεν βγαίνει. Να ξέρουμε και εμείς την πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την συζήτηση.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Δυστυχώς θα το πετσοκόψουμε τώρα το τραγούδι, γιατί πετσοκόψαμε τη Γερμανία χθες και έχουμε λόγους να συνομιλήσουμε με τον Απόστολο Βατζιβάνη.
1: Έπαιξε άμυνα,
0: Δεν θάμπωσε, αλλά.
1: Καλά, δεν πήγε να θάμπωσε στη Γερμανία.
0: Εφάρμοσε την τακτική.
1: Να κερδάμε.
0: Την τακτική του κλεφτοπολέμου. Όπως...
1: Και έχασε και 3-4 ευκαιρίες.
0: Εντάξει. Δύο καλές ευκαιρίες είχε πέραν τον κόλ. Καλημέρα, Απόστολο Βατζιβάνη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Πάντως του Κουρμπέλη θα πήγαινε μέσα αν δεν χτύπαγε από την άλλη μεριά.
0: Από την άλλη γωνία, ναι.
3: Ναι, έτσι για να μην λέμε και για τύχη και τα λοιπά.
0: Ο Κουρμπέλης που όλοι βγήκανε να σταυρώσουν τον Γιωβάνοβιτς, που πάμε με τον Κουρμπέλη. Από τους καλύτερους παίκτες του παιχνίδι με τη Σερβία, σκόρερ στο δεύτερο αγώνα. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Ναι.
0: Οι γνώστες του καφέ.
2: Νομίζω ότι η Εθνική κάνει αυτό που πρέπει, κυρίως όταν απέναντί της έχει ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι η Γερμανία που. Μετά την ισοπαλία στην Ολλανδία ψαχνόταν για νίκη και αυτό φυσικά η δική μας ήταν προσεκτική. Και επειδή ακριβώς υπάρχει το υλικό που όταν η μπάλα φύγει μπροστά αντεπιάστους, εκμεταλλεύτηκε, εγώ θα έλεγα αρχικά την ψυχολογική κόπωση των Γερμανών που βλέπαν ότι δεν μπορούν να σκοράρουν και άρχισαν να ανοίγουν λίγο οι χώροι τους, να πιέζουν και εκεί η Εθνική... Έκανε την πρώτη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη που λες βάλ το αγόρι μου εκεί να τελειώνουμε. Και ευτυχώς που ήρθε τον γκολ του Κουρμπέλη και αυτό τους αποτέλειωσε και ψυχολογικά αλλά και αγωνιστικά.
0: Κοίτα, οι Γερμανοί είχαν μια υπεροχή
3: μετά το 55,
0: στην κατοχή και μια πίεση γύρω-γύρω, αλλά δεν κάνανε ευκαιρίες. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τα μακρινά σουτ που έβγαλε, τα τρία μακρινά σουτ που έβγαλε ο Τζολάκης, το φάουλ, το ένα και τα δύο στη ροή του αγώνα έξω από την περιοχή που έβαλε ο Τζολάκης, δεν έχουν κάνει, ξέρεις, την ευκαιρία
2: η
0: που
2: εθνική,
0: λες.
2: Η εθνική θυμίζει την εθνική του 4 με ποια έννοια. Παίκτες οι οποίοι παίζουν στο εξωτερικό, τερματοφύλακα ο οποίος είναι εκεί, όπως τότε ο Νικοπολίδης, έτσι τώρα ο Τζολάκης, υπάρχει και ο Βλαχοδήμος, μην το ξεχνάμε.
0: Πάρα
2: πολύ καλούς. Και παίζει με ένα σύστημα και με μια ποιότητα που όταν ακούς τον Σβαϊνστάιγερ να λέει εμείς δεν έχουμε Τζόλι, Παυλίδη και Καρέτσα, καταλαβαίνεις ότι βέβαια όλη αυτή η εθνική κάτι καλό έχει.
0: Να σου πω πόσους ήξερες από την βασικά, αλλά δεν λέω για σένα τώρα, για το ευρύ κοινό λέω εγώ.
2: Το Γκίμιχ. Ναι. Κανέναν άλλο δεν ξέραμε. Δηλαδή αυτή η εθνική Γερμανία θυμίζει μια εθνική μέτρια. Μπορώ να σου πω ότι η Σερβία είναι καλύτερη αγωνιστικά.
0: Ναι, αλλά Σερβία. Σε ονόματα τουλάχιστον. Ναι. Εγώ τους λέω
2: αγωνιστικά. Δεν έχει. Και νομίζω ότι πλέον και ο Κλοπ ψάχνεται. Ψάχνει να βρει παίκτες, ψάχνει να βρει μία για να φτιάξει μία τουλάχιστον αξιοπρεπή εθνική ομάδα της Γερμανίας.
0: Λοιπόν, πάντως για να μην θεροβατούμε, έξι βαθμοί, μακριά έξι βαθμούς από τη Σερβία που έχασε και από τους Ολλανδούς, γιατί αυτό είναι ο
2: στόχος.
0: Δεν πάμε για να κερδίσουμε, να κατακτήσουμε το Nations League τώρα, παιδιά.
2: Νομίζω ότι ο στόχος του να μείνει στην κατηγορία είναι όλο και πιο κοντά. Δηλαδή το 6-0 με τους
3: Ολλανδούς. Αν κερδίσουμε και τους Ολλανδούς, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
2: Και η ισοπαλία να πάρεις με τους Ολλανδούς στην Τούμπα την Πέμπτη, πάλι πρώτος είσαι. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλεις εσύ τώρα να κλειδώσεις την παραμονή σου.
3: Και από έχουμε παίξει και δύο αγώνες εκτός έδρας.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Και θα αγχωθείς τώρα στην Τούμπα. Εγώ.
0: Συμβαίνει αυτό.
3: Θα είναι γεμάτη η Τούμπα και αγκρεμμένη.
2: Και βάλτε στο μυαλό σας να υπήρχε και ο Κωνσταντέλιας. Άσχετα με τον δραματισμό.
0: Σκέψου να δονήσει τις κερκίδες της Τούμπας στο σύνθημα Κωνσταντέλιας ο ΑΕΟ ΑΕΟ.
2: Ναι.
0: Ξέρω, κάποιοι μπορεί να είναι λίγο αμηχανάκι.
2: Νομίζω το Super Cup ήταν από τα ωραιότερα που είδαμε.
3: Όχι, είδαμε τι θα γίνει φέτος. Με τον Μπάου. Το είδαμε μια χαρά. Και ο Ολυμπιακός χτες έβγε μπροστά και στο τέλος ζορίστηκε.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έπαιζε με ένα ψηλό γιατί το Μιλουτίνοφ τον προστατεύει, έχει διαβολοβδομάδα. Ο Ταϊρικ Τζόουνς εκτείει την ποινή, τον δηλώνει για να από τις 7 έχουν μείνει 5. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δυνατός και άμα προσθέσει και την τελευταία μεταγραφή που ακούγεται έτσι, τον ψηλό
0: του Μοντεγιούνας,
2: τον Μοντεγιούνας θα γίνει ακόμα πιο δυνατός. Είναι ετοιμάζει ομάδα Ευρωλίγκας και νομίζω ότι θα δεινοπαθήσουν όσοι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα θα περάσουν από την
3: Ελλάδα. Και με τον Άρη.
2: Αν περάσουν από την
0: Λοιπόν, επειδή έχει έρθει άλλη ομάδα.
3: Άλλη ομάδα
0: εδώ
3: πέρα.
2: Λοιπόν, σηκωθείτε να φύγετε, γιατί δεν θα βλέπω καλά.
0: Θα εκτίσουμε εμείς ποινή. Φύγαμε, λοιπόν.
1: Βάνα Λυκομίδη, δελτίο ειδήσεων και με Δέσποινα Μπαρδάκου για την κίνηση.
0: Επόμενη ώρα κοντά σας, Βούλα και Χαγιά. Και εμείς αύριο να είμαστε καλά, λίγο μετά τις 9.
1: Γεια σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ολοσχερώς καταστράφηκε η καφετέρια επί της οδού Κασταμόνη στη Νέα Ιωνία μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 4.30 τα ξημερώματα και τώρα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Η καφετέρια βρίσκεται στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας και η φωτιά επεκτάθηκε στους υπόλοιπους ορόφους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την πυροσβεστική, έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια των άλλων ορόφων, ενώ σε διαμέρισμα του Δευτέρου κάει και ένα υπνοδωμάτιο. Εκενώθηκε όλη η πολυκατοικία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, απομακρύνθηκαν 6 ένοικοι. Το κατάστημα κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό. Η αστυνομία τότε είχε ταυτοποιήσει τους δράστες ως μέλη σκληρής συμμορίας νονών της νύχτας. Σύμφωνα με τους περίοικους, στους τελευταίους μήνες η καφετέρια ήταν κλειστή. Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα εντός εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού κατά Κουζίνου στο κέντρο της Αθήνας. Εξαιτίας της φωτιάς διακόπηκε και η κυκλοφορία στη Θεμιστοκλέους. Για την διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Τώρα, για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και στο σημείο της φωτιάς, δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και γενικότερα στην Αθήνα, θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Μπαρδάκου. Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως Νικηταρά αυτή την ώρα. Στο κέντρο της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα στη συμβολή της Βασιλής Σοφίας με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, η κυκλοφορία διεξάγεται σχετικά ομαλά. Ωστόσο, η κίνηση αυξάνεται σταδιακά, κυρίως στα ρεύματα ανόδου των λεωφόρων. Παρόμοια εικόνα και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Καραμαγκά, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ κίνηση παρατηρείται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν και οι αυτοψίες στα παρακείμενα κτίρια από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να αποτυπωθεί το εύρος των ζημιών και να ελεγχθεί η στατικότητα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης ανέφερε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι οι έλεγχοι θα έχουν ως βασικό αντικείμενο την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κατασκευών. Συνεχίζονται και οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με πιθανότερο σενάριο τη διαρροή φυσικού αερίου. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για όλους. Υπάρχουν εικασίες που γίνονται, ωστόσο μένει να αποδειχτεί κατά πόσο ήταν το φυσικό αέριο ή κάποια άλλη αιτία που προκάλεσε την καταστροφή. Επισήμως δεν ξέρουμε την αιτία, είπε στον Αθήνα 984 ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μεθαύριο Τετάρτη, ανήμερα της ανακοίνωσης όπως έχει προαναγγελθεί, της επέκτασης έως τις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν εφόσον ληφθούν υπόψη η πορεία ως τότε της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, οι πρωτοβουλίες από τα ίδια τα δηληστήρια, καθώς και το κλίμα που θα διαμορφωθεί στις Βρυξέλλες απέναντι στο αίτημα και της χώρας μας για δημοσιονομική ευελιξία, ώστε η Αθήνα να προχωρήσει σε προσωρινή μείωση του εθνικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ξεπέρασε και πάλι τα ξημερώματα τα 106 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent μετά το όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για κεχηρία. Πάντως, αυτή την ώρα η τιμή υποχωρεί ξανά ελάχιστα κάτω από τα 100 δολάρια. Σε νέες δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράν για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Αρχίζουν σήμερα τα διαδόσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστήριου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, ηθοποιός και χορεύτρια που υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικότερες παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και του θεάτρου της δεκαετίας του 60. Πρωταγωνίστησε σε 23 ταινίες ενώ αποσύρθηκε νωρίς από τα φώτα της δημοσιότητας. Στη διεθνή επικαιρότητα ξανά, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τα διαπιστευτήρια των Ολλανδών διπλωματών που εκπροσωπούν τη χώρα τους ενώπιον της Παλαιστινιακής Αρχής, που έχει έδρα της στην Ραμάλα, μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Ολλανδία σε βάρος των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Την λύπη του για την αχρίαστη απόφαση, όπως την χαρακτήρισε, εξέφρασε ο Ολλανδός Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα του εξετάζει την απάντησή της. Οι διαδηλωτές που ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία παρέμειναν για δεύτερη νύχτα στον καταβλισμό διαμαρτυρίας που έχουν δημιουργήσει στην καρδιά της Μαδρίτης, διατηρώντας την πίεση στις αρχές. Και να πάμε στον καιρό. Πρόσχερες βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Η Βούλα και Χαγιά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αθήνα 984.

Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, να είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας, στον 984, στο ραδιοσταθμό της πόλης. Πάμε παρέα μαζί μέχρι τις 11, είμαι η Βούλα και Χαγιά και θα προσπαθήσουμε μαζί να δούμε την επικαιρότητα, την πολιτική και όχι μόνο γιατί η κοινωνική προέχει. Και φυσικά θα κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις, τα ξέρετε, αλλά εγώ οφείλω να σας τα υπενθυμίσω. Καλείτε στο 213-09-09-100, ο Σταύρος Αμάραντος επικοινωνεί μαζί σας. Στέλνετε email στο 984-παπάκι, στο 984-ονέρ-παπάκι, τρίτη προσπάθεια, στην τέταρτη καίγεσαι. Λοιπόν, 984-ονέρ, παπάκι, gmail.com. Τόπα. Πάμε και στο Viber 6948-984-984. Τους γνωρίζετε τους τρόπους. Θέλουμε να υπάρχει διάδραση, να επικοινωνείτε μαζί μας. Στείλτε τα μηνύματά μας, γιατί έχουμε σήμερα να πούμε πολλά. Ο Χρήστος Κόκκινος είναι στη μουσική επιμέλεια, η Βαρβάρα Βιτζιλέου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή και ο Νίκος Αγγελόπουλος εδώ μαζί μου στο στούντιο στη ρύθμιση του ήχου. Και τώρα έχουμε μπει στο δεύτερο 24ωρο και επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή σε σχέση με την αποκάλυψη της Wall Street Journal, ένα θέμα το οποίο θα δυσκολευτείτε ακόμη και αν κουγκλάρετε να το βρείτε, για κάποιες επαφές που είχε η κυρία Γκίλ Φόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης, σε σχέση με βαλκανικές χώρες, ας το πούμε έτσι, αλλά και σε σχέση με την δύναμη και την ισχύ που φέρονται να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες κατά τα λεγόμενα και που φέρεται να είπε η κυρία Γκίλ Φόιλ, ας χρησιμοποιούμε προσεκτικές διατυπώσεις, η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Γιατί το λέω τούτο? Διότι σύμφωνα με το αναλυτικό και πλήρες ρεπορτάζ της Wall Street Journal, επαναλαμβάνω, ενός επίσημου αμερικανικού μέσου ενημέρωσης, η κυρία Γκίλ Φόιλ μαζί με έναν πολύ στενό της συνεργάτη Ελληνοαμερικανό, τον κύριο Μαραφάτσο, ο οποίος έχει σχέσεις και με τον Λευκό Οίκο, τον πρόεδρο Τραμπ, παρενέβη επειδή η τότε ρουμανική κυβέρνηση, η οποία οδηγήθηκε σε πτώση, δεν ήταν πολύ θετικά διακείμενη στον κάθετο οδικό, όχι κάθετο άξονα, ενεργειακό άξονα, για την μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Ευρώπη. Και κάπως έτσι, λίγες εβδομάδες μετά, αφού τους προειδοποίησε την τότε αυταρχική κυβέρνηση της Ρουμανίας, η κυβέρνηση αυτή έπεσε. Έπειτα από λίγες εβδομάδες λοιπόν φέρεται σε συνάντηση που είχε ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, να είπε ότι αυτό που συνέβη στη Ρουμανία μπορεί να συμβεί και εδώ, δηλαδή στη χώρα μας και παντού. Για να είμαστε δίκαιοι, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου, φέρεται να αντέδρασε πάρα πολύ έντονα σε αυτό που είπε η Αμερικανίδα πρέσβης και να της είπε ότι εδώ υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση, υπάρχει δημοκρατία και δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανένα μέσο για να υποκατασταθεί από ξένες δυνάμεις. Έκτοτε, και αυτό δεν περιλαμβάνεται στο ρεπορτάζ του Wall Street Journal, όλοι είχαμε μάθει από δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι υπήρχε ένας ηλεκτρισμός και μία, ας το πούμε, παγωμάρα επέλθη στις σχέσεις μεταξύ Γκίλ Φόιλ και Παπασταύρου. Το θέμα είναι ότι όλα μετά την δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ της Wall Street Journal, κανένα επίσημο μέλος της κυβέρνησης δεν έκανε δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα, για το οποίο υποθέτω, είμαι βεβαία δηλαδή, ότι γιατί αν δεν ερωτηθεί κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα, πολλά δεν πάνε καλά, αλλά ακόμη κάτι δεν πάει καλά, θα ερωτηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing στον ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Το λέω τούτο διότι από την κυβέρνηση δεν υπάρχει διάψευση.
Εν τούτης υπάρχουν ανακοινώσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά. Ο κύριος Χαρίτσης έβγαλε πρώτος χθες ανακοίνωση, και την Ελλάς υπό τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, που ζητούν να μάθουν για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε διάψευση αυτού του δημοσιεύματος, που εφόσον ισχύει λέει πολλά. Τώρα, υπάρχουν και άλλα που αφορούν τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Κοιτάζοντας πάντα το ρολόι, θέλω να προλάβω τους χρόνους. Όπως για παράδειγμα την ομιλία που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, στο Τορόντο του Καναδά, σε μια διεθνή διάσκεψη, όπου μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είπε ότι αν γνωρίζαμε πώς θα εξελισσόταν σε γεωπολιτικό επίπεδο, σε παγκόσμιο γεωπολιτικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο η κατάσταση, τότε ενδεχομένως να μην κάναμε αίτηση για να γίνει η χώρα μας μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, γιατί εμείς είμαστε μία μικρομεσαία χώρα. Και από εκείνη την πλευρά δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση. Εν τούτης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατακεραυνώνουν τον Υπουργό Εξωτερικών, θεωρώντας ότι αυτή η δήλωση, να λες ότι είμαστε μία μικρομεσαία χώρα και κακώς διεκδικήσαμε και πήραμε έστω και την προσωρινή παρουσία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι απαράδεκτη. Πάμε λίγο στα δικά μας. Την Τετάρτη έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει επιστρέψει ο κύριος Μητσοτάκης στην Αθήνα από την παρουσία του στις ΗΠΑ της Αμερικής. Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά πάσα βεβαιότητα θα ασχοληθεί με όλη αυτή την νέα ενεργειακή λαπά, τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και στα καύσιμα, εννοείται. Οι πληροφορίες από το κυβερνητικό ρεπορτάζ λένε ότι η κυβέρνηση ανά 15 μέρες θα επανέρχεται και θα ακοινώνει νέες ρυθμίσεις, νέα μέτρα, δηλαδή με το κουταλάκι, με δόσεις. Κάτι όμως που προσέξτε τη συντηρεί στην επικαιρότητα, ότι είναι η μεγάθυμη κυβέρνηση που δίνει και μεριμνά για τους πολίτες και καλώς κάνει. Όταν όμως το κάνεις με δοσολόγιο, δηλαδή κάθε 15 ημέρες, προφανώς αντί να κάνεις μια συνολική γενναία ρύθμιση που θα αφορά τους πάντες, προφανώς και θέλεις να βρίσκεσαι στο επίκεντρο με επικοινωνιακούς όρους, για να δίνεις κάθε φορά με το σταγονόμετρο κάτι, ανοίγοντας την κάνουλα, αλλά μη ικανοποιώντας ουσιαστικά τους πολίτες που υποφέρουν. Με τολμούν να περάσουν από το βενζινάδικο στην κάνουλα, αλλά μη ικανοποιώντας ουσιαστικά τους πολίτες που υποφέρουν. Με τολμούν να περάσουν από το βενζινάδικο για να σταθούν.

0: στην Λυσικράτους, στην Αθήνα. Και να κάνω μια παρατήρηση. Η παρατήρηση αυτή έχει να κάνει με το ότι είδαμε τις δύο πρώτες ημέρες που γινόταν και οι συγκλονιστικές προσπάθειες για τον εντοπισμό των 6 αγνοούμενων, η μία από τις γυναίκες και οφορούσε κιόλας, τη δημοτική αρχή παρούσα, 3-4 φορές μέτρησα την παρουσία του δημάρχου του κυρίου Δούκα, άλλες τόσες του αρμόδιου δημάρχου του κυρίου Χαρλάφτη. Οι πληροφορίες λένε ότι κάποια στιγμή εμφανίστηκε και ο υπουργός, δεν ξέρω ποιος υπουργός είναι, τον οποίο όμως δεν τον έδειξε καμία κάμερα, κανένα πλάνο, δεν έκανε καμία δήλωση. Σημειωτέων πως ο Δήμος διέθεσε και πολύ χρήσιμα εργαλεία, μηχανήματα για να απομακρυνθούν όλα αυτά τα μπάζα που είχαν καταπλακώσει τους απολεσθέντες. Αυτό που έχω να επισημάνω είναι ότι η κυβέρνηση, όπου δεν υπάρχει θετική είδηση, είναι απούσα. Και αυτό γίνεται συνειδητά, προφανώς τους το έχουν πει οι επικοινωνιολόγοι τους, να απόσχουν, να μην έχουν καμία επαφή με τραγικές και θλιβερές ειδήσεις, για να μην τους επικαλύπτει όλη αυτή η τραγωδία και ενδεχομένως να μην παίρνουν πάνω τους μερίδιο των ευθυνών που εν προκειμένου δεν μπορεί κάποιος να καταλογίσει στην κυβέρνηση του τι έγινε στο συγκεκριμένο κτίριο. Αυτό λοιπόν είναι μια επικοινωνιακή φόρμουλα και εξ αυτού του λόγου προσπαθώ να εξηγήσω το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης στο χθεσινό κυριακάτικο μήνυμά του, το οποίο εγώ πολλές φορές το λέω κήρυγμα, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά, δεν διατύπωσε συλληπιτήρια, δεν εξέφρασε την οδύνη του για την απώλεια αυτών των 6 ανθρώπων. Λοιπόν, το προσπερνώ γιατί θέλω να μπούμε λίγο και στην ουσία της συζήτησης, αφού καλημερίσω μάλλον, θα εξοικειωθώ με την νέα ώρα. Καλημέρα Βάσο, καλή εβδομάδα, περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Δεν έχουμε ακόμη τον καλεσμένο με τον οποίο θα συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Επομένως έχω μισό λεπτό για να σας πω ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας σε όλους ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Εγώ τώρα θέλω να καλημερίσω αμέσως τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι μηχανολόγος, μηχανικός, ενεργειακός επιθεωρητής. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χριστοδουλίδη. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
0: Θα θέλω με τα φώτα σας, κύριε Χριστοδουλίδη, με συγχωρείτε, σε σχέση με αυτό το τραγικό δυστύχημα, διότι τώρα έχουμε περάσει πια επισήμως και ανεπισήμως την επόμενη φάση. Η επόμενη φάση είναι η διερεύνηση των αιτίων αυτής της τραγωδίας. Τι μπορεί να προκάλεψε αυτήν την απίστευτη έκρηξη. Να σας πω εγώ που μένω στην περιοχή του πρώτου νεκροταφείου από την πίσω πλευρά, το πρωί της Παρασκευής, ειλικρινά συγκλονίστηκα από τον θόρυβο που ακούστηκε στο δικό μου σπίτι. Άρα τι προκάλεσε αυτή τη τόσο ισχυρή έκρηξη?
1: Με βάση τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και από την πυροσβεστική υπηρεσία και από τους τεχνικούς του Δήμου Αθηναίων, φαίνεται ότι υπήρχε μια διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του ακινήτου του δεύτερου όρφου του κτηρίου, στην πλάκα, και από εκεί προκλήθηκε η έκρηξη. Το θέμα είναι γιατί προκλήθηκε η έκρηξη και πώς συνέβη αυτό. Mm-hmm. Αυτό που φαίνεται σε πρώτη φάση είναι να υπήρχε κάποια μικρή διαρροή στο δίκτυο της ενεργής παροχής που υπήρχε στο δεύτερο όροφο, από κάποια συσκευή ή από κάποια αστοχία τμήματος του σωλήνα, του παροχετευτικού εννοώ, όπου δεν εντοπίστηκε αμέσως, διότι ήδη θα είχε ξεκινήσει από το προηγούμενο βράδυ, σιγά σιγά συγκεντρωνόταν, σορευόταν το φυσικό αέριο σε ένα κλειστό σπίτι, όπου φαντάζομαι ότι επειδή έκανε και λίγο ψύχρα το βράδυ, τα κουφώματα ήταν όλα κλειστά, σφραγισμένα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ένας ή δύο, εν πάση περιπτώσει, ένικοι, αντελήφθησαν λόγω της χαρακτηριστικής οσμής που έχει το φυσικό αέριο, σηκώθηκαν, κοιμώθησαν μάλλον οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται, ανοίγοντας κάποιον ηλεκτρικό

0: ηλεκτρικό διακόπτη. Προφανώς δημιουργήθηκε αυτό το άρκ το ηλεκτρικό, στην θύρας εννοώ, με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη. Η έκρηξη γίνεται όταν η περιεκτικότητα του φυσικού αερίου σε ένα χώρο είναι κατά αναλογία όγκου πάνω από 5% και κάτω από 15%. Όταν υπάρχει αυτή η αναλογία όγκου αέρα, φυσικού αερίου στον όγκο του αέρα, μπορεί να δημιουργηθεί κατά μεγάλη πιθανότητα έκρηξη, εφόσον υπάρχει παρουσία γυμνής φλόγας, σπινθήρα και ακόμα και ένα άνοιγμα ενός ηλεκτρικού διακόπτη μιας ηλεκτρικής συσκευής.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό. Γιατί είμαστε πολλοί χρήστες
0: φυσικού
1: αερίου. Έτσι δηλαδή υπάρχει μία διαρροή και γίνονται κρίξεις και βρίσκεται κάτω από τα χαλάσματα. Το λέω αυτό διότι πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο τι μπορεί να έφτιαξε συγκεκριμένη περίπτωση. Μία πρόχειρο κατασκευή, μία παράνομη κατασκευή. Αν δηλαδή η υπηρεσία, η αρμόδια για το φυσικό αέριο, η ΔΕΠΑ, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται.
0: ΕΔΑ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και ζητώ συγγνώμη που ανέφερα το ΔΕΠΑ. ΕΔΑ λοιπόν κάνει ελέγχους, δεν λοιπόν, υπάρχει ένα προειδοποιητικό καμπανάκι, γιατί εδώ υπάρχει και μια ευρύτερη ανησυχία, καταλαβαίνετε. Αν υπάρχει διαρροή, βρίσκεσαι νεκρός την επόμενη μέρα.
0: Εδώ ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο που από την εμπειρία μου σαν τεχνικός που ασχολούμαι και με μελέτες και με επιβλέψεις και με εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, θα σας πω από την εμπειρία μου, χωρίς να έχω το επίσημο πόρισμα για να μπορώ να ερμηνεύσω κάποια πράγματα και ούτε θέλω να γίνω βασιλικότερος του βασιλείου από τους συναδέλφους μου οι οποίοι κάνω αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη η διερεύνηση. Εγώ έχω εντοπίσει δύο συγκεκριμένα προβλήματα από την εμπειρία μου, την οποία αυτή καταθέτω και ο καθένας. Όχι, ο καθένας, μάλλον οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να τα λάβουν σοβαρά υπόψη. Λοιπόν, ο τεχνικός κανονισμός φυσικού αερίου λέει ότι κάθε χρόνο πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται όλες οι συσκευές αερίου που βρίσκονται εντός του σπιτιού, είτε είναι ταχυθερμοσύμφωνες, είτε μαγειρικές συσκευές, είτε τζάκι αερίου, είτε λεβιτάκι αερίου.
1: Και εντός του σπιτιού, όχι μόνο εξωτερικές εγκαταστάσεις.
0: Όχι, και εντός του σπιτιού. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι γίνονται αυτές οι συντηρήσεις, γίνονται αυτές οι επιθεωρήσεις. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Εφόσον δεν σε υποχρεώνει η νομοθεσία να υποβάλεις ηλεκτρονικά τα δελτία συντηρήσεων, επιθεωρήσεων και τα πιστοποιητικά σε κάποια πλατφόρμα, ας πούμε της ΕΔΑ για παράδειγμα, ώστε να δεσμεύεται και ο ιδιοκτήτης ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω κάνει την προβλεπόμενη ετήσια συντήρηση, να και το πιστοποιητικό, να και το δελτίο τεχνικού ελέγχου, το οποίο στο ανεβάζω στην πλατφόρμα με τα στοιχεία της ενεργής παροχής μου. Σας λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Δεύτερον. Σου λέει ο τεχνικός κανονισμός κάθε 4 χρόνια πρέπει να κάνεις έναν περιοδικό έλεγχο, μια επιθεώρηση, λέγεται έλεγχος δοκιμών στεγανότητας, για να δεις ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή από πουθενά στο εσωτερικό σου δίκτυο. Υποτίθεται ότι γίνεται κάθε 4 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο το διάστημα, αλλά εμπάσχετο αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ωραία, αυτός ο έλεγχος πώς πιστοποιείται, αυτό το πιστοποιητικό δοκιμών για στεγανότητα υποβάλλεται πουθενά ή απλά το κάνει κάποιος.
1: Περνάει ένα συνεργείο και λέει εντάξει.
0: Ναι, άρα αυτά για μένα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά για να δεσμεύεσαι με διανόμου ότι έχουν γίνει. Ένα το κρατούμενο. Ποιος το κάνει, είναι πιστοποιημένος ή είναι κάποιος άλλος ο οποίος χρησιμοποιεί τη σφραγίδα και την υπογραφή του ενώ δεν είναι στο μητρό της εταιρείας, για παράδειγμα σας λέω. Τρίτον, για ποιο λόγο δεν επιβάλλεται υποχρεωτικά και όχι προαιρετικά όταν έχεις τέτοιες συσκευές εντός της κατοικίας σου να υπάρχει ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων τοποθετημένος μέσω σπίτι συνδεδεμένος με την γενική ηλεκτροβάνα της παροχής.
1: Ο γιατί οποίος ανιχνευτής θα βγάζει και κάποιο θόρυβο προειδοποιητικό σαν αλάρμ.
0: Ναι, σύστημα, βεβαίως. Οι ανιχνευτές θα έχουν κινητική. Το πιο απλό. Αυτό όλο μαζί. Ηλεκτροβάνα, καλώδιο ανιχνευτής, 250-300 ευρώ είναι στην πιάτσα η τιμή. Το κάνουμε και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Γιατί μπορεί να μην το επιβάλλει ο κανονισμός, αλλά για λόγους ασφαλείας, και είδατε, και δεν είναι μόνο αυτό, είχε συμβεί και κάτι ανάλογο στη Συγκρού το 2022, σας θυμίζω,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή μπορεί να συμβεί και άλλο, καλό είναι να αναθεωρηθεί ο υφιστάμενος τεχνικός κανονισμός φυσικού αερίου ώστε να επιβάλλει υποχρεωτικά την εγκατάσταση ανιχνευτή αερίου με σύνδεση με την ηλεκτροβάνα η οποία θα διακόπτει όταν ανιχνεύσει μια συγκεκριμένη περιεκτικότητα φυσικού αερίου, ώστε να μην υπάρχει καμία παροχή. Αυτή είναι
1: και
0: η μεγαλύτερη
1: ασφαλιστική
0: πίδα.
1: Και εγώ θα έλεγα ακόμη και στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις στα σπίτια, ναι,
0: λέω,
1: ναι,
0: όχι
1: μόνο στα από εδώ και πέρα.
0: Όχι, λέω,
1: σε όλους.
0: Όχι, να γίνει σε όλους. Ναι, ενώ σωστά το λέτε. Και ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Διότι αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Διότι όλα τα άλλα, να σας πω κάτι. Το ότι έκανα εγώ σήμερα ένα καρδιογράφημα και μου είπε ο καρδιολόγος μου ότι είμαι εντάξει, γερός κτλ. Και μετά από ένα μήνα, δύο μήνες παθαίνω έμφραγμα, διότι τη δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί να φαίνονται όλα καλά, αλλά δεν ξέρεις αν συμβεί το μοιραίο, η αστοχία, η οποιαδήποτε δυσλειτουργία σε δεύτερο χρόνο που, δεν είναι, που είναι μέσα στην περιοδικότητα των 4 ετών. Καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι.
0: Άρα... καλή είναι η προληπτική έλεγχη, οι επιθεωρήσεις και οι συντηρήσεις, αλλά πρέπει να έχεις real time και ένα επίπεδο παραπάνω ασφάλειας, όπου είναι αυτό που σας είπα, το σύστημα ανίχνευσης διαρροής αερίου με σύνδεση με την ηλεκτροβάνα η οποία θα κλείνει την παροχέτευση ακαριαία.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, μέχρι να γίνει αυτό, στους φίλους ακροατές θα συμβούλευα αν... μυρίσουν κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή αν υπάρχει κάποια δυσοσμία μέσα στο σπίτι, ναι, που σε παραπέμπει σε οσμή φυσικού αέριου, γιατί ξέρετε έχει μια χαρακτηριστική έτσι, δυσάρεστη οσμή θα έλεγα, όπως όταν ανοίγουμε τον καζά και να ψήσουμε καφέ,
1: ναι,
0: τη φιάλη, δηλαδή, μέχρι να ανάψει η φλόγα σας έρχεται μια έτσι,
1: ναι, ναι,
0: άσχημη μυρωδιά. Αυτό αν το εντοπίσουμε αυτόματα, manual, πάμε κλείνουμε τη βάνα του φυσικού αερίου που παροχετεύει το σπίτι μας, που φυσικά ξέρουμε που βρίσκεται στο μπαλκόνι ή έξω από το διαμέρισμα, ανοίγουμε όλα τα κουφώματα να αεριστεί το σπίτι για να εκτονωθεί όλο το φυσικό αέριο και προς Θεού δεν ανάβουμε καμία φλόγα, δεν ανοίγουμε κανένα ηλεκτρικό διακόπτη, καμία ηλεκτρική συσκευή, κινητά, οτιδήποτε έχει κίνδυνο να δημιουργηθεί σπινθήρας.
1: Από το σπινθήρα η έκρηξη.
0: Και μετά φέρουμε τηλέφωνο την πυροσβεστική, την ΕΔΑ, να έρθει το αρμόδιο 24 ώρες 24 ώρες λειτουργεί στην ΕΔΑ αυτό το κλιμάκι, για να έρθει αμέσως να λάβει...
1: Να κάνει και τον απαραίτητο έλεγχο.
0: Έλεγχο, ναι, και να ασφαλίσει το σύστημα.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα πολύ χρήσιμα που μας αναφέρατε, γιατί εδώ πέρα πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας και όχι στοιχειώδη. Δηλαδή, σε αυτά τα ζητήματα νομίζω θα έπρεπε να υπάρχουν πάρα πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι.
0: Και μην ξεχνάτε, έχουμε και ένα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο, στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας είναι το δίκτυο του φυσικού αερίου, είναι παλιό, διότι χρησιμοποιεί εδώ τους σωλήνες του φωταερίου που ήταν πριν από πολλά χρόνια.
1: Και είναι μπορεί να έχουν υποστεί και διάβρωση, δεν ξέρω.
0: Όχι, μπορεί, σας το λέω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αναφερθήκατε και στο προηγούμενο δυστύχημα στη Συγκρού, πάλι,
0: ναι,
1: γειτονική,
0: ναι, ναι,
1: περιοχή, πολύ δίπλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ότι ακριβώς,
0: ναι, θα πρέπει λίγο να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς, προκειμένου φαντάζομαι ότι γίνονται έλεγχοι, ακόμα και αν είναι παλιό. Αλλά πρέπει να αντικατασταθεί σύντομα το παλιό χιτοσιδερένιο δίκτυο του φωτοαερίου με σύγχρονο δίκτυο που είναι από πολυεθυλένιο, δηλαδή πλαστικό σωλήνας που δεν διαβρώνεται κτλ. Και έχει όλες τις απαιτήσεις, τις σύγχρονες απαιτήσεις των κανονισμών ασφαλείας.
1: Κύριε Χριστοδουλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Δέσποινα Παρδάκου μαζί μας και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ολοσχερός καταστράφηκε η καφετέρια επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στις 4.30 τα ξημερώματα. Μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια των άλλων ορόφων. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα εντός εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού Καταγουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το ύψος της Ακαδημίας μέχρι Νικηταρά. Αρχίζουν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας μετά τη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας. Τα δύο διπλανά κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει εκεί να γίνουν αντιστηρίξεις, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να φύγουν και κομμάτια με μία απλή βροχόπτωση, είπε στην Αθήνα 84 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Η μείωση του κόστους ενέργειας στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Τετάρτης ανήμερα της ανακοίνωσης της επέκτασης ως τις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Αρχίζουν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Και ο καιρός πρόσκαιρες βροχές αναμένονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο και πάλι στη Βούλα και Χαγιά.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εμείς είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, είμαστε πάντα στο 984. Η εκπομπή Δευτέρα Παρουσία. Με και Χαγιά στο μικρόφωνο εδώ παρέα με τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοσταθμού της πόλης. Τώρα εγώ θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όρεμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telecom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τώρα, καλημέρα στον Νικόλα, στην Εύη, στον Κώστα. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξέχασα να σας πω στην αρχή της εκπομπής για αυτές τις απίστευτες δηλώσεις που ακούμε από κυβερνητικά στελέχη, σαν να διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα πει την πιο ακραία δήλωση, από το ότι είναι γεμάτες οι εθνικοί οδοί του κυρίου Τσιάρα, που αυτό δείχνει την ευημερία του ελληνικού λαού, μέχρι το απίστευτο και ακατάληπτο που είπε ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που εκφράζει τους νοικοκυρέους νοικοκύριδες και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Παναγία μου, αν είναι δυνατόν, πώς τα λένε? Δηλαδή, είναι απίστευτο. Καλά, ο εκτός συναγωνισμού υπουργός Υγείας δεν χρειάζεται να τον αναφέρω. Και άλλα πολλά, δηλαδή ο Κουλκουδίνας που μπήκε και κόφτης από το Μέγαρο Μαξίμου, μία φορά μίλησε ο Κουλκουδίνας, πήρε την προσήκουσα δημοσιότητα που του αναλογεί και μετά τον κόψανε, διότι είπε ότι άμα δεν έχεις λεφτά, δεν θέλεις μάλλον να χρησιμοποιείς 10 ευρώ κάθε ημέρα για να πηγαίνεις στη δουλειά σου, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία είναι και πάρα πολύ πολικά, όπως ξέρουμε, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα αλαζονίας τα έχει καταγγείλει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, και όχι μόνο. Βλέπω το ένα πίσω από το άλλο κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν θέση και να τα στιγματίζουν. Δεν ξέρω αν γίνεται για το Θεαθήνε ή αν γίνεται γιατί πραγματικά το πιστεύουν. Ελπίζω για το δεύτερο. Να καλημερίσω ευθύς αμέσως τον κύριο Δημήτρη Μελίδη. Ο κύριος Μελίδης είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Τι κάνετε? Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χαγιά. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά, κύριε Μελίδη, διότι με αυτά που ακούμε έτσι απορούμε, ειλικρινά σας λέω, σε τι χώρα ζούμε και αν πραγματικά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μας δουλεύουν ή να μας κοροϊδεύουν στα μούτρα. Και ζητώ συγγνώμη για την έκφραση και από εσάς και από τους ακροατές, διότι υπάρχουν πια πάρα πολλοί που υπερβαίνουν τα εσκαμμένα.
1: Όπως θα λέτε είναι.
0: Και
1: όπως
0: αυτό,
1: θα λέτε,
0: για να μην είμαι ισοπεδωτική, πολλές φορές αφορά και στελέχη και άλλων κομμάτων, δηλαδή όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος. Αλλά ας παραμείνουμε στην κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση είναι που κυβερνά και δίνει τον τόνο.
1: Κύριε Κεχαγιά, ξέρετε τι έχει συμβεί εδώ. Είναι κάτι πρωτότυπο. Για 8 χρόνια κυβερνούν πλέον, είναι δύο θητείες Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι τα επίπεδα λαζονίας που έχουν αποκτήσει ορισμένοι από αυτούς φτάνουν νομίζω σε επίπεδα δηλώσεων που ακούγαμε κάποτε από το εξωτερικό, σε χώρες που έχουν αυταρχικά καθεστώτα έτσι πολυετή, ας πούμε, ή παρουσία δεκαετιών, να πούμε, στη τιμόνη της χώρας. Είναι ανησυχητικά δείγματα, ξέρετε, όχι μόνο για το τι συμβαίνει σήμερα, αλλά εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου για το τι μέλη γενέστε. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουν φτάσει στο σημείο πλέον να κοροϊδεύουν την κοινωνία, να το πούμε πολύ απλά, το είπατε και εσείς πριν, το λέω πολύ απλά και λαϊκά κι εγώ, όταν μέσα στα μούτρα μας κοροϊδεύουν με τέτοιο πλέον τρόπο και δεν ανησυχούν ότι μπορεί αυτό να τους τιμωρήσει εκλογικά, δεν ανησυχούν ότι μπορεί να ρισκάρουν τη θέση τους λέγοντας ότι φτάσουν, γιατί είναι πραγματικά φοβερά αυτά που λέγονται στο δημόσιο λόγο, το είπατε κι εσείς, και με αποκορύφωμα και με αυτά που λέει και ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος δίνει και τον τόνο πολλές φορές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είμαστε σε μια κοινωνία η οποία πραγματικά πρέπει να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα. Γιατί έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες. Αργότερα ή γρηγορότερα θα γίνουν εκλογές. Εμείς έχουμε πει ότι προβλέπουμε ότι θα πάει ο κ. Μητσοτάκης προς τη λήξη της κυβερνητικής θητείας. Την προκήρυξη των εκλογών. Δεν θα κάνει προώρες. Λέμε λοιπόν, δεν βλέπουν τις δημοσκοπήσεις. Και να πάμε και λίγο εδώ τώρα για να κάνουμε τη μεγάλη κουβέντα. Πάμε και στην αντιπολίτευση. Τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία εδώ και 1,5 χρόνο? Λέγαμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα ευρύ μεγάλο προοδευτικό μέτωπο κομμάτων, συλλογικότητων, προσωπικότητων, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή,
2: δεν
1: το λέγαμε.
2: Όμως.
1: Δεν μας άκουσε κανείς. Βλέπουμε ότι τώρα εδώ πάλι στις δημοσκοπήσεις έχει αρχίσει μια κουβέντα. Πραγματικά εγώ απορώ με ανθρώπους που έχουν και μια εμπειρία στην πολιτική και μια ιστορία. Δεν αντιλαμβάνονται αυτό το πράγμα που γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά η μάχη της δεύτερης θέσης, αν ο ένας είναι στο 13, ο άλλος στο 14. Μα είναι δυνατόν? Έχουμε μπει σε αυτή την κουβέντα τόσο καιρό. Ποιος θα βγει δεύτερος και ποιος θα βγει τρίτος? Δεν βλέπουν ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία δυνατότητα πολιτικής αλλαγής όπως είναι τα πράγματα? Και λέμε, θα μου πείτε εσείς βέβαια τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Εμείς τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού κάναμε την προσπάθειά μας για να υπάρξει ενότητα, και ξαναλέω, αυτή η προσπάθεια δεν έγινε αποδεκτή από κανέναν, δεν έγινε από το ΠΑΣΟΚ, δεν έγινε από το κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν έγινε ούτε από την Νέα Αριστερά που είδαμε πως πήγε αυτό. Σήμερα λοιπόν λέμε ότι με όχημα τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που εξηγήθηκαν πολύ αναλυτικά στη Διεθνή και στη Θεσσαλονίκη, παρότι θα μου επιτρέψετε να το κάνω και αυτό το σχόλιο, η προβολή των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι μειώνεται από συγκεκριμένα κέντρα ή μέσα ενημέρωσης, όχι από όλα ευτυχώς. Επομένως, αναγκαζόμαστε να εξηγούμε και να λέμε ξανά και ξανά ότι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα έχει πει ότι τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε πει ότι μπορεί να παίξει ρόλο κεντρικό η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα αγοράσει κόκκινα δάνεια και ανταρρυθμίσει προς όφελος των πολλών, προς όφελος των πολιτών. Έχουμε πει ότι ο ΕΦΚΑ μπορεί να γίνει ένας μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα μέσω της ενδυνάμωσής του και να λύσει μέχρι και το θέμα της στεγαστικής κρίσης, ενδυναμώνοντας τον ΕΦΚΑ, ο οποίος σε ένα σχέδιο το οποίο με πολύ κοστολογημένο και τεχνοκρατικό τρόπο έχει εξηγήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα, θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο και θα λύσει και το ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το ότι έχουμε υπογεννητικότητα, άρα έχουμε λιγότερους εργαζόμενους.
2: Έχετε πει όλα αυτά και πράγματι τα έχετε εκφωνήσει στο δημόσιο λόγο σας. Παρ' όλα αυτά το θέμα είναι, σας ακούει κανείς, κύριε Μαλίδη?
1: Παρ' όλα αυτά θα σας πω.
2: Για να το ερώτημα επιβάλλεται να σας το κάνω. Αντιλαμβάνεστε.
1: Καλά κάνετε. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό πάντως.
2: Την είσοδό σας στη Βουλή, με ποιο τρόπο?
1: Έχουμε φτάσει. Ακούστε με, για να διεκδικούμε την είσοδο μας στη Βουλή, εκεί που ήμασταν κυβερνητικό κόμμα, υπάρχουν κάποιες ευθύνες. Οι ευθύνες ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι προσπάθησαν να μικρύνουν ή να σιωπήσουν το κόμμα μας. Θυμάστε, τα είχαμε πει και σε παλιότερη εκπομπή σας παλιά, ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια αποσιώπησης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτυχε ευτυχώς. Αλλάξαμε πολιτική ηγεσία. Όλοι όσοι ήταν να φύγουν ή θέλαν να πάνε κάπου αλλού, σήμερα βλέπουμε ότι βρίσκονται σε ένα κενό αέρος, καθώς από ό,τι φαίνεται αυτή η στρατιά ανεξαρτήτων βουλευτών που υπάρχει σήμερα στη Βουλή και που πλήττει τον κοινοβουλευτισμό, και θα τα λέμε αυτά διαρκώς. Όσο και αν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αλλαγή νοοτροπίας, υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ και δηλώνουν ανεξάρτητοι, δεν δώσαν τις έδρες στο κόμμα τους πίσω και αυτή τη στιγμή έχουν αποδυναμώσει την αντιπολίτευση. Έχουμε τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές από όσοι υπήρχαν τις τελευταίες δεκαετίες στο Κοινοβούλιο.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Και αυτό, προσέξτε με, έχει ευθύνες πολιτικές συγκεκριμένες και αυτός που το κάνει, δηλαδή που έχει πάρει την έδρα αγκαλιά και έχει φύγει, αλλά και αυτός που θα τον υποδεχτεί. Και θα το πω και αυτό. Εάν όλοι αυτοί, η πλειοψηφία αυτών, οι οποίοι αποχώρησαν το ΣΥΡΙΖΑ...
2: Όμως, αλλά αυτό δεν, το ερώτημα δεν αφορά
1: εσάς. Η αλήθεια και τα γεγονότα θα μιλήσουν.
2: Αλλά
1: εγώ θα πω το εξής, και για να μην νομίζουν οι ακροατές μας ότι το λέμε αυτό από κάποιο κομματικό φανατισμό. Πάμε στην πολιτική λογική και στην πολιτική ηθική. Θεωρούν λογικό να ψηφίζεις σε ένα κόμμα το 2023, αυτό το κόμμα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, και μετά, επειδή κάποιος αποφάσισε ότι θέλει να φύγει από αυτό το κόμμα και να φτιάξει ένα άλλο, όλοι αυτοί μαζικά να αποχωρούν σιγά σιγά από το ένα κόμμα και με κάποιο τρόπο που θυμίζει επικοινωνιακό roll-out καμπάνιας, λίγο λίγο να εισέρχονται κατά τμήματα σε ένα άλλο κόμμα? Αυτό το πράγμα δηλαδή εξασφαλίζει στο μέλλον μια σωστή δημοκρατική λειτουργία? Και αν κάποιος το κάνει αυτό σήμερα, ποιος μας λέει ότι δεν το ξανακάνει και δεύτερη και τρίτη φορά? Ποιος μας λέει ότι κάποιος βουλευτής, για παράδειγμα, που έχει πάρει μια έδρα και την κάνει βόλτα από το ένα κόμμα στο άλλο, δεν θα συνεχίσει να το κάνει? Και όλα αυτά τελικά, να το πούμε και αυτό, ποιον ευνοούν? Μήπως τελικά ευνοούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση? Γιατί ξαναλέω, για να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία δύο συνεχόμενες θητείες και να φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι παραμένει πρώτη και μάλιστα με double score από το δεύτερο κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό. Γιατί θυμάστε ότι πριν από μερικούς μήνες είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου στη δεύτερη θέση. Τώρα έχουμε το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος.
2: Πέρυσι ήταν
1: θέση.
2: Αυτό. Ήταν λίγο ναι. Μετά τα Τέμπη το μεγαλειώδες.
1: Ακριβώς. Όταν λοιπόν το δεύτερο κόμμα το μόνο που κάνει απλά είναι να παίζει το ρόλο ενός placeholder 15 μονάδες κάτω από τη Νέα Δημοκρατία και να βλέπουμε ότι αυτό μάλιστα υποστηρίζεται με αλφαγιότητα και από ένα μέρος των συστημικών μέσων ή τέλος πάντων μια διαδικασία που δείχνει ότι θέλει να συνεχιστεί αυτό. Εμείς αναρωτιόμαστε ως ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία, έως πότε θα πάμε έτσι? Έως πότε θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία που θα έχει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη με διαφορά και θα υπάρχει μόνο μια συζήτηση για το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος? Λέμε λοιπόν εμείς ότι με όχημα τις σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή παραμένουμε παρά τις διασπάσεις μας το κόμμα το οποίο ήταν κυβέρνηση ακριβώς πριν τη Νέα Δημοκρατία, Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στελέχη, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό.
2: Εσείς βάζετε διλήμματα, κύριε Μελίδη, γιατί ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα μετά τον Πρωθυπουργό να βάζει διλήμματα. Το ή εμείς ή κανείς.
1: Το ή εμείς ή κανείς, καταρχάς, για να μιλάμε πολιτικά με όρους λογικής, το λες άμα είσαι πάρα πολύ κοντά στο πρώτο κόμμα και θεωρείς ότι έχει έρθει η ώρα να κάνεις την ανατροπή. Δεν προκύπτει το ή εμείς ή κανείς ότι αυτή τη στιγμή στηρίζεται. Εκτός από ανεδαφικό, θα μου επιτρέψετε να πω, εκπέμπει και μια λαζονία, η οποία νομίζω μάλλον δείχνει μια ανησυχία, μια απελπισία και όχι μια σιγουριά. Γιατί ξαναλέω, τα προηγούμενα χρόνια, θα το πω με σαφήνεια αυτό, υπάρχουν ευθύνες που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία και το 19 και το 23 και που σήμερα είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Αυτές οι ευθύνες, ξέρετε, έχουν όνομα και επώνυμο. Και αν κάποια στιγμή ο ιστορικός του μέλλοντος αναλύσει τι έχει συμβεί στη χώρα μας από το 19 και μετά και για κάποιον τρόπο διαρκώς βγαίνει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, να θυμίσω εδώ ότι είναι πρωτότυπο. Αν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία τρίτη συνεχόμενη φορά, ναι, θα μιλάμε για ένα γεγονός που δεν έχει προηγούμενο.
2: Ναι.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι αρέσκονται στο να θέτουν τέτοια διλήμματα, και εδώ να το πω αυτό, γιατί το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει μιλήσει, ξέρετε, υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δεν λέει κουβέντα για την πρόωρια πληρωμή του χρέους, δεν είπε τίποτα για τα 13 δις, μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ το ανέδειξε αυτό το θέμα. Το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδέχεται τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο που αποδέχεται και η Νέα Δημοκρατία, απλά μας λέει ότι θα κάνει μια άλλη διαχείριση. Άρα μιλάμε εδώ για αλλαγή διαχειριστή. Εμείς λοιπόν ως ΣΥΡΙΖΑ με σαφήνεια λέμε ότι αν οι πολίτες θέλουν να δουν πραγματική αλλαγή, να κλείσουν τα αυτιά τους στο τι λέει κάθε δημοσκόπηση που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χώρα, τις περισσότερες δημοσκοπήσεις κατά κεφαλή, νομίζω, από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Έχουμε δημοσκοπήσεις πλέον και 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Να μην ακούν οι πολίτες αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις, να ακούσουν τι λέει η τσέπη τους και να διαβάζουν τις θέσεις των κομμάτων,
2: δηλαδή,
1: τις προγραμματικές θέσεις.
2: Δηλαδή, εσείς τώρα απαρνείστε τις δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είπα αυτό. Είμαι σαφής. Λέω ότι άμα είναι να κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις, τότε για παράδειγμα πέρυσι που ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη, να λαμβάναμε αυτό το γεγονός για να κάνουμε πολιτική. Μα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτό λέω. Λέω ότι οι πολίτες που θέλουν να δουν αλλαγή, να κάτσουν και να ακούσουν τι λένε τα κόμματα. Τι θα κάνει το κάθε κόμμα. Αυτή η συζήτηση, ξέρετε, τις περισσότερες φορές μπαίνει σε δεύτερο και σε τρίτο πλανό. Είναι η πραγματική κουβέντα που πρέπει να κάνουμε.
2: Εσείς,
1: γιατί αν δεν πούμε.
2: Μελίδη, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω. Προσπαθείτε, κάνετε μία μάχη, έτσι, η οποία είναι μάχη με τον χρόνο, προκειμένου να ανακτήσετε λίγο την αξιοπιστία σας ως κόμμα, όχι ως πρόσωπα, λίμωνο, διότι το κόμμα σας έχει πληγεί πολλαπλώς τα τελευταία χρόνια, με διασπάσεις, αποχωρήσεις, τα πάντα. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν δημιουργούνται κάποιες σκιές. Για παράδειγμα, διαβάζω συνεχώς δημοσιεύματα και έρχονται και πληροφορίες ότι ο κύριος Πολάκης μπορεί να μην θέλει να είναι, μπορεί να θέλει να αποχωρήσει από το κόμμα, είναι δυσαρεστημένος, δεν υπάρχει ομόνοια στη συλλογική ηγεσία.
1: Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα.
2: Δεν μπορεί να φύγει, μπορεί να θέλει να γίνει αρχηγός. Αυτά τα ακούτε κι εσείς.
1: Τα ακούμε κι εμείς αυτά και προβάλλονται.
2: Και βάζουν προσκόμματα σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, αυτά όμως θα μου επιτρέψετε να πω ότι προβάλλονται συνήθως από συγκεκριμένα πάλι μέσα, τα οποία έχουν πάρει κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, εργολαβία το να δημιουργούν ζητήματα εσωτερικά στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο τώρα. Εγώ θα πω ότι η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προχωράει μια χαρά. Ο Παύλος Πολάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην επικαιρότητα κάνοντας κέρυες παρεμβάσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν. Τα είδατε τι έγινε και με τα ζητήματα με το Υπουργείο Υγείας, ο οποίος Παύλος Πολάκης αυτή τη στιγμή έχει και μια δυνατότητα να μιλάει και μαζικά σε ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο. Η Ένα Ιδρού κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο Κοινοβούλιο ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Νίκος ο Παπάς έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά εμείς λέμε στους πολίτες να κάτσουν και να το ακούσουν, γιατί είναι και τεχνοκρατικά στοιχειοθετημένο και πολιτικά δίνει λύση εκεί που δεν μιλούν οι άλλοι, εκεί που άλλοι σιωπούν, απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μια χαρά λειτουργεί η πολιτική ηγεσία και η συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, με αφορμή την αφετηρία που δόθηκε το καλοκαίρι, που έφυγαν από το κόμμα μας όλοι αυτοί που το προηγούμενο διάστημα, ενώ ήταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαιναν στα μέσα ενημέρωσης ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγαν στον κόσμο ψηφίστε κάτι άλλο. Έτσι έγινε η δημοσκοπική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατασκευάστηκε. Δεν έγινε επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε αυτά που έλεγε. Έλεγε επειδή ορισμένοι εξέπιπαν αυτό το μήνυμα μαζικά σε πάρα πολύ κόσμο, και σήμερα κάποιοι από αυτούς βρίσκονται ήδη στο κόμμα του κ. Τσίπρα και κάποιοι ακούμε ότι μπορεί να πάνε. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι από όπου καταλήξουν όλοι αυτοί, από εκεί θα συμπεράνουμε τελικά τι συνέβη την τελευταία τετραετία στον χώρο της αντιπολίτευσης. Και να πω, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, το οποίο όντως είναι πολύ σημαντικό, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί με όρους πολιτικής, λογικής, ηθικής συνέπειας και ενός πολιτικού σχεδιασμού που στόχο έχει να ακουστούμε στην κοινωνία. Και να πω και ένα παράδειγμα από τη Γερμανία, το Die Linke ήταν το αντικόμμα της αριστεράς, ήταν ακριβώς στην μια κατάσταση με εμάς πριν από μερικούς μήνες. Βλέπετε όμως ότι στο Βερολίνο πέτυχε μια μεγάλη νίκη.
2: Αυτό ίσως υπάρχει... είναι μια αντίδραση και στην τρομακτική άνοδο της ακροδεξιάς.
1: Βεβαίως.
2: Ελπίζω να μην το ζήσουμε εδώ στην
1: Κοιτάξτε. Ελπίζουμε και εμείς να μην το ζήσουμε, αλλά με αφορμή και αυτά που λέγατε πριν, τα σχόλια που κάνουν ορισμένοι της κυβέρνησης, που δημιουργούν, ξέρετε, αυτά όλα τρέφουν την αντιπολιτική, τρέφουν το άκρο αυτό της πολύ ακραίας δεξιάς ή των ναζιστικών μορφωμάτων ή γενικότερα αυτών των πολύ φασιστικών ιδεολογιών, γιατί όταν ακούς πολιτικούς να μιλούν έτσι, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί και μια πολύ μεγάλη ένταση στην κοινωνία, η οποία πολλές φορές κατευθύνεται προς την άκρα δεξιά, για λάθος λόγους φυσικά. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, το μεγάλο κόμμα της αριστεράς, το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, αποτελεί ανάγχωμα και ως προς αυτό, καθώς ξέρετε, εάν η πολιτική δεν έχει το κέριο στοιχείο της αξιοπιστίας, που αυτό προσπαθούμε εμείς να ανακτήσουμε σήμερα ως χώρος, όπως είπατε, γιατί ως πρόσωπα αυτοί που ήταν αξιόπιστοι δεν είναι σήμερα στο κόμμα μας. Και από εκεί μετά λέμε ότι ο μόνος τρόπος να υπάρχει συνέπεια μεταξύ και αυτών που λέμε και αυτών που γίνονται, αλλά και μια διαχρονικότητα στο πώς θα πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα, δηλαδή στο πώς θα μπορέσει να σχηματιστεί αυτό που λέμε ο αντίπαλος πόλος στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στην ακροδεξιά, λέμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί πέρα από ότι είναι το μεγάλο κόμμα της αριστεράς, παραδοσιακά και ιστορικά, ξέρετε, το ΣΥΡΙΖΑ δεν ιδρύθηκε το 2015, ιδρύθηκε πολύ παλαιότερα, αποτελεί τη συνέχεια του
2: πόλου.
1: Τα γνωρίζετε όμως αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι σήμερα να μην δίνουμε τόσο σημασία μεγάλη στο τι λένε οι αριθμοί των δημοσκοπήσεων, να ακούσουμε τις προτάσεις των κομμάτων και να κρίνουμε πολλές αντικειμενικά, όπως έκανε για παράδειγμα και στο Βερολίνο και στη Γερμανία και άλλα.
2: Ένα σύντομο σχόλιο θα ήθελα από εσάς για αυτή την περίεργη υπόθεση με την φερόμενη παρέμβαση της Αμερικανίδας πρέσβυρος σε άλλες χώρες, στη Ρουμανία, ότι συνέβαλε στην πτώση της τότε κυβέρνησης, της προηγούμενης, και ότι αυτό μπορεί να γίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή σε όλες τις χώρες,
1: εμείς
2: ακόμα
1: έχουμε...
2: και στη δική μας, και μεταφέρθηκε σύμφωνα με τη Wall Street Journal στα αυτιά υπουργού της κυβέρνησης.
1: Εμείς βγάλαμε ανακοίνωση, ξέρετε, για το θέμα αυτό ακριβώς, και λέμε ότι πρέπει εδώ να υπάρξει άπλο το φως και να δούμε τι έχει γίνει. Αλλά μου επιτρέπετε και ένα παράλληλο σχόλιο, να δούμε λίγο και αυτή την εξωτερική πολιτική που μας πολυδιαφημίζει η κυβέρνηση, του πόσο πετυχημένη είναι και πόσο καλές σχέσεις χτίζουν. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή το διεθνές πολιτικό γίγνεσθε είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με όρους μιας περίεργης μονοδιάστατης λογικής, ότι αν τα έχουμε καλά με τον έναν, τότε θα πάνε όλα καλά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μια πολύ πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που λάβανε υπόψη περισσότερα ζητήματα από ό,τι σήμερα, και λέμε ότι και κρούμε ξανά εδώ τον κόδωνα του κινδύνου να είμαστε πάντα έτοιμοι για οτιδήποτε συμβεί, αλλά κυρίως να έχουμε στο μυαλό μας ότι η κυβέρνηση αυτή είναι επικίνδυνη σε πολλαπλούς τομείς, πέρα από την οικονομία και την ακρίβεια που ακούμε και συνέχεια, και για την ανευθυνότητα που δίνει σε πολλά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Ενδείξεις όπως αυτό το χθεσινό δείχνουν ότι τα πράγματα πάντως δεν πάνε προς σωστή κατεύθυνση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μελίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που κάναμε σήμερα εδώ, στον 984, το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης. Σας εύχομαι το καλύτερο. Φυσικά, συν το χρόνο και οδεύοντας προς τις εκλογές, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναδούμε τα θέματα μαζί. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ την καλημέρα μας ακροατές. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.

Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, κυρίες και κύριοι, ας πούμε, τον πλήρη τίτλο του συγκεκριμένου κόμματος. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος μου θυμίζει ότι στις 5 Οκτωβρίου του 2025, δηλαδή ένα χρόνο πριν, το κίνημα πολιτών Πλάκας είχε στείλει επιστολή στις αρμόδιες αρχές για έντονη μυρωδιά αερίου. Καλημέρα. Προφανώς, φίλε Γιώργο, αυτό θα είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λάβουν υπόψη όλες οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα διενεργήσουν τον έλεγχο και θα προσπαθήσουν να διερευνήσουν τα αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, αυτό το διόροφο κτίριο, το οποίο διαβάζω κι εγώ ότι δεν ήταν παλαιότατο όπως έχει επισημανθεί στην αρχή. Δηλαδή ήταν χτίσμα του 1979, αν ισχύει αυτό. Το λέω με πάσα επιφύλαξη. Τώρα, έχει έρθει και μια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας και μέσω της ανακοίνωσης μαθαίνουμε ότι έγιναν βανδαλισμοί, λέει, στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει. Ο κύριος Λοβέρδος, το ξέρετε ότι έχει μετακομίσει στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει αυτή την επίθεση και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν τον ίδιο, λέγοντας ότι δεν εκφοβίζουν οι θρασίδηλοι και οι τραμπούκοι. Ο Νικόλαος εδώ, ο φίλος μας, λέει, αλλά δεν θα λένε πώς θα γίνουν αυτά που λένε πλειοψηφικά. Μας λένε ότι ο Τσίπρας δεν έχει κάνει αυτοκριτική. Έχει κάνει μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ? Έχουν καταλάβει το πρόβλημα του 23 ήταν το μέσο ψηφοφόρος, έβλεπε το ΣΥΡΙΖΑ 5-6 κόμματα. Μεγάλη συζήτηση, φίλε Νικόλα, την οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε σε επόμενες εκπομπές. Τώρα, τι ήταν? Δευτέρα παρουσία. Δευτέρα, κάθε Δευτέρα, η παρουσία η δική μου εδώ στο μικρόφωνο του 984 με τη Βούλα και Χαγιά. Από αύριο, Τρίτη, θα είναι μαζί σας στην ίδια ζώνη, στην ίδια ώρα, ο Γιώργος Μελιγκόνης, ο διευθυντής του προγράμματος και του σταθμού κυρίως, για τη δική σας ενημέρωση σε αυτό το πλήρες πρόγραμμα του 984 του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πόλης, ένα ραδιόφωνο ενημέρωσης και όχι μόνο, που παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις μεταδίδει με τη δέουσα αντικειμενικότητα και απόσταση από τα γεγονότα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δίνουμε ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί έχει έρθει ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης για τη δική του εκπομπή. Παραμένετε λοιπόν εδώ. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλα.

0: μια προσφορά της Κοσμοτέ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νέο κύκλο διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών ανοίγει μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο δημοσιογράφος και πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η νομική αυτή κίνηση αφορά νέο σκάνδαλο υποκλοπών που δεν έχει σχέση με το κακόβουλο λογισμικό Predator, για το οποίο έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό 4 ιδιώτες. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στη μήνυσή του ο Στέλιος Κούλογλου, η τηλεφωνική του συσκευή αποδεδειγμένα παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus της εταιρείας NSO. Τη συσκευή αυτή την χρησιμοποιούσε, όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα, καταστρέφοντας ολοσχερός καφετέρια επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια βρίσκεται στο ισόγειο τριόροφους πολυκατοικίας και η φωτιά, η οποία έχει τεθεί υπό έλεγχο, επεκτάθηκε στους υπόλοιπους ορόφους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την πυροσβεστική, έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια των άλλων ορόφων, ενώ σε διαμέρισμα του Δευτέρου κάει και ένα υπνοδωμάτιο. Εκενώθηκε όλη η πολυκατοικία. Η πυροσβεστική αναφέρει ότι απομακρύνθηκαν 6 ένικοι. Το κατάστημα κατά το παρελθόν, να πούμε ότι είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό. Η αστυνομία τότε είχε ταυτοποιήσει τους δράστες ως μέλη σκληρής συμμορίας νονών της νύχτας. Σύμφωνα με περίοικους, τους τελευταίους μήνες η καφετέρια ήταν κλειστή. Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί και σε απορρίμματα εντός εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού κατά Κουζούνη στο κέντρο της Αθήνας. Για τη διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα αναμένεται να αρχίσουν και οι αυτοψίες στα παρακείμενα κτίρια από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αποτυπωθεί το εύρος των ζημιών και να ελεγχθεί η στατικότητα. Συνεχίζονται και οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με πιθανότερο σενάριο τη διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δεύτερου ορόφου. Σε πρώτη φάση, βλέπουμε ότι τα δύο διπλανά κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει εκεί να γίνουν αντιστηρίξεις, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να φύγουν και κομμάτια με μία απλή βροχόπτωση. Ως προς τα υπόλοιπα κτίρια, θα γίνει καταγραφή των ζημιών και θα δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε, είπε στον Αθήνα 984 ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Διευκρίνησε ότι επίσημα δεν ξέρουμε ακόμα την αιτία της έκρηξης. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για την ακρίβεια, με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, ανήμερα της ανακοίνωσης, όπως έχει προαναγγελθεί, της επέκτασης έως τις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν αφού ληφθούν υπόψη η πορεία ως τότε της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, οι πρωτοβουλίες από τα ίδια τα δηληστήρια, καθώς και το κλίμα που θα διαμορφωθεί στις Βρυξέλλες απέναντι στο αίτημα και της χώρας μας για δημοσιονομική ευελιξία, έτσι ώστε η Αθήνα να προχωρήσει σε προσωρινή μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ξεπέρασε και πάλι τα ξημερώματα τα 106 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent μετά το όχι του Ντόναλντ Τραμπ για την πρόταση του Ιράν για κεχηρία. Από νωρίς το πρωί πάντως η τιμή του υποχωρεί ξανά και πριν από λίγο ήταν οριακά κάτω από τα 100 δολάρια. Σε νέες δηλώσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Οι υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν πως η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθορά στην Ευρώπη, ώστε να εκφοβήσει τις κοινωνίες μας για να μην βοηθούν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η Κάγια Κάλλας κατά την άφηξή της στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα, ο οποίος χθες, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, σε διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλάγιου out, έπεσε και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Άμεσα έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του γηπέδου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντας το νεαρό αρχικά στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επόμενες ώρες κρίνονται καθοριστικές για τον νεαρό ποδοσφαιριστή. Πυροβολισμός ακούστηκε περίπου στις 5.30 τα ξημερώματα στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος που περνούσε πεζός έξω από κατάστημα διασκέδασης πυροβόλησε στον αέρα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Δεν υπήρξε τραυματισμός, αναζητεί το δράστης. Αρχίζουν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, η οποία υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου της δεκαετίας του 60. Πρωταγωνίστησε σε 23 ταινίες, ενώ αποσύρθηκε νωρίς από τα φώτα της δημοσιότητας. Σε άλλα, διεθνή υποψηφιότητα για την Προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027 ενδέχεται να θέσει ο πρώην πρόεδρος της χώρας Φρανσουά Ολάντ, αλλά μόνο σε περίπτωση που θα κρίνει ότι έχει πιθανότητες να εκλεγεί, δήλωσε σήμερα ο ίδιος στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Και να πάμε στον καιρό. Πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αθήνα 984.
4: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία, αισιοδοξία και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, είστε στον Αθήνα 984 φυσικά. Καλή εβδομάδα, 11 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο. Με ιστορικό διπλό, πρέπει να το πούμε, χθες η Εθνική Ποδοσφαίρου στη Γερμανία και μπράβο στα παιδιά, στην ομάδα του Γιοβάνοβιτς που κατάφεραν αυτή την ιστορική πραγματικά νίκη, γιατί δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο διπλό μέσα στην Γερμανία. Τις κορυφαίες ομάδες διαχρονικά η Γερμανία. Εντάξει, βέβαια, τώρα περνάει μια φάση μετριότητας και κάμψης. Εδώ στα δικά μας ο καιρός αρχίζει και κρυώνει σιγά-σιγά. Ευτυχώς σήμερα είναι κάπως πιο καλός ο καιρός. Όμως στα ορεινά έτυχε να βρεθώ χθες εδώ σε ένα προάστιο της Αττικής ορεινά, στους πρόποδες της Πάρνηθας. Άλλος καιρός έτσι εκεί πέρα. Δηλαδή, σίγουρα οι άνθρωποι εκεί πέρα ανάβουν τη θέρμανση. Και βεβαίως όσοι έχουν αρχίσει να ανάβουν θέρμανση ή όποιο άλλο μέσο έχουν πρόσφορο, θα πρέπει να βάλουν και βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οι τιμές έχουν ανέβει κατακόρυφα, προκαλούν ήλιγκο, και για να το βάλουμε και λίγο στην διάσταση της πολιτικής, στην κυβέρνηση, δεν κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, το χαλαρά. Κάνουν κάτι χειρότερο, προσβάλλουν τους πολίτες με τις δηλώσεις τους και κάνουν και υποδείξεις, έτσι. Είναι προφανές, νομίζω, ότι ζουν σε άλλο κόσμο. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά. Καλή εβδομάδα. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας ακούτε, το σταθμό της πόλης, στους 98 και 3 στον FM. Την εκπομπή Ραντάρ και σήμερα και αυτή την εβδομάδα θα ανοίξουμε το Ραντάρ, θα αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή. Μας ακούτε γιατί είναι και πολλοί φίλοι μας από όλες τις γωνιές της χώρας. Και γι' αυτό να πω ότι μας ακούτε και από το athena984.gr και από το πόρταλ του σταθμού μπορείτε και να ενημερώνεστε για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Να συστηθούμε. Ο Πάνος Αργύρης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τη μουσική, η Λίλια Ξύλου έχει την ευθύνη της δημοσιογραφικής παραγωγής, ο Σταύρος Αμάραντος θα τον πετύχετε στο 213-09-09-100, τον Σταύρο Αμάραντο, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Μπορείτε να καλείτε, να παρεμβαίνετε, να στέλνετε ό,τι θέλετε, να μας λέτε τι σας απασχολεί και τι θέλετε να συζητήσουμε. 213-09-09-100 και καταγγελίες βεβαίως αν κάτι δεν πάει καλά και θέλετε να το κάνουμε θέμα. Όπως επίσης το ίδιο συμβαίνει και πιο άμεση επικοινωνία στο Viber, από το κινητό σας τηλέφωνο, από την εφαρμογή Viber, εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Ο αριθμός 6948-984-984, εκεί μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμα και το διαβάζουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή. Η εκπομπή Ραντάρ έχει και σελίδα στο Facebook. Αν πληκτρολογήσετε τη λέξη Ραντάρ μπορείτε να μας συναντήσετε και εκεί. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο και τα σχόλια και την παρέα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με ιδιαίτερες καλημέρες στον φίλο τον Θωμά που μας ακούει από τη Βόρεια Ελλάδα, από τις Σέρες. Μια χαρά ακουγόμαστε τώρα. Αν κάποιο θέμα ειδικά εκεί θα το τσεκάρουμε, φίλε Θωμά, και σε ευχαριστούμε για την επισήμανση. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στην φίλη τη Βάσο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πριν πάμε στον πυρήνα της πολιτικής επικαιρότητας, φίλες και φίλοι, με ένα σχόλιο για την τραγωδία στην Πλάκα που μας έχει όλους έτσι συγκλονίσει και τρομάξει όλη αυτή η υπόθεση, με η φωνική έκρηξη που αφήνει πίσω τις δυστυχώς χαμένες ζωές. Και εδώ ταιριάζει αυτό που λέμε το τζάμπα και βερεσέ κυριολεκτικά, τα συντρίμια στην καρδιά της πόλης, σε ένα πλέον τουριστικό σημείο της Αθήνας, που βεβαίως υπάρχουν και μόνιμοι κάτοικοι. Και με βασανίζει ένα ερώτημα αν όντως ήταν τυχαίο περιστατικό που μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Δεν το γνωρίζω αυτό και δεν θέλω να κάνω τον ειδικό. Περιμένω την έρευνα, περιμένω τους ειδικούς που τοποθετούνται και δημοσίως και βεβαίως οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διερεύνηση. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σημειώσω, φίλες και φίλοι, είναι ότι ενδεχομένως, λέω τώρα, δεν ξέρω, να μην θρηνούσαμε θύματα αν υπήρχαν
οι έλεγχοι γινόντουσαν πραγματικοί έλεγχοι και στα κτίρια και στις υποδομές και στις παροχές, γιατί πολλές φορές αναφερόμαστε στο θέμα έλεγχος, στο θέμα πρόληψη, αλλά πολλές φορές, όσες φορές το κάνουμε, το λέμε θεωρητικά και ως λέξη. Λοιπόν, δεν είναι μια απλή λέξη η πρόληψη και ο έλεγχος, και πραγματικά δεν ξέρω αν είμαστε στη χώρα του πάμε και όπου βγει, που ζούμε από τύχη, για να μην ξεχνάμε και τα τέμπη. Μπορεί όμως, μπορεί η ασφάλεια των πολιτών, η ασφάλεια των κατοίκων να αφήνεται στην τύχη της? Προφανώς και όχι, έτσι, και δεν είναι μια θεωρία όλο αυτό, η πρόληψη. Η πολιτεία οφείλει, το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να κάνουν αυστηρούς και ουσιαστικούς ελέγχους. Αυτό το οποίο εγώ είδα όλες αυτές τις μέρες, με πραγματική παρουσία, με έννοια για τους κατοίκους, για την περιοχή, τις αρχές του Δήμου της Αθήνας, που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή, τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Δόκα, και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που έκαναν από την πρώτη στιγμή αυτό το οποίο έπρεπε. Όλη η αλυσίδα βεβαίως πρέπει να συνδράμει, και εγώ αναφέρομαι στο πριν γίνει το μπαμ, αλλά εν πάση περιπτώσει δυστυχώς είμαστε στο μετά, και η έκρηξη στη Λυσικράτους, φίλες και φίλοι, δεν πρέπει να μείνει χωρίς έρευνα, δεν πρέπει να ξεχαστεί, δεν πρέπει να μείνει χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Υπάρχουν 6 θύματα και βεβαίως κανείς δεν θέλει να συμβεί χτύπα ξύλο, έτσι, κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Λοιπόν, τώρα προχωρώντας παρακάτω, αυτό το οποίο δεν λέει να αντιμετωπιστεί με τίποτα, φίλες και φίλοι, είναι, και βλέπουμε μια τάση, έτσι, διόγκωσης του φαινομένου. Δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς αν το βρίσκετε, αν συμφωνείτε, ή αν το βρίσκετε έτσι κάπως με διαφορετική αντίληψη από μένα. Αλαζονία στην κυβέρνηση, στο κυβερνών κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, που παίρνει το τελευταίο διάστημα χαρακτηριστικά επιδημίας. Λέει ο ένας, άμα δεν έχετε λεφτά, άμα δεν έχετε 10 ευρώ, 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη, που όντως τώρα με 10 ευρώ δεν γεμίζεις ούτε στο 1/3 του ντεπόζιτου, έτσι. Λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν έχετε, λέει, 10 ευρώ, πάρτε λεωφορείο. Ο άλλος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι κόμμα κακομύριδων, άρα όσοι δεν την ψηφίζουν είναι κακομύριδες. Ο τρίτος πρώην υπουργός, βουλευτής, σήμερα λέει, έχει κίνηση. Λέει, εγώ πηγαίνω, λέει, τα Σαββατοκύριακα στην εκλογική μου περιφέρεια, και η Εθνική Οδός έχει κίνηση, άρα όλα πάνε περίφημα, έτσι. Ευημερία. Ο γνωστός και μη εξαιρεταίος επίσης, μη λέμε ονόματα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι διάγουμε περίοδο συγκλονιστικής ευημερίας στη χώρα. Και λέγοντα όλα αυτά, φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουμε ότι διάγουμε περίοδο συγκλονιστικής ευημερίας στη χώρα. Και λέγοντα όλα αυτά, φίλες και φίλοι.

0: να ξεκαβαλικέψουν οι άλλοι από τα καλάμια τους. Όπως για παράδειγμα έγινε με την κυρία Μπακογιάννη που είπε ότι τα φαινόμενα λαζονίας πρέπει να σταματήσουν, τα καλάμια να, όσοι τέλος πάντων τα καβαλάνε να τα παρκάρουν. Είπαν αποστάσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από αυτές τις δηλώσεις, πλήρη στήριξη στον Άδωνη Γεωργιάδη για μια υπόθεση που επιτίθετο σε δημοσιογράφους, έκανε διάφορες υποδείξεις, και τα φαινόμενα αυτά τα είδαμε να έχουν συνέχεια και με ένα άλλο θέμα, με το θέμα της κρίσης της ενεργειακής στα καύσιμα. Δεν ξέρω πραγματικά πάντως, όταν τα φαινόμενα αυτά εντείνονται, έχω την αίσθηση ότι είναι και ενδείξεις μιας ηγεσίας έτσι που κάπως θα αρχίζει να τα έχει χαμένα, μιας ηγεσίας δηλαδή που βρίσκεται σε αποδρομή. Αλλά τώρα για το αν ζούμε τις τελευταίες μέρες εκπομπής, εντάξει, νομίζω είναι νωρίς να το προβλέψουμε. Έχει δρόμο ακόμη μέχρι τις εκλογές. 6, 7, 8 μήνες το πολύ. Έχει μια διαδρομή ακόμη, ποτέ κανείς δεν γνωρίζει. Πάντως αυτά είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντοπισμένα, τα οποία λέει ο κόσμος, αυτά είναι που έχω τα προβλήματα της καθημερινότητας, αυτά είναι που τα φέρνω δύσκολα πέρα. Αν έχω και κάποιους οι οποίοι με προκαλούν, με εξοργίζουν, τότε μπορεί να στραφώ και με την ψήφο μου και να τους μέσα εισαγωγικά μαυρίσω. Αλλά ας μην βιαζόμαστε, να βγει ο χειμώνας και βλέπουμε. Καλημέρα και στον φίλο τον Νίκο. Μόνο ατομική ευθύνη μας λες υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Μας έχει στείλει και μια πολύ ωραία φωτογραφία όπου τα σύννεφα στον ουρανό έτσι ενώνονται κάπως με την θάλασσα. Στο όμορφο νησί σου βέβαια νομίζω ότι είναι αυτή η φωτογραφία να παραμένει. Και πάμε εμείς 11 και 21 πρώτα λεπτά να προχωρήσουμε την εκπομπή μας και την συζήτησή μας πάντα στον Αθήνα 984, την εκπομπή Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Ακούτε στην πρώτη μας συζήτηση για αυτήν την εβδομάδα. Καλεσμένος μας, τον φιλοξενούμε στην εκπομπή πρώτη φορά, είναι εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κουκουμπέρη. Το φιλόξενο δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας μου έχει τιμήσει αρκετές φορές. Χαίρομαι που τα λέμε και μαζί.
0: Αυτό ακριβώς λέω, και με την ευκαιρία να ευχηθώ και είστε καινούριος στη θέση αυτή, έτσι, σιδηροκέφαλος στα καθήκοντα που έχετε, της εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει, ναι, καινούριος θέση, όλοι καινούργοι είμαστε.
0: Λέω για τη συγκεκριμένη θέση.
1: Ναι, είναι μια ευθύνη. Όλες αυτές οι θέσεις δίνονται άμεσα από την Κεντρική Επιτροπή. Είναι μια ανακλητή ευθύνη και όποιος μπορεί και γνωρίζει το αντικείμενο βοηθάει όπως μπορεί. Γιατί δεν είμαστε σε μια εύκολη κατάσταση.
0: Ναι, ναι, σε καμία περίπτωση και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κοινωνία. Γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε, επειδή είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο και τα θέματα της οικονομίας νομίζω κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και τη στάση των πολιτών στις εκλογές. Ακρίβεια είχαμε τα τρόφιμα, τώρα ήρθαν και τα καύσιμα. Κάποιοι λένε είναι ο διεθνής παράγοντας. Θέλω να μου πείτε εσείς τι λέτε.
1: Είναι ψέμα. Έχουμε κάνει και βιντεάκια. Έχει βγει το πρώτο από την Ρένα τη Δούρου, τώρα θα βγει από την Ατάρ στην Καράνα σήμερα για τη στέγη και για τα καύσιμα φυσικά. Βγάζουμε, ο Νίκος ο Παπάς έχει βγάλει 3 βίντεο, κάνουμε παρεμβάσεις στη Βουλή, έχουμε καταθέσει 2 τροπολογίες για τα καύσιμα και έχουμε καλέσει τα κόμματα, τουλάχιστον που δεν είναι με την Νέα Δημοκρατία, να τις ψηφίσουν τις τροπολογίες αυτές. Γιατί σε όλη την Ευρώπη και μιλάμε για τις 11 πιο γνωστές μας χώρες της Ευρώπης και έρχονται άλλες έτσι από ό,τι πληροφορούμε, έχουν μειώσει στον κατώτερο επιτρεπόμενο συντελεστή, στο συντελεστή δηλαδή των 7 ευρώ ανατόλο, τον ειδικό φορό κατανάλωσης προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη διεθνή κρίση. Στην Ελλάδα ο προπλήρωσε 13 δίνει με 1,5% και δανείζεται με 4,5% παξιδήματα αγορές. Στην Ελλάδα το Μητσοτάκη λοιπόν αρνούνται πνευματικά να μειώσουν τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Υπάρχει και ένα δεύτερο όμως. Που το 2019 τα δηληστήρια και τα δυο μας είχαν 210 εκατομμύρια κέρδη και τώρα έχουν 2 δις. Γιατί? Γιατί στην Ισπανία σήμερα που μιλάμε και ψάχνει το δημοσιογραφικά.
0: Ναι.
1: Που έχουν υπερσύγχρονα δηληστήρια, σαν τα δικά μας που είναι υπερσύγχρονα. 12 ευρώ...

0: 12 δολάρια το βαρέλι δίλυση, γιατί σε δολάρια μετρέει το πετρέλαιο, ναι. 23 στην Ελλάδα. Και ναι. επί του αυξημένου πώς επιβάλλει το ειδικός φόρος κατανάλωσης και τι λένε στον κόσμο, ότι φταίει ο μεροκαματιάρης ο πρατηρίουχος που δεινοπαθεί, που κερδίζει 9 λεπτά μεικτά.
1: Άρα εσείς λέτε ότι και μας επιτρέπεται και είναι μονόδρομος και θα
0: όχι,
1: φέρει
0: όχι
1: λύση.
0: Όχι μόνο μας επιτρέπεται, είναι η οδηγία 96-2003 που λέει κατά την κρίση το κράτος μέλος και έτσι από το δημοσιονομικό ναι. κανόνα μπορεί να μειώνει στο κατώτερο συντελεστή. Ναι. Αυτή τη στιγμή κύριε Κλουμπέρι για να γίνει αντιληπτό με τις δύο τροπολογίες ΣΥΡΙΖΑ που δεν λέμε κάντε το επειδή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδοσκοπήσουμε πολιτικά.
1: Ναι, τι λέτε.
0: Το λέμε για το καλό του κόσμου. Ναι. Ξέρετε πόσο θα είναι για το πετρέλαιο θέρμανση. Ένα 20.
1: Ένα 20. Ναι.
0: Πόσο θα πήγαινα τα καύσιμα 40 λεπτά κάτω. Και το δίζελ και η βενζίνη.
1: Ναι.
0: Την ίδια μέρα.
1: Έχετε κοστολογήσει το πόσο ποιο θα ήταν το χάσιμο για τα δημόσια ταμεία όμως δεν πάνε.
0: Δεν υπάρχει κανένα κοστολόγιο γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει στο δύναμο που λέει ότι εκεί που τα δηληστήρια πληρώνουν 2 δις με 5% φόρο μερίσματος,
1: ναι.
0: 2 δις κέρδη με 5% φόρο μερίσματος. Αν έχεις κύριε Κουκλουμπέρι πάρετε 45.000 από 3 δουλειές σαν δημοσιογράφος,
1: ναι.
0: θα φορολογηθείτε με 45%. Όχι, αυτοί φορολογούνται με 5%.
1: Mm.
0: Προσέξτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς λέμε 15% σε αυτούς. Γιατί είναι υπερκέρδη. Αναγνωρισμένα υπερκέρδη. Έχουν 1,7 δις υπερκέρδη. Και αυτά τα φορολογούν στο τάξη με 5%. Να τα λεφτά. Εκεί είναι τα λεφτά.
1: Αυτό το οποίο
0: στις τράπεζες τα λεφτά. Ναι. 5,4 δις κέρδη με 5% και πάνω όλα στο εξωτερικό.
1: Από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει σε ένα τέτοιο δρόμο. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι αν πετύχουμε εξαίρεση, εξαίρεση δαπάνης, ρήτρα διαφυγής δηλαδή, θα είναι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Άλλο η ρήτρα διαφυγής, ακούστε. Ο ίδιος ο Πιερακάκης
1: ναι.
0: έχει δηλώσει στο κοινοβούλιο απαντώντας στον Νίκο Παπά και πριν από 20 μέρες σε συνέντευξη της έγκριτη εφημερίδα. Ναι. Ότι η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες της Ευρώπης, έχει δυνατότητα λήψης μέτρων διακριτικής ευχέρειας για τις φορολόγησης.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν τα ασκεί η Ελλάδα, που είναι 2 με 2,5 δις δημοσιονομικός χώρος αυτός. Γιατί δεν τα ασκεί,
1: γιατί
0: πρέπει να βάλει 15% φόρο στα μερίσματα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τους κολλητούς του, τους χορηγούς του. Δεν γίνεται. Είναι ιδεολογικό το θέμα, καταλάβατε. Οι άνθρωποι μας παρατηρούν, εμάς τους απλούς ανθρώπους της καθημερινότητας. Εγώ που σας μιλάω δουλεύω και έρχομαι και δουλεύω και εθελοντικά στο κόμμα μου.
1: Ναι.
0: Εσείς δουλεύετε 2-3 δουλειές, όλοι οι δημοσιογράφοι για να τη βγάλετε.
1: Ναι.
0: Αυτοί μας παρατηρούν κύριε Κουκλουμπέρι ως φυσικό περιβάλλον.
1: Ναι,
0: είναι δισεκατομμυριούς.
1: Θα πει κάποιος κύριε Παναγιωτόπουλε όμως ότι ναι. κάθε ψήφος είναι μοναδική, δεν τους νοιάζει. Δηλαδή να ψηφίσει και αυτός ο οποίος κάνει 2-3 δουλειά για να το καλή πέρα.
0: Δεν νοιάζονται για την ψήφο του κόσμου, δεν νοιάζονται. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει, είναι επιχείρηση. Δεν είναι κυβέρνηση αυτό που ζούμε, είναι
1: ίσως
0: κύριε Κουκλουμπέρι.
1: Θεωρείτε ότι γι' αυτό και ακούμε διάφορες προσβλητικές αναφορές ο κύριος Κουλκουνδίνας, ο κύριος Θεοχάρης.
0: Κουκουνδίνας, ναι. μα δεν τρέπεται ο Κουλκουνδίνας που παίρνει 7.000 το μήνα.
1: Ναι.
0: Να βγαίνει και να λέει
1: αυτή η αλαζονία τι δείχνει κατά τη γνώμη σας. Και αν πιστεύετε, ότι τέτοια φαινόμενα μπορεί να δώσουν χαριστική βολή στην Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, με ενδιαφέρει τι θα κάνουν τα προοδευτικά κόμματα.
1: Δεν
0: με ενδιαφέρουν καθόλου. Θα σα πω. Ο Κουλκουδίνας που έχει το θράσος. Δεν μας είπε όμως την ίδια ώρα να γίνει αφορολόγητο το πετρέλαιο των ΚΤΕΛ, να ρίξει τα ειστήρια για το λαό.
1: Ναι.
0: Δεν μας το είπε αυτό. Δεν φέρνουν τέτοια πρόταση, γιατί δεν το αφήνουν, δεν το θέλουν. Θέλουν φόρους για να πληρώνουν πρόωρα τα δάνεια.
1: Η κυβέρνηση λέει ότι έχει μειώσει φόρους πάντως.
0: Έτσι. Πού έχει μειώσει, ποιους φόρους. Ζει άνθρωπος σε αυτή τη χώρα. Ζει μαγαζί σε αυτή τη χώρα, κλείνουν τα μαγαζιά σε οριδών. Οι Κινέζοι τα παίρνουν όλα.
1: Αν συμβαίνει όλο αυτό, και επειδή είπατε ότι σας ενδιαφέρει τι κάνουν οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις, δεν φαίνεται κάποια αντιπολιτευτική δύναμη να αποκτά δυναμική.
0: Να σας πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα απ' όλα μιλάει καθαρά, αριστερά, σταθερά, ναι. δεν έχει μετακινηθεί ούτε λεπτό. Και γι' αυτό λέμε.
1: Έχει κατακαιρματιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ όμως.
0: Να σας πω, δεν πειράζει. Κοιτάξτε, είναι τρεις κατηγορίες. Πρώτα απ' όλα είναι αυτή που πήγανε και κάνανε άλλη κομματική ένταξη. Διαφωνήσανε, ρε παιδί μου, με συνόηνε όλα.
1: Ναι.
0: Άλλοι κάνανε την ΕΑΡ, άλλοι φύγανε με τον Κασελάκη, πήγανε σε ένα κόμμα. Ναι. Κόμμα, αλλάξανε κόμμα.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε το μοναδικό φαινόμενο να έχουμε καμιά 25αριά, οι οποίοι 23 για την ακρίβεια, που είναι σε ένα τέρμινα αεροδρομίου.
1: Δηλαδή, αυτοί που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, ανεξαρτοποιήθηκαν
0: ενδέχω να κόμμα.
1: Ναι,
0: δεν παραδίδουν την έδρα
1: ναι.
0: και κοστίζουν 40.000 το μήνα τις φορές του στο κόμμα του. 42 επιστημονικούς συνεργάτες, άρα βάζουν πλάτη στο Μητσοτάκη και το λέει ευθέως. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος που καταθέτει προτάσεις, ο μόνος που καταθέτει τροπολογίες και το ΠΑΣΟΚ το κάνει, μην τα παραλέμε.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς σαν αριστερά τη δική μας οπτική γωνία Δεν έχουμε δει να κάνουν τίποτα οι άνθρωποι αυτοί, δεν σκάβουνε.
1: Ναι, γιατί τώρα το λέτε αυτό,
0: δεν. Το μαχαίρι στο λαιμό, τι έχουν κάνει, πείτε μου, μια τροπολογία, κάτι. Τι κάνανε, κάνανε κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μισό λεπτό, αν πάνε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, θα.
0: Το πότε, κύριε Κουβέρνη, ακούστε. Τα πράγματα είναι απλά. Πήγανε από το αργομισθούν, από το Μάιο, οπότε και σταμάτησαν να κάνουν την επιχείρηση δολοφονίας του ΣΥΡΙΖΑ που κάνανε από τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Που καταντήσανε να λένε ψηφίστε άλλο κόμμα και τους διώξαμε νύχτα όλους μαζί.
1: Ναι.
0: Και μετά ανεξαρτοποιήθηκαν αυτοί γιατί σοκαρίστηκαν που ο αρχισυγαστήρας Φάμελος, ο Βαλτός, που τον ακολουθούσαν και τους ακολουθούσε, παραιτήθηκε. Σοκ! Τι να κάνουμε! Χάσανε τον μπροστινό. Και πού έχουν πάει, έχουν παρκάρει στο καφενείο της Βουλής. Άντε να κάνουμε για τα μάτια του κόμματος για τον τοπικό τύπο καμιά ερώτηση για κανένα βοσκοτόπι. Αλλά στα μεγάλα επίδικα δεν μας λένε τι κάνανε. Εγώ έχω μια πολύτιμη πρόταση να σας κάνω. Ναι. Πηγαίνοντας για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αν τους πάρει,
1: ναι.
0: Τα πετανέω δεν θα τους πάρει, μούτους θα τους πάρει, αλλά λέμε τώρα γιατί θα είναι και το φοβερό τραύμα αξιοπιστίας για τον Τσίπρα να τους πάρει αυτούς που δεν παραιτήθηκαν τόσο καιρό.
1: Ναι.
0: Να επιστρέψουν τις φορές στο κόμμα των μηνών που αργομισθούν, να έχουμε καλούς λογαριασμούς.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουν πάρει τα λεφτά ατόφια και κάθονται, βάζουν και αποταμίευση στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κερδίσανε τον Τζόκερ και τον Κλουμπερίμ, όχι. Θέση στην αριστερά
1: αυτοί,
0: πήρανε.
1: Αυτοί έφυγαν να γυρίσουν πίσω, φαντάζομαι δεν τους θέλετε κιόλας.
0: Άμα θέλουν όμως να γυρίσουν, όχι. Όποιος θέλει να γυρίσει, η πόρτα είναι ανοιχτή. Μια συγγνώμη και τα ξεχνάμε όλα.
1: Υπάρχουν.
0: Αλλά ο χρόνος τελειώνει.
1: Ο χρόνος τελειώνει,
0: βέβαια.
1: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή.
0: Που καταλάβανε, να σου πω κάτι. Το νέο κόμμα,
1: ναι.
0: Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα θεσμικό κόμμα. Μπορεί ναι. να είναι μικρό κόμμα πια, ναι. θα ξαναμεγαλώσει, δεν έχουμε ναι. πρόβλημα.
1: Όχι, γιατί ο κ. Τσίπρας είπε ή αυτός ή κανένας. Διαφωνείτε με αυτό.
0: Ναι, ευθέως διαφωνώ, θα σου πω. Αυτό είχαμε να τα ακούσουμε με το Καραμαλής Τάνξ. Ακούστε λοιπόν λίγο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν θεσμικά κόμματα. Δηλαδή, ναι. το ναι. ΚΚΕ, θεσμικό κόμμα, εκλέγει
1: ναι.
0: όργανα.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία, θεσμικό κόμμα, εκλέγει όργανα. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ, θεσμικό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, θεσμικό κόμμα. Το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει διορισμένα όργανα. Επινοήθηκε από έναν επικεφαλής, ναι. πάρα πολύ σεβαστό και αγαπητό πρόσωπο, αλλά είναι ανταγωνιστικό προς εμάς πρόσωπο αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
0: μέχρι να κλείσει κάλπη, γιατί δεν λέμε τα ίδια πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λέμε τα ίδια πράγματα, δεν έχουμε ίδια οικονομική πολιτική. Ο κ. Τσίπρα βγήκε και είπε για το άρθρο 16 και να κάνουμε ασφάλεια δικαίου. Οκ, πάμε παρακάτω. Τι είπε, ο δημοσιονομικός χώρος ορίζει την κυβέρνηση. Σόπα, πότε δεν το είχαμε σκεφτεί.
1: Λοιπόν,
0: πότε το είχαμε σκεφτεί.
1: Άρα
0: λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κλουμπέρμ, για να το μαζεύουμε.
1: Για να κλείσουμε, για να πάμε σε τίτλους.
0: Ναι, ναι, αν δεν είναι σε κυβέρνηση,
1: ναι.
0: μαύρη μοίρα του λαού, μόνο ΣΥΡΙΖΑ τα λέει. Αυτό να το σκεφτεί ο κάθε αριστερός πολίτης. Κάθε αριστερή πολίτης.
1: Να μπείτε. Να είστε στη Βουλή και να είστε κυβερνητική λύση μαζί, φαντάζομαι, με σύμπραση, σύμπραση με άλλους.
0: Εμείς δεν το έχουμε αλλάξει αυτό. Από το 22, από το συνεδριό μας το λέμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Μαζί με άλλους.
1: Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω
0: καλά,
1: δώσατε ένα
0: καλά.
1: Πολύ χαρακτηριστικό στίγμα των θέσεών σας. Θα τα ξαναπούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
1: σας ημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τυπική επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα εμείς τίτλοι ειδήσεων με την Δέσποινα Μπαρδάκου. Σε πολύ λίγο ξανά μαζί για να συνεχίσουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η μείωση του κόστους ενέργειας στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Τετάρτης, ανήμερα της ανακοίνωσης της επέκτασης ως τις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Στόχος να μειωθεί η τιμή του στα 2 ευρώ ανά λίτρο. Δεν θα υπάρξει επιδότηση για την αμόλυβδη, καθώς και για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο μικροσκοπείο και πάλι το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Στρέφεται σε βάρος της Ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρείας του λογισμικού για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Ολοσχερής καταστροφή στην καφετέρια επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας μετά τη φωτιά στις 4.30 τα ξημερώματα. Σημαντικές ζημιές στα μπαλκόνια των άλλων ορόφων. Σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου κάει και ένα υπνοδωμάτιο. Αρχίζουν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας μετά τη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας. Τα δύο διπλανά κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει εκεί να γίνουν αντιστηρίξεις, είπε στον Αθήνα 984 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Η επικεφαλής των Σουηδών Σοσιαλδημοκρατών Μαγναλένα Άντερσον δήλωσε σήμερα ότι θα πει στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου πως στις παρούσες συνθήκες δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση. Και ο καιρός πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στη Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αναλυτικό δελτίο κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 12 το μεσημέρι. Σύντομες ειδήσεις στις 12.30. Επιστροφή στο Δημήτρη Κουκλουμπέρι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κακός χαμός το Σάββατο συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Το κακός χαμός είναι η έκφραση. Θέλω να πω ότι λαοθάλασσα, ας το πω καλύτερα, έτσι. Άγγιξαν τις 100.000 οι φίλοι και θαυμαστές της μεγάλης Star. Πήγαν να την απολαύσουν. Δεν έπεφτε καρφίτσα κυριολεκτικά. Πολύ μεγάλος ο συναστισμός. Κατακλυσμός από κόσμο στο ΆΚΑ. Γι' αυτό και δεν έλειψαν κάποια παράπονα. Δεν ξέρω αν είδατε κάποια βίντεο με στριμωγμένους θαυμαστές της Βύση που είχαν αγοράσει το εισιτήριο και ήταν εκεί κάπου σε κάποια αίθουσα στριμωγμένοι. Δεν μπόρεσαν να το ζήσουν όπως θα έπρεπε. Έτσι και είχαν πληρώσει εισιτήριο. Δεν είναι ότι μπήκαν στη ζούλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που μένει νομίζω. Ήταν αυτή η μαγική βραδιά με τη μία και μοναδική Άννα Βύση. Τη θυμηθήκαμε και εμείς σήμερα σε ένα τραγούδι της από το μακρινό 1988, 38 χρόνια πριν. Πίστευτο, πραγματικά, με το «Δε σ' αλλάζω» από το άλμπουμ «Τώρα». Να μνημονεύσουμε και να ευχαριστήσουμε βεβαίως τον Χρήστο Κόκκινο που να επιλέγει τη μουσική και ό,τι βεβαίως του ζητήσουμε αμέσως το υλοποιεί. Ο Πάνος Αργύρης και αυτός, πολύτιμος στη ρύθμιση του ήχου. Μην κουνάς το κεφάλι σου και μη γελάς. Λοιπόν, Λίλιαν Ξύλο στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Σταύρος Αμάραντος στο 213-09-09-100. Για πάρτε μας κανένα τηλέφωνο. Μηνύματα 6-9-48-9-84-9-84. Δεν ξέρω, πήγατε Βύση το Σάββατο, πήγατε φεστιβάλ ΚΝΕ, πήγατε κάπου αλλού. Περιμένουμε εδώ πέρα στο 6-9-48-9-84-9-84 να μάθουμε τι γίνεται, πώς τα σκέφτεστε. Θωμά, το μήνυμα θα το ψάξουμε, θα ενημερώσω. Και βεβαίως με τα όσα σχολιάζει, τα όσα λέγαμε και πριν με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο φίλος ο ΕΝΕΛ. Καλημέρα. Ναι, πάντα αυτοί που ψηφίζουν, το έχουμε ξαναπεί, από αυτούς εξαρτάται η ζωή μας, επηρεάζονται οι εξελίξεις ή μένουν στα ίδια. Βεβαίως η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Και οι συναυλίες, απαντάω στην κυρία Βάσο, χρειάζονται και αυτές μέτρα προστασίας, πρόληψης, έτσι, ειδικά όταν έχει τόσο πολύ κόσμο, γιατί μας λέτε για το κράτος ότι δεν γίνονται έλεγχοι, το κράτος φταίει για τα περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα είναι απόν σε όλα, είναι η άποψή σας. Ατομική ευθύνη, το θέμα που θίγει ο φίλος ο Νικόλας. Καλημέρα και στον Κώστα με τις διάφορες φωτογραφίες που μας στέλνει. 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός μας στο Viber. Ανοίγω παρένθεση, ένα διαφημιστικό μήνυμα, μία αναφορά. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Η επικοινωνία τότε γινόταν με διάφορους τρόπους, έτσι κάπως πρωτόγονους, πυρσί, φρικτορίες, μετά το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας έχουν βρεθεί. Η ανάγκη όμως για σύνθεση δεν έχει αλλάξει ποτέ και η Telecom είναι ακριβώς εδώ για αυτόν τον λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom.gr αν θέλετε να μάθετε περισσότερα.

0: μου κάνει και εμένα εντύπωση, φίλη Βίκη, που μας λες ότι πήγε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Η αλήθεια είναι ότι μονοπόλησε, όπως το λες, η συναυλία. Έπαιξε σε όλα τα δελτία, σε όλα τα μέσα, σε όλα τα site. Το σωστό, και υπάρχουν και τέτοια μέσα που ασχολήθηκαν και με ένα άλλο πολύ μεγάλο γεγονός παραδοσιακό του Σεπτέμβρη, που δεν είναι ασήμαντο. Γιατί πολλές φορές καθορίζεται και από το μέγεθος, από τον κόσμο που πηγαίνει. Και το φεστιβάλ της ΚΝΕ είχε και αυτή τη χρονιά, από ό,τι είδα από φωτογραφίες, πάρα πολύ κόσμο. Την εκπομπή Ραντάρ ακούτε στον Αθήνα 984 μέχρι τις 12 μαζί σας ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, και από την Αναβίση και το ΟΑΚΑ θα πάμε στην πλατφόρμα People of Greece. Είναι η ώρα που συζητάμε για την έρευνα που θα μας αναλύσει ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κουκλουμπέρη. Λοιπόν, να πω απλώς ότι και για την Αναβίση είχαμε μιλήσει πέρσι τέτοιες μέρες με αφορμή την τότε συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Είναι εξαιρετικά υψηλή η αποδοχή αυτού του προσώπου από τους Έλληνες, και δεν είναι τυχαία η επιτυχία, η αλήθεια είναι.
0: Α, καλά κάνετε και μας το θυμίζετε, γιατί όντως τόσα πολλά ευρήματα, τόσα πολλά ερωτήματα, αυτό μου διέφευγε,
1: δεν το είχατε συγκρατήσει.
0: Ναι. Συγκράτησα όμως.
1: Θα τα πούμε ίσως, κάτι θα ρωτήσουμε και την άλλη εβδομάδα.
0: Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Να σας πω.
0: Λοιπόν, εσείς δεν πήγατε ο Άκαλα, από ό,τι διάβασα στην ανάρτησή σας, η οικογένεια ήταν εκεί.
1: Η επόμενη γενιά. Ναι, αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι φαίνεται να περνούν πολλές γενιές και κάπως, ξέρετε, δεν είναι. Είναι για όλους επίκαιρη. Ίσως μάλλον έχει βρει τον τρόπο να συνδέει τη μουσική και με τους στίχους η Αναβίση με όλων των γενεών.
0: Είναι οι αναμνήσεις κάποιων πιο παλιών, ας πούμε έτσι, που κι εγώ έβαλα ένα τραγούδι και παίξαμε πιο παλιό, που εντάξει, νομίζω όσοι είμαστε σε αυτή την ηλικία μεταξύ 40 και 50 και πιο... Ναι. Το δε αλλάζω από το 88. Για τους νέους είναι κάπως διαφορετικό. Είναι η προσδοκία περισσότερο.
1: Ναι, πράγματι είναι η διαφορά μεταξύ ανάμνησης και προσδοκίας.
0: Λοιπόν, κρατάω αυτό που είπατε για τη συνάντηση δύο γενεών και πάμε στα ευρήματα αυτής της εβδομάδας της QED. Λέω να ξεκινήσουμε με τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για τη διακοπή του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Γιατί είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Θα συζητηθεί και στη Βουλή το μεσημέρι, από ό,τι διάβασα, σε επίκαιρη ερώτηση που έχει κάνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Χριστίδης, και θα κληθεί να απαντήσει υπουργός Εργασίας, κυρία Κεραμέως. Πείτε μας όμως ο κόσμος τι λέει γι' αυτό.
1: Ήταν μια δήλωση που σίγουρα δεν περπάτησε, όπως θα λέγαμε, έτσι δημοσιογραφικά θα λέγατε μάλλον, στην κοινή γνώμη. Ούτε ένας στους 5 δεν συμφώνησαν με την άποψη αυτή. Είναι ενδιαφέρον ότι ακόμη και εντός του κοινού της Νέας Δημοκρατίας, τους ψηφοφόρους του 2023 εννοώ, το ποσοστό αποδοχής της δήλωσης έφτασε μόλις το 29%. Άρα πρόκειται για μια δήλωση που δεν είναι δημοφιλής. Υποθέτω ότι δεν ήταν μια στοχεία του κυβερνητικού εκπροσώπου. Είναι μια δήλωση που αφορά ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, που όπως ξαναλέω είναι κάτω του 1/5 του συνόλου των Ελλήνων. Με την ευκαιρία, ξέρετε, αυτής της δήλωσης ρωτήσαμε τους Έλληνες και αν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται έτσι τυχογνωμίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης, πώς τις βλέπουν. Δεν έχουν πολύ καθαρή εικόνα για αυτές τις διαφωνίες οι Έλληνες σήμερα. Κάποιοι τις θεωρούν θεμητές, περίπου η μισή. Οι υπόλοιποι ωστόσο θεωρούν ότι προκαλούν σύγχυση.
0: Μέσα στην κυβέρνηση, λέτε, κάποιοι που είναι ενδεχομένως υποστηρικτικοί έτσι εμέσως, κάποιοι οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να αλλάξει περισσότερο.
1: Ναι, γιατί και η συγκεκριμένη δήλωση του κ. Μαρινάκη έφερε, ας το πούμε, ακόμη και από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, μια αντίθετη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και με τον κύριο Γεωργιάδη πολλές φορές και με τις δηλώσεις του εμφανίζονται άνθρωποι, υπουργοί οι οποίοι διαφοροποιούνται. Ρωτήσαμε λοιπόν αν αυτές οι διαφοροποιήσεις ακούγονται καλά στα αυτιά των Ελλήνων. Στους μισούς όχι, στους μισούς πάλι δεν φαίνεται να ενοχλεί. Άρα θέλω να πω, ξέρετε, γιατί πολλές φορές η αντιπολίτευση έτσι στυλιτεύει τέτοιου τύπου διχογνωμίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης, αλλά το κοινό δεν φαίνεται να ενοχλείται. Ή τέλος πάντων οι μισοί ενοχλούνται, οι μισοί όχι. Θέλω να πω ότι είναι μαθημένοι οι πολίτες με την διχογνωμία κυβερνητικών στελεχών. Τι βρίσκουν στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού, στο πλαίσιο.
0: Η διχογνωμία όμως δεν προκαλεί μια σύγχυση, μια αμφισημία, δεν ξέρεις τι να πιστέψεις.
1: Στους μισούς. Ναι, εγώ εσείς μπορεί αυτό να απαντούσαμε, αλλά υπάρχουν πολλοί πολίτες, περίπου οι μισοί όπως σας είπα, που θεωρούν ότι είναι επιτρεπτό. Είναι θεμητό να υπάρχουν διαφωνίες. Δεν θεωρούν δηλαδή πρόβλημα τη μη συνοχή των απόψεων που εκφράζουν τα κυβερνητικά στελέχη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από τα πολιτικά και να πάμε στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη στα Πόνερα, που φέρνουν, διατηρούν στην επιφάνεια αυτό το χάος με τα λεγόμενα ιατρία ευεξίας, και νομίζω και στο δίκτυο ενημέρωσης για ακόμη μία εβδομάδα. Πρέπει να είναι στην κορυφή αυτό το θέμα.
1: Είναι στην κορυφή, ναι. Ο δείκτης ενημέρωσης δείχνει την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη να είναι στην κορυφή με μεγάλη διαφορά από υπόλοιπα θέματα, είτε εσωτερικής πολιτικής είτε διεθνή. Και αυτό βέβαια δικαιολογημένο σε έναν βαθμό, καθώς η συζήτηση πια έχει περάσει από το πρόσωπο του νεκρού τραγουδιστή στις συνθήκες υπό τις οποίες φαίνεται να έχει χάσει τη ζωή του. Η ερώτηση που κάναμε είναι κατά πόσον θεωρούν ότι υπάρχουν ευθύνες είτε στο Υπουργείο Υγείας είτε στον Ιατρικό Σύλλογο για την μη αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρίου και προφανώς.
0: Πού δίνουν την ευθύνη, στο Υπουργείο, στον Ιατρικό Σύλλογο, σε πρόσωπα?
1: Και στους δύο σε πολύ μεγάλο βαθμό, ελάχιστα παραπάνω στον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και στο Υπουργείο τα ποσοστά φτάνουν στο 90%, 9 στους 10 δηλαδή. Έλληνες θεωρούν ότι υπάρχει ευθύνη, ο έλεγχος είναι πλημελής και ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη φαίνεται να αναδεικνύει σημαντικά προβλήματα. Να τονίσω στο σημείο αυτό, στο κομμάτι της εποπτείας, να τονίσω στο σημείο αυτό ότι ρωτήσαμε αν οι Έλληνες, είτε οι ίδιοι είτε κάποιος συγγενής τους, έχουν βρεθεί σε κάποιο ιατρείο ευεξίας, να το πούμε έτσι.
0: Τι σας απάντησα?
1: Η αντιγύρανση. Το 10% απάντησαν πως έχουν βρεθεί.
0: Έχουν βρεθεί.
1: Ένα στους 10. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η αρνητική διάθεση απέναντι στην κυβέρνηση και τον Ιατρικό Σύλλογο έχει αξία πια για πολλούς. Το 1/10 δεν είναι ένα χαμηλό ποσοστό.
0: Δεν ξέρω αν δημιουργούνται και προσδοκίες πάντως, κύριε Κωνσταντινίδη, για αποτελεσματική εποπτεία, για έλεγχο, αλλά εντάξει, έχουν ανακοινωθεί κάποια πράγματα, αλλά καλύτερα να κρατάμε μικρό καλάθι. Πάντως η πολιτεία, το Υπουργείο είναι αυτό το οποίο νομοθετεί και μπορεί να σφραγίσει, και ο Ιατρικός Σύλλογος κάνει, αλλά στο πρώτο στάδιο. Ναι. Έτσι, στο πρώτο στάδιο.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Δεν θέλω τώρα
1: υπάρχει αίσθηση ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι που θα έπρεπε να προστατεύσουν περισσότερο. Ξέρετε, εγώ θα το
0: και όχι να καλύψουν.
1: Αν
0: συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι.
1: Βέβαια, η δεύτερη άγνωση που κάνει κανείς αυτό, παρότι είναι πολύ ψηλό το ποσό για το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι από τον Υπουργό Υγείας, όχι το συγκεκριμένο, γενικά τον πολιτικό προϊστάμενο, περιμένει κανείς να μην κάνει καλά τη δουλειά του. Από τον Ιατρικό Σύλλογο δεν το περιμένει.
0: Άλλα φαινόμενα εδώ τώρα. Έχουμε υπουργό ο οποίος πηγαίνει και διαφημίζει, βγαίνει φωτογραφίες στα εγγένεια, κόβει κορδέλες, ενώ τέτοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες σε αυτή την κατηγορία της ευεξίας, της αντιγύρανσης, είναι γνωστά αυτά. Έχουν βγει και φωτογραφίες και τα σχετικά. Λοιπόν, αυτό το οποίο υπάρχει διχογνωμή είναι αν γίνονται τέτοιες πράξεις στο συγκεκριμένο κέντρο που πήγε ο Γεωργιάδης, αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς το θέτουμε σφαιρικά εδώ.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό.
0: Όχι, δεν
1: το ρωτάτε άλλωστε.
0: Δεν ρωτάω κάτι τέτοιο, ναι. Λοιπόν, επόμενο θέμα, πολύ σοβαρό και αυτό, αποφυλάκηση Κασιδιάρη, και θέλω να μου πείτε, κύριε Κωνσταντινίδη, αν οι Έλληνες ασχολήθηκαν με την αποφυλάκησή τους, τη λογική ότι αν παρακολούθησαν τις δηλώσεις που έκανε έξω από το δομοκόπ, τη φυλάκη μόλις βγήκε.
1: Τις παρακολούθησαν, το 56% των Ελλήνων δήλωσαν ότι τις παρακολούθησαν τις δηλώσεις, είτε ζωντανά είτε προφανώς τις διάβασαν αργότερα. Το ποσοστό είναι σημαντικό και ανοίγει το θέμα της επίδρασης που έχει η μηδιακή προβολή του Ηλία Κασιδιάρη, όπως και προ-δεκαετίας, δεκαπενταετίας της Χρυσής Αυγής, εκείνα τα πρώτα χρόνια, επίδρασης που έχει στην απήχηση του χώρου αυτού. Γιατί μελέτες έχουν γίνει ήδη πολλές και τότε, για δεκαετίες του 2010, είχαν αποδείξει ότι η παρακολούθηση δηλώσεων είτε και εμφανίσεων σε στούντιο βουλευτών ή τέλος πάντων υποψηφίων της Χρυσής Αυγής συνδεόταν με υψηλότερα ποσοστά απήχησης του χώρου.
0: Όταν το προβάλλεις. Απ' την άλλη όμως δεν είναι αντίφαση, δηλαδή οι περισσότεροι, λέτε, από τους μισούς, πόσο, 56?
1: Τις παρακολούθησαν, ναι, 56. Ναι. Και περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν λανθασμένη την προβολή του λόγου και της εικόνας του. Να σας προλάβω, γιατί αυτό φαντάζομαι θα με ρωτούσατε.
0: Ναι, αν δεν είχαν, πώς θα είχαν ενημερωθεί όμως, άμα δεν είχαν προβολή, δεν θα ξέραν τι λέει. Άρα, από τη στιγμή που τις είδα τις δηλώσεις.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η ενδιαφέρουσα αντίφαση, ναι, είναι ότι ενώ τις είδαν, θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να τις έχουν δει, να το πούμε,
0: ναι,
1: απλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό κάπως είναι πραγματικά, ναι, αντιφατικό. Ναι, φαίνεται να προκύπτει μια περιέργεια. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε το προφίλ του Ηλία Κασιδιάρη. Δεν είναι ένα άγνωστο πρόσωπο. Θα μπορούσαμε να μιλούμε πολλές ώρες γι' αυτό, διότι και τότε που ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο, ο τρόπος με τον οποίο πρωτοπροβλήθηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, μπορώ να σας πω πολλά, ως πρότυπο αρενοπότητας, ως
0: ένας. Αλλά και τώρα είδαμε φωτογραφίες, το ξέρω, στο διαδίκτυο, το που βγήκε να διασκεδάσει, ναι.
1: Αυτό που λέμε η κανονικοποίηση του χρυσαυγητισμού, προφανώς και τον ευνοεί, και σε αυτό η πολιτεία θα πρέπει να είναι προσεκτική, όχι μόνο η πολιτεία, σίγουρα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βέβαια, από το 2010-2015 έχουν αλλάξει πολλά, ναι, και άρα δεν είναι δυνατόν ούτε τα media, το τι προβάλλεται στη δημόσια σφαίρα, λόγω των social media εννοώ και τα λοιπά. Αλλά σε κάθε περίπτωση και τις παρακολούθησαν, και από την άλλη αισθάνονται ότι κάπως έπρεπε να το κάνουν, δεν έπρεπε να το κάνουν. Με άλλα λόγια, το κάνουν από την κλειδαρότρυπα, ενοχικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό συνδυάζεται με το έβριμα στην ερώτηση αν συμφωνούν με τον αποκλεισμό κομμάτων.
0: Το νομικό, λέτε, το νομικό έμεσα κομμάτι ή με άμεσο τρόπο. Ο ίδιος είπε το, βέβαια, το κόμμα το οποίο θα υποστηρίξει. Εδώ τι είναι, πιο καθαρά τα πράγματα?
1: Είναι πιο καθαρά, 3 στους 4 συμφωνούν με τον αποκλεισμό.
0: Ναι.
1: Παρότι, ξέρετε, τους κάναμε ένα ακόμη ερώτημα αν θεωρούν, ναι, ότι ο αποκλεισμός θα ενισχύσει ένα αίσθημα πολιτικού αποκλεισμού των ψηφοφόρων του και άρα, αν θέλετε, θα τους ριζοσπαστικοποιήσει. Ένας στους 3 θεωρούν ότι ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Mm. Άρα συμφωνούν με τον αποκλεισμό. Αρκετοί έχουν όμως και έναν μικρό φόβο ότι αυτός θα δημιουργήσει, μάλλον μπορεί να τους κρατήσει μακριά από τις καταγραφές της κάλπες, γιατί δεν θα τον έχουν ως επιλογή. Αλλά από την άλλη, δεν σημαίνει ότι στην καθημερινότητα δεν θα. Η ριζοσπαστικοποίηση των ψηφοφόρων δεν θα οδηγήσει σε ανεπιθυμητά συμβάντα. Ξέρετε, και ο ίδιος προσωπικά το έχω γράψει αυτό, ο χρυσαυγητισμός της καθημερινότητας, όπως λέμε, ο αυταρχισμός της καθημερινότητας, δεν αποκόβεται, δεν αντιμετωπίζεται νομικά. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς με τον αποκλεισμό από τον Άριο Πάγο.
0: Υπάρχει όμως, κύριε Κωνσταντινίδη, και νομίζω 3 στους 10 που διαφωνούν με αυτό. Αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει, μάλλον. Δεν είναι αμεληταίο.
1: Όχι, δεν είναι αμεληταίο.
0: 34%, ναι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, το 34% θεωρούν ότι αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν να.
0: Ναι, ούτε ότι θα ψήφιζαν.
1: Ότι θα ψήφιζαν, προφανώς. Λένε ότι τα πράγματα μπορεί να μην τα σώσει, αν θέλετε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Η νομική απαγόρευση.
0: Είναι διαφορετικό αυτό. Είναι διαφορετικό.
1: Ναι, είναι διαφορετικό αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Κανείς δεν διαφωνεί με την απαγόρευση. Κανείς, με συγχωρείτε, επειδή εξέφρασα και την προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Δεν διαφωνώ με την απαγόρευση. Απλώς θεωρώ ότι δεν είναι αρκετή. Και το πρόβλημα είναι ουσιοδέστερο, είναι πιο κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό πολλοί είναι αυτοί που εκφράζουν το φόβο τους.
0: Ναι. Τώρα, άφησα και το τέλος πάλι ένα από τα σημαντικά πολιτικά των ημερών. Ένα crash test, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, στον απόϊχο των εξαγγελίων της ΔΕΦ. Και βεβαίως αυτό σχετίζεται και με τον ανταγωνισμό που έχουν και τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ, για την επικράτησή του στον αντιπολιτευόμενο προοδευτικό χώρο. Ποιος πολιτικός αρχηγός, αν υπάρχει από τους δύο, κερδίζει έστω στα σημεία σε αυτό το που ρωτήσατε?
1: Το πιο σημαντικό έβριμα σε αυτή την ενότητα είναι ότι 3 στους 5 Έλληνες εκτιμούν ότι οι δέσμες εξαγγελιών των δύο αρχηγών έχουν ελάχιστες ή καθόλου διαφορές. Μοιάζει δηλαδή ότι τους αντιμετωπίζει με έναν σχετικά κοινό τρόπο. Δεν τους, αν 3 στους 5 τους βλέπουν ίδιους,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι δεν τους διαφοροποιούν. Εμείς ρωτήσαμε αν οι προτάσεις που ακούστηκαν στη ΔΕΘ χαρακτηρίζονται από τους Έλληνες συνηθισμένες, ουτοπικές,
0: ναι,
1: ή επεξεργασμένες,
0: ναι,
1: και τα αντίθετά τους προφανώς. Για το συνηθισμένες και το μη ρεαλιστικές, συμφώνησε η πλειονότητα πως οι προτάσεις των κυρίων Τσίπρα και Ανδρουλάκη είναι, είναι τέτοιες. Υπάρχει ωστόσο μια διαφορά που έχει ένα ενδιαφέρον. Στο δίπολο επεξεργασμένες ή μη επεξεργασμένες.
0: Ναι.
1: Για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ είπαν περισσότεροι ότι είναι επεξεργασμένες. Αποδίδουν δηλαδή, μάλλον πιστώνουν στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη έναν μεγαλύτερο βαθμό προετοιμασίας.
0: Ναι.
1: Ακόμη και αν, εν πάση περιπτώσει, οι προτάσεις δεν
0: φαίνονται καινοτόμες. Άρα αυτή είναι, ας πούμε, έτσι, η διαφοροποίηση προς το ότι τις επεξεργάστηκαν καλύτερα.
1: Αυτή, ναι. Το οποίο ταιριάζει με αυτό που λέμε πολλές φορές και το λέει και το ίδιο το Πασό και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτή τη θεσμικότητα, εν πάση περιπτώσει, ναι. την καλή προετοιμασία, που εγώ θα σας έλεγα ότι και στο βάθος του χρόνου, δηλαδή της 50ετίας, το Πασόκ πάντα την είχε, ίσως περισσότερο και από τη Νέα Δημοκρατία, επιτρέψτε μου να πω έτσι ως ιστορικός αναλυτής. Ήταν πάντοτε ένα κόμμα που δούλευε τις προγραμματικές του προτάσεις και αυτό είναι κάτι που φαίνεται να το διατηρεί και τώρα. Υπάρχει η αίσθηση ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, φτιάχτηκε κάπως βιαστικά, δεν είναι ακόμη έτοιμο κτλ. Είναι ένα σημείο στο οποίο υπάρχει διαφορά.
0: Ναι. Βέβαια θα πει κάποιος, έτσι κάνοντας το συνήγορο του Διαβόλου, ότι ένα κόμμα το οποίο είναι μερικών μηνών, εντάξει, τι επεξεργασία να τα προλάβει να κάνει.
1: Όχι, θα συμφωνούσα μαζί σας, με τον συνήγορο του Διαβόλου, εν πάση περιπτώσει.
0: Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, πολιτικός αναλυτής, καθηγητής, πρόεδρος στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece εταιρείας QED. Να σας ευχαριστήσω και εσάς για την σημερινή παρουσία σας εδώ στο σταθμό της πόλης και στην εκπομπή μας στο Ραντάρ. Θα φύγουμε με μια διαφημιστική αναφορά και μουσικά μπορούμε να φύγουμε. Η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, προηγμένα εργαλεία, νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με περισσότερες δυνατότητες για όλους, στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Telecom.gr, ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία πληκτρολογώντας την διεύθυνση της Telecom. Ευχαριστούμε πολύ, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Πάνος Αργύρης, Χρήστος Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου, Σταύρος Αμάραντος, Δημήτρης Κουκλουμπέρης, δελτίο ειδήσεων τώρα, η συνέχεια με τον Νίκο Φελέκη. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 11. Γεια και χαρά να είστε όλοι και όλες καλά.

0: 94, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου από το ύψος της οδού Κολοκοτρώνιο στο ύψος της οδού Ανδρέα Γκίνη λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Νέο κύκλο διερεύνηση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών ανοίγει μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η νομική αυτή κίνηση αφορά νέο σκάνδαλο υποκλοπών που δεν έχει σχέση με το κακόβουλο λογισμικό Predator, για το οποίο έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό 4 ιδιώτες. Στη μήνυσή του, ο κύριος Κούλογλου τονίζει ότι η παρακολούθηση με το λογισμικό συμπίπτει χρονικά με ιδιαίτερα σημαντικές φάσεις των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΠΕΓΚΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, γεγονός που προσδίδει στην παρούσα υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα. Η μήνυση στρέφεται σε βάρος των υπευθύνων της Ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρείας του λογισμικού και αφορά αδικήματα τα οποία διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους της ενέργειας. Και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Οι παρεμβάσεις στα καύσιμα και την ενέργεια θα ξεκινήσουν με ανακοινώσεις από πλευράς κυβέρνησης την ερχόμενη Τετάρτη. Καταρχάς με το ντίζελ κίνησης, για το οποίο θα παραταθεί για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου ή και για ολόκληρο τον Οκτώβριο η κρατική επιδότηση, αλλά και η έκπτωση που παρέχουν τους τελευταίους μήνες στα δύο διτιστήρια, και εκτιμάται ότι θα είναι συνολικά 15 έως 20 λεπτά ανά λίτρο συναντία. Άρα περίπου τιμή 2 ευρώ ανά λίτρο αντί 2,20 ευρώ ανά λίτρο που είναι η μέση τιμή σήμερα. Θα ακολουθήσει στις 14 Οκτωβρίου, μια ημέρα πριν την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, η μείωση της τιμής αγοράς του στα 1,70 έως 1,75 λεπτά ανά λίτρο, και παράλληλα θα ανακοινωθεί αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους κατά 10 έως 20% σε σχέση με πέρυσι. Θα αφορά δικαιούχους που χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ. Βάνα.
1: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχουν λύσεις? Η αύξηση των εσόδων του ΦΠΑ από την ακρίβεια στα καύσιμα να επιστρέφει ως ελάφρυνση στον ενιαίο φόρο κατανάλωσης και να γίνουν συστηματικοί έλεγχοι στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, είπε σε συνέντευξή του στο ΜΕΓΑ ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ξεπέρασε ξανά τα ξημερώματα τα $106 το βαρέλι το Brent μετά το όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Από νωρίς το πρωί πάντως η τιμή υποχωρεί ξανά κάτω από τα $100 το βαρέλι. Το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν ΙΜΑ μετέδωσε σήμερα ότι δεν είναι προγραμματισμένες νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να επαναληφθούν σύντομα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες στον ιστότοπο Αξιός ότι αναμένει να ξαναρχίσουν σύντομα οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, μια μέρα αφού απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς μέσα σε διάστημα 7 ημερών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για την Κύπρο έστειλε η Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη για την σχεδιαζόμενη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει ότι ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών παραμένει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένος στις επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει, όπως αναφέρει, την πλήρη προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνολική διευθέτηση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Σε εξέλιξη, έρευνες της αστυνομίας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα, καταστρέφοντας ολοσχερός καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφης πολυκατοικίας και η φωτιά επεκτάθηκε στους υπόλοιπους ορόφους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα από την πυροσβεστική, προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια των άλλων ορόφων, ενώ σε διαμέρισμα του Δευτέρου κάει και ένα υπνοδωμάτιο. Εκενώθηκε όλη η πολυκατοικία με την απομάκρυνση 6 ενίκων. Το κατάστημα, να πούμε ότι κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και ένα νεκρό. Η αστυνομία τότε είχε ταυτοποιήσει τους δράστες ως μέρη σκλήρης συμμορίας νονών της νύχτας. Σύμφωνα πάντως με τους περίοικους, τους τελευταίους μήνες η καφετέρια ήταν κλειστή. Αρχίζουν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας μετά την έκρηξη και κατάρρευση του κτηρίου της Πλάκας που παρέσυρε στον θάνατο 6 ανθρώπους. Τα δύο διπλανά κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει εκεί να γίνουν αντιστηρίξεις. Ως προς τα υπόλοιπα κτίρια θα γίνει καταγραφή των ζημιών και θα δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε, είπε στον Αθήνα 984 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Διευκρίνησε ότι επισήμως δεν ξέρουμε ακόμα την αιτία της έκρηξης. Να διερευνηθούν άμεσα καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων μαρτύρων στη Βιολάντα. 8 μήνες μετά τη φωνική έκρηξη του εργοστάσιο, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την διάψευση σχετικών δημοσιευμάτων από την εταιρεία. Η Κουμουνδούρου σημειώνει ότι αυτό δεν αρκεί και καλεί το Υπουργείο Εργασίας και την Επιθεώρηση Εργασίας να απαντήσουν άμεσα αν έχουν ελέγξει τις συγκεκριμένες καταγγελίες και πώς προστατεύονται όσοι διαθέτουν κρίσιμα στοιχεία για την διερεύνηση της τραγωδίας. Για βανδαλισμού στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρντου στη Δάφνη κάνει λόγο με ανακοίνωση της Νέα Δημοκρατία, καταδικάζοντας την επίθεση και καλώντας όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Κανέναν δεν πτωούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασίδηλοι τραμπούκοι, όπως τονίζει στην ανακοίνωση. Στην καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 1.745.000 δικαιούχους προχωρά από σήμερα ως και την Παρασκευή ο ΙΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Σε εξέλιξη είναι η πληρωμή συντάξεων Οκτωβρίου, ενώ νωρίτερα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εκτέλεσης εργασιών. Ένα νέο σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών τέθηκε σε λειτουργία στη συμβολή των οδών Φρυδερίκου Σμιθ και πλατείας Μπλόκου Δουργούτη στο Νέο Κόσμο και στεγάζεται για πρώτη φορά σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Αθηναίων. Ο νέος χώρος διαθέτει ράμπα πρόσβασης, βεσέ και ειδική θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, ενώ εξοπλίζεται με νέα μηχανήματα, συγχρονοτεχνολογικό εξοπλισμό και σύστημα διαχείρισης επισκεπτών. Ολοκληρώνουμε μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2024 για την ανακαίνιση και αναβάθμιση και των 8 ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και να πάμε στον καιρό. Πρόσχερες νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελέκη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
5: Αθήνα 984.

Νομίζω ότι ο Παπάζουγλου που τραγούδησε το Ρασούλη, τον Μανώλη Ρασούλη, τα λέει όλα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Στην Αθήνα ζούμε στην ξενιθιά. Η χώρα μας απαρνιέται. Η κυρία νέα ανθίπατος των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρέσβυρα κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ανθίπατο θα την έλεγε και ο Απόστολος Κακλαμάνης, μας είπε ότι μπορεί να μας ρίξει και την κυβέρνηση. Με περισσή αλαζονία είπε στον κύριο Παπασταύρου σε κάποια σύσκεψη που κάνανε με έναν μαραφέτσο για θέματα που αφορούσαν τον κάθετο άξονα και που ήταν και η εταιρεία Άκτορ, νομίζω, του κυρίου Εξάρχου. Το κάναμε, λέει, στη Ρουμανία, ρίξαμε την κυβέρνηση επειδή δεν μας άκουγε, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε παντού, μπορούμε να το κάνουμε και σε εσάς, είπε η κυρία Ανθίπατος, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Κρατήστε το όνομα, δεν είναι αυτό που νομίζουν όλοι καθώς τη βλέπουν με όλα αυτά τα ντυσίματα, τις συμπεριφορές κλπ. Είναι μια σκληρή ρεπουμπλικάνα που έρχεται να εφαρμόσει όχι τα δόγματα Τραμπ, όσο τις δουλειές Τραμπ, το LNG, το πανάκριβο φυσικό αέριο, από το οποίο πάει να εξαρτήσει εντελώς και τη χώρα μας. Προς τιμήν του ο κύριος Παπασταύρου, εφόσον ισχύουν όλα αυτά, της είπε ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα, έχει μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί, άρα δεν μπορεί να απειλεί η κυρία Ανθίπατος ότι θα ρίξει την κυβέρνηση αν δεν κάνει αυτά τα οποία θέλει η αμερικάνικη πολιτική ηγεσία και τα οποία διαβιβάζονται στην κυβέρνηση και στο πολιτικό σύστημα και στους οικονομικούς παράγοντες μέσω της εδώ πρεσβείας της. Μου κάνει εντύπωση που ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, είτε να καλύψει τον υπουργό της είτε να διαψεύσει το γεγονός ότι συνέβη. Το ίσως επειδή δύσκολα μπορεί να διαψεύσει τη Wall Street Journal, αυτή τη μεγάλη και έγκυρη εφημερίδα η οποία είχε το ρεπορτάζ. Το ένα είναι αυτό για την Ελλάδα. Το άλλο, να πούμε και ότι χθες η Ελλάδα κέρδισε τη Γερμανία στο ποδόσφαιρο και μάλιστα στην έδρα της Γερμανίας, στο Άσμπουργκ, με 1-0. Είναι η πρώτη νίκη. Νομίζω έχουμε αναμετρηθεί 11-12 φορές με τη Γερμανία. Δεν είχαμε κερδίσει ποτέ. Μετά από αυτή τη νίκη η χώρα μας είναι πρώτη στον όμιλο του Nation League. Και αν κερδίσει την Ολλανδία, νομίζω παίζουμε την Πέμπτη εδώ στην Ελλάδα, στην Τούμπα μάλλον, ίσως βγει στο τέλος και πρώτη στον όμιλο, κάτι που θα μας ανοίξει το δρόμο για το Euro και το Mundial. Επίσης χθες πήρε το Super Cup ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, είναι το 5ο συνεχόμενο, κέρδισε τον ΠΑΟΚ και ήταν λογικό, αφού το μάτς έγινε στο Περιστέρι, στο γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί λέω ήταν λογικό? Γιατί σε ένα γήπεδο που λέγεται Ανδρέας Παπανδρέου δεν μπορούσε παρά να κερδίσει ο Ολυμπιακός, επειδή ο Ανδρέας ήταν Ολυμπιακός. Λοιπόν, και επειδή είπα για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Ολυμπιακό, έχω να σας διηγηθώ μια ιστορία. Σήμερα δεν είμαι σε mood να πούμε και πολλά πολιτικά. Θα τα πούμε άλλωστε τη δεύτερη ώρα, που έχουμε το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς και αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων Τσίπρα, τον Γιάννη Δραγασάκη, όπου θα κουβεντιάσουμε θέματα και κυβερνητικής πολιτικής και οικονομικής, αλλά και της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω μια ιστορία που συνέβη. Είμαστε στο 1994, είμαστε στην Ουάσιγκτον. Είμαι στην αποστολή τη δημοσιογραφική που έχει πάει για να καλύψει την επίσκεψη του Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Για πρώτη φορά ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν και έχει εκλεγεί από το 1981 μέχρι το 89, την πρώτη οκταετία, αν και είχε την Αμερικανική υπηκότητα και ήταν εξέχον μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας Αμερικής, μην ξεχνάμε ότι ήταν διακοσμήτωρας στον Μπέρκλεϊ, ειδικά το 1968, τον καλεί λοιπόν για πρώτη φορά το 1994, στη δεύτερη θητεία του δηλαδή, στην τρίτη, αλλά γιατί είχε μεσολαβήσει το 1993 ο Μητσοτάκης.
Το 1994 λοιπόν που η Ελλάδα θα ήταν το δεύτερο εξάμηνο και προεδρεύουσα χώρα, ξέρετε στην Ευρώπη γίνεται κάθε χρόνο μία συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ με την προεδρεύουσα χώρα, με αυτή που είχε προηγηθεί και αυτή που έπεται. Η Ελλάδα θα ήταν η επόμενη νομίζω και γίνεται η σύσκεψη Βρυξέλλες, έρχεται ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπιλ Κλίντον. Βλέπουμε με πόσο θαυμασμό αναφέρεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου, και με πόσο θαυμασμό αναφέρεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου, και με πόσο χαρά και, όπως είπα, σεβασμό του.

Αμερική. Πάμε λοιπόν στην Ουάσιγκτον, όπου έχουμε πάει δημοσιογραφική αποστολή. Την επομένη της άφιξης στην Ουάσιγκτον με παίρνει ο Πάνος Κολιοπάνος τηλέφωνο. Τότε δούλευα στο Φλάς. Ήταν ίσως το πιο πολιτικό και από τα πρώτα ραδιόφωνα της χώρας σε ακροαματικότητα. Με παίρνει ο Πάνος Κολιοπάνος, ο διευθυντής του Φλάς, και μου λέει: θέλει ο Σοκράτης, εννοώντας ο Σοκράτης Κόκαλης, ο διοκτήτης του Φλάς 961, θέλει μία δήλωση από τον Ανδρέα Παπανδρέου για τον Ολυμπιακό. Λέω: για τον Ολυμπιακό, ναι, λέει. Αύριο, λέει, είναι ο αγώνας στο Τελαβίβ, τελικός της Ευρωλίγκα μεταξύ Ολυμπιακού Μπανταλώνα. Θεωρούν όλοι, περίπου το έχουν σίγουρο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, θα το πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι καλύτερος από την Μπανταλώνα. Θέλει λοιπόν δήλωση. Λέω: είναι δυνατόν τώρα δήλωση ο Παπανδρέου? Πρώτη δήλωση θέλει και λοιπά. Όχι, λέει, δεν ξέρω, φελέκι μικρέ, θα κάνεις αυτό που θέλει ο Σοκράτης. Καλά, λέω, τι να κάνω, παίρνουν το χιτήρι. Τηλέμαχος Χιτήρης είναι υπουργός τύπου, εκπρόσωπος της κυβερνήσεως τότε του Παπανδρέου. Του λέω: τηλέμαχε, το και το. Μου ζητάνε από την Ελλάδα, από το Φλάς, να κάνει μια δήλωση για τον Ολυμπιακό, για το πρωτάθλημα Ευρώπης στο μπάσκετ. Δεν το λες στον Παπανδρέου? Με παίρνει μετά ο Χιτήρης, μου λέει: Νίκο, ξέχασέ το. Ο πρόεδρος είπε: αποκλείεται η πρώτη δήλωση που θα κάνω στην Αμερική, που δεν με έχουν καλέσει 8 χρόνια πρωθυπουργό. Η πρώτη δήλωση που θα κάνω, ενώ με έχουν προσκαλέσει, να είναι για αθλητικό γεγονός. Ξέχασέ το. Τι να κάνω εγώ τώρα, ήμουν και δαιμόνιος ρεπόρτερ. Βλέπετε, παίρνω την Τέτη Γεωργαντοπούλου, είναι εκπρόσωπος επικοινωνίας της Δήμητρας Λιάνη, συζύγου τότε του Παπανδρέου. Της λέω: ρε εσύ Τέτη, μήπως μπορείς να μεσολαβήσεις να πάρω αυτή τη δήλωση για αυτόν τον αγώνα, το ζητάει ο Κόκαλης κλπ. Με παίρνει αργότερα η Τέτη, μου λέει: Νίκο, ξέχασέ το, δεν θέλει με τίποτα ο πρόεδρος. Τι να κάνω εγώ, όπως σας είπα, ρεπόρτερ κεραυνό με λέγανε. Πάω την επομένη λοιπόν στο Χάι Άνταμς. Εκεί έμενε ο Παπανδρέου, ένα ξενοδοχείο απέναντι από το Λευκό Οίκο. Πάω και κάθομαι στο λόμπι και περιμένω. Κάποια στιγμή, γιατί θα πήγαινε ο Ανδρέας στο Λευκό Οίκο. Κάποια στιγμή ανοίγουν εκεί δύο ασανσέρ, βγαίνουν η ελληνική αντιπροσωπεία, ο Ανδρέας, η Δήμητρα, η Τέτη, ο Κάρλος Παπούλιας, υπουργός εξωτερικών, ο τηλέμαχος Χιτήρης και η φρουρά του Ανδρέα και όλοι αυτοί. Τους βλέπω εγώ από το λόμπι, τρέχω και στέκομαι μπροστά στον Παπανδρέου. Τα χάνω εκεί η αντιπροσωπεία. Μου λέει: Νίκο, καλημέρα. Λέει: τι έγινε? Πρόεδρε, του λέω, έχω μία καλή είδηση. Τι? Μου λέει: ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης στο μπάσκετ. Και βγάζω από την τσέπη, από το σακάκι, το κασετοφωνάκι μου και λέω: θα ήθελα, πρόεδρε, μία δήλωση. Τα χάνουν εκεί στην αντιπροσωπεία. Ο Παπανδρέου, ευγενής όπως ήταν, σίγουρα έβραζε από μέσα του. Θυμάμαι ακριβώς τι μου είχε πει. Ακόμη το θυμάμαι κατά λεξί. Λέει, μου λέει λοιπόν ο Ανδρέας, καθώς του βάζω το καστοφωνάκι μπροστά στο στόμα του: τι μπορεί να πει κανείς παρά να χαίρεται για αυτές τις μεγάλες νίκες του ελληνικού αθλητισμού. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης στο μπάσκετ. Ευχαριστώ, πρόεδρε, λέω εγώ και φεύγω πριν μου αρχίσει ο Χιτήρης τα βρυσίδια. Θυμίζω, 1994, ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα Ευρώπης στο μπάσκετ. Το πρώτο που πήρε είναι το 1997, 3 χρόνια μετά, στη Ρώμη με τον Ιβκοβιτς. Πάω τώρα και περνάω τη δήλωση για να την παίξουν στο Φλάς και κάθομαι να δω τι γίνεται με τον αγώνα. Τελευταία 5 λεπτά να μην μπαίνει καλάθι. Έχει σπάσει αυτός ο Πας πάλι τα καλάθια. Και τελικά χάνει για ένα καλάθι ο Ολυμπιακός από την Μπανταλώνα. Εγώ έχω μια δήλωση του Παπανδρέου, επειδή την πήρα νωρίτερα λέγοντας και ψέματα. Όλοι πιστεύουμε ότι θα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός και με τη διαφορά ώρας, και έχω δήλωση λοιπόν του Ανδρέα: συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης στο μπάσκετ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η δήλωση δεν έπαιξε ποτέ. Εγώ την έχω

το κασιτοφωνάκι μου. 1997, όταν παίρνει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα Ευρώπης στην Euroliga, κάθομαι και γράφω την ιστορία αυτή στο σύμπολο. Είναι ένα περιοδικό που είχε ο επενδυτής, που τότε ήμουν διευθυντής. Με πήραν διάφοροι, μεταξύ αυτών και ο Πέτρος Κωστόπουλος, πεθαίνω στα γέλια. Λέγοντα, σε παρακαλώ, δώσ' μου να παίξω εγώ τη δήλωση. Του λέω, δεν γίνεται, αν είναι θα τη δώσω στο Φλάζ να την παίξω. Εν πάση περιπτώσει, κάθισα και έγραψα όλη αυτή την ιστορία για να σας πω τι παιχνίδια παίζει καμιά φορά η μοίρα. Έκτοτε ο Ολυμπιακός πήρε 3-4 πρωταθλήματα Ευρώπης και χθες, όπως είπαμε, πήρε και το Super Cup στην Ελλάδα. Είναι το 5ο συνεχόμενο.

Νομίζω ήταν καλή ιστορία. Πρώτη φορά τη λέω και από το ραδιόφωνο. Την έχω γράψει στον κόσμο του επενδυτή, νομίζω. Είναι από αυτά τα παράξενα. Σκεφτείτε τώρα τον Αντρέα να έπαιζα τη δήλωση σε κάποιο ραδιόφωνο το 97, από το 94 το 97, να μιλούσε ο Ανδρέας από το υπερπέραν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης στο μπάσκετ, που δεν είχε πάρει ο Ολυμπιακός μέχρι τότε, και ο Ανδρέας είχε πεθάνει το 96, δηλαδή 2 χρόνια μετά το θάνατό του, από το υπερπέραν να έκανε δήλωση. Όμως, επειδή λίγο παρεξέκλεινα, να πούμε ότι είναι εκπομπή Τέρμα στο Γκάζι. Είμαι ο Νίκος Φελέκης. Ο Πάνος Αργύρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Την μουσική επιμέλεια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Έχει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Καλλιόπη Ασλανίδου. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος, στο 213-09-09-100. Και έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας, όπως ξέρετε, μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 και μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Λοιπόν, ακροατές μου, ακροάτριες και ακροατά, όπως θα λένε και οι ντάμες παθή, να σας πω την αμαρτία μου ότι τώρα και εγώ υποψιάζομαι όλο το πλήθος των αυλοκολάκων, όλους τους ταπεινούς γραμματικούς, τους βραβευμένους με χρυσά παράσημα, λεγεωνάριους και στρατιλάτες, υποψιάζομαι τις αυλητρίδες, τη γιορτή, όλους τους λόγους και προπόσεις, αυτούς που παριστάνουν τους εθνικούς, των πορφυρίων χιτώνα του πρίγκιπος, τους συμβολάτορες και τους αιρετικούς, υποψιάζομαι συνωμοσία. Νύκτα θα ρεύσει πολύ αίμα, νύκτα θα εγκαταστήσουν τη βασιλεία τους νέοι πρίγκιπες με νέους στεφάνους. Οι πονηροί Ρωμαίοι υπάλληλοι του αυτοκράτορος θυμάζουν κρυφά να παραδώσουν τα κλειδιά για την υπόκλησή τους. Είναι από το Κατά Σαδουκαίων του Μιχάλη Κατσαρού, ένα ποίημα που πολύ μου αρέσει. Ο Κατσαρός είναι αυτός που έχει πει κιόλας ότι προμηθευτείτε πολύ μπουκάλια με νερό, γιατί το μέλλον θα έχει πολύ ξηρασία. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί φοβάμαι ότι όντως όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τόσο περισσότερο θα ακούμε για το βράδυ των εκλογών ή για την επομένη τους πονηρούς πρίγκιπες που ετοιμάζονται να παραδώσουν τα κλειδιά και την υπόκλησή τους σε νέο αυτοκράτορα. Οι συμβουλάτορες αυτοί που τώρα είναι υπέρ των ηγεσιών των κομμάτων, φοβάμαι ότι το βράδυ των εκλογών θα είναι τέτοια η κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στη χώρα, είτε για το πρώτο κόμμα, είτε για το δεύτερο και τρίτο, είτε συνολικά για το πώς βλέπουμε να εξελίσσονται τα πολιτικά πράγματα, η οποία, όπως σας έχω πει, εκλογές αντί για 7 Μαρτίου από ό,τι φαίνεται τώρα θα πάμε προς τα τέλη Μαΐου, νομίζω 30 είναι η τελευταία Κυριακή του Μαΐου, δεν είμαι και σίγουρος. Το Πάσχα σίγουρα είναι στις 2 Μαΐου, αν τις προκηρύξει στις 5-6 προλαβαίνει σε 21 μέρες που χρειάζεται για να γίνουν οι εκλογές. Είναι πολλά τα θέματα, ειδικά των δημοσκοπήσεων, οι τάσεις από ό,τι φαίνεται είναι αυτές που αποτυπώνονται. Δεν ξέρω αν όντως μειώνεται και πόσο η διαφορά ανάμεσα στο δεύτερο κόμμα που φαίνεται ότι είναι, όχι φαίνεται, δείχνουν δημοσκοπήσεις ότι είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα, και στο τρίτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδουλάκη. Η Νέα Δημοκρατία προπορεύεται, αλλά και πάλι το ποσοστό της δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι σίγουρα κάτω από το 28%. Η αυθόρμητη απάντηση στο τι θα ψηφίσει είναι και γύρω στην περιοχή του 25, 26, 24. Αλλά όμως να μην τρώω το χρόνο από τη Βάνα, ήρθε η Βάνα Δημήτρου για να σας πει τους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε σε μερικά 3-4 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων της Βάνας. Βάνα, ο λόγος εσένα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά στην καφετέρια τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Εμπρισμό πίσω από τη φωτιά βλέπει η αστυνομία. Κάτοικοι κάνουν λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Συνεχίζει ο ανακριτής να λαμβάνει καταθέσεις μαρτύρων που μπορούν να φωτίσουν τα όσα συνέβησαν στο γιατρείο της Καρνεάδου με τραγική συνέπεια τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, την πόρτα του περνάει σήμερα μία ακόμα νοσηλεύτρια προκειμένου να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Ξανά στο μικροσκόπιο το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με κατασκοπευτικό λογισμικό. Το Pegasus στρέφεται σε βάρος της Ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρείας του λογισμικού για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για την Κύπρο έστειλε η Κάγια Κάλλας απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του Πασόκ Γιάννη Μανιάτη για την σχεδιαζόμενη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών μας παραμένει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, τονίζει. Αρχίζουν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας μετά τη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας. Τα δύο διπλανά κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές. Πρέπει να γίνουν αντιστηρίξεις, είπε στον Αθήνα 984 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Να διερευνηθούν άμεσα καταγγελίες για πωλήσεις εργαζομένων μαρτύρων στη Βιολάντα 8 μήνες μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Πρόσχερες βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα κυμαίνεται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς και αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων Τσίπρα την περίοδο 15-19 και αρμόδιο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των τότε κυβερνήσεων, τον κύριο Γιάννη Ραγασάκη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φελέκη και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να σας πω, πρόσεξα ότι ο κύριος Μητσοτάκης που τώρα ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είπε να προσέξουμε, μην εκτροχιαστρούμε. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος?
1: Είναι η εργαλειακή χρήση της φρακοπίας. Δηλαδή, αντί να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες που την προκάλεσαν, επισύεται ως κίνδυνος. Πρέπει να θυμίσω ότι η χρεοκοπία που είχαμε το 2010 δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο του μεγάλου χρέους, αλλά της ισχνής παραγωγικής βάσης χώρας. Ήδη το 2007, πριν ξεσπάσει η παγκόσμια κρίση, το έλλειμμα το εξωτερικό του συζυγικού πληρωμών ήταν 14%, 30 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Και κατέληξε μετά στο 15,4%. Αν θυμάμαι
1: το δημόσιο έλλειμμα.
0: Ναι,
1: θέλω
0: το
1: να
0: δημόσιο
1: πω
0: έλλειμμα.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα το βασικό το οποίο μας οδηγεί στη χρεοκοπία που ήταν το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και η ανισότητα παραμένει και σήμερα. Η εξήγηση, αν μπορώ να δώσω σε αυτό που είπατε, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει ένα πρόβλημα συνέπειας, διότι είχε πει ότι σε δύο τετραετίες, αρκούνε δύο τετραετίες για την πλήρη και πραγματική αλλαγή της χώρας. Όταν λοιπόν τώρα ζητάει τρίτη θητεία, πρέπει να την αιτιολογήσει. Η κερδισμένη και η χαμένη των δύο θητείων του κ. Μητσοτάκη είναι γνωστή, είναι διακριτή. Δηλαδή έχουμε ένα μπλοκ κοινωνικό το οποίο έχει κερδίσει, διότι είχε και πολλά χρήματα να μοιράσει η κυβέρνηση αυτή και το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα. Και άρα έχουμε ένα μπλοκ σχετικά μικρό που νιώθει ότι έχει ωφεληθεί, και έχουμε ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό μπλοκ που έχει χάσει. Αναρωτιέμαι, υπάρχει άνεργος που να πιστεύει ότι μια τρίτη θητεία θα βοηθήσει, ας πούμε, να είναι σε καλύτερη θέση? Ίσα-ίσα και το επίδομα των ανέργων θέλουν να κόψουν. Ή ένας μισθωτός, ή ένας μεσαίος, ή κάποιος που δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να ωφεληθεί, όπου υπήρχε όλη αυτή η φάση των αρκετά σημαντικών πόρων και της μέτριας, ας το πούμε έτσι, ανάγκης. Πιστεύει κανείς από αυτούς που νιώθουν χαμένοι ή δεν βελτιώθηκε η θέση τους, ότι θα βελτιωθούν με τρίτη θητεία? Άρα θέλω να πω, ο κύριος Μητσοτάκης έχει το πρόβλημα, δεν μπορεί να δημιουργήσει θετικές προσδοκίες, άρα μόνο με το φόβο ελπίζει μήπως μπορέσει κάτι να κάνει στις εκλογές. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω, δηλαδή, στο γιατί το είπε αυτό που είπε.
0: Ναι, μπορεί οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, οι αδύναμοι να μην ελπίζουν τίποτα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όμως βλέπω ότι, για παράδειγμα, ο οίκος Μούντις διατήρησε την αξιολόγηση στη βαθμίδα Β2α3 και αναβάθησε με τις προοπτικές σε θετικές και ο Σκόπ το έκανε 3β συν. Πώς είναι δυνατόν οι ξένοι οίκοι να αναβαθμίζουν συνεχώς τη χώρα και εδώ να λέμε ότι δεν πάνε καλά, να λέει η αντιπολίτευση? Ναι. Πώς είναι δυνατόν?
1: Να θυμίσω βέβαια ότι παραμονές χρεοκοπίας είμαστε α βαθμίδα.
0: Σωστό, σωστό, ναι.
1: Αλλά τώρα το ερώτημα που θέτει έχει ενδιαφέρον, ναι, για τον εξής λόγο.
0: Ναι, πριν πείτε να θυμίσουμε στους ακροατές, αυτό που λέει ο κ. Δραγασάκης είναι απόλυτα σωστό. Τότε οι οίκοι αξιολόγησης μας αξιολογούσαν στην πρώτη βαθμίδα,
1: α-α.
0: Ναι, όπως στη Γερμανία, και χρεοκοπήσαμε.
1: Λοιπόν, τι θα περίμενα να πει ο κ. Μητσοτάκης εδώ? Ότι αυτό οφείλεται πρώτον διότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, διότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια και επανήλθε στις αγορές με ένα ισχυρό απόθεμα ασφάλειας, το γνωστό μαξιλάρι.
0: Ναι.
1: Και τρίτον, διότι ακριβώς εξαιτίας αυτών των προϋποθέσεων η χώρα μπήκε, ήδη από το 2017 είχε μπει, σε μια τροχιά ήπιας ανάκαμψης αλλά ανάκαμψης. Άρα αποτέλεσμα, θέλω να πω, αυτής όλης της πορείας, της οδυνηρής που είχαμε, είναι ότι σήμερα έχουμε περάσει αυτή την σχετικά ανωδική φάση, η οποία δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε κάποια κυβέρνηση να μας βγάλει από τα μνημόνια. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να βγαίνει από την εξίσωση. Τώρα, Αν προσέξουμε την αιτιολόγηση των οίκων, θα δούμε ότι το πρώτο στοιχείο που θεωρούν θετικό είναι η μείωση του δημοσίου χρέους, η οποία οφείλεται κυρίως στο ότι ο πληθωρισμός δημιουργεί μια ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ, άρα ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ μειώνεται. Ο ίδιος όμως αυτός παράγοντας που δημιουργεί αυτό το θετικό, διότι είναι θετικό αποτέλεσμα, έχει και ένα πολύ αρνητικό, έχει την ακρίβεια. Άρα υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος δημιουργεί θετικά στοιχεία που επιτρέπουν στον Νίκο Μούντις ή σε οποιονδήποτε άλλο να λέει ότι αυτή η χώρα αναβαθμίζεται από τα χαμηλά που ήταν, αλλά ο ίδιος αυτός ο μηχανισμός δημιουργεί φτώχεια, ανισότητα, ακρίβεια, την οποία η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει. Άρα η φάση που ζούμε, φοβούμε ότι μοιάζει πολύ με τη φάση 2000-2007, όπου είχαμε τότε μάλιστα πολύ ισχυρότερη ανάκαμψη, αλλά ταυτόχρονα σωρευόταν μέσα στην οικονομία αντιθέσεις και ανισορροπίες που μας οδήγησαν μετά σε κρίση. Σήμερα θα το έλεγα αλλιώς, σήμερα ζούμε μια φάση συσσόρευσης ανικανοποίητων αναγκών. Δηλαδή αν δείτε τους δείχτες που αφορούν ανικανοποίητες ανάγκες στον τομέα της υγείας, αυξάνει. Δηλαδή σε σχέση με το 19 είμαστε χειρότερα. Εάν δείτε το κόστος των οικοκυριών για... ότι στην Ελλάδα πόσο είναι το ποσοστό που ξοδεύει ένα νοικοκυριό για σπίτι ή ενίκιο και πόσο είναι στην Ευρώπη. Ναι. Πόσο ξοδεύουμε στην Ελλάδα για εκπαίδευση, πόσο ξοδεύουμε στην Ευρώπη. Ναι. Άρα σήμερα ζούμε μια φάση συσσόρευσης αναγκών. Η κοινωνία για διάφορους λόγους δεν μπορεί αυτό να το εκφράσει παρά μόνο μουρμουριτά και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις στο δίχτυ δυσαρέσκεια. Ναι. Αλλά το μέλλον μπορεί, αν δεν αλλάξουν οι πολιτικές, να υπάρξει μια έκρηξη κοινωνική πάλι λόγω αυτού του παράγοντα που περιγράφω κάπως.
0: Ναι. Να σας πω τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στα θέματα της υγείας, θέλω να σας πω ότι τα νοικοκυριά στην Ελλάδα δαπανούν το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος για κατοικία, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο 19%. Για τις δαπάνες υγείας, που επίσης είπατε, δαπανούν, πληρώνουν από την τσέπη τους οι Έλληνες το 30%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 15%.
1: Ναι.
0: Και για να μορφώσουμε τα παιδιά μας, δαπανάμε το 27% του εισοδήματος έναντι 11% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα νομίζω τεκμηριώνεται αυτό το οποίο είπατε, και όπως επίσης τεκμηριώνεται και δημοσκοπικά εδώ.
1: Ότι και έχει μια παρενέργεια τώρα, αυτά πολύ σωστά τα θυμάστε στοιχεία.
0: Ναι, για παιδί.
1: Άρα στην Ελλάδα ο Έλληνας πολίτης, μιλάμε τώρα κατά μέσο όρο, γι' αυτό ο Έλληνας πολίτης έχει αρνητική αποταμίευση. Βγήκανε προφέρεις κάποια στοιχεία, δηλαδή το εισόδημά του δεν του αρκεί για να καλύψει τις βασικές ανάγκες, γιατί διότι οι ανάγκες που έπρεπε να καλύπτει το κράτος έχουν μεταφερθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό στον ιδιωτικό προϋπολογισμό των οικοκυριών. Και αυτό δημιουργεί μια πίεση πάλι στην οικογένεια που θα δούμε ακριβώς πώς θα εκφραστεί και πώς θα εκδοθεί.
0: Τώρα θέλω να πάω σε αυτό το οποίο είπατε, ότι το 70% των Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θέλουν όντως, αυτό λένε, να φύγει η κυβέρνηση, ότι γιατί έχουν οξύτατα τα προβλήματα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και θέλουν να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ανταυτού όμως, ενώ το 70% θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση, εντούτοις βλέπουμε ότι τα ποσοστά της αντιπολιτεύσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι πολύ χαμηλά. Το δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά που είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα έχει διψήφια διαφορά η Νέα Δημοκρατία από αυτό, και από ό,τι φαίνεται ο κατακαιρματισμός της αντιπολιτεύσεως δεν επιτρέπει μάλλον σε αυτά τα κόμματα να εκφράσουν το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή. Πώς το κρίνετε αυτό?
1: Καταρχήν να πω ότι απέχουμε από ό,τι φαίνεται από τις εκλογές. Δηλαδή, αν
0: είναι 8 μήνες. Πάμε για το Μάιο.
1: Δεν είναι μικρός χρόνος αυτός.
0: Πολύ χρόνος.
1: Και το λέω με την ευκαιρία μου επιτρέψει μια παρέκβαση. Λέω γενικότερα, δηλαδή ζούμε μια εποχή που τα πάντα είναι στον αέρα. Οι ισορροπίες είναι τόσο εύθραυστες. Έχουμε δύο πολέμους ήδη στη γειτονιά μας. Τα Βαλκάνια, η δική μας προειδοποιούν ότι ξανά είναι σε μια πορεία που μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις δύσκολες. Η ιδέα μιας βαλκανικής ανάπτυξης που είχαμε εμείς στις κυβέρνησεις αρχίσει να αναπτύσσουμε έχει υποχωρήσει εντελώς. Η Ελλάδα είναι κάπου ανάμεσα σε Τουρκία και το Ισραήλ, ενώ έχουμε δυνατότητες για ένα άλλο ρόλο με πρωτοβουλία δική μας. Το αφήνω λοιπόν. Άρα η περίοδος που περνούμε είναι από αυτές τις περιόδους που ας πούμε εγκυμονούν εξελίξεις που ίσως δεν είναι ακόμα προβλέψεις.
0: Είναι δύσκολη καιρή.
1: Επομένως υπάρχει ο χρόνος, θέλω να πω, υπάρχει ο χρόνος, αν βρεθεί ο τρόπος, να αλλάξει προς το καλύτερο εικόνα. Εγώ αυτό που βλέπω και το έχω πει αυτές τις μέρες, μια και...
0: Μιλήσατε για κοινούς τόπους, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Μεταξύ των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως.
1: Πριν από αυτό, αυτό που νομίζω ότι δυσκολεύει τα πράγματα για τις δυνάμεις της αριστεράς και τις προοδευτικές δυνάμεις, είναι ότι ενώ έχουμε έναν ανταγωνισμό στο πρώτο επίπεδο ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, δηλαδή ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα στο μέλλον, έχει αναπτυχθεί σε ένα δεύτερο επίπεδο, ένα δεύτερο ανταγωνισμό, ποιος από την αντιπολίτευση, ας πούμε, θα έχει το πρώτο ρόλο ή το δεύτερο ή το τρίτο. Αυτός ο δεύτερος ανταγωνισμός λοιπόν, όταν κυριαρχεί στην κοινωνία, ευνοείται η κυβέρνηση, ευνοείται η Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό αυτό. Okay. Ο ανταγωνισμός στο δεύτερο επίπεδο ανάμεσα στην αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα, ανάμεσα και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα κόμματα, δεν υποτιμώ κανένα. Είναι ένας ανταγωνισμός υπαρκτός, διότι καθένα θέλει ψήφους. Αλλά αυτός ο ανταγωνισμός είναι συμπληρωματικός, δεν είναι μηδενικού αθροίσματος. Δηλαδή δεν αποκλείεται. Αν βρούνε το σωστό τρόπο, να έχουν εκλογική άνοδο και το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα του Ανδρουλάκη και το κόμμα του Γαβρίλισσα και άλλα. Εμείς τότε, να θυμίσω ένα παλιό περιστατικό, όπου είχαμε το ΚΚΕ τότε και το ΚΚΕ εσωτερικό σε εμφύλιο πόλεμο. Δεν μιλιότανε ο Φλωράκης με τον Κύρκο.
0: Βέβαια.
1: Όταν κάναμε τον ενιαίο συνασπισμό τότε, είχαμε αύξηση πάνω, πέρα από το άθροισμα. Δηλαδή, δεν ήταν το αποτέλεσμα τόσο του ΚΚΕ, τόσο του εσωτερικό, άρα άθροισμα τόσο. Αν θυμάμαι, είχαμε πάρει 14%.
0: Δημιούργησε δυναμική, λέτε.
1: Ναι. Γιατί, διότι ας πούμε το ΠΑΣΟΚ, λέω παράδειγμα, μπορεί να παίρνει ψήφους από κάποια στρώματα τα οποία νιώθουν πιο οικεία. Ο Τσίπρας, η αριστερή στην παράταξη, οποιοδήποτε, μπορεί να παίρνει ψήφους από άλλα στρώματα. Άρα, αν δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι ναι, μεν έχουμε ανταγωνισμό, θέλουμε να βγούμε πρώτοι, ο καθένας θα λέει, αυτό είναι φυσικό, αλλά ταυτόχρονα. Έχουμε διαφορές, αλλά έχουμε και κοινά σημεία. Και να και ένα παράδειγμα, να γίνει και κάτι, ας πούμε, να φανεί αυτό που λέω ο κοινός τόπος, ας πούμε στο στεγαστικό. Ναι. Παρακολουθώ τις θέσεις των κομμάτων, βλέπω πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Γιατί να με γίνει λοιπόν μια κίνηση, αν δεν θέλουν τα κόμματα, ας πούμε, σε κάποιους φιλικούς φορείς, Ινστιτούτα, συλλόγους, κάτι να γίνει. Ναι. Έγιναν πέρυσι κάποια πράγματα. Ο Ανδρουλάκης αρνήθηκε ακόμα και τη συμμετοχή του δικού του Ινστιτούτου, στο οποίο ηγείται ο Νίκος Χρυστοδουλάκης. Γιατί να μην πάρει.
0: Τον οποίο είχα την προηγούμενη εβδομάδα και ο οποίος μάλλον είναι θετικός τώρα.
1: Βεβαίως, μα είχε έρθει ο Νίκος και εγώ τον εκτιμώ. Άλλωστε είχαμε κοινή πορεία, ανεξάρτητα από
0: την διαδρομή.
1: Το λέω ως παράδειγμα αυτό για να δείξω ότι αυτό που είπα και επαναλαμβάνω δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι συστηματικό και δεν είναι κακό. Δηλαδή μπορείς να ανταγωνίζεσαι, να υπάρχει δηλαδή ο ανταγωνισμός με την έννοια της άμυλας. Έτσι, ότι θέλω περισσότερο δύναμη από σένα. Ωραία, πάλεψε να το πάρεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην κοινωνία που μας ακούει και που αυτά όλα τις ακούγονται ως ένα παιχνίδι, ας πούμε, εκλογικό και που πιέζεται από την ακρίβεια, το στεγαστικό και άλλα, γιατί να μην δείξεις σε αυτόν τον κόσμο ότι κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι είμαι ο καλύτερος από όλους. Αλλά μπορώ και μαζί με άλλους να προωθήσω μια θέση η οποία συμφέρει και σένα.
0: Άρα
1: πιστεύω
0: λέτε,
1: αυτό θα μπορούσε να αλλάξει το κλίμα.
0: Άρα λέτε ότι θα μπορούσαν να αναλυθούν πρωτοβουλίες είτε σε επίπεδο κοινοβουλίου, που υποθέτω ότι αυτό είναι και το πιο εύκολο, αλλά σε επίπεδο κοινωνίας. Καταρχήν, εσείς νομίζω έχετε κάποια ιδιαίτερη σχέση με το Ινστιτούτο 1.
1: Βεβαίως.
0: Δεν μπορεί το 1 μαζί με το Πουλατζά, με το.
1: Εμείς το κάναμε και αυτό είπα τώρα. Ότι
0: αυτό δεν μπορούν αυτά να πολλαπλασιαστούν.
1: Βεβαίως.
0: Και να φτιαχτεί κατά κάποιο τρόπο ένα κοινό πρόγραμμα. Όχι κοινό πρόγραμμα, θέσεις επάνω σε 3-4 μεγάλα προβλήματα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον και γίνεται σε άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορούν κάποιοι φορείς, επιστημονικοί φορείς,
0: πανεπιστήμια,
1: σύλλογοι διάφοροι, μπορούν να διατυπώσουν μια πρόταση τεκμηριωμένη, να μια πρόταση πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, ας πούμε, το στεγαστικό. Αυτή την πρόταση να τη δώσουν στα προοδευτικά κόμματα και τα προοδευτικά κόμματα με δική τους ευθύνη να πούνε ναι, τη στηρίζω ή κάνω κάποιες αλλαγές ή κάνω κάποιες τροπίες. Δηλαδή να μπούμε ως κοινωνία σε μια διαδικασία όπου ο προοδευτικός αριστερός χώρος δεν πολιτικολογεί απλώς και δεν μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι τοξικότητας, αλλά παλεύει με τα προβλήματα της κοινωνίας, προτείνει λύσεις, κάνει διαλόγους, συζητάει. Αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει το κλίμα.
0: Ναι,
1: δεν λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Ας βρει και άλλος τρόπος.
0: Ναι, ναι, υποθέτω ότι ένα μόνιμο φόρουμ διαλόγου μεταξύ των προοδευτικών και αντιπολιτευτικών δυνάμεων θα ήταν κάτι το οποίο θα βοηθούσε στο να εξομαλυνθούν και οι μεταξύ τους
1: σχέσεις. Και εκεί, διότι για να μην υποτιμήσουμε και το κομμάτι των διαφορών, ζούμε μια εποχή, εγώ τουλάχιστον και εσείς υποθέτω, τέτοια δηλαδή τεκτονικές αλλαγές δεν έχουμε νομίζω
0: δεν έχουμε,
1: ζήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα υπάρχει και μια ύλη, υπάρχουν και θέματα όπου είναι διλημματικά, είναι περίπλοκα, εκεί λοιπόν χρειάζεται διάλογος. Αλλά αν μου επιτρέπετε, επειδή ναι, μιλάμε και λίγο ως, ας πούμε, έχοντας πίσω μας μια ιστορική, ας πούμε, εποχή. Ναι. Επειδή είχα μια άμεση εμπλοκή σε δύο ενωτικά εγχειρήματα της αριστεράς, το ένα ήταν ο νέος συνασπισμός και το δεύτερο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σωστά.
1: Μπορώ λοιπόν, σκέφτομαι καμιά φορά τι ήταν αυτό που μας βοήθησε τότε και γιατί τώρα υπάρχει δυσκολία. Σκέφτομαι λοιπόν ότι τουλάχιστον με βάση τη δική μου εμπειρία και στις δύο περιπτώσεις πριτάνευσαν τρεις αρχές. Η πρώτη είναι η αναγνώριση του άλλου. Θα έλεγα ακόμα και ο σεβασμός του άλλου. Μικρός, μικρός. Το ΣΥΡΙΖΑ τον κάναμε με 16, ενωποιώντας 16 οργανώσεις. Μερικές δεν τις ξέρουν ούτε η γειτονιά τους. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Άρα θέλω να πω, η ενωπική διαδικασία θέλει το αντίθετο της αλαζονίας. Θέλει μία, ας πούμε, αναγνώριση, να το ξαναπώ, των άλλων δυνάμεων, αν είναι μεγάλες, αν είναι μικρές, ό,τι να είναι, εφόσον έχουν μία παρουσία και αυτοπροσδιορίζονται για το χώρο. Το δεύτερο είναι η υπέρβαση των παλιών διαφορών. Πόσοι δεν είχαμε αντιθέσει στο παρελθόν με κάποιους και αυτές τα θέματα των αντιθέσεων αυτών δεν ισχύουν πια.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει και σήμερα. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι η φάση της χρεοκοπίας των μνημονίων δημιούργησε τραύματα, αμοιβαία, δημιούργησε εντάσεις. Καθένας μπορεί να μείνει με την άποψή του και την εκτίμησή του, δεν τίθεται θέμα, αλλά δεν μπορεί αυτό να παγιδεύει το μέλλον. Δηλαδή μπορείς να πεις, οκ, okay, μένω με την άποψή μου, σέβομαι τη δική σου ή διαφωνώ, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε νέα προβλήματα. Και την τρίτη ακριβώς αρχή είναι η ανασύνδεση που λέμε, δηλαδή στη βάση των σημερινών προβλημάτων, των νέων καταστάσεων, δυνάμεις που στο παρελθόν μπορεί να είχαν διαφορετικές απόψεις, αποφασίζουν συνειδητά να προσπαθήσουν να βρουν κοινά βήματα, κοινά μονοπάτια, κοινούς δρόμους. Έγινε αυτό. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην, ας πούμε, μονοπολίσω την... Όχι. Αυτό έζησα εγώ, παράκληση και όποιος μπορεί να βρει καλύτερο, ας το κάνει. Αλλά αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή απέχει αρκετά από αυτές τις τρεις...
0: Αυτό ήθελα να σας πω, κύριε Δραγασάκη, γιατί είδα και τον κύριο Τσίπρα προηγουμένως πριν μερικές μέρες να θέτει ένα δίλημα χαμένης ψήφου ή εγώ ή κανείς, ουσιαστικά είπε. Αυτό δεν είναι λίγο αλαζονικό, όπως το είπατε
1: για
0: και εσείς.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, είναι ο τρίτος που το είπε. Δηλαδή ο πρώτος που το είπε ήταν ο κ. Μητσοτάκης ή εγώ.
0: Α, ναι. Ναι.
1: Μετά ακολούθησε ο κ. Ανουλάκης ή εμείς πρώτοι, διαφορετικά δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και υπήρξε και αυτή η τοποθέτηση την οποία την
0: ερμήνησε. Για να μας παραπέμπει, ας πούμε, σε παλαιότερες καταστάσεις.
1: Νομίζω θέλω να διευκρινίσεις αυτά. Δεν νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας που συνυπήρξε.
0: Εν πάση περιπτώσει, δεν συμβάλλουν σε αυτό το οποίο εσείς είπατε και εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να βρεθούν κοινοί τόποι.
1: Αν το πω ακόμη πιο θετικά, ίσως υπάρχει και καλύτερος δρόμος.
0: Ναι,
1: δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, δοκιμάζεις κάτι, δοκίμασέ το, διότι είναι και νέο το εγχείρημα του Τσίπρα. Αλλά πιστεύω ότι έχει τη δύναμη όταν, αν κάτι δεν περπατάει, να το τροποποιήσει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Στα πλαίσια αυτού της προσπάθειας ενοποίησης, υποθέτω, μιλάμε εσείς, εγώ τουλάχιστον ήμουνα και υπέρ της άποψης να υπάρξει ένα κοινό ψηφοδέλτιο στις πρώτες εκλογές, αλλά από ό,τι φαίνεται τα κόμματα θέλουν να καταγράψουν τις δυνάμεις τους και να πάνε να δουν αν μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες στις δεύτερες. Δεν ξέρω αν εσείς αυτό το κοινό μέτωπο το θέλετε και από τις πρώτες εκλογές ή από τις δεύτερες.
1: Εγώ καταρχήν δεν μιλάω σε αυτή τη φάση για ενοποίηση.
0: Ναι.
1: Με ενδιαφέρει αυτό προσπαθώ να πω, να υπάρξει άλλο κλίμα.
0: Άλλο κλίμα.
1: Να μπει λίγο και η κοινωνία στην διαδικασία αυτή, να μην είναι απλώς.
0: Η κοινωνία το θέλει, Γιάννη μου, το θέλει. Η κοινωνία αφού το βλέπει.
1: Πιο ενεργά, να βρεθούν και τρόποι αυτά που λέγαμε, με διάφορες μορφές. Άρα το ενοποίηση είναι και μια υπόθεση, αφορά τα κόμματα τα ίδια. Και αυτό ανοίγει και μια άλλη συζήτηση. Δηλαδή, ποιο θα είναι το υποκείμενο της αριστεράς στην εποχή μας, το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ανοιχτό θέμα, βλέπουμε πειραματισμούς και με θετικά στοιχεία και στις ΗΠΑ με αυτά που γίνεται στο Δημοκρατικό Κόμμα, την αριστερά του, βλέπουμε και στον Τελίγκε, βλέπουμε λέει, διάφορα. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Εγώ, αυτά που είπα αφορούν τη συγκυρία, αφορούν το μέτωπο όχι τρίτη θητεία στον κύριο Μητσοτάκη, και άρα τι κάνουμε για να διευκολύνουμε τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Μια συζήτηση περί προοπτικής αριστεράς έχει άλλου είδους, ας πούμε, απαιτήσεις.
0: Να σας πω, επειδή είπατε προηγουμένως ότι όταν Κουκουέ και Κουκουέ εσωτερικού με Κύρκο Φλωράκη φτιάξανε τον ενιαίο συνασπισμό, δεν θα μπορούσαν και εδώ να γίνουν βήματα κάποιοι? Και σας το λέω, παλαιοί υπουργοί του ΠΑΣΟΚ μου το είπαν, δηλαδή, οι οποίοι δεν είναι τώρα βέβαια στην πρώτη γραμμή, γιατί δεν ξεκινάμε μια προσπάθεια να δείξουμε στον κόσμο που θέλει όντως πολιτική αλλαγή, να δείξουμε ότι και εμείς αυτό το θέλουμε και το εννοούμε. Ωραία, να μην ενοποιηθούν τα κόμματά μας, γιατί δεν ξεκινάμε από τις 7 μονοεδρικές? Γιατί δεν κατεβάζουμε εκεί κοινό υποψήφιο? Είχε γίνει και παλαιότερα, λέει.
1: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι αυτά τα θέματα θα έρθουν στο προσκήνιο.
0: Ναι. Δεν θα ήταν μια καλή προσπάθεια, θα προσέθετε και δυναμική, λέω εγώ.
1: Εμείς καταρχήν το κάναμε αυτό, αν θυμάστε, αυτό.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά το 89.
0: Το βρώμικο 89.
1: Είχε πέρθει μια πόλωση, ας πούμε,
0: ναι,
1: μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς ένας λόγος ήταν για να σπάσουμε την πόλωση. Ας πούμε, πιστεύω ότι αρκετοί από εμάς τότε ήμασταν σε αυτή τη λογική. Εγώ τότε είχαμε και μια συνεργασία στην με τον Μακαρίτη, τον Γέννη Ματά, ο οποίος και αυτός είχε μια αντίστοιχη έτσι κουλτούρα και λογική.
0: Mm.
1: Άρα, ναι, αλλά εγώ θα το βλέπω αυτό να είναι, πώς να πω, όχι να είναι αυτό που θα προκύψει από όλα τα άλλα που λέγαμε
0: ναι,
1: πριν.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Να βελτιωθεί το κλίμα. Να δει ο κόσμος ότι εδώ έχουμε μια σειρά από κόμματα τα οποία καθένα έχει την ιστορία, την ταυτότητά του, τις φιλοδοξίες, το δικαίωμά τους. Αλλά ταυτόχρονα αυτά τα κόμματα, πέρα από τις διαφορές, έχουν και κοινούς τόπους.
0: Ναι.
1: Να κάνουν και κάποιες πρωτοβουλίες που βοηθούν, ας πούμε, να προβληθούν οι σωστές θέσεις. Και μέσα από μια τέτοια διαδικασία να προκύψουν και πρακτικές λύσεις. Τι μπορεί να γίνει άλλο εν ώψη των εκλογών?
0: Σωστά.
1: Αν γίνει, λέει, μεμονωμένο ένα εκλογικό, εντάξει, μπορεί να έχει την αξία του, αλλά περιγράφω τι θα έπρεπε να είναι πιο έτσι.
0: Ωραία, εσείς λέτε να καθαρίσουμε τον κήπο και να δούμε τι μπορούμε να σπείρουμε και να.
1: Ναι, και αν ο Όρος δεν είχε άλλη χρήση, θα έλεγα. Και αυτό που λένε στη διπλωματία, μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη.
0: Μέτρα. Και τώρα λοιπόν, επειδή αυτή δεν είναι απαραίτητο να την απαντήσετε την ερώτηση, εγώ αυτή τη θεωρία της χαμένης ψήφου του κυρίου Τσίπρα 8 μήνες πριν τις εκλογές δεν μου άρεσε, γιατί μου παραπέμπει εσείς ειδικά που προέρχεστε από το χώρο της κομμουνιστογενούς αριστεράς και από το συνασπισμό, το ΣΥΡΙΖΑ, τον παλαιότερα το ΚΚΕ, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και μετά ο Κώστας Σιμίτης έβαζε τη θεωρία της χαμένης ψήφου, παραμονές των εκλογών, και κατά κάποιο τρόπο έπαιρνε την ψήφο από την αριστερά. Την έχετε υποστεί? Είναι δημοκρατικό αυτό, ένα αριστερό κόμμα να λέει τη θεωρία, να επαναλαμβάνει η θεωρία της χαμένης ψήφου? Δεν χρειάζεται, αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε.
1: Όχι, εγώ θέλω να κάνω το σχόλιο ότι αυτό ήταν που έκανε πολύ κόσμο αντιπασόκ.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πω αυτό.
0: Ναι, άρα μήπως τώρα δηλαδή κάνει αντιτσίπρα, αντισύριζα.
1: Εγώ δεν θέλω να πιστεύω. Καταρχήν ο Τσίπρας ο ίδιος πολέμησε αρκετά χρόνια ενάντια στη λογική της χαμένης ψήφου.
0: Ναι, τώρα γιατί το επαναφέρει?
1: Όλοι εμείς.
0: Το ξέρω εσείς.
1: Δημιουργήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Εγώ αφιέρωσα τη ζωή μου υπηρετώντας μικρά κόμματα.
0: Το ξέρω.
1: Για λίγο διάστημα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Είπα ότι δεν χρειάζεται. Εγώ το βάζω.
1: Απλώς. Ωραία, εγώ απλώς για να μην το αφήσω εντελώς αυτό κενό, λέω ότι εγώ θεωρώ θετική την πρωτοβουλία του Τσίπρα, δεδομένου του συνθηκών.
0: Ναι.
1: Προσδοκώ πράγματα που δεν τα έχω δει ακόμα. Ενδεχομένως δεν καλύπτει αυτό που εγώ ονομάζω νέο κόμμα της αριστεράς, αλλά σε ό,τι αφορά τα άμεσα επίδικα θεωρώ ότι έχει και μπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο. Και ευελπιστώ στην δυνατότητα, ας πούμε, της εκμάθησης που έχουμε όλοι μας.
0: Ευελπιστούμε όλοι μας. Κύριε Δραγασάκη, η συζήτηση μαζί σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και βλέπω πέρασε ο χρόνος. Δυστυχώς, Γιάννη μου, πέρασε ο χρόνος.
1: Ευχαριστώ, Νίκο, να είστε καλά. Να είστε
0: καλά. Πάμε λοιπόν τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Ήρθε η συντρόφισσα πάλι, η ακροποδητή. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων. Βάνα, εσύ είσαι? Ξανά εσύ. Πω, δεν έχει και κανέναν άλλον εδώ. Να λέει τις ειδήσεις. Λοιπόν, Βάνα Λυκομήτρου, τώρα δελτίο ειδήσεων. Τι μία.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά στην καφετέρια Τα Ξημερώματα επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Τα στελέχη της αστυνομίας βλέπουν εμπρισμό πίσω από την φωτιά, ενώ κάτοικοι κάνουν λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε. Μία γυναίκα ανέφερε ότι άκουσε μια έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντίκρισε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Στη συγκεκριμένη καφετέρια τον Φεβρουάριο του 2023, να πούμε ότι είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και νεκρό έναν 39χρονο υδραυλικό αλβανικής καταγωγής. Η αστυνομία τότε είχε ταυτοποιήσει τους δράστες ως μέλη σκληρής συμμορίας νονών της νύχτας. Εξετάζεται αν εκείνο το επεισόδιο σχετίζεται με τη σημερινή πυρκαγιά. Καταθέσεις μαρτύρων που μπορούν να φωτίσουν όλα όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, εξακολουθεί να λαμβάνει ο ανακριτής, ο οποίος ερευνά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ανακριτή καταθέτει σήμερα μία ακόμα νοσηλεύτρια, η οποία θα κληθεί να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα με βάση και το υπάρχον πλούσιο αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας. Σημαντικά στοιχεία αναμένονται και από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών κατηγορούμενων και άλλων προσώπων που έχει ήδη ζητήσει ο ανακριτής, περιμένοντας να δώσει το πράσινο φως στο δικαστικό συμβούλιο, κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες μέρες. Εν τω μεταξύ, το δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει την υπεράσπιση των προφυλακισμένων γιατρών, με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νέο κύκλο διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών ανοίγει μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η νομική αυτή κίνηση αφορά νέο σκάνδαλο υποκλοπών που δεν έχει σχέση με το κακόβουλο λογισμικό Predator, για το οποίο έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό 4 ιδιώτες. Στη μήνυση του κ. Κούλογλου τονίζει ότι η παρακολούθηση με το λογισμικό συμπίπτει χρονικά με ιδιαίτερα σημαντικές φάσεις των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΠΕΓΑ για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, γεγονός που προσδίδει στην παρούσα υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα. Η μήνυση στρέφεται σε βάρος των υπευθύνων της Ισραηλινής κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού και αφορά αδικήματα τα οποία διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, ανήμερα της ανακοίνωσης, όπως έχει προαναγγελθεί, της επέκτασης έως τις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινάει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν αφού ληφθούν υπόψη η πορεία ως τότε της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, οι πρωτοβουλίες από τα ίδια τα δηληστήρια, καθώς και το κλίμα που θα διαμορφωθεί στις Βρυξέλλες απέναντι στο αίτημα και της χώρας μας για δημοσιονομική ευελιξία, ώστε η Αθήνα να προχωρήσει σε προσωρινή μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Υπάρχουν λύσεις. Η αύξηση των εσόδων του ΦΠΑ από την ακρίβεια στα καύσιμα να επιστρέφει ως ελάφρυνση στον ενιαίο φόρο κατανάλωσης και να γίνουν συστηματικοί έλεγχοι στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, είπε το πρωί μιλώντας στο Μέγκα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για την Κύπρο έστειλε η Καγιά Κάλλας, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει ότι ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών παραμένει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένος στις επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει την πλήρη προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνολική διευθέτηση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Αρχίζουν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας μετά την έκρηξη και κατάρρευση του κτηρίου της Πλάκας που παρέσυρε στον θάνατο 6 ανθρώπους. Τα δύο διπλανά κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει εκεί να γίνουν αντιστηρίξεις. Ως προς τα υπόλοιπα κτίρια θα γίνει καταγραφή των ζημιών και θα δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε, είπε στον Αθήνα 984 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Διευκρίνησε ότι επίσημα δεν ξέρουμε ακόμα την αιτία της έκρηξης. Να διερευνηθούν άμεσα καταγγελίες για πωλήσεις εργαζομένων μαρτύρων στη Βιολάντα, 8 μήνες μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την διάψευση σχετικών δημοσιευμάτων από την εταιρεία, η Κουμουνδούρου σημειώνει ότι αυτό δεν αρκεί και καλεί το Υπουργείο Εργασίας και την Επιθεώρηση Εργασίας να απαντήσουν άμεσα αν έχουν ελέγξει τις συγκεκριμένες καταγγελίες και πώς προστατεύονται όσοι διαθέτουν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση της τραγωδίας. Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι σημειώθηκε νωρίς το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως αναφέρεται, οι επιθέσεις των θρασίδηλων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται. Πρόκειται για την τρίτη επίθεση μέσα στο τελευταίο 24ωρο, καθώς είχαν προηγηθεί επιθέσεις στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη, αλλά και στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου. Στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία αναφέρει: για μία ακόμα φορά τους λέμε ότι ματαιοπονούν, γιατί ούτε τους φοβόμαστε ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε. Στην καταβολή 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 1.745.000 δικαιούχους προχωράει από σήμερα και την Παρασκευή ο ΙΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ. Σε εξέλιξη είναι η πληρωμή συντάξεων του Οκτωβρίου. Αρχίζουν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές ηλικίων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Ένα νέο σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών τέθηκε σε λειτουργία στη συμβολή Φρυδερίκου Σμιθ και πλατείας μπλόκου Δουργούτη στο Νέο Κόσμο και στεγάζεται για πρώτη φορά σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Αθηναίων. Σε άλλα διεθνή, η πρεμιέρα κάνει σήμερα στη Γαλλία μια εθνική εκστρατεία ενάντια στις σεξουαλικές επιθέσεις με χημική υποταγή με φόντο την υπόθεση Πελικό. Η εκστρατεία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλική επίθεση με χημική υποταγή, όπως η χορήγηση ψυχοδραστικής ουσίας σε ένα άτομο εν αγνία του ή υποπίεση με εγκληματικούς ή παραβατικούς σκοπούς. Στο σχετικό σποτ, η Ζιζέλ Πελικό εμφανίζεται να στέλνει μήνυμα πρόληψης, προτρέποντας τα πιθανά θύματα να επικοινωνήσουν με το κέντρο αναφοράς για επιθέσεις με τη χρήση ουσιών. Και να πάμε στον καιρό. Πρόσχερες βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Αρφανίδου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
6: Ντάμες Σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
7: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
8: Καλή εβδομάδα.
7: Κουμάντου,
8: παρακαλώ.
7: Έχει μια τέλεια μέρα έξω.
8: Είναι ωραία. Δεν είναι
7: εγώ ξέρεις, είχα άλλη προσδοκία.
8: Τι προσδοκία είχες, δηλαδή?
7: Μαύρο κουφάν, μόνο αυτό σου λέω.
8: Εντάξει, δεν, Εντάξει, δεν
7: έτσι
8: είναι
7: με τους ίδιους την προσδοκία μου. Άμα τη δεις δηλαδή ως αντικείμενο, έβαλα
8: καλά,
7: το πάλι, μαύρο.
8: Ναι,
7: ναι, αυτό.
8: Ναι. Εγώ έχω μπουφάνα, αλλά τα άφησα στο μάξι.
7: Θες, ενώ εγώ που κυκλοφορώ με τα μέσα μεταφοράς, αυτή η αλλαγή,
8: Πώς έγινε αυτή η αλλαγή, δες.
7: Είμαι με την μπουφανάρα, ξεκινάω με την μπουφανάρα φυσικά, γιατί δεν έχω δει τον καιρό και περπατάω, ζεσταίνομαι, τη βγάζω και μετά καταλαβαίνω ότι εντάξει, δεν θα τη χρειαστώ μάλλον.
8: Μάλλον όχι. Εντάξει, ωραία ηλιόλουστη φθινοπωρινή μέρα.
7: Ωραία. Μέχρι τώρα, εκεί. Αφού είπαμε λοιπόν όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
8: Για πες.
7: Θυμάσαι τι λέγαμε για την κυρία Γκυλφόη όταν ήρθε στην Ελλάδα?
8: Να.
7: Τι μάλλον είναι αυτό.
8: Να, να, να.
7: Μας τι άλλο λέγαμε. Βγαίνει στα μπουζούκια.
8: Να. Mm. Καλά, αυτά έκανα όμως έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι το είχαμε βγάλει το μυαλό μας.
7: Όχι. Mm. Γιατί μας ένοιαζε αυτό όμως, όταν μιλάμε για αυτό το άτομο, για να το υποτιμήσουμε λίγο, έτσι. Η γυναίκα, μα, ελαφρόμυαλη, κουκουρούκου, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Τώρα, Κουμάντο, τι έχεις να πεις? Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, το κάνουμε εκεί και μπορούμε να το κάνουμε εδώ. Αυτά είναι. Γι' αυτό λοιπόν, τα δημόσια πρόσωπα, είτε της πολιτικής, είτε της διπλωματίας, είτε της κοινωνίας, θα κοιτάσουμε με αυτό το μάτι, το lifestyle, αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, διότι η κυρία Γκυλφόη μπορεί, όπως είπε, όντως η Κουμάντου να πηγαίνει στα μπουζούκια, αλλά όταν δεν πηγαίνει στα μπουζούκια, λέει στον κύριο Παπασταύρου, εμείς μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Mm-hmm. Άκουσε εσύ την κυβέρνηση να λέει τίποτα? Ο κύριος Παπασταύρου, βέβαια, κατά το ίδιο δημοσίευμα, είπε ότι όχι, εδώ δεν μπορείτε να το κάνετε. Μια χαρά. Mm. Αλλά βγήκε να διαψεύσει κανείς αυτή τη χώρα ότι αυτό έγινε. Αλλά πώς να το διαψεύσεις όταν οι δύο από τους τέσσερις συντάκτες αυτού του άρθρου στη Wall Street Journal έχουν πάρει και Pulitzer.
8: Ναι. Καλά. Κοίταξε να δεις τώρα. Γιατί σου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
7: Δεν μπορεί να πει ότι είναι η ευσύνη της Αμερικής.
8: Ναι, ναι, εντάξει.
7: Είναι δύσκολο να το πεις αυτό.
8: Σου κάνει εντύπωση που το είπε η κυρία Γκυλφόη αυτό?
7: Εμένα καμία εντύπωση. Εμένα με ενοχλούσε πάντα το ότι τη βλέπαμε με όρους lifestyle για λόγους σεξισμού. Έτσι. Δεν βλέπουμε μια γυναίκα από την προσωπική της ζωή, από το αυτό, ποιες είναι οι ικανότητές της. Δεν μπορούμε να τις κρίνουμε και να τις αξιολογούμε έτσι. Ακόμη και όταν δεν μας συμφέρουν καθόλου αυτά που λέει.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Όλα αυτά που λέει για την Αμερική είναι θαυμάσια. Δηλαδή,
8: για κάποιο λόγο την έστειλε ο Τραμπ.
7: Έτσι, ο Τραμπ.
8: Το συνδυάζει.
7: Υπόθηκε και το. Υπόθηκε τότε και το άλλο και με ένταση μάλιστα από τα ελληνικά μέσα ότι ήταν αραβωνιαστικιά του γιού του και την πρημοδότησε με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν μόνο αραβωνιαστικιά του γιού του, ήταν υπεύθυνη συγκέντρωση χρημάτων της εκστρατείας του 2020. Ήταν ένα άτομο που τότε είχε χαρακτηριστεί ως μία από τις καλύτερες λογογράφους του και μία που μιλούσε στο κοινό και του συνάρπαζε. Mm-hmm. Ήταν δικηγόρος, δηλαδή δεν ήταν απλά μια όμορφη μακριμαλούσα να τα λέμε αυτά. Και τώρα το μαθαίνουμε με τον χειρότερο τρόπο, κλασικά. Δεν θα συζητήσω για τις άλλες συμφωνίες και για όλα τα άλλα που λέγονται πια, ότι πρημοδότη και μια συγκεκριμένη εταιρεία για το... Πάρα πολλά λέγονται. Απλά το ζήτημα είναι πώς τα κοιτάμε εμείς. Πώς κοιτάμε εμείς τις γυναίκες. Προτείνω να τις κοιτάμε με τους ίδιους όρους που κοιτάμε όλους τους ανθρώπους.
8: Να, γιατί να είναι διαφορετικό?
7: Εδώ είναι διαφορετικό όμως.
8: Εντάξει. Να, είδες που έρχεται όμως η ζωή και.
7: Έρχεται η ζωή και τα τακτοποιεί όλα.
8: Τα τακτοποιεί όλα, τα βάζει στη θέση.
7: Και βεβαίως μεγάλη ευθύνη και των ελληνικών μέσων ενημέρωση που έτσι την υποδέχτηκαν.
8: Για μια ακόμα φορά.
7: Έτσι την υποδέχτηκαν.
8: Καλά. Την υποδέχτηκαν πανηγυρικά, με συνδέσεις ζωντανές να σου θυμίσω, έξω από το μπουζούκι, έξω από εδώ, έξω από
7: εκεί. Ωραία μαλλιά, δεξιώσεις και πάρτι εκεί. Μόνο τα γενέθλιά της τα γιόρτασε στο τάδε, στην τάδε μπουζουκλέρι, με συγχωρείτε. Και λοιπά και λοιπά. Τώρα τι να πω εγώ. Τι να πω εγώ τώρα.
8: Τώρα μη στυπωτά.
7: Ναι, τώρα ο κύριος, ο φίλος μας ο Λεωνίδας λέει καλημέρα σας στην πρέσβη να τη λέμε πλέον κυρία Purifoy. Είπα και εγώ νωρίτερα, έγραψα κάτι, μια ανάρτηση. Είμαστε η χώρα που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά, γιατί έχουμε ζήσει και το Κατελοπούλιο, στρατηγέ μου, ιδού, στρατό σας.
8: Μας στέλνει εδώ φίλος εκπομπής, ότι περί Γκυλφόη το διέψευσε μόλις ο Μαρινάκης. Εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο, δεν ξέρουμε τι.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Σωστό. Διέψευσε δηλαδή το περιστατικό όλο.
8: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Ναι. Μια πρόταση έχουν. Θα το δούμε όμως. Θα το βρούμε και θα το δούμε.
7: Ναι, ναι, ναι. Α, διαψεύδεται. Μια χαρά. Ναι, τι.
8: Εντάξει. Ορίστε, πάλι στο διάψευσε κανένα να ορίστε.
7: Μέχρι, κοίταξε να δεις. Δύο μέρες σιωπή.
8: Καλά τώρα, εντάξει. Άστο αυτό με τις χρονικές περιόδους οι οποίες γενικώς. Άστο. Ωραία, λοιπόν, ναι, εντάξει. Τώρα.
7: Ναι, δεν αλλάζει κάτι.
8: Όχι.
7: Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτά που έχουν υποθεί. Για τον τρόπο που κοιτάμε και για
8: όχι,
7: το τι φαντασιωνόμαστε.
8: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
7: Για το τι φαντασιωνόμαστε ότι μπορεί να κάνει το πολιτικό προσωπικό θηλυκού γένους. Μπορεί να κάνει τα ίδια και χειρότερα που μπορεί να κάνει και το πολιτικό προσωπικό αρσενικού γένους. Αυτά.
8: Ξεκάθαρα. Ειδικά σε αυτές τις θέσεις.
7: Πάμε.
8: Πήγαμε.
7: Ποιες είμαστε?
8: Για πες.
7: Είμαστε η Ντάμε Σπαθή του Αθήνα 984.
8: Δηλαδή.
7: Ελεονόρα Ορφανίδου.
8: Και Ελευθερία Κουμάντου με τον Πάνο Αργύρη. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές, τον Σάβα Κόκκινο στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Πέμπη Παναγωπούλου και τον Σταύρο Μάροντα στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 213-09-09-100.
7: Και να μας πείτε γιατί κόψατε το τέλος, λέει ο Στυλιανός. Το έκοψα γιατί το έκοψα, Κουμάντου, κάποιος με είχε μαλώσει. Ότι χαιρόμουν πολύ που
8: ναι,
7: σχολούσαμε.
8: Το επαναφέρνω
7: όμως, τώρα και να σου πω κάτι, Στυλιανέ. Ναι. Ναι, το τέλος είναι τρομερή ατάκα και μου το δίνω. Αυτά, πάμε.

0: Πριν περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, να σου πω κάτι. Τηρούμε την ανωνυμία, εννοείται, μόνο το μικρό όνομα, διαβάζω στα μηνύματα. Για τον πρόεδρο, τον πρώην πρόεδρο του 1984, τι να πω? Να πω ότι απλά μόνο ο Νίκος?
1: Αφού το είπες τώρα ποιος είναι.
0: Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν λαμβάνουμε μηνύματα από τον μια φορά πρόεδρος, πάντα πρόεδρος του 1984, τον Νίκο Λαλιώτη. Όπως βλέπετε, αγαπημένες μου, η εξουσία δεν έχει φίλο. Ναι, συμφωνούμε απολύτως και γι' αυτό αναδείξαμε και αυτή την πτυχή, δηλαδή το τι σημαίνει να, με όρους σεξισμού και πατριαρχικούς, να εκτιμάς τις πολιτικές συμπεριφορές. Πρέπει να τις εκτιμάς ως αυτές που είναι: πολιτικές συμπεριφορές, πολιτικές πρακτικές και πολιτικά σχέδια. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και πάμε να υποδεχτούμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, τον κύριο Δημήτρη Αρμάγο. Γιατί κουμάντου, άλλη χαρά μεγάλη πήραμε
1: γιατί
0: από εκεί.
1: Επιστρέφουμε, όπως έχουμε πει έτσι κι αλλιώς, επιστρέφουμε στα θέματα που παρακολουθούμε και τώρα επιστρέφουμε στη Βιολάντα. Γιατί χθες υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι, ότι οι εργαζόμενοι που είχαν κάνει λόγο, συγγνώμη, που είχαν καταγγείλει ότι υπήρχε οσμή στους χώρους του εργοστασίου, τι έγινε?
0: Απολύθηκαν. Wow.
1: Απολύθηκαν
0: λοιπόν
1: οι άνθρωποι αυτοί. Εντύπωση μας κάνει. Τώρα αυτό μάλλον έγινε και μετά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα που έγινε την 1η Σεπτεμβρίου, μόλις 6 μήνες μετά την προφυλάκησή του.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω,
0: διότι
1: τι άλλαξε.
0: Δεν σου πω τι άλλαξε. Ο Γνάσιο Ρεμόνα τα έχει πει όλα. Η κουρτίνα, μπήκε κάποιο άλλο θέμα, κάποια άλλα θέματα μπροστά στην επικαιρότητα. Έμεινε αυτό πίσω και από εκεί και πέρα μπορούμε και του κάνουμε διαχείριση.
1: Ναι, απλώς εγώ ήθελα να ρωτήσω αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες για τις οποίες προφυλακίστηκε.
0: Κουμάντου, σε θέλω πάρα πολύ προσγειωμένη στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε να δούμε αν άλλαξαν αυτές οι συνθήκες. Ο κύριος Αρμάγος θα μας πει λεπτομέρειες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη Βιολάντα μέχρι να δοθούν απαντήσεις για όλα.
1: Χαίρετε κύριε Πρόεδρε, τι κάνατε?
2: Και πολύ καλά κάνετε. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Τι ισχύει τελικώς, υπάρχουν αυτές οι απολύσεις? Γιατί βλέπουμε και διαψεύσεις από ένα σύλλογο εργαζομένων που δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει σύλλογος εργαζομένων, βεβαίως.
2: Θα σας πω να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Εμάς
2: αυτό το θέμα εδώ, σαν εργατικό κέντρο και το αντίστοιχο σωματείο, το κλαδικό γάλακτος τροφίμων και ποτών, μας απασχολεί και επίσημα με την πρώτη μας ανακοίνωση από τον Ιούνιο, 4 Ιουνίου βγάλαμε την πρώτη ανακοίνωση στην οποία καταγγέλαμε και σαν σωματείο και σαν εργατικό κέντρο ότι εργαζόμενοι με τον τρόπο της η επιχείρηση τους εξωθεί σε παρετήσεις θέλοντας να απαλλαγεί και από το κόστος των απολύσεων κτλ. Και πώς γινότανε αυτό? Γινότανε είτε επειδή περνούσε, ήταν στη φάση τότε η επιχείρηση να περάσει η λειτουργία της νέας πτέρυγας που σήμερα πια λειτουργεί κανονικά απέναντι από το εργοστάσιο που έγινε η έκρηξη. Στις αρχές λοιπόν της λειτουργίας τότε αυτής της πτέρυγας κάποιοι εργαζόμενοι καλούνταν να πάνε για δουλειά με όρους που τους δημιουργούσε μια εργασιακή ανασφάλεια. Δηλαδή τους έλεγε σήμερα θα έρθείτε, αύριο θα έλεγε κάποιον άλλον, στις βάρδιες που επέλεγανε οι ίδιοι οι εργοδότες και όχι για όλο το χρονικό διάστημα και ότι θα πληρώνονται ανάλογα. Αυτό σήμαινε και πληρωμές μικρότερες απολαβές, σήμαινε και καθυστερήσεις από τις αρχικές

0: δεσμεύσει που είχε αναλάβει η εργοδοσία ότι εγώ θα σταθώ δίπλα στους εργαζομένους και είχαμε βγει τότε και το καταγγείλαμε και βγάλαμε ανακοίνωση και τη μεράσαμε και στους ίδιους εργαζόμενους έξω από την πύλη της επιχείρησης. Επανήλθαμε σε δεύτερη φάση μέσα στον Αύγουστο και είπαμε ότι συνεχίζονταν καθυστερήσεις στις πληρωμές, δίνονταν ένατη για το μήνα Ιούνιο-Ιούλιο από την εργοδοσία. Και η τρίτη μας παρέμβαση ήταν με την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του κυρίου Τζορτζιώτη, που εκεί στιγματίζαμε και αυτή την απόφαση της δικαιοσύνης, ότι ουσιαστικά με τον τρόπο της που βαθμίζει την εργοδοτική και εγκληματική ευθύνη και ουσιαστικά δίνει το σήμα να πέσουν πιο μαλακά οι όποιες ευθύνες, οι εργοδοτικές, οι κρατικές, που οδηγήσαν και σε αυτό το έγκλημα το εργοδοτικό της Βιολάντα, αλλά και σε μια σειρά άλλους. Επομένως, μ' ακούτε, ακούμε.
1: Βεβαίως, σας παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά.
0: Επομένως, για μας οι εξελίξεις των 2-3 τελευταίων ημερών είναι μια συνέχεια όλων των προηγούμενων μηνών, που σταδιακά η εργοδοσία με τον τρόπο της και εξωθούσε να απαλλαγεί από κάποιους εργαζόμενους και να έχει σήμερα έναν αριθμό εργαζομένων κάτω από ένα καθεστώς που οι ίδιοι εμείς μαθαίνουμε ότι το επισκιάζει, ας πούμε, πως το είναι ένας διάχυτος φόβος κάτω από την ανάγκη εσείς που μείνατε εδώ, θα συνεχίσετε να δουλεύετε, αλλά με αυτούς τους
1: όρους. Αλλά αν θέλετε να συνεχίσετε να δουλεύετε, αυτή είναι η ώρα.
0: Οι πληροφορίες μας λένε ότι έχουν και απολυθεί, πέρα από την εξώθηση απαραιτήσεων εργαζομένων, έχουν και απολυθεί εργαζόμενοι. Αυτό που λέει η εργοδοσία, προσέξτε αν δείτε τη διατύπωση της ανακοίνωσής της, είναι η εξής. Δεν αρνείται ότι έγιναν απολύσεις, αρνείται ότι έγιναν απολύσεις για εκδικητικούς λόγους, επειδή κατέθεσαν ενάντια στον εργοδότη αυτοί οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Και το εύλογο ερώτημα είναι, υπάρχει περίπτωση ένας εργοδότης να επικαλούνταν σε μια απόλυση τον πραγματικό λόγο και μάλιστα ένα τέτοιο λόγο να το έλεγε? Συνήθως προβαίνουν σε απολύσεις και επικαλούνται είτε, ας πούμε, υπεράριθμο προσωπικό, είτε ότι δεν μας κάνεις πια σωστά τη δουλειά, είτε για οποιοδήποτε έχει άλλους λόγους, ότι συνδικαλίζεσαι, μπορεί να το πούνε ότι σε απολύουμε για αυτό τον λόγο ή ότι εξέφερες άποψη απέναντι στην εργοδοσία. Όχι, δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Η ανακοίνωση των εργαζομένων που λένε, η δεύτερη ανακοίνωση, πέρα από το ότι, και το λέω με όλη την ευθύνη των λόγων μου, ότι φαίνεται να είναι γραμμένη από το ίδιο χέρι, αφού το πνεύμα είναι εντελώς το ίδιο, της ανακοίνωσης της εργοδοσίας και της ανακοίνωσης των εργαζομένων, δεν λέει σύλλογος των εργαζομένων, λέει εργαζόμενη Βιολάντα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει σύλλογος και σωματείο. Καταλαβαίνετε, και είναι ανυπόγραφο, μιλάει γενικώς εργαζόμενη Βιολάντα. Και εμείς έχουμε τις πληροφορίες μας από εργαζόμενους πρώην εκεί, από τον κύκλο, ας πούμε, που στον είναι εργαζομένων κτλ., ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα που σας λέμε. Δηλαδή και ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και ότι εξωθούνται και ότι το κλίμα είναι βαρύ μέσα στην ίδια την επιχείρηση, που επιβάλλει με έναν τρόπο, ας πούμε, πως το λένε, ιδιότυπο, την σιωπή στους εργαζόμενους, πατώντας πάνω στην ανάγκη τους να κρατήσουν τη θέση εργασίας τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, mm-hmm. δηλαδή. Και εμείς κάνουμε προσπάθειες, και να σας ομολογώ ότι δεν είναι καθόλου εύκολες, στο να βγάζουμε με το τσιγκέλι, ας πούμε, πως το λένε, και να ερχόμαστε σε επαφές και να μαθαίνουμε. Μάλιστα. Και να τα φέρνουμε.
1: Δεν επιτρέπεται ακόμα είσοδος του.
0: Αυτά τα ζητήματα. Έχουμε πάει 2 φορές έξω από το εργοστάσιο, mm-hmm. Μέχρι τώρα, και μοιράσαμε σχετικές ανακοινώσεις, και θα ξαναπάμε ενδεχομένως το επόμενο διάστημα, και βγάζουμε και τις ανακοινώσεις. Δεν θα αφήσουμε σε καμιά περίπτωση να ξεθυμάνει το βασικό πρόβλημα που έχει να κάνει με τη Βιολάντα, και που είναι ότι μπροστά στην κερδοφορία οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις, δεν σέβονται τίποτα, δεν τηρούν
1: τους όρους ασφαλείας για να είναι για να πηγαίνει ένας άνθρωπος το πρωί στη δουλειά του και το βράδυ να γυρίζει σπίτι του. Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Και όταν αυτό θίγεται, καταλαβαίνετε, ας πούμε, πως το λένε, ότι προσπαθούν να το κάπως να το αποσιοποιήσουν, να δώσουν μια άλλη διάσταση πέρα από την πραγματική. Αυτό βλέπουμε από τις ανακοινώσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Είστε καλά, γεια σας.
2: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
3: Πάμε, έχει έρθει η Λία Τρίβιου, είναι εδώ, στο στούντιο ειδήσεων του Αθήνα 94. Την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Μπάραζε επιθέσεων σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική μέσα σε ένα 24ωρο. Στόχος η τοπική οργάνωση της Κυψέλης και τα πολιτικά γραφεία του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Ματαιοπονούν γιατί ούτε τους φοβόμαστε ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πειραιός. Το ενδεχόμενο του εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε σε τριώροφη πολυκατοικία. Στο συγκεκριμένο κατάστημα είχε σημειωθεί και άλλη επίθεση το 2023 με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας είχε χάσει τη ζωή του. Σε πλήρη εξέλιξη, η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή σήμερα, μία ακόμη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνέαδου. Ξανά στο μικροσκόπιο το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με τον κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus, στρέφεται σε βάρος της Ισραηλινής κατασκευάστριας εταιρείας του λογισμικού για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για την Κύπρο έστειλε η Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του Πασόκ Γιάννη Μανιάτη για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών παραμένει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, τονίζει η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζουν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας μετά τη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας. Τα δύο διπλανά κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει εκεί να γίνουν αντιστηρίξεις, είπε στον Αθήνα 984 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για πωλήσεις εργαζομένων μαρτύρων στη Βιολάντα. 8 μήνες μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των 8 ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων με τα εγκαίνια του κέντρου στον νέο κόσμο. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Η Βρετανική αστυνομία ανακρίνει 5 άνδρες ως υπόπτους για δικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία μετά τη σύλληψή τους κοντά σε αεροπορική βάση που έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ για να πλήξει το Ιράν. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρό και πάλι στις ντάμες σπαθί.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα Νέο 84 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και κάποια μηνύματα που μας στείλατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ο Νικόλαος. Καλημέρα, κορίτσια. Ο Κρίς Μητσοτάκης μας είπε τελευταία να μην διαβάζετε μόνο Guardian. Πάτε και διαβάζετε ό,τι βρίσκεται μπροστά σας, γι' αυτό βγάζετε λανθασμένα συμπεράσματα. Θέλω να πω, Νικόλα, ότι δυστυχώς, δεν μπορούμε να είμαστε για τους πολύ γνωστούς οικονομικούς λόγους συνδρομητές και συνδρομήθριες σε όλα αυτά τα ποταπά έντυπα, αν και πολύ θα το θέλαμε.
0: Ναι, δυστυχώς. Θες να διαβάσουμε κι άλλο?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Θα ήθελα τη γνώμη σας για το εξής. Συμφωνείτε ότι είναι απογοητευτικό για εμάς τις γυναίκες μια γυναίκα όπως η εν λόγω πρέσβυρα να επιλέγει η ίδια να τραβάει την προσοχή της στην εξωτερική της εμφάνιση?
1: Όχι. Δεν το θεωρούμε καθόλου απογοητευτικό και δεν μας αφορά το πώς μια γυναίκα επιλέγει να εμφανίζεται είτε δημόσια είτε ιδιωτικά.
0: Αυτό είναι δικό της
1: θέμα. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε ότι είναι οι γυναίκες νάρκηση επειδή τους αρέσει να είναι έτσι ή αλλιώς. Σκεφτείτε ότι
0: ούτε
1: αυτά, ας πούμε,
0: επειδή μια γυναίκα φοράει μήνυ, είναι καλοκτονισμένη, δεν είναι καλή επαγγελματίας.
1: Μπορεί να φοράει ό,τι θέλει, να εμφανίζεται όπως θέλει. Το ζήτημα είναι ποια είναι τα δικά μας τα κριτήρια στη δημόσια σφαίρα και πώς τα διαχωρίζουμε από τα κριτήρια με τα οποία ορίζουμε την ταυτότητα και την παρουσία στη δημόσια σφαίρα ενός άντρα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Δεν μας αφορά. Η κυρία Γκίλφοϊ μπορεί να κάνει τα μαλλιά της όπως θέλει, να πηγαίνει όπου θέλει, να ζει όποια ζωή θέλει. Το ζήτημα με αυτήν είναι πολύ συγκεκριμένο και απλώς πολιτικό.
0: Οι πολιτικές που εκφράζει αυτό. Και το πώς προσπαθεί να τα πασάρει και να τα πουσάρει εδώ.
1: Ακριβώς. Τέλεια. Τώρα, Μαρία, καλό μεσημέρι και από εμάς. Καλή εβδομάδα, υγεία και χαμόγελα επίσης.
0: Και από το Βασίλειο έχουμε ένα μήνυμα. Γεια σας, Δάμε Σπαθή. Ασύλληπτο το ότι συνεχίζει να λειτουργεί το εργοστάσιο της Βιολάντα, πόσο μάλλον η εργοδοσία να προβαίνει σε τέτοια συμπεριφορά. Εγώ πάντως, λέει ο Βασίλης, μποϊκοτάρω τα προϊόντα τους.
1: Η Εύη είναι ο Βασίλης από τα Εξάρχεια?
0: Όχι, είναι άλλος Βασίλης. Δεν είναι Βασίλης, είναι Βαγγέλης, συγγνώμη. Είναι Βαγγέλης και τον χαιρετώ. Ανταμώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα κάπου.
1: Η Εύη, καλή εβδομάδα, Ντάμες μου. Καλή εβδομάδα, Εύη μας. Πάμε.

0: Εισαγωγικά για το θέμα που θα ακολουθήσει, κουμάντου σε σένα απευθύνομαι.
1: Παρακαλώ.
0: Μ' αρέσει που απευθύνομαι σε σένα και είμαστε σε. Έτσι. On air. Σε σένα απευθύνομαι για να σου θυμίσω ότι τόσο χαιρόμαστε με τις επιτυχίες του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου της Αθήνας, δεν το χαιρόμαστε. Εγώ έβαλα παιδί και στο πανεπιστήμιο φέτος, έτσι το δικό μου το παιδί εννοώ. Μα η χαρά που παίρνω με τις επιτυχίες στο κοινωνικό φροντιστήριο είναι τεράστια, τεράστια.
1: Ναι, γιατί τα παιδιά που πηγαίνουν στο κοινωνικό φροντιστήριο δεν έχουν τις ευκολίες και τις ανέσεις που έχουν τα υπόλοιπα παιδιά.
0: Δεν σε ζώσει ιδιαίτερα τη μέρα,
1: ιδιαίτερα, ναι. Ή ένα καλό φροντιστήριο ακριβό, ή τέλος πάντων μια συνθήκη πολύ πιο καλή από αυτή. Δεν είναι, λέμε, ότι είναι κακή η συνθήκη, προς Θεού να μην παρεξηγηθούμε. Εξαιρετική δουλειά γίνεται στο κοινωνικό φροντιστήριο και αυτό αποδεικνύεται και από τις επιτυχίες.
0: Μα και γι' αυτό αναδεικνύουμε κάθε χρόνο την έναρξή του και πάμε στον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, αντιδήμαρχο παιδείας και διαγενειακής αλληλεγγύης, γιατί άρχισαν τα μαθήματα του δωρεάν όλα, έτσι, σε μαθητές γυμνασίου Λυκείου, κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου της Αθήνας. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Και είναι και ολιγάριθμα τα τμήματα, έτσι, για να μην νομίζει
0: κάποιος. Και συγχαρητήρια, γιατί είναι ένας θεσμός που έχει αποδείξει ότι και αντέχει, αλλά και ότι φροντίζει πραγματικά τα παιδιά που φιλοξενεί στις δομές του.
2: Γεια σας, κύριε Ορφανίδου. Γεια σας, κύριε Κουμάντου, και στους ακροατές σας. Δεν ξέρω, την κυρία Ορφανίδου να συγχαρώ για το παιδί.
1: Ναι, η κυρία Ορφανίδου πέρασε. Ναι.
2: Συγχαρητήρια και
0: ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι καλύτερο στη ζωή.
1: Εμένα θέλει ακόμα λίγο.
2: Δεν πειράζει, υπομονή. Άρα
1: δίνω τον αγώνα.
2: Είσαστε και μικρότεροι.
1: Όμπα.
2: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία έτσι στο αυτό το αγαπητό κανάλι, σε αυτή τη συχνότητα. Κοιτάξτε, εμείς στο Δήμο βρήκαμε το κοινωνικό φροντιστήριο, όμως να τονίσω κάτι άλλο. Θέλουμε να επεκτείνουμε όσο μπορούμε τη δραστηριότητά του. Πιστεύουμε στο δημόσιο σχολείο, πιστεύουμε στη στήριξη της οικογένειας. Γι' αυτό το λόγο και δίνουμε μια ιδιαίτερη διάσταση. Προσωπικά μπορώ να σας πω ότι έχω πάει σε πολλά από τα σχολεία, ήδη έχω πάει σε πάνω από 10 σχολεία και μίλησα στα παιδιά απευθείας, πήρα το μικρόφωνο και τους είπα γιατί πρέπει να πάνε στο κοινωνικό φροντιστήριο, ότι υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο, ότι θέλουμε να στηρίξουμε την οικογένεια και την προσπάθειά τους. Δίνουμε μια ιδιαίτερη διάσταση σε όλο αυτό το θέμα και πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε λίγο τα πρακτικά, να μας πείτε λίγο
0: πώς μπορούν να έρθουν,
1: πώς
0: τα
1: μπορούν
0: παιδιά
1: να έρθουν, σε ποιους χώρους γίνονται τα μαθήματα, ποιους αφορά, αν υπάρχουν κριτήρια για να
2: τα
1: παίρνουν.
2: Πάντα αφορά όλους τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Ένα είναι αυτό. Δύο. Η έδρα του βρίσκεται στο 41 γυμνάσιο, είναι ένα σχετικά νεόδμητο κτίριο, στην οδό Πάτμου 1113, είναι στα όρια της Κυψέλης. Πάτμου 1113. Αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και τηλέφωνα και πρωινά και απογευματινά που μπορούν να απευθυνθούν. Να τα πω λιγάκι αν κάποιος θέλει να γράφει. 214-411-7371 ή 72 τα τελευταία, και τα απογεύματα 4 με 9 210-86-55-273. Αυτά είναι τα τηλέφωνα στα οποία μπορούν να απευθυνθούν, να πάρουν πρόσθετες πληροφορίες και να συνεννοηθούν για την εγγραφή τους. Εδώ το πολύ σοβαρό και σημαντικό είναι, και πρέπει να το τονίσουμε, ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί. Όλοι αυτοί, και εδώ πρέπει να το τονίσουμε και είναι δίκαιο για τους ανθρώπους αυτούς, έρχονται οικειοθελώς. Δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Καταλαβαίνει λοιπόν κανένας ότι αυτή η διάσταση έχει πολλά θετικά στοιχεία.
1: Είναι και αυτό που η διάθεση της προσφοράς, έτσι.
2: Ακριβώς. Έχει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και για τους ανθρώπους αυτούς που βάζουν το υστέρημα του χρόνου τους, που θα μπορούσαν να κάτσουν να πιούν έναν καφέ, θα μπορούσαν να πάνε μια βόλτα. Έτσι. Δίνουν για να στηρίξουν τα παιδιά. Οικονομικά αναφερόμαστε σε όλα τα παιδιά. Δεν βάζουμε ποιος έχει λεφτά και τι έχει. Όποιος θέλει, από τη στιγμή βέβαια σαφώς απευθυνόμαστε κυρίως στα παιδιά τα οποία είναι πιο αδύναμα. Okay, γιατί οι άλλοι ενδεχόμενα μπορούν να πάνε να πληρώσουν και να πάνε σε ένα άλλο φροντιστήριο, αν θέλουν.
1: Μπορούν αλλά και όμως... από άλλες περιοχές ή μόνο από Βεβαίως. Κυψέλη, Πατήσια, ας πούμε, που είναι κοντά στο σχολείο.
2: Από άλλες περιοχές. Απλά το θέμα, ξέρετε, είναι να τονίσω...
1: Η μετακίνηση, εντάξει, το παιδί.
2: Ναι, είναι η δική μας αδυναμία. Δυστυχώς, γιατί δεν είναι εύκολο αυτή η οργάνωση αυτής της ιστορίας, να μπορούσαμε να πάμε και κάπου αλλού. Mm-hmm. Υπάρχει μια αδυναμία. Γι' αυτό το λειτουργούμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, με εύκολη πρόσβαση, μέσω της οδού Πατησίων, είναι πολύ κοντά στην πλατεία Κολιάτσου, όπου μπορούν πολύ εύκολα οποιοδήποτε να έρθει για να κάνει τα μαθήματά του.
1: Μάλιστα. Και επειδή υπάρχει και πολύ μεγάλη αγωνία για τα παιδιά που πηγαίνουν να προετοιμάζονται για πανελλήνιες. Είναι το επίπεδο αυτό που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός παιδιού που οι γονείς του δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ένα φροντιστήριο για προετοιμασία πανελληνίων.
2: Βεβαίως, εφόσον βρεθούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον 3-4 παιδιά τουλάχιστον.
1: Mm-hmm. Έτσι, για να υπάρχει τμήμα, να φτιάξει
2: ακριβώς,
1: να φτιάξει
2: ακριβώς.
1: Τμήμα.
2: Εμείς το φτιάχνουμε, σας λέω, ανάμεσα στους καθηγητές ήταν πρώην σχολικοί σύμβουλοι. Δηλαδή να σας δώσω ότι στο επίπεδο της ποιότητας δεν λείπουν οι καλοί καθηγητές από εκεί. Έτσι είναι, αυτό που σας τόνισα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι φύγαν σαν σχολικοί σύμβουλοι από τα σχολεία και όπως
1: ναι, όχι, εγώ
2: εκεί,
1: την κάνω νερό, όχι την ποιότητα των καθηγητών.
0: Πρώτα απ' όλα το ξέρουμε και από το επίπεδο.
1: Για το αν υπάρχει δυνατότητα. Ναι.
2: Όχι, σίγουρα, όχι, εγώ εξηγώ ότι για να δώσω τη διάσταση ότι δεν το έχουμε φτιάξει το κοινωνικό φροντιστήριο, θέλω να το τονίσω, για να το φτιάξουμε. Να πούμε ότι κάναμε ένα κοινωνικό φροντιστήριο, άρα ο Δήμος τι καλός που είναι και έκανε ένα κοινωνικό φροντιστήριο. Όχι. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό ακόμα και η ποιότητα των συναδέλφων εκπαιδευτικών, και λέω συναδέλφων γιατί και εγώ εκπαιδευτικός ήμουνα, είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να πω έτσι δύο πράγματα για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία του Δήμου και της Δημοτικής μας Αρχής.
0: Περιμένουμε με χαρά και τα επόμενες επιτυχίες, γιατί πάντα τις μετράμε και είναι πάντα πολλές. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά. Εγώ. Γεια σας. Γεια.

Κάνει χιούμορ ο φίλος μας ο Τάσος. Μήνυμα από τη σελίδα Ντάμες Πατήρ στο Facebook. Καλή εβδομάδα. Μάλλον είχαν πάρει μπάχους. Κάνω χιούμορ. Τη γνωστή φράση, ξέρεις, εσύ που μάθω. Όσοι την υποδέχτηκαν την κυρία Γκυλφόη με όρους lifestyle, κι όμως Τάσο νομίζω ότι θυμάσαι.

0: Καλημέρα, ντάμες. Καλή εβδομάδα, Βασίλης. Βασίλης Εξάρχεια. Συγχαρητήρια για αυτό το πρόγραμμα του Δήμου, πραγματικά. Συμφωνώ με τα σχόλιά σας για την Γκυλφόη, με το μήνυμα του Βαγγέλη για τη Βιολάντα και με το μήνυμα του Βαγγέλη για τη Βιολάντα. Καλή δύναμη. Θα αναπτύξουμε και διάλογο μεταξύ μας. Το λέω, πρέπει να βρω τον τρόπο μόνο.
1: Ακόμα μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, στα Ελληνικά. Να σας ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Να έχουμε καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν,
1: κουράγια.
0: Τώρα. Ήδη από την εισαγωγή είπαμε ότι το αναντιμετωπίζεις. Δημόσια πρόσωπα, πολιτικά πρόσωπα, εγκληματίες. Με όρους lifestyle, ήταν ωραίος, ξέρει να πυροβολεί.
1: Είναι ταλαντούχος χορευτής.
0: Είναι ταλαντούχος γενικά.
1: Ναι.
0: Θυμίζω τον
1: β'
0: αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, επικοινωνιακός. Λοιπόν, όταν αυτά τα αντιμετωπίζεις, έχει ωραία μαλλιά, πηγαίνει μπουζούκια. Στην κυρία Γκυλφόλη γύρισα. Γενικά, όταν αυτά τα ακουμπάς με όρους lifestyle, αυτό καθίσταται μερικές φορές και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και δεν είναι μόνο η κυρία Γκυλφόλη μια αιχμή. Εδώ έχουμε μια πρόκα που ακούει στο όνομα Κασιδιάρης.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, έχουμε διάφορα περιστατικά. Πρέπει να σχολιάσουμε. Έχουμε ένα με το σχολείο Μεγάρων.
0: Για πες.
1: Όπου έκανε μία δωρεά ο Ηλίας Κασιδιάρης. Και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αισθάνθηκε την ανάγκη. Καλά, εκτός το ότι.
0: Πρώτα ξεκινάμε με το ότι δέχτηκε.
1: Γιατί το αποδέχεσαι. Ένα. Και σκέψου τι κάνεις όταν το αποδέχεσαι, ότι ξεπλένεις. Έβγαλε και ανακοίνωση ευχαριστήρια. Και μετά την καταγραφή και το χαμό που έγινε, έβγαλε και άλλη ανακοίνωση. Που λέει ότι κακώς αποδίδονται πολιτικά κριτήρια και ότι τη δωρεά την έφερε ένας γονιός που είχε σχέση με τον Ηλία Κασιδιάρη και δόθηκαν τα χρήματα για να γίνει μια αποκατάσταση κάποιες αίθουσες πριν αρχίσει η σχολική χρονιά.
0: Κακός, ναι. Ρε Σικουμάντου, κακός.
1: Τι κακός.
0: Κακός λέμε ότι η Αμερικανίδα Γκυλφόη είναι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Κακός λέμε ότι ο γονιός είναι κολλητός του Κασιδιάρη. Ναι. Κακός. Εμείς είμαστε οι περίεργοι.
1: Εμείς είμαστε περίεργοι.
0: Εμείς είμαστε περίεργοι.
1: Ναι, το ότι ας πούμε δέχτηκαν χρήματα από έναν άνθρωπο που έχει διευθύνει εγκληματική οργάνωση και έχει φυλακιστεί και γι' αυτό και έχει καταδικαστεί διπλή φορά.
0: Ναι, ως εγκληματίας, ως πολιτικός κρατούμενος.
1: Δεν σου κάνει κανένα. Δηλαδή, αν ήταν χρήματα από τη μαφία, θα έλεγε ναι, οκ, εντάξει, παιδιά, φέρτε τα. Η μαφία της γειτονιάς στηρίζει το σχολείο.
0: Εντάξει, γιατί είναι ταλαντούχος, ωραίος.
1: Άσε με τώρα, μην ξαναθυμίσεις τα ρεπορτάζ.
0: Είχε ωραία ραβωνιά στη
1: σκιά. Ναι, είχε ωραία κοπέλα και τέτοια. Τώρα, έλα σε παρακαλώ. Είδαμε κάτι φωτογραφίες που κυκλοφορούν. Ευτυχώς όχι πολλές. Ευτυχώς δεν είδα πολύ μεγάλη αναπαραγωγή από το τι έκανε το πρώτο βράδυ που βγήκε έξω.
0: Μα αυτό ήταν το παράδειγμα. Σήμερα ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση για να
1: και
0: πούμε
1: έτσι
0: αυτό.
1: Θα τελειώσουμε.
0: Και επίσης
1: να πούμε, γιατί για να βλέπετε λίγο τι σημαίνουν όλα αυτά, στο Ρέθυμνο εμφανίστηκε παιδί φορώντας μπλούζα χρυσής αυγής και απείλησε ένας μαθητή του. Βγες, θα σε βρω έξω και θα σου σπάσω τα κόκαλα. Και εμένα κατευθείαν ο συνειρμός μου έγινε για τον Καζατζόγλου όταν είχε απειλήσει τη Δήμητρα Ζόρζου μέσα στο ίδιο το δικαστήριο και της είχε πει πάμε έξω να σου δείξω τι σημαίνει, τι θυμάσαι από εκείνο το βράδυ. Αυτά λοιπόν είναι ξεκαθαρίσματα νύχτας.
0: Ναι, και ξέρουμε πώς γίνονται και αυτά έχουμε ξαναδεί.
1: Εγκληματικές συμπεριφορές.
0: Και αυτή η επανάληψη, Κουμάντου, είναι μια επιστροφή. Πάμε στον κύριο Χρήστο Σουρούλη, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, για να δούμε αυτό το περιστατικό του μαθητή με την μπλούζα της Χρυσής Αυγής που σπάει κόκαλα και έλα να τα πούμε έξω. Κύριε Σουρούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μας δίνετε, γιατί θεωρούμε ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μένουν στο σκοτάδι, πρέπει να δημοσιοποιούνται και να καταγγέλλονται, χωρίς φυσικά ονόματα μαθητών και άλλα στοιχεία, αλλά δεν γίνεται να τα προσπερνάμε. Και να τα αφήνουμε στη τύχη τους, γιατί διαφορετικά θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας σε ακόμη χειρότερη μορφή.
1: Να, υπάρχει παρουσία της οργάνωσης στην περιοχή, κύριε Σουρουλή?
2: Κοιτάξτε να δείτε, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι πυρήνες. Τώρα σε ένα, δύο ή τρία σχολεία δεν είναι και εύκολο να το πεις αυτό. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ενήλικες που καθοδηγούν μαθητές και αν καταφέρουν σε κάποια σχολεία ο ένας να γίνει δύο ή δύο-τέσσερις κλπ.
1: Φαίνεται πάντως ότι είναι μια δουλειά πεδίου που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν και να αξιοποιήσουν τα σχολεία. Γιατί το βλέπουμε και στην Αθήνα σε κάποιες περιοχές.
0: Και το βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, και μάλιστα στη Κρήτη είχαμε το περιστατικό στο Ρέθυμνο. Είχαμε την ίδια μέρα κάτι παρόμοιο σε συγκέντρωση εκπαιδευτικών στα Χανιά και την προηγούμενη εβδομάδα δύο παρόμοια περιστατικά στο Ηράκλειο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και εμάς μας ανησυχεί και μας στεναχωρεί πολύ και για τα παιδιά που είναι σε αυτές τις οργανώσεις, γιατί στην πραγματικότητα τους χειραγωγούν. Αν προσέξει δηλαδή κανείς, λένε τα ίδια πράγματα. Όταν εμένα μου είπαν ότι πήγε ένας μαθητής και ρώτησε έναν άλλον τι θα ψηφίσει, νόμιζα ότι αυτό χρησιμοποίησε ο συγκεκριμένος μαθητής για να πάει μετά στην απειλή. Και μετά διάβασα ότι και στα Χανιά ήταν ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή τους κάνουν ρομποτάκια και δεν είναι καθόλου καλό ούτε για τους ίδιους τους μαθητές. Δηλαδή οι μαθητές θα πρέπει να είναι ελεύθερα πνεύματα, να αναπτύσσουν μόνοι τους την άποψή τους, να έχουν όποια άποψη θέλουν, να μην χειραγωγούνται και να μην πιέζουν βέβαια άλλους μαθητές για να επιβάλλουν τη δική τους σε εισαγωγικά άποψη, γιατί θεωρώ ότι ο φασισμός δεν είναι άποψη.
1: Δηλαδή
2: όταν
1: ναι,
2: έχεις
1: προφανώς.
2: Μια που μετράει εκατομμύρια νεκρούς, δεν πάει στο πεδίο των απόψεων, είναι κάτι άλλο. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Από εκεί και πέρα εμείς πήραμε θέση για το περιστατικό και ως ένα περιστατικό παραβατικότητα σε σχολικό χώρο, γιατί οι μαθητές έχουμε ήδη που έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην εκπαίδευση, κτηριακά και να εκπαιδευτικών κλπ. Να μην πηγαίνουν εκεί οι μαθητές στο σχολείο και να φοβούνται ότι κάποιος θα τους απειλήσει ή θα τους επιτεθεί.
1: Μάλιστα. Έγιναν συστάσεις στους γονείς του παιδιού, έγινε κάτι τέτοιο, κάποια προσέγγιση?
2: Κοιτάξτε, υποθέτω ότι έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες. Εμείς όπως αντιλαμβάνεστε ως σωματείο και διακριτικά δεν μπορούμε ούτε να παρέμβουμε ούτε καλά-καλά να ρωτήσουμε, αλλά θεωρώ ότι ένα τέτοιο γεγονός δεν μπορεί να περάσει χωρίς να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Έτσι, σε πειθαρχικό και σε παιδαγωγικό επίπεδο. Το θεωρώ αυτονόητο ότι αυτό έχει συμβεί και φυσικά θα πρέπει να συμβεί και να καταλάβουν ο μαθητής ή οι μαθητές το λάθος τους και οι άλλοι να νιώσουν ασφαλείς και κυρίως, ξαναλέω, να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, γιατί η βία είναι συστατικό στοιχείο αυτών των οργανώσεων. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι, γι' αυτό είπαμε, δεν είναι άποψη αυτό. Αυτό είναι καταδικαστέο από την αρχή έως το τέλος όλο. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα
1: καλά.
2: Πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Έχω τη βεβαιότητα που μάντου ότι ο Βαγγέλης γνωρίζει τον Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη.
1: Αρχίζει
0: πολύ
1: και αυτός
0: ωραίο και αισιόδοξο το ρεπορτάζ για το κοινωνικό φροντιστήριο.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι μια απεύθυνση στον Βασίλη τα Εξάρχεια του Βαγγέλη από το Χαλάνδρη.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο Χάρης μας στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα και μας λέει ότι μας ακούει καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και γιατί μας το λέτε κιόλας. Είναι ωραία να μαθαίνουμε ότι μας ακούει ο κόσμος και δεν τα λέμε μόνος μας εδώ.
0: Επίσης έχω να συμπληρώσω ότι υπάρχει και μία αναφορά, νομίζω του Βαγγέλη, ότι ήδη είχε βγει ζωντανά από τη φυλακή σε εκπομπή ενός άλλου ραδιοφώνου που μόνο για λόγους αυρότητας, επειδή είναι ανταγωνιστικό τέλος πάντων το μέσο, δεν θα το αναφέρουμε.
1: Ναι.
0: Πριν λίγους μήνες ο Κασιδιάρης ζωντανά.
1: Μα είναι αυτό που λέγαμε. Ότι
0: τα έκανε όλα από τη φυλακή.
1: Ότι εδώ υπάρχουν κρατούμενοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν.
0: Ένα κινητό, τηλέφωνο,
1: τηλεκάρτα. Και μαζεύουν κόσμους. Υπάρχουν συλλογικότητες που μαζεύουν τηλεκάρτες και τις δίνουν στους κρατούμενους για να μπορούν να επικοινωνούν με τους δικούς τους ανθρώπους έξω. Ούτε πρόσβαση σε τηλεκάρτα. Δεν τη μοιράζει το Υπουργείο μια τηλεκάρτα, ας πούμε, στους κρατούμενους. Και ο Κασιδιάρης έκανε και ζωντανές συνδέσεις και διαδικτυακές εκπομπές μέσα από τη φυλακή. Πολύ ισότιμο, α.
0: Πολύ ισότιμο και πολύ της φυλακής.
1: Ναι. Στέρηση μεγάλη.
0: κουμάντου, γιατί να είσαι κουμάντου τελικά. Ντάμε σπαθή, τέλος. Επιτέλους, τέλος. Τώρα με ακούει κανείς. Τέλος. Πραγματικά.
1: Τέλος Δευτέρας.
0: Όχι, ναι, Δευτέρα. Η χειρότερη μέρα μου είναι. Να. Εσένα?
1: Εντάξει. Ναι, δεν μ' αρέσει πολύ. Μόνο είναι
0: παιδιά,
1: το Πάσχα.
0: Έχει αλλάξει το απουσιολόγιο.
1: Η Δευτέρα.
0: Σε αυτή την εκπομπή.
1: Όχι. Αυτό ποτέ μακριά από μένα. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω άλλωστε εγώ αυτό. Απλώς εντάξει. Την περνάω διάφορα γιατί προσδοκώ στην Τετάρτη.
0: Εγώ που μάτου ξεκινάω με μια μικρή κατάθλιψη κάθε Κυριακή βράδυ. Μα κάθε
1: Κυριακή
0: βράδυ.
1: Καλά τώρα, κοίταξε να δεις. Εγώ την έχω αυτή, επειδή έβλεπα και Αθλητική Κυριακή πάντα, που εσύ δεν το
0: έκανες. Ναι, δεν το είχα, ναι.
1: Πάντοτε με το που άκουγα τις πρώτες νότες από το σήμα της Αθλητικής Κυριακής ερχόταν η κατάθλιψη. Ότι τέλειωνε το Σαββατοκύριακο και πάμε για Δευτέρα.
0: Λοιπόν, κατάθλιψη μικρή, μεγάλη την Κυριακή το βράδυ, το πρωί χαρά μεγάλη.
1: Ναι, άστα.
0: Που θα γυρίσουμε στη δουλειά, κουμάντο απολύομαι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Όχι, και έχω πει και χειρότερα.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Και την έχω γλιτώσει. Οπότε, ποια είσαι εσύ, παιδί μου?
1: Εγώ, Ελευθερία Κουμάντου.
0: Και εγώ, η Ελεονόρα Ορφανίδου, άκα, ντάμε σπαθή.
1: Πάνω σε Αργύρι, σήμερα το μαζί μα τα ρύθμισε του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στις μουσικές. Ο Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σταύρος Αμάρωτος και η Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.
0: Σε λίγο εδώ η Κατερίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 και εμείς αύριο πάλι.
1: Να είστε καλά, λίγο μετά τη 1.

0: Οι χιλιάδες διαδηλωτές που πλημμύρισαν τους δρόμους της Μαδρίτης το Σαββατοκύριακο εξέπεμψαν μήνυμα SOS. Η έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, γυναίκας με αναπηρία 50% από το διαμέρισμά της σε συνοικία της Μαδρίτης, όπου ζούσε επί 70 χρόνια, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Και ήταν τέτοια η κοινωνική δυσφορία που οδήγησε τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στη δέσμευση για εξαγγελία μέτρων, τα οποία θα ανακοινώσει αύριο. Η περίπτωση της 87χρονης Αμπασκάλ στην πραγματικότητα ξεπερνά τα όρια της Ισπανικής επικράτειας. Το οξύστεγαστικό πρόβλημα πνίγει τους κατοίκους της Ευρώπης. Δυσανάλογα επιβαρημένοι οι Έλληνες λόγω και της μεγάλης απόκλησης με όρους αγοραστικής δύναμης. Το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα ξοδεύει σύμφωνα με τη Eurostat το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος για στέγη. Ακολουθεί η Δανία με σχεδόν 10 μονάδες λιγότερες, το 26,3%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 19,2%. Μια θλιβερή πρωτιά μέσα σε ένα ρευστό ευρωπαϊκό περιβάλλον που απειλεί με όρους βιωσιμότητας την συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως στις 3 είναι ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ως εξής. Αυτοψίες σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων στα παρακείμενα κτίρια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσής Στράτου στην Πλάκα, προκειμένου να αποτυπωθεί το εύρος των ζημιών και να ελεγχθεί η στατικότητα. Πιθανότερο σενάριο η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του Δευτέρου Ορόφου, αγωγό σύνδεσης και τα πιστοποιητικά στο μικροσκόπιο των αρχών. Εντός της ημέρας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης για τη διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών. Σε ανωδική τροχιά και πάλι τιμέ του πετρελαίου, το Brent προς στιγμή ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι στη σκιά των νέων συγκεκριμένων μηνυμάτων Τραμπ. Αναμένεται να ξαναρχίσουν σύντομα οι συνομιλίες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στον ιστότοπο Άξιους, αφού προηγουμένως απέριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των στενών του ορμού σε διάστημα 7 ημερών. Η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη δεν προβλέπεται να έχει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διευκρινίζει το πρακτορείο Ίρνα, επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική αντιπροσωπεία. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας διεθνών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Νίκαια στη Γαλλία. Εβδομάδα αποφάσεων και κυβερνητικών ανακοινώσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας επιτάπητο στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου μεθαύριο Τετάρτη. Νέος κύκλος διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά τη μήνυση σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας από το δημοσιογράφο και πρώην ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πίγκασους. Συνοχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκιου. Στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, καταθέτει σήμερα ακόμη μια νοσηλεύτρια. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά σε καφετέρια τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Αιματηρό επεισόδιο το Φεβρουάριο του 2023 με πυροβολισμούς και ένα νεκρό τότε με δράστες νονούς της νύχτας. Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι επιθέσεις των θρασίδηλων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κυβερνόσα παράταξη, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Είχαν προηγηθεί επιθέσεις στα γραφεία της έκτης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη και στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Εκτενή ρεπορτάζ στο γερμανικό τύπο για την ιστορική νίκη χθες της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου επί της Γερμανίας εκτός έδρας με 1-0 στο πλαίσιο των ομίλων του Nations League. και νεφώσεις με βροχές αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμοί Κελσίου. Οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο επίκεντρο της κυβερνητικής δραστηριότητας στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που προγραμματίζεται για την Τετάρτη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στις κυβερνητικές προτεραιότητες, καθώς την ίδια ημέρα, σας θυμίζω, έχει προαναγγελθεί ότι θα ανακοινωθεί η επέκταση έως στις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Πριν από λίγο, στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Την Τετάρτη, λοιπόν, όπως είπε και νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έχουμε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις προγραμματισμένες, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, για το πετρέλαιο κίνησης. Βέβαια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε ήδη το στίγμα, θα έλεγε κανείς, μέσα από τη χθεσινή ανάρτηση, την εβδομαδιαία ανασκόπηση, λέγοντας πως η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους θέρμανσης, με έμφαση βεβαίως στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την Τετάρτη αυτό που αναμένουμε να ανακοινωθεί είναι μια 15ήμερη επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Από εκεί πέρα θα έχουμε τη δεύτερη φάση των ανακοινώσεων στις 14 Οκτωβρίου. Εκείνες θα περιλαμβάνουν, πέραν της αναμενόμενης νέας επέκτασης που θα υπάρξει για το πετρέλαιο κίνησης, αναμένουμε, θα περιλαμβάνει και τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα και θα ληφθούν υπόψη για την οριστικοποίηση από τη μία οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Και από την άλλη βεβαίως, Κατερίνα, και οι όποιες αποφάσεις λάβουν και τα ίδια τα δηληστήρια σε σχέση με τη δική τους συμβολή σε όλη αυτή την προσπάθεια για ανάσχεση όσο το δυνατόν του νέου κύματος της ενεργειακής ακρίβειας. Πρέπει να πούμε ότι νωρίτερα ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς για αυτή την απόφαση της κυβέρνησης για τις ανακοινώσεις σε δύο φάσεις. Υπεραμείνθηκε αυτή της τακτικής και ότι πρέπει οι ανακοινώσεις να γίνουν στο σωστό χρόνο και ο σωστός χρόνος είναι αυτός που όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τέλος της εφαρμογής κάθε μέτρου που βρίσκεται σε ισχύ, όπως για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης ή που πρόκειται να ξεκινήσει, όπως η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου. Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, τότε μπορεί να υπάρχει ακριβή εικόνα για τα όρια των παρεβάσεων που μπορεί να γίνουν στο πλαίσιο πάντα των δημοσιονομικών αντοχών, και καταλόγησε στην αντιπολίτευση και στην κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση το γνωστό παιχνίδι, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πλειοδοσίας. Ένα παιχνίδι στο οποίο, όπως είπε, εμείς δεν θα πάρουμε μέρος.
0: Ναι, εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η αντιπολίτευση και η αξιωματική αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για μεγάλη χρόνο καθυστέρηση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ακρίβειας, ειδικά στο πεδίο της ενέργειας. Ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή στην χθεσινή δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, που επίσης εγκαλεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό ότι στην πραγματικότητα μετακυλεί τις δικές της ευθύνες παραπέμποντας τις Βρυξέλλες, ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα της ενδεχόμενης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ακριβώς, και είναι αυτή μια παράμετρος η οποία νομίζω θα επηρεάσει σε κάποιο βαθμό και τις αποφάσεις που αληθούν και σε εθνικό επίπεδο, με την έννοια ότι μέχρι τη σύνοδο κορυφής, 15 και 16 Οκτωβρίου να θυμίσουμε, Κατερίνα, ότι θα έχει διαμορφωθεί το κλίμα σε σημαντικό βαθμό που θα επικρατήσει στις Βρυξέλλες σε σχέση με το αν θα προχωρήσει η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος που υποστηρίζει και η χώρα μας, για να μπορέσει από τη δική της πλευρά να προχωρήσει η κυβέρνηση σε προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Πρέπει να πούμε ως αυτό ότι ο κ. Μητσοτάκης πριν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Bloomberg, ήταν νομίζω απόλυτα σαφής ότι υπάρχει απόλυτη σύνδεση αυτών των δύο. Είπε ότι ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι να λάβουμε απαλλαγή από την Ευρώπη, ώστε αυτή η μείωση να μην υπολογίζεται στο όριο δαπανών. Διαφορετικά, όπως είπε, δεν διαθέτουμε τον δημοσιονομικό χώρο. Είναι σε κάθε περίπτωση ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί, φέρνει μεγάλη πολιτική πίεση στην κυβέρνηση, mm-hmm. και εσωκομματικά υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι και στο δημόσιο λόγο τους τονίζουν τη σημασία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, αλλά βεβαίως η κυβέρνηση είναι, το μέγαρο μαξί μου είναι σαφές ότι την έχει συνδέσει αποκλειστικά με τις αποφάσεις που αλληστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, την ίδια ώρα και ένα ακόμα ζήτημα το οποίο βρίσκει ο κ. Μητσοτάκης μετά την επιστροφή από τις ΗΠΑ έχει να κάνει κατά με όλη αυτή τη συζήτηση που αυτό το δημόσιο διάλογο που γίνεται σε σχέση με φαινόμενα αλαζονίας, με συμπεριφορές αλαζονικές από την κυβέρνηση, με δηλώσεις οι οποίες προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις όπως το...
0: Ένα θέμα να θυμίσουμε πάντως, Απόστολε, το οποίο στη δημόσια ατζέντα το έφερε έτσι αρκετά ηχηρά η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, έτσι.
1: Ακριβώς το ζήτημα με τις αλαζονίας. Από εκεί πέπηξαν και δηλώσεις οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις και αντιδράσεις όπως του βουλευτή του κ. Κουλκουδίνα για την κίνηση στους δρόμους ή του κ. Θεοχάρη περί νοικοκύριδων κομμάτων που εκπροσωπούν τον κακομοίριο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει να πω ότι ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο και θα έλεγα ότι ήταν διαφορετική η προσέγγιση σε δύο περιπτώσεις. Για τον κ. Κουλκουδίνα είπε ότι απομονώθηκαν λίγα δευτερόλεπτα από μια συνέντευξη που αν τη δει κανείς ολόκληρη θα διαπιστώσει ότι κάθε άλλο από έλλειψη ενσυναίσθησης χαρακτηρίζεται. Θα έλεγα ότι μια αντίστοιχη απάντηση έδωσε και για δηλώσεις που έχει κάνει ο κ. Τσιάρας. Από την άλλη πλευρά, για το δηλώσεις του κ. Θεοχάρη, παρέμβευσε σε όσα έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι είμαστε μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια λαϊκή παράταξη, και μάλιστα προσέθεσε ότι οποιαδήποτε δήλωση εντός αυτής της φιλοσοφίας, εκτός αυτής της φιλοσοφίας και της λογικής, είναι άστοχη, και ότι ο κ. Θεοχάρης βεβαίως αντιλήφθηκε το λάθος του, ανασκεύασε και μένουμε σε αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Ο Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ, ο πολιτικός μας συντάκτης. Για να πάμε όμως τώρα με τη βοήθεια του Θάνου Πασχάλη να δούμε πιο αναλυτικά τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα αυτών, καθώς και το τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, επιπλέον φυσικό αέριο, ρεύμα, πέλετ και καυσόξυλα. Θάνο, καλό μεσημέρι και σε σένα, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η πρώτη φάση λοιπόν των παρεμβάσεων από πλευράς κυβέρνησης συνολικού κόστους θα είναι περίπου 150 με 200 εκατομμύρια ευρώ, που θα αφορά το τομέα των καυσίμων και της ενέργειας. Η πρώτη φάση λοιπόν των παρεμβάσεων θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Τετάρτη και θα αφορά το πετρέλαιο κίνησης μόνο με την παράταση της επιδότησης ή για το πρώτο 15ο του Οκτωβρίου ή για ολόκληρο τον Οκτώβριο, με την κρατική ενίσχυση να κυμαίνεται από 10 έως 15 λεπτά το λίτρο. Τώρα, το ύψος της κρατικής επιδότησης θα εξαρτηθεί και από το ύψος της έκπτωσης στην Αντλία που θα προσφέρουν τα δύο δηληστήρια και που σήμερα είναι 5 λεπτά ένα λίτρο. Στόχος αυτής της παρέμβασης είναι να μειωθεί η τιμή του ντίζελ κίνησης από 2,20 λεπτά ένα λίτρο, που είναι σήμερα περίπου στα 2 ευρώ. Αυτό βέβαια θα αποτελέσει και συνάρτηση έχει να κάνει και σε συνάρτηση πάντα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες μέρα με την ημέρα ως γνωστόν εμφανίζουν έντονη μεταβλητότητα. Γιατί να μολύβει τη βενζίνη? Όπως όλα δείχνουν, θα υπάρξει παράταση στην έκπτωση των 10 λεπτών των λίτρων που χορηγούν σήμερα στην Αντλία μόνο τα δύο δηληστήρια, αλλά όχι πρόσθετη κρατική επιδότηση όπως θα συμβεί στο πετρέλαιο κίνησης. Έτσι δεν αποκλείεται, Κατερίνα, να δούμε να διαμορφώνεται υψηλότερα η τιμή ένα λίτρο στην αμόλυβδη στην Αντλία από ό,τι στο πετρέλαιο κίνησης, όπως άλλωστε ίσχυε και στο παρελθόν. Mm-hmm. Τώρα, η δεύτερη παρέμβαση, όπως ανακοινώθηκε, θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μια μέρα δηλαδή πριν από την έναρξη διάθεσής του. Η μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και το ύψος επιδότησης στο 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους, υπολογίζουν περίπου, καθώς δεν θα αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους, θα είναι τα ίδια που ίσχυσαν και πέρυσι. Mm-hmm. Αυτό θα εξαρτηθεί και από τα δεδομένα των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, βέβαια, αλλά και από το κόστος της διείλυσης. Να το αναφέρω αυτό, είναι πολύ σημαντικό, από τα δηληστήρια, γιατί αναμένεται να υπάρξει αύξηση εκεί, που θα έχουν τότε διαμορφωθεί στην αγορά. Μιλάμε για 14 Οκτωβρίου. Στόχος είναι αυτό το πετρέλαιο θέρμανσης να βγει για διάθεση στην αγορά με περίπου 30 λεπτά ανά λίτρο χαμηλότερα από ό,τι είχε διαμορφωθεί στα τέλη Μαρτίου, είναι η ημερομηνία που έληξε η χειμερινή περίοδος με μειωμένη τιμή, δηλαδή σε μια τιμή αγοράς περίπου 1,70 με 1,75 λεπτά ανά λίτρο, και όχι βέβαια με το στο 1,1 ευρώ αναλύτρο που είχε ανοίξει στις 15 Οκτωβρίου αντίστοιχα πέρυσι. Παράλληλα, εκτός από τη μείωση του πετρελαίου θέρμα στην Αγγλία και όχι στην τιμή, να το αναφέρουμε αυτό, δεν θα υπάρξει μείωση στην τιμή του φυσικού αερίου ή της κιλοβατόρα στο ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούνται επίσης για θέρμαση, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμασης που χορηγείται κάθε χρόνο στους δικαιούχους οι οποίοι είτε χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμασης ή φυσικό αέριο ή ρεύμα ή καυσόξυλα ή πέλετ, και το οποίο να αναφέρουμε Κατερίνα πέρυσι κυμαίνονταν από 100 έως 800 ευρώ και σε ακραίες περιπτώσεις, δηλαδή σε πολύ ψυχρές περιοχές και σε νοικοκυριά με πολλά εξαρτώμενα τέκνα έφτανε και τα 1.200 ευρώ. Εδώ η ενίσχυση αναμένεται να αυξηθεί οριζόντια κατά περίπου 15 με 20%. Όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν θα υπάρξει επιδότηση όπως το παρελθόν για μείωση πάντα της τιμής κιλοβατόρα στα νέα τιμολογία, παρά μόνο εκκλήσεις από πλευράς κυβέρνησης, ήδη άρχισαν να εκφράζονται αυτές, να στραφούν οι καταναλωτές στα πλέη, σταθερά τιμολόγια, όπου η τιμή της κιλοβατόρας διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο, παραδείγματος χάρη από τη ΔΕΗ σε ένα πρόγραμμα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ η υψηλότερη που είναι 14,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα είναι στα κειμενόμενα πράσινα τιμολόγια που προσφέρουν οι ιδιώτες πάροχοι. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση που είναι σταθερός.
0: Με πολλούς αστερίσκους, όπως προανέφερε και ο καλός συνάδελφος Απόστολος Χονδρόπουλος, παραπέμπει στις Βρυξέλλες.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θανό. Επιμένει την ίδια ώρα στους υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους στο ΠΑΣΟΚ για τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, με την αξιωματική αντιπολίτευση να εγκαλεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για αλαζονία. Η χώρα δεν χρειάζεται Λουδοβίκο, ανέφερε σήμερα χαρακτηριστικό εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Ο Παναγιώτης Σταδρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους και να πούμε, Κατερίνα, ότι πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε πολύ ψηλούς τόνους, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει 11 μέρες στους πολίτες στο περίμενε και αναφέρεται προφανώς στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού που έγιναν στις 17 Σεπτεμβρίου, με τις οποίες ο κύριος Μητσοτάκης προανοίγει λέκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης για την ακρίβεια στα καύσιμα, και με τον κύριο Τσουκαλά να σημειώνει ότι 11 μέρες μετά οι πολίτες έμειναν στο περίμενε. Στην ίδια δήλωση ο κύριος Τσουκαλά σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξη των πολιτών για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, κίνηση και στο πετρέλαιο θέρμανση, μηχανισμό τη επιστροφή των καταναλωτών των πρόσθετων εσόδων του ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, το οποίο εξήγησε και σήμερα όπως επιστροφή των καταναλωτών των πρόσθετων εσόδων του ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, το οποίο εξήγησε και σήμερα.

0: άσκησε κέντρη μια κριτική για τα κυβερνητικά στελέχη που επιτίθονται στους πολίτες, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε. Οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βάφτισαν κακομύριδες και τους κουνάνε το δάχτυλο στους πολίτες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται στο να διαιρεί τους πολίτες. Συνεπώς, η συγγνώμη μετά από τρεις μέρες διάστημα, κατά το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου παρήχε πριν κάλυψη, είναι εμπεγμός και προφάσισε να αμαρτίες. Να σημειώσουμε ότι και στη συνέντευξή του στο Μέγα ήταν ιδιαίτερα καυστικός απέναντι στις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών και μάλιστα αναφερόμενος στον Πρωθυπουργό, σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός είναι πια τελείως αποκομμένος, γιατί οι συνεργάτες του φαίνεται ότι δεν του δίνουν καλή εικόνα για την κοινωνία. Του λένε ότι όλα πάνε καλά. Η χώρα όμως δεν χρειάζεται Λουδοβίκο, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Χρειάζεται Πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος να νιώθει την υποχρέωση να στηρίξει την κοινωνία, όχι να νιώθει ότι του χρωστάει η κοινωνία. Σχολίασε χαρακτηριστικά.
1: Είναι προφανές ότι επιχειρεί να αποδομήσει η αξιωματική αντιπολίτευση τις προωθούμενες αλλαγές από πλευράς κυβέρνησης. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής ατζέντας και για το ΚΚΕ. Μπαίνει η καθημερινότητα και πρωτίστως στο ζήτημα της ακρίβειας. Μια γεύση μας έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητής στο Πάρκο Τρίτσι. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Το βασικό στοιχείο της γραμμής που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ είναι η επιλογή της ταυτόχρονης αντιπαράθεσης τόσο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και με τις υπόλοιπες δυνάμεις αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ επιχειρεί να διαμορφώσει έναν διακριτό πολιτικό πόλο, απορρίπτοντας τη λογική αναζήτηση μιας διαφορετικής κυβερνητικής διαχείρισης εντός του σημερινού οικονομικού και ευρωπαϊκού πλαισίου. Στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής ατζέντας μπαίνει η καθημερινότητα και πρωτίστως η ακρίβεια, ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, μισθή και συντάξεις αναμένεται να αποτελέσουν βασικά πεδία της πολιτικής παρέμβασης του Περισσού. Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις εργασιακές σχέσεις, την υγεία και την παιδεία, με το ΚΚΕ επιδιώκει να συνδέσει την κοινοβουλευτική αντιπαράθεση με κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις εργαζομένων και άλλων κοινωνικών ομάδων. Κατερίνα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Κώστα. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Το ενεργειακό και πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και από το Διεθνές Δελτίο. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent, να θυμίσω, προς στιγμή σήμερα ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι στη σκιά των νέων συγκεχημένων μηνυμάτων Τραμπ και ούτω καθεξής. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, με λίγα λόγια.
3: Αυτή η δουλειά γίνεται εδώ και αρκετές εβδομάδες. Από τα 100 μέχρι τα 115-116 δολάρια το βαρέλι κινείται και σε εβδομαδιαία βάση το Brent. Και όλα αυτά βεβαίως κάθε φορά έχουν να κάνουν και με τις δηλώσεις που μας έρχονται ή με τα νέα που μας έρχονται από το πεδίο. Έτσι λοιπόν, εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ δήλωσε στον ιστιότοπο Άξιος ότι αναμένεται σύντομα να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν, και βεβαίως όλα αυτά μόλις μία μέρα μετά την απόρριψη της πρότασης της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, το Ιράν ανακοίνωσε ακριβώς το ανάποδο, ότι δεν είναι προγραμματισμένες νέες συνομιλίες και ότι ναι μεν έχουν τη διάθεση να ξεκινήσουν ξανά τις συνομιλίες, αλλά έχουν θέσει τους δικούς του όρους. Πάντως να πούμε ότι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιο ενδεχομένως να υπάρχουν έμεσες διαπραγματεύσεις αυτές τις μέρες, ίσως και σήμερα, με την μεσολάβηση του Κατάρ και όλα αυτά βεβαίως στον απόϊχο των συζητήσεων που είχαν γίνει πριν από μόλις μια εβδομάδα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, και τον απεσταλμένον του Αμερικανού Προέδρου, τον Στίβ Βίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ. Mm-hmm. Πάντως να κρατήσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει ως προϋπόθεση για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και την άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο και βεβαίως και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού, κάτι το οποίο η αμερικάνικη πλευρά το αρνείται να το κάνει. Mm-hmm. Πάντως, είδαμε στην έναρξη της ημέρας μία μικρή αποσυμπίεση στις διεθνείς τιμές και όλα αυτά επειδή επαναλειτουργεί ένας χερσαίος αγωγός μεταφοράς πετρελαίου στην Λιβύη, είναι ένας σημαντικός αγωγός που μεταφέρει και τροφοδοτεί οι χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης, χωρίς ωστόσο βέβαια αυτό να σημαίνει το ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Και μάλιστα η Τεχεράνη αναζητά και άλλες εναλλακτικές.

0: ενεργειακές οδούς, πώς θα εξάγει το πετρέλαιο και πώς θα μπορέσει να εισάγει και βασικά αγαθά, γιατί αυτός ο αποκλεισμός στοιχίζει και στην Τεχεράνη σε βασικά αγαθά. Μία από τις επιλογές είναι η Κασπία θάλασσα, που βρίσκεται στην βόρεια ακτογραμμή του Ιράν. Ίσως λοιπόν να μπορεί να λειτουργήσει η Κασπία ως μία πύλη της χώρας προς τον έξω κόσμο, και βεβαίως αυτό ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και σε διπλωματικό επίπεδο αν ξεκινήσουν ξανά οι συνομιλίες.
1: Τώρα να περάσουμε λίγο και στη Βρετανία Αθηνά, διότι δια της τεθλασμένης συνδέεται η επίθεση που είχαμε, μάλλον περιστατικό, κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ στην Βρετανία, η οποία χρησιμοποιείται, να θυμίσω, ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία την έρευνα ως προς το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Η εν λόγω αεροπορική βάση στο Gloucestershire της Βρετανίας χρησιμοποιείται για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, και εκεί φαίνεται ότι είναι ή τρομοκρατικό χτύπημα με πιθανή εμπλοκή και του Ιράν ή κάποιας άλλης χώρας φύλλα προσκύμενη στο Ιράν. Τουλάχιστον αυτό λένε οι βρετανικές αρχές, και το ίδιο ακριβώς δήλωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος από το Ιλινόης, από το Σικάγο, ότι υπήρξε μια συνεργασία μεταξύ Λονδίνου και Ουάσιγκτον για να αποτραπεί μια τρομοκρατική επίθεση ενδεχομένως μεγάλων διαστάσεων, όπως είπε. 5 άτομα έχουν συλληφθεί, 3 βανάκια που χρησιμοποίησαν φαίνεται οι τρομοκράτες ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να δουν αν έχουν εκρηκτικά ή χημικά, και βεβαίως ακόμη η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλειό, ενώ όσες κατοικίες βρίσκονται εκεί στην περιοχή του Fairford στο Gloucestershire έχουν εκενωθεί.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ, και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορα διεθνών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Νίκαια στη Γαλλία. Κύριε Τζογόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή. Ας πιαστώ από αυτό που ανέφερε νωρίτερα η καλή συνάδελφος η Αθηνά Κορλίρα για το περιστατικό που είχαμε το επεισόδιο χθες στη βρετανική βάση Fairford, που χρησιμοποιείται, υπενθυμίζω, από τις ΗΠΑ για τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, χαρακτηρίζοντας σοβαρό το περιστατικό. Εκτιμάται ότι αυτή η παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση της πολεμικής αντιπαράθεσης με άλλες μορφές, κύριε Τζογόπουλε?
2: Ο υβριδικός πόλεμος είναι μία από τις στρατηγικές που ακολουθούν τα κράτη τη σημερινή εποχή. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας και αστάθειας. Προφανώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Ας ελπίσουμε να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Νομίζω θα συνεχίσουμε περίπου στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, σε μια κατάσταση κάτι μεταξύ συνομιλιών και πολέμου, χωρίς να πάμε βέβαια σε μια κατάσταση όπως ήταν τα πράγματα τον περσινό Μάρτιο, όταν είχαμε γενικευμένο πόλεμο.
1: Μάλιστα. Πάντως, αυτή την αίσθηση την οποία έχουμε αποκομίσει όλοι είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε περιέλθει σε ένα τέλμα. Δεν φαίνεται κάποιο δίωδος διαφυγής σε ό,τι αφορά την πολεμική σύραξη στο Ιράν, κύριε Τζογόπουλε? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
2: Σωστά το λέτε, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο όπως είχαν προγραμματίσει πέρσι το Φεβρουάριο. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν αντιστέκεται, αλλά και αυτό αντιμετωπίζει πολύ δύσκολες συνθήκες στην καθημερινότητά του. Άρα λοιπόν, οι δύο πλευρές και για λόγους επικοινωνιακούς προσπαθούν για το εσωτερικό τους ακροατήριο να δείξουν ότι πετυχαίνουν περισσότερα σε σχέση με τον αντίπαλό τους. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για να φτάσουμε σε μια οριστική συμφωνία ειρήνευσης. Προσωρινές ανακοχές μπορούν να υπάρξουν, μακάρι να υπάρχουν και περισσότερες για να υπάρξει και μια σταθερότητα στην ενεργειακή αγορά.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια αμερικανικά δημοσιεύματα επ' αφορμή αυτών. Για παράδειγμα, η Wall Street Journal εκτιμά, αναφέρει, έχει ρεπορτάζ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζει ενδεχομένως ένα νέο χτύπημα στο Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, θυμίζω, του Νοεμβρίου. Συμμερίζεστε ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
2: Αυτή είναι η στρατηγική του Αμερικανού Προέδρου. Λέει διάφορα πράγματα μέσα σε πολύ λίγες ώρες ή μέρες, έτσι ώστε να ασκήσει πίεση προς την άλλη πλευρά. Στόχος είναι να υπάρξει, να γίνουν συνομολίες όπως έγιναν και την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Ας ελπίσουμε να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και καινούριο αμερικανικό χτύπημα. Το ερώτημα βέβαια είναι τι μπορούν να πετύχουν περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες με βάση την εμπειρία που έχουμε από τους τελευταίους μήνες.
1: Πιστεύετε ότι μπορούν να πετύχουν και να κεφαλαιοποιήσουν την εμπειρία του τελευταίου διαστήματος? Για να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση. Ναι.
2: Το θεωρώ ότι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί και το Ιράν είναι πολύ καλά προετοιμασμένο και χρησιμοποιεί και τα στενά του Ορμούζ, αλλά και τα γενικότερα με τα χτυπήματα προς άλλες χώρες του Περσικού κόλπου, τα πλήγματα τα οποία, στα οποία οδηγεί, δημιουργούν μια τέτοια κατάσταση που είναι δύσκολο για τις ΗΠΑ να μπορέσουν να δείξουν ότι έχουν κερδίσει.
1: Μάλιστα. Τώρα, για να πάμε λίγο σε αυτή την πολύ συζητημένη, θα έλεγα, συνάντηση Τραμπ-Σι. Πιστεύετε ότι φαίνει πιο κοντά τις δύο δυνάμεις ή πρόκειται στην πραγματικότητα για μια παράταση της ανακοχής όπως αυτή ανακοινώθηκε έως τον Ιανουάριο σε ό,τι αφορά τον μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο?
2: Ανταγωνισμός μεταξύ των δύο υπήρχε και θα υπάρχει και στο εμπορικό πεδίο και στο τεχνολογικό και στο γεωπολιτικό. Είναι πολύ θετικό ότι οι δύο πιο ισχυροί άντρες του κόσμου έχουν τακτική επαφή. Κρατάμε, λέει, το θετικό που είναι η συνέχιση των συνομιλιών. Από την άλλη πλευρά, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί η χρυσή τομή σε τόσα πολλά ζητήματα που διαφορούν τη μία δύναμη από την άλλη. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ένας κοινός τρόπος συμβίωσης μεταξύ των δύο παρά τις διαφορές τους.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν κυκλοφορήσει και πολλές πληροφορίες ό,τι αφορά την μεταξύ τους συνάντηση. Αναφέρομαι στον πόλεμο στο Ιράν, στην Ταϊβάν και η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύετε στην πραγματικότητα είναι το επόμενο πεδίο του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των δύο δυνάμεων, κύριε Τζογόπουλε?
2: Είναι λογικό ότι δεν έχουν υπάρξει πολλές ανακοινώσεις, γιατί ιδίως το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως πολύ καλά κάνετε που το βάζετε στην ατζέντα, είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Είναι σημαντικό ότι οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν ένα διμερή διάλογο. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα άμεσα, αλλά και μόνο που η μία πλευρά μιλάει στην άλλη, με δεδομένο τον ανταγωνισμό της σημερινής εποχής, είναι κάτι θετικό και αυτό κρατάμε.
1: Mm-hmm. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο και με τα ελληνοτουρκικά, έγινε μια συζήτηση περί ηπιότητας εντός εισαγωγικών με την οποία επέλεξε να μιλήσει στα ελληνοτουρκικά ο Ταγί Περντογάν από το Βήμα αλλά και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτό πώς το αποκωδικοποιείτε εσείς?
2: Θα έλεγα ότι η Τουρκία από τη δική της πλευρά θέλει να υπάρχει μια ηρεμία και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η στρατηγική της όμως είναι ξεκάθαρη και θα εξυπηρετεί τα συμφέροντά της με κάθε τρόπο. Από εδώ και πέρα, αυτό το οποίο μπορούμε να περιμένουμε είναι μια διαχείριση των εντάσεων. Όλα θα εξαρτηθούν και από το αν θα προχωρήσει το έργο σχετικά με το καλώδιο, αλλά και άμα θα έρθει στην τουρκική ευθυνοσυνέλευση ο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα. Αυτά τα δύο είναι τα κομβικά από όπου θα εξαρτηθεί το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
1: Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τώρα, στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Άμυνας Δίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Στην ατζέντα βρίσκονται η στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, οι υβριδικές απειλές και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στις επιπτώσεις τους ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ο Χρήστος Καπούτσης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνδεση Υπουργών Άμυνας, που γίνεται στις Βρυξέλλες, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, δήλωσε ότι είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά και από τον Νότο. Η συνεδρίαση των Υπουργών Άμυνας, των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας, ξεκίνησε το πρωί και στην ατζέντα κυριαρχούν η στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή αεράμυνα, η αμυντική βιομηχανία, οι υβριδικές απειλές και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που έχει, θα λέγαμε, μια δυναμική αποσταθεροποίησης. Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται πλέον ότι η ασφάλειά της δεν κρίνεται μόνο στα σύνορα της Ουκρανίας, κρίνεται στην αεράμυνα, στις κρίσιμες υποδομές, στην κυβερνοασφάλεια, στις θαλάσσιες διαδρομές και στην ικανότητα των ευρωπαϊκών κρατών να μετακινούν γρήγορα στρατεύματα και στρατιωτικό υλικό σε θερμές περιοχές. Ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στρέψει την προσοχή της και να κατανείμει πόρους για τις απειλές και την αστάθεια στη νότια γειτονιά της, με ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση στις κρίσεις στα στενά του Άντεν, την Ερυθρά Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Αύριο ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις για την ταχύτατη μετακίνηση ευρωπαϊκών στρατευμάτων στις λεγόμενες Connect Europe Days, είναι, θα λέγαμε, ημέρες διασύνδεσης της Ευρώπης. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η στρατιωτική κινητικότητα σημαίνει την ικανότητα ταχείας μετακίνησης ευρωπαϊκών στρατευμάτων, στρατιωτικών μονάδων και βαρέως στρατιωτικού υλικού μέσα στην Ευρώπη, mm-hmm. και η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι θα συνεχίσει την στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο και αντιμετωπίζει τη Ρωσία ως σοβαρή, ακόμα και υπαρξιακή πρόκληση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Πάντως η Ουάσιγκτον, η αμερικανική διπλωματία, έχει διαφορετική προσέγγιση, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στην διαπραγμάτευση με τη Μόσχα. Τώρα για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα έχει, θα έλεγα, όλα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία. Η ευρωπαϊκή άμυνα δεν μπορεί να περιορίζεται στην ανατολική χερσαία πτέρυγα. Η Ανατολική Μεσόγειος, το Αιγαίο, οι θαλάσσιες ενεργειακές και εμπορικές διαδρομές από τον Περσικό κόλπο, Ερυθρά θάλασσα, Διόγα Σουέζ, Μεσόγειο, λιμάνια της Ευρώπης, όλη αυτή η διάβη ενεργειακής επικοινωνίας, καθώς και η ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων, αποτελούν τμήμα της ίδιας στρατηγικής εξίσωσης. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια αλλαγή εποχής. Από τη διαχείριση των κρίσεων περνά σταδιακά στην αμυντική ετοιμότητα και ταχύτητα μεταφορά στρατευμάτων. Και αυτό αφορά όχι μόνο τον Ρωσιο-Ουκρανικό μέτωπο, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο, που είναι επίσης στρατηγικός χώρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Και εδώ το τρίπτυχο είναι απολύτως σαφές. Ισχύς, αποτροπή και ταχύτητα. Γιατί όπως διδάσκουν και τα στρατηγικά εγχειρίδια, η ισχύς αποτρέπει όταν μπορεί να μετατραπεί εγκαίρως σε επιχειρησιακή πράξη. Κατερίνα.
1: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αφήνουμε το γεωπολιτικό πεδίο. Θα περάσουμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε ένα νέο κύκλο διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών. Τα ανοίγει μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Για να πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας δώσει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και από μένα. Πράγματι πρόκειται για μια νέα πτυχή του σκανδάλου των υποκλοπών που έρχεται να ανοίξει μετά την μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου σήμερα το πρωί στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Ουσιαστικά με αυτή την νομική του κίνηση ανοίγει ο κύκλος της υπόθεσης των υποκλοπών πέρα από αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, δηλαδή από το κακόβουλο λογισμικό Predator, για το οποίο, να θυμίσουμε, έχει εκδοθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό και έχουν καταδικαστεί σε βαρύτατες ποινές 4 ιδιώτες, ενώ εκκρεμεί η δευτεροβάθμια δίκηση που έχει προσδιοριστεί για τις αρχές Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την μήνυση που κατέθεσε ο Στέλιος Κούλογλου και διαφοροποιούν την υπόθεση αυτή? Το πρώτο είναι ότι η παρακολούθηση του τηλεφώνου του προκύπτει πέρα πάσης αμφιβολίας με βάση τον έλεγχο που έγινε από το εξειδικευμένο Πανεπιστήμιο του Καναδά, από το Citizen Lab, όπου δείχνει ότι το τηλέφωνο του είχε μολυνθεί με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus και μάλιστα στο κάδρο των μηνυμένων μπαίνουν εκπρόσωποι της Ισραηλινής εταιρείας NSO. Άρα μιλάμε για διαφορετικά πρόσωπα σε σχέση με αυτά που είχαν μέχρι τώρα φιλική εμπλοκή στην υπόθεση, αν και όπως είπε ο κ. Κούλογλου, και τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων στρέφεται η μήνυση ελέγχονται mm-hmm. σε διάφορα δικαστικά στάδια από δικαστικές αρχές στην Ευρώπη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η μόλυνση της τηλεφωνικής του συσκευής, και αυτό είναι το σημαντικότερο, έγινε σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που συνδέονταν με κρίσιμες συνεδριάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΠΕΓΑ, που ερευνούσε στο πλαίσιο νομικό της αρμοδιοτήτων την υπόθεση των υποκλοπών. Για όλους αυτούς τους λόγους προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ελπίζοντας, όπως είπε η ελληνική δικαιοσύνη, να ερευνήσει την υπόθεση και να κάνει τη δουλειά της. Να σας πω ότι εδώ μιλάμε και για δικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, γιατί μετά το 2022 έχει αλλάξει και το νομικό πλαίσιο και τιμωρεί συγκεκριμένες πράξεις σε βαθμό κακουργήματος. Και βεβαίως πια το στίχημα είναι, όπως δήλωσε και ο δικηγόρος Ζαχαρίας και εσείς, η δικαιοσύνη να δράσει άμεσα και αποτελεσματικά για ένα ζήτημα που, όπως έχει πει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκαλεί ανησυχία για την ίδια τη δημοκρατία. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, η υπόθεση των υποκλοπών αφορά όλους, γιατί αφορά το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της δημοκρατίας.
1: Και τώρα μπαίνουμε, βλέπουμε ότι μπαίνει ακόμη μια ψηφίδα σε αυτό το μεγάλο μοσαϊκό για το οποίο συζητούσαμε μήνα, καθώς όπως προανέφερες και εσύ, δεν έχει σχέση η συγκεκριμένη υπόθεση με αυτήν την οποία συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα και αναφέρομαι στο κακόβουλο λογισμικό Predator.
4: Ακριβώς, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να σου πω ότι τη μήνυση παρέλαβε και μελετά εισαγγελέας πρωτοδικών, που όπως εκτιμούν νομικές πηγές, η έρευνα θα μείνει στην εισαγγελία πρωτοδικών, καθώς δεν είναι ίδια ούτε τα πραγματικά περιστατικά, ούτε τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων στρέφεται η μήνυση, ούτε το ίδιο το λογισμικό, για να θυμίσουμε, η δικογραφία αυτή είχε αφαιρεθεί από την εισαγγελία πρωτοδικών, είχε διαβιβαστεί στον Άριο Πάγο και παραμένει εκεί. Περιμένουμε να θυμίσουμε σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό, την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, σε ό,τι αφορά τη μήνυση ανώτατου στελέχους, εν ενεργεία μάλιστα της ΕΕΠ, που έχει ζητήσει να κινηθεί δίωξη για κατασκοπία.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μοίρα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδόληση Στράτου στην Επλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Ο Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Σε μια διαδικασία εξόχως οδυνηρή, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, για τους συγγενείς των θυμάτων.
5: Ναι, καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση αν έχουν πάει οι πρώτοι συγγενείς στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Ωστόσο, είναι απαραίτητο προκειμένου να ακολουθούν τα σχετικά πρωτόκολλα, να γίνει η ταυτοποίηση των σωρών και συνέχεια να πάνε οι σωροί στις οικογένειες προκειμένου να γίνουν οι κηδείες. Παράλληλα, Κατερίνα, έχουμε και τις έρευνες όσον αφορά την έκρηξη, αλλά και την κατάσταση των κτηρίων που μετά την φοβερή αυτή έκρηξη. Όλα τα στοιχεία, Κατερίνα, αν και ακόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο, είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου και το μεγάλο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν τα έμπειρα στελέχη της Δεύτερης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι πώς προκλήθηκε αυτή η διαρροή. Μια πρώτη εικόνα, Κατερίνα, που φαίνεται ως λογική, θα λέγαμε, αυτό μας λένε, είναι ότι η έκρηξη προκλήθηκε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Είναι και το μοναδικό διαμέρισμα εκεί που είχε σύνδεση, ενεργή σύνδεση με παροχή φυσικού αερίου. Συνδεόταν με ένα μπόιλερ για να ζεσταίνεται το νερό, στην κουζίνα και για θέρμανση. Η άτυχη γυναίκα, η ηλικιωμένη που έχασε τη ζωή της, βρέθηκε κοντά στο μπάνιο. Που φαίνεται, Κατερίνα, ότι αυτό που εξετάζεται ένα σενάριο είναι να υπήρξε πιθανότητα μια ακραία διαρροή αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γι' αυτό δεν υπήρχε τις προηγούμενες μέρες επίσημη αναφορά για οσμή αερίου. Όταν ξύπνησε η γυναίκα και ήθελε να πάει στο μπάνιο, με το που άνοιξε το φως, ένας απλός σπινθυρισμός, Κατερίνα, αρκεί μας δεν είναι τόσο εφικτό. Ακριβώς, πυροδότησε την έκρηξη. Όλα τα άλλα άτομα που έχασαν τη ζωή της και ο άντρας της, ο σύζυγός που έχει κινητικά προβλήματα και οι τέσσερις σωρίστες στον πρώτο όροφο, βρέθηκαν νεκροί στα κρεβάτια τους. Παράλληλα, Κατερίνα, το μεγάλο ερώτημα είναι, και αυτό καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές, είναι γιατί κατέρευσε το κτίριο. Στο σημείο της την Κυριακή βρέθηκε και ο κύριος Λέκας, ο οποίος μας τον ρωτήσαν και μας είπε ότι αν ήταν καινούριο το κτίριο δεν θα κατέρευε, θα υπήρχαν βέβαια σημαντικές ζημιές στην τοιχοποιία, αλλά δεν θα κατέρευε. Ήταν παλιό βέβαια το κτίριο, αλλά αυτό που πρέπει να εξεταστεί, Κατερίνα, αν καθόλου όλα αυτά τα χρόνια του κτιρίου είχαν γίνει αυταίρετες αλλαγές που προκάλεσαν έτσι κάποια αιτία προκειμένου να καταρρεύσει το κτίριο μετά από αυτή τη σφοδρή έκρηξη. Σήμερα ξεκίνησαν και οι έρευνες και οι έλεγχοι από την πολυοδομία. Τα δύο κτίρια δεξιά και αριστερά του κτιρίου που έγινε η έκρηξη έχουν υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές. Το ένα, Κατερίνα, που είδαμε να έχει καταρρεύσει και ο τείχος του δεύτερου όροφου.
1: Και να βάλουμε μια τελεία εδώ για να δούμε και από πλευράς του Δήμου Αθηναίων ευθύς αμέσως, Δημήτρη, τι πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί ως προς το θέμα της αυτοψίας, ναι.
5: Έτσι ακριβώς. Φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν αυτά τα κτίρια. Ενώ τα μπάζα από την κατάρρευση του κτιρίου, να πούμε ότι απομακρύνθηκαν, έχουν μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προκειμένου, Κατρίνα, εκεί οι ερευνητές να ερευνήσουν και να δούνε, αυτό είναι το βασικό, Κατρίνα, να δούνε όλη την εγκατάσταση φυσικού αερίου από τον αγωγό στον δρόμο μέχρι όλο το κτίριο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε εκεί κάποια βλάβη ή ποια εγκατάσταση είχε γίνει.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Για να πάμε τώρα και στον Γιώργο Μανουσακάκη, προγραμματισμένες αυτοψίες στα παρακείμενα κτίρια από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να αποτυπωθεί το εύρος των ζημιών, να ελεγχθεί βεβαίως η στατικότητα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και πραγματοποιούν από το πρωί αυτοψία και στην ουσία μια πραγματογνωμοσύνη σε ό,τι αφορά την κατάσταση των παρακείμενων κτηρίων αυτού το οποίο κατέρευσε λόγω της έκρηξης. Η εικόνα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν είναι καλές, δεν είναι καθόλου καλή. Το ένα κτίριο μάλλον το οποίο έχει υποστεί ζημιά και έχει καταρρεύσει και αυτού ο τείχος στο δεύτερο όροφο, μάλλον όπως δείχνουν τα πράγματα είναι προς κατεδάφιση. Mm-hmm. Δεν φαίνεται να είναι ικανή και ικανές κάποιες εργασίες αποκατάστασης. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο είναι το 1880. Υπάρχουν βέβαια ζημιές και στα άλλα κτίρια. Όταν θα τελειώσει η αυτοψία και θα βγει και το πόρισμα, εκεί θα δούμε την ακριβή κατάσταση που βρίσκονται τα κτίρια τα οποία είναι παρακείμενα σε αυτό το οποίο κατέρευσε. Η ουσία βέβαια είναι εδώ ότι μπαίνει πλέον στο προσκήνιο και το θέμα της παλαιότητας των κτιρίων mm-hmm. και των εργασιών που πρέπει να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου αυτά να μπορέσουν να στέκονται mm-hmm. και καλά το χρόνο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ το Δήμο Αθηναίων και είναι σε μια φάση στο που αρχίζει να σκέφτεται προτάσεις προς την κυβέρνηση αλλά και από την πλευρά τη δικιά του mm-hmm. προκειμένου να δοθούν κάποια κίνητρα, να το πούμε έτσι, να αλλάξει ένα νομοθετικό πλαίσιο γιατί τα κτίρια τα οποία κυρίως στην πλάκα είναι μεν παλιά, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα είναι χαρακτηρισμένα παραδοσιακά ή διατηρητέα. Οπότε εκεί υπάρχει άλλο πρόβλημα.
1: Ναι, τα διατρέχει ένα ειδικό καθεστώς, αλλά συνάμα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ζήτημα της ασφάλειας, το οποίο πρέπει να περιφρουρηθεί. Αυτό μας αναφέρεις, Γιώργο.
6: Αυτό σου αναφέρω. Είναι ένα ζητούμενο το οποίο οι εργασίες αυτές είναι κοστοβόρες σε αυτά τα κτίρια τα παλαιά, αλλά όπως το είδαμε και το καταλάβαμε όλοι, τα κτίρια αυτά είναι τόσο παλιά που αν δεν γίνουν οι απαραίτητες να το πούμε προσθήκες, οι απαραίτητες ανακαινήσεις, οι απαραίτητες εγκαταστάσεις
1: ελοχεύουν κινδύνους.
6: Ελοχεύει σοβαρούς κινδύνους και να θυμίσουμε ότι αυτά τα κτίρια φτιαχτήκανε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν, που δεν υπήρχαν μάλλον οι σημερινές παροχές και δεν αναφέρομαι μόνο στο φυσικό αέριο, ακόμα και στο ρεύμα, έτσι.
1: Ναι, άλλες προδιαγραφές, άλλη εποχή, συνεπώς πρέπει να αλλάξει άρδιν τον τοπίο. Μάλιστα. Γιώργο,
6: αυτή είναι η εικόνα.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ στο άλλο θέμα των τελευταίων ημερών τώρα, αυτό με τις καθιζήσεις κτιρίων στην Κυψέλη. Λόγω των εργασιών από τη γραμμή 4 του μετρού, αυτή την ώρα η πρωτοβουλία κατοίκων παραχωρεί συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα. Εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Λεγάκης. Μας ενημερώνει, Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου για το θέμα της Κυψέλης, με τους κατοίκους να ζητούν απαντήσεις για την κατάσταση των κτηρίων και τις επιπτώσεις της εργασίας για τη γραμμή 4 του μετρό. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ασφάλεια των κατοικιών. Καθώς, όπως ανέφερε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, υπάρχουν κτίρια που πριν από τη διέλευση του Μετροπόντικα είχαν χαρακτηριστεί πράσινα, ενώ συνέχεια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα ή ακόμα και κόκκινα. Ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική για τις καθυστερήσεις στις ενημερώσεις και στην παράδοση των τεχνικών στοιχείων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα δεδομένα φτάνουν με το σταγονόμετρο και παραμένουν ελλειπή. Αναφέρθηκε μάλιστα και στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας ότι ο Υπουργός Υποδομών είχε αναφέρει πως το Υπουργείο ενημερώθηκε για τα προβλήματα της περιοχής από τη Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος εδώ, Κατερίνα, στάθηκε ιδιαίτερα στα κτίρια της οδού Σπετσόν, mm-hmm. καθώς πάνω από το σημείο έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας. Όπως είπε, σε ορισμένα από αυτά οι αρχικοί έλεγχοι έδειχαν χαμηλό επίπεδο επικινδυνότητας, ενώ συνέχεια ο χαρακτηρισμός άλλαξε σε κίτρινο ή ακόμα και σε κόκκινο. Ο κύριος Δούκας έθεσε το ερώτημα πώς μπορούν να παραμείνουν οι κάτοικοι στα συγκεκριμένα κτίρια όσο δεν έχει ξεκαθαρίσει το το ζήτημα της αττικής ασφάλειας. Ζήτησε λοιπόν για τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα ή κόκκινα να υπάρξουν άμεσα δυνατότητα προσωρινής διαμονής των κατοίκων σε άλλους χώρους μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Κύριε Κατερίνα, οι κάτοικοι ετοιμάζουν και νέες συγκεντρώσεις το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης. Θα υπάρξει νέα συγκέντρωση ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για την ασφάλεια των κτηρίων, άμεση παρεμβάση και ενημέρωση για την πορεία του έργου. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στο αστυνομικό ρεπορτάζ και τον Δημήτρη Πέρο για αυτή τη φωτιά που είχαμε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δημήτρη, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι και πάλι.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα. 4,5 ώρα. Πραγματικά φιαλτική νύχτα πέρασαν οι ένικοι της πολυκατοικίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο Ισόγειο και που στεγάζεται μια καφετέρια. Οι ένικοι λένε ότι άκουσαν κάποια 2-3 εκρήξεις και αμέσως οι φλόγες επεκτάθηκαν. Αν και η Κατερίνα, η πυροσβεστική δεν εντόπισε κάποια υπολείμματα εμπριστικού μηχανισμού. Αυτό που ανέφερα στην αστυνομία και ενημέρωσε σχετικά είναι ότι αυτή η φωτιά δύσκολα θα μπορούσε να εκδηλωθεί από κάποιο τυχαίο γεγονός, από κάποιο βραχυκύκλωμα, και όλα δείχνουν ότι η πιθανότητα πρόκειται για κάποια εμπριστική ενέργεια. Πιθανότητα με έφλεκτο υγρό κάποιοι να περιόλωσαν το χώρο εκεί και να έβαλαν τη φωτιά που δεν αφήνει υπολείμματα. Για το γεγονός, κατένα και το ότι η συγκεκριμένη καταφετέρια το Φλεβάρι του 2023 είχε γίνει ένα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς από νονούς της νύχτας, όπου είχε βρει τραγικό θάνατο ένας 39χρονος υδραυλικός, και τότε η αστυνομία είχε διαπιστώσει, είχε ταυτοποιήσει τους δράστες ως μέλη μιας σκληρής συμμορίας νονών της νύχτας. Την υπόθεση για το φωτιά αυτή ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο ιδιοκτήτης, που είναι από τη Συρία, έχει πάει στην αστυνομία για κατάθεση. Ισχυρίζεται, τουλάχιστον αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες, Κατερίνα, ότι το τελευταίο διάστημα δεν είχε κάποιες απειλές, ούτε έδειχνε κάτι που να προμηνεί αυτή την επίθεση, αν πρόκειται για εμπριστική επίθεση. Ωστόσο, Κατερίνα, η αστυνομία εξετάζει τον ενδεχόμενο η επίθεση αυτή να έγινε για άλλη μια φορά από άτομο εντός των φυλακών, να δόθηκε η εντολή, και εξετάζεται αν σχετίζεται με παρόμοιες επιθέσεις, είτε με πυροβολισμούς είτε με εμπριστικές επιθέσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σε καφετέρια στο κέντρο της Αθήνας.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην καταβολή 1,2 δις ευρώ σε περισσότερους από 1.700.000 δικαιούχους θα προχωρήσουν από σήμερα έως και την Παρασκευή ο ΙΕΦΧ και η ΔΥΠΑ, σε εξέλιξη στο μεταξύ και η πληρωμή των συντάξεων Οκτωβρίου. Πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο για τις χρηστικές πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. Σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα είναι διαθέσιμα στα ATM των τραπεζών τα ποσά των συντάξεων Οκτωβρίου. Πρόκειται για τις κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών, καθώς και τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Συνολικά θα καταβληθούν 1.100.000.000 ευρώ σε περίπου 1.650.000 δικαιούχους. Επίσης, ο φορέας θα καταβάλει προκαταβολές συντάξεων Οκτωβρίου, εξοδηρηματικά επιδόματα και νέα εφάπαξ, ενώ προβλέπεται και η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθυσών εισφορών σε μη μισθωτούς. Εν τω μεταξύ, Κατερίνα, νωρίτερα αναμένεται πληρωμή των συντάξεων Νοεμβρίου, λόγω της αργίας της 28 Οκτωβρίου. Οι συντάξεις των μη μισθωτών θα καταβληθούν τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ATM από το βράδυ της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου. Αντιστοίχως, οι συντάξεις των πρώην μισθωτών θα καταβληθούν την 5η, 29 Οκτωβρίου. Δηλαδή, τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της 3ης, 27 Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά τέλος στη ΔΥΠΑ, από σήμερα ξεκινάει η καταβολή 65 εκατομμυρίων ευρώ σε 87.000 δικαιούχους για επιδόματα, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.
1: Ο Δημήτρης Κωστάκος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά ξεκίνησαν σήμερα τα μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές ηλικίων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τόσο των γενικών όσο και των επαγγελματικών λυκείων. Ο εκπαιδευτικός μας συντάκτης Ισίδωρος Ρούσος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια σημαντική μέρα για τα παιδιά, καθώς ξεκινάει, όπως είπε, στο δημόσιο ψηφιακό φροντιστήριο. Μαθητές και μαθήτριες από κάθε γωνιά της χώρας πλέον αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε μια εκπαιδευτική υποστήριξη απευθείας, ζωντανή, για 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τόσο των γενικών όσο και των επαγγελματικών λυκείων. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι μέσα από το σκέλος που παρέχει εκπαιδευτικό υλικό, πλέον αυτό μπορεί να είναι διαθέσιμο από την 5η Δημοτικού και για όλες τις επόμενες τάξεις. ούτως ώστε περισσότερα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα του, του ψηφιακού φροντιστηρίου. Προγραμματίζεται ταυτόχρονα η επέκταση της σύγχρονης διδασκαλίας στην πρώτη και στη δεύτερα λυκείου, πέρα από, από την τρίτη λυκείου που τα παιδιά δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Mm-hmm. 81 εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην ζωντανή αυτή διδασκαλία κατά τη νέα σχολική χρονιά. Να θυμίσω ότι από την έναρξη της λειτουργίας του το ψηφιακό φροντιστήριο έχει ξεπεράσει τους 410.000 συνολικούς χρήστες. Ενώ μόνο κατά τη σχολική χρονιά 25-26, την προηγούμενη δηλαδή, τις υπηρεσίες αξιοποίησαν περισσότεροι από 260.000 μαθητές. Την προηγούμενη σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν 477 ώρες ζωντανής διδασκαλίας κάθε μήνα, πάνω από 3.000 τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα, περιλαμβάνοντας από όλες τις βαθμίδες μαθήματα. Να σας πω κλείνοντας ότι παράλληλα δρομολογείται για το 2027 το Edu AI, το οποίο είναι ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα το οποίο θα θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα. Αξιοποιώντας βέβαια τα προγράμματα αυτά.
10: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, μια σημαντική διάκριση που το τοποθετεί στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Μουσιακού Χάρτη. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
11: Καλό σας μεσημέρι. Το σημαντικό βραβείο που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το ΕΜΣΤ, αναγνωρίζει μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια με σκοπό τη συμβολή του στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Ο θεσμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση, να πούμε, στις νέες μουσιολογικές πρακτικές, τη συμμετοχικότητα, τη συμπερίληψη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη βιωσιμότητα και την ενδυνάμωση διαφορετικών κοινοτήτων. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στο Αλικάντε της Ισπανίας. Και εδώ αξίζει να πούμε ότι το ΕΜΣΤ είχε επιλεγεί στη βραχαία λίστα των 6 μουσείων της Ευρώπης ανάμεσα σε οργανισμούς διεθνούς ακτινοβολίας όπως το Εθνικό Μουσείο της Ολλανδίας, το Μουσείο Μετανάστευσης Φένιξ στο Ρότερνταμ και η Εθνική Πινακοθήκη της Σλοβενίας. Το ΕΜΣΤ δεν επιδιώκει απλώς να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη τέχνη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή του και τον κόσμο στο οποίο ζει, ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής των Βραβείων, Δόκτωρ Σάμιουελ Γκάλαχερ. Ενώ από την πλευρά της, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ανοίγει νέους δρόμους για την τέχνη, ενισχύει τη διεθνή παρουσία της χώρας μας και αποδεικνύει στην πράξη ότι οι δημόσιοι πολιτιστικοί οργανισμοί μπορούν να πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό και διεθνές πολιτιστικό περιβάλλον. Κατερίνα.
10: Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική επικαιρότητα. Όπου, Απόστολε, καλό μεσημέρι, ξεχωρίζει βεβαίως η νίκη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία με 1-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ιστορική βραδιά, καθώς χρειάστηκε να φτάσουμε στην 10η συνάντηση των δύο εθνικών ομάδων για να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη η Ελλάδα και τη νίκη μέσα στη Γερμανία με 1-0 με σκόρ το Δημήτρη Κουρμπέλη. Με την Ελλάδα να έχει κάνει το 2-2 στο ξεκίνημα στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, αφού κερδίσαμε στο Βελιγράδι τους Σέρβους, κερδίσαμε τώρα και τους Γερμανούς και πλέον το ενδιαφέρον των φιλάθλων για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια στο γήπεδο της Τούμπας είναι τεράστιο. Θα αντιμετωπίσουμε Ολλανδία και Γερμανία. Η ζήτηση από τις πρώτες ώρες είναι εντυπωσιακή και υπάρχει λίστα αναμονής για τα δύο παιχνίδια που έχει ήδη ξεπεράσει τις 100.000 αιτήσεις. Καταλαβαίνεις ότι ούτε το Ολυμπιακό Στάδιο δεν θα έφτανε για αυτά τα δύο παιχνίδια.
10: Φάνηκε μια σπίθα χθες αυτή την ομάδα, η οποία μπορεί να εξελιχθεί κάπως από στο.
12: Έχει πολύ καλό υλικό με παίκτες νέους που αγωνίζονται στο εξωτερικό και με έναν προπονητή ο οποίος τους έχει κάνει μια παρέα. Είναι πολύ σημαντικό το να είναι μια παρέα, γιατί οι παρέες φέρνουν τις επιτυχίες και περιμένουμε να δούμε την Πέμπτη με τους Ολλανδούς στο γήπεδο της Τούμπας, ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της χαρισματικής εθνικής.
10: Το ευχόμαστε όλοι. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω στο μεταξύ την κυρία Χρυσούλα Τσαμπαρίνου από το Ραδιοταξί Ελλάς. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
13: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το Ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Κίνηση έχουμε αυτή την ώρα. Λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν, ως και τη μεταμόρφωση, άνοδο και κάθοδο αναδιαστήματα. Στην Αττική Οδό της Μεταμόρφωσης, στο Σύνταγμα στους δρόμους, στους γύρω δρόμους. Στην πλατεία Βάθη, στη Μάνη Καματερού και την Καποδιστρίου. Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. στη λεωφόρο Βασιλιάς Κωνσταντίνου στην Κάθοδο, στη λεωφόρο Μεσογείου στο ύψος Χολαργού στην Άνοδο, στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος Αμαρουσίου και την Αλεξάνδρας, Άνοδο και Κάθοδο, αναδιαστήματα. Και τέλος τον Πειραιά, δρόμος γύρω από το λιμάνι. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφει στους οδηγούς του Ράδιο Ταξί. Καλό υπόλοιπο, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου. Αμέσως μετά μαζί σας ο Κώστας Ράπτης.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Νέος κύκλος διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών. Μετά τη μήνυση σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας από το δημοσιογράφο και πρώην Ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή σήμερα, μία ακόμη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου. Μπαράζ επιθέσεων σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική μέσα σε ένα 24ωρο. Στόχος η τοπική οργάνωση της Κυψέλης και τα πολιτικά γραφεία του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και του Νίκου Παπαθανάη στο Μαρούσι. Ματαιοπονούν γιατί ούτε τους φοβόμαστε ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε, αναφέρει Πειραιός. Το ενδεχόμενο του εμπρησμού εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε σε τριώροφη πολυκατοικία. Στο συγκεκριμένο κατάστημα είχε σημειωθεί και άλλη επίθεση το 23 με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας είχε χάσει τη ζωή του. Ξεκινούν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας μετά τη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας. Τα δύο διπλανά κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει εκεί να γίνουν αντιστηρίξεις, είπε στον Αθήνα 984 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των 8 ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων με τα εγκαίνια του κέντρου στο Νέο Κόσμο. Νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Ιρανικό αεροπορικό τομέα, οι οποίες οδήγησαν στην ακύρωση πολλών πτήσεων, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Κύμα οργής στην Ισπανία μετά την έξωση 87χρονης από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, στη τηλεδίωση στις 3.30 αμέσως τώρα κοντά σας ο Κώστας Ράπτης.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα. Της Εύης Κολιαδήμα σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
5: Αθήνα 984.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, απαντούν ο Σταύρος Αμάραντος και η Πεμή Παναγκοπούλου. Εκτός και αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Ό,τι κόσμος, όπως κάθε Δευτέρα με Πέμπτη τέτοια ώρα, πάντα από τους 98 και 3. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, δηλαδή είναι η 271η ημέρα του έτους 2026. Ή, για να το πούμε στο γαλλικό επαναστατικό ημερολόγιο, η 7η του μήνος Βαντεμιέρ του έτους 235. Η 15η του Ραμπί του 1448 από την αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. Η 17η του Τισρί του 5787 από κτίσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο. Η 18η του Μασκαράμ του 2019 κατά το Αιθιοπικό ημερολόγιο. Είναι δε η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Δεν ξέρω αν πρέπει να ευχηθούμε κάπου γι' αυτό. Επίσης, είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Ναι, είναι ελεύθερη η πρόσβαση. Δεν αντιλέγω. Αλλά μπορούμε να έχουμε λιγότερη πληροφόρηση. Δηλαδή, ο δικός σας εγκέφαλος αντέχει. Στην Τσεχία είναι η μέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας. Στις Φιλιππίνες εθνική ημέρα κατά της παιδικής πορνογραφίας. Και σε Γερμανία και Ελβετία η εθνική ημέρα καφέ. Αλλά δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα εμείς εδώ στην Τεχνόπολη που φιλοξενούμε ήδη το Φεστιβάλ Καφέ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ημέρα του «Κάνε μια ανόητη ερώτηση». Πρόκειται για σχολική εκδήλωση με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Διότι ναι, τέτοια είναι η οδός προς τη γνώση. Η οδός της απεριόριστης περιέργειας. Και των εκνευριστικών ερωτήσεων. Κατά το ορθόδοξο εορτολόγιο του προφήτου Βαρούχ και του μάρτυρος Αλεξάνδρου. Επίσης, των οσίων Χαρίτονος ομολογητού, Αυξεντίου και νεοφύτου του Εγκλήστου, τον εν Κύπρο. Κατά δε την Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Ααρών της Οζέρ, του Αγίου Λαβρεντίου Ρουΐς, προστάτη της Φιλιππινέζικης Νεολαίας και του Αγίου Βέγγεσλάου, Βάτσλα δηλαδή στα τσέχικα, του προστάτη της Τσεχίας. Και εμείς αποθυμήσαμε λίγη μουσική, πρωτού βουτυχθούμε στην διεθνή και εγχώρια επικαιρότητα.

0: Δεν ξέρω πόσο και πόσο εσείς ήσασταν αρκετά μεγάλη τη δεκαετία του 90 ώστε να θυμάστε πως είχε τότε η δημόσια συζήτηση. Ειδικά εκείνη η συζήτηση που ξεκίνησε ο αείμνηστος φιλόσοφος Παναγιώτης Κονδύλης με το επίμετρο του γραμμένου επιτοπλίστων στα γερμανικά βιβλίο του «Θεωρία του πολέμου», στο οποίο εξέφραζε την άποψη για την αναγκαιότητα ενός ελληνικού προληπτικού πλήγματος εναντίον της Τουρκίας. Τότε ο σχολιασμός ήταν κυρίως αποδοκιμαστικός. Γιατί ζούσαμε και στα ντουζένια της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Ποιος θα το έλεγε ότι θα φτάναμε στο σημείο να εμφανιστεί μόλις χτες στην εφημερίδα Τα Νέα άρθρο με ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στο ενδεχόμενο, επαναλαμβάνω, ενός ελληνικού προληπτικού στρατιωτικού πλήγματος στην Τουρκία. Και έχουν ήδη γίνει κάποιες δοκιμαστικές κρούσεις, κάποια trial balloons που λένε και στην αγγλοσαξονική. Για να ζυμωθεί αυτή η ιδέα, η οποία δεν βλέπω να ξεσηκώνει την απαιτούμενη, αν όχι αγανάκτηση, τουλάχιστον δημόσια συζήτηση. Ένας από τους λίγους που το αποτόλμησαν να εμπλακούν με ενδιαφέρουσα διαδικτυακή ανάρτησή του είναι ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δημήτρης Σταματόπουλος, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
1: Καλησπέρα κύριε Ράπτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Φαντάζομαι όποιος έχει αναστροφή με την Οθωμανική ιστορία, με τη Βαλκανική ιστορία και με όλα αυτά τα ταραγμένα, με κάπως ιδιαίτερη ευαισθησία στέκεται απέναντι σε σεναριολογία τέτοιου τύπου.
1: Ναι, βέβαια, και όπως είπατε και εμείς που είμαστε μιας κάποιας ηλικίας και θυμόμαστε την περίφημη συζήτηση μεταξύ Κονδύλη και Ριχάρδου Σομερίτη σε εκείνα τα χρόνια, έχουμε μια ευαισθησία παραπάνω στα ζητήματα αυτά. Σήμερα μάλλον με όρους λίγο οχλαγωγίας αυτά στο διαδίκτυο συζητώνται.
0: Δεν υπήρχαν τότε και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Βεβαίως.
0: Να δίνουν τη δική τους στρεβλή τροπή στη συζήτηση, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και βέβαια τότε υπήρχε περισσότερο η αυθεντία της στήλης της κυριακάτικης εφημερίδας, που και αυτό είχε τα προβλήματά του, ας το πούμε έτσι, κομψά. Θα θυμίσω, για να μην αδικούμε και τον Κονδύλη, ότι ο Κονδύλης είχε διατυπώσει την άποψη αυτή ήδη ως επίμετρο στο βιβλίο του «Θεωρία του πολέμου» και μάλιστα σε ένα είδος αντιστροφής της ρήσης του Κλαούζεβιτς ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα, αλλά και η πολιτική είναι η συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα.
0: Εκεί έγινε η αντιστροφή.
1: Υπό την έννοια στην περίπτωση αυτή ότι ο Κονδύλης δεν ήθελε να απαντήσει σε ένα στρατιωτικό πρόβλημα, αλλά ήθελε να απαντήσει σε ένα πολιτικό πρόβλημα της περιφερειοποίησης ή αν θέλετε της φιλανδοποίησης, όπως το πίστευε αυτός, της Ελλάδας σε σχέση με την Τουρκία, κάνοντας τους υπολογισμούς του, έτσι. Θα έλεγα ότι αυτές
0: οι υπολογισμούς που είχαν να κάνουν κυρίως με τους ευρύτερους συντελεστές της ισχύως, τον οικονομικό, το δημογραφικό.
1: Ακριβώς, και θα έλεγαμε ότι επιβεβαιώθηκαν πολύ σύντομα, γιατί η Τουρκία δημογραφικά μεγάλωνε περί τα 25 εκατομμύρια την δεκαετία και εμείς, όπως ξέρουμε, καταλήξαμε σε ένα πολύ σκληρό και δημογραφικό και οικονομικό πρόβλημα. Φαινόταν αυτά που θα πάνε από τότε. Οπότε το θέμα το στρατιωτικό το συνέδεε, θέλω να πω, με το θέμα του πώς λύνεις το ζήτημα της μη περιφερειοποίησης. Περιφερειοποιηθείς σε σχέση με την Τουρκία ή προτιμότερο να ενταχθείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου όμως και εκεί υπάρχουν άλλοι και ακόμα σκληρότεροι κανόνες για κάτι τέτοιο.
0: Και η πανούργα ιστορία μας έφερε αντιμέτωπος με ένα τρίτο ενδεχόμενο, την δορυφοριοποίηση, να το πούμε καλύτερα, της χώρας απέναντι σε κάποιον άλλον. Όχι την Τουρκία.
1: Ναι, γιατί Εδώ υπήρξε ακριβώς η στρατηγική επιλογή ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, γιατί μπορεί ο Κονδύλης να το έθεσε, να αντιπαρατέθηκε με τον Σομερίτη σε δημόσιο διάλογο, αλλά μην νομίζετε ότι αυτά τα θέματα δεν απασχολούν το βαθύ κράτος, τη διπλωματία. Οπότε δεν είναι τυχαίο κατά τη γνώμη μου ότι ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90 άρχισε αυτή η συζήτηση μιας συμμαχίας με το Ισραήλ, η οποία υποτίθεται θα μπορούσε να εξισορροπήσει τα πράγματα.
0: Και στην εποχή που περιγράφεται, αυτό είχε μια πολύ πρακτική εκδήλωση. Τον ρόλο των Ισραηλινών στην σύλληψη του Οτσαλάν. Στην απαλλαγή της Ελλάδας από τον Μπελά Οτσαλάν και στην επιβράβευση της Τουρκίας, που ακόμα τότε είχε πολύ θερμές σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Και με αυτό ακριβώς.
0: Της Ελλάδας από τον Μπελά Οτσαλάν και στην επιβράβευση της Τουρκίας, που ακόμα τότε είχε πολύ θερμές σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Και με

0: Και,
1: και η απάντηση ήρθε τον επόμενο χρόνο με το, το πλήγμα επεισόδιο. Στο Μαβί Μαρμαρά.
0: Ακριβώς. Το επεισόδιο του Μαβί Μαρμαρά θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη καμπή σε αυτή την ιστορία. Και έχουμε, θα έλεγα, το είχα διατυπώσει σε ένα άρθρο παλιότερα, παρότι ιστορικός μπήκα στα χωράφια των διεθνολογικών συζητήσεων, γιατί καμιά φορά βλέπω τους διεθνολόγους να λειτουργούν περισσότερο ως δημοσιογράφοι παρά ως κανονικοί πολιτικοί επιστήμονες. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Ράπτη, έχουμε να κάνουμε με μια συστημική σχέση. Κάποτε, ξέρετε, το φιλοαμερικανικό τρίγωνο στην περιοχή ήταν οι χώρες των μη Αράβων. Η Τουρκία, το Ιράν, το Ισραήλ. Οι Τούρκοι, οι Πέρσες, οι Εβραίοι, οι μη Άραβες, γιατί βέβαια οι Άραβες, όπως ξέρετε, από την εποχή των Παγκοσμίων Πολέμων είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στη Δύση και για τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, αλλά και για τη μοιρασιά στις ερήμους των κρατών που προέκυψαν, ας πούμε, από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το θέμα των, το θέμα των πετρελαίων. Όμως σε αυτό το τριγωνό, όταν κατέρευσε το Ιράν, δηλαδή η κυριαρχία των Αγιατολάχ έσπασε σε εκείνο το κομμάτι την αμερικανική ηγεμονία, τότε αναγκαστικά αναβαθμίστηκε το κομμάτι που λέγεται Ελλάδα-Κύπρος. Και σε αυτό πλέον το νέο τρίγωνο, το Ελλάδα-Ισραήλ-Τουρκία, ξέρετε, υπήρχε το εξής ενδιαφέρον. Παρότι όλοι αυτοί ανήκαν στο φιλοαμερικανικό στρατόπεδο, ο καθένας προσπαθούσε να ενεργοποιήσει το εσωτερικό πρόβλημα του αντιπάλου. Η Ελλάδα ενισχύοντας το κουρδικό ζήτημα στα χρόνια του 90 και στην αρχή του 2000, πήρε την απάντηση με, το, με τη σύλληψη του Τζαλάν. Η Τουρκία ενισχύοντας το παλαιστινιακό κίνημα για να προκαλέσει πρόβλημα στο Ισραήλ, και το Ισραήλ ήρθε η στιγμή τα χρόνια εκείνα, μετά από την περίοδο που περιγράψατε, να ενισχύει το κουρδικό επίσης.
1: Επειδή έτσι, όμως ανοίξαμε πολύ το κάδρο, για να προσιλωθούμε στο σενάριο που περιγράφει το συγκεκριμένο άρθρο.
0: Για να κάνουμε, θα κάνω ένα μικρό άλμα, αλλά πιστέψτε με, είναι ακριβώς το ζήτημα του σχολιασμού πια του άρθρου που, που συζητάμε. Το άλμα είχε να κάνει ακριβώς με την αλλαγή της τάσης της Τουρκίας όσον αφορά το κουρδικό. Όταν η Τουρκία φοβήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και με την αρρωγή του Ισραήλ προωθούν τη δημιουργία μιας κουρδικής πολιτικής οντότητας, ακριβώς είναι τότε που άλλαξε το δόγμα της, της μη εμπλοκής σε χώρες που έχουν κουρδικό πληθυσμό, άλλαξε το δόγμα της σε πλήρη εμπλοκή και δεν μπήκε μόνο στο Βόρειο Ιράκ, αλλά όπως ξέρουμε μπήκε και στη Βόρεια Συρία, μέχρι που τελικά έφτασε να ελέγχει την κυβέρνηση της Δαμασκού σήμερα. Αυτό λοιπόν όξινε
1: και
0: ιδιαίτερα
1: τώρα που ελέγχει
0: τα
1: την
0: προβλήματα.
1: Κυβέρνηση της Δαμασκού με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, κλείνει τον κουρδικό μπελάτης και σε ό,τι αφορά τους Κούρδους της Συρίας, που υπήρχαν στην κεντρική
0: και
1: κυβέρνηση της
0: Συρίας, και το,
1: και το εσωτερικό της Κούρδικο
0: δέχονται
1: πρόβλημα.
0: Ένα είδος ομοσπονδιοποίησης, και με κάποιο τρόπο αρχίζει το Ισραήλ τον μοχλό αυτό τον οποίο είχε εκεί να μην μπορεί να τον χρησιμοποιήσει. Ξαφνικά αρχίσαμε να βλέπουμε μια σειρά άρθρων ότι η Κύπρος αποτελεί το ζωτικό χώρο του Ισραήλ, η Ελλάδα αγοράζει οπλικά συστήματα κλπ. Δηλαδή αυτό που ήταν κάποτε μια υποτίθεται πιο ισορροπημένη συμμαχία αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα ανισοβαρής. Όμως θα έλεγα το μεγάλο πρόβλημα είναι η αντιπαράθεση μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας για ηγεμονία στην περιοχή. Μια αντιπαράθεση που οδήγησε κάποια στιγμή την Τουρκία να έρθει σε τόσο κοντά με τη Ρωσία, που όχι μόνο πήρε τους S-400 και τους έχει αυτή τη στιγμή ακόμα εγκατεστημένους, αλλά έχει φτιάξει και ένα πυρηνικό σταθμό στο Ακούγιο και ετοιμάζεται για δεύτερο. Ρωσικό. Ξέρετε, καμιά φορά βλέπουμε μερικούς ρόλους ηθοποιίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Βλέπουμε, ας πούμε, την αγαστή και ωραία σχέση που υποτίθεται υπάρχει μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ. Αλλά σας θυμίζω ότι ο Ερντογάν είναι από τους πρώτους που κατάλαβε αυτό που

0: που αποκαλώ υπνοτιστική τακτική του Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του. Ενώ του έλεγε πόσο καλός φίλος του είναι, κάποια μέρα η τουρκική λίρα κατέρευσε απέναντι στο δολάριο και αντιμετώπισε το πιο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα στην προηγούμενη δεκαετία. Και τώρα τα ίδια, ήρθε και του είπε διάφορα, αλλά η σχέση του Τραμπ με το Ισραήλ είναι τέτοια που ο Τραμπ νομίζω ότι έχει ανήσυχο ύπνο για αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω.
1: Και διαβάζουμε λοιπόν, να έρθουμε στα άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντα.
0: Ναι.
1: Διαβάζουμε για ένα σενάριο το οποίο καταλαβαίνουμε ότι το καλοβλέπουν και στα επιτελεία, δεν είναι της κάθε δημοσιογραφικής γραφίτας. Για μια περίπτωση επικίνδυνη συγκέντρωσης στρατευμάτων από την τουρκική πλευρά, την οποία εγκαίρως ανιχνεύουν οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών και παίρνοντας το ρίσκο να θεωρήσουν αξιόπιστες αυτές τις πληροφορίες και να μην βρεθούν διεθνώς εκτεθειμένοι κάνοντας την επιθετική κίνηση, να προχωρήσουν σε τύφλωση των ηλεκτρονικών συστημάτων του τουρκικού στρατού, καταστροφή των τουρκικών στρατιωτικών αεροδρομίων και των αποβατικών δυνάμεων, όπως θα έχουν συγκεντρωθεί στα λιμάνια της Τουρκίας πριν ακόμα ξεκινήσουν αυτά, αφού θα έχει διασφαλιστεί περιοχή στον αέρα. Και με αυτή την έννοια κρίνεται η αναμέτρηση προτού καλά-καλά ξεκινήσει. Αυτά περιγράφει το άρθρο.
0: Ναι, και
1: μοιάζουν Ισραηλινές εμπνεύσεως.
0: Αυτά σχολιάζουν και εγώ στο σχολείο μου τις τρεις φάσεις αυτές, και η πρώτη και η τρίτη σίγουρα οδηγούν το μυαλό του αναγνώστη στο Ισραήλ, γιατί ένα τέτοιο ηλεκτρονικό πόλεμο που να τυφλώσει τα συστήματα της Τουρκίας αμφιβάλλω αν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή, τώρα δεν ξέρω μετά τον Αχιλλέα ή μετά από άλλου τύπου συνεργασία ο ελληνικός στρατός, αλλά σε συνεργασία με το Ισραήλ. Το τρίτο, η καθήλωση του εχθρού στο έδαφος πριν ακόμα ξεκινήσει, μας θυμίζει την περίφημη καθηλωτική στρατηγική της Ισραηλινής αεροπορίας στον πόλεμο των 6 ημερών. Αλλά για να υπάρξει, να πάμε από το πρώτο στο τρίτο, πρέπει να υπάρξει το δεύτερο, που είναι η καταστροφή των τουρκικών αεροδρομίων. Και εδώ είναι όντως περίεργο που όποιος έγραψε το άρθρο ή όποιος το εισηγήθηκε το άρθρο δεν σκέφτηκε τι πράγμα, ότι οι Τουρκοί έχουν αντιεροπορική άμυνα που λέγεται S-400. Και η αντιεροπορική...
1: Αυτή που αποτελεί το αγκάθι στις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις.
0: Ακριβώς. Και πιθανότατα αυτός που το έγραψε ή αυτός που το εισηγήθηκε το άρθρο, δεν μπορώ να το γνωρίζω, ίσως να είχε στο μυαλό του ακριβώς ότι ενεργοποιούσε στην άλλη πλευρά, γιατί ξέρετε ότι έναν τέτοιο άρθρο δημοσιεύεται σε μια κεντρική εφημερίδα της ελληνικής, ας πούμε, πολιτικής σκηνής, δεν το διαβάζουμε μόνο εμείς εδώ, το διαβάζουν και οι Τούρκοι απέναντι.
1: Έχουν ελληνομαθείς στα επιτελεία.
0: Έχουνε πολλούς. Και καμιά φορά τώρα με τα Google Translator δεν σου χρειάζονται ούτε καν οι άνθρωποι. Έχουν λοιπόν ανθρώπους, και αυτό ακριβώς νομίζω ήταν ο λόγος που δημοσιεύτηκε, να θυμίσουν στους Τούρκους ότι ο μόνος τρόπος που έχουν αυτή τη στιγμή ίσως να αντιμετωπίσουν μια τέτοια υποτιθέμενη, ας πούμε, ένα τέτοιο υποτιθέμενο σενάριο, είναι να κάνουν χρήση ενός αντιεροπορικού όπλου που η Αμερική τους θα απαγορεύει. Άρα στην πραγματικότητα, ξέρετε, καμιά φορά το ζήτημα δεν είναι να επιβάλλεις αναγκαστικά την θέλησή σου με στρατιωτική ισχύ. Καμιά φορά το ζήτημα είναι να επιβάλλεις τη θέλησή σου μέσα μιας αναδραστικής κίνησης της συμπεριφοράς του αντιπάλου. Να ελέγξεις τη συμπεριφορά του αντιπάλου.
1: Ή να τον εξωθήσεις προς μια κατεύθυνση.
0: Στην πραγματικότητα να τον θέσεις πάνω σε ένα δίλημα. Θα αμυνθείς, αν θες να αμυνθείς, τους κρατάς, αλλά αν τους κρατήσεις, σπάς ή μάλλον διατηρείται η προβληματική σου σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξίσωση.
0: Στην πραγματικότητα είναι η διληματική κατάσταση που βάζεις απέναντι στον αντίπαλο. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να έχουν, είναι πολύ ενδιαφέροντα σε τακτικό και στρατηγικό επίπεδο, αλλά εγώ θέλω να επανέλθω στον Κονδύλι, που νομίζω ότι εκείνη η παρέμβασή του τον αδίκησε και τον αδίκησαν πολύ ένα από τα μεγαλύτερα φιλοσοφικά πνεύματα στην ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα, ο Κονδύλης, να επανέλθουμε στο πολιτικό πρόβλημα.
1: Να το πιάσουμε το πολιτικό πρόβλημα, αφού πρώτα ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις σε τίτλους από την Λία Ιατρίδου. Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά. Ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε μία ακόμη νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου. Νέος κύκλος διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά τη μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας από το δημοσιογράφο και πρώην ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Νέα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το Πασόκ δια του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που εκκρεμούν για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου ότι έχει αφήσει εδώ και 11 ημέρες τους πολίτες το περίμενε. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Μπαράζ επιθέσεων σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική μέσα σε ένα 24ωρο. Στόχος η τοπική οργάνωση της Κυψέλης και τα πολιτικά γραφεία του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Ματαιοπονούν γιατί ούτε τους φοβόμαστε ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε, αναφέρει Πειραιός. Ξεκινούν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας μετά τη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας. Τα δύο δίπλανα κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει εκεί να γίνουν αντιστηρίξεις, είπε στον Αθήνα 984 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την Πέμπτη οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Ιρανικό αεροπορικό τομέα, οι οποίες οδήγησαν στην ακύρωση πολλών πτήσεων, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Η μόργη στην Ισπανία μετά την έξωση 87χρονης από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αναμένονται αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Ράπτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δημήτρη Σταματόπουλο, γιατί εκκρεμεί ένα υστερόγραφο ως προς το πολιτικό ερώτημα που δεν απαντούν τα σενάρια περί ελληνικού προληπτικού στρατιωτικού πλήγματος στην Τουρκία. Όπως τα είδαμε, μεταξύ άλλων και χθες να αναπτύσσονται σε δημοσίευμα των ΕΝΟ. Προχθές. Ποιο είναι λοιπόν το πολιτικό ερώτημα?
4: Κοιτάξτε, ας πάρουμε λίγο το στρατιωτικό αδιέξοδο. Η γνώμη μου είναι ότι ακόμα και όσοι τα εισηγούνται αυτού του είδους τα σενάρια και από τις δύο πλευρές, δεν είναι κανένα σίγουρος που αυτό θα σταματήσει. Κανένας δεν είναι σίγουρος δηλαδή ότι θα έχουμε απλώς την άνοδο και την κάθοδο σημεών σε κάποια βραχονισίδα και θα πέσει ένα τηλεφώνημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα τελειώσουν τα πράγματα όπως έγινε με τα ίμια. Εάν υπάρξει εμπλοκή, θα υπάρξει εμπλοκή σε μια περιοχή, κύριε Ράπτη, ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη, που είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει το στρατιωτικό στόχο από τον πολιτικό. Τα παράλια της Τουρκίας είναι παραπάνω από πυκνοκατοικημένα, με όλο τα εκατομμύρια που ήταν στο εσωτερικό να έχουν βγει στην παραλία τα τελευταία χρόνια, και το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τα δικά μας νησιά. Πού θα σταματήσει αυτό, στο χτύπημα μιας φρεγάτας με μια άλλη? Η γνώμη μου είναι ότι επειδή και οι δύο πλευρές το συνειδητοποιούν αυτό, δηλαδή συνειδητοποιούν το κόστος μιας εμπλοκής, υπάρχουν τα μυαλά ακόμα στη θέση τους και όλοι λένε να μην γίνει ούτε καν ως σχεδιασμός.
3: Το εύχομαι για την τουρκική πλευρά, γιατί για την ελληνική πλευρά δεν εγγυώμαι πλέον τίποτα. Το λέω τόσο ομά.
4: Ναι,
3: και άλλωστε
4: ναι.
3: Δεν αρκεί να έχουν τα μυαλά τους στη θέση τους οι δύο άμεσα εμπλεκόμενοι. Υπάρχουν πάντα και οι τρίτοι καλοθελητές.
4: Δεν μπορώ να φανταστώ στρατιωτικό Έλληνα ή διπλωμάτη ο οποίος να παρασυρθεί από στρατηγική υποτίθεται φίλου και σύμμαχου κράτους σε κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο επίπεδο που θα οδηγήσει τις δύο χώρες 50 χρόνια πίσω εμάς και 20 χρόνια πίσω την Τουρκία.
3: Και με εμάς σε περίπτωση ελληνικού πολιτικού εμείς,
4: εμείς θα πάμε 50 χρόνια πίσω, ναι. Δεν θα πάμε 20.
3: Να έχουμε και το πολιτικό μειονέκτημα διεθνώς.
4: 20 χρόνια.
3: Να έχουμε και το πολιτικό μειονέκτημα ανεξαρτήτως της στρατιωτικής έκβασης. Όσοι οι αρξάμενοι χειροναδίκων.
4: Βεβαίως. Χώρια τα μεγάλα διπλωματικά και διεθνή προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα πλέον το καθαρά πολιτικό και οικονομικό κόστος συνδέεται και με το γεγονός ότι οι δύο χώρες έχουν πια μεγάλη βιομηχανία τον τουρισμό. Έτσι, ξέρετε, όπως ορθά υπόθηκε στο παρελθόν από περισσότερους σοφούς από εμάς, οι εμφύλοι στην Ελλάδα και στην Τουρκία, στην Ελλάδα στη δεκαετία του 40 και ενώ εμφύλιο το κουρδικό ζήτημα μετά τη δεκαετία του 80, είχαν μια μεγάλη συνέπεια. Τη μετατόπιση του κέντρου βάρους του οικονομικού άξονα των δύο χωρών από το κέντρο στα παράλια. Και αυτό σήμαινε και για την Ελλάδα και για την Τουρκία μεγάλο ενδιαφέρον για την τουριστική δραστηριότητα, αλλά βέβαια και για τον έλεγχο της θάλασσας και των άλλων ζωτικών δραστηριοτήτων. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που είναι οι ενεργειακές οδοί, έτσι. Οι οποίες κάνουν πολύ πιο σύνθετο το πρόβλημα. Μπορεί, για παράδειγμα, σας θυμίζω η Τουρκία να είχε...
3: Κάνουν πιο σύνθετο, λένε αυτές κυρίως, που κουρδίζουν, να το πω έτσι, τους θερμοκέφαλους.
4: Σας θυμίζω, για παράδειγμα, ότι μπορεί η Τουρκία να έθετε ζήτημα αποστρατητικοποίησης νησιών ή αντισβήτησης νησιών ήδη από το 1974 και μετά, αλλά έγινε
3: η τωρινή
4: πολιτικό...
3: ένταση με την οποία γύρει το ζήτημα είναι κάτι το νέο.
4: Έγινε πολιτικό εργαλείο στην τουρκική πολιτική, θυμάστε πότε, όταν η Ελλάδα έθεσε ζήτημα αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη.
3: Μάλιστα. Ας τα συγκρατήσουμε.
4: Αν φτιάξεις Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, σημαίνει ότι παρακάμπτεις, κάνεις μπαϊμπά στα Δαρδανέλια. Αν κάνεις μπαϊμπά στα Δαρδανέλια, λέει ο Τούρκος, εγώ θα σου δημιουργήσω πρόβλημα στο Αιγαίο.
3: Ας τα συγκρατήσουμε όλα αυτά, γιατί χρειάζεται να βάζουμε όσο περισσότερα συμφραζόμενα μπορούμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά.
4: Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια του παζλ.
3: Δεν είναι όμως πάρα πολύ ο ραδιοφωνικός χρόνος.
4: Συνθετική ερμηνεία, αλλά ίσως χρειαστεί και μια επόμενη συζήτηση. Ναι.
3: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δημήτρη Σταματόπουλου. Καλό απόγευμα από τον Αθηναίο 84.
4: Να είστε καλά.

0: Στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση, οι εργαζόμενοι που δεν είχαν άλλη έμπνευση για το πώς να αντιμετωπίσουν τις εις βάρος τους επιπτώσεις του καλπασμού του καπιταλισμού, είχαν στραφεί στην καταστροφή των μηχανημάτων και ονομάστηκαν λουδίτες. Υπάρχει όμως και σύγχρονος λουδίτισμος για την τρέχουσα τεχνολογική επανάσταση. Και αποκαλύπτεται, πέραν των πολλών ηχηρών που έχουν υποθεί για την Generation Z, ότι η γενιά που μεγάλωσε εξ αρχής βυθισμένη μέσα στον ψηφιακό κόσμο είναι και η πρώτη που στρέφεται μαζικά εναντίον του. Από μικρό και από τρελό λέτε? Θα μας το εξηγήσει αυτό, επειδή πρόσφατα αρθρογράφησε σχετικά, ο κύριος Αντώνης Μαυρόπουλος, σύμβουλος κυκλικής οικονομίας, χημικός μηχανικός και μεταξύ άλλων συγγραφέας του βιβλίου «Τέχνητη νοημοσύνη, άνθρωπος, φύση, μηχανές», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπους. Τον καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθηνά 84.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να είμαι μαζί σας.
0: Από πού έχουμε τις ενδείξεις για αυτή την ενδιαφέρουσα στροφή της πολύ νέας γενιάς προς την αποψηφιοποίηση της καθημερινότητας?
1: Εντάξτε, νομίζω ότι και εμπειρικά, μιλώντας με νέους ανθρώπους, πολλοί από εμάς διαπιστώνουν μια κούραση από την πολλή ψηφιοποίηση, αλλά πλέον του εμπειρικού έχουμε πια συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν μια σοβαρή στροφή. Ας ξεκινήσουμε για παράδειγμα το γεγονός ότι η πλέον πρόσφατη έρευνα της Gallup στις ΗΠΑ τον Απρίλιο του 2026 καταγράφει μια κατάρρευση της χαράς, του ενθουσιασμού των νέων για την τεχνητή νοημοσύνη από 36-22% μέσα σε ένα χρόνο. Αντίστοιχα, μια σοβαρή αύξηση του θυμού για την τεχνητή νοημοσύνη από το 22-31%. Αλλά το τι λένε οι δημοσκοπήσεις είναι ένα πράγμα. Αν έρθουμε στην από εδώ μεριά του Ατλαντικού, πρόσφατες έρευνες στις Ηνωμένες στην Βρετανία δείχνουν ότι ένα σοβαρό ποσοστό των νέων, και ποιων νέων, αυτών των νέων των millennials που είναι γεννημένοι το 1998, το 99, το 2000, αυτών που δεν μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους χωρίς διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη Βρετανία λοιπόν 46% αυτών των νέων, και όταν λέω νέων εννοώ μέχρι 21 ετών, δηλώνει ότι θα προτιμούσε να έχει μεγαλώσει χωρίς διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια πραγματικά τρομακτική κοινωνική δήλωση. Και να σου πω έτσι άλλο ένα στοιχείο σχετικό. Έχουμε στη Νέα Υόρκη, από την οποία πολλά από αυτά τα κινήματα ξεκινάνε, το περίφημο κλαμπ των λουδιτών.
0: Luddite Club.
1: Ακριβώς. Το οποίο αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 150.000 μέλη. Έχουμε το offline club που υπάρχει σε 18 ευρωπαϊκές πόλεις με 600.000 ακολούθους στα social media. Και βεβαίως έχουμε το Log of Movement και το πρώτο φεστιβάλ λουδιστών τον Ιούλιο του 26. Επομένως όλα αυτά συνιστούν οπωσδήποτε μια ένδειξη ότι ένα μεγάλο κομμάτι της νέας γενιάς αρχίζει και αναρωτιέται σοβαρά για το πόσο υγιής ή εποφελής είναι η σχέση του με την ψηφιακή ζωή και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό νομίζω είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο, πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας.
0: Έχουμε ερμηνείες για τη μεταστροφή?
1: Νομίζω ότι δεν είναι πολύ δύσκολες οι ερμηνείες, αρκεί να είμαστε ανοιχτοί να τις δούμε. Ας ξεκινήσουμε από το εξής. Καθήν τα παιδιά αυτά ξέρουν από πρώτο χέρι το κόστος που έχει η θυελώδης ψηφιοποίηση της ζωής μας, το κόστος που έχει στη χαμένη τη συγκέντρωση, την αδυναμία να συγκεντρωθούν σε ένα κείμενο για παραπάνω από μερικά δευτερόλεπτα, την εξάρτηση από τη διαρκή εναλλαγή εικόνων και στις εξαρτήσεις από τα κοινωνικά δίκτυα, στις εξάρσεις άγχους και κατάθλιψης που συνδέονται με όλα αυτά. Και νομίζω ότι μαζί με αυτό, ή μάλλον καλύτερα πάνω σε αυτό, έχει να προσθεθεί και το νέο άγχος που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη με όσα λέγονται αλλά και με όσα βιώνουν τα παιδιά, ειδικά στις ΗΠΑ που είναι λίγο πιο προχωρημένα τα πράγματα, είναι μια πρόσθετη πηγή άγχους. Είναι άγχος για το μέλλον τους, άγχος για τις θέσεις εργασίας, είναι αβεβαιότητα για τις σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις, μια αβεβαιότητα που πολλαπλασιάζεται όταν ας πούμε έχουμε δηλώσεις όπως αυτές που έγιναν, αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία Παρασκευή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Nvidia, ο οποίος είπε πολύ ομά ότι αναγνωρίζω ότι με την τεχνητή νοημοσύνη πολλά παιδιά δεν θα μπορέσουν να μάθουν πολλαπλασιασμό, πρόσθεση και διαίρεση όπως την ξέραμε εμείς. Δεν πειράζει, θα έχουμε τις μηχανές να τα κάνουμε, θα μάθουν άλλα πράγματα. Τέλος να προσθέσω ένα κερασάκι στην τούρτα, και αυτό το λέω από μια προσωπική εμπειρία που είχα συζητώντας με διάφορα νέα παιδιά χθες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι τα παιδιά αυτά αντιλαμβάνονται όλες αυτές τις δηλώσεις για το ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει το τέλος του κόσμου και όλα τα σχετικά, ότι υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί ο κόσμος, αντιλαμβάνονται με έναν πολύ πρακτικό και, αν θέλετε, λίγο κοινικό τρόπο. Θα αντιλαμβάνονται ως έναν τρόπο οι μεγάλες εταιρείες που αναπτύσσουν αυτά τα προϊόντα από τώρα να αποποιηθούν κάθε ευθύνη για τις επιπτώσεις τους. Είναι κάτι που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, νομίζω.
0: Μπορούν να αποκτήσουν μια δυναμική πραγματικού κοινωνικού κινήματος όλα αυτά?
1: Είναι δύσκολο να το πει κάποιος, κύριε Ράπτη. Είναι δύσκολο να το πει κάποιος. Απ' την άλλη, θέλω να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι κανονικοί λουδίτες, το πρωτότυπο που πολλές φορές επικαλούμαστε, είναι κάπως συκοφαντημένοι, γιατί...
0: Ήμουν έτοιμος να το πω, ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν οπισθοδρομικοί ούτε κατά της τεχνολογίας γενικά. Μάλιστα, για να είμαστε ακριβείς, πολλοί από αυτούς ήταν εφευρέτες πολλών από τις νέες τεχνολογίες που στη συνέχεια εφαρμόστηκαν στις μηχανές και στα εργοστάσια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μισούσαν την τεχνολογία, αλλά την αλλαγή, την αρνητική αλλαγή που έφερνε στις ζωές τους ο τρόπος με την οποία η τεχνολογία εφαρμοζόταν. Οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι που χρησιμοποίησαν μηχανές για δεκαετίες και δεν επαναστατούσαν επειδή εμφανίστηκαν νέες εφευρέσεις, αλλά επειδή οι κολαπτώμενοι βιομήχανοι της εποχής χρησιμοποιούσαν αυτές τις εφευρέσεις για να παρακάψουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, να μειώσουν τους μισθούς τους και να αντικαταστήσουν τους έμπειρους τεχνίτες που δουλεύαν στα σπίτια τους με ανειδίκευτο προσωπικό που ήταν πιο εύκολο να δουλεύει στις μηχανές. Επομένως, νομίζω ότι αυτή τη φορά έχουμε έναν λουδισμό των νέων, ο οποίος δεν είναι μόνο εργασιακός, αλλά και πολιτισμικός.
0: Είναι ένας λουδισμός... Στο βαθμό ακριβώς που αυτές οι τεχνολογίες έρουν τη διάκριση εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου.
1: Ακριβώς.
0: Και εισβάλλουν σε κάθε πτυχή της ζωής.
1: Έτσι. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή παρατήρηση που κάνατε, γιατί πραγματικά αυτές οι τεχνολογίες σπάνε τα στεγανά μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Νομίζω ότι τα ερωτήματα που βάζουν πολλά από τα παιδιά είναι τα ερωτήματα που απασχολούν όλη την κοινωνία, απλώς τα παιδιά το πιο δυναμικό κομμάτι ίσως τα εκφράζουν λίγο πιο έντονα και πιο αποφασιστικά. Το ερώτημα, για παράδειγμα, ποιος επωφελείται από την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα προστατευτούν τα δικαιώματά τους, πώς θα ζήσουμε μέσα σε μια κοινωνία πλήρους ψηφιοποίησης, αυτά τα ερωτήματα τα φέρνουν με τον τρόπο τους και αυτή την αντίδραση. Οι νέοι άνθρωποι.
0: Πώς θα μπορούμε να έχουμε κοινωνία μέσα σε τέτοιο κατακαιρματισμό?
1: Ακριβώς, γιατί όπως γράφει και ένα πολύ πετυχημένο άρθρο που πρόσφατα διάβασα, δεν πρέπει να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για τεχνητές κοινωνίες που θα ζουν μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, θεωρώ ότι πρέπει να στήσουμε αυτή πολύ προσεκτικά και πολιτικά και τεχνολογικά σε αυτά τα ερωτήματα και να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα πράγματα μάλλον θα χειροτερέψουν, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, αλλά η δράση φέρνει αντίδραση και μπορεί πάντοτε να ελπίζει κανείς στο μετασχηματισμό αυτών των πρωτογενών αντανακλαστικών σε μια πολιτική πρόταση.
1: Ναι, πέρα από αυτό, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ελπίζουμε και σε μια αντίδραση ίσως και της υπόλοιπης κοινωνίας. Γιατί η αίσθησή μου είναι ότι οι δυτικές κοινωνίες εδώ και κάμποσα χρόνια έχουν περάσει σε ενός είδους τεχνολογικό κορεσμό. Και επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι έχουμε προκαιρού περάσει το σημείο στο οποίο η εισαγωγή όλο και περισσότερες τεχνολογίες στη ζωή μας θεωρούταν αυτονόητα βελτίωση. Αντίθετα, τώρα τα τελευταία 15-20 χρόνια ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ανεξέλεγκτη ψηφιοποίηση της ζωής μας μας καταναλώνει 4, 5 ή 3 ώρες καθημερινά μπροστά σε οθόνες. Χωρίς να βελτιώνει τη ζωή μας. ακόμα και οι μηχανές που τις χρησιμοποιούμε συνέχεια για να σώσουμε χρόνο και να γίνουμε πιο παραγωγικοί, δεν καταλήγουν να μας αφήνουν ελεύθερο χρόνο, αλλά καλύπτουμε το κενό καλύπτουμε τον έξτρα χρόνο της παραγωγικότητας, δουλεύοντας ακόμα περισσότερο ή ακόμα κάνοντας ένα διάλειμμα 10 λεπτών από τη δουλειά μας για να κοιτάξουμε το κινητό μας. Επομένως, νομίζω ότι αυτός ο τεχνολογικός κορεσμός είναι θέμα χρόνου να εκφραστεί και πολιτικά, με κινήματα που θα διεκδικούν την μερική και δραστική αποψηφιοποίηση της ζωής μας, τουλάχιστον σε συγκεκριμένα μέτωπα.
0: Παράδειγμα, πρώτη υποψηφιότητα τι θα ήταν?
1: Να σας θυμίσω ότι πριν από 2-3 χρόνια είχαμε τους πρώτους νόμους που νομιμοποιούσαν τους εργαζόμενους να μην κοιτάμε τα email τους στο Σαββατοκύριακο και εκτός ωρών εργασίας. Τι θυμάστε τη συζήτηση, φαντάζομαι. Έτσι, αυτό ήταν μια πρώτη πρόγευση του τι σημαίνει αποψηφιοποίηση. Θεωρώ ότι ειδικά στην Ελλάδα το θέμα της αποψηφιοποίησης έχει και άλλα καυτά θέματα. Για παράδειγμα, γιατί να είναι υποχρεωτικό να κάνεις μόνο ψηφιακές συναλλαγές? Αν δεν προκύπτει από πουθενά και δεν είναι και απαραίτητο ότι είναι πιο εύκολο, ειδικά για τους πολύ μεγάλους ανθρώπους. Και να σας πω δεύτερο παράδειγμα. Από πού και ως πού για να πάω γήπεδο πρέπει να έχω έξυπνο κινητό, το government.gr, και μόνο μέσα με αυτόν τον τρόπο να μπορώ να πάω γήπεδο? Αυτά είναι πράγματα που είναι...
0: Για μια σειρά από δραστηριότητες πρέπει κανείς να καταχωρήσει τα στοιχεία του.
1: Έτσι, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, όλα αυτά, προσέξτε, δεν είναι τεχνολογία για να απελευθερώσει χρόνο και να μας διευκολύνει. Είναι τεχνολογία η οποία μας αναγκάζει να περιορίσουμε σοβαρά την αυτονομία μας προς όφελος του πάροχου της υπηρεσίας. Αυτό είναι θέμα χρόνου, κατά τη γνώμη μου, να αρχίσει να αμφισβητείτε. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε μπροστά μας τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της υγείας, που θα αλέθουν τεράστιους όγκους δεδομένων, καταργώντας ίσως και κάθε ιδιωτικότητα. Και γι' αυτά θα έπρεπε κάποιος να συζητήσει αν είναι υποχρεωτικό να ενταχθεί ή αν έχεις εναλλακτικές να κρατήσεις το φάκελό σου ψηφιακό και τέτοια. Νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που την έχουμε όλο και περισσότερο μπροστά μας. Εγώ αν με ρωτήσει κάποιος, θα ξεκίναγα λέγοντας ότι η ψηφιοποίηση της μη εργασιακής ζωής πρέπει να υπάρξει ψέματα αποψηφιοποίηση της μη εργασιακής ζωής, και στην εργασιακή ζωή πρέπει να γίνουμε πολύ περισσότερο επιλεκτικοί το τι ψηφιοποιείται και τι όχι. Αυτό όμως είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τα συνδικάτα με όλα τα προβλήματα που έχουμε.
0: Και για τα κόμματα που φοβάμαι τελευταία όλων θα μπουν στη συζήτηση, ενσωματώνοντας αντίστοιχα στοιχεία στα προγράμματά τους.
1: Κύριε Ράπτη, δυστυχώς δεν γίνεται σοβαρή κουβέντα στο πολιτικό επίπεδο στην Ελλάδα για αυτό το θέμα. Να σας πω μόνο το πιο χαρακτηριστικό. Αυτή τη στιγμή ίσως η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη από άψη κινημάτων στον κόσμο είναι το κίνημα κατά των data centers στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό κίνημα. Γνώμη μου είναι ότι οι πρόσφατες συζητήσεις για την πιθανότητα στην τεχνητή νοημοσύνη να καταστρέψει τον κόσμο και στη συνέχεια να υπάρξει μια επιβράδυνση σχετίζονται άμεσα με την δυναμική αυτού του κινήματος. Και είναι ένα κίνημα το οποίο, ενώ ξεκινάει από τα data center, αργά ή γρήγορα, και σε κάποιες πολιτείες ήδη γίνει αυτό, βάζει και τα ερωτήματα του περιεχομένου της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να συζητήσουμε τι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα έχει το data center, πόσο θα μας καταναλώσει νερό ή ενέργεια. Αυτό θα να δούμε και τι θα εξυπηρετεί. Όπως χαρακτηριστικά έλεγα σε μια συζήτηση που γίνεται την Παρασκευή στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Λάρισας, αν είχαμε ένα τέλειο περιβαλλοντικό data center, το οποίο η δουλειά θα ήταν να μας παρακολουθεί όλη μέρα στα σπίτια μας, θα το δεχόμαστε? Αλλά όχι.
0: Ένας πράσινος Λεβιάθων. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Αντώνη Μαυρόπουλο, σύμβουλο κυκλικής οικονομίας και συγγραφέα του βιβλίου «Τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπος, φύση, μηχανές».
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 84. Και ευχαριστούμε όλες και όλες εσάς, φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα, ο Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, ο Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Σταύρος Αμάραντος και Πέμι Παναγοπούλου στο 213-09-09-100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και για να είμαστε σοβαροί, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πλήθης να σχολιάσει δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την Kimberly Guilfoyle. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις των Χάρη Θεοχάρη και Σπύρου Κουλκουδίνη, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις. Τόνισε ότι ο κύριος Θεοχάρης αντιλήφθηκε το λάθος της διατύπωσής του και ανασκεύασε, ενώ ο κύριος Κουλκουδίνης δεν έδειξε έλλειψη συνέστησης στην πλήρη συνέντευξή του. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μεθαύριο Τετάρτη, ανήμερα της ανακοίνωσης της επέκτασης ως τις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Νέα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη για το θέμα του ενεργειακού κόστους από το ΠΑΣΟΚ. Με τον Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί το Μέγαρο Μαξίμου ότι έχει αφήσει εδώ και 11 μέρες τους πολίτες το περίμενε. Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης, απαντώντας στις αιχμές Μαρινάκη περί παιχνιδιού πλειοδοσίας από την αντιπολίτευση. Στο μεταξύ, το πετρέλαιο Brent κινείται σήμερα στα 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 96 το ελαφρό αργό. Δεν είναι προγραμματισμένες νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών να επαναληφθούν αυτήν την εβδομάδα. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, που έχει χρησιμοποιηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να πλήξουν το Ιράν, είναι όλοι Βρετανοί υπήκοοι που ζουν στο Λονδίνο. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από το Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Σέμιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες με αντικείμενο τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, τις υβριδικές απειλές και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, επίθεση στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι επιθέσεις των θρασίδελων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πειραιός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την τρίτη επίθεση μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Θα περιμέναμε τουλάχιστον την αυτονόητη καταδίκη αυτών των επιθέσεων από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων. Μέχρι στιγμής όμως κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει προχωρήσει σχετικά καταδίκη, τονίζει σε ανάρτησή του ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Το πανικό που επικράτησε τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου περιέγραψε στη σημερινή της κατάθεση νοσηλεύτρια 61 ετών ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος ερευνά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας ανέφερε ότι ήταν στο ιατρείο και δεν έφυγε στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει προανακριτικά. Περιέγραψε μάλιστα τον πανικό που επικράτησε στην Καρνεάδου. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η μάρτυρας, η προφυλακισμένη γιατρός φώναξε να πάνε όλες οι εργαζόμενες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα που ο Μαζονάκης βρισκόταν στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ωστόσο, η ίδια είπε ότι δεν μίλησε ποτέ με τη γιατρό μετά. Αναφερόμενη στην κατηγορούμενη, είπε ότι δεν δεχόταν κριτικές, ενώ για τον 58χρονο γιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Στο μεταξύ, σε κινητοποίηση προχώρησε η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ελλάδας Πειραιά, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο του Υγείας στην Οδό Αριστοτέλους. Οι νοσοκομιακοί γιατροί απαιτούν και άμεση κάθαρση και αυστηροποίηση των ελέγχων για την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας. Νέο κύκλο διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών ανοίγει μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στη μήνυση του κ. Κούλογλου στρέφεται σε βάρος των υπευθύνων της Ισραηλινής κατασκευάστρας εταιρείας του λογισμικού και αφορά η μήνυση αδικήματα τα οποία διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Άρχισαν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας μετά την έκρηξη και κατάρρευση του κτηρίου της Πλάκας που παρέσυρε στο θάνατο 6 ανθρώπους. Τα δύο διπλανά κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει να γίνουν αναστηρίξεις. Ως προς τα υπόλοιπα κτίρια θα γίνει καταγραφή των ζημιών και θα δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε, είπε στον Αθήνα 984 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 5, τίτλοι στις 4.30. Κοντά σας για τη συνέχεια, ο Χάρης Ιωάννου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί, εδώ στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Αθήνας από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα, η εκπομπή με τον εφάνταστο τίτλο «Έχε χάρη». Σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα, παίζουμε και ωραίες μουσικές, προσπαθούμε να έχουμε και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από όλο το φάσμα της επικαιρότητας και της πολιτικής ζωής κατά κύριο λόγο. Απέναντί μου ο Νίκος Κουτούκερας ρυθμίζει τον ήχο, μουσικές διαλέγει σταθερά ο Νίκος Λιμπερόπουλος, η Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και η Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. (2) 13 09 09 100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, αυτό άλλωστε προτιμάτε και περισσότεροι, 6948 984 984.

Τώρα δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει οι περισσότεροι και βέβαια η ευθύνη βαραίνει κατά κύριο λόγο εμάς στα μίντια, όχι μόνο, αλλά δυστυχώς σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα από τα αναγνώσματα του Σαββατοκύριακου δεν ήταν στον κυριακάτικο τύπο όπως τα περίμενε κανείς, γιατί έχουμε πει πρέπει να στηρίζουμε και τις εφημερίδες, να διαβάζουμε εφημερίδες, ό,τι εφημερίδα ή όσες εφημερίδες θέλει ο καθένας, έτσι δεν κάνουμε υπόδειξη σε αυτό. Τώρα, υπήρχε όμως ένα δημοσίευμα από μια μη ελληνική εφημερίδα, αμερικάνικη, όπως λέμε τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα, έτσι, μια αμερικανική εφημερίδα από τις μεγαλύτερες, η Wall Street Journal, που είχε ένα δημοσίευμα για την Ελλάδα, για την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, την κυρία Kimberly Guilfoyle, για διάφορους συνεργάτες της. Ένα τεράστιο ερευνητικό ρεπορτάζ που το υπογράφουν 4 συντάκτες της Wall Street Journal, οι 2 με βραβεία Pulitzer. Εντάξει, θα μου πεις τι σημασία έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και φιλοκυβερνητικό μέσο στην Ελλάδα. Έχει μια κάπως λίγο καλύτερη αξιοπιστία. Να μην αναρωτιέστε γιατί δεν είδε πολύ μεγάλη δημοσιότητα ή μάλλον αναδημοσίευση αυτό το ρεπορτάζ στα ελληνικά μίντια. Μπορείτε να φανταστείτε, άμα το προσπαθήσετε να το αναζητήσετε, είναι εύλογα τα συμπεράσματα για όσους τουλάχιστον μπορούν να δουν τα στοιχειώδη. Τώρα, επειδή λέει πολλά μέσα το ρεπορτάζ, εμείς επικεντρωθούμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι, που για κάποιους είναι το λιγότερο ανώδυνο, το λιγότερο επώδυνο, για άλλους είναι και το πιο πολιτικά ουσιαστικό. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο το ρεπορτάζ, και μάλιστα αυτό το σημείο έχει προκαλέσει όχι χαμό στα ελληνικά μίντια, στα ρουμανικά μίντια, γιατί έχει και στη χώρα εκεί έχει προκαλέσει τέτοια αίσθηση, και θα καταλάβετε γιατί όσοι τυχόν δεν το έχετε διαβάσει. Λέει λοιπόν, το Μάρτιο, σε δείπνο στην Αθήνα, που ήταν Έλληνες και Αμερικανοί αξιωματούχοι, η Guilfoyle ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρο Παπασταύρου, μπροστά στους υπόλοιπους καλεσμένους. Γιατί τώρα έγινε αυτός ο καυγάς? Λέει η Guilfoyle, στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, έπεσε τότε μια κυβέρνηση συνεργασίας 2 κομμάτων, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και λέει η Kimberly Guilfoyle, θυμίζω ποια είναι, Αμερικανίδα πρέσβυρα, ήρθε με τη νέα θητεία Τραμπ στην Αθήνα, αντικατέστησε τον Τζορτ Τσούνι και είναι πρώην αραβωνιαστικιά του γιου του Ντόναλτ Τραμπ. Λέει λοιπόν η Kimberly Guilfoyle, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ότι έπεσε η ρουμανική κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Δηλαδή λέει ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, φέρεται να λέει, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας. Λέει λοιπόν, και η εφημερίδα επικαλείται άτομο που παρευρέθηκε στο δείπνο και άλλους που πληροφορήθηκαν σχετικά με τα όσα έγιναν στο δείπνο. Μετά λοιπόν, περιγράφει η εφημερίδα, η συζήτηση έγινε έντονη, με τον Παπασταύρου να απαντά ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία είχε εκλεγεί από το λαό. Καλά της είπε, αν της είπε, αν έγινε έτσι η συζήτηση. Πάντως, ο δικηγόρος της κυρίας Guilfoyle, λέει η εφημερίδα, αμφισβήτησε αυτή την περιγραφή της συζήτησης. Άρα καταλαβαίνουμε εμείς ως ταπεινοί αναγνώστες. Μάλλον αυτό το δείπνο έγινε, γιατί στα ρουμανικά social media, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το βίντεο, πάντως στα ρουμανικά social media κυκλοφορεί ένα βίντεο από εκείνο, από μια συνάντηση, ένα τραπέζι στη Ρουμανία λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση με την κυρία Guilfoyle και διάφορους άλλους, είναι λίγο viral στα ρουμανικά social media. Αν δεχτούμε πάντως ότι η δικηγόρος κυρία Guilfoyle αμφισβητεί την περιγραφή της συζήτησης, σημαίνει ότι μάλλον το δείπνο έγινε, μάλλον στο δείπνο πήρανε μέρος αυτοί που πήρανε. Άρα συζητάμε τώρα αν τα πράγματα υπόθηκαν έτσι, ότι σε ελεύθερη απόδοση, ότι σε όποια χώρα θέλουμε, σε όποια χώρα γουστάρουμε ρίχνουμε την κυβέρνηση, εμείς ως Αμερική, πονώντας ότι είμαστε υπορδύναμοι, πανίσχυροι και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και η αντίδραση του Παπασταύρου.
έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα σε κάποιους παλιούς ή σε κάποιους εραστές της ιστορίας θα αναρωτιόντουσαν, μα πού είμαστε, σε εποχές Purifoy του άλλοτε Αμερικανού πρέσβη που έχει μείνει στην ιστορία για τις παρεμβάσεις του προδικτατορίας. Λοιπόν, τώρα πάμε στο πολιτικό επίδικο και πάμε στο σήμερα. Εάν υποθέσουμε ότι γίνανε έτσι τα πράγματα όπως λέει η εφημερίδα, προφανώς δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ούτε φαντάζομαι υπάρχει κανένα βίντεο από εκείνο το τραπέζι. Πάντως κάτι συζητήθηκε έτσι, να τα βγάλαν από το μυαλό τους οι βραβευμένοι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, λίγο δύσκολο. Τώρα έγιναν λίγο έτσι, υπόθηκαν λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Είναι και μια δευτερεύουσα συζήτηση. Πέρασαν σχεδόν 2 μέρες για να φτάσει μεσημέρι Δευτέρας. Βγάλανε χθες το απόγευμα και το βράδυ, ή ας πούμε χθες καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανακοίνωση. Ελλάς, Πασόκ, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά. Και διάφοροι άνθρωποι κάνανε δηλώσεις, βουλευτές και τα λοιπά, και ανακοινώσεις και σχόλια. Λοιπόν, έβγαλαν τα κόμματα ανακοινώσεις προς κάποια, τα πιο μεγάλα πιο προσεκτικά, τα πιο μικρά πιο οχήμα, όπου επί της ουσίας έλεγαν τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα, γίνανε έτσι τα πράγματα, να μας πει η κυβέρνηση, γίνανε. Ο Υπουργός Ενέργειας άφαντος, και βγαίνει σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περίπου 2 μέρες μετά το δημοψήφισμα και μας λέει δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Μα, συγγνώμη, τι ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης? Να απειλεί κανέναν. Λέει η πρέσβυρα, όπου γουστάρουμε ρίχνουμε ποια κυβέρνηση θέλουμε. Αν δεν υπόθηκε έτσι, όντως δεν τέθηκε ζήτημα απειλής. Αλλά η κυβέρνηση αμφισβητεί ότι υπόθηκαν έτσι τα πράγματα, γιατί εγώ δεν κατάλαβα κάτι από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Επίσης δεν έχει μιλήσει ο υπουργός. Δηλαδή είναι δυνατόν 2 μέρες ο υπουργός που φέρεται μάλιστα να τσακώθηκε με την πρέσβυρα των ΗΠΑ, δεν πρέπει να μιλήσει, δεν πρέπει να μας πει, γίνανε έτσι? Εκείνος μόνο μπορεί να μας το επιβεβαιώσει. Έγιναν ή δεν έγιναν, τσακώθηκε ή δεν τσακώθηκε, αντέδρασε σε όσα άκουσε ή δεν αντέδρασε? Γιατί όλη η υπόλοιπη απάντηση τώρα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ότι η σχέση Ελλάδας ΗΠΑ είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ και αμοιβαίο σεβασμό και κοινές αξίες, τώρα αυτά είναι δημοσιογραφικά και πολιτικά τρίχες κατσαρές. Για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο και την ελληνική κυβέρνηση που εργάζεται για την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας, θα είναι τώρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Γίνανε έτσι ή δεν γίνανε? Εάν ερμηνεύσουμε πάντως την συμπεριφορά εν γέννη της τωρινής αμερικανικής κυβέρνησης, η ζυγαριά των εκτιμήσεων γέρνει προς το είναι πολύ πιθανόν, ή μάλλον θα μπορούσε να έχει υποθεί και κάτι τέτοιο.

Και το λέμε αυτό γιατί η ίδια η Αμερικανική κυβέρνηση έχει πολλές φορές μια συμπεριφορά νταΐ απέναντι σε συμμάχους τους, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στον Καναδά, απέναντι σε χώρες του ΝΑΤΟ. Δηλαδή ακόμη και στους πιο στενούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει μια συμπεριφορά νταΐ, ότι εγώ είμαι ένας ηγεμόν, ένας πλανητάρχης, ένας ανώτατος άρχοντας με τον πιο ισχυρό στρατό και μια επικεφαλής μιας πολύ ισχυρής χώρας που κάνω ό,τι γουστάρω, μπουκάρω ό,τι θέλω, θέλω την Γρυλανδία, θέλω να μου βαρδίσω το Ιράν, θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Δηλαδή η συμπεριφορά της Αμερικανικής διοίκησης, της τωρινής, έτσι ξαναλέω, δεν μας επιτρέπει να σκεφτούμε ότι μπα, αποκλείεται να γίνανε έτσι τα πράγματα. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να τοποθετηθεί και η Αμερικανική πρεσβεία, που δεν έχω δει κάποια επίσημη τοποθέτηση για το δημοσίευμα πέρα από τις δηλώσεις του δικηγόρου της κυρίας Γκίλφοιλ, και βέβαια περιμένουμε και τον Έλληνα υπουργό. Να δούμε ρε παιδιά αν γίνανε έτσι τα πράγματα, έτσι καθαρά από δημοσιογραφική περιέργεια. Καθαρά από δημοσιογραφική περιέργεια.

Αν και πολλές φορές παθαίνουμε κάτι από υπερβολική δόση Άδωνη Γεωργιάδη που δεν τον προλαβαίνεις. Πόσες φορές θα τουιτάρει, θα κάνει ανάρτηση, θα ανεβάσει βίντεο, θα βγει σε κανάλι, σε ραδιόφωνο ή οπουδήποτε, προσπαθώντας να είναι πάντα στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Απλά θα ένα μου έκανε εντύπωση το εξής. Τσακώνεται πολύ συχνά με τους δημοσιογράφους. Ήταν η ιστορία με τον Μπάφο, με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Ελευθερόγλου, που έγινε και η φασαρία την προηγούμενη εβδομάδα, που τον ρωτάει μήπως πάρει σενάριο κυβέρνηση Νουδού χωρίς το Μητσοτάκη. Του λέει μήπως έχεις πάρει κανένα Μπάφο. Δηλαδή, άμα κάνει, είμαστε οι ψυχοπαθείς, οι ναρκωμανείς. Όσοι λένε ότι μήπως να μην κυβερνήσει και ο Μητσοτάκης τρίτη θητεία. Λέμε ρε παιδί, ένα σενάριο. Δεν λέμε ότι θα γίνει αυτό. Μπορεί και να μην γίνει. Και να έχουμε Μητσοτάκη μια τετραετία. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό, αν αυτό θέλει ο λαός. Αλλά μας απαγορεύσει και να συζητάμε και σενάρια. Μήπως, εάν, εφόσον και αν και ίσως. Γιατί πρέπει να έχουμε πάρει Μπάφο δηλαδή για να συζητάμε ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Αλλά πέρα από τους καυγάδες που ρίχνει κυρίως με διάφορους δημοσιογράφους από τον όμιλο της Alter Ego, με του Μέγκα και τα λοιπά, τώρα τα έβαλε πάλι και με την Εκταρία Σταμούλη, τη συνάδελφο που είναι, συνεργάζεται με το Πολίτικο, το πολύ μεγάλο πανευρωπαϊκό και αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, που είναι και πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξενοτύπου η Νεκταρία η Σταμούλη. Είχε κάνει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τη βιομηχανία ευεξία στην Ελλάδα και το καθεστώς που υπάρχει. Το είχε πρώτο θέμα το Πολίτικο στην ιστοσελίδα του την Κυριακή, χθες το πρωί. Προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση, ένα πολύ έτσι, ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τη χρυσοφόρα βιομηχανία ευεξία στην Ελλάδα και όλα όσα συμβαίνουν και τα προβλήματα στο θεσμικό πλαίσιο που οι ίδιοι οι παράγοντες αναγνωρίζουν. Και βγαίνει λοιπόν στο Sky ο Υπουργός Υγείας και στοχοποιεί τη δημοσιογράφο. Θυμίζει λίγο δηλαδή όσα λέει ο Τραμπ για δημοσιογράφους, το New York Times, του Πολίτικου.

του MS Now, του CNN. Είναι ακριβώς η ίδια αντίληψη, νοοτροπία και συμπεριφορά. Και λέει, εκεί λέει στο Πολίτικο εργάζεται μια Ελληνίδα δημοσιογράφος στην Νεκταρία Σταμούλη. ΣΥΡΙΖΑ, γκαραγκάγκα, πώς το λέει. Τώρα που βρίσκεται δεν ξέρω. Μια φορά λέει άρθρο υπέρ της Ελλάδος δεν έχω δει να γράφει. Μόνο η βρίζει το Μητσοτάκη. Την κυβέρνηση, την Ελλάδα. Βρίζει την Ελλάδα. Προσέξτε το. Δημοσιογράφος που κάνει τη δουλειά του βρίζει την Ελλάδα. Όπως και οι άλλοι της Wall Street Journal. Έτσι πολεμάνε την πατριδούλα μας. Λέει δεν έχω δει ούτε ένα άρθρο σχετικά ευπρεπές για τη χώρα. Εννοεί να είναι ας πούμε αποθεωτικό για το τι ωραία που τα κάνει όλα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί αυτή τη δημοσιογραφία έχει συνηθίσει προφανώς. Μόνο κατηγορίες λέει ο Άδωνης. Okay. Έτσι είναι η αριστερή δημοσιογράφη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά το λέει. Στην Νεκταρία Σταμούλη, την πρόεδρο της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, τη συνάδελφο που έχει συνεργαστεί με το πρακτόριο Dow Jones, τη Wall Street Journal, το Πολίτικο κτλ. Και αυτά τα λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, μας παραδίδει μαθήματα δημοσιογραφίας. Άλλωστε, έχουμε ξαναπεί, όλοι οι πολιτικοί κρύβουν ένα αρχισυντάκτη μέσα τους. Όλοι οι πολιτικοί θέλουν τα μίντια να τους δοξολογούν, να τους κάνουν και, να κάνουν και υποδείξεις στα μέσα, τι θα παίξουν και πώς. Από εκεί και πέρα, το μπαλάκι είναι στη δική μας πλευρά βέβαια, να βάζουμε όρια, να βάζουμε κανόνες, να περιφρουρούμε και να προστατεύουμε τη δουλειά μας όσο μπορούμε, γιατί προφανώς οι δημοσιογράφοι είναι εργαζόμενοι στα μίντια, δεν είναι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης. Αλλά είναι φοβερό και επίσης μου κάνει εντύπωση που δεν έχω δει και καμιά αντίδραση. Δηλαδή, καμία ένωση δικιά μας δεν πρέπει να αντιδράσει. Δηλαδή, να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει τι θα γίνει με τους υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη που τα βάζουν συνέχεια με τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, μήπως να μπει ένα όριο σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, δεν μπορεί τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, να κάνουν υποδείξεις στους δημοσιογράφους τι θα ρωτάνε, τι δεν θα ρωτάνε. Γίνονται έτσι οι δουλειές. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή, αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο.

Διότι αν δεν το βάλεις το φρένο, και μάλιστα θεσμικά όπως πρέπει, τότε πάμε για Βόρεια Κορέα. Θα έχεις μέσα ενημέρωσης, τα οποία απλά θα διαβάζουν τις ανακοινώσεις της κυβερνήσεως, θα λένε τι φοβερά που τα κάνει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του, όλα μια χαρά, όλα τέλεια, όπως το λέει ο Άδωνης, ζούμε και σε μια, έχουμε καταπληκτική ποιότητα ζωής, όπως το λέει ο Μητσοτάκης, φανταστική χώρα, όλα χάλια λέει, μόνο η Ελλάδα είναι παράδεισος. Λοιπόν, να λέμε και ευχαριστώ, που θα πληρώσουμε μάλλον, εννοεί, 1,70 τόσο το πετρέλαιο θέρμανσης, που πληρώνουμε 2,20 τη βενζίνη, και μας λένε θα σας ανακοινώσουμε μέτρα, γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Θα μας ανακοινώσουν, θα δούμε λοιπόν. Μέχρι τότε πληρώνουμε όλοι εμείς. Υπομονή μέχρι τις 14 Οκτωβρίου που θα μας ανακοινώσουν πόσο θα χρυσοπληρώσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά μη θέλετε τώρα φθηνό πετρέλαιο, γιατί δεν, το είναι αριστερός λαϊκισμός, κομμουνισμός, δεν έχει σημασία αν είστε δεξιοί ή κεντρώοι. Αυτό είναι αριστερός λαϊκισμός.

0: Ας βάλουμε λοιπόν ένα φρένο στον αριστερό λαϊκισμό και ας πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Νάνση Αγγελόπουλου και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Νέα επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ διά του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που εκκρεμούν. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από το Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Νέος κύκλος διερεύνησης του σκανδάλου τηλεφωνικών υποκλοπών μετά τη μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας από το δημοσιογράφο και πρώην Ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Παράζει επιθέσεων σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Αττική μέσα σε ένα 24ωρο. Στόχος η τοπική οργάνωση της Κυψέλης και τα πολιτικά γραφεία του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Φωδουκαρνεάδου που είχε καταθέσει και προανακριτικά, κλήθηκε σήμερα να δώσει απαντήσεις στον ανακριτή με βάση όσα στοιχεία έχουν προκύψει μέχρι σήμερα. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Βρετανοί υπηκοοί, 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες Κυριακή ως ύποπτοι για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία στην αεροπορική βάση Fairford, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

άσε με να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, ετοιμάσαι.

σε μένα βρω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

εξερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μην μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνε.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω κάπου ξέρω.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα σε κλίμα western, απογευματινού western, μόνο ο σημερινός προσκεκλημένος μας έχει να μας διαφωτίσει σε πολλά θέματα. Υπάρχει μια ευρεία θεματολογία, και θέματα της επικαιρότητας αλλά και θέματα της καθημερινότητάς μας. Είναι ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, είναι Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων στο Υπουργείο Εργασίας. Κύριε Μιλαπίδη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Πριν πάμε τώρα λίγο στα εργασιακά, να ξεκινήσω με ένα θέμα που βλέπω από χθες σε δημοσιεύματα, αρκετά θα έλεγα, που αφορά την γνωστή βιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, και υπάρχουν διάφορες καταγγελίες για εργοδοτική τρομοκρατία, για απολύσεις εργαζομένων που κατήγγειλαν, λέει, τη διαρροή αερίου. Η εταιρεία βέβαια τα διαψεύδει όλα αυτά, έχει βγάλει και μια ανακοίνωση. Δεν ξέρω, μήπως είναι κάτι που πρέπει να επιληφθείτε, πρέπει να πάει κάποιος να ρίξει μια ματιά, γιατί υπάρχουν διάφορα ζητήματα και υπάρχουν και δημόσιες δηλώσεις. Άλλοι λένε για εξαναγκασμένες παρατήσεις, παραδείγματος χάρη. Έχετε κάνει κάποιο έλεγχο εσείς?
1: Κοιτάξτε, έχω παρακολουθήσει και εγώ και τα δημοσιεύματα και την απάντηση της συγκεκριμένης εταιρείας, στην οποία συνέβη το τραγικό δυστύχημα της περσινής χρονιάς. Αυτή τη στιγμή δεν επιβεβαιώνεται από κάπου το περιεχόμενο του δημοσιεύματος, ότι δηλαδή εξαναγκάστηκαν σε παρέτηση ή απολύθηκαν άνθρωποι που σχετίζονται με την κατάθεση σε σχέση με το δυστύχημα το περσινό. Σε κάθε περίπτωση η επιθεώρηση εργασίας, η ανεξάρτητη αρχή, είναι αυτή η οποία από τον νόμο είναι επιφορτισμένη για τη διερεύνηση οποιοδήποτε ζητήματος, αν υπάρχει καταγγελία εργαζομένου στην επιθεώρηση εργασίας που να συνδέεται με αυτό, δηλαδή ότι καταγγέλθηκε η σύμβαση γιατί κατέθεσε κάτι ενώπιον των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, θα πρέπει προφανώς να επιληφθεί η επιθεώρηση εργασίας. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν.
0: Αν δεν υπάρχει καταγγελία δηλαδή στην επιθεώρηση εργασίας, δεν μπορεί να δει τα δημοσιεύματα επιθεώρησης εργασίας και να πει για κάτσε ρε παιδί μου να ρίξουμε μια ματιά? Δεν προβλέπεται δηλαδή αυτό?
1: Φυσικά και προβλέπεται με κλιμάκια της επιθεώρησης εργασίας ή κατά τόπο έρευνα για οποιοδήποτε ζήτημα ανά πάσα στιγμή, όχι μόνο βάση δημοσιεύματος.
0: Άρα μπορούν να κάνουν κάποιο έλεγχο, θα κάνουν, έχετε κάποια ενημέρωση εσείς?
1: Κοιτάξτε, δεν έχω ενημέρωση και δεν πρέπει να έχω ενημέρωση. Αυτό είναι το σωστό, το θεσμικά σωστό. Αν η επιθεώρηση εργασίας το κρίνει, στα Τρίκαλα θα πρέπει να κάνει ό,τι προβλέπεται. Μπορεί να το έχει κάνει και ήδη και να μην το ξέρουμε. Θέλω να πω ότι η επιθεώρηση έχει πλήρη επιχειρησιακή αυτονομία στο πότε θα κάνει έλεγχο και για ποιο θέμα.
0: Ναι, δεν είναι κακό δηλαδή αν υπάρχουν δημοσιεύματα και καταγγελίες να ρίχνουμε καμιά ματιά. Δηλαδή θέλω να πω, να προκύψει κάτι κακό από αυτό αποκλείεται. Ίσα-ίσα μπορεί να διευκρινιστούν και κάποια πράγματα που πρέπει να διευκρινίζονται. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Έγινε μεγάλη συζήτηση τις προηγούμενες μέρες για μία δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που δεν είναι ένα πρόσωπο έτσι αμεληταίο, είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, ο οποίος εκφράζοντας, όπως λέει, την προσωπική του άποψη, αν και κυβερνητικό εκπρόσωπο να εκφράζει προσωπική άποψη εγώ δεν είχα ξανακούσει, αλλά έστω λοιπόν ότι το επίδομα ανεργίας να είναι μέχρι 2 μήνες και μετά αυτό να γίνεται σαν επιδότηση εργασίας και τα λοιπά. Η υπουργός, η Νίκη Κεραμέως, προσπάθησε έτσι λίγο να το ξεκαθαρίσει, αλλά έγινε μια ολόκληρη συζήτηση. Τώρα την είδατε, δεν θέλω να σας μπλέξω στα πολυπολιτικά, αλλά βγήκαν και άλλοι άνθρωποι και είπαν εντάξει, δεν είναι και κακή ιδέα και μην μαθαίνουμε τον κόσμο σε επιδόματα. Δηλαδή, ότι μην δίνουμε επιδόματα στους τεμπέληδες, να το πω έτσι λίγο πιο χοντρά, που το είπαν και κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τι γίνεται τώρα? Είναι αυτό το επίδομα ανεργίας, είναι πολυτέλεια? Δεν χρειάζεται να το δίνουμε πάνω από 2 μήνες? Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, σαν ένα συνδυασμός τεχνοκράτη και πολιτικού προσώπου?
1: Ναι, εγώ θα σας δώσω, και ευχαριστώ για την ευκαιρία, να δώσω τα γεγονότα, να δώσω τα ισχύοντα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, και από εκεί και πέρα ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του, αλλά θα το κάνω χωρίς περιστροφές. Mm-hmm. Το επίδομα ανεργίας έχει ασφαλιστικό ανταποδοτικό χαρακτήρα.
0: Α, πολύ ωραία. Αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, να το εξηγήσουμε.
1: Δεν είναι λοιπόν προνοιακό, δεν είναι μια παροχή του κράτους προνοιακού χαρακτήρα, αλλά μηνιαίως παρακρατούν τις εισφορές μας υπερδίπα για όλους τους εργαζόμενους της χώρας, ούτως ώστε αν έρθει εκείνη η στιγμή που κάποιος θα έρθει αντιμέτωπος με το φάσμα της ανεργίας, να υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας για ένα χρονικό διάστημα. Άρα στη χώρα μας απαιτούνται τουλάχιστον 125 μέρες ασφάλισης και χορηγείται επίδομα ανεργίας από 5 έως 12 μήνες ανάλογα με το πόσο έχει δουλέψει κάποιος το προηγούμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Άρα να το καταλάβουμε, κύριε Μιλαπίδη, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι το επίδομα είναι ένα φιλοδόρημα του κράτους που σε λυπάται που είσαι άνεργος. Άρα να καταλάβουμε ότι ο κάθε μισθωτός, εργαζόμενος, υπάλληλος έχει κρατήσει στο μισθό του, πέρα από τις ασφαλιστικές εισφορές, την παρακράτηση φόρου κτλ. Λέτε ότι έχει και κράτηση υπέρ της ΔΥΠΑ, που είναι ακριβώς οι κρατήσεις σας, τις πούμε έτσι, για ένα ενδεχόμενο επίδομα ανεργίας. Άρα δεν μας χαρίζει κανείς κάτι, είναι κάτι το οποίο έχει πληρωθεί μέσω εισφορών. Σωστά το καταλαβαίνουμε?
1: Έτσι ακριβώς. Προκαταβάλλεται από το σύνολο των εργαζομένων, υπάρχει εισφορά από το μισθό των εργαζομένων και υπάρχει και εισφορά από τη μεριά του εργοδότη. Το σύνολο αυτών των εισφορών αποτελεί τον κουμπαρά, να το πω έτσι, απέναντι στο φάσμα της ανεργίας. Συνεπώς, το επίδομα ανεργίας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά από το 1955 στη χώρα. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Σήμερα είναι στο 55% του κατώτατου μισθού, δηλαδή ισούται με 565 ευρώ σήμερα που μιλάμε, είναι το 55 των 9-20 που είναι ο κατώτατος μισθός, και χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που κάποια στιγμή βγαίνουν στην ανεργία.
0: Τώρα, πόσο είναι για το ύψος, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον?
1: Είναι 565 ευρώ.
0: Καθαρά?
1: Καθαρά.
0: Ανεξαρτήτως του μισθού που είχε κάποιος όσο δούλευε?
1: Σωστά, και αυτό είναι το ερώτημά σας, είναι σωστό, γιατί μου δίνει την πάσα να πω το εξής. Στην χρονιά που πέρασε εφαρμόστηκε στη ΔΥΠΑ για 15.000 ανέργους που τυχαία επιλέχθηκαν ένα πιλωτικό πρόγραμμα αλλαγής, αναμόρφωσης του επιδόματος ανεργίας με τα εξής χαρακτηριστικά. Αντί να παίρνουν όλοι οι άνεργοι αδιακρίτως το ίδιο ποσό flat, αυτά τα 565 ευρώ που είπαμε, έγινε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στη ΔΥΠΑ που να λαμβάνει υπόψη τον ασφαλιστικό χρόνο και την ιστορία του καθενός. Αλλιώς θα πρέπει να αντιμετωπίζει την ανεργία κάποιου που είναι 10 χρόνια στην αγορά εργασίας και αλλιώς κάποιου που είναι 3 χρόνια. Γιατί άλλο το βιωτικό επίπεδο και οι ανάγκες κάποιου που είχε έναν μισθό, λέω εγώ, 1.800 ευρώ και ήταν 10 χρόνια στην αγορά εργασίας και κάποια στιγμή βγήκε εκτός, και αλλιώς είναι κάποιος ο οποίος είναι σε μικρότερη ηλικία, με χαμηλότερο μισθό και πολύ λιγότερα χρόνια εργαζόμενος. Άρα έγινε ένα πρόγραμμα να είναι δικαιότερο και αναλογικότερο, ούτως ώστε το πρώτο επίδομα ανεργίας να ισούται με το 70% του τελευταίου μισθού που έπαιρνε ο εργαζόμενος πριν βγει από την αγορά εργασίας.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος, ακριβώς για να είναι δικαιότερο και αναλογικότερο. Και ανοίγω την παρένθεση την πολιτική. Νομίζω ότι αυτά όλα που συζητάμε μπορεί να μην είναι γνωστά στον ευρύ δημόσιο κύκλο, όμως εντός της κυβέρνησης και σε όσους παρακολουθούν την αγορά εργασίας είναι πολύ γνωστά, και χωρίς να χρειάζεται να διαλέξω ανάμεσα σε τον υπουργό ή στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα πω ότι το σχόλιο του κ. Μαρινάκη ήταν στη λογική ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανεργίας, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ελλείψεων εργατικού δυναμικού. Πώς θα κινητροδοτήσουμε ανθρώπους που προτιμούν το επίδομα να επανέλθουν στην αγορά εργασίας? Εγώ σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει πρόθεση να αλλάξει το επίδομα ανεργίας και θα υπάρχει πάντοτε επίδομα ανεργίας στη χώρα. Παντού ισχύει αυτό στην Ευρώπη, γιατί ακριβώς έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Στο μέλλον, στο απότερο μέλλον, αν αποφασιστεί η αλλαγή του επιδόματος ανεργίας, θα έχει ανταποδοτικότερο και αναλογικότερο χαρακτήρα στη λογική που σας είπα. Επομένως, σήμερα που μιλάμε και θέλω να το ξεκαθαρίσω, επίδομα ανεργίας θα υπάρξει, και υπάρχει και κάτι ακόμα που επίσης δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, ότι με νομοθεσία από το 2022, αν κάποιος κατά τη διάρκεια της ανεργίας βρει δουλειά, δικαιούται να μετατρέψει το επίδομα ανεργίας σε επίδομα εργασίας και να λαμβάνει το μισό της παροχής των 565 ευρώ και να δουλεύει ταυτόχρονα. Άρα, να
0: και να πληρώνεται.
1: Και να πληρώνεται. Μετατρέπεται το επίδομα ανεργίας σε επίδομα εργασίας. Αν σήμερα που μιλάμε, εγώ είμαι
0: άνεργος. Με ποσοστό λέτε δηλαδή?
1: Ναι, το 50% του επιδόματος ανεργίας.
0: Άρα 300 ευρώ περίπου, ας πούμε, λίγο λιγότερο. Ακριβώς. Από 300 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό πώς πρέπει να βρεις δουλειά μέσω της ΔΥΠΑ όμως ή μπορεί να είναι και κάτι που θα το βρεις μόνος σου?
1: Καταρχάς, όταν κάποιος εγγράφεται στα Μητρώ Ανεργίας, φτιάχνει την καρτέλα του την προσωπική και ταυτόχρονα, θα μου επιτραπεί η έκφραση, αν είναι έτσι ευνοϊκές οι συνθήκες, βομβαρδίζεται από προτάσεις στο χαρτοφυλάκιό του, σε αυτά τα οποία είναι εκπαιδευμένος και ανάλογα με το γνωσιακό πεδίο το οποίο κατέχει. Αν κάποιος, και σήμερα που μιλάμε, αρνηθεί τρεις προτάσεις, τότε το επίδομα ανεργίας περικόπτεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι είναι ο νόμος. Σήμερα ισχύει αυτό.
1: Και σήμερα ισχύει. Αν όμως κάποιος κατά τη διάρκεια της αναργιακής φάσης του, που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ανεργίας, αποδεχτεί δουλειά, τότε το επίδομα ανεργίας μπορεί να μετατραπεί σε επίδομα εργασίας και θα λαμβάνει και την παροχή από την εργασία του, προφανώς το μισθό του, και συμπληρωματικά από το κράτος ένα επίδομα εργασίας. Άρα τα πράγματα νομίζω με νυφαλιότητα και ψυχραιμία μπορούν να μπουν στη θέση τους. Το ζήτημα είναι η αγορά εργασίας να λειτουργεί και αν κάποιος έρθει αντιμέτωπος με το φάσμα της ανεργίας να υπάρχει ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας που να οθεί στην επαναφορά στην αγορά εργασίας. Το πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια ήταν η εκρηκτική άνοδος της ανεργίας με αποτέλεσμα εκτοπισμό μεγάλου παραγωγικού τμήματος της οικονομίας και της αγοράς εργασίας και βέβαια η αποσύνδεση από την εργασία με ό,τι σημαίνει αυτό και για την ψυχική υγεία, για το βιωτικό επίπεδο και για τις οικογενειακές σχέσεις.
0: Ένα ζήτημα πάντως με την ανεργία, τώρα που έχουμε πιάσει αυτό το θέμα, είναι και το εξής. Ο 25άρης κάποια στιγμή θα βρει δουλειά. Τώρα, καλός ή κακός, αυτή είναι η αλήθεια. Καλοπληρωμένη, κακοπληρωμένη, πρώτα κακοπληρωμένη, μετά καλοπληρωμένη, κάπως θα τη βρει την άκρη του. Ένας άνθρωπος όμως σε πιο μεγάλη ηλικία, που τυχαίνει να χάσει τη δουλειά του σε πιο μεγάλη ηλικία γιατί δεν πήγε καλά η εταιρεία ή γιατί εν πάση περιπτώσει γίνανε περικοπές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε. Και μπορεί να βρεθεί χωρίς δουλειά στα 55 του, μετά από 30 χρόνια εργασίας και ενώ έχει ακόμη μια δεκαετία για τη σύνταξη. Εκεί τι γίνεται, ακούμε για κάποια προγράμματα, αλλά μήπως πρέπει να γίνει λίγο περισσότερη δουλειά προς εκείνη την κατεύθυνση?
1: Έχετε πολύ δίκιο και σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της χώρας. Η κατανομή του ηλικιακού πληθυσμού είναι πιο πυκνή από τα 50 και πάνω. Μόνο το 15% της χώρας είναι κάτω από 24. Ναι. Αυτό δεν πρόκειται.
0: Το είναι ένα μεγάλο θέμα βέβαια που δεν προλαβαίνουμε τώρα να το συζητήσουμε, αλλά είναι τεράστιο θέμα και εργασιακό και ασφαλιστικό.
1: Φυσικά. Συγκεντρώνεται λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού από μια ηλικία από 50 και πάνω. Πέρα από τα προγράμματα 55-67 που πάλι κάνει η Δημοσία Υπηρεσία Απασχόλησης, θυμίζω ότι έχουμε φτάσει στους 8.500 ωφελούμενους για ανθρώπους που είναι κοντά στη συνταξιοδότηση και που προσφέρουν εργασία στο ευρύτερο δημόσιο σε ΟΤΑ Α και Β βαθμού. Είναι ένα πολύ δημοφιλές πρόγραμμα που κοστίζει πολύ και πάλι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχει και το ζήτημα της κατάσταση.
0: Ναι, αλλά έχει κοινωνική διάσταση όμως, κύριε Μιλαπίδη. Δεν είναι όλα κόστος. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Όχι, όχι, λέω ότι δεν το είπα αρνητικά. Είναι, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ ωφελούμενη και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εξυπηρετεί αφενός την επανένταξη των μεγαλύτερων συμπολιτών μας, αφετέρου τις λειτουργικές ανάγκες των Δήμων. Άρα είναι ένα πολύ πετυχημένο πρόγραμμα, φέρνει κοντά και τις ανάγκες των Δήμων, αλλά κυρίως τις ανάγκες των ανθρώπων να εργαστούν και να φτάσουν στη συνταξιοδότηση. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι στις μεγαλύτερες ηλικίες παίζει πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο η κατάρτιση. Χρειάζονται να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες οι Έλληνες εργαζόμενοι, είτε είναι στην αρχή της καριέρας τους, είτε προς το τέλος, γιατί έτσι γίνονται πιο χρήσιμοι συνολικά στην αγορά εργασίας και πιο ανταγωνιστικοί. Θα μου πείτε αυτό γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη? Όχι φυσικά.
0: Και για ένα 62χρονο δεν είναι εύκολο αυτό τώρα, έτσι. Δηλαδή να εκπαιδεύσεις έναν άνθρωπο 35 χρονών, το καταλαβαίνω. Έναν άνθρωπο τώρα στα 62-63 που θέλει λίγα χρόνια συμπληρώσει για τη σύνταξη, τώρα να του πεις θα σε περάσω πρόγραμμα επανακατάρτισης, δεν ξέρω αν είναι εφικτό έτσι και ρεαλιστικό.
1: Το καταλαβαίνω τις δυσκολίες και είναι έτσι όπως θα περιγράφετε, όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Το θέμα είναι όμως ότι συνολικά αυτός η γνωστή κύκλη ζωής εργασία, εκπαίδευση, εργασία, σύνταξη φαίνεται να σπάνε στις μέρες μας, κυρίως γιατί θα αλλάζουμε πολλές καριέρες εντός του εργασιακού μας βίου, άρα θα πρέπει να εξοικειωνόμαστε με περισσότερα αντικείμενα. Τώρα αυτά που λέω μπορεί κάποιος να μου πει τι λέει, αλλά είναι πραγματικότητα αυτό. Φαίνεται ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια συσσωρευμένη εμπειρία και μπορεί να προσαρμοστεί και μετά τη δεκαετία των 60 είναι υπερπολίτιμος στις επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, σε εισαγωγικό επίπεδο μπορεί να προσλαμβάνουν νέους, αλλά τους λείπει η εμπειρία. Άρα ο συνδυασμός ωριμότητας και νεανικούς φρύγους και δεξιοτήτων μπορεί να δώσει καλύτερη παραγωγικότητα στις επιχειρήσεις και υψηλότερους μισθούς και στους μεν και στους δε. Δείτε την απασχόληση συνταξιούχων. Το 2019 ήταν 30.000 άτομα, σήμερα ξεπερνάνε τους 300.000. Γιατί, θα πει κάποιος.
0: Είναι 300.000, μισό λεπτό, γιατί και τα στοιχεία έχουν σημασία.
1: Ναι.
0: Είναι 300.000 σήμερα οι δηλωμένοι συνταξιούχοι που εργάζονται.
1: Σήμερα, με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι στη χώρα ξεπερνάνε τους 300.000.
0: Και πόσο ήταν πριν μερικά χρόνια, είπατε?
1: Ήταν 30.000.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα πω.
0: Αυτό δεν είναι και λίγο στρέβλωση τώρα, για να σας προκαλέσω έτσι λίγο πιο φιλελεύθερα? Δηλαδή, είναι φυσιολογικό αυτό τα 300.000 συνταξιούχοι να είναι στην αγορά εργασίας? Καλά κάνουν οι άνθρωποι και προσφέρουν και την εμπειρία τους και συμπληρώνουν το εισόδημά τους προφανώς από μια σύνταξη που δεν επαρκεί. Αλλά θέλω να πω, για την αγορά εργασίας δεν είναι λίγο. Δεν προκαλεί έτσι λίγο ένα ερώτημα?
1: Θα απαντήσω κι εγώ προβοκατόρικα και καλόπιστα, λέγοντας το εξής. Καταρχάς, είναι προαιρετικό το δικαίωμα. Δεν υποχρεώνεται κανείς στην απασχόληση.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Δευτερευόντως, είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες πολύ νωρίς συνταξιοδοτηθέντες ανθρώπους σε παραγωγική ηλικία. Κάποιος στα 55, στα 52, στα 58 ήταν συνταξιούχος, να μην πάω πιο κάτω. Η αλήθεια είναι ότι το κόστος ζωής είναι τέτοιο που αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να δουλέψει και νιώθει παραγωγικός, μπορεί να το κάνει. Και υπάρχει ένα κομμάτι της απασχόλησης αυτής που ήταν αδήλωτο, με ό,τι σημαίνει αυτό και για τα έσοδα του κράτους, αλλά και με τα χαρακτηριστικά της αγοράς. Συμφέρει να είσαι νόμιμος πλέον, και γι' αυτό τα νούμερα είναι τόσο μεγάλα, για όποιον θέλει να απασχοληθεί ως συνταξιούχος.
0: Γιατί συμφέρει? Το μαύρο δεν είναι πάντα καλύτερο?
1: Γιατί δεν υπάρχει περικοπή στη σύνταξη. Οπότε,
0: που υπήρχε πριν, λέτε.
1: Που υπήρχε πριν, και υπάρχει μόνο ένα 10%, δίνεται μια εισφορά 10% σε σχέση με το ετήσιο εισόδημα από την εργασία την οποία κάνει ο συνταξιούχος. Άρα από εκεί που κάποιος ήταν αντιμέτωπος με περικοπή 60% το 19, 30% στη συνέχεια, αυτή τη στιγμή παίρνεις και τη σύνταξη και εργάζεσαι. Είναι ένα προνομιακό καθεστώς για όποιον επιθυμεί να απασχοληθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε λίγο και στην ουσία όλο αυτό που λέμε τώρα, εργασιακές σχέσεις. Έχουμε βγει από τα μνημόνια, τυπικά, αν πούμε, τον Αύγουστο του 18, ότι ήταν η τυπική έξοδος. Είμαστε 8 χρόνια, έχουμε μπει στον ένατο χρόνο μετά τα μνημόνια, πώς περνάει ο καιρός, έτσι. Λοιπόν, αλλά είμαστε ακόμη μια χώρα που είναι πια πολύ ακριβή, όπως και άλλες χώρες, και από πλευράς προϊόντων και από πλευράς υπηρεσιών, και είμαστε ακόμη στους μισθωτούς του χιλιάρικου. Τι γίνεται, πώς θα ξεφύγουμε από εδώ? Δηλαδή, από τη μία η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι αυξάνεται τον κατώτατο μισθό και αυξάνεται σιγά σιγά και ο μέσος μισθός, αλλά πάλι είμαστε με ανθρώπους μισθωτούς του χιλιάρικου ή συνταξιούχους του χιλιάρικου, που, αλλά ας μην τις μπλέξουμε τώρα τις συντάξεις, εργαζόμενους του χιλιάρικου που πάλι δεν τα βγάζουν πέρα. Τι μπορεί να γίνει με αυτό?
1: Κοιτάξτε, αν υπήρχε μία μαγική λύση σε αυτό που περιγράφετε, είτε συμφωνήσει κάποιος ακριβώς μαζί σας, είτε λίγο διαφωνήσει, θα την είχε βρει τη λύση. Είναι η οικονομία. Και συμβαίνει παγκοσμίως, είναι τόσο δυναμικό το φαινόμενο, υπάρχουν τόσες ανισότητες και ανισορροπίες που δεν είναι εύκολο να βρεθεί πάντοτε το σημείο ισορροπίας. Εγώ θα πω ότι τα χρόνια αυτά, και νομίζω ότι δεν αμφισβητείται, έχει αυξηθεί η απασχόληση πάρα πολύ, άρα το ελαττήριο της οικονομίας έχει ξανά λειτουργήσει προς τα πάνω. Έχει μειωθεί η φορολογία, έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. 1η Απριλίου του 27 άλλο 0,5% θα μειωθούν οι εισφορές από τις εισφορές υπερδίπα παρεπιπτόντος, άρα θα αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Έχουν επανέλθει.
0: Για πείτε μας το λίγο αυτό, γιατί τα λέτε γρήγορα τις ειδήσεις, τα θεωρείτε αυτονόητα, αλλά εμείς δεν τα ξέρουμε. τι ακριβώς είναι αυτό?
1: Ναι, στις 5,4 μονάδες που έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, εξαγγέλθηκε το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΘ ότι θα μειωθεί άλλη μισή μονάδα. Άρα θα φτάσουμε συνολικά το 2019 στις μείον 6.
0: Αυτό μονάδες. Από πότε θα μειωθεί, από 1η Απριλίου?
1: Από 1η Απριλίου.
0: Από 1η Απριλίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για ένα μισθωτό του χιλιάρικου που συζητάμε τώρα, ή κακομοίρη κατά τον συνάδελφό σας, κύριο Θεοχάρη?
1: Νομίζω ότι και ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι είναι ένας ατυχής χαρακτηρισμός. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να βιοποριστούν με αξιοπρέπεια και δεν έχει να κάνει με το ύψος των μισθών. Σημαίνει ότι η εισφορά που παρακρατείται υπερδίπα μειώνεται και αυτό πηγαίνει απευθείας στο εισόδημα του εργαζόμενου. Επειδή είναι μια εισφορά που σχετίζεται με τις πραγματικές απολαβές, ανάλογα με το μισθό του καθενός, έχει λιγότερο ή περισσότερο κέρδος. Πάντως θα δει περισσότερα λεφτά στην τσέπη του. Ταυτόχρονα, 1η Απριλίου του 27 θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί.
0: Θα πάμε γύρω στα 9,70 περίπου. Τώρα εσείς είστε και σε μια δύσκολη θέση, αλλά ας λέω εγώ τους αριθμούς. Γύρω στα 9,70 ας πούμε, θα ήταν κάτι λογικό να το ρωτήσω έτσι.
1: Κοιτάξτε, διαστόματος του Πρωθυπουργού η εξαγγελία ήταν να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Θεωρώ δεδομένο ότι και λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων, της αβεβαιότητας και του κόστου ζωής θα ξεπεράσουμε τα 950, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι όμως ότι πέρα από την αύξηση του κατώτατου μισθού θα υπάρξει και η εφαρμογή του ξεπαγώματος των τριετιών για πρώτη φορά από τον Γενάρη του 27, συμπληρώνει την πρώτη τριετία, ξεπάγωσαν το 2024. Αυτό σημαίνει ορίμανση στο μισθό 10%
0: για όσους
1: αμείβονται με τον κατώτατο, συν την αύξηση 1ης Απριλίου. Άρα οι εργαζόμενοι μας έχουν να περιμένουν αυξήσεις. Εντάξει.
0: Άρα χοντρικά, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, από 1ης-1ου και από 1ης-4ου, όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και λόγω μιας τριετίας, δηλαδή εργαζόμενοι που δουλεύουν από 3 χρόνια και πάνω, έτσι από 1ης-1ου του 24 και μετά, λέτε ότι θα δούνε διαφορά στο μισθό τους.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Και κλείνω λέγοντας ότι έχει επανέλθει και ο καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων, που τι λέει η κυβερνητική πολιτική, αυτός είναι ο κατώτατος. Αυτές είναι οι τριετίες, ελάτε ως κλάδος, όποιος κλάδος είναι αυτός. Παραδείγματος χάρη, ακούω ότι στον κλάδο των πετρελαιοειδών αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή μια διαπραγμάτευση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων για τους μισθολογικούς όρους της επόμενης τριετίας. Ελάτε και συμφωνήστε πάνω από τα επίπεδα αυτά και δώστε καλύτερες παροχές για να είναι πιο βιώσιμος ο κλάδος. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχει ξεδιπλωθεί μια βεντάλια πολιτικών, ούτως ώστε να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος, να αυξηθούν οι μισθοί, να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι οι μισθοί έχουν ανέβει.
0: Ναι, αλλά δεν επαρκούν όμως. Το ξαναλέω. Εσείς είστε στατιστικά ακριβείς ότι οι μισθοί έχουν ανέβει. Αλλά έχει ανέβει αντίστοιχα πάρα πολύ και το κόστος ζωής. Άρα, τώρα, χωρίς να θέλω να σας το χαλάσω λίγο, αλλά παραδείγματος χάρη, είπατε για τις τριετίες. Οι τριετίες, ωραία, καλώς επανήλθαν. Με εκείνη τη χαμένη ενδεκαετία των τριετιών, από το 12 μέχρι το 23, γιατί δεν περνάτε ένα νόμο που να λέει κάθε χρονιά που περνάει θα είναι μια καινούρια για τις τρέχουσες τριετίες και άλλες 2 χρονιές από αυτή την ενδεκαετία που χάσαμε, ούτως ώστε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι στον κατώτατο μισθό να πάρουν κανένα φράγκο παραπάνω. Γιατί είναι κομμουνισμός αυτό, θα ήταν κομμουνισμός?
1: Όχι, αλλά υπάρχει και μια συλλογική αυτονομία, υπάρχουν και κοινωνικοί εταίροι και πρέπει να λάβουν.
0: Τι κοινωνική εταίρη, αφού το κράτος καθορίζει τον κατώτατο μισθό και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις?
1: Όχι, δεν το καθορίζει το κράτος. Το κράτος καθορίζει τον κατώτατο μισθό. Το τι μισθούς θα συμφωνήσουν σε μια συλλογική σύμβαση το καθορίζουν καθαρά οι κοινωνικοί εταίροι. Άρα το
0: ναι, αλλά δεν έχετε κάνει υποχρεωτική. Τώρα που ανοίγεται συζήτηση και δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά δεν έχετε κάνει υποχρεωτική τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία. Δηλαδή, αν δεν θέλουν οι εργοδότες, δεν μπορούν να καθίσουν με το ζόρι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μόνο αν θέλουν μπορούν να κρατήσουν. Ενώ πριν τα μνημόνια, οι εργαζόμενοι, οι φορείς τους δηλαδή, μπορούσαν να τους καθίσουν υποχρεωτικά στο τραπέζι. Αυτό δεν το επαναφέρατε με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.
1: Δεν έχουμε χρόνο, αλλά να απαντήσω πολύ
0: κωδικοποιημένα. Πολύ κωδικοποιημένα για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, ότι δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη το δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής. Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στον ΟΜΕΔ και παραμένει ενεργό. Δηλαδή είναι μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής συμφωνίας.
0: Πρέπει να συμφωνήσουν όμως και οι εργοδότες σε αυτό. Κύριε Μιλαπίδη, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο τώρα. Δεσμεύομαι να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σε άλλο χρόνο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα πάντα, ειδικά όταν μιλάμε για θέματα μισθών, καθημερινότητας και όλα τα εργασιακά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Μιλήσαμε, κουβεντιάσαμε με τον Νίκο Μιλαπίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, για τα θέματα του αντικειμένου του. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Κουτούγερας, μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. Το μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Νάνση Αγγελοπούλου και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδησιών στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μεθαύριο Τετάρτη. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Νέα επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που εκκρεμούν. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Συζητήθηκαν κύρια ζητήματα όπως η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από το Νότο, υπογράμμισε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο. Η ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικότητα, η ελληνική πολιτική σκηνή και η επιδείνωση των ανισοτήτων στη χώρα μας, βασικά θέματα της συνέντευξης που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στο γαλλικό περιοδικό Μαριάν. Ο πρόεδρος της Ελλάς εξέφρασε την ανησυχία του για την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Νέος κύκλος διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά τη μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας από το δημοσιογράφο και πρώην ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου που είχε καταθέσει και προανακριτικά κλήθηκε σήμερα να δώσει απαντήσεις στον ανακριτή με βάση όσα στοιχεία έχουν προκύψει μέχρι σήμερα. Περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, ενώ για τον 58χρονο ιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Ξεκινούν σήμερα από την πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων οι έλεγχοι στατικότητας μετά τη φωνική έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας. Τα δύο διπλανά κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει εκεί να γίνουν αντιστηρίξεις, είπε στον Αθήνα 984 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του Υπουργείου Υγείας από την Ένωση Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά. Οι νοσοκομιακοί γιατροί απαιτούν άμεση κάθαρση, αυστηροποίηση των ελέγχων για την τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας και ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Ιρανικό αεροπορικό τομέα, οι οποίες οδήγησαν στην ακύρωση πολλών πτήσεων, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Ο Τούρκος κωμικός stand-up Ντενίς Γκεκτάς καταδικάστηκε από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης σε φυλάξη 19 μηνών για εξύβριση του Προέδρου και αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από τρίμηνη προσωρινή κράτηση μετά την εκδίκαση της έφεσής του. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονταν η χρήση εκ μέρους του του όρου δικτάτορας. Αλλά δεν υπάρχει κανένα εγκληματικό στοιχείο στην πλάκα αυτή για τους δικτάτορες. Δικτάτορας δεν είναι βρισιά αλλά πολιτικός χαρακτηρισμός, είπε ο κωμικός. Την ανάγκη να τεθεί τέλος στις πολεμικές σειράξεις μέσω διαπραγματεύσεων, διαλόγου και συμβιβασμών για το ευρύτερο καλό της ειρήνης στην Ευρώπη, υπογράμμισε ο Πάπας Λέων 14, μιλώντας σήμερα στο Μέτς της Γαλλίας. Στην Ισπανία φουντώνει το κύμα οργής μετά την έξωση 87χρονης από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30 μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα. Της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
4: Αθήνα 984.

Εύρος Ξαρχάκος, Τετάρτη, μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Τα τραγούδια του ερμηνεύουν η Ροσαΐα και ο Μπάμπης Στόκας. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης. Στον Αθήνα 984, είμαι η Κατερίνα Πλοπούλου. Θα είμαστε μαζί ως τις 6 και λέω να αρχίσουμε με θέατρο. Στο Viber οι συμμετοχές μας. Τζένι Τζένι, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Έχει αρχίσει και πάλι η πολύ πετυχημένη παράσταση της περσινής θεατρικής σεζόν. Οι προσκλήσεις μας είναι για την Παρασκευή στις 8.30. Viber θέατρο 698-984-984 το τηλέφωνό μας. Τζένι Τζένι ήταν η αρχική έμπνευση, η κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς για τον Νίκο Καραθάνο, ο οποίος δημιούργησε αυτή την μυθική έτσι αφήγηση που θα δούμε στη σκηνή του θέατρου, του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά. Όλη αυτή η Ελλάδα του φωτός, της ομορφιάς, του καλοκαιριού, των ελληνικών ταινιών. Τα ονόματα γνωστά τώρα, από τη μία είναι το Σκουταρέικο, η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, ο Νίκος Καραθάνος, ο Άγγελος Παπαδημητρίου και το Κασανδρέικο, Χριστός Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, η Ζέτα Μακρυπούλια που υποδίεται την Ιβόνη. Μία πολύ ωραία θεατρική παράσταση, να περάσουμε καλά αυτή την Παρασκευή. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, δηλώνεται συμμετοχή θέατρο 6948-984-984.

0: Μαμίκη Θεοδωράκη, θέλω να καλησπέρισω τον κύριο Μινά Βιντιάδη. Είναι συγγραφέας, είναι δημοσιογράφος. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κυρία Φιλοπούλου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Κρατάω στα χέρια μου αυτό το βιβλίο το υπέροχο, το «Μια μέρα με τον Μίκη».
1: Τις πιο τυφερές στιγμές της συγγραφικής μου πορείας και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος.
0: Διαβάζω την ιστορία για τη Μαργαρίτα Μαργαρό, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, και θέλω λίγο να μας μιλήσετε για το βιβλίο αυτό, κύριε Βιντιάδη. Ναι, ένα βιβλίο που δεν ξέρω πραγματικά είναι για όλη την οικογένεια.
1: Είναι. Εδώ έχω κάνει μια πολύ σκέψη, κυρία Πουλοπούλου, θα το εξηγήσω. Αυτή είναι μια σειρά που ξεκίνησα πριν από 3 χρόνια στην εκδοτική. Λέγεται «Γνωρίζω τους μεγάλους μουσουργούς». Ξεκίνησε το «Μια μέρα με τον Μπετόβεν», μετά «Μια μέρα με τον Μόζαρτ» και τώρα «Μια μέρα με τον Μίκη». Οι δύο πρώτοι μεγάλοι κορυφαίοι συνθέτες έγιναν και θεατρικά έργα με την Μπέμι Ζούνη, αδερφός μου ο Μαντέους, με τον Περικλή Λιανό. Παίχτηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, στο Ηράκλειο, στο Πολιτιστικό Κέντρο. Και τώρα το τρίτο βιβλίο έπρεπε οπωσδήποτε να είναι ο αγαπημένος μου Μίκης. Είχα τη χαρά ως δημοσιογράφος να βρεθώ μαζί του σε σημαντικές στιγμές. Πέρα από το σπίτι του, πέρα από διάφορες τέτοιες συναντήσεις στα γενέθλιά του στο Μαγεμένο Αυλό, είχα τη χαρά να είμαι σε ένα σημαντικό ταξίδι στην Αίγυπτο, στην Όπερα του Καΐρου, και να κάνουμε μια πολύ μεγάλη τρισέλιδη συνέντευξη στα νέα τότε, και να είμαι και στην Όπερα της Βιέννης, ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος, όταν αποθεώθηκε και 5.000 άνθρωποι σηκώθηκαν και τον χειροκροτούσαν όταν ο εγγονός του τον έσπρωξε στην ειδική καρέκλα στην οποία καθόταν. Η πολύχρονη φιλία μου με την οικογένεια και με τον ίδιο και με τη Μαργαρίτα και τον Γιώργο, η ορχήστρα, έχω πάει στην Κάμψο που με κάνει 2 συναυλίες, έχω πάει στα Πύρανα και της έχω κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα εκεί, οπότε ήταν η σειρά του Μίκη. Και έτσι λοιπόν εκμεταλλεύτηκα τις πολύ ωραίες συζητήσεις μας, αυτή την αίσθηση που είχα, το ρόλο που έπαιξε σε μένα όταν ήμουν παιδί, πιο πολύ έφηβος, και πώς με καθόρισε και πολιτικά. Και έτσι λοιπόν αυτό το βιβλίο βγήκε, είναι όπως λέγαμε και στην αρχή για όλη την οικογένεια, δηλαδή ένας μπαμπάς, μια μαμά, ένας νονός, ένας παππούς, ένας θείος, το διαβάζει. Όπως λέγαμε και στην αρχή για όλη την οικογένεια, δηλαδή ένας μπαμπάς, μια μαμά, ένας νονός, ένας παππούς, ένας θείος, το διαβάζει.

0: μπορούσε να το πάρει και να το διαβάσει οποιοδήποτε. Έτσι όμως πάρα πολύ δεν μου άρεσε να το πονηρά, ας πω έξυπνα, μέσα στο μυαλό μου ήταν να το διαβάσει. Μάλιστα λέω ότι τα βιβλία αυτά που γράφω για παιδιά και τα τρία, τα γράφω για μένα όταν ήμουν 10 χρονών σε ένα μικρό νησάκι της Δωδεκανήσου και εκεί δεν υπήρχε ούτε ένα βιβλίο. Εκεί δεν υπήρχε καν ραδιόφωνο ή τηλεόραση ώστε να μάθεις, να μάθω εγώ το Μότσαρτ. Έτσι λοιπόν είναι ένα χρέος προς το Μινά Βιντιάγη παιδί, αυτή η σειρά των τριών βιβλίων που θα συνεχιστεί την επόμενη χρονιά με το Μια Μέρα με τη Μαρία Κάλλας και έχουμε μπροστά μας γεροί να είμαστε και δυνατοί, έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ μεγάλο δρόμο.
1: Αυτό είναι λοιπόν το βιβλίο «Μία μέρα με το Μυϊκή» του Μινά Βιντιάδη, ο οποίος βέβαια από τη μία γράφει τα βιβλία του, από την άλλη το θέατρο είναι ακόμα μία μεγάλη αγάπη για εκείνον. Και μιας και μιλήσατε για θέατρο, κύριε Βιντιάδη, έχουμε πρεμιέρα Θεσσαλονίκη, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
0: Την Παρασκευή με την ευκαιρία είναι λοιπόν και οι ακροατές που μας ακούν ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου, να πω ότι η φίλη μου η Φανή μας ακούει. Ήθελα να πω λοιπόν ότι είναι την Παρασκευή. Τόλμησα και γι' αυτό πρέπει να πω ένα ευχαριστώ στον Περιφερειακό Διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον Αστήρη τον Περιτέκη. Τόλμησα να γράψω ένα θέμα που δεν έχει γραφτεί ακόμα πολύ ούτε στη λογοτεχνία ούτε στο θέατρο, που είναι, δεν μου αρέσει να λέω Άνια και Αλτσχάιμερ, είναι αυτό το παιχνίδι του μυαλού, η απώλεια της μνήμης που παίρνει διαστάσεις καταιγίδας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τα στοιχεία είναι 250.000 άνθρωποι το 2050 στην Ελλάδα δεν θα μπορούν να επικοινωνήσουν, δεν θα ξέρουν ποιοι είναι, δεν θα ξέρουν ποιοι είναι οι αγαπημένοι που είναι δίπλα τους. Θα δημιουργούν αναμνήσεις, μάλλον θα επικαλούνται αναμνήσεις που την ίδια ώρα θα είναι στιγμές που δημιουργούνται εκείνο ακριβώς το δευτερόλεπτο. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το προσέγγισα με ένα δικό μου τρόπο, δεν θέλω να πω περισσότερα εγώ. Να πούμε μόνο την υπόθεση για τον κόσμο, ότι ένας εθνικός γεγονός έρχεται να ανατρέψει τη ζωή ενός τραπεζικού υπαλλήλου, ο οποίος ζει μια σημαντική ζωή, συναντιέται με το φιλοδάκι του κάθε Παρασκευή, έχει τη γυναίκα του και την κόρη του που σπουδάζει, μένει σε ένα διαμέρισμα που αγόρασε με δάνειο και ξαφνικά στα 55 τους, είναι τμηματάρχης πια στην τράπεζα, βλέπει ένα παράξενο όνειρο ότι κέρδισε 10 εκατομμύρια στον τζέκι. Από αυτό λοιπόν το όνειρο και στη συζήτηση με τον φίλο του μεταφέρεται όλη η συζήτηση μετά και στο σπίτι του, αντιδρούν όλοι για το τι θα έκανε αυτός ο άνθρωπος στα 10 εκατομμύρια. Τους λέει μα παιδιά, ένα όνειρο ήταν. Όμως μετά από λίγες μέρες εξαφανίζεται με 10 εκατομμύρια ευρώ. Όταν ξαναγυρίσει, τι συνέβη, όλες αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν. Να πούμε μόνο ότι αυτός ο άντρας είναι ένας άντρας που γίνεται, ένας άνθρωπος που γίνεται έρμεο του μυαλού του και τον κάνει να πιστεύει ότι είναι κάποιος άλλος και ότι γνωρίζει σιγά σιγά ότι κάπου θα φτάσει που δεν θα ξέρει ο ίδιος που είναι και αγαπημένο του, οπότε κάπως πρέπει να αντιδράσει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν που δίνω στο θεατρικό μου, νομίζω ότι ήθελα να δώσω μια άλλη διάσταση, έχοντας πάντα ένα μήνυμα. Όταν το μυαλό ξεχνάει, η καρδιά θυμάται. Αυτό να ξέρουμε όλοι για τους ανθρώπους που βλέπουμε δίπλα μας, να έχουν μια μεγάλη απορία στο μάτι.
1: Είναι ο κύριος Μινάς Βιντιάδης, μιλάμε για το νέο του θεατρικό, το Μισό του Μηδέν, το οποίο ανεβαίνει την Παρασκευή στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Κρατικό θέατρο, βέβαια, μπορεί να είμαστε Αθήνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολύ ταξιδεύουμε, πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη, ένας πολύ αγαπημένος προορισμός για το Κρατικό Θέατρο.
0: Και να σκεφτούμε ότι μπορεί να έρθει και φέρνει στην Αθήνα.
1: Καλά,
0: τώρα τελευταία το Κρατικό Θέατρο ανοίγει τις πόρτες του, κατέβηκε και με το Αυτή η Νύχτα Μένει, με αρκετές παραστάσεις με την Λυσιστράτη. Να πούμε, κυρία Πουλοπούλου, ότι σκηνοθέτηση, είμαι χαρούμενος γιατί είναι το έμψυχο δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου. Ο Γιώργος Κουτσίδης σκηνοθετεί, παίζουν 4 πολύ δυνατοί ηθοποιοί, εγώ τους έχω δει, ο Αλέξανδρος Ζαφυριάδης, η Ρέα Καραβέδου, η Σουά, ο Θοδωρής Πολυζώνης και η Ελευθερία Τέτουλα.

0: μουσική ο Γιώργος Μάρκος, κινητά κοστούμια Ένα Μαρία Αγγελίδου, φωτισμία Γιάννης Τούμπας. Μ' αρέσει να λέω τους φανείς ήρωες μιας παράστασης που δεν παίρνουν τη δόξη που παίρνουν οι υπόλοιποι. Βίντεο Art Ιάντα Ιάκου. Η οργάνωση παραγωγής είναι του Πέτρου Κοκκόζη και φωτογραφίες καταπληκτικές μέσα σε ένα λαβύρινθο που αποφάσισε να στείλει ο Γιώργος Κιουρτσίδης στη σκηνή, είναι του Μάικ Ραφαήλ. Περιμένουμε λοιπόν να πούμε ότι θα κρατήσει Οκτώβριο και Νοέμβριο, θα παίζεται από Τετάρτη ως Κυριακή με διπλή παράσταση το Σάββατο. Ήδη έχουμε μια πολύ θετική ανταπόκριση και αύρα από το θεατρόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης. Μακάρι, ευελπιστώ ότι θα το δούμε και στις αρχές του 27 και στην Αθήνα.
1: Και στην Αθήνα, με το καλό. Μινάς Βιντιάδης, λοιπόν, νέα παράσταση στο Κρατικό Θέατρο τη Βόρειου Ελλάδος και βέβαια Μια Μέρα με το Μίκη, το τελευταίο βιβλίο ελληνοεκδοτική. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο και με QR code που ακούμε και τα τραγούδια για τα οποία μας μιλάτε, τις ιστορίες πίσω από αυτά. Ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ. Εγώ ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά κύριε Πουλοπούλου και εσάς και το σταθμό για τη στήριξη στον ελληνικό πολιτισμό. Όλοι μαζί μπορούμε να αποστάσουμε το βλέμμα του κοινού. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, μην το ξεχνάμε. Μπορούμε λοιπόν να δείξουμε τη μικρή μεγάλη μάχη μας, να αποστάσουμε το βλέμμα του κοινού, του θεατή, του τηλεθεατή, του αναγνώστη, από πλάσματα που τον παραπλανούν και τον απόπλησαν να θυμίσουν.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Μίνας Βιντιάδης, λοιπόν. Εδώ στον Αθήνα 984 και έχουμε το θέατρό μας στο Viber θέατρο 6948-984-984, δηλώνεται συμμετοχή. Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε το Τζένι Τζένι, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χριστός Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, ένας απίθανος θείασος, μια έτσι παράσταση βασισμένη στην κλασική ταινία της Φίνος Φιλμ, το Τζένι Τζένι. Οι προσκλήσεις μας είναι για αυτή την Παρασκευή στις 8.30. Νίκ Λίμπε επιλέγει σήμερα τα τραγούδια μας, ο Νίκος Κουτούγερας ρυθμίζει τους ήχους μας, η Νάνση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο, η ώρα είναι 5.30, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας, με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Για τις 14 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ομολόγησε και σήμερα την αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνουν για νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι αυξημένες τιμές των καυσίμων, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και οι εξελίξεις στην Ουκρανία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να έχουν χωριστές συνομιλίες με διαμεσολαβητές σήμερα ή αύριο Τρίτη, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις. Αναμένεται να συζητήσουν τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ο αξιωματούχος. Η ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικότητα και η άνοδος της άκρας δεξιάς, η ελληνική πολιτική σκηνή και η επιδείνωση των ανισοτήτων στη χώρα μας, τα βασικά θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο γαλλικό περιοδικό Μαριάν. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, που είχε καταθέσει και προανακριτικά μιλώντας στον ανακριτή, περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Παραιτήθηκε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, έπειτα από εβδομάδες έντονης πίεσης σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης, με την άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στα σύνορα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αυτή είναι Coldplay, Viber, θέατρο 6-9-4-8-9-84-9-84. Για εσάς που μπορείτε και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα πάμε στο Jenny Jenny. Θα πάμε Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αυτή την Παρασκευή 8.30. Ένας πολύ ωραίος θίασος, αγαπημένη ηθοποιή και όχι μόνο, γιατί παίζει και η Χάρης Αλεξίου στη συγκεκριμένη παράσταση, οπότε μιλάμε για καλλιτέχνες πολύ ωραίους. Τζένι Τζένι, Φίνος Φίλς, βασισμένο στην κλασική ταινία από τον Νίκο Καραθάνο, η συγκεκριμένη παράσταση 6-9-4-8-9-84-9-84. Θέλω να πάμε κάπου αλλού, σιγά σιγά, μουσικά αρχικά. Νίκος Κουτούγερας θα μας βάλει έτσι σε αυτό το κλίμα, ένα κλίμα λίγο έξω από την Αθήνα, σε κάποιο δάσος, το δριόδασος της Φολόης.

Μελαχρινός Βελέντζας μαζί μας, performer, πιανίστας. Θα μας ταξιδέψει νομίζω σήμερα. Τι κάνετε, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Βελέντζας.

0: Πάμε να ταξιδέψουμε. Μελαχρινός Βελέντζας, πιανίστας, performer. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, με ακούτε τώρα.
0: Τώρα σας ακούω, καμπάνα.
1: Πολύ ωραία, μια χαρά.
0: Είστε καλά.
1: Καλά. Σκεφτόμουν τώρα που έτσι κάπως η σύνδεση την καταφέραμε, ότι κάπως έτσι θα είναι και στο δάσος έτσι που θα παίξουμε, διότι είναι έτσι αποκεντρωμένα. Οπότε ναι, πάντα αυτά τα εγχειρήματα έχουν δυσκολίες.
0: Μιλήσατε για εγχειρήματα και θέλω λίγο κάποιος ίσως που δεν γνωρίζει τη δουλειά σας και δεν έχει ακούσει συνομιλίες μας άλλη φορά, να πούμε ότι πάντα οτιδήποτε κάνετε που έχει άμεση σχέση με το πιάνο, αυτές τις μαγικές μουσικές, δεν είναι σε σκηνή, κυρίως είναι εκτός, είναι σε θάλασσες, είναι σε κήπους, είναι σε βουνά.
1: Ακριβώς, γιατί και εμένα με κινητοποιεί πάρα πολύ ως καλλιτέχνη, αλλά πιστεύω ότι είναι και μια ξεχωριστή εμπειρία για τους ίδιους τους θεατές. Αυτή τη φορά είναι το νέο έργο που έχω, το Rebirth. Είναι στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας έρευνας που κάνω, που μαζεύω παλιά πιάνα, είναι κυρίως από την Αθήνα. Μαζί με αυτά μαζεύω και τις ιστορίες τους. Είναι ιστορίες ανθρώπων που κάναν πιάνο, παίζαν μουσική, αλλά για κάποιο λόγο σταμάτησαν. Εξού και λέγεται Rebirth, ιστορίες ανθρώπων σε άρση, που μείναν κάπως στη μέση. Και θα πάρω έναν αριθμό από αυτά τα πιάνα, τα οποία πολλά από αυτά δεν παίζουν. Γι' αυτό και από άποψη σκηνικού στισήματος, μπορεί κάποιος μέσα στο δάσος να δει το πιάνο ανάποδα, μπορεί να βγαίνει μέσα από το χώμα. Θα έχει δηλαδή μια τέτοια σκηνική τοποθέτηση. Θα τοποθετήσω λοιπόν αυτά τα πιάνα μέσα στο δάσος και εκεί θα έρθουν οι θεατές για να αφηγηθούν και τις δικές τους ιστορίες για κάτι που αγαπούσαν και άφησαν στη μέση. Και αυτό θα συμβεί μέσα στο Δριόδασος Φολόης. Είναι ένα υπέροχο δάσος στην Ηλία, που τη συγκεκριμένη εποχή που θα γίνει, 24-25 Οκτωβρίου, έχει και μια χαρακτηριστική διχρωμία. Είναι παραμεθένιο δάσος, το επισκέφτηκα πρόσφατα και είναι και για μένα έτσι πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
0: Ωραία, λοιπόν, το παίρνουμε πάλι από την αρχή. Πάμε Ηλία. Πάμε 24 και 25 Οκτωβρίου. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν εισιτήρια τα οποία ήδη έχουν κυκλοφορήσει και κάποιος πρέπει να αρχίσει από τώρα να σκέφτεται το αν θα έρθει και αυτά, γιατί μιλάμε για μια εκδρομή.
1: Ακριβώς. Είναι μια συνολική εμπειρία, γιατί με την ευκαιρία που θα έρθουν στο δάσος υπάρχουν και οι καταρράκτες νεμού, τα σκοντά. Είναι ένα φυσικό τοπίο που αξίζει κάποιος να περιηγηθεί και θα είναι και η διαδικασία μέσα από την οποία θα παρακολουθήσει κάποιος το Rebirth. Θα υπάρχει ένα σημείο συνάντηση, υπάρχουν όλα αυτά στην προπόληση, στη ΜΟΡ, σαν οδηγίες. Θα έρθει στο πάρκινγκ και από εκεί θα υπάρχει μια περιπατητική διαδικασία για να φτάσει στο ξέφωτο που θα μπορεί να παρακολουθήσει και να συμμετέχει στο Rebirth.
0: Είναι κάτι το οποίο γίνεται ομαδικά ή ο καθένας από μόνος του μέχρι να φτάσει στο σημείο που θα συναντήσει μαζί σας?
1: Γίνεται ομαδικά με την έννοια ότι το σημείο συνάντηση είναι κοινό και αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλω καλλιτεχνικά, γιατί ξέρετε, μιλώντας και για συμβατικές σκηνές ή για θέατρα, αυτό που πολλές φορές χάνουμε είναι ότι και οι θεατές δεν είναι μαζί, όλοι μαζί σαν ένα σώμα. Οπότε το γεγονός ότι θα αναζητήσουν με τη βοήθεια μιας καθοδήγησης που θα υπάρχει το μέρος που θα συμβεί το Rebirth έχει την αξία του.
0: Τα πιάνα, αυτά τα οποία δεν παίζουν, θα είναι σαν μια εγκατάσταση μέσα στο δάσος.
1: Ακριβώς. Το Rebirth έχει στοιχεία installation, έχει στοιχεία performance, που είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο αφορά κάτι το οποίο κάνω και οι θεατές το βλέπουν και μετά σιγά σιγά αρχίζει να μην υπάρχει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους θεατές και σε εμένα. Οι θεατές γίνονται θεατές των θεατών, εγώ επίσης μπορώ να το παρακολουθώ. Αυτό είναι σαν να ενορχιστρώνω τις αφηγήσεις τους και πάρα πολύ ενσωματώνω αυτό το οποίο θα συμβεί εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει και μουσική βέβαια και πιάνο μέσα στο δάσος το οποίο θα ακουστεί και θα παιχτεί. Έγινε πρώτη φορά στην Αθήνα στο πλαίσιο του This is Athens City Festival στον Εθνικό Κήπο και στην Πλάκα. Και τώρα η σκέψη μου είναι να παρουσιάζεται αποκλειστικά μέσα στη φύση.
0: Μέσα στη φύση, αυτή τη φορά στην Ηλία, σε αυτό το δάσος το μοναδικό, όπου ο καθένας τι θα αφηγηθεί? Υπάρχει συγκεκριμένο θέμα για τις ιστορίες?
1: Είναι με αφορμή η μουσική, αλλά και αν κάποιος δεν θα φέρει μια τέτοια ιστορία, στην ουσία μοιραζόμαστε ιστορίες για πράγματα που αγαπούσαμε και κάπως μείναν στη μέση. Mm-hmm. Και αυτό έχω δει και από την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε και είναι κάτι που με ενδιαφέρει καλλιτεχνικά. Με ενδιαφέρει τι έχουμε κοινό ως άνθρωποι, το συλλογικό μας το οποίο το έχουμε χάσει, το έχουμε ξεχάσει. Και όλο αυτό γίνεται μέσα από μια διαδικασία που ξαναθυμόμαστε τι σημαίνει να κοιτάζεις τον άλλον, τι σημαίνει να τον αγκαλιάζεις, για να θυμηθούμε ότι υπάρχουν πράγματα από τα οποία μπορούν να μας ενώσουν και να μην εστιάζουμε τόσο πολύ σε αυτά τα οποία μας χωρίζουν, που είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας, η πόλωση, ο διαχωρισμός. Και ότι η πρώτη σκέψη πάντα είναι τι με χωρίζει από τον άλλον και όχι τι μπορεί να με φέρει κοντά.
0: Να πούμε ότι είναι μια έτσι, δράση, μια εκδήλωση, η οποία γίνεται μεσημέρι βέβαια.
1: Ακριβώς. Θα γίνει με φυσικό φως και στην ουσία το ολικό φως, δηλαδή το σημείο, το χρονικό όπου θα υπάρχει η δύση του ηλίου, θα σηματοδοτήσει και την ολοκλήρωση. Και είναι κάτι που επίσης με ενδιαφέρει, το να η φύση μέσα σε αυτό να είναι... Ένα στοιχείο το οποίο συμμετέχει ενεργά και το αντιλαμβάνονται και ήδη οι θεατές, που πάλι μια συμβατική αίθουσα δεν μπορεί να μας το δώσει αυτό.
0: Η αλλαγή του φωτός, η ήχη, της φύσης.
1: Ακριβώς, να θυμηθούμε πράγματα και να θυμηθούμε επίσης ότι ως άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρούμε και να ακούμε πρώτα πριν μιλήσουμε και πριν βγάλουμε. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή όπου το σχόλιο είναι το πρώτο το οποίο κάνουμε ως άνθρωποι. Οπότε το rebirth μας θυμίζει αρκετά τι σημαίνει να ακούς, να παρατηρείς και να βλέπεις τον εαυτό σου μέσα από τον άλλον. Να ξαναθυμηθούμε ότι ο καθρέφτης είναι ο άλλος και όχι η οθόνη των κινητών μας, όλο αυτό το κομμάτι. Και όλο αυτό ενεργοποιείται στο rebirth μέσα από τη χρήση της μουσικής. Mm. Αυτό είναι.
0: Μετά το δάσος αυτού το υπέροχο στη Φολόη, φαντάζομαι ότι έτσι υπάρχει σκέψη για άλλα μέρη ανά την Ελλάδα.
1: Βέβαια, ναι. Μία σκέψη είναι οι Πρέσπες, επίσης, που είμαστε σε μία συνεννόηση.
0: Και μόνα.
1: Όχι, εκεί για καλοκαίρι. Ναι. Το διόδασο το επέλεξα επειδή βοηθάει και το φθινόπωρο, ένας καιρός που ακόμα έτσι, κρατάει και είναι φιλικός προς το θεατή. Και θα ήθελα και στην Αθήνα, με συναζήτηση τοποθεσιών, που θα έχουμε να κάνουμε με έτσι κάπως... φυσικές σκηνές.
0: Με επαφή έτσι, με τη φύση όπως είχε γίνει ας πούμε και στο This is Athens το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Που ήταν και... μια υπέροχη βραδιά.
1: Να πούμε κιόλας για τον κόσμο ότι αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ενός γενικότερου οράματος που έχω για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης έκθεσης με τίτλο Κημητήριο Πιάνων, όπου θα δημιουργηθεί μια έκθεση στην οποία αυτά τα πιάνα θα υπάρχουν μαζί με τις ιστορίες τους. Οπότε αν υπάρχουν πιάνα σε κάποια σπίτια τα οποία ο κόσμος μπορεί να μην τα θέλει, μπορεί να μην τα κομίζει και πολλές φορές από την εμπειρία μου σας λέω ότι τα πετάνε κιόλας, μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί μου και να έρθω να το πάρω και μαζί με αυτό να πάρω και την ιστορία του. Όπου αυτά στην ουσία μετά μπαίνουν με έναν τρόπο στο rebirth.
0: Ναι. Αυτό είναι υπέροχο. Πού μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας, στα social, κύριε Βελέντζα?
1: Στα social media, ναι, Μελαχρινός Βελέντζας, υπάρχουν όλα τα στοιχεία και στο site μελαχρινοσβελέντζας.com, το οποίο θα είναι σε λίγες μέρες σε λειτουργία και θα υπάρχει αυτή, έτσι, ξέρετε, μου αρέσει να έρχομαι κοντά με τους ανθρώπους και πιστεύω ότι πρέπει να οι καλλιτέχνες να κάπως έτσι να παλύνουμε λίγο τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη σκηνή, σε αυτό που κάνουμε και στον ίδιο το θεατή, γιατί ως καλλιτέχνες αντλούμε από την κοινωνία και από αυτά που παρατηρούμε. Οπότε έτσι η επαφή και η έρευνα αυτού του τύπου μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία. Καλή συνάντηση με το κοινό σας εκεί στο Δριόδασο στην Φολόη. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι Σάββατο 24, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ότι μπορούν στο διαδίκτυο να βρουν όλα τα στοιχεία.
1: Ακριβώς.
0: Για το τι ακριβώς θα γίνει εκείνα τα δύο μεσημέρια. Αλλάζει και η ώρα εκείνο το Σαββατοκύριακο. Οπότε 4:30 το Σάββατο, 3:30 την Κυριακή, για να μας βοηθήσει και το φως.
1: Ακριβώς. Και ανυπομονώ πραγματικά να έρθει ο κόσμος. Ήδη υπάρχει ενδιαφέρον και έτσι με χαροποιεί αρκετά. Και είναι αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι είναι εγχειρήματα από τη μία δύσκολα και στην οργάνωσή τους, αλλά όταν συμβαίνουν είναι και ενθαρρυντικά για αυτό που λέμε καλλιτεχνική έρευνα και παραγωγή, αλλά και ότι μπορούν τα πράγματα να συμβούν έξω από τον τρόπο που τα έχουμε συνηθίσει. Και έχει πολύ ενδιαφέρον για εμένα αυτό.
0: Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Έμπνευση για όλο και πιο ωραία μέρη.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μελαχρινός Βελέντζας, ευχαριστώ.

Αυτός είναι ο Ρόμπι Ουίλιαμς. Ποιοι θα πάτε θέατρο Παρασκευή? Δημοτικό θέατρο Πειραιά, Τζένι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις συμμετοχές. Θα έχουμε θέατρα από εδώ και στο εξής. Υπάρχουν παραστάσεις, αρχίζουν πολλά. Πολλές οι πρεμιέρες αυτή τη βδομάδα. Αυτή την Παρασκευή η κυρία Ιωάννα, η κυρία Μαρία, η κυρία Βιβί, η κυρία Μαρία και ο κύριος Αθανάσιος έχουν κερδίσει τις προσκλήσεις μας. Στο Viber έχετε πάρει την απάντηση για να γνωρίζετε ποιοι είστε εσείς που έχετε κερδίσει. 8:30 αρχίζει η παράσταση, να είστε κάνα τεταρτάκι νωρίτερα να παραλάβετε τις προσκλήσεις σας. Νίκ Λίμπε επέλεξε σήμερα τα τραγούδια μας, ο Νίκος Κουτούγερας ρύθμισε τους ήχους, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει, η Νάνση Αγγελοπούλου θα μας πει το δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά Βάσιλης Ταλαμάγκας μαζί μας.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να έχουν χωριστές συνομιλίες με διαμεσολαβητές σήμερα ή αύριο Τρίτη, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος ενημέρος για τις διαπραγματεύσεις. Αναμένεται να συζητήσουν τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ο αξιωματούχος. Το σχέδιο του Ιράν προβλέπει τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών στο Ιράν και το Λίβανο, την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον τερματισμό των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Εντός συνόρων εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μεθαύριο Τετάρτη. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Νέα επίθεση στην κυβέρνηση και τον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το Πασόκ δια του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που εκκρεμούν. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Η ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικότητα, η ελληνική πολιτική σκηνή και η επιδείνωση των ανισότητων στη χώρα μας, βασικά θέματα της συνέντευξης που παραχώρησε ο Άλεξης Τσίπρας στο γαλλικό περιοδικό Μαριάν. Ο πρόεδρος της Ελλάς εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Στην επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 και στα επόμενα βήματα για την ασφαλή διαχείριση του πλοίου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο Open. Δεν βλέπουμε κίνδυνο ρήπανσης και το πλοίο συγκρατείται από δύο ρημουλκά, δήλωσε ο Υπουργός. Σε ό,τι αφορά τα επόμενα στάδια, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι δεν προβλέπονται τεχνικοί έλεγχοι, ρημούλκηση του πλοίου σε ασφαλές σημείο και ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών, ενώ θα ακολουθήσουν αυτοψία και πλήρης διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Συνέντευξη τύπου για την κατάσταση των κτηρίων στην Κυψέλη πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ασφάλεια των κατοίκων, η έλεγχη στα κτίρια και τα επόμενα βήματα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων επανέλαβε την ανάγκη να δοθούν άμεσα σαφείς απαντήσεις. Στην κατάσταση των πολυκατοικιών που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες και κόκκινες, στάθηκε ιδιαίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας μέτρα προστασίας για τους κατοίκους μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο με πορεία στην περιοχή, διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικό ντρόουν έπληξε το κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Τρεις μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να διαπλέψουν τη μάχη από τη Γαλλία στη Βρετανία σε μία υπερφορτωμένη λαστιχένια Λέμβο, δήλωσαν οι γαλλικές αρχές. Παραιτήθηκε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, έπειτα από εβδομάδες έντονης πίεσης σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης, με την άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στα σύνορα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Προσωρινές και τμήματικές διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κηφισού από σήμερα έως και την 1η Οκτωβρίου, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Αναλυτικά στο athina984.gr. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρη. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Βασίλη Ταλαμάνγκα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
0: Αθήνα 984. Violet, let me see you dance, baby.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλό απόγευμα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Ο ιστορικός Αθήνα είναι 84 και σήμερα κοντά σας Νίκος Κουτούγερας, μουσική επιμέλεια Νίκος Λιμπερόπουλος, Βασίλης Σταλαμάκας στο μικρόφωνο, η Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Πέμη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Να πούμε σε λίγη ώρα τα μηνύματα στον αριθμό. Λοιπόν, μάλλον το πούμε τώρα, 6-9-4-8-9-84-9-84, θα μας στείλετε ό,τι μηνύματα θέλετε και θα σχολιάσουμε και σήμερα, όπως θα κάνουμε και όλη τη βδομάδα, κάνουμε από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, τα θέματα της επικαιρότητας, και θα δώσουμε το λόγο μετά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το απογευματινό του Αθήνα 984. Δημήτρης Κατσικάρης σήμερα κοντά μας, γραμματέας επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, αγαπητός εκλεκτός συνάδελφος πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε τι κάνουμε εδώ, λίγο πολύ, σχολιάζουμε την επικαιρότητα και μετά θα δώσουμε μια παραπάνω έμφαση στα πασοκικά, στα θέματα του κόμματος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, κάθε μέρα έχουμε γεγονότα, αλλά όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, όπως βλέπουμε.
0: Όλα, Λοιπόν, επειδή είσαι εδώ τώρα και εμείς κάνουμε τις καλές προβοκάτσιες, πάντα στους εκπροσώπους εδώ του ΠΑΣΟΚ, την ερώτηση θα την κάνουμε στο τέλος. Κοίταξε, το ΠΑΣΟΚ εκείνης εποχής τώρα, θυμάσαι τώρα, πολύ πιο πίσω, το θυμάται και ο Κουτούγιας, εδώ τώρα είναι. Λοιπόν, και το ΠΑΣΟΚ σήμερα, για άκουσα εδώ, λίγο.
2: Η ελεύθερη Νέα Δημοκρατία.
0: Πέσαμε και στην περίπτωση τώρα που ακουγόταν.
2: Της δεξιάς. Μάλιστα. Είναι αμαρτωλό.
0: Άμα πέσαμε στην περίπτωση που τα λέει... Είχε σηκώσει τους τόνους. Λοιπόν, Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, τώρα εσύ που σαν παιδάκι. Παιδάκι τότε.
1: Παιδάκι, αλλά ήμουνα και στο γραφείο τύπου μαζί του.
0: Α, το
1: 1989, βέβαια.
0: Εσύ λίγο το παιδάκι. Λοιπόν,
1: τι είπε ο Ανδρέας τώρα, αν κατάλαβα το παρελθόν της δεξιάς είναι αμαρτωλό.
0: Καλά, τώρα πέσαμε στην περίπτωση.
1: Είναι αμαρτωλό. Ωραία. Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Ποιος διαφωνεί αυτό?
0: Ωραία, το ΠΑΣΟΚ...
1: Το παρελθόν και το παρόν είναι αμαρτωλό.
0: Πόσα χρόνια έχει κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ? Έχει κυβερνήσει 20 χρόνια πριν.
1: Ένα.
0: Τον Ανδρέα. Και όταν βλέπει την σημερινή, τη σημερινή δημοσκοπική, αν θέλεις, ορίστε, να το λέμε έτσι, δύναμη του ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει ένας προβληματισμός.
1: Τι προβληματισμός? Άλλη εποχή εκείνη, άλλη εποχή αυτή. Άλλα τα προβλήματα τότε, άλλα τώρα. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει σε αυτά τα βήματα, δεν έχει αλλάξει το ΠΑΣΟΚ και έχει επανέλθει, μάλιστα όπως είπε και ο πρόεδρος, στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, για να σε καλύψω δηλαδή.
0: Στις εργοστασιακές.
1: Άρα νομίζω ότι κάνουμε την προσπάθειά μας και είμαστε, και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάμε πολύ καλά. Έτσι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα βαθιά, να κάνουμε ένα σχόλιο, διότι είναι ώρες, ζούμε ώρες ανάτασης. Ακόμα και αυτοί που δεν παρακολουθούν τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, που δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση, εντάξει, λίγο πολύ κατάλαβαν τι έγινε χθες, όπου η Ελλάδα κέρδισε την υπερδύναμη ποδοσφαιρικά Γερμανία. Κάνε ένα σχόλιο, γιατί συνήθως θέλουμε να εμβαθύνουμε όταν συμβαίνουν αυτά, γιατί συμβαίνουν και λίγο σπάνια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι...
1: Και ως παλιός ποδοσφαιριστής θα μιλήσω τώρα.
0: Α, έλα, μπράβο.
1: Είχε το πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο. Ναι. Έτσι. Όπως είναι δύσκολο και σήμερα πολιτικά. Το δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν πολύ καλό. Ο αντίπαλος έκανε πίσω σιγά σιγά. Είχε τρεξίματα η εθνική.
0: Ναι.
1: Είχε σχέδιο. Είχε καλά παιδιά. Και έκανε και τον γκολ. Αυτό που. Έτσι όπως θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αυτό θα κάνει.
0: Και έκανε και τον γκολ.
1: Γιατί είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο και έχουμε τρεξίματα.
0: Θα βάλει γκολ το ΠΑΣΟΚ.
1: Έχουμε
0: δηλαδή
1: σχέδιο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Το ΠΑΣΟΚ πώς θα βάλει γκολ? Με τι ποσοστό θα βάλει γκολ?
1: Θα βάλει γκολ με το ποσοστό.
0: Κάτσε τώρα, εσείς δεν λέγατε μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Το ίδιο λέμε πάντα. Με την έννοια της αλλαγής, της πολιτικής αλλαγής. Αν δεν έρθει το ΠΑΣΟΚ πρώτο, δεν μπορεί να φύγει η αυτοκυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρο για μας.
0: Άρα
1: αυτό είναι το γκολ και αυτό
0: άρα
1: είναι.
0: Άρα η ΠΑΣΟΚ, άρα με μία ψήφο μπροστά πρώτη.
1: Ναι, ναι. Λέμε στους πολίτες που μας ακούνε ότι αν θέλετε να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να γίνει αλλαγή και αυτή η αλλαγή θα γίνει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει.
0: Να πω, Δημήτρη Κατσικάρη, αν δεν είναι πρώτο, λέμε τώρα υποθετικά σενάρια που δεν μου αρέσουν εμένα, αλλά το λέμε τώρα γιατί
1: δημοσιογραφική αδεία.
0: Ακριβώς. Ναι. Και είναι δεύτερο.
1: Αν είναι δεύτερο, θα σεβαστεί την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το έχει επιλέξει ο λαός διαφορετικά. Είναι ιερό το ιερή αυτή η ετοιμιγορία και θα τη σεβαστούμε απολύτως. Άρα θα, θα έχουν επιλέξει οι πολίτες να συνεχιστεί αυτή η πολιτική.
0: Και να πω, Δημήτρη Κατσικάρη, τώρα που δεν μας ακούει κανείς, άμα είναι τρίτο, τι θα γίνει?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ νομίζω ότι...
0: Μην έχουμε τίποτα όργανα από εκείνο το βράδυ.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι έχουμε και τις ιδέες και το λόγο και τα στρατηγικό σχέδιο, πρόγραμμα διακυβέρνησης, προτάσεις, ιεραρχήσεις. Έχουμε μια συγκρότηση, ηγεσία και στελέχη. Και νομίζω ότι εμείς πιστεύω βαθύτατα ότι μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Βεβαίως σέβομαι τις δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά είναι σωστά, αλλά δεν τις θεοποιώ κιόλας, έτσι.
0: Καλά, ναι,
1: και εντάξει, υπάρχουν διάφορα πράγματα γύρω από αυτό και νομίζω ότι στο τέλος και οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ δύσκολες πια. Εγώ έχω μια άποψη ότι οι πολίτες σήμερα δεν δημοσκοπούνται, ας πούμε. Με την έννοια ότι άλλα λένε, άλλα πιστεύουν οι πολίτες, δεν έχουν καταλήξει, είναι σε μια ζώνη θολή και γκρίζα. Έτσι, οπότε πολλές φορές και με τις δημοσκοπικές έρευνες πολλοί αυτοπαγιδεύονται, ας πούμε. Ναι. Και μένουν στην καταγραφή μόνο ή στην πρόβλεψη για κάποια ποσοστά που αλλάζουν συνεχώς, γιατί έχουμε δει δεύτερα κόμματα άλλα ξανά, ξανά και ξανά. Ναι. Και υπάρχει το σύνδρομο της πρώτης σελίδας, του εντυπωσιασμού. Εδώ πρέπει να πάμε στη διεισδυτική ανάλυση και στη δυναμική ανάγνωση των τάσεων και των ποιοτικών αναφορών. Και ας πω και όλα μπορούν να ανατραπούν. Γιατί? Ναι. Γιατί υπάρχουν οι κάλπες. Και εκεί θα καταμετρηθούν οι ψήφοι. Όλα τα άλλα είναι εικασίες. Βεβαίως είναι οι φωτογραφίες της στιγμής, όλα αυτά που λέμε. Αλλά όλα τα άλλα είναι έπαια πτερώντα και ασκήσεις επί χάρτου. Όταν θα ανοίξουν οι κάλπες, θα δούμε τη μεγάλη δημοσκόπηση. Ναι. Την πραγματική.
0: Μες.
1: Και νομίζω ότι εμείς θα τα καταφέρουμε.
0: Και θα συγκρίνουμε κιόλας.
1: Ναι, και θα συγκρίνουμε.
0: Θα συγκρίνουμε και τη δικιά μου την αιρετική άποψη. Εγώ έχω μια αιρετική άποψη. Με την Κατσικάρη, ναι, το ξέρεις. Λέω εγώ κάθε βράδυ από εδώ και από την τηλεόραση στο Net24, στο Extra. Ξεκινάμε απόψε, 9 η ώρα στο Extra, Γιάννης Βαρουφάκης. Λοιπόν, οπότε η αιρετική άποψη δικιά μου λέει ότι στο τέλος του χειμώνα η Νέα Δημοκρατία θα αγγίζει το 85% δημοσκοπικά. Στο τέλος άνοιξη περίπου το 90+ και θα φτάσουμε. Τι γελάς, γιατί. Δημοσκοπικά πάντα. Τώρα το βράδυ των εκλογών θα δούμε.
1: Λοιπόν,
0: προεκλογική.
1: Έχουμε καιρό.
0: Είμαστε μακρά προεκλογική περίοδο.
1: Αν ανεβάσει τα επίπεδα αλαζονίας η Νέα Δημοκρατία.
0: Μην το βλέπεις τώρα εσύ.
1: Ή ίσης και νεποτισμού, ας πούμε. Αν τα ανεβάσει, μπορεί να πάει πολύ καλύτερα.
0: Ο φίλος ο Χρήστος εδώ σου λέει καλησπέρα. Δεν μπορώ. Χρήστο μου, ναι. Λοιπόν, προεκλογική περίοδο. Είμαστε σε διάρκεια προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός λέει αύριο τώρα ανακοινώνεται θα πάει 10:30 το πρωί. Θα επισκεφτώ 4ο γυμνάσιο Ασπροπύρου. Μετά θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο. Στις 12 θα συναντηθεί με τους πολίτες στο κέντρο της πόλης. Στις 6 το απόγευμα θα επισκεφθεί, λέει, τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην Οδό Πανεπιστημίου. Λοιπόν,
1: Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Δεν θα κουραστείτε και στο Πασό, γιατί βλέπεις εδώ το κυβερνών κόμμα έχει πολλά στελέχη, έχουν βγει έξω. Θα πάμε μήνες τώρα, έτσι. Πρέπει και εσείς. Έτσι, ναι.
1: Ο καθένας θα κάνει τη διαδρομή του και ελπίζω ο Πρωθυπουργός εκεί αύριο που θα πάει στη Δυτική Αττική,
0: ναι,
1: όπου είναι έχει γίνει η πίσω αυλή της Αττικής όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ας ρωτήσει λοιπόν τους πολίτες αν είναι ευχαριστημένοι από την πολιτική του, αν πάνε στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και αισθάνονται καλά, αν έχουν χαμηλό ενοίκιο, αν μπορούν να βάλουν το πετρέλαιο τώρα, να δούμε σε ποια τιμή, όλα αυτά, αν μπορούν να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, ας του ρωτήσει. Και αν είναι ευχαριστημένοι, μπορεί και να το ψηφίσουν. Μπορεί και να είναι και ευχαριστημένοι. Δεν
0: για
1: το ξέρω.
0: Να μην το χάσω μετά, το ρώταγα πιο μετά, Δημήτρη Κατσικάρη. Χρησιμοποιήσω εδώ το φίλο τον Χρήστο που λέει. Τώρα μην μπλέξουμε στο δεύτερο ή το τρίτο κόμμα. Όποιος και να πρέπει να συνεργαστούν με το δεύτερο κόμμα και όποιο άλλο κέντρο αριστερό και για το Πασοκλή θα μπει στη Βουλή για να φύγει η παρούσα κυβέρνηση. Αυτό τι λες, θα σε ρώταγα μετά, το παράθεση.
1: Αυτό τι είναι, δηλαδή με ποιον θα συνεργαστούμε αν είμαστε πρώτοι?
0: Ναι, ακριβώς. Πρώτοι.
1: Αν είμαστε πρώτοι, θα συνεργαστούμε με αυτούς που συμφωνούν με το πρόγραμμά μας.
0: Αν είναι ο Τσίπρας δεύτερος.
1: Αν είναι ο Τσίπρας δεύτερος. Θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Όχι, το Πασόκ θα πάει με τον Τσίπρα.
1: Μπορεί να γίνει μια κυβέρνηση δεύτερου και τρίτου κόμματος.
0: Γιατί θα μαζευτούν κι άλλοι. Εξαρτάται πόσο έχει το πρώτο κόμμα.
1: Νομίζω ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί.
0: Τώρα το πάμε ανάποδα.
1: Αντικειμενικά δεν βγαίνουν οι αριθμοί.
0: Ξέρω ότι είναι λίγο αδόκιμο.
1: Γι' αυτό λέμε ότι για να γίνει η πολιτική αλλαγή θέλουμε να έχουμε μια νίκη του Πασόκ. Διαφορετικά θα γίνει η αλλαγή.
0: Είναι λίγο αδόκιμο αυτό. Αλλά αν. Αν το κυβερνών κόμμα, πόσο το βλέπεις περίπου?
1: Εγώ νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε φάση.
0: Και πριν.
1: Νομίζω ότι είναι σε φάση αποσάθρωσης και το πουλόβερ ξυλώνεται. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ξυλώνεται, αλλά ξυλώνεται 7 χρόνια.
1: Ξυλώνεται. Κοιτάξτε, υπάρχουν υπόγεια ρεύματα. Οι πολίτες κρίνουν.
0: Είναι
1: βλέπουν,
0: πολύ μεγάλο πουλόβερ αυτό.
1: Ναι, και θα απαντήσουμε την ψήφο τους. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Ναι. Εδώ, όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης, έχουμε μια τρομερή κυβέρνηση που πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι πάρα πολύ. Ναι. Μάλιστα, σε ένα συνάδελφό μας, τον Νίκο, τον Ελευθερόπουλο, του λέει: δεν το βλέπετε αυτό? Μήπως παίρνετε μπάφο, ας πούμε? Έχουμε αυτό.
0: Καλά, πέρα στην περασμένη εβδομάδα.
1: Μετά έχουμε έναν άλλο βουλευτή. Εντάξει, συγγνώμη, ακούστε πόσες συγγνώμες. Ένας κλουμπίνας.
0: Εγώ, μάλιστα, μόλις πήρα συγγνώμη. Ναι. Μόλις πήρα τον Ελευθερόγλου, του λέω: Νίκο μου, εσύ δεν τα κάνεις αυτά. Αυτό δηλαδή. Μήπως το είχατε λίγο συζητήσει πριν? Και τον άκουσα πολύ στενοχωρημένο.
1: Δεν θα είναι στενοχωρημένος ο άνθρωπος. Ένας άλλος βουλευτής, ακούστε συγγνώμες. Κουκλουμπίνας, δεν θυμάμαι
0: πώς. Τον βάλαμε προχθές.
1: Λέει: 10 ευρώ αν δεν έχεις, λέει, πήγαινε από τα μέσα μεταφοράς. Θα μπορούσα να του πω: εγώ μπορούμε, υπάρχει και πιο απλός τρόπος. Να πάμε με τα πόδια. Ναι. Ο Θεοχάρης προχθές πάλι είπε: εκπροσωπείτε τους κακομοίριδες. Ο Τσιάρας είπε: υπερκατανάλωση. Περνάτε όλοι καλά. Και αν μην πάμε στα βαριά τώρα, αυτό που είπε και ο κύριος Φλωρίδης, ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, λέει, μπορεί να γίνει ντου από τους απέναντι. Δηλαδή αυτά είναι στρατηγικές φόβου, ας πούμε. Έτσι και.
0: Τώρα, στρατηγικές φόβου. Είναι καλό είναι για σας αυτό, γιατί καμιά φορά. Εντάξει,
1: είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν η δημοκρατική εναλλαγή μέσω των εκλογών να θεωρείται έτσι από τη Νέα Δημοκρατία? Δηλαδή, ή εμείς, ή το χάος, ο Μητσοτάκης ή χάος, ας πούμε. Και που έφτασε να γίνεται από τον κύριο Φλωρίδη τώρα η Μητσοτάκη ή Ερντογάν ουσιαστικά. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Μες.
1: Δηλαδή, κάπου δεν πάει καλά αυτό.
0: Πόσο το βλέπεις σε ποσοστό το κυβερνών κόμμα να κυβέρνεται με τα σημερινά δεδομένα?
1: Εντάξει, εγώ νομίζω δεν ότι δεν είναι θέμα μόνο. Ούτε οι δημοσκόποι το βλέπουν αυτό, ούτε κανένα. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι προφητείες. Δεν μπορώ να είμαι. Να μαντέψω αυτά τα πράγματα.
0: Σωστό και το δέχομαι.
1: Ειλικρινά.
0: Λοιπόν, θα μπούμε μετά λίγο στα προγραμματικά. Θα ξεκινήσουμε από το κόστος διαβίωσης, την ακρίβεια και ούτω καθεξής.
1: Εδώ μιλάμε ότι
0: εσείς πιστεύετε ότι δεν πάει άλλο, έτσι? Ναι.
1: Νομίζω δεν το πιστεύουμε εμείς.
0: Δεν πάει άλλο.
1: Το πιστεύει και ο κόσμος σιγά σιγά που λέει.
0: Σταμάτα τώρα και να μου δώσεις πάσα να πάω στο τραγούδι, γι' αυτό το λέω.
1: Ένα ποσοστό δεν πάει άλλο σίγουρα. Και εγώ λέω ότι οδηγούμαστε σε μια τέλεια καταιγίδα για τους πολίτες.
0: Σου λέει από τον Πειραιά, σε ξέρει εδώ η φίλη, συνάδελφος, η Κατερίνα, και βάλτε λίγο το τραγούδι να το ακούσουμε. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Πάμε, δεν πάει άλλο. Φωνή Βασίλη Παπαδοσταθμίου.

0: Ορίστε, το βάλαμε. Το δεν πάει άλλο, κύριε Κατσικάρη. Ναι. Λοιπόν, γραμματέας επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, πριν πάμε στο τίτλο ειδήσεων, στείλτε μας τα μηνυματάκια σας μέσω του Viber 6948-984-984. 984-984. 6948. Πριν πάμε στο τίτλο του Τσίπρα, πώς το βλέπετε, γιατί ρωτάει και εδώ κι άλλος φίλος, κι άλλος, κι άλλος.
1: Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας τώρα είναι, όπως είπαμε, Μητσοτάκης ή Χάος ή Ερντογάν. Ναι. Τώρα είμαστε στο εμείς ικανείς, δηλαδή αυτό είναι εγώ ικανείς, έτσι.
0: Εγώ είναι.
1: Εγώ ικανείς, το χάος άλλο. Αυτό, δηλαδή ο εαυτός του είναι αρκετός. Η εαυτή, θα έλεγα, του Τσίπρα.
0: Καλέ, μη λέτε τίποτα τώρα, σεκόντε τους τόνους, τώρα πώς χρειάζεται μετά.
1: Έχει πολλούς εαυτούς ο κύριος Τσίπρας, εμείς έχουμε έναν εαυτό, είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Ναι. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο εαυτός του. Ο κύριος Τσίπρας έχει πολλούς εαυτούς, άρα πρέπει να μας πει κυρίως, γιατί κρίθηκε ως πρωθυπουργός και ως αξιωματική αντιπολίτευση,
0: ναι,
1: γιατί 2,5 χρόνια ήταν βουλευτής όταν έφυγε, διαπίστωσε, ναι, ότι πρέπει να φύγει το 23, ήταν απόν, βουβός και άφωνος. Και την ίδια ώρα έφυγε και είπε ότι όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι.
0: Τώρα, Δημήτρη Κατσικάρη, θα μπορούσε
1: τι
0: να πει
1: για τον κύριο Τσίπρα τώρα.
0: Θα μπορούσε να πει κάποιος, να σηκώσω το γάντι εγώ και να πω ότι και ο Ανδρουλάκης έπαιζε μόνος του. Δεν ήταν κανένας δηλαδή απέναντι, δεν είχε εμφανιστεί ο Τσίπρας. Και του φύγε μία χρονιά και κάτι μήνες και δεν έγινε τίποτα.
1: Πώς
0: δεν έκανε τίποτα.
1: Πώς δεν έγινε τίποτα. Δεν. Το ΠΑΣΟΚ με εκατοντάδες στελέχη συγκρότησε ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, έτσι, που απαντά στα προβλήματα. Ο κύριος Τσίπρας που ανακαλύπτει.

0: Διότι είπε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό και όλοι είναι άχρηστοι κλπ. Διέλυσε τη δική του παράταξη. Άρα δημιούργησε αυτό το κενό στην αντιπολίτευση, το οποίο καταγγέλει.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα ενδεχόμενο τώρα μετά τις εκλογές εκεί, αν δεν βγαίνουν τα νούμερα απέναντι, να υπάρχει μια μορφή συνεργασία, κάτι.
0: Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο, έτσι.
1: Τι, εμείς, τίποτα.
0: Εμείς θεωρούμε ότι και πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πολιτική αλλαγή θα γίνει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο.
1: Ναι, αν δεν είναι πρώτο Δημήτρη, μετά θα έχουμε Μητσοτάκη για 60 χρόνια. Τι θα γίνει?
0: Το Πασόκ θα σεβαστεί την ετοιμιγορία του λαού και θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Τελείωσε. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή όλα τα κόμματα εκεί, τα κεντροαριστερά κλπ. Να τα βρουν όλα μαζί κλπ. Θα το εκμεταλλευτεί ο Μητσοτάκη, θα τον ξανάρχουμε πάλι. Προσέξτε.
0: Εντάξει, αν το Πασόκ είναι πρώτο, με βάση το πρόγραμμά του, θα προσπαθήσει να συγκροτήσει μια κυβέρνηση αλλαγής που θα αποκαταστήσει τους θεσμούς, θα αλλάξει τα πράγματα, θα δημιουργήσει άλλες δυνατότητες για τους μη προνομιούχους, δίκαιη κοινωνία, έτσι.
1: Θα αλλάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο Νάνση Αγγελόπουλου. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά ξεκινήσουμε από την ακρίβεια. Μας πει την πρότασή σας. Για πάμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να έχουν χωριστές συνομιλίες με διαμεσολαβητές σήμερα ή αύριο Τρίτη, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις. Αναμένεται να συζητήσουν τροποποιημένη εκδοχή της πρότασης 7 ημερών που παρουσίασε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Εντός συνόρων εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Για τις 14 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ομολόγησε και σήμερα την αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνουν για νοικοκυριακή επιχειρήσεις ή αυξημένες τιμές των καυσίμων, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχουν προγραμματίσει οι κάτοικοι για τις 3 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης και τη Φωκίων ως Νέγρη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, που είχε καταθέσει και προανακριτικά μιλώντας τον ανακριτή, περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Τεράστια έκρηξη που προκλήθηκε από Ισραηλινές δυνάμεις σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Μανσούρη στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου στην περιοχή της Τύρου. Στη Βρετανία, έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα συγκάλεσε για σήμερα ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ μετά τη σύλληψη 5 ανδρών ως υπεόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση Φέρφορντ στη νοτιοδυτική Αγγλία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Δημήτρης Κατσικάρης, γραμματέας επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ. Άκουσες ειδήσεις και για το θέμα της ακρίβειας. Και πάμε τώρα στη δικιά σας πρόταση για το θέμα της ακρίβειας.
1: Εμείς τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Πρώτη, ο μόνος πολιτικός αρχηγός στη ΔΕΘ που μίλησε για αυτά τα θέματα πολύ ξεκάθαρα ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι. Για τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης που έρχεται τώρα η κυβέρνηση μετά από λίγες μέρες και ανακοινώνει ότι ναι. Θα ανακοινώσει μέτρα.
0: Ναι.
1: Θα ανακοινώσει. Εδώ έχουμε μια αφέμαξη παντού, στα καύσιμα, στο ρεύμα, στα τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Μια ακρίβεια τρομερή παντού και φθηνές δικαιολογίες και ψέματα. Και έχουμε και μια και λουδοβίκες λογικές και δικαιολογίες. Δηλαδή και υπάρχει το, αυτό το λεγόμενο «Λετά σε μουά», το κράτος λάφυρο. Mm. Εγώ είμαι το κράτος. Ακοστολόγητα όλα τα κυβερνητικά, όλα, ζητούν από τους άλλους να κοστολογήσουν και ήδη δεν κοστολογούν τίποτα. Έχουν δημιουργική λογιστική και δημοσιονομικά λάστιχο. Δεν απαντά η κυβέρνηση στα προβλήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εμείς τα θέτουμε αυτά παντού και ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι βουλευτές μας και τα στελέχη μας και στη Βουλή και στην κοινωνία έξω, παντού με προτάσεις. Πολύ συγκεκριμένες.
0: Ναι.
1: Έρχεται κάποια στιγμή η κυβέρνηση και λέει: τώρα θα το δούμε. Εμείς το λέμε αυτά από τον Μάρτιο, από τον Ιούλιο στη Βουλή, με συνεχείς παρεμβάσεις και προτάσεις συνοχής.
0: Καλέ,
1: τώρα. Μιλάμε εσείς... στον αέρα.
0: Δημήτρη, τώρα εσείς καλά κάνετε. Μείωσε
1: τον ειδικό φόρο, ρε, φίλε μου. Μείωσε τον. Ο κόσμος είναι γονατισμένος.
0: Δεν το μειώνει.
1: Δεν
0: βγαίνουν τα νούμερα. Να, ξαχτυπάει ο φίλος μου ο Χρήστος εδώ και λέει: άστι την πρώτη γραμμή, Χρήστο, άστι την τρίτη. Κυβερνήσεις εργασίας λέει η μόνη λύση και δεν μου δίνεις διάθεση.
1: Κυβερνήσεις...
0: Δεν σε βλέπω έτσι τόσο σεστό τώρα που εκπροσωπείς και την επικοινωνία του ΠΑΣΟΚ.
1: Αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά.
0: Θα τα ακούσουν τίποτα στο γραφείο του Τσίπρα και θα το θυμούνται το βράδυ των εκλογών μετά όταν
1: για
0: θα
1: μας
0: είναι.
1: Υπάρχουν. Τώρα μη. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω.
0: Και με από τον κύριο
1: Τσίπρα, για πόσα πέρασα και με τον κύριο Τσίπρα που έλεγε ότι η προοδευτική αντιπολίτευση φεύγει από τη Βουλή γιατί δείχνει συμφιλειωμένη με τη σημερινή σύψη.
0: Ναι.
1: Έτσι, όταν εμείς δίναμε μάχη σε προστοφυλακής και αυτός κατάταν στα ορεινά, δεν μιλούσε ποτέ 2,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, ήμασταν συμφιλειωμένοι εμείς, η αντιπολίτευση, όλοι με τη σύψη, όλοι άχρηστοι και οι συνεργάτες του άχρηστοι.
0: Ναι.
1: Και αυτός μόνο μπορεί να δώσει λύσεις. Ακούστε τώρα, γιατί δεν μίλησε ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ που είπατε για τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό, ας πούμε. Δεν συμβαδίζει αυτό με τη λογική του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Πιερακάκη? Γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί. Η Νέα Δημοκρατία είπε 2,2 δις και ξαφνικά σε μια εβδομάδα λέει μπορεί να έχουμε και άλλα 300, ανακαλύπτει ας πούμε, χρήματα. Άρα για τη Νέα Δημοκρατία λεφτά υπάρχουν όποτε θέλει, έτσι. Ενώ οι πολίτες είναι πεσμένοι στο καναβάτσο καθημερινά, έτσι, όπου και αν πάνε έχουν πρόβλημα η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έτσι, παντού, όπου και αν πάει έχει πρόβλημα να νοικιάσει ακριβά. Έχει κάποιες οικονομίες να αγοράσει κάτι. Πανάκριβα. Άχρηστα πράγματα πουλούνται 3-4.000 ευρώ, ας πούμε. Ναι. Τα καινούργια 8, 10, 15. Όπου θέλει ο καθένας.
0: Λέει όμως, να, και ο φίλος μου ο κριτικός εδώ, δεν ξέρω, πρέπει να πω το όνομά του, λέει να πείτε ότι έχει σίγουρα στατιστικά στοιχεία στα χέρια του. Έχει ο φίλος μας εδώ, από την Κρήτη πρέπει να είναι, ότι ο Τσίπρας λέει πάει μπροστά. Και ότι δεν θα βγει ο Ανδρουλάκης.
1: Μίλησα...
0: Μπορεί να χρειαστείτε. Μπορεί να το χρειαστείτε στο μέλλον. Πάτε όλοι μαζί. Μην
1: κοιτάξτε,
0: εντάξει και εσείς τώρα.
1: Δουλεύουμε. Τι? Πρέπει να δουλεύουμε για τους πολίτες και όχι να τους δουλεύουμε. Έτσι, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία και όπως αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας είναι σε ένα, ένα ρευστό. Θολό τοπίο
0: και περιβάλλον.
1: Και πάει λίγο
0: η
1: αριστερά. Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Και δεν ξέρουμε ακριβώς τι λέει ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Υπάρχει μια μετάλλαξη. Έτσι, δεν ξέρουμε πού ανήκει ο κύριος Τσίπρας και τι ακριβώς λέει.
0: Η φίλη του Κορυδαλό, Δημήτρη Κατσικάρη, λέει περισσότερα λέει ο Κατσικάρης για τον Τσίπρα παρά για τον Μητσοτάκη.
1: Για τον Μητσοτάκη είπαμε ότι οι ελπίδες του κυρίου Μητσοτάκη έγιναν λεπίδες. Ξεκάθαρα πράγματα. Είπαμε ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει χθες, διότι δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα άλλο στον ελληνικό λαό.
0: Ναι.
1: Πάει πίσω η Ελλάδα με τον κύριο Μητσοτάκη, άρα δεν μπορεί να πάρει μια τρίτη τετραετία. Τι να πούμε. Για την αλαζονία σας τα είπα. Την ίη, τον εποτισμό, τον καθεστωτισμό, την παρακμή που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Για το ότι χαρίζουν λεφτά παντού, ότι έχουν δώσει 25 δις σε απευθείας αναθέσεις και σε δημοπρατήσεις έργων με ένα συμμετέχοντα με ένα 2-3% αντί για 30. Εκεί θα μπορούσε να αναβρεθεί 5 και 6 δις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει θέμα, το ΠΑΣΟΚ δίνει μάχες εμπροσοφυλακής κατά τον κύριο Μητσοτάκη, σας λέω, που όταν οι άλλοι κρύβονται πίσω από κουρτίνες.
0: Ναι.
1: Έτσι και λένε ότι θα. υπηρετήσουμε κάτι διαφορετικό. Ο καθένας κρίνεται.
0: Λοιπόν, για να πάμε στο τραγουδάκι. Η Κατερίνα από το ΜΕΤΣ, Θεός αν είναι. Ψάχνουμε το Θεό για μετά τις εκλογές. Εγώ θα το θυμίζω συνέχεια, θα κάνω προβοκάτσες από εδώ. Λοιπόν, Χαρούλα Αλεξίου, για πάμε. Ωραία.

0: Λοιπόν, σχολιάζουμε την επικαιρότητα στην απογευματινή συχνότητα του ιστορικού Αθήνα 94 με τον γραμματέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, τον Δημήτρη Κατσικάρη. Καταρχάς, να δώσουμε μερικές προφορίες για την τραγωδία στην Πλάκα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, με κάποιες πληροφορίες, έγκυρες πληροφορίες από την πυροσβεστική, τα αποτελέσματα των πρώτων ερευνών στο κτίριο της Λυσικράτους, με τους 6 νεκρούς, την πολύ μεγάλη τραγωδία, δείχνουν ότι η διαρροή φυσικού αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη έγινε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, εκεί που έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, και μάλιστα η διαρροή δεν προκλήθηκε σε σημείο σύνδεσης με το κεντρικό αγωγό. Είναι ένα θέμα όμως αυτό, γιατί... Εντάξει, είναι ένα θέμα, έτσι. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμοι έχουν φυσικό αέριο
1: πια. Είναι Airbnb. Πώς συνδέονται τα πράγματα. Η Πλάκα έχει αλλάξει εικόνα, έχει αλλάξει μορφή, που είναι ιστορική. Βλέπετε παντού ξεφυτρώνουν αυτά τα Airbnb, συνδέονται με την Golden Visa, πιο πέρα όλα αυτά. Πρέπει να σταματήσουν, πρέπει να ξανασχεδιάσουμε τα πράγματα.
0: Όλα.
1: Δεν μπορεί να έχουμε όλη αυτή την κατάσταση.
0: Να σχεδιάσουμε, αλλά μην τα ισοπεδώσουμε.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να φύγουν οι κάτοικοι και να έρχονται μόνο ξένοι και να γίνονται άρπακολα πράγματα για να έχουμε μια αρπαγή, ας πούμε, χρημάτων και να νομίζουμε.
0: Εγώ θα έλεγα να υπάρχουν έλεγχοι, Δημήτρη Κατσικάρη, και να. Εντάξει, γιατί ο άλλος θέλει να τον νοικιάσει και να έχει εισόδημα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Έχει αφαιθεί η χώρα και η Αθήνα κυρίως, έτσι, σε όλη αυτή την ιστορία με τα Airbnb. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον. Ναι. Με την επέλαση και την επέκταση της Golden Visa που δεν τη σταματάνε, δεν μπορεί να νοικιάσεις, τιμές τρομακτικές, δεν μπορείς να αγοράσεις, τιμές τρομακτικές. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σχεδιάσουμε ένα διαφορετικό μέλλον.
0: Στείλτε μας μηνύματα 694-8984-984 στο Viber για όποιο θέμα θέλετε. Η φίλη Αναστασία από το Ήλιον λέει, με ποιον επικοινωνιακό σχεδιασμό θα επιχειρήσετε στο ΠΑΣΟΚ να προσεγγίσετε τη νέα γενιά και τους αναποφάσιστους. Και αναφέρει από τον περίγυρό της, εμείς δεν λέμε, έχουμε μια πάγια αρχή, ότι βλέπει μια ομάδα νέων ανθρώπων να πηγαίνουν προς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο, εντάξει, τώρα...
1: Εντάξει, σε ποιο πρόσωπο, πείτε.
0: Για ένα ακραίο πρόσωπο, εμείς δεν έχουμε μια συγκεκριμένη γραμμή.
1: Εμείς, πριν από... Δεν είναι θέμα επικοινωνιακού σχεδιασμού. Είναι θέμα προγράμματος, στρατηγικής και πολιτικού σχεδιασμού. Αυτό είναι το σημαντικό. Το πρόγραμμα. Τι λύσεις δίνεις στα καθημερινά προβλήματα και στα μεγάλα θέματα, έτσι, στο σχεδιασμό για τη χώρα, τον αναπτυξιακό, στην παραγωγική ανασυγκρότηση, όλα αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι η επικοινωνία. Στην επικοινωνία επιδίδεται μια χαρά ο κ.
0: Μητσοτάκης. Και επικοινωνία.
1: Η επικοινωνία. Έπεται η επικοινωνία. Βλέπετε κάθε μέρα επικοινωνεί ο κύριος Μητσοτάκης 100 θέματα.
0: Γιατί τον κύριο Μητσοτάκη,
1: έχει
0: λέμε για το
1: μαζί του, έχει τα μέσα ενημέρωση, έχει τα πάντα. Έτσι.
0: Αυτό, γι' αυτό.
1: Και κάνει μια διάχυση.
0: Εσύ το κάνεις. Κάτσε να κάνω άλλη προβοκάτσια. Εσύ το κάνεις. Φεύγεις από τον πρώτο όροφο, πας στο δεύτερο όροφο, ρωτάς τον γκουρού. Ξέρεις ποιος είναι ο γκουρού. Κώστας Λαλιώτης, του λες εδώ πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να το κάνουν πολλοί όμως.
1: Γιατί... αν αναφέρεσαι σε όλα αυτά, υπάρχει μια σοβαρή επικοινωνιακή ομάδα συντρόφων που ασχολούμεθα με τα θέματα αυτά και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μεταδώσουμε και να κάνουμε διάχυση του προγράμματός μας, των μηνυμάτων μας, μέσα από πολλές δυσκολίες, διότι... Έτσι, είναι μπλοκαρισμένο το τοπίο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μεγάλο βαθμό, γιατί υπάρχει μια διαπλοκή της τέταρτης εξουσίας με την πέμπτη εξουσία, με κάποιους μεγάλους επιχειρηματίες οι οποίοι ελέγχουν τα πράγματα για τον εαυτό τους, έτσι.
0: Πάντα γινόταν αυτό.
1: Ναι, εντάξει, δεν γινόταν σε αυτό το βαθμό. Υπάρχει μια όρατη γενική αστυνομία τώρα μερικές φορές και δημιουργείται και μια μέγενη έτσι, στα μέσα ενημέρωση, στην επικοινωνία, αυτό που λέμε, η οποία καταλήγει να είναι μια μέγενη για τη δημοκρατία, έτσι. Εμείς είμαστε κατά των διευθυντών της δημόσιας ζωής και σε αυτό το επίπεδο μερικές φορές μπλοκάρονται πολλά μηνύματα και η επικοινωνία, γιατί πολλοί ενοχλούνται, γιατί ένας ελεύθερος και απροσπέλαστος Ανδρουλάκης, όπως είναι ο πρόεδρος μας, είναι εμπόδιο στη στρατηγική κάποιων, γι' αυτό μας πολεμάνε. Αυτό εμείς θέλουμε, απευθυνόμαστε σε όλο το, σε όλους τους πολίτες και σε αυτό που είπατε, στους αναποφάσεις τους. Θέλουμε να μας ψηφίσουν αυτοί που μας ψήφισαν, να έρθουν αυτοί που δεν μας ψήφισαν και κυρίως να ξαναφέρουμε τον κόσμο πίσω στην πολιτική. Να μην γίνονται πράγματα για τους πολίτες χωρίς αυτούς. Ναι. Αυτό είναι το δικό μου σχέδιο και αυτή είναι η απεύθυνση.
0: Δύο λεφτά να το βρω πάλι. Επειδή και... έρχονται μηνύματα τώρα εδώ, ξέρεις, γιατί ξυπνάμε για τα αντανακλαστικά τόπα. Τα παλιά. Δεν κάνετε ένα σποτάκι με αυτόν εδώ να δούμε τι γίνεται στο μέλλον.
2: Λυπούμε τους δύστυχους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάλι πέσαμε στην περίπτωση. Ωραία, πάλι πέσαμε στην περίπτωση να λέει ο Αντρέας για τη Νέα Δημοκρατία. Κάντε ένα σποτάκι με τον Αντρέα, ξυπνήστε το κόσμο, τα αντανακλαστικά.
1: Εμείς πήγαμε στη γενέτειρα του Αντρέα Παπαδρέου, πήγαμε στο Καλέτζι, τιμήσαμε τη μνήμη του, κάναμε την 3η Σεπτέμβρη. Έτσι που είναι.
0: Βγάλατε εκεί τα αυτοκίνητα όπως τότε στο Ηράκλειο.
1: Έχει σχέση με τις ρίζες μας, που είναι βαθιές ρίζες.
0: Πλαστικές ήταν σημαίες φέτος, πώς ήταν.
1: Σημαίες. Κοιτάξτε, εμείς μας ενδιαφέρει η σημαία του Πασόκ, μας ενδιαφέρει κυρίως η σημαία της Ελλάδας. Να είναι ψηλά η σημαία της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Και μας ενδιαφέρει η χώρα πάνω απ' όλα. Τώρα, δεν είναι θέμα νοσταλγίας όλα αυτά, είναι θέμα.
0: Είναι και νοσταλγίας.
1: Βεβαίως, είναι και νοσταλγίας. Είναι και να θυμίσουμε έτσι στους συμπολίτες μας, στους μεγαλύτερους και να μάθουν, να ξαναθυμίσουμε στους μεγαλύτερους, να μάθουν οι μικρότεροι, ότι το Πασόκ άλλαξε τη χώρα. Προς το καλύτερο. Το θετικό αποτύπωμα του Πασόκ δεν αμφισβητείται από κανέναν.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα την Τίνα. Πόσο ωραία το λέει, καλύτερα και από μένα και από όλους. Καθηγήτρια. Λέει, ρώτα τον κύριο Κατσικάρη γιατί ένας πολίτης που απογοητεύτηκε από το πολιτικό σύστημα να εμπιστευτεί σήμερα το Πασόκ ως κυβερνητική επιλογή. Ορίστε.
1: Γιατί το Πασόκ σήμερα απογοητεύτηκε από το πολιτικό σύστημα. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Μαθηματικός.
1: Αν δείτε, δεν είμαστε σε κενό ιστορικά. Κάποιοι ήταν πριν από εμάς, κάποιοι είναι σήμερα, κάποιοι θα είναι αύριο. Πρέπει να δουλέψουμε για τις επόμενες γενιές. Το Πασόκ αυτό, το σημερινό Πασόκ, έτσι, που έχει τραβήξει πάρα πολλά και έχει βάλει πλάτη για να πάει καλύτερα η χώρα όταν άλλοι τη χρεοκόπησαν, έτσι. Νομίζω ότι σήμερα επανέρχεται με νέα πρόσωπα, με δύναμη, εμπειρία, με πρόγραμμα και με λύσεις για τους πολίτες. Με αυτή την έννοια καλούμε τους πολίτες να μας εμπιστευτούν, διότι έχουν εμπιστευτεί και τον κύριο Τσίπρα, έχουν εμπιστευτεί και τον κύριο Μητσοτάκη και είδαμε τι έχει συμβεί και είδαμε και τα χαΐρια τους. Να το πω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό. Άρα θέλουμε να εμπιστευτεί το Πασόκ και αν εμείς δεν κάνουμε αυτά που λέμε, αν δεν λειτουργήσουμε όπως προγραμματικά λέμε, εάν δεν δώσουμε τις λύσεις που θέλουμε να δώσουμε και που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, βεβαίως ουδείς αντικατάστατος. Αλλά το Πασόκ, το νέο Πασόκ πρέπει να δοκιμαστεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διότι, για να πάμε και σε επίπεδο προσώπων μερικές φορές, έτσι, εμείς έχουμε μια ηγεσία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ένα νέο πρόσωπο, το οποίο είναι ο εαυτός του.
0: Καλά, δεν είναι και νέος. Τόσα χρόνια στο πολιτικό σκηνικό. Ναι, αλλά νέος ηλικιακά.
1: Δεν έχει κυβερνήσει, είναι 46 χρονών. Ναι. Είναι, με αυτή την έννοια το λέω. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συνεπής, δεν λέει ψέματα. Μπορεί να είναι και κάποιοι να το θεωρήσουν και ελαττωμά του, ξέρετε. Μερικές φορές πολλοί θέλουν να ακούνε ψέματα, μισές αλήθειες, μεγάλα ταξίματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τάζει, δεν λέει ψέματα. Είναι οραματικός και ταυτόχρονα ρεαλιστής. Ξέρει τα όρια, αλλά ξέρει και από ποιους πρέπει να πάρουμε και σε ποιους πρέπει να δώσουμε. Το οποίο πολλοί το κρύβουν. Από κάποιους θα πάρουμε, δεν είναι τίποτα ουδέτερο, και σε κάποιους θα δώσουμε. Αυτή τη στιγμή οι μη προνομιούχοι, οι άνθρωποι που έχουν μεγάλα προβλήματα, έχουν σοβαρή πτώση. Πρέπει να γίνει μια αναδιανομή και ανακατανομή. Αυτό το Πασόκ το εγγυάται. Πιο δίκαιη κοινωνία.
0: Άκου τι λέει ο συνταξιούχος εδώ. Μου λέει 82 χρονών. Άκουσα λέει στην τηλεόραση να λέει το Πασόκ ότι θα μου δώσει τη 13η σύνταξη.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Το είπαμε αυτό. Αν είναι
0: στα πράγματα μπας και το ξεχάσουν. Εγώ σε ένα έχω εμπιστοσύνη. Ξέρεις κύριε Κουτούγερα ποιον εννοεί, έτσι. Ναι, αλλά μην το κάνουμε. Εδώ το ξαναβάλουμε.
1: Θέτει ένα θέμα αξιοπιστίας. Όπως το έθεσε και η προηγούμενη.
0: 82 χρονών.
1: Ακροατριά μας, ναι. Αξιοπιστίας. Αυτό ακριβώς.
0: Ο εγγονός του μας στέλνει. Προσέξτε, είπε στον εγγονό του και μας έστειλε.
1: Αυτό το ίδιο λέμε. Εμείς έχουμε μια αυτονομία και μια αξιοπιστία θεωρούμε. Δεν λέμε πράγματα που δεν γίνονται. Αλλά λέμε και από πού θα πάρουμε και πού θα δώσουμε. Ας πούμε, φορολογούνται οι τράπεζες. Υπάρχουν τα μερίσματα. Επί Πασόκ ήταν 15%. Ο κύριος Τσίπρας το έκανε 10%. Ο κύριος Μητσοτάκης το έκανε 5%. Εμείς λέμε Αυτό θα αλλάξει. Από εκεί θα βρούμε τα χρήματα. Για παράδειγμα, από την φορολόγηση του μεγάλου.
0: Τον μεγάλο κερδό του.
1: Των μεγάλων κερδών. Από τη, τα
0: εντοπίζω
1: τους
0: 80 ανθρώπους.
1: Από τα καύσιμα, τα σούπερ μάρκετ, από αυτούς οι οποίοι κερδοσκοπούν και εσχροκερδούν. Άρα από εκεί θα βρούμε και θα δώσουμε. Μιλάμε αξιόπιστα. Έχει δίκιο ο άνθρωπος που είναι κουμπωμένος. Αυτό ακριβώς θέλουμε να σπάσουμε. Και να δοθεί η ευκαιρία στο Πασόκ να λειτουργήσει σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Yes.
1: Και αν δεν λειτουργήσει σε αυτή την κατεύθυνση, ασφαλώς κριτής θα είναι ο ελληνικός λαός. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν κριθεί.
0: Η φίλη μου εδώ, η νεοδημοκράτησα, λέει: πώς απαντάτε στην κριτική της κυβέρνησης, σας το λένε, λέει, όλα τα στελέχη, ότι το Πασόκ δεν έχει προγραμματικό βάθος. Εδώ τι θα σας πείτε.
1: Τι να απαντήσουμε. Να δώσει ένα email η κυρία, να
0: τη στείλω το πρόγραμμα.
1: Όχι, το εκτενές πρόγραμμά μας δεν έχει προγραμματικό βάθος. Αν όλοι σε κάτι συμφωνούν, είναι ότι το Πασόκ έχει προγραμματικό βάθος. Οι πάντες συμφωνούν σε αυτό. Ακόμα και οι δημοσκόποι. Άκουσα τον κύριο Μαύρο που είπε ότι το Πασόκ έχει πολύ σοβαρό πρόγραμμα και προτείνει λύσεις, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το ξέρουν πολύ καλά. Αυτό οι πάντες ότι το Πασόκ έχει πρόγραμμα. Αυτό είναι και το βασικό μας ατού. Είναι το μεγάλο πλεονέκτημά μας. Ότι λέμε συγκεκριμένα πράγματα και δίνουμε συγκεκριμένες λύσεις. Δεν αερολογούμε, ούτε πάμε μία εδώ, μία εκεί. Ούτε χαϊδεύουμε αυτιά, ούτε κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Τώρα εκεί, επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ταλαιπωρηθεί με το θέμα, για τα, ας το πω γενικά, με το κράτος δικαίου, το θέμα των υποκλοπών κλπ. Τώρα εσείς στις συσκέψεις που κάνετε, δεν έχει βάλει νερό στο κρασί του στο ελάχιστο Ανδρουλάκης, έτσι? Ενώ όταν έρχεται αυτό το θέμα, το βλέπεις αγριεμένο και εσύ, Δημήτρης.
1: Όχι μόνο αυτό το θέμα, όχι μόνο σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρος. Σε όλα τα ζητήματα. Είναι,
0: δηλαδή έχει εκπεφρασμένη άποψη, ότι τον άκουγε το γνωστό κέντρο.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει γωνίες. Δεν είναι στρογγυλός.
0: Ναι.
1: Δεν κλείνει το μάτι από εδώ και από εκεί πολιτικά. Αλλά θέσατε ένα μεγάλο θέμα τώρα.
0: Τι?
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μοναδικός, έτσι, ο οποίος έφτασε τα πράγματα μέχρι και στην Ευρώπη. Έχει δικαιωθεί από το ΣΤΕ. Δεν τον ενημερώνω γιατί παρακολουθήθηκε. Ουσιαστικά. Και μας λένε ότι δεν υπάρχει και τίποτα. Προσέξτε, δεν υπάρχει υλικό. Το έχει καταστραφεί, έγινε στον αέρα. Άρα, εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα των θεσμών. Τι να βάλει νερό στο κρασί, σε τι πράγματι λέει. Να πει, καλά κάνατε που με κατασκοφαντήσατε.
0: Αυτό όχι, αλλά αν δεν βγαίνουν τα νούμερα, Δημήτρη Κατσικάρη, στο μέλλον, ξέρεις, στην πολιτική όλα γίνονται. Με ένα άλλο πρόσωπο στη Νέα Δημοκρατία μπορεί να τα βρουν όλοι μαζί.
1: Δεν
0: θα έχουμε εδώ 30 χρόνια χωρίς κυβέρνηση.
1: Θα απαντήσω ευθέως αυτό. Δεν είναι,
0: γρήγορα, μόνο γιατί έχουμε και την παραγγελία.
1: Δεν είναι η συνεδριακή απόφαση που λέει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, καμία συνεργασία. Είναι η κοινή λογική. Η Νέα Δημοκρατία
0: έχει. Στηριχθεί αυτό μέχρι τώρα.
1: Έχει αυτή την πολιτική η Νέα Δημοκρατία, η οποία κατά τη γνώμη μα και. Έχει αποτύχει. Πρωταθλητές στο κόστος στέγας. Αρνητικοί πρωταθλητές στο εισόδημα. Αρνητικοί πρωταθλητές
0: στην αγωνιστική δύναμη. Δεν υπάρχουν τίποτα στελέχη στο Πασόκ.
1: Αρνητικοί, άκουσε με, Βασίλη, αρνητικοί παντού. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε. Είμαστε το διαφορετικό. Είμαστε η διαφορετική πρόταση. Πώς θα πας να συμμαχίσεις με κάποιον που θέλεις να αλλάξεις?
0: Να πω και αυτό,
1: διότι
0: και πάμε στο
1: είναι πρόβλημα για τον ελληνικό λαό.
0: Δημήτρη Κατσικάρη, δεν υπάρχει κανένα τίποτα στελέχη εκεί στο Πασόκ την επόμενη μέρα? Αν δεν βλέπουν τα, αν δεν βγαίνουν τα νούμερα, να πούν στον Ανδρουλάκη, τώρα δεν γίνεται να μην έχουμε κυβέρνηση. Πάμε να τα βρούμε.
1: Δεν έχουμε να βρούμε κάτι.
0: Μην εμφανιστούν.
1: Όχι, δεν έχουμε να βρούμε κάτι με κανέναν. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αν ο λαός θελήσει να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, μπορεί να συμμαχίσει με τον κύριο Βελόπουλο να κάνουμε μια κυβέρνηση. Ναι. Καθαρά πράγματα. Έτσι. Θα το σεβαστούμε. Εμείς θέλουμε να είμαστε εμείς πρώτοι για να κάνουμε μια κυβέρνηση σε αντίθετο, σε αντίθετη κατεύθυνση με αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Διαφορετική. Είμαστε εδώ, είναι ο ένας στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Με αυτή την έννοια δεν μπορεί να γίνει κάποια συνεργασία. Είμαστε το άλλο, το διαφορετικό.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος εδώ για το τέλος και μετά να πάμε στην παραγγελιά. Μας ζήτησε, κύριε Κουτούγερα, ο φίλος ο κριτικός Κουλά. Θα βάλουμε ένα υπέροχο τραγούδι, «Κερί αναμένο». Υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος γράφει: η διαρροή έγινε από το δεύτερο όροφο, από τη, ναι, τη μόνιμο κάτοικο. Ας μην δαιμονοποιούν τα Airbnb, στο οποίο έχουν μπει αρκετοί κανονισμοί ασφαλείας, πυρασφάλειας, μέχρι και λιχνίες εξόδου κινδύνου. Το Airbnb το πολεμούν οι μεγάλο ξενοδόχοι, λέει ο Χρήστος, και οι υπόλοιποι, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για τον τουρίστα, ολιγάρχες, έλεγε, με μικρότερο μπάτζετ να επισκεφτεί μία χώρα. Και εμείς οι Έλληνες ως τουρίστες Airbnb πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πολλά λεφτά για πεντάστερα ξενοδοχεία κλπ. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Τα πούμε αύριο. Αύριο θα δώσουμε έμφαση στη νέα εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί όπως ξεκινήσαμε, θα τελειώσουμε. Έπαιξαν πολύ ωραία. Να το βλέπω τώρα και στη δημόσια τηλεόραση τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος χθες. Θα έχουμε εδώ τον Κασναφέρη, τον Γιώργο του Κασναφέρη, πρώην διεθνής διαιτητής. Ο Κασναφέρης, ξέρεις κύριε Κατσικάρη, εσύ που είσαι Ολυμπιακός, είναι από τους λίγους.
1: Εγώ είμαι εθνικός, είμαι εθνικός.
0: Α, είσαι εθνικός, δεν είσαι Ολυμπιακός.
1: Είμαι εθνικός, πυρός, εθνικός.
0: Θα μπερδεύτηκα. Λοιπόν, από τους λίγους διαιτητές που έχει απενοχοποιηθεί μετά τη διαιτησία και δηλώνει Ολυμπιακός, θα μας το πει και αύριο. Λοιπόν,
1: θα σου πω κάτι τελευταίο.
0: Παρακαλώ. Για πάμε στο τραγούδι.
1: Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να θέλουν να είναι κατασκευαστές κυβερνήσεων, κατασκευαστές πρωθυπουργών και βουλευτών και κατασκευαστές αντιπολιτεύσεων. Έτσι. Εμείς είμαστε σε αντίθετη κατεύθυνση με αυτό. Το Πασόκ είναι φτάψυχο. Έχει ρίζες, έχει αποτύπωμα και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι κουρδιστό πορτοκάλι. Ναι. Είναι ένας επίμονος κυπουρός που επιμένει, είναι καθαρός άνθρωπος, με καθαρό πρόγραμμα, έτσι, και κοιτάει στα μάτια τον ελληνικό λαό. Με αυτή την έννοια εμείς συνεχίζουμε. Πρέπει να το ξέρεις αυτό.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Κατσικάρης, γραμματέας επικοινωνίας του Πασόκ, ήταν ο Νίκος Κουτούγερας εδώ που ρύθμισε τον καθαρό ήχο του ιστορικού Αθήνα 1984, Νίκος Λιμπερόπουλος, στη μουσική επιμέλεια, αλλά βάζουμε προσθήκες. Εμείς, Καλλιόπιας Λανίδης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Σταλαμάκας στο μικρόφωνο. Ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε όλοι μαζί αύριο 6 και 4 πρώτα λεπτά. Το τραγούδι του Σκουλάκια θέλει. Γεια χαρά σε όλους.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 και ακούτε το βραδινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ δίπλα μου η Καλλιόπη Ασλανίδου, στον ήχο Νίκος Κουτούγερας και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντάει Πέμι Παναγόπουλου. Επικοινωνία και μέσω του Viber του σταθμού στο 6948-984-984. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, καλή μας εβδομάδα και να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει την Τετάρτη για τα καύσιμα κίνησης για να επιβεβαιωθεί αν θα είναι καλή ή όχι. Με το ενεργειακό κόστος να παραμένει παράλληλα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί την αντιπολίτευση για παιχνίδι πλειοδοσίας και το Πασόκ απαντά ότι η κυβέρνηση έχει τους πολίτες 11 μέρες το περίμενε. Στο μεταξύ, ο Παύλος Μαρινάκης κάλυψε πλήρως τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τους κυρίους Θεοχάρη και Κουλκουδίνη, για τις δηλώσεις τους στο τελευταίο διάστημα που ξεσήκωσαν πολλές αντιδράσεις. Στη μεγάλη εικόνα, αβεβαιότητα και ασάφεια όσον αφορά τις νέες επαφές που αναμένεται να έχουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Υπάρχει και αυτό το μυστηριώδες περιστατικό στη βρετανική φάση με τις συλλήψεις 5 Βρετανών και την Τεχεράνη να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Την ίδια ώρα, οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες έχουν στραμμένα τα βλέμματα μάλλον στον εξανατολών κίνδυνο αυτών της Ρωσίας. Προσπάθεια δένδια για αλλαγή οπτικής γωνίας. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από το Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τη Βελγική πρωτεύουσα. Στην Ισπανία μένει τη στεγαστική κρίση. Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις. Αύριο αναμένονται νέα μέτρα την κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Πίσω στα δικά μας συνεχίζονται οι έρευνες για την τραγωδία στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Θα δούμε πού στρέφονται ακριβώς. Την ίδια ώρα, το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε τις έρευνες για τη φωτιά στην καφετέρια τα ξημερώματα επί της οδού Κασταμονή στη Νέα Ιωνία. Είχαμε και επίθεση το πρωί στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του κυρίου Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι. Βολές κυρανάκι προς την αντιπολίτευση για το ότι δεν υπήρξαν καταδικαστικές δηλώσεις. Και συνεχίζονται οι καταθέσεις για την υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, αποκάλυψε ενώπιον του ανακριτή σήμερα μία από τις νοσηλεύτριες που εργάζονταν στο ιατρείο της Καρνιάδου. Στον κόσμο των σπορ, ενθουσιασμός βεβαίως στις τάξεις της εθνικής ομάδας μετά από τη μεγάλη και ιστορική νίκη χθες το βράδυ επί της Γερμανίας για το Nations League. Ενώ καιρός μετά από τη σημερινή ηλιόλουστη ανάπαυλα γίνεται ξανά βροχερός από αύριο και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε με το καυτό θέμα του ενεργειακού κόστους. Άλλωστε, διανύουμε και μια εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, το ενεργειακό θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου μεθαύριο Τετάρτη. Την ίδια μέρα θα ανακοινωθούν τα κυβερνητικά μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και συγκεκριμένα η επέκταση έως τις 15 Οκτωβρίου της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου γνωστόν και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο κατά τα δηλωθέντα η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν αφού ληφθούν υπόψη η πορεία ως τότε της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, οι πρωτοβουλίες από τα ίδια τα δηληστήρια, καθώς και το κλίμα που θα διαμορφωθεί στις Βρυξέλλες απέναντι στο αίτημα και της χώρας μας για δημοσιονομική ευελιξία, ώστε η Αθήνα να προχωρήσει σε προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Το θέμα παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για παιχνίδι πλειοδοσίας. Ο Απόστολος Χοντρόπουλος είναι μαζί μας και μας δίνει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Έχουμε τις ανακοινώσεις την Τετάρτη και τον Πρωθυπουργό βεβαίως να δίνει το στίγμα μέσα από την τοποθέτησή του στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου προγραμματισμένη για την Τετάρτη στις 11 το πρωί. Αυτό το οποίο τονίζουν από την κυβέρνηση είναι ότι οι ανακοινώσεις και ουσιαστικά είναι μια απάντηση και στην κριτική που δέχονται από την αντιπολίτευση, ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο σωστό χρόνο, που αυτός ο σωστός χρόνος είναι το τέλος εφαρμογής των τελευταίων μέτρων που έχουν εξαγγελθεί και έχουν εφαρμοστεί. Δηλαδή 30 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η επιδότηση για τον ντίζελ και εκείνη τη μέρα θα ανακοινωθεί η παράτασή της για 15 ημέρες και στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και την προηγούμενη μέρα θα γίνουν οι ανακοινώσεις ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης και για να μειωθεί η τιμή βεβαίως, όπως είπες και εσύ Καλλιόπη, όσο το δυνατόν πιο κάτω από τα 1,75 ευρώ που ήταν το κλείσιμο της περσινής σεζόν. Αλλά βεβαίως θα γίνουν και ανακοινώσεις για το αυξημένο επίδομα θέρμανσης που έχει προαναγγελθεί. Τώρα, ακριβώς την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για αυτή την τμηματική ανακοίνωση των παρεμβάσεων της, το Μέγαρο Μαξίμου και η ιδέα του κ. Μαρινάκη καταλογίζει στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έχουν ξεκινήσει το γνωστό παιχνίδι πλειοδοσίας, όπως υποστήριξε, ναι. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος στα αυτιά των πολιτών, και σε αυτό το παιχνίδι, όπως λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, εμείς δεν θα πάρουμε πίσω. Επίσης υποστηρίζουν πως πάντα οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης κινούνται στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας και επίσης ότι αν είχαμε ακούσει, όπως λένε, τις οδηγίες αντιπολίτευσης που έλεγε τους πρώτους μήνες της κρίσης, δώστε τα όλα εμπρός στο βαρός, χωρίς καμία κοστολόγηση, τότε, όπως είπε ο κ. Μαρινάκη σήμερα, δεν θα είχε μείνει ούτε ένα σεντ για να δοθεί στους πολίτες στο προσεχές διάστημα.
1: Απόστολε όμως, ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε σήμερα να σχολιάσει και το δημοσίευμα της Wall Street Journal που ξεσήκωσε πολύ σκόνη σχετικά με την πρέσβερα των ΗΠΑ, την Kimberly Guilfoyle. Να πούμε στο σημείο αυτό τι ακριβώς έχει συμβεί. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας, υπήρξε μία έντονη στιγμή μεταξύ της κυρίας Guilfoyle και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου σε δείπνο το Μάρτιο του 2026. Η κυρία Guilfoyle σε εκείνο το δείπνο φέρεται να υπενόησε ότι η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Ηλία Μπολογιάν στη Ρουμανία. Πράγμα που θα μπορούσε να κάνει, όπως είπε, παντού, ακόμη και εδώ στη χώρα μας. Με τον κύριο Παπασταύρου να αντιδρά έντονα και να απαντά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία εκλέχθηκε από το λαό. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο δικηγόρος της κυρίας Guilfoyle διέψευσε άμεσα το συμβάν, ενώ στην Ελλάδα προκλήθηκε θύελλα αντιδράσεων με το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και την Ελληνική Συμπαράταξη να ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Τι μας είπε λοιπόν επί του θέματος σήμερα, Απόστολε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
2: Ναι, το σχόλιο του κ. Μαρινάκη ήταν ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Ούτε ποτέ κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ανεκτό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Κληθείς, θα έλεγε κανείς, να απαντήσει σε αρκετά ερωτήματα, σε διαδοχικά ερωτήματα γύρω από το δημοσίευμα αυτό. Ναι. Και επίσης απάντησε, αναφερόμενο στη σχέση της Ελλάδας με των ΗΠΑ, λέγοντας ότι είναι σήμερα πιο στενή και πιο σταθερή από ποτέ, είναι στρατηγική, με βάθος και στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και σε κοινές αξίες. Και ειδικά σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ότι η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ και είναι, σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόσωπο, πάρα πολλά τα παραδείγματα που το αποδεικνύουν αυτή την κατεύθυνση, από τις εξορίξεις μέχρι τον κάθετο διάλογο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Απόστολε, κλήθηκε να απαντήσει και σε ερωτήσεις σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις των Χάρη Θεοχάρη και Σπύρου Κουλκουδίνη, οι οποίες επίσης προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις και μάλλον τους πρόσφερε απόλυτη κάλυψη.
2: Θα έλεγε κανείς, σε ό,τι αφορά τον βουλευτή, τον κύριο Κουλκουδίνα, ότι απομονώθηκαν λίγα δευτερόλεπτα από μια συνέντευξη όπου, σύμφωνα πάντα από τον κ. Μαρινάκη, η τοποθέτησή του κάθε άλλο παρά έλλειψη ενθουσίασης είχε, και μάλιστα το ίδιο συνέβη, όπως είπε, και με δηλώσεις του κ. Τσιάρα, ο οποίος έκανε παρεμφερείς αναφορές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Θεοχάρη, εκεί είχαμε μία, θα έλεγα, αποδοκιμασία από πλευρά της κυβέρνησης, με την έννοια ότι όταν ρωτήθηκε γι' αυτό, ο κύριος Μαρινάκης είπε αφανώς ότι η κυβέρνηση είναι όλων των Ελλήνων, όπως έχει τονίσει κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός, ότι τα μέτρα που εφαρμόζει, οι πολιτικές αποσκοπούν στη στήριξη και ενίσχυση των πολιτών με έμφαση στη μεσαία τάξη και τους οικονομικά δύναμους, είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη, όχι παράταξη λαϊκιστών, όπως συμβαίνει με άλλα κόμματα, και πρόσθεσε ότι άστοχες δηλώσεις ή διατυπώσεις τελεχών ανασκευάστηκαν, και ειδικά λέγοντας για τον κύριο Θεοχάρη ότι αναγνώρισε το λάθος της διατύπωσής του, ανασκεύασε και το παραδέχτηκε και πρόσθεσε ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό πήρε την απόσταση, θα λέγαμε, σαφώς από τα όσα δήλωσε ο κύριος Θεοχάρης.
1: Αναγνώρισε ωστόσο, το αναγνώρισε ότι αναγνώρισε και ο ίδιος το λάθος, το αντιλήφθηκε το λάθος του και ανασκεύασε.
2: Ακριβώς. Πάντως είναι και αυτό ένα θέμα που ολοκληρώνοντας, που έτσι προστίθεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα η οποία θα έλεγα ότι δεν ήταν θετική όλο το τελευταίο διάστημα εδώ στο εξωτερικό της χώρας για την κυβέρνηση, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί καλή. Όπως θυμόμαστε και αυτή η συζήτηση περί φαινομένων αλαζονίας, ακριβώς, που πυροδοτήθηκε και από δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη. Και ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει και περιοδίες μετά την απουσία της ΗΠΑ. Αύριο πρόκειται να περιοδεύσει στον
1: Ασπρόπυργο. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε, και πάμε και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο δια του Κώστα Τσουκάλα εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη για το θέμα του ενεργειακού κόστους, κατηγορώντας τον Μεγαρό Μαξίμο ότι έχει αφήσει εδώ και 11 μέρες τους πολίτες το περίμενε. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα σε όλους. Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ, να πούμε ότι θύμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις 17 Σεπτεμβρίου είχε προαναγγείλει την έκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης με μέτρα που θα μειώναν το ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, 11 μέρες μετά οι πολίτες έμειναν στο περίμενε. Το ΠΑΣΟΚ διαμέσου του κυρίου Τσουκαλά άσκησε σφοδρή κριτική και στο κύριο Μαρινάκη, σημειώνοντας ότι ο ίδιος σήμερα επιχείρησε να ανασκευάσει και τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοί που βάφτισαν κακομύριδες και τους κουνάνε το δάχτυλο.
1: Τίποτα αυτό για τη δήλωση του κυρίου Θεοχάρη.
3: Ακριβώς. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επενδύσει πολιτικά στα διχαστικά διλήμματα και αρέσκεται να διαιρεί τους πολίτες. Συνεπώς, οι συγγνώμες, αναφερόμενες συγγνώμη ουσιαστικά που εξέφρασε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης, μετά από τρεις μέρες διάστημα κατά το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου παρήχε πλήρη κάλυψη, είναι μπαιγμός και προφάσισε να αμαρτίες. Με αφορμή βέβαια και την παρέμβαση στη συγκεκριμένη, ο κ. Τσουκαλάς επανέφερε τις συγκεκριμένες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης που έχει προτείνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη μείωση των τιμών των καυσίμων, σημειώνοντας ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να υπάρξει, να γίνει άμεσα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός επιστροφής στους καταναλωτές και πρόσθετων εσόδων του ΦΠΑ που έχουν αυξηθεί τα έσοδα του ΦΠΑ εξαιτίας και της αύξησης των τιμών των καυσίμων, να επιστραφεί στους πολίτες και να υπάρξει ένας πραγματικός και συστηματικός έλεγχος στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα από τη διήλυση μέχρι και την Αγγλία, καθώς και η δημιουργία, προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας που θα ενεργοποιείται ύστερα από την τεκμηριωμένη εισήγηση την αρμοδιότητα των εξάρτητων αρχών. Ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ προτείνει τρία συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να δημιουργήσουν νέα έσοδα τα οποία θα μεταφερθούν στους πολίτες και να μειωθεί και το ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα προκειμένου να πέσει άμεσα η τιμή στην Αγγλία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Θοδωρόπουλε. Μας είπε νωρίτερα ο Απόστολος Χοντρόπουλος ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο θα επισκεφθεί τον Ασπρόπυργο συγκεκριμένα. Στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Στη συνέχεια θα συναντηθεί στο Δημαρχείο με το Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Γιάννη Ηλία. Επίσης στις 12 θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο της πόλης. Ενώ στις 6 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού, Ταμείο Ανάκαμψης στην Οδό Πανεπιστημίου. Όσον αφορά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, να πούμε ότι αύριο στις 8.30 το πρωί θα παραχωρεί συνέντευξη στην τηλεόραση του Μέγκα και στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, εικάζουμε. Στο μεταξύ, το πετρέλαιο Brent κινείται σήμερα πάνω από τα... πάνω κάτω, γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, θα λέγαμε, κοντά στα 95 το ελαφρό αργό. Όλα κρίνονται από μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, των Ιρανών αξιωματούχων και ούτω καθεξής. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κώστα Ράπτη. Οι τελευταίες πληροφορίες, Κώστα, αναφέρουν ότι τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να έχουν χωριστές συνομιλίες με διαμεσολαβητές σήμερα ή αύριο Τρίτη. Αυτό σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters. Και σημειώνουμε εδώ ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αρακτσή, παραμένει στη Νέα Υόρκη και μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα, Καλλιόπη, κυρίες και κύριοι. Και όσο βεβαίως δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση που διατύπωσε ο Αμπάς Αρακτσή κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για μια επιστροφή στο μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, αν και ενισχυμένο κάπως στις διατυπώσεις υπέρ του Ιράν, τόσο περισσότερο ενισχύεται η πιθανότητα για έναν τρίτο γύρο πλήρους αντιπαράθεσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και ενδεχομένως ακόμα και με πρωτοβουλία του δεύτερου και σε γεωγραφικές συντεταγμένες και με οπλισμό τροποποιημένο όπως φροντίζουν να τονίσουν Ιρανοί αξιωματούχοι. Εν τω μεταξύ, το Ιράν προσέφυγε στον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας έπειτα από τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Ιρανικό αεροπορικό τομέα και οδήγησαν σε μερικό αεροπορικό αποκλεισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας από την περασμένη Τετάρτη. Πρόκειται για δευτερογενείς ακυρώσεις εναντίον οποιασδήποτε εταιρείας ή αεροδρομίου ή χώρας της οποίας οι υπηρεσίες ελέγχου του εναέριου χώρου θα εξυπηρετούν την εναέρια κυκλοφορία από και προς το Ιράν. Προς το παρόν, το Ιράν εξυπηρετείται από μερικές συνδέσεις από την Τουρκία καθώς και το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, την Κίνα, τη Ρωσία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη που προς ώρας δεν συμφώνονται προς τις αμερικανικές κυρώσεις, αν και δεν εξυπηρετείται πια το Ιράν από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι που υπήρξε ο δημοφιλέστερος ενδιάμεσος σταθμός των Ιρανών για ταξίδια με προορισμό την Ευρώπη ή την Ασία.
1: Και να δούμε πώς. Ναι.
4: Η Τεχεράνη αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε σχέδιο επίθεσης εναντίον στρατιωτικής βάσης στην Αγγλία που έχει χρησιμοποιηθεί από τις ΗΠΑ προκειμένου να πληγεί το Ιράν.
1: Ναι.
4: Μετά από δημοσιεύματα στον τύπο, τη Βρετανική αστυνομία διερευνά πιθανή ιρανική ευθύνη στο συμβάν. Θυμίζω ότι κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ συνελήφθησαν 5 άνδρες, όλοι οι Βρετανοί υπήκοοι που ζουν στο Λονδίνο, με την κατηγορία των ως υποπτυγιά δικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία.
1: Πάντως, Κώστα, πριν από λίγο αφέθησαν ελεύθεροι, μάθαμε, με περιοριστικούς όρους. Και απ' την άλλη, έχουμε το βράδυ έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κόμπρα υπό το Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ.
4: Γιατί μένει πάντοτε να διευκρινιστεί τι εννοούν οι Βρετανικές αρχές όταν κάνουν λόγο για τρομοκρατική απειλή, εφόσον χρησιμοποιούν εξαιρετικά διεσταλμένο ορισμό του όρου, όπως γνωρίζουμε, συγγνώμη, και από τις διαμαρτυρίες των φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών που έχουν διωχθεί με την κατηγορία της τρομοκρατίας. Να περάσουμε καπόλου όμως, διότι στο ΜΕΤΣ της Λορένης, τρίτο και τελευταίο σταθμό της περιοδίας του Παπαλέοντος του 14ου στην Γαλλία, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ρητορική έμεση αντιπαράθεση. Από τη μια, ο Πάπας κάλεσε την Ευρώπη να βάλει τέλος στο φαύλο κύκλο του ψέματος και της εξαπάτησης της διεθνής σχέσης.
1: Ενδιαφέρουσα διατύπωση.
4: Καθώς, όπως είπε, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι διακρατικές σχέσεις είναι όλο και πιο βάρβαρες, η αξία του λόγου τιμής περιφρονείται και μάλλον επερώμεθα για το ψέμα και την εξαπάτηση, ενώ υπεραμύνθηκε τη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, το οποίο σε αντίθεση με το εθνικό δίκαιο δεν μπορεί να επιβληθεί με τη βία από ένα κράτος. Άρα το Διεθνές Δίκαιο και η Πολυμέρεια υπογραμμίζουν την αποτελεσματική ισότητα των κρατών στις αμοιβαίες τους σχέσεις και αποτελούν το καλύτερο αντίδοτο στη θέληση για κυριαρχία, η οποία βρίσκεται στη ρίζα κάθε σύγκρουσης. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, λαμβάνοντας το λόγο πριν από τον Πάπα, υπογράμμισε ότι οι κίνδυνοι έχουν αλλάξει κλίμακα στην Ευρώπη, ότι ο πόλεμος έχει επιστρέψει και η Ήπειρος κλονίζεται από την αναβίωση των αυτοκρατοριών. Οι προσπάθειές μας για ειρήνη πρέπει να είναι ανάλογες με τις προκλήσεις για να διασφαλίσουμε την πραγματική κυριαρχία και πρέπει επομένως να δράσουμε, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.
1: Και βεβαίως να πούμε για τον Πάπα Λέοντα Κώστα ότι την ομιλία του, για την οποία μίλησες νωρίτερα, την εκφώνησε σε συνεδριακή αίθουσα που φέρει το όνομα του Ρομπέρ Σουμάν, εκ των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαιρετίζοντας το πρόσωπό του έναν άνθρωπο πίστης και πεπιθήσεων. Όμως, κλείνοντας αυτό το ταξίδι στον υπόλοιπο πλανήτη και στα όσα σημαντικά συμβαίνουν εκεί, δεν μπορούμε να μην σταθούμε και στην Ισπανία που σύεται από τη στεγαστική κρίση. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα και να συνεχίσουν τον αγώνα. Αυτό παρότρινε τους διαδηλωτές που υπερασπίζονται το δικαίωμα στη στέγη, η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη που έχει αναχθεί σύμβολο στη χώρα μετά την έξωσή της την περασμένη εβδομάδα από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 χρόνια. Και αύριο περιμένουμε μέτρα από την Ισπανική κυβέρνηση.
4: Και η Αμπασκάλ απίθυνε αυτό το μήνυμά της, το οποίο αναρτήθηκε από την Ένωση Ισπανών Ενοικιαστών στο ΕΚΣ κατά τη διάρκεια της νύχτας, από το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε λόγω της εξάντλησης της από όλη αυτή την περιπέτεια. Στην Μαδρίτη, στην πλατεία Πόρτα Ντελ Σολ, από τις πιο τουριστικές περιοχές στην καρδιά της Ισπανικής πρωτεύουσας, καμιά εκατοστή διαδηλωτές παραμένουν σε αντίσκηνα από το βράδυ του Σαββάτου, διαμαρτυρώμενοι για τη στεγαστική κρίση που πλήττει την Ισπανία, την οποία πολλοί αποδίδουν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις καταλυμάτων και τα επενδυτικά ταμεία που επενδύουν σε προβληματικές εταιρείες. Θυμίζω ότι η Puerta del Sol ήταν το 2011 το επίκεντρο διαμαρτυρίας των αγανακτισμένων κατά της λιτότητας και της διαφθοράς μετά την κρίση του 2008. Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει μεταβεί σήμερα στην Βαρκελόνη και αναμένονται με ενδιαφέρον οι δηλώσεις του για το θέμα, ενώ χτες διαβεβαίωσε έχει μεταβεί σήμερα στην Βαρκελόνη και αναμένονται με ενδιαφέρον οι δηλώσεις του για το θέμα.

0: Στην ατζέντα, η στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, οι υβριδικές απειλές και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Προσερχόμενη τώρα, η επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας, η κυρία Κάγια Κάλλας, επικεντρώθηκε για μια ακόμη φορά στο φερόμενο κίνδυνο από τη Μόσχα και δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν πως η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, ώστε να εκφοβήσει, όπως είπε, τις κοινωνίες μας για να μην βοηθούν την Ουκρανία. Πρόσθεσε μάλιστα ότι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Ωστόσο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Ζένδιας, προέτρεψε την Ευρώπη να δει εκτός από το Βορρά και τα θέματα του Νότου. Πάμε στο Χρήστο Καπούτσι για να μας ενημερώσει για το τι διαμήφθη στις Βρυξέλλες. Καλησπέρα και σε σένα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο. Με αυτή την σαφή γεωπολιτική επισήμανση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Ζένδιας έθεσε στις Βρυξέλλες το ελληνικό αίτημα για μια ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας πραγματικά 360 μοιρών. Από τις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα σε σύνδεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες προκύπτει μια σαφής στρατηγική εικόνα. Τη συνεδρίαση προείδρευσε η ύπατη εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια η κυρία Κάγια Κάλλας. Στο τραπέζι Ουκρανία, αεράμινα, ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, υβριδικές απειλές και Μέση Ανατολή. Και μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Ζένδιας, στην παρέμβασή του, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν έχει μόνο ανατολικό μέτωπο, έχει και νότια θαλάσσια σύνορα και η γεωγραφία της Ελλάδας βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτή τη στρατηγική γραμμή. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει Ανατολική Μεσόγειος, Ερυθρά Θάλασσα, Μπαμπ Ελ Μαντέμ, Κόλπος του Άντεν και ενεργειακές και εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές. Η κυρία Κάγια Κάλλας ζητά ήδη περισσότερα πλοία για την ευρωπαϊκή επιχείρηση σε ασπίδες. Είναι αυτή θα έλεγα, η ευρωπαϊκή αρμάδα που περιπολεί στον κόλπο του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ζητά η κυρία Κάλλας περισσότερα ναυτικά μέσα, διότι αυτά που υπάρχουν δεν είναι επαρκή. Και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η Ελλάδα μετέχει σταθερά μία φρεγάτα από την αρχή της επιχείρησης.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, η Ευρώπη ενισχύει τη στρατηγική της στήριξη στην Ουκρανία και αναζητά επιγόντως πρόσθετα συστήματα αεράμινας και πυράβλους Patriot για να ενισχυθεί η Ουκρανική αεράμινα. Η Κάγια Κάλλας προειδοποιεί παράλληλα για νέα ρωσικά σαμποτάζ και υβριδικές απειλές κάτω από το κατόφλι της ένοπλης σύγκρουσης. Εδώ όμως υπάρχει μια σημαντική διαφορά στρατηγικής προσέγγισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στην στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας και θεωρεί τη ρωσική επιθετικότητα βασική απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Ουάσιγκτον, η αμερικανική διπλωματία, αντίθετα, επιδιώκει την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας και νέες συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, ακόμα και σε τριμερές σχήμα με τις ΗΠΑ, αλλά χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια σύνθετη στρατηγική εξίσωση. Από τη μια, το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, από την άλλη η ασφάλεια των θαλάσσιων ενεργειακών διάβλων, από τον Περσικό κόλπο και το Ορμούζ στην Ερυθρά Θάλασσα, το Σουέζ, την Ανατολική Μεσόγειο και τα ευρωπαϊκά λιμάνια, με αυταπόδεικτες δυσμενείς επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, με πρώτο την άνοδο των τιμών στα ενεργειακά προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται πυρετωδώς να αντιμετωπίσει ένα περιβάλλον όπου δύο διαφορετικές κρίσεις μπορούν να απαιτήσουν ταυτόχρονα στρατιωτική ισχύ, ναυτική παρουσία, αεράμινα και ταχεία μετακίνηση δυνάμεων. Και αυτό, αν θέλει, ήταν το βασικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.
0: Ένα σταυρό λέξω.
1: Μάλιστα, αύριο 29 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Ζένδιας συμμετέχει σε συζήτηση αφιερωμένη στη στρατιωτική κινητικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντάξει τη στρατιωτική κινητικότητα στον ευρύτερο σχεδιασμό στην ταχεία μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων και υλικού. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές υποδομές, δρόμοι, σιδηρόδρομοι, γέφυρες, λιμάνια, αεροδρόμια και δίκτυα μεταφοράς πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν όταν απαιτηθεί την ταχεία μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων και βαρέως οπλισμού. Εν κατακλείδη, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε αλλαγή εποχής. Από τη διαχείριση κρίσεων περνά σταδιακά στην αμυντική ετοιμότητα, στην επιχειρησιακή διασύνδεση και στην ταχύτητα αντίδρασης σε απειλές για την ασφάλειά της. Καλλιόπη.
0: Χρήστο Καπούτσι, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Χρήστος Καπούτσις, ο στρατιωτικός μας συντάκτης. Και να προσθέσουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, ότι νωρίτερα η κυρία Κάγια Κάλλας έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για την Κύπρο. Αυτό απαντώντας σε

0: αντιληπτή ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Η ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει λοιπόν ότι ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών παραμένει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένα στις επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Παράλληλα, επαναβεβαίωσε την πλήρη προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνολική διευθέτηση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. Επιστροφή στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα και επίθεση στο πολιτικό γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι επιθέσεις των δρασίδηλων τραμπούκων κατά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζονται. Αυτό ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πειραιώς, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για την τρίτη επίθεση μέσα στο τελευταίο 24ωρο, καθώς είχαν προηγηθεί επιθέσεις στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κύπρο. Ψέλη και στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρτου στη Δάφνη. Για ακόμη μια φορά τους λέμε ότι ματαιοπονούν, γιατί ούτε τους φοβόμαστε ούτε πρόκειται να τους φοβηθούν. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Θα περιμέναμε τουλάχιστον την αυτονόητη καταδίκη αυτών των επιθέσεων από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων. Μέχρι στιγμής όμως κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει προχωρήσει σε σχετική καταδίκη. Αυτό τόνισε σε ανάρτηση του γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις επιθέσεις σημειώνουμε, καταδίκασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Στις εξελίξεις σχετικά με την ελληνική συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα, πάμε τώρα. Αυτή την ώρα ο Αλέξη Τσίπρας βρίσκεται, να σας ενημερώσουμε, στο επαγγελματικό επιμελητήριο, όπου θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Νωρίτερα όμως δημοσιεύτηκε μια συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Μαριάν. Μια φράση του που θα συζητηθεί είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Τι άλλο μας είπε, Γιώργο Κατσιγιάννη? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Να σου πω ότι αυτή την ώρα ξεκίνησε η παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του
0: Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.
1: Ακριβώς. Ο ίδιος ουσιαστικά ξεκίνησε να λέει ότι αναγνωρίζει τη δυναμική που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Θα έχουμε περισσότερα σε λίγο. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά αυτή την συνέντευξή του, στην οποία αναφέρθηκες, ο κύριος Τσίπρας τόνισε μεταξύ άλλων στο γαλλικό περιοδικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει με διάλυση από την ακροδεξιά και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που τη τρέφουν. Κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις να βρίσκονται σε εγρήγορση. Οι προοδευτικές δυνάμεις, είπε, σε όλη την Ευρώπη οφείλουν να ψώσουν τείχος απέναντι στην ακροδεξιά. Αναφερόμενος στις επικείμενες εθνικές εκλογές, υπογράμμισε ότι στόχος μας είναι να πάρουμε πίσω την ευκαιρία για δίκαιη ανάπτυξη που σπατάλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και εξήγησε ποιο είναι το όραμά του για την Ελλάδα, με αιχμή πάντα μια από τις κεντρικές του προτάσεις που έχει να κάνει με τη φορολόγηση του πλούτου. Είπε ότι χρειάζεται ένας νέος οικονομικός και κοινωνικός πατριωτισμός, που σημαίνει παράγουμε περισσότερα, μοιραζόμαστε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα στον τόπο μας. Ο φόρος του μεγάλου πλούτου είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων.
0: Μάλιστα.
1: Παρατήρησε. Τώρα, στο ερώτημα, ένα αποτελεί πηγή ελπίδα στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: ναι, είναι ελπίδα για μας, αλλά κυρίως για την ελληνική κοινωνία. Οι πολίτες, ανέφερε, έχουν καταλάβει ότι η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης διευρύνει τις ανισότητες και βυθίζει τη χώρα στη διαφορά. 7 στους 10 Έλληνες, υπογραμμίζει σε αυτή τη συνέντευξη τον κύριο Τσίπρα, επιθυμούν πολιτική αλλαγή. Η κοινή γνώμη αντέδρασε πολύ θετικά στη δημιουργία του κόμματός μας. Βέβαια, δεν έχουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, σημειώνει, ούτε κρατική χρηματοδότηση. Έχουμε όμως προγραμματικές προτάσεις, πολιτικό λόγο και πάνω απ' όλα γνωρίζουμε προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα. Θέλουμε να εκφράσουμε, λέει ο κύριος Τσίπρας, τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας, της παραγωγής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καλλιόπη.
0: Και αυτήν την ώρα, όπως μας είπες, Γιώργο Κατσίγιαν, έχει ξεκινήσει ήδη η παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Θα δούμε τις εξελίξεις αργότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υπόθεση Μαζονάκη συνεχίζονται κυρίες και κύριοι καταθέσεις των υπαλλήλων του ιατρείου της Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Σήμερα λοιπόν κατέθεσε μια νοσηλεύτρια 61 ετών η οποία και περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο αλλά και την προσπάθεια του 58χρονου γιατρού να πιέσει τις υπαλλήλους συναισθηματικά και να τις καταστήσει συνυπεύθυνες για ό,τι συνέβη. Η Μίνα Μουστάκα μας δίνει όλες τις πληροφορίες. Μίνα, καλησπέρα. Έχουμε τη Μίνα. Μίνα Μουστάκα.
2: Καλησπέρα
0: και από μας.
2: Θέλω να σου πω ότι η υπόθεση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζεται καθημερινά με καταθέσεις μαρτύρων, καθώς ο ανακριτής έχει ξεκινήσει και καλεί πρόσωπα που εργάζονται στο ιατρείο προκειμένου να ολοκληρώσει την εικόνα αυτή των καταθέσεων, καθώς είναι θέμα χρόνου, όπως αναφέρουν πληροφορίες, να εκδοθεί το βούλευμα που έχει ζητήσει την άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών. Και να θυμίσουμε Καλλιόπου εδώ ότι αυτή είναι μια σημαντική ανακριτική ενέργεια, καθώς ο δικαστικός λειτουργός ζητά να ενημερωθεί για τις επικοινωνίες όχι μόνο των κατηγορουμένων, αλλά και τις επικοινωνίες άλλων προσώπων που βρέθηκαν στο ιατρείο τις κρίσιμες στιγμές της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι.
2: Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, σήμερα έχουμε την εξέταση μιας ακόμη νοσηλεύτριας, η οποία ήταν ημιαπασχολούμενη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ωστόσο, η γυναίκα αυτή ήρθε σήμερα στα δικαστήρια και επί της ουσίας ανασκεύασε ένα μέρος της αρχικής της κατάθεσης. Να θυμίσουμε ότι η εξεταζόμενη προανακριτικά είχε υποστηρίξει ότι δεν ήταν στο ιατρείο. Είχε φύγει γύρω μετά τις 3 από το ιατρείο. Ωστόσο σήμερα, απαντώντας σε ερωτήσεις του δικαστικού λειτουργού, είπε χαρακτηριστικά ότι εκείνη ήταν παρούσα στο ιατρείο την κρίσιμη ώρα και μάλιστα κάποια στιγμή κλήθηκαν όλες οι νοσηλεύτριες από την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς τα πράγματα είχαν πάρει διαφορετική τροπή. Mm-hmm. Και είπε η συγκεκριμένη μάρτυρας ότι ο 58χρονος γιατρός κάποια στιγμή μπροστά σε αυτό που συνέβαινε είπε τη φράση «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».
0: Ναι.
2: Η ίδια μάρτυρας αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι η γιατρός δεν ήταν λίγο δύστροπη, δεν σήκωνε κουβέντες από την πλευρά των νοσηλευτριών και κριτική για τις ιατρικές της πράξεις. Τώρα να σου πω ότι αύριο αναμένεται να περάσει την πόρτα του ανακριτή μία ακόμη εργαζόμενη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι και μάλιστα η δική της κατάθεση έχει επίσης μεγάλη αξία καθώς όπως μαθαίνουμε πρόκειται για μία μάρτυρα η οποία δεν είχε εξεταστεί στο στάδιο της προανάκρισης και αναμένουμε να δούμε και εκείνη από την πλευρά της τι έχει να πει. Αυτό που κρατάμε πάντως βλέποντας και μαθαίνοντας από τις καταθέσεις των μαρτύρων τι έχουν πει φαίνεται Καλλιόπη πως μέρα με την ημέρα ανοίγουν τα στόματα πρώτου κινδύνου να βρεθούν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι στη θέση του κατηγορούμενου.
0: Ακριβώς.
2: Και βεβαίως να θυμίσουμε ότι σημαντικό ρόλο στην διερεύνηση της υπόθεσης θα παίξουν οι καταθέσεις οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές που αναμένονται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα θα καθυστερήσουν ακόμη μέχρι να εισφερθούν τα στοιχεία αυτά του ανακριτή, στον ανακριτή, καθώς όπως αναφέρουν πληροφορίες, τόσο από τα αποτελέσματα αυτά, όσο και από τα αποτελέσματα της άρσης των επικοινωνιών, ενδεχομένως, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, εάν και εφόσον στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες, να δούμε ποινικά εμπλεκόμενο και τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση.
0: Μίνα Μουστάκα, θα έχει μεγάλη ενδιαφέρον λοιπόν η συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να προσθέσουμε κυρίες και κύριοι ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί ακόμα και βρίσκονται στον αέρα με τους υπαλλήλους να εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Στη τραγωδία στην οδόληση κράτου στην Πλάκα να πάμε τώρα. Άλλη μια πράξη του δράματος σε εξέλιξη καθώς οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται να προσέλθουν στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Στο μεταξύ από την πολυοδομία του Δήμου Αθηναίων αναμένεται ευθέτω να ξεκινήσουν οι έλεγχοι στατικότητας μετά την έκρηξη και κατάρρευση του κτηρίου που παρέσυρε στο θάνατο θάνατο του σε 6 ανθρώπους. Τα δύο διπλανά κτίρια έχουν υποστεί περαιτέρω ζημιές και πρέπει εκεί να γίνουν αντιστηρίξεις. Ως προς τα υπόλοιπα κτίρια θα γίνει καταγραφή των ζημιών και θα δούμε σε τι φάση βρισκόμαστε. Αυτό δήλωσε εδώ στον Αθηνά 84 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Διευκρίνησε ότι επίσημα δεν ξέρουμε ακόμα την αιτία της έκρηξης. Οφείλουμε πλήρη διερεύνηση, απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και συγκεκριμένες πράξεις πρόληψης, ώστε μια τέτοια τραγωδία να μην συμβεί ξανά. Αυτό υπογραμμίζουν σε κοινή τους δήλωση οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πουλάς και Μιχάλης Χάλαρης. Να δούμε όμως τι έχουμε από το πεδίο των ερευνών. Ο Δημήτρης Πέρος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και μας δίνει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Ακούμε, Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνας προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωνικής αυτής έκρηξης που παρέσυρε στο θάνατο 6 άτομα. Σήμερα να πούμε ότι ειδικό κλιμάκιο με έμπειρα στελέχη της ΔΕΘ αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρέθηκαν πάλι στο σημείο και έκαναν ελέγχους στο δίκτυο, στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου και με τεχνικές μεθόδους Καλλιόπη εντόπισαν τον αγωγό και τον σωλήνα, να το πούμε έτσι απλά, που συνδέει από τον κεντρικό αγωγό το συγκεκριμένο κτίριο που κατέρευσε και διαπιστώθηκε ότι εκεί δεν εντοπίζεται κάποια διαρροή. Διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε δηλαδή η στεγανότητά του, κάτι άλλωστε που το είχε πει και από την πρώτη στιγμή η διαχειρίστρια εταιρεία του φυσικού αερίου που είχε βρεθεί και τις ώρες μετά την έκρηξη.
0: Άρα, Καλλιόπη, αφού Δημήτρη δεν υπάρχει διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, μάλλον προσανατολιζόμαστε σε διαρροή στο δεύτερο όροφο.
3: Ναι, αυτό ακριβώς, Καλλιόπη. Εκεί πλέον προσανατολίζονται οι έρευνες και αυτό έρχεται να ενισχύσει και το γεγονός ότι στον δεύτερο όροφο εντοπίζεται και ότι σημειώθηκε εκεί η έκρηξη από τις καταστροφές που έχουν υποστεί τα διπλανά κτίρια. Και άλλωστε το διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου ήταν και το μόνο στο κτίριο το οποίο είχε ενεργή σύνδεση με το φυσικό αέριο. Και στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν τώρα, Καλλιόπη, οι τρεις συσκευές οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με το φυσικό αέριο και λειτουργούσαν με αυτό. Το μπόιλερ, δηλαδή ο θερμοσύφωνας, ένα ενεργειακό τζάκι και η κουζίνα. Υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το αν έχουν εντοπιστεί υπολείμματα, συντρίμια αυτών των τριών συσκευών προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο ήταν αυτή η συσκευή που προκάλεσε την διαρροή και την έκρηξη. Φαίνεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο του τζακιού. Ένα σημαντικό στοιχείο από την έρευνα και από τον εντοπισμό των θυμάτων είναι ότι η άτυχη ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε στο μπάνιο του διαμερίσματος, που σημαίνει ότι ίσως εκεί να εντοπίζεται και η συσσόρευση του φυσικού αερίου. Και όταν η άτυχη γυναίκα νωρίς το πρωί που ξύπνησε 7.30 ώρα και άναψε το φως, είναι μια εικασία, καλή που μας λένε και οι ειδικοί, από τον σπληθυρισμό εκεί να προκλήθηκε η φωνική αυτή η έκρηξη. Ναι. Σίγουρα ωστόσο πρέπει να υπήρχε μια ραγδαία διαρροή φυσικού αερίου προκειμένου να προκληθεί τόσο μεγάλη έκρηξη. Ένα σενάριο που εξετάζεται, Καλλιόπη, είναι οι ηλικιωμένοι να άφησαν μια συσκευή ανοιχτή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ήταν αντιξέχασαν, ήταν να συνέβη κάτι άλλο και από, είτε από βλάβη είτε από διαρροή, είτε αυτό πρέπει να διαπιστωθεί, είχαμε αυτή τη μεγάλη διαρροή φυσικού αερίου. Να πούμε ότι όλα τα συντρίμια από την κατεδάφιση του κτηρίου με μέρημνα του Δήμου Αθηναίων έχουν μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στόνα προπηγό και εκεί θα εξεταστούν πέτρα-πέτρα, να το πούμε αναλυτικά, Καλλιόπη, προκειμένου να εντοπιστούν τα συντρίμια αυτών των συσκευών που αναζητούνται, προκειμένου να διαπιστωθεί, αν μπορεί να διαπιστωθεί, ποια ήταν η συσκευή αυτή που προκάλεσε την διαρροή. Και βέβαια τώρα, Καλλιόπη, μπαίνουμε και στο κομμάτι των ευθυνών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι, ποιοι ήταν οι μηχανικοί και οι τεχνικοί οι οποίοι είχαν βάλει την υπογραφή του για να λειτουργεί αυτή η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και αν όλα είχαν γίνει σωστά όπως πρέπει και όπως προβλέπεται με τους κανόνες ασφαλείας. Το άλλο βασικό ερώτημα, Καλλιόπη, είναι γιατί κατέρευσε το κτίριο. Την Κυριακή που είμαστε εκεί και είδαμε και τον κύριο Λέκα, μας είπε ότι αν το κτίριο ήταν καινούριο δεν θα είχε καταρρεύσει. Είναι ένα παλιό κτίριο πολλών δεκαετιών με απλά τούβλα. Ωστόσο πρέπει να διαπιστωθεί αν είχαν γίνει κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών αυθαίρετες εργασίες εντός των διαμερισμάτων, είτε στον πρώτο ή στον δεύτερο όροφο, που βοήθησαν, που συνετέλεσαν στο να καταρρεύσει, διότι όπως φαίνεται οι άτυχοι τουρίστες που ήταν στον πρώτο όροφο έχασαν τη ζωή τους επειδή κατέρευσε το κτίριο και όχι από την έκρηξη. Καταπλακώθηκαν δηλαδή από τα συντρίμια. Είναι όλα αυτά τα ερωτήματα που ζητάνε απαντήσεις. Ναι. Τραγικές φιγούρες, όπως είπες και εσύ, οι συγγενείς. Σήμερα ήταν να ξεκινήσει η διαδικασία στην ιατροδικαστική υπηρεσία Καλλιόπη. Mm-hmm. Δεν έχουμε ενημέρωση αν πραγματικά αν πήγαν οι πρώτοι συγγενείς, διότι μας έλεγαν ότι ήθελαν να γίνει όλο αυτό με πάσα διακριτικότητα και ήταν συγκεντρωμένα έξω από την υπηρεσιακή κάμερες και δημοσιογράφοι. Ίσως αύριο μεθαύριο θα γίνει αυτή η διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθεί και να τελειώσει και για αυτούς αυτή η διαδικασία, η πολύ έτσι, δύσκολη διαδικασία.
0: Μάλιστα, το παρακολουθούμε, Δημήτρη Πέρο, το θέμα, όπως και όλη η Ελλάδα βεβαίως. Να πάμε όμως και στη φωτιά τα ξημερώματα στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, που άφησε πίσω της επίσης βομβαρδισμένο τοπίο, καθώς εκτός από την καφετέρια που κάει και ολοσχερός, υπέστησαν σοβαρές βλάβες, ζημιές και τα διαμερίσματα στους επάνω από αυτήν ορόφους της πολυκατοικίας. Πού προσανατολίζονται οι έρευνες των αρχών?
3: Πραγματικά πέρασαν εκεί οι ενοικοί της πολυκατοικίας μια φιαλτική νύχτα Καλλιόπη και πραγματικά από δεν θρηνήσαμε θύματα. Η πυροσβεστική κατάφερε να απεγκλωβίσει 6 από τους ένοικους, ενώ οι υπόλοιποι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους. Γύρω στις 4.30 εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά. Οι ένοικοι αναφέρουν ότι ακούστηκαν 1-2 εκρήξεις και οι φλόγες επεκτάθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Αν και η πυροσβεστική Καλλιόπη δεν εντόπισε κάποια επωλήματα εμπρωσικού μηχανισμού, ενημέρωσε την αστυνομία ότι αυτή η φωτιά δεν μπορεί να μπήκε από κάποιο τυχαίο γεγονός, από κάποιο βραχυκύκλωμα δηλαδή, ναι, αλλά μάλλον από ανθρώπινο χέρι. Οπότε τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εκβιαστών του Ελληνικού, το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη καφετέρια του 2023 είχε συμβεί και αυτό το αιματηρό επεισόδιο με νονούς της νύχτας, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 39χρονος. Πήγε στην αστυνομία για κατάθεση ο ιδιοκτήτης της καφετέριας από τη Συρία. Δήλωσε ότι δεν είχε το τελευταίο διάστημα κάποιες απειλές και δεν είχε κάποια εικόνα ότι θα επίκειται ένα τέτοιο χτύπημα. Ωστόσο η αστυνομία πιστεύει, Καλλιόπη, ότι μάλλον υπάρχει κάτι πίσω για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εξετάζεται το σενάριο. Η εντολή για την εμπιστική επίθεση, αν πραγματικά είναι έτσι, δόθηκε μέσα από τις φυλακές και εξετάζεται αν αυτή η επίθεση συνδέεται και με άλλες επιθέσεις που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό, είτε με πυροβολισμούς είτε με εμπιστικές επιθέσεις σε καφετέρια στο κέντρο της Αθήνας, με εγκέφαλο έναν έγκλειστο στις φυλακές που δίνει εντολές ελέγχοντας κυκλώματα νονών της νύχτας στο κέντρο της Αθήνας.
0: Οπότε ίσως υπάρχει πολύ μεγάλο βάθος στη συγκεκριμένη υπόθεση. Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστώ πολύ. Και κυρίες και κύριοι, από την Πλάκα και τη Νέα Ιωνία, να πάμε στην Κυψέλη και το μέγα θέμα των ζημιών σε κτίρια από τις εργασίες του μετρό. Σήμερα λοιπόν είχαμε νέα συνέντευξη τύπου. Δεν έχουμε γίνει σοφότεροι από τις πρόσφατες αναλύσεις και τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί. Αυτό δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας. Ενώ για τις πολυκατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες και κόκκινες, επανέφερε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για ασφαλή προσωρινή διαμονή των κατοίκων σε άλλα σπίτια. Ο Μιχάλης Λεγάκης ήταν εκεί και μας δίνει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Μιχάλη. Θα τον έχουμε πολύ λίγο μαζί μας τον Μιχάλη Λεγάκη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε ότι νέο κύκλο διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών ανοίγει μετά την μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus. Η νομική αυτή κίνηση, να πούμε ότι αφορά νέο σκάνδαλο υποκλοπών που δεν έχει σχέση με το κακόφουλο λογισμικό Predator, για το οποίο έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό 4 ιδιώτες. Στη μήνυση του, ο κύριος Κούλογλου τονίζει ότι παρακολούθησε με το λογισμικό συμπίπτει χρονικά με ιδιαίτερα σημαντικές φάσεις των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πέγκα για τα κατασκοπευτικά λογισμικά, γεγονός που προσδίδει στην παρούσα υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα. Η μήνυση του κύριου Κούλογλου, να πούμε, στρέφεται σε βάρος των υπευθύνων της Ισραηλινής κατασκευάστρης εταιρείας του λογισμικού και αφορά αδικήματα τα οποία διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Στο σημείο όμως αυτό έχουμε τον Δημήτρη Λεγάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει για αυτή την νέα συνέντευξη τύπου που είχαμε για το θέμα των πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα Καλλιόπη, ακριβώς νέα συνέντευξη που αντοπίσαν σήμερα το μεσημέρι οι κάτοικοι της Κυψέλης που ζητούν απαντήσεις για την κατάσταση των κτηρίων και τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Στο επίκεντρο, όπως καταλαβαίνεις, βρέθηκε η ασφάλεια των πολυκατοικιών, ιδιαίτερα στην περιοχή πάνω από το σημείο όπου έχει σταματήσει ο μετροπόντικας. Στη συνέντευξη βρέθηκε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας που ανέφερε ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία πριν από τη διέλευση του μηχανήματος είχαν χαρακτηριστεί πράσινα, ενώ συνέχεια ο χαρακτηρισμός άλλαξε σε κίτρινο ή ακόμα και κόκκινο. Ο κύριος Δούκας έθεσε το ερώτημα πώς διασφαλίζεται η παραμονή των κατοίκων στα συγκεκριμένα κτίρια, όσο παραμένει ανοιχτό και το ζήτημα της στατικής τους ασφάλειας. Ζήτησε να υπάρξει άμεσα δυνατότητα προσωρινής διαμονής σε άλλους χώρους για τους κατοίκους των κτίριων, πάντα με τα προβλήματα, μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι. Παράλληλα, ζήτησε να ξεκινήσουν άμεσα τις στατικές ενισχύσεις στα κτίρια, όπου έχει τοπιστεί κάποιο πρόβλημα, χωρίς να υπάρξει κι άλλη καθυστέρηση. Ο Δήμος Αθηναίων αναφέρθηκε και στα τεχνικά στοιχεία που έχει λάβει ο ίδιος ο Δήμος, μεταξύ άλλων από τους μετρητές που καταγράφουν τις καθυστερήσεις. Όπως είπε, τα δεδομένα που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση από τους εμπειρογνώμονες, προκειμένου να απαντηθεί εάν το φαινόμενο συνεχίζεται. Να πούμε εδώ κλείνοντας Καλλιόπη ότι οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους αυτό με τη δικαίωση.
0: Για αυτό
3: το λόγο έχουν αποφασίσει να κάνουν συγκέντρωση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στην Κοκκίωνος Νέγρη από τις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Κυψέλης με βασικά αιτήματα να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την ασφάλεια των κτηρίων. Καλλιόπη.
0: Απαντήσεις και λύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Λεγάκη. Κυρίες και κύριοι, να διερευνηθούν άμεσα οι καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων μαρτύρων στη Βιολάντα. 8 μήνες μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο, ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διάψευση σχετικών δημοσιευμάτων από την εταιρεία. Η Κουμουντόρο σημειώνει ότι αυτό δεν αρκεί και καλεί το Υπουργείο Εργασίας και την Επιθεώρηση Εργασίας να απαντήσουν άμεσα αν έχουν ελέγξει τις συγκεκριμένες καταγγελίες και πώς προστατεύονται όσοι διαθέτουν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση αυτής της τραγωδίας. Σε κάτι πιο ευχάριστο να πάμε τώρα, διότι ίγκηκεν αυτή η ευλογημένη ώρα της πληρωμής των συντάξεων και αναλυτικά το πρόγραμμα μας δίνει ο Δημήτρης Κωστάκος. Καλησπέρα Δημήτρη.
4: Καλησπέρα Καλλιόπη κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε λοιπόν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η καταβολή των κύριων συντάξεων, των τέως ταμείων μισθωτών καθώς και των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου για τον Οκτώβριο. Συνολικά θα καταβληθούν 1.100.000.000 ευρώ σε περίπου 1.605.000 δικαιούχους. Επίσης, ο φορέας θα προκαταβάλει συντάξεις Οκτωβρίου σε δικαιούχους οι οποίοι δεν έχουν λάβει οριστική σύνταξη, εξωιδρυματικά επιδόματα και νέα εφάπαξ, ενώ προβλέπεται και η επιστροφή αχρεωστήτως καθαρτηθισών εισφορών σε μη μισθωτούς. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα αναμένεται η πληρωμή των συντάξεων Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
4: Λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, η συντάξη των μη μισθωτών θα καταβληθούν τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ATM των τραπεζών από το βράδυ της Παρασκευής, 23 Οκτωβρίου.
0: Πολύ σημαντικό.
4: Ακριβώς. Αντιστοίχως και η συντάξη των πρώην μισθωτών θα καταβληθούν την 5η, 29 Οκτωβρίου. Δηλαδή τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της 3ης, 27 Οκτωβρίου. Κλείνοντας, σε ό,τι αφορά στη ΔΥΠΑ, από σήμερα ξεκίνησε η καταβολή 65 εκατομμυρίων ευρώ σε 87.000 δικαιούχους για επιδόματα, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Κωστάκο. Σε κάποιες χρηστικές ειδήσεις να πάμε τώρα, να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι από απόψε έως και την 5η 1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Επίσης, από σήμερα έως και την Πέμπτη, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα, θα πραγματοποιούνται προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κήφισου και αυτό λόγω εκτέλεσης εργασιών. Όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Κυρίες και κύριοι, ένα νέο σύγχρονο και πλήρως προσβάσιμο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών τέθηκε σε λειτουργία στη Συμβουλή των Οδών Φρυδερικού Σμιθ και πλατείας Μπλόκου Δουργούτη στο Νέο Κόσμο και στεγάζεται για πρώτη φορά σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Αθηναίων. Ο νέος χώρος, να πούμε ότι διαθέτει και ράμπα πρόσβασης και ειδική θέση στάθμευσης για άτομα. Με αναπηρία και την εικόνα μας δίνει ο Γιώργος Μανουσακάκης. Ακούμε, Γιώργο.
5: Καλησπέρα, Καλλιόπη. Ένα νέο ΚΕΠ απέκτησε ο Δήμος Αθηναίων στο Νέο Κόσμο, το οποίο ουσιαστικά είναι το πιο εξυγχρονισμένο ΚΕΠ, το πιο σύγχρονο ΚΕΠ, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του για την εξυπηρέτηση των πολιτών ο Δήμος. Ο νέος χώρος διαθέτει ράμπα πρόσβασης, τουαλέτα για αμαία και ειδική θέση στάθμης για άτομα με αναπηρία, ενώ εξοπλίζεται με νέα μηχανήματα, σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και σύστημα διαχείρισης επισκεπτών. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα και του Υπουργού Εσωτερικών Θόδωρου Λιβάνη. Με αφορμή τα εγκαίνια, ο κ. Δούκας τόνισε ότι το ΚΕΠ του Νέου Κόσμου στεγάζεται πλέον σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Αθηναίων και με τη μετακατάσταση εξοικονομούμε περίπου 50.000 ευρώ από μισθώματα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Είναι μια επένδυση που έχει διπλό όφελος. Μειώνουμε τα πάγια έξοδα του Δήμου και αφήνουμε μια σύγχρονη μόνιμη υποδομή στην πόλη. Ολοκληρώνουμε μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2024 για την ανακαίνιση και την αναβάθμιση των 8 ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, κατέληξε ο κύριος Δούκας, τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, για την ουσιαστική συμβολή του και τη στήριξη του Υπουργείου στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
0: Καλώ στέριο το λοιπόν το νέο ΚΕΠ στο νέο κόσμο, Γιώργο Μανουσακάκη, να φανεί χρήσιμο στους πολίτες εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε και στον κόσμο των σπορ. Ενθουσιασμός βεβαίως επικρατεί στις τάξεις της εθνικής ομάδας μετά τη μεγάλη και ιστορική χθεσινή νίκη επί της Γερμανίας για το Nations League. Ο Ανδρέας Χανιάς μας μεταφέρει το κλίμα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
6: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πανηγυρικό είναι το κλίμα στις τάξεις εθνικής μετά την πολύ μεγάλη και ιστορική νίκη επί της Γερμανίας με 1-0 εκτός έδρας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει δεχτεί συγχαρητήρια και αποθετική κριτική από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και του αθλητικού τύπου.
0: Και κάποια άκομψα σχόλια ωστόσο από την Bild, μίλησε για ένα ποδοσφαιρικό νάνο.
6: Ένας ποδοσφαιρικός νάνος, ναι, ακριβώς. Και σίγουρα ένας τέτοιος χαρακτηρισμός δεν έχει ούτε ψήγμα πραγματικότητας, διότι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έχει την δική της ιστορία, την δική της αυτοτέλεια και προσπαθεί να καθιερωθεί στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Στο παιχνίδι με τους εχθές, ο νέος ποδοσφαιρικός νάνος ήταν η Γερμανία. Από εκεί και πέρα, η δική μας σε λίγη ώρα αναμένεται στην Θεσσαλονίκη και όπου θα στρατοπεδεύσει για τα δύο επόμενα παιχνίδια του Nations League. Συγκεκριμένα την Πέμπτη θα παίξει με την Ολλανδία και την Κυριακή πάλι με την Γερμανία. Στο γήπεδο της Τούμπας θα γίνουν και τα δύο παιχνίδια. Ενώ υπάρχει επικρατή παροξισμός στις τάξεις των φιλάθλων για τα παιχνίδια. Έχουν γίνει sold out και τα δύο μάτς και με την Γερμανία και με την Ολλανδία μέσα σε λίγες ημέρες.
0: Και φανταζόμαστε με πολύ αναπτερωμένο το ηθικό θα δώσει τους επόμενους αγώνες φυσικά, η Εθνική Ελλάδος.
6: Βέβαια, φυσικά, μέσα σε λίγες ώρες έγινε sold out, ενώ οι προκρατήσεις στο site της πλατφόρμας διαχείρισης εισιτηρίων ξεπερνούσαν τις 100.000.
0: Κατανοητό. Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε μια δυσάρεστη είδηση από τον αθλητικό χώρο, κυρίες και κύριοι, πάμε εμείς. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα, ο οποίος χθες κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, σε διεκδίκηση της φάσης στη γραμμή του πλάγιου out, έπεσε και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Άμεσα έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του γηπέδου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντας το νεαρό αρχικά στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια έσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επόμενες ώρες κρίνονται καθοριστικές για το νεαρό ποδοσφαιριστή. Ευχόμαστε τα καλύτερα βεβαίως. Και πάμε και στον καιρό. Σύντομη ανάπαυλα καλοκαιρίας είχαμε σήμερα μετά τις βροχές του Σαββατοκύριακου. Αύριο και περισσότερο από την Τετάρτη επιστρέφει όμως το βροχερό σκηνικό στη χώρα. Έτσι, ξεκινώντας από αύριο, Τρίτη, θα έχουμε τοπικές βροχές αρχικά στο Αιγαίο και από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στηριά και Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά, ανατολική, βόρειο στο Αιγαίο, βόρειο τοπικά έως 7 μποφόρ. Ο υδράργυρος στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσει και στους 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική θα έχουμε τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Πέφτει λίγο, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπη Λιβανού, στην πολύτιμη δημοσιογραφική υποστήριξη Καλλιόπη Ασλανίδου και στον ήχο ο Νίκος Κουτούγερας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγωπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στους 98 και 3. Ακολουθεί στις 8 δελτίο ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου. Στη συνέχεια η υπέροχη Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Πρόθυμος να προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων και να αποδεσμεύσει δεσμευμένα κεφάλαια με αντάλλαγμα συγκεκριμένη πρόοδο που θα οδηγεί σε μια πυρηνική συμφωνία, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, καθώς μεσολαβητές προσπαθούν να φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις δύο χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν θετικές και επικοδομητικές συζητήσεις μέσω των μεσολαβητών, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία εάν δεν διευθετηθούν τα ζητήματα που αφορούν τα πυρηνικά. Στη Βρετανία, ελεύθεροι με εγγύηση, αφέθηκαν οι 5 άντρες, όλοι τους Βρετανοί υπήκοοι που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία κοντά σε βρετανική αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνήθηκε κατηγορηματικά σήμερα οποιαδήποτε εμπλοκή σε σχέδιο επίθεση εναντίον της στρατιωτικής βάσης, μετά τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Βρετανική αστυνομία διερευνά πιθανή ιρανική ευθύνη στο συμβάν. Στον δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε στο ισόγειο του κτηρίου. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα έφτασαν χθες οι συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Η διαδικασία αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο βήμα μετά την καταστροφή που προκάλεσε η έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη και οι έρευνες που εστιάζονται στα γύρω κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και εκφράζονται έντονοι φόβοι για τη στατικότητά τους. Στη Λυσικράτου θα κάνουν διαδοχικούς ελέγχους κλιμάκια της ΔΑΕ, μηχανικών της Εταιρείας Φυσικού Αερίου και της Πολεοδομίας. Την αρχική της κατάθεση ανασκεύασε σήμερα στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γυναίκα συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία δούλευε με απασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να είπε στον ανακριτή πως βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 4 και 4, όπως είχε καταθέσει προανακριτικά, ενώ φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, υποστηρίζοντας πως η προφυλακισμένη γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο που βρισκόταν ο τραγουδιστής, ενώ για τον 58χρονο γιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, δήλωσε αναφερόμενος στην Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας σε ομογενειακό ραδιόφωνο, επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, τόνισε πως οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, αλλά παράλληλα απαιτείται συνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών διαφορών παραμένει η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία αποτελεί βασική πηγή διαφωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Συνέντευξη τύπου για την κατάσταση των κτηρίων πάνω από τη ζώνη των έργων του μετρό στην Κυψέλη πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ασφάλεια των κατοίκων, οι έλεγχοι στα κτίρια και τα επόμενα βήματα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων επανέλαβε την ανάγκη να δοθούν άμεσα σαφείς απαντήσεις. Στην κατάσταση των πολυκατοικιών που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινες και κόκκινες, στάθηκε ιδιαίτερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ζητώντας μέτρα προστασίας για τους κατοίκους μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορανατολική ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Τίτλοι ειδήσεων 8:30. Μικρόφωνο στην Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98,3.

Οι ψυχές λοιπόν, ξεκίνημα για την γλυκιά συμμορία, γιατί είναι κάτι που πολύ έτσι το σκεφτόμαστε και το συζητάμε το τελευταίο διάστημα, αυτό το ταξίδι των ψυχών, η συνεργασία των Going Through με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη από το 2001. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, είναι η γλυκιά συμμορία. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Τον ήχο μας φροντίζει ο Νίκος Κουτούγερας. Θα κάνουμε παρέα και αυτό το βραδάκι μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9.

0: Ψυχές και σώματα λοιπόν, το τραγούδι που έγραψε η Χαρούλα Αλεξίου και ερμήνευσε η ίδια από αυτό το θρυλικό άλμπουμ, αυτό το υπέροχο έτσι λευκό εξώφυλλο που η ίδια στέκεται σε ένα μπαλκόνι και κυκλοφόρησε το 1995, αλλά έχει τον τίτλο «Δος Νεφέλης 88», γιατί εκεί ήταν το σπίτι όπου γράφτηκαν αυτά τα τραγούδια με την υπογραφή της Χαρούλας Αλεξίου. Ας μείνουμε για ένα ακόμα στις ψυχές. Οι ψυχές και οι αγάπες και Βασίλης Παπακωνσταντίνου.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπει τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: ταχτά βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, πάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο,

χίλιες και μια νύχτες ανοιχτά τις οικουμένης. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας, αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Το αστερό

Ένα τραγούδι παιδικό λοιπόν, ο Απόστολος Ρίζος και ο Λάγνης. Ο ένας τραγουδάει, ο άλλος ραπάρει. Κάπως όλα τα τραγούδια απόψε τα έχω επιλέξει λίγο με αυτό το κριτήριο, έτσι το περισσότερο, το 90%, να υπάρχει ένα ραπάρισμα, έτσι ένα τραγούδισμα σε μορφή ομιλίας, κάπως έτσι να είναι. Και τώρα θα ακούσουμε κάτι που είναι ακριβώς έτσι και είναι ολοκένουργιο, είναι σε πρώτη μετάδοση και χαιρόμαστε έτσι που θα το μεταδώσουμε εδώ από τη Γλυκιά Συμμορία. Φίλοι από την Κύπρο μας το στείλανε, καλοί φίλοι, και αφορά έναν συνθέτη που λέγεται Νικόλας Θωμάς και το τραγούδι αυτό είναι το Ονειροδρόμιο, το οποίο το ερμηνεύει ο ίδιος και το έχει γράψει σε στιχούς και μουσική.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα ολοκένουργιο τραγούδι που μάλιστα το ακούσαμε και σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Τίτλος του Ονειροδρόμιο, Νικόλας Θωμάς το έγραψε. Στίχους και μουσική και το ερμηνεύει και είναι έτσι σε αυτή την ατμόσφαιρα που αποφασίσαμε να στήσουμε όλη την εκπομπή απόψε και χαίρομαι που σας αρέσει. Λαμβάνω ήδη μηνύματα από τον Άγγελο, από τον Χρήστο και του στέλνω πολλά φιλιά και αγάπη. Και χαίρομαι πολύ που είναι στην παρέα μας. Και θα πάμε μέχρι τους τίτλους. Με εισβολέα και σε μέλη Παπαβασιλείου, λάθη μετράω. Αυτό είναι σίγουρο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πρόθυμος να προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων με αντάλλαγμα συγκεκριμένη πρόοδο που θα οδηγεί σε μια πυρηνική συμφωνία, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. Στη Βρετανία, ελεύθεροι με εγγύηση, αφέθηκαν οι 5 άντρες, όλοι τους Βρετανοί υπήκοοι που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αδικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία κοντά σε βρετανική αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Πλάκα, όπου 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωνική έκρηξη, αποκλείστηκε η διαρροή στο κεντρικό δίκτυο και οι έρευνες επικεντρώνονται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του διαμερίσματος στο δεύτερο όροφο. Τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, δήλωσε αναφερόμενο στην Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας πως η διάβλη επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, αλλά παράλληλα απαιτείται συνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αύριο από το μεσημέρι προβλέπονται στην Αττική, από 15 έως 24 βαθμούς θερμοκρασία, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Επιστροφή στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

4 είναι η Αριστεία Γιάννου και σας κάνω παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Σαν το κερί εδώ, οι δραπέτες και φυσικά η συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα, όπου δραπέτες η Δήμητρα και ο Κώστας Σάβας, δύο έτσι νέα παιδιά. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει αυτά τα στοιχεία που σας είπα ότι έχουμε επιλέξει για την απόψινη εκπομπή, το στοιχείο του ραπ, το στοιχείο έτσι της διαλέκτου, το να ακούγεται με αυτόν τον τρόπο ο λόγος και η μουσική, και φυσικά η πολύ χαρακτηριστική συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα και ένα απόσπασμα που ίσως το προσέξατε και το καταλάβατε από το «Πεπρωμένο» του Βασίλη Δημητρίου, το θηλυκό τραγούδι «Από παιδί στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές».

αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε τον Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

0: όσα πήρα πίσω θα τα έδινα. Βαθιά μέσα μου αισθάνομαι Έλληνα.
1: Αυτός ήταν ο Πάνος Βλάχος, ο αγαπημένος μας, όπως ίσως ξέρετε, Πάνος Βλάχος. Το τραγούδι «Μπορείς να γίνεις τα πάντα», εκτός από «Φτωχός», από το άλμπουμ «Αυτολεξία» από το 2024. Και να πούμε ότι φέτος το θέατρο από τον Νοέμβριο θα βρίσκεται σε μια καινούργια παράσταση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Η παράσταση λέγεται «Άλεξ Αλέξανδρος», σε σκηνοθεσία Λιτός Τριανταφυλλίδου, που υπογράφει έτσι και το κείμενο. Συνεχίζουν τη συνεργασία τους μετά τον πολύ πετυχημένο Δον Ζουάν και θα μας διηγηθούν μια μικρή ιστορία για τη βία. 7 Νοεμβρίου είναι η πρεμιέρα. Θα πούμε στην συνέχεια και στην πορεία πολύ περισσότερα. Τώρα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι εμφανίσεις του σε επίπεδο, ας πούμε, συναυλιακό ή εμφανίσεων σε κάποιο μαγαζί, που φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν την πολύ πολύ πετυχημένη καλοκαιρινή του περιοδία.
2: Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι ολοβγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, και είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια.

στο δασάκι του εώτη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτά μα είναι σαν τη συναυλία.

0: όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαρζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
5: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
6: Το όνομά μου είναι Παύλος.
7: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
8: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
9: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ.

0: όλα τα γιάννεσμα.
1: Το όνομά μου είναι το δικό σου.
2: Το όνομά μου είναι το δικό σου.

0: τα πολύ ωραία και από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια του Σπύρου Γραμμένου, του καλού μας φίλου, το όνομά μου είναι το δικό σου, πολύ δυνατό. Εννοείται πάντα δική του στίχη και μουσική, και εδώ μια εξαιρετική συμμετοχή, μάλλον συμμετοχή εξαιρετικών προσώπων: Φίβος Δελιβοριάς, Δημήτρης Μιστακίδης, Θοδωρής Μαυρογιώργης, Αλκίνος, Μαρία Παπαγεωργίου, Φωτισιώτας, Κότσιρας και πολλοί άλλοι. Και έτσι από τα τραγούδια που έχει γράψει τη δική του ιστορία, και ένα τραγούδι που κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση και στις συναυλίες του Σπύρου. Και λίγο πριν το σήμα μας ακούσαμε, μας βαράνε τέφια Διονύση Σαββόπουλος, ένα έτσι ανύποπτο ραπ, σε μια μάλλον ανύποπτη εποχή ένα τραγούδι με αυτό το ρυθμό. Και εδώ άλλο ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά αυτή τη φορά...
1: Τη νύχτα αυτή τη λεμένης φωτιά,
0: διασκευή από Active Mendes.

Από τα πολύ ωραία tribute που έχουν γίνει σε ένα καλλιτέχνη, αυτό για τον Διονύση Σαββόπουλο με τίτλο «Τραγούδια έγραψα για φίλους» και από το 1998, ας μετρήσω πόσα χρόνια έχουν περάσει, το «Δέντρο», τα φωνητικά από την Αθηνά Ρούτσι, εκεί δηλαδή που τραγουδάει το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, το ρεφρέν και όλο το υπόλοιπο από Active Member. Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγο πιο κοντά στο κλείσιμο. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, κάναμε παρέα για την προηγούμενη ώρα εδώ με Γλυκιά Συμμορία στον Αθήνα 84, όπως κάνουμε καθημερινά αυτή την ώρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, και με τον Νίκο Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου. Με το δελτίο ειδήσεων στην παρέσταση Όλγα Λασκαράτου, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8 με εξαιρετικό καλεσμένο. Έτσι μας κάνει ποδαρικό για τη νέα σεζόν, τον αγαπημένο μου σκηνοθέτη Γιάννη Σκουρλέτη από την ομάδα των Bijou de Cannes. Γεια χαρά, καλό βράδυ.

σαν μαγνήτης που με κάνει να ονειρεύομαι, να μιλάω στα κτίρια, στα σύννεφα ή να προσεύχομαι να είχα μια θάλασσα έξω από το σπίτι μου και ποτέ βρέχει να πετάω από το μπαλκόνι μου κρατώντας το χέρι σου για πάντα. Στις φραουλένιες παιδιά, στις γραμμικές κοιλάδες και πως συγκρούεται ένα αεροπλάνο στο μυαλό μου να γίνει το σώμα σου ένα με το δικό μου. Πες μου, πες μου, τι σκέφτεσαι για μένα όταν τα σώματά μας στέκουν σταυρωμένα και από ένα σημείο της γης αυτός ο ήλιος ανατέλει. Κάποιος τότε σε ένα στόχο σημαδεύει χρώματα από τον πόλεμο, μια σειρατογραφία, χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Στάψε τις κούκλες σου.

από ένα όνειρο. Ίσως βρούμε ένα σπίτι για να μείνουμε, ένα τόπο να ζήσουμε και να πεθάνουμε, μιλώντας σε κάποιον που έχει πεθάνει σε χιονισμένα τοπία, σε δέντρα από μελάνη, σε ανθρώπους που ψάχνουν μια κατεύθυνση προς τον Θεό, μια άλλη χώρα, μια άγνωστη διεύθυνση. Στην οθόνη ενός κομπιούτερ, στα άμυνα του σκύλου, του ουράνιο τόξο, στην καρδιά ενός φίλου, φύλαξε τις εικόνες. Κι όλα σου πιστεύει στο βιβλίο των ματιών σου, όλα αυτά που θέλεις, χρώματα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελία. Στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Ασθενείς του γιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ' εντολή άλλου γιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ. Την αρχική της κατάθεση ανασκεύασε σήμερα στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γυναίκα, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία δούλευε ήμι απασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να είπε στον ανακριτή πως βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 4 και 4, όπως είχε καταθέσει προανακριτικά, ενώ φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, υποστηρίζοντας πως η προφυλακισμένη γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, ενώ για τον 58χρονο γιατρό είπε ότι ανέφερε σε όλες τις εργαζόμενες μετά ότι ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Πρόθυμος να προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων και να αποδεσμεύσει δεσμευμένα κεφάλαια με αντάλλαγμα συγκεκριμένη πρόοδο που θα οδηγεί σε μια πυρηνική συμφωνία, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, καθώς μεσολαβητές προσπαθούν να φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις δύο χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν θετικές και επικοδομητικές συζητήσεις μέσω των μεσολαβητών, ανέφερε ο αξιωματούχος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία εάν δεν διευθετηθούν τα ζητήματα που αφορούν τα πυρηνικά. Στον δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε το ισόγειο του κτηρίου. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη και οι έρευνες που εστιάζονται στα γύρω κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και εκφράζονται φόβοι για τη στατικότητά τους. Στη Βρετανία, ελεύθεροι με εγγύηση, αφέθηκαν οι 5 άνδρες, όλοι τους Βρετανοί υπήκοοι που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για δικήματα σχετιζόμενα με κατοχή εκρηκτικών και τρομοκρατία κοντά σε βρετανική αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη αρνήθηκε κατηγορηματικά σήμερα οποιαδήποτε εμπλοκή σε σχέδιο επίθεση εναντίον της στρατιωτικής βάσης μετά τα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η Βρετανική αστυνομία διερευνά πιθανή ιρανική ευθύνη στο συμβάν. Τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, δήλωσε αναφερόμενος στην Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας σε ομογενειακό ραδιόφωνο, επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, τόνισε πως οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, αλλά παράλληλα απαιτείται συνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών διαφορών παραμένει η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία αποτελεί βασική πηγή διαφωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισημάνθηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο με πορεία στην περιοχή, διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο τώρα στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Απ' τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

0: Πόσες φορές, πόσο συχνά, μέσα σε ό,τι κάνουμε κάθε μέρα, έχουμε αυτές τις μικρές, τις δικές μας τις στιγμούλες που μπορεί να είμαστε μέσα σε κόσμο. Ωστόσο, εμείς ψάχνουμε αυτή τη γωνιά μέσα στον χρόνο που θα βρούμε τον εαυτό μας μέσα εκεί, τη συγκέντρωσή μας. Λοιπόν, αυτό στη δική μας τη δουλειά συμβαίνει. Έτσι κι αλλιώς, γιατί είμαστε μέσα σε ένα στούντιο, σε ένα δωμάτιο δηλαδή, σκεφτείτε, με ένα μικρόφωνο και μιλάμε μόνοι μας. Περίεργο. Δεν μιλάμε για τις εκπομπές που έχουν ντουέτα και οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους, αλλά όταν μιλάς μόνος σου, είναι σαν να βρίσκεις έτσι κι αλλιώς το χώρο και το χρόνο και δημιουργείται κάτι άλλο. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ραδιόφωνο. Μοναδικό, στο παρόν. Γιατί εντάξει, ωραία είναι και αυτά που γίνονται στο διαδίκτυο, αλλά είναι αποθηκευμένα αρχεία, ενώ το ραδιόφωνο. Έτσι λοιπόν, έκανα κι εγώ ένα μήνα περίπου τώρα μία ιδιωτική ιστορία μέσα σε αυτή την ιδιωτική ιστορία του ραδιοφώνου. Ηχογραφούσα τις εκπομπές με αυτή την ιστορία που είχε γίνει με το στούντιό μας, το οποίο έχει πάθει ζημιές και ακόμη να φτιαχτεί, και έστελνα ηχογραφημένες, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, οι εξειδικευμένοι πολλοί ακροατές και εξειδικευμένες ακροάτριες το καταλάβανε. Ωστόσο, έχει άλλη χάρη, κάτσε να βρω τα γράδα μου εδώ τώρα, έχει άλλη χάρη το production που λέμε στο ραδιόφωνο, αυτό το κόψε ράψε του μοντάζ, μεγάλη τέχνη η οποία πια δεν γίνεται κιόλας. Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ, πρέπει να σας πω, γι' αυτό και οι εκπομπές λόγου και μουσικής μαζί, όχι μια απλή μουσική ραδιοφωνική εκπομπή, έχουν μπόλικο χώρο και πεδίο για να φανταστείς πράγματα, να στήσεις κάτι, μια αόρατη κατάσταση και να την κάνεις ο άλλος και η άλλη, η ακροάτρια που τον ακούει και ο ακροατής στον κόσμο αυτό, να θέλει να ανοίξει πόρτες, να γευτεί γεύσεις, να μυρίσει μυρωδιές. Production, μεγάλη υπόθεση. Αλλά άλλη χάρη έχει και το live. Και σήμερα είναι η πρώτη live για αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, και είμαι εδώ κι εγώ σε αυτό το στούντιο που βγαίνουν τόσο καιρό οι συνάδελφοι και μου φαίνεται λίγο περίεργο. Διότι είναι σε μια αίθουσα συσκέψεων, πολύ ωραία αίθουσα, διότι έχει παλιά ραδιόφωνα πάρα πολλά όλων των ειδών, που είναι να κάθεσαι να τα χαζεύεις. Τώρα τα κοιτάω ξανά πριν σας πω αυτά που άλλα είχα σκεφτεί να πω, αλλά με το που ανοίγει το ραδιόφωνο, γι' αυτό λέμε έχει και άλλη χάρη το live, σας είπα αυτά για το ραδιόφωνο. Ωστόσο, κοιτάω αυτά τα παλιά ραδιόφωνα και έχει μια μαγεία όλη αυτή η ιστορία του ραδιοφώνου. Και ακόμα και όταν ένα σταθμό πάθει κάτι. Πώς το κάνω αυτό, κύριε Κουντουγιωρά μου, again, να παίξει ξανά, θέλω να πω. Το ίδιο, κάτσε για να το βρούμε. Το ίδιο, παιδί μου, αυτό εδώ, πρέπει να το πάρουμε. Δεν μπορούμε, ε. Α, δεν πειράζει. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε, κύριε Κουντουγιωρά. Πες στον αέρα, έλα, πες μας ένα γεια.
1: Έλα, γεια.
0: Έλα, Νίκος Κουντουγιωρά, στο σύνορα μιλάω για το ζωντανό, για το live ραδιόφωνο. Είναι ο ηχολήπτης με τον οποίο κυρίως κάνουμε εκπομπές μαζί. Λοιπόν, τα αυτοσχέδια στούντιο έχουν μια άλλη χάρη και σημαίνει ότι μπορείς με όλους τους τρόπους τελικά να εκπέμψεις. Και αυτό είναι πώς να πούμε, αυτό το λουλουδάκι που βγαίνει από το τσιμέντο, ξέρετε, που έχουμε μάθει και το λέμε. Λοιπόν, κάπως έτσι. Εδώ είμαστε λοιπόν, από τον Εξώστη, στο σταθμό της πόλης, σε αυτό το ωραιότατο, κατά τα άλλα, αυτοσχέδιο στούντιο που έχει λίγο περίεργο εγώ, αλλά θα τα καταφέρουμε. Ξεκινήσαμε με τον Leonard Cohen και με ένα από τα τραγούδια που μας έδωσε το 2001 στο άλμπουμ του 10 καινούρια τραγούδια, και μίλαγε για αυτή την ιδιώτευση εκεί πέρα μέσα με έναν αργό συρτό ρυθμό ο Leonard Cohen, και αυτόν τον τρόπο που έχει να αφηγείται συγκλονιστικά πράγματα, πως μέσα από την ιδιώτευση μπορείς να αισθανθείς και να συγκλονιστείς από όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, έναν κόσμο ο οποίος καθημερινά γυρνάει πάνω κάτω. Γυρνάει τα πάνω κάτω και γυρνάει πάνω κάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα να έρθουμε στα δικά μας, σε κανονικές ιδιωτεύσεις. Νίκο Κουτούγερα, πρέπει να μου δείξεις πως κάνουμε replay εδώ πέρα. Σιγά, το τετραδιάκι μου.

Αφήνουμε πίσω καλοκαίρια, αφήνουμε πίσω κάτι ωραία φεγγάρια σαν αυτό ας πούμε που έχουμε ακόμη πάνω από την πόλη, πάνω γενικά από τα κεφάλια μας και ανάβει και είναι σαν προβολέα που μας θυμίζει έτσι τέλος πάντων τις ανοιχτοσχές του καιρού, αν όχι τις δικές μας που έχουν περάσει τα καλοκαίρια αυτά που ιδανικά θέλουν αυτά τα καινούρια προχωρήματα, χεράκια να κρατιούνται μαζί και να υδρώνουν όχι από τη ζέστη αλλά από αυτό το σφιχτό κράτημα. Αυτό είναι η ομορφιά του φθινοπόρου που κάποτε καταγράφηκε μέσα στο τραγούδι με τόσο τρυφερό τρόπο, γιατί το φθινόπωρο μας στέλνει στις φούργες και μέσα σε μια τρεχάλα να αρχίσουμε ας πούμε από τώρα να προγραμματίζουμε κάτι το οποίο δεν ξέρεις τι είναι. Συνήθως τα περισσότερα που προγραμματίζονται τώρα και διαφημίζονται είναι από παραστάσεις μέχρι δεν ξέρω τι για τα Χριστούγεννα, και εδώ ακόμα δεν έχει συνέλθει ας πούμε από το κοντομάνικο και το μακριμάνικο. Λοιπόν, ένας κατακλυσμός πληροφοριών και ένας κατακλυσμός έτσι κι αλλιώς του χρόνου και της ταχύτητας που δεν επιτρέπει αυτή την ευχαρίστηση των ανθρώπων να βρεθούν πρώτα μεταξύ τους. Γι' αυτό έχει καταγραφεί μέσα στο φθινοποράκι και στο τραγούδι αυτή η τρυφερότητα, όπως εδώ στο τραγούδι που ακούσαμε, το οποίο το τραγούδι αυτό κάποτε στα νιάτα του ακούστηκε, μετά ξεχάστηκε. Έρχεται από εκείνο το άλμπουμ που λεγόταν «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά» 1997, και η Ελίνα Νικολακοπούλου με τον Νίκο Αντίπα φτιάχνουν τραγούδια για την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Τεράστιες επιτυχίες γίνανε όλα, με πρώτο και καλύτερο εκείνο το διθέσιο που τρέχει σε ανοιχτοσχές. Εμείς οι δυο λοιπόν, και τώρα αφήνουμε πίσω, όπως είπαμε, τις μεγάλες έτσι, τις διαθέσεις για μεγάλες μέρες που μπορούμε να τις χαρούμε. Μία μέρα, δύο, μια και ερχόμαστε και από Σαββατοκύριακο. Για πάμε λίγο σε εκείνα τα περασμένα, τα δύο μέρες μόνο.

Κι όμως υπήρξε μια εποχή, σαν παρένθεση, μια εποχή που ίσως και να χάνεται τώρα. Δηλαδή αν κάποιος δεν πάει να διηγηθεί ένα περιστατικό από εκείνη την εποχή, ένας άνθρωπος έτσι να θυμηθεί και να πει, να τότε είχαμε το χρόνο να μπορούμε να σκεφτόμαστε και να μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας ώρες να κοιτάμε και να διαθέτουμε ο ένας τον άλλον και να κοιταζόμαστε και να κοιτάμε να την, αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες να τις κάνουμε κάτι τι στο δημιουργικό από μαζί. Θα ακούμε ένα τραγούδι και θα λέμε πω δύο μέρες, μια πάρα πολύ ωραίο κάποτε να συμβεί. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα του κάποτε να συμβεί. Αν δεν το έχει ζήσει κάποιος άνθρωπος, ή να πει να το ξαναζήσουμε. 1991, και από το άλμπουμ Φως, ένα άλμπουμ όπου η Δήμητρα Γαλάνη γράφει τραγούδια με τη μουσική της πάνω στα λόγια του Παρασκευά Καρασούλου, και έρχεται αυτό το δύο μέρες μόνο, έγινε τεράστια επιτυχία και με το σύριαλ, το ομότιτλο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Τώρα, καθώς περνάνε τα χρόνια, έχουμε περιοριστεί σε μία μέρα. Ό,τι προλάβουμε να κάνουμε σε μία μερούλα. Και αυτή η μερούλα έχει καταγραφεί χρόνια τώρα. Έρχεται αυτή η μέρα πάλι ως καταγραφή από εκείνα τα χρόνια που προσπαθούσαν οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους αυτές οι Κυριακές. Ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι, ας πούμε, που λέει το τραγούδι. Και έχει αρχίσει και ξανά. Δημιουργείται αυτή η Κυριακή ως αίτημα, διάθεση, ως χρόνος, χώρος μέσα στο τραγούδι με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και έρχεται μια Κυριακή πάρα πολύ λυπημένη τώρα. Αυτή έρχεται από το 2018, είναι από ένα άλμπουμ που έκαναν μαζί ο Άγγελος Τριανταφύλου, μουσικός κυρίως που γράφει για το θέατρο, ας πούμε έχει γράψει για τον Νίκο Καραθάνο πάρα πολλά... πολλά τραγούδια και μουσική για τις παραστάσεις του, και όχι μόνο, και όπερα γράφει ο Άγγελος Τριανταφύλου. Κάποια στιγμή συναντήθηκε με την Ελένη Φωτάκη και έγραψαν τραγούδια για την ηθοποιό και ερμηνεύτρια Χριστίνα Μαξούρη. Πάμε να ακούσουμε από αυτή τη δουλειά που λέγεται Το Άσπρο Μαμά Νοσταλγό, ένα τραγούδι για μια Κυριακή που λέει η παροιμία, την Κυριακή χαρά και την Δευτέρα λύπη, αυτό.

Η Ελένη Φωτάκη έχει αυτό το χάρισμα να μπορεί να μιλάει για αυτές τις πιο σκοτεινές, με αρνητικό πρόσημο όμως, σκοτεινές πλευρές του εαυτού μας, που βγάζουμε αυτή την μεμσημυρία, αυτή την σχεδόν μνησικακία, πίκρα και πίκρα και πίκρα, και φτιάχνει κάτι σύνθετες λέξεις που πια έχουν εκλείψει, όχι μόνο από το τραγούδι, από το λεξιλόγιο μας το καθημερινό. Προτιμάμε δηλαδή να ενσωματώσουμε αγγλοφερμένες λέξεις, τα γκρίκλις, και τα γκρίκλις, παρά να μπούμε λίγο στη διαδικασία να ενώσουμε δύο λεξούλες μαζί. Κι όμως η Ελένη Φωτάκη το κάνει και φτιάχνει τέτοιες λέξεις για να μπορέσει να αποδώσει αυτό το χαρακτήρα του ανθρώπου που αλλάζει ξαφνικά σαν μία Κυριακή. Αλλά ποια Κυριακή? Αυτές, σαν και αυτές τώρα εδώ που είχαμε, και αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε, Κυριακές συννεφιασμένες, απρόβλεπτες, φθινοπορεινές τελείως, που μια χαμογελάνε και μια έρχονται σύννεφα και ξαφνικά κιόλας. Να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα για μια τέτοια Κυριακή. Και πάμε από το 2018 στο 1998. Ο Σταμάτης Καρουνάκης βγάζει ένα άλμπουμ το οποίο ονομάζει «Σπεράντζα». Φωνάζει κάποιους φίλους του εκεί να τραγουδήσουν και μέσα εκεί φωνάζει και την Κατερίνα Στανίση. Τραγουδάει δύο τραγούδια η Κατερίνα Στανίση. Το ένα που θα ακούσουμε μιλάει για μια Κυριακή, έτσι λέγεται. Το έχει γράψει ο Σταμάτης Καρουνάκης. Δεν μου το έχουν φέρει. Όχι, μου το έχουν φέρει. Συγγνώμη, είπαμε ότι είναι η πρώτη live, όπως λέμε. Εκπομπή και μπερδεύτηκα λίγο εδώ. Λοιπόν, το έχει γράψει μαζί με τον Γιώργο Σεβαστίκογλου. Ακούστε ερμηνεία. Είναι μια σκηνή που περιγράφει τώρα εδώ πέρα ο Σταμάτης Καρουνάκης, και είναι η Κυριακή που ξεκινάει με ένα χαμόγελο, ας πούμε, και μετά έρχεται το μαύρο το σύννεφο.

Τι είναι αυτό λοιπόν, που μας πιάνει καμιά φορά στη μεγάλη πίκρα που έχουμε εξαιτίας μιας προδοσίας και δεν μπορούμε να βλέπουμε τους ανθρώπους να ζουν στο δικό τους το ρυθμό που ψάχνει να βρει το μαζί της ευτυχίας τους. Είναι εκείνο το άλλο τραγούδι που έγινε επίσης τεράστια επιτυχία. Καιρό έχω να το ακούσω βέβαια να παίζει. Αλλά ακόμη και τώρα θεωρείται ένα τραγούδι που άμα παίξει λίγο αμέσως θα τον πιάσει τον καθένα, γιατί όλοι την έχουμε μάλλον αυτή μας τη στιγμή. Αυτό που είχε γράψει Χαρούλα η Αλεξή, που λέει γιατί δεν τους αντέχω, λέει, να είναι όλοι αγκαλιασμένοι και εγώ να μην έχω τα χέρια τα δικά σου κτλ. Θα παραμείνουμε σε αυτό, στην προδοσία και στην ξενιτιά της καρδιάς όταν της έρχεται... Ξαφνικό κιόλας, Λοιπόν, Κυριακή ήταν, μιλάνε τα τραγούδια αυτά για Κυριακή, και εγώ χθες Κυριακή πήγα και είδα τη Μύδια. Τελευταία και καταεδρωμένη τη Μύδια, όπως την ερμηνεύει η Καριοφιλιά Καραμπέτη, με τον τρόπο της Καριοφιλιάς. Είχε να το παίξει αυτό το έργο χρόνια και τώρα ξαναμπήκε στη διαδικασία αυτή. Και ίσως τελικά είχε δίκιο, όπως πάντα έχει μάλλον, γι' αυτό και κάνει τεράστιες επιτυχίες. Θα σας πω κάτι. Εγώ εχθές που είδα την Καριοφιλιά Καραμπέτη, αισθάνθηκα αυτό που με μια αναλογία έγινε με την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη μπορεί να ενώσει τα κοινά όλης της Ελλάδας. Έχει καταφέρει αυτό στο θέατρο. Αυτό αισθάνθηκα λοιπόν, γιατί πήγα εκεί στο Βεάκιο, είναι κόσμος, και είναι μια παράσταση που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει μία ακόμα. Αυτή ήταν η τελευταία, υποτίθεται, που πήγα εγώ εδώ. Αλλά μία στο Βράχον αναβλήθηκε λόγω βροχής και θα γίνει νομίζω τώρα την Τετάρτη. Οπότε όσοι πάτε και όσες πάτε, ίσως συμφωνήσετε με αυτό που λέω. Έχει έναν τρόπο η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Επομένως, την Μύδια είδαμε τον τρόπο της Καριοφιλιάς Καραμπέτη. Και μίλησε για την ξενιτιά και μίλησε για την ξενιτιά με τον τρόπο επίσης του σώματός της μετά από τόσα χρόνια που είχε να το παίξει. Γιατί ευχαριστίασε άρθρωση, ευχαριστίασε λόγο, ευχαριστίασε τις ποικιλίες των εντάσεων και των δυναμικών της φωνής της, αλλά εδώ παίζει και με το σώμα. Και ένας άνθρωπος που μεγαλώνει και ξανακοιτάει ένα ρόλο, που μιλάει για τέτοια νοήματα, για ξεριζώματα, προδοσίες και εκδίκηση, και με τα νιώματα και όλα αυτά, είναι αλλιώτικα, παίζει μέχρι και με τα μαλλιά του. Αυτό είδα χθες. Οπότε θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης Καρουνάκης και ταιριάζει με το κλίμα που έγραψε, με την ατμόσφαιρα που έγραψε πάνω σε αυτό που ακούσαμε τώρα με την Κατερίνα Στανίση, για ένα ανέβασμα της Μύδιας χρόνια πριν το 90 που έκανε ο Ανδρέας Βουτσινάς, ιστορικό έχει μείνει, με τη Λιδία Φωτοπούλου, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Από εκεί έρχεται με απόδοση στα ελληνικά η ποίηση, το κείμενο του Ευρυπίδη, από τον Γιώργο Χειμωνά. Ελένη Βιτάλη, το έρωτα μέγα κακό.

0: Αυτές οι σαϊτιές του έρωτα οι ξαφνικές, που μετά προσπαθεί ένας άνθρωπος να τον κάνει αυτό το δρόμο, να τον περπατήσει και να τον κάνει αγάπη, αυτή τη σαϊτιά να την κάνει δρόμο τέλος πάντων και να γίνει αγάπη, και έρχονται για διάφορους διαφορετικούς λόγους, αναποδιές, θέλει το ένα μαζί να αλλάξει δρόμο, και εκεί έρχονται τα τραγούδια και τα έργα για τις ξενιτιές που λέγαμε, τις ξενιτιές της καρδιάς, και όχι μόνο, πως ο έρωτας μπορεί να γίνει και είναι όλη η ζωή και όχι ένας άνθρωπος, αλλά πως μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά ή να παίξει καθοριστικό ρόλο στο να αλλάξει τη ζωή σου ο έρωτας. Ο έρωτας και η αντίληψη που έχουμε για τον έρωτα και τη ζωή την ίδια τελικά. Μύδια, Σταμάτης Κραουνάκης, με απόδοση στα νέα ελληνικά του Ευρωπίδη από τον Γιώργο Χειμωνά, που όταν έβγαλε ο Γιώργος Χειμωνάς, κυκλοφόρησε αυτή τη μετάφραση, δεν υπήρχε νομίζω άνθρωπος που εγώ θυμάμαι που να μην το έχει αγαπήσει και να μην αισθανόταν ότι είναι μια εμπειρία να κάθεται να διαβάζει, και ακόμα είναι αυτό το κείμενο, να ανατρέχει κάθε τόσο σε αυτό. Και αυτή η ευκαιρία, το ανέβασμα ξανά της Μύδιας με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, είναι μια ευκαιρία να γυρίσουμε σε αυτό το κείμενο, στις λέξεις, να τις ψάξουμε ξανά μία-μία. Επίσης ένα κείμενο και ένα έργο μπορεί να το έχουμε και εμείς ως θεατές ή ακροατές, ακροάτριες, πριν χρόνια, αλλιώς στο κεφάλι μας και αλλιώς τώρα, με τις εμπειρίες που έχουμε τώρα. Εγώ σας συστήνω να πάρετε το βιβλίο αυτό, την απόδοση στα ελληνικά, τα νέα ελληνικά της Μύδιας του Ευρυπίδη από τον Γιώργο Χειμωνά, και να κάτσετε να συλλογιστείτε με τον εαυτό σας, με τον Χειμωνά, αλλά και με τον Ευρυπίδη, για τη ζωή όλη. Με αφορμή τον έρωτα. Λοιπόν, έγινε, είπαμε, όταν κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο, αγαπήθηκε πάρα πολύ. Το αγάπησε και η Τάνια Τσανακλίδου. Και κάποια στιγμή, όταν έκανε εκείνη την παράσταση στο Μαγικό Κουτί, κάτι διάβασε από εκεί.
1: Με ανέλπιστα και φοβερά πράγματα οι θεοί υφαίνουν τη ζωή μας. Εκείνα που ήταν για να γίνουν, δεν έγιναν ποτέ. Και αυτά που γίνονται, δεν ήταν για να γίνουν. Σιωπή. Σιωπή. Μέσα.

Το μαγικό κουτί ήταν μια παράσταση που έκανε σε θέατρο η Τάνια Τσανακλίδου με τη συνοδεία ενός πιάνου μόνο και την ηχογράφησε. Εδώ ακούσαμε τον Τάκη Φαράζη, γιατί με άλλο πιανίστα έκανε την παράσταση και με άλλο ηχογράφησε. Και συμπεριέλαβε μέσα σε αυτή την παράσταση τραγούδια που δεν έχει πει, τραγούδια όμως που έρχονται και από το θέατρο, που είναι το άλλο της το μετιέ, το επάγγελμα, η ιδιότητα της ηθοποιού, αλλά και τραγούδια συνθετών και συνθετριών, όχι μόνο δικών μας αλλά και απ' έξω. Και μέσα εκεί συμπεριέλαβε και το τραγούδι της Λίμνης, τραγούδι που έγραψε η Ελένη Καραΐνδρου με τα λόγια της Αρλέτας για το ανέβασμα του Γλάρου του Τσέχοφ από το Εθνικό Θέατρο τη θεατρική χρονιά 1987-88. Και έχει αυτή την ησυχία. Αυτό το τραγούδι αγαπιέται ακόμα, και όχι μόνο από τους ανθρώπους του θεάτρου, αγαπιέται ακόμα από αυτούς που αγαπάνε να ακούνε τραγούδι χωρίς να φωνάζει. Ένα τραγούδι το οποίο να μιλάει για αυτή τη δίνη που μας βάζει καμιά φορά ένας άνθρωπος, και αισθανόμαστε τον εαυτό μας να, ότι κολυμπάμε σε βαθιά νερά αγάπης και είμαστε σε μια λίμνη και πηγαίνουμε από εδώ, πηγαίνουμε από εκεί και μετά αρχίζουν και λιμνάζουν τα νερά. Και όμως αυτό το τραγούδι που έχει αυτή την σαγίνη σχεδόν στη μελωδία του μας δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να μιλάει μια αγάπη που μας ανεβάζει ψηλά, ψηλά, ψηλά, ψηλά, σαν ένα γλάρο που τέλος πάντων θέλει και αυτός να πάει κάπου. Ας φέρουμε την Αρλέτα που ίσως και μας βγάλει από τη λίμνη στη θάλασσα με ένα τραγούδι που έχει γράψει μαζί με τον Λάκη Παπαδόπουλο από το άλμπουμ της «Περίπου» έρχεται το τραγούδι που λέγεται «Τραγουδάκι». Απλά πράγματα. 1984.

Μέσα σε ένα ρεφρένε τα έχει πει όλα αυτά που ψάχνουμε για την αγάπη. Συνήθως ψάχνουμε κάποιον άνθρωπο να μας αποδείξει κάτι, ότι υπάρχει αυτή η έννοια, υπάρχει και δεν είναι και αυτή χάρτινη και ψεύτικη σαν τις ομορφιές της φύσης. Λοιπόν, αυτό γράφτηκε για το θέατρο, για τη θεατρική χρονιά 1947-48, όταν στο θέατρο ο Κάρολος Κούν, το θέατρο τέχνης, ανέβασε το έργο του Τενεσί Ουίλιαμς «Λεωφορείο Απόθος», συναντιέται ο Μάνος Χατζηδάκης με τον Νίκο Γκάτσο και γράφουν αυτό το τραγούδι. Και το ακούσαμε σε μια ηχογράφηση με τον τρόπο που η Νάνα Μούσχουρη, όταν έδινε τις πολλές αυτές επιτυχημένες συναυλίες σε όλο τον κόσμο, συνήθισε να παρουσιάζει και να μιλάει έτσι, να λέει 2-3 λόγια, αν όχι τα ίδια τα λόγια στη γλώσσα όπου έδινε συναυλία, εδώ γαλλικά ας πούμε, τα κείμενα αυτά του Γκάτσου. Ταξίδεψε τον Νίκο Γκάτσο σε όλο τον κόσμο και μάλιστα τον τραγούδισε στα ελληνικά και έκανε πάρα πολύ κόσμο να μιλήσει ελληνικά μόνο για ένα τραγούδι. Ως εδώ και για απόψε. Σαν σήμερα έφυγε ο Miles Davis και με αυτόν κλείνουμε, με αυτό το φύσιγμα, με αυτό τον αναστεναγμό του, να παίζει Michel Legrand. Γεια σου Ελισάβετ Κουτίδου. Καλά, έχουμε live ραδιόφωνο. Δηλαδή έχω, όχι, υπάρχει, εγώ ήρθα απλά live. Και χαίρομαι που σε βλέπω. Τι δεν κάνει να το λέω, εννοείς. Το είπα από την αρχή. Ηχογραφούσα, τα λέμε αυτά. Είμαστε καθαροί άνθρωποι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη πριν από λίγο την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού. Ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, οι οποίοι παραμένουν ως υπερασπιστές του κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος επίσης έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν δικονομικά αναγκαίο τον υπερασπιστικό τους ρόλο στην υπόθεση και εφόσον κριθεί αναγκαίο επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Εν τω μεταξύ, την αρχική της κατάθεση ανασκεύασε σήμερα στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση Μαζονάκη η γυναίκα συνταξιούχος, νοσηλεύτρια, η οποία δούλευε ήμι απασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φαίνεται να είπε στον ανακριτή πως βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 4 και 4 όπως είχε καταθέσει προανακριτικά, ενώ φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελία. Στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ. Στον δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε το ισόγειο του κτηρίου. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα έφτασαν και οι συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Προθυμός να προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων και να αποδεσμεύσει δεσμευμένα κεφάλαια με αντάλλαγμα συγκεκριμένη πρόοδο που θα οδηγεί σε μια πυρηνική συμφωνία. Είναι ο Ντόναλτ Τραμπ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, καθώς μεσολαβητές προσπαθούν να φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις δύο χώρες. Τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, δήλωσε αναφερόμενος στην Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας σε ομογενειακό ραδιόφωνο, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε πως οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, αλλά παράλληλα απαιτείται συνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μεθαύριο Τετάρτη. Νέα επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ δια του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που εκκρεμούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως έχει επιδοθεί σε παιχνίδι πλειοδοσίας για τα μέτρα στήριξης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως εξυποφόρη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο τώρα στον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη.

0: Για τις επόμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης. Και σήμερα μαζί μου θα μπορούσα να πω ότι έχω ένα πολιτικό καλεσμένο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, είναι ένα παιδί που με το που το γνώρισα το συμπάθησα. Είναι πολύ ενδιαφέρον τύπος για να κάνεις συζητήσεις μαζί του. Και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε και φοβερή εκπομπή. Παύλο Χριστίδη, καλώς όρισες στο soundtrack της ζωής σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, για την πρόσκληση. Πίστεψε με, θα είναι σίγουρα μία από τις εκπομπές και ένα δύο ώρο το οποίο θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ και εύχομαι να το ευχαριστηθούν και όλοι όσοι θα ακούσουν τις μουσικές που επέλεξα.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι έχει γίνει χαμός σήμερα από μηνύματα.
1: Ναι.
0: Χαμός. Έχεις, πώς το λένε, δημοτικότητα σε ευρύ κοινό.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω στον αέρα, πως μου είπε ο πατέρας μου, που δεν είναι Πασόκ, είναι πιο συντηρητικός, να πει στον Παύλο το Χριστίδη πως τον εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ τον πατέρα Κωνσταντίνο Ταχτσίδη.
0: Τον πατέρα μου τον Παύλο.
1: Να τον χαίρεσαι, έχει υπέροχο όνομα.
0: Λοιπόν, και πολλά άλλα που θα σου πω εκτός αέρα, που δεν λέγονται τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα μια ερώτηση που κάνω σε όλους τους καλεσμένους. Πώς σου φάνηκε η διαδικασία επιλογής των τραγουδιών, και γιατί η playlist που μου έδωσες, θέλω να ξέρεις ότι είναι πολύ κοντά στα δικά μου γούστα. Χάρηκα ιδιαίτερα. Απλά πες μου λίγο πώς σου ήρθε.
1: Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί έχω πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια και επειδή ξέρω ότι η εκπομπή σου είναι μια εκπομπή η οποία την ακούει ο κόσμος για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, το σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί, μπερδεύτηκα κάποια στιγμή, αλλά έκανα την επιλογή να πω ότι θα επιλέξω τελικά ξένη μουσική συν ένα ελληνικό μόνο, και επέλεξα 10 τραγούδια τα οποία πραγματικά μου αρέσουν, δηλαδή τα ακούω σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας ή της εβδομάδας μου και είναι κάτι το οποίο με κάνει να χαλαρώνω, να αλλάζω παραστάσεις, να θυμάμαι ανθρώπους.
0: Τέλεια.
1: Πολύ
0: ωραία. Ακριβώς το κόνσεπτ της εκπομπής. Ακούσαμε ήδη το πρώτο κομμάτι, γιατί μπήκαμε λίγο αργά στο στούντιο.
1: Μεγάλος
0: Μάικλ Τζάκσον.
1: Μεγάλος Μάικλ Τζάκσον.
0: Billie Jean.
1: Μεγάλος Μάικλ Τζάκσον. Πιστεύω ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που άλλαξε το ρου της ιστορίας στη μουσική. Έδωσε φοβερά στοιχεία, φοβερός χορευτής, φοβερός performer. Βλέπω τώρα τις αντιδράσεις που έχουν οι άνθρωποι στις συναυλίες του και πραγματικά είναι σοκαριστικές, είναι εντυπωσιακός. Εντάξει, και νομίζω ότι και τεράστια απώλεια. Εγώ πάντα όταν ακούω Μάικλ Τζάκσον θυμάμαι κάποιους φίλους μου με τους οποίους το βράδυ που έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον ήμασταν έξω μέχρι πολύ αργά και 4-4.30-5 ώρα το πρωί έβαλαν σε μαγαζί που ήμασταν Μάικλ Τζάκσον και θυμάμαι ότι ανατινάχτηκε το μαγαζί. Δηλαδή ήταν όλοι που προσπαθούσαν να κάνουν χορευτικά σαν του Μάικλ Τζάκσον, υπήρχε έτσι ένα κλίμα. Ναι.
0: Να σου πω, είμαστε, αν και είσαι babyface εσύ,
1: ναι,
0: πάνω κάτω είμαστε ίδια γενιά. Ναι. Πρέπει να έχουμε νομίζω 3-4 χρόνια διαφορά. Θέλω να πω, θυμάσαι την εποχή που πηγαίναμε στο Μετρόπολη για να αγοράσουμε CD, φαντάζομαι.
1: Καλά τώρα, τι ρωτάς. Εγώ έχω πάρει και δίσκους.
0: Και δύο σκέφτομαι ήλια.
1: Εγώ έχω πάρει. Ένα λόγο που επέλεξα Μάικλ Τζάκσον είναι γιατί έχω πάρει το Black or White όταν το έβγαλε. Και ήταν ένα από του αγαπημένου μου δίσκου. Τον έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ. Και φυσικά και Μετρόπολη και πολλά ακόμα. Εγώ μεγάλωσα στην επαρχία και θυμάμαι να αγοράζουμε με 5-6-7.000 δραχμές CD τα οποία έρχονταν στα δισκάδικα τη περιοχή.
0: Για πες, πού ήσουν, πού μεγάλωσε.
1: Ναύπλιο.
0: Ναύπλιο.
1: Ναι.
0: Και εγώ επαρχία μεγάλωσα και για μας ήταν ακόμα δυσκολότερο γιατί επενάρθουμε στην Αθήνα. Οπότε ερχόμαστε. Τότε δεν βρίσκαμε φυσικά πουθενά Spotify και YouTube.
1: Καλά.
0: Ναι. Ακούγαμε, ξέρεις, πατάγαμε rec play στο κασετόφωνο για να γράψουμε ραδιόφωνο.
1: Κοίτα, εγώ έχω ολόκληρες εκπομπές στις οποίες έχω γράψει κασέτες. Και το έκανα και γιατί μου άρεσαν πολύ η παραγωγή, αλλά και γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ τα τραγούδια. Επομένως έχω πολλά να λέω για τραγούδια και μουσική. Είναι κάτι το οποίο πάντοτε το ακούγα, με χαλάρωνε πριν από εξετάσεις, μετά από εξετάσεις, πριν κοιμηθώ το βράδυ, όταν ξυπνήσω το πρωί. Δηλαδή η μουσική είναι βασικό στοιχείο και να σου πω και κάτι το οποίο έχει πλάκα. Εμένα στο αυτοκίνητο έχω απαγορευτικό σχεδόν για τα πολιτικά ραδιόφωνα. Δηλαδή μόνο αν συμβαίνει κάτι το οποίο θα το γυρίσουμε επί τούτου για να μάθουμε λίγο τι έχει συμβεί για κάτι έκτακτο, όλη την υπόλοιπη ημέρα ακούω μόνο μουσική και αυτό είναι κάτι που με βοηθάει να ξεχνιέμαι 100%. Και να συγκεντρώνομαι.
0: Εδώ βοηθάει εμένα, πόσο μάλλον εσένα που ζεις αυτή τη ζωή, που ζεις αυτό το καθημερινό. με την πολιτική, άρα είμαι σίγουρος ότι σε βοηθάει. Και αφού ακούσαμε την πρώτη επιλογή σου, και επειδή είμαι σίγουρος ότι εμείς οι δύο, αν μας βάλουν τώρα εδώ πέρα μαζί για 2 ώρες, αν αρχίσουμε να μιλάμε, δεν θα σταματήσουμε. Ναι. Θα περάσουμε στην επόμενη επιλογή του Παύλου Χριστίδη από το soundtrack της ζωής του.

0: Μεγάλος Keith.
1: Keith Flint.
0: Μεγάλος Keith.
1: Λοιπόν, θυμάμαι παιδιά στην ηλικία μου πάνω κάτω να βάζουν στα μαλλιά τους, να κάνουν τα μαλλιά τους φράχτη με σαπούνι. Με σαπούνι. Δεν ξέρω πώς πήγε αυτό.
0: True story, παιδιά. True story. True story.
1: Πού να το καταλάβει τώρα κάποιος. Νομίζουν όλοι ότι έβαζαν μόνο το ρόζο εκείνο πράγμα στα μαλλιά τους. Δεν είναι μόνο αυτό. Έβαζαν με σαπούνι, σηκώναμε τα μαλλιά, βέβαια.
0: Να σου πω. Ναι. Τώρα επειδή. Εντάξει, έβαλε και πρώτη. Ακούσαμε φυσικά το Firestarter. Ναι. Για όσους δεν ξέρουν. Για τους λίγους. Τι εφήβωση σου να.
1: Ήρεμος ήμουν γενικά.
0: Ήρεμος.
1: Ήρεμος ήμουν.
0: Μετά τα βγάλε τα. Ήρεμος
1: ήμουν, έκανα μια έντονη φοιτητική ζωή.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι, ναι. Και μετά νομίζω ότι από όταν πέρασα το πανεπιστήμιο και μετά πάω έτσι διαρκώς σε ένταση. Απλά πάντοτε μου άρεσε η μουσική με πολύ ένταση. Δηλαδή και το Firestarter, γενικά η Prodigy είναι ένα συγκρότημα το οποίο μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που τους άκουσα. Και από τα καλύτερα ξενύχια που έχω κάνει, ειδικά σε αυτεράδικο, να ακούω Prodigy είναι κάτι το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ. Θυμάμαι έτσι σκοτάδια και μουσική και πολύ ωραία. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Ναι. Και στενοχωρήθηκα πολύ όταν έφυγε ο Keith Flint. Ναι.
0: Στο λέω επειδή. Στο λέω εκτός αέρα, επειδή νομίζω ότι είχαμε πιο μεγάλη ηλικία. Επειδή ναι. Το ξαναείπα. Μοιάζεις πολύ μικρότερος. Πάτα πλάκα με το playlist που μου στείλες. Θέλω να το μοιραστώ και με τους ακροατές μας. Είναι πολύ δικά μου και λέω τι γίνεται, ρε φίλε. Ναι. Πώς, millennial τώρα και.
1: Όχι, εντάξει,
0: δεν είσαι.
1: Και, όχι, δεν είμαι millennial, δεν είμαι. Αλλά θέλω
0: Gen X εδώ.
1: Ναι, Gen X, αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρεις, τα τραγούδια είναι και οι αναμνήσεις που έχεις όταν τα ακούς. Και επομένως μπορώ να σου πω για πολλά ξένα τραγούδια. Αλλά και για πολλά ελληνικά τραγούδια, ότι τα έχω συνδυάσει με ένα κομμάτι της ζωής μου και ειδικά της εφηβείας μου. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα είναι περίπου 10.30 το βράδυ και θυμάμαι για πολλά χρόνια να ακούω το μάτια. Το Μπραουδάκι να ξεκινάει την εκπομπή του.
0: Α, το Μπραουδάκι,
1: ναι.
0: Με το Καραπαπά ήταν τότε.
1: Ναι, εντάξει. Με τον Κώστα Καραπαπά. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να βάλουμε τον Κώστα στην κουβέντα.
0: Όχι, λέω, θυμάμαι ότι.
1: Γιατί αυτή είναι εμένα αγαπημένη, μπορούμε να την κάνουμε εύκολα και αθλητική εκπομπή.
0: Θυμήθηκα την εκπομπή που λες.
1: Ναι.
0: Γιατί την έβλεπα και εγώ φανατικά.
1: Βέβαια. Και πολύ ωραίες μουσικές και πάντα έτσι ένα soundtrack με το οποίο ξεκίναγε την εκπομπή του. Αλλά είναι όλα είναι αναμνήσεις, όλα είναι στιγμές, όλα είναι άνθρωποι. Και νομίζω ότι η μουσική έχει αυτό το μαγικό. Ότι επειδή δεν είσαι αναγκασμένος να κοιτάς την εικόνα σου και το πώς είσαι και το τι κάνεις, σε βοηθάει να ταξιδεύεις. Και εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και σου λέω, ακόμα και στο σήμερα. Έχω στιγμές που μπορεί να νομίζει κάποιος ότι. Μα καλά, αυτός πώς είναι τόσο έτσι, σε ένταση και χαρούμενος και έτοιμος να διασκεδάσει και να ψαγωγηθεί. Είναι επειδή έχω ακούσει ένα τραγούδι το οποίο μου έχει φτιάξει τη μέρα.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια. Έχω τέτοια σχέση με τη μουσική. Ειδικά με αυτά τα οποία μου ξυπνάνε μνήμες.
0: Σπίτι, τι μουσική έπαιζε. Θυμάσαι, μικρός, πώς μεγάλωσες, οι γονείς.
1: Εγώ άκουσα πολύ κλασική μουσική σε κασέτες. Πολύ κλασική μουσική. Και οφείλω να πω κάτι το οποίο το λέω με όρους να με συγχωρούν οι ακροατές μας. Θεωρώ την κλασική μουσική σε ένα κομμάτι πολύ ροκ και πολύ έντονη και έτσι. Με έφτιαχνε πολύ το να ακούω, ας πούμε, πώς να πω, με ανέβαζε πολύ ψυχολογικά. Και στη συνέχεια φυσικά όλα τα κλασικά ελληνικά, ξέρεις, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Λοΐζος. Οφείλω όμως να σου πω ότι επειδή εμένα οι γονείς μου σπούδασαν στην Ιταλία, είχαμε και ιταλική μουσική και θέλω να σου πω ότι σκέφτηκα για μια στιγμή να βάλω ένα τραγούδι του Λούτσιο Ντάλλα, το οποίο πάντοτε ο Λούτσιο Ντάλλα είναι ένας τραγούδις ο οποίος εμένα πάντοτε μου άρεσε πολύ.
0: Θα χωρούσε στο playlist.
1: Ναι, θα χωρούσε και θα τέριαζε, αλλά θέλω να σου πω ότι άκουσα, ξέρεις, και μουσική ιταλική και πολλά πράγματα τα οποία είχαν επίδραση από εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, κάτι το οποίο θα έκανα διαφορετικά.
0: Για πες.
1: Συνήθως λένε ότι δεν πρέπει να λες ότι άλλαξα κάτι. Αν μπορούσα να κάνω κάτι, είναι να επέμενα στο να μάθω ένα μουσικό όργανο.
0: Ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Δεν έμαθα να παίζω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Okay.
1: Και πιστεύω κάθε φορά.
0: Έχεις δοκιμάσει.
1: Έχω δοκιμάσει σε πιο μεγάλη ηλικία. Αλλά δεν το μπορούσα. Τώρα βλέπω τα παιδιά αυτά τα οποία πηγαίνουν στο Σύνταγμα και παίζουν τραγούδια στο πιάνο. Και πραγματικά τους ζηλεύω πολύ. Και χθες ήμουν σε ένα μουσικό φεστιβάλ στη Νέα Σμύρνη και έβλεπα τα παιδιά να τραγουδάνε και να χορεύουν. και να παίζουν μουσικά όργανα και πραγματικά είναι, τους ζηλεύω. Βάλει στη Νέα Σμύρνη και βλέπα τα παιδιά να τραγουδάνε και να χορεύουν και να παίζουν μουσικά όργανα και πραγματικά είναι, τους ζηλεύω.
0: Θα μου έκανε

0: πρώτος μουσικός ο οποίος ξεκίνησε από το YouTube και θυμάσαι ότι όλοι έλεγαν υπάρχει ένας ναυτικός εκεί, αξιωματικός ήταν ο Παντελής.
1: Θυμάμαι ακόμα τα βίντεο του, όταν τα είχα πρωτοδεί.
0: Εγώ όταν είδα τα views στο YouTube λέω ρε παιδιά τι κάνει ο άνθρωπος αυτός και είμαι χαρούμενος για το γεγονός ότι πρόλαβα να τον δω.
1: Δεν τον έχω δει ποτέ.
0: Ναι, ναι. Έκανε απίθανο. Τον είδα στα μαγαζιά της Παραλιακής με πολύ ωραία πίστα. Ναι, στο θέατρο. Πολύ, ναι. Πολύ ωραία.
1: Εγώ μεγάλωσα ακριβώς όπως το περιέγραψες. Κλασική μουσική, Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Λορίζο. Και αυτό που είπες για την κλασική μουσική, το rock, είναι to the point. Δηλαδή, όλο το μελωδικό metal έχει βασιστεί πάνω σε Βιβάλτι και Παγκανίνη και Μπαχ και Μότσαρτ. Yeah. Είναι όλο το μελωδικό metal.
0: Yeah. Άρα τώρα θα βάλεις Μετάλλικα, αυτό θα σου πει.
1: Δεν ξέρω αν είναι τώρα η Μετάλλικα, Βασίλη Γεωργίου. Μετά είναι Μετάλλικα. Yeah. Έχει και Μετάλλικα ο Παύλος Χριστίδης, παιδιά.
0: Δεν θα είχαμε Μετάλλικα, δεν γίνεται.
1: Πάμε στο επόμενο.

0: Σε αυτό το σημείο να πω ευχαριστώ στον Παύλο Χριστίδη, γιατί από όλα τα κομμάτια που μου έχει δώσει, και δεν μου συμβαίνει συχνά αυτό, το συγκεκριμένο δεν το ξέρα, το έχω λατρέψει. Θέλω να πεις στους ακροατές μας ποιος και τι.
1: Λοιπόν, για μένα αυτό το τραγούδι είναι καλοκαίρι. Δηλαδή είναι να είσαι στο αυτοκίνητο, να πηγαίνεις και να

0: νιώθεις έτσι τον ήλιο και ότι πάω να κάνω ξεκούραση και χαλάρωση και διακοπές και νομίζω ότι φεύγει το μυαλό πολύ ωραία. Συνονόματος είναι γι' αυτός, Πολ. Είναι πολύ δύσκολο το επιθετικό.
1: Για πες, Πολ.
0: Πολ Κελκμπρένερ.
1: Πρέπει να το πούμε στους ακροατές μας.
0: Ναι. Να το πούμε.
1: Ψάξτε γιατί θα...
0: Όχι, το έχω, αλλά να το δω πώς προφέρεται. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο εγώ από την πρώτη στιγμή που το άκουσα, κόλλησα. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο έλεγα θέλω να το ακούω. Και τώρα βλέπω με ενδιαφέρον, δεν σου κρύβω, ότι το έχουν εντοπίσει σε διάφορες διαφημιστικές και το βάζουν σε διάφορες. Κελκμπρένερ.
1: Είναι τζιγκλό τραγούδο.
0: Και είναι καλοκαιρινό. Είναι Sky and Sun, είναι αυτό ακριβώς το πράγμα.
1: Ο τίτλος του?
0: Sky and Sun.
1: Sky and Sun. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που λατρεύω σε αυτήν την εκπομπή, δύο χρόνια που την κάνω τώρα, είναι οι προτάσεις. Και πιστεύω ότι το ραδιόφωνο αυτό πρέπει να κάνει, επειδή υπάρχουν λίστες. Ξέρεις ποιες είναι οι λίστες. Ακούμε τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα από όλους τους σταθμούς.
0: Εγώ που σου είπα ότι ακούω όλη την ώρα μουσική.
1: Το ραδιόφωνο πρέπει να προτείνει στους ακροατές. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός πρέπει να κάνει προτάσεις στους ακροατές. Και αυτό δυστυχώς λείπει. Και ευτυχώς είμαστε στον Αθήνα 94 που δεν έχει playlist και μπορούμε να παίξουμε ό,τι θέλουμε. Και η εκπομπή μου είναι τέτοια. Και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό.
0: Να σου πω και κάτι καλό. Τώρα, όση ώρα είμαστε εδώ, μου στέλνουν πολλά μηνύματα.
1: Και,
0: και μου λένε όλοι για τα τραγούδια και ότι τι ωραία που είναι η ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν ξέρω, μήπως ζητήσω να κάνω κι εγώ μια εκπομπή.
1: Θα ζητήσεις, εσύ Παύλο, έχεις χρόνο έτσι κι αλλιώς.
0: Έχω και ένα φίλο τώρα εδώ. Θα πει μια κουβέντα για μένα.
1: Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Το έχεις πάντως.
0: Πιστεύω ότι το ραδιόφωνο θα το πήγαινα καλά.
1: Έχεις και τη χρειά και, και το τόνο. Μια χαρά.
0: Ξέρεις τι άλλο είναι, δεν είναι μόνο η χρειά και ο τόνος. Είναι ότι πολλές φορές όταν είσαι στην τηλεόραση ή όταν έχεις δημόσιες παρουσίες όπως είναι της Βουλής, δίνει σημασία σε άλλα πράγματα σε σχέση με αυτό το οποίο μετράει.
1: Πολύ ωραία.
0: Το ραδιόφωνο. Είναι αδιαμεσολάβητο τόσο πολύ, δηλαδή ο άλλος είναι τόσο τσιτωμένος για να σε ακούσει, που οτιδήποτε και να πεις να είναι λάθος, να είναι σωστό, να είναι ωραίο, καταγράφεται στην ψυχή του άλλου κατευθείαν. Ενώ η εικόνα πάντοτε λίγο μπερδεύει, αλλάζει, διαμορφώνει.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που πες, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, αλλά η ραδιοφωνική σου ταυτότητα.
0: Βέβαια.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που καλείσαι να κάνεις και εντάξει παιδιά είναι, δεν είναι και εύκολο για σας και για να διατηρήσετε και την ψυχική σας ηρεμία, να νιώσετε ότι είστε άνθρωποι, να νιώσετε ότι
0: πολύ μπορείτε, δύσκολο αυτό
1: μπορείτε να νιώσετε. Γι' αυτό σε ρωτάω, αυτό θέλω να σε ρωτήσω, ότι μπορώ να συνεννοηθώ με τον άνθρωπο που θα γνωρίσω έξω, δεν θα είναι ψεύτικο το χαμογελό μου, δεν θα πω κοινοτοπίες και θέλω να μου πεις πώς ζεις εσύ, γιατί θέλω να πω κάτι για μένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και την προηγούμενη και την τωρινή, είσαι the most improved player που λένε στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε θυμάμαι όταν έχει πρωτοβγεί με τη Φόφη, την αείμνηστη, τη γεννηματά. Και πώς είσαι τώρα?
0: Κοίτα να δεις. Πιστεύω ότι στη ζωή πρέπει να θυμάσαι πάντα για ποιο λόγο ξεκίνησες για να κάνεις κάτι. Και εγώ έχω πάντα στο μυαλό μου για ποιο λόγο ξεκίνησα να κάνω πολιτική. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με οδηγεί και όταν έχω την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κάνω κάτι, και ειδικά καινούριο και διαφορετικό, θέλω να είμαι πολύ καλός, θέλω να το δουλέψω, θέλω να το σκεφτώ και προσπαθώ να είμαι και εγώ καλύτερος. Δηλαδή, εγώ δεν φοβάμαι να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και να πω αυτό ήταν σωστό, αυτό ήταν λάθος, αυτό μπορείς να το κάνεις καλύτερα, σε αυτό πρέπει να τοποθετηθείς. Σε αυτή την πολύ μεγάλη πίεση της καθημερινότητας, πολλές φορές νομίζουμε ότι όλα τα σφάζουμε και όλα τα μαχαιρώνουμε και όλα είναι μια κυμαδομηχανή στην οποία εντάξει, okay, ό,τι και να πεις θα ξεχαστεί μετά από 24 ώρες. Εγώ δεν λειτουργώ έτσι. Θέλω να είμαι καλός σε αυτό το οποίο κάνω και γι' αυτό προσπαθώ να βελτιωθώ. Οφείλω να σου πω ότι η περίοδος της Φόφης ήταν για μένα μια περίοδος η οποία θα μείνει στη ζωή μου ως το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο το οποίο θα μπορούσα να έχω. Δηλαδή η Φόφη όχι μόνο με πήρε και με ανέδειξε, αλλά με στήριξε κιόλας. Διότι θέλω να σου πω, το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν στο 4 και στο 5%.
1: Βέβαια.
0: Υπήρχαν πάρα πολλοί haters οι οποίοι θα μπορούσαν να λένε ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν. Και εμένα με βοήθησε, με στήριξε και μου έδωσε αυτή την πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Ο ρόλος τον οποίο μου έδωσε η Φόφη, μου έδωσε την αναγνωρισιμότητα, η οποία με έχει βοηθήσει στην πολιτική μου ζωή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το λέω πάντοτε και να το αναγνωρίζω σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας. Αλλά θέλω να σου πω, Κωνσταντίνο, ότι όπου και να έχω πάει στην χώρα, αυτή τη σχέση που διαμορφώσαμε με τα χιλιάδες χιλιόμετρα που κάναμε τη Φοφή, τη βλέπω μπροστά μου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με βοηθάει και σαν άνθρωπο και στο τέλος της ημέρας με κάνει να νιώθω ότι πρέπει και να βελτιώνομαι, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Να βελτιώνεις όλη την ώρα, να εξελίσσεσαι, να ακούς περισσότερα πράγματα, να βλέπεις περισσότερα πράγματα και να ασχολείσαι με τα σοβαρά.
1: Και Παύλο, ας μην γελιόμαστε. Η Φόφη έσωσε το Πασόκ.
0: Έτσι.
1: Το κράτησε για να είναι εδώ που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα, ακόμα και να υπήρχαν κάποιοι πριν από λίγα χρόνια οι οποίοι αυτό δεν το πίστευαν, τώρα πια είναι προφανές. Το αναγνωρίζει όλο το πολιτικό σύστημα και όλοι αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ότι το Πασόκ έχει σταθεί ξανά στα πόδια του, έχει αναδείξει μια νέα γενιά, έχει καθαρίσει το κουτελό του. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικά για να μπορεί ένα κόμμα να απευθύνεται στον κόσμο.
1: Λοιπόν, επειδή μου στέλνετε μηνύματα, ναι παιδιά, θα μιλήσουμε και για πολιτική. Αφήστε μας λίγο να χαρούμε.
0: Όλη μέρα μιλάμε για πολιτική.
1: Δηλαδή, αφήστε μας λίγο να χαρούμε. Φυσικά και θα μιλήσουμε για πολιτική μετά τις 11, που δεν θα μας πιάνει και το σουρό, γιατί θα έχουμε εδώ πέρα διάφορα. Λοιπόν, θέλω να προχωρήσουμε όμως με το playlist του Παύλου Χριστίδη και να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.

0: Σε καμία περίπτωση δεν θα λείπαν οι Verve και από τη δικιά μου λίστα, αν έκανα ποτέ, που θα κάνω στο τελευταίο μου επεισόδιο. Γιατί όλοι μου λένε, εντάξει ρε φίλε, μας έχεις μπιπ, κάτω κι εσύ να δούμε.
1: Κοίτα να δεις, εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ο τραγουδιστής των Verve. Φαντάζομαι ότι την έχεις ψάξει.
0: Richard Ashcroft.
1: Ναι, έχει φοβερή ιστορία. Πώς πήγε από το Everest στον πάτο και αυτό το τραγούδι, ξέρεις, ήταν και ευχή και κατάρα. Αλλά αυτό το γλυκό πικρό.
0: Αγαπημένος.
1: Αυτό το γλυκό πικρό είναι η ζωή. Δηλαδή είναι το γιν και το γιάνγκ, είναι η ζωή,
0: Φωστό.
1: Είναι το πάνω και το κάτω. Και νομίζω ότι αυτό είναι και στο τέλος της ημέρας το οποίο αγαπάμε τόσο πολύ στις σχέσεις με τους ανθρώπους και στην καθημερινότητά μας, ότι τίποτα δεν είναι εύκολο και συνεχίζει να αγωνίζεσαι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι είναι τραγούδι μιας γενιάς. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι έχουμε σηκώσει τα χέρια και έχουμε τραγουδήσει και έχουμε, ξέρεις, έτσι, λίγο σε κάποιο κάστρο πάνω, δει έτσι με θέα από κάτω να υπάρχει και να παίζει το Bittersweet Symphony.
0: Ισχύει, είναι πολύ soundtrack της ζωής μας αυτό το τραγούδι. Είναι η επιτομή, θα έλεγα.
1: Και θέλω να σου πω ότι εγώ, επειδή δεν είμαι σαν εσένα που ξέρεις, μπορείς να κατηγοριοποιείς ενδεχομένως τις μουσικές κλπ. Εγώ έφαγα ένα σκάλωμα και πέρσι με τους Oasis και την επανασύνδεσή τους. Τα έχω όλα τα τραγούδια τους, ξέρεις, στο μυαλό τους και στο μυαλό μου και τα έχω τραγουδήσει και ενώ τα έχω χορέψει κυρίως, όχι τα τραγουδήσει. Αλλά πέρσι αυτό το αντάμωμα το οποίο έκαναν μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο γούσταρα. Αλλά άκουγα Oasis, ας πούμε, και έβλεπα εκεί τους Εγγλέζους να κάνουν όλα αυτά και ήθελα να πάρω Adidas καπελάκια με όλα αυτά τα οποία είχαν. Ήταν πολύ καλή.
0: Ωραία συζήτηση αυτή. Μου δώσει πολύ ωραία πάσα. Γιατί θέλω να σου πω ότι τους Oasis τους αγάπησα τα τελευταία 4-5 χρόνια και τους Nirvana. Ξέρεις γιατί? Γιατί τότε η mainstream μουσική της εποχής μας ήταν αυτή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μου τη τρίβανε τόσο πολύ στη μάπα.
1: Που δεν ήθελα,
0: ρε παιδί μου. Και εκτίμησα τόσο πολύ αυτά τα δύο συγκροτήματα, ακούγοντάς τα μεγαλύτερο. Και λέω, μα τι μουσικάρε.
1: Ναι. Εντάξει τώρα, μιλάμε για τεράστια συγκροτήματα. Ιδιοφύειες.
0: Και δεν θα πω το μπουμεράδικο στην εποχή μας. Το mainstream ήταν αυτό. Αυτά είναι ιδέες, ας πούμε.
1: Εντάξει,
0: απλά
1: όχι.
0: Θέλω να ενημερώσω, ας πούμε, ότι αυτή ήταν η mainstream μουσική της εποχής μας.
1: Κοίτα, επειδή μας ακούν και αρκετοί από την Gen Z και...
0: Την οποία υπερασπίζομαι σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι.
0: Έχω να σου πω, τη Gen Z.
1: Ναι.
0: Και θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό.
1: Ναι. Σε καταλαβαίνω. Καλά κάνεις και την υπερασπίζεις και νομίζω ότι καλά έχουμε να πούμε και πολλά κι εμείς, ναι, κι εγώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι. Ένα κοινό το οποίο υπάρχει είναι ότι όπως δεν μπορούν να αντιληφθούν την πολιτική πριν από 30 χρόνια ή 40 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Το θέατρο, την τηλεόραση, πώς ήταν τα πράγματα προ-ίντερνετ. Και
0: κινηματογράφο, πολύ περισσότερο.
1: Έτσι, και κινηματογράφο σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν το συζητάμε. Όλα τώρα έχουν γίνει πολύ γρήγορα. Θέλω επομένως να πω, χωρίς να διεκδικώ δάφνες μουσικολογίας και γνώσεων.
0: Έλα, το έχεις, εγώ σε πιστεύω.
1: Όχι, θα μπορούσα να ασχοληθώ και θα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά οφείλω να πω ότι έχουν υπάρξει τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90 και του 2000 κομματάρες, συγκροτηματάρες, άνθρωποι οι οποίοι τραγούδησαν με ποίηση μέσα και ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς εσύ θα διαλέξεις.
0: Άστο, δεν θέλω να το σκέφτομαι καν.
1: Παρ' όλα αυτά θέλω να σου πω ότι η ιδέα της εκπομπής να φέρνουν κάποιοι άνθρωποι εξωτερικοί παρατηρητές τραγούδια είναι πολύ έξυπνη ιδέα. Γιατί δείχνουν πολλά και για το χαρακτήρα.
0: Για τον άνθρωπο.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, θα ζητήσω μετά από το τεχνητή νοημοσύνη να βάλει τα 10 που έχω επιλέξει εγώ σε ένα blender να δούμε τι συμπέρασμα βγαίνει.
0: Επίστρεψέ με, μετά από 2,5 χρόνια, Παυλό, καταλαβαίνω πότε κάποιος μου στέλνει ένα playlist το οποίο είναι ειλικρινές.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι δικό του, το οποίο είναι στικτώδες και ένα playlist το οποίο θέλει να δείξει μια εικόνα.
1: Όχι. Εγώ σου λέω, απέρριψα πολλά τραγούδια τα οποία έφτιαχναν εικόνα για να σου βάλω τραγούδια τα οποία μου αρέσουν.
0: Το δηλαδή, κατάλαβα και πάθα πλάκα.
1: Ναι, δεν διεκδικούν δάφνες, ας πούμε, πολλές φορές. Αλλά ή μπορεί να είναι και πολύ παιγμένα. Απλά θέλω να σου πω ότι εμένα μου αρέσουν. Δηλαδή θα τα ακούσω πολύ συχνά.
0: Και Βασίλη Γεωργίου, που μεγάλος Βασίλης Γεωργίου απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Περνάμε στην επόμενη επιλογή του Παύλου Χριστίδη.

0: Λοιπόν, μόλις έλεγα στον Παύλο Χριστίδη ότι αυτό το τραγούδι θα μπαίνει και στο δικό μου soundtrack της ζωής. Είναι η πρώτη φορά που το παραδέχομαι δημόσια. Και έχουμε και άλλα μετά, ακόμα καλύτερα. Μπράβο, Παύλο, μπράβο για τις επιλογές σου.
1: Χαίρομαι πολύ για αυτό το οποίο ακούω. Τώρα θα σου πω, Rolling Stones μου αρέσουν πάρα πολύ. Εντάξει, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι τώρα.
0: Δεν είναι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι να πεις το ακούς και λες Rolling Stones.
1: Όχι, δεν είναι. Θα μπορούσα να διαλέξω πολλά άλλα τραγούδια. Αλλά θα σου πω τι γίνεται. Αυτό το τραγούδι το επέλεξα όταν ανέβασα μια φωτογραφία της γυναίκας μου και της μεγάλης μου κόρης. Mm-hmm. Νομίζω στα πρώτα της γενέθλια ή στα δεύτερα γενέθλια της πρώτης μου κόρης. Και από τότε είναι σαν να μου ξυπνάει κάτι ιδιαίτερο, έτσι, μια ευαισθησία μέσα μου και για την γυναίκα μου και για την μεγάλη μου κόρη. Για τη μικρή μου κόρη θα επέλεγα ένα Αντάρτικο, αλλά δεν έχουμε τώρα.
0: Εντάξει. Να σου πω, ολοκλήρωση, γιατί έχουμε μεγάλη συζήτηση να κάνουμε.
1: Όχι, πάμε. Όχι.
0: Σου λέω, όχι, πίστεψέ με.
1: Ο λόγος για τον οποίο το επέλεξα αυτό έναντι πολλών άλλων τραγουδιών που θα μπορούσα να επιλέξω και των Rolling Stones και άλλων, ας πούμε, συγκροτημάτων εκείνης εποχής της δεκαετίας του 60 και του 70, είναι διότι μου θυμίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και έτσι πολύ γλυκά την κόρη μου και τη γυναίκα μου. Και αυτό το «She's like a rainbow» ζωγραφίζουν από ενός έτους ουράνια τόξα. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο, ξέρεις, με έχει ακουμπήσει. Άρα ο λόγος για τον οποίο το επέλεξα είναι εκείνες.
0: Λοιπόν, θα φανεί ότι είναι στημένο όλο αυτό τώρα. Αλλά φίλε, ειλικρινά, επέτρεψε μου το φίλε, βουλευτή του Κοινοβουλίου.
1: Ναι,
0: είσαι βουλευτή του Κοινοβουλίου, μιλάω.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, προχθές είχα τις κόρες μου και μου ζητάει η μεγάλη το Like a Rainbow. Στο Spotify. Μπα, βάλει στο Spotify το Like a Rainbow. Έχω δύο κόρες. Έχεις και εσύ δύο κόρες.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι η εξής. Υπάρχουν πράγματα που αντιλήφθηκες διαφορετικά για την ισότητα των φύλων όταν έγιναν προσωπικά και δεν ήταν πλέον θεωρητικά, που είμαστε προοδευτικοί, σοσιαλιστές, φεμινιστές. Οι δύο σου κόρες, επειδή έχω ακριβώς εγώ μια παρόμοια εμπειρία. Οι δύο κόρες.
1: Κοίτα να δεις.
0: Και θέλω να είσαι ειλικρινής.
1: Ναι, θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Γιατί εγώ κατάλαβα ότι ήμουν σοβινιστικό γουρούνι. Πριν καταλάβω, ναι. πριν το Me Too, έπιανα τον εαυτό μου να σκέφτομαι τι σκεφτόμουν πριν και πώς σκεφτόμουν πριν.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, προφανής είναι η απάντηση. Εννοείται ότι οι κόρες μου έχουν επηρεάσει. Περισσότερο όμως θα έλεγα ότι με έχει επηρεάσει η γυναίκα μου. Και θέλω να σου πω ότι είναι μια ιστορία που όταν τη λέω, εγώ τη λέω λίγο brutal, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά τη λέω λίγο brutal.
0: Πάμε.
1: Εμένα η εγκυμοσύνη, η πρώτη εγκυμοσύνη της γυναίκας μου είναι μέσα στον κορονοϊό. Επομένως, ο πρώτος γιατρός που έχουμε συναντήσει μας έχει πει ότι κατά πάσα πιθανότητα το παιδί είναι αγόρι. Πάμε λοιπόν στο γιατρό να κάνουμε τη δεύτερη εξέταση και εγώ περιμένω από κάτω γιατί δεν μπορώ να ανέβω λίγο του κορονοϊού. Και κατεβαίνει η γυναίκα μου και αφού μου λέει ότι όλα έχουν πάει πολύ καλά και λοιπά, μου λέει, ξέρεις, θέλω να σου πω κάτι, είναι κορίτσι. Και την βλέπω, την νιώθω ότι νιώθει κάπως. Νιώθει κάπως.
0: Ότι περίμενες αγόρι και
1: της λέω, και της λέω, μα τι έγινε, εγώ σου είχα πει από την αρχή ότι είμαι βέβαιος ότι θα είναι κορίτσι και έτσι ένιωθα και όταν μου είχε πει ο γιατρός ότι ήταν αγόρι, εγώ λέω αποκλείεται. Γιατί μου λέει, σκέφτομαι τι πρόκειται να περάσει, τι πρόκειται να περάσει στη διάρκεια της ζωής της.
0: Ακριβώς.
1: Και επομένως θέλω να σου πω ότι ανεξαρτήτως ότι όπως σου είπα εγώ ήμουν γενικά ήρεμος άνθρωπος και πάντοτε με σεβασμό στις γυναίκες και δεν είχα ποτέ, ας πούμε, ξέρεις, αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να στέκεις εναντί των γυναικών. Οι κόρες μου και η γυναίκα μου έχουν επιδράσει καθοριστικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να σου πει κάποιος, Κωνσταντίνε, ότι... Ξέρεις, είναι φοβερό τώρα, δηλαδή, να σκέφτεται η άλλη όταν περπατάει στον δρόμο ότι πρέπει να γυρίσει πίσω της, να κοιτάξει αν είναι ασφαλής. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε εμείς σκεφτεί ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ. Δηλαδή, δεν το έχει σκεφτεί ποτέ. Το γεγονός, εκτός αν είσαι, ξέρω, σε κανένα καταγώγη και Δηλαδή το γεγονός ότι μια γυναίκα, εάν βγει έξω το βράδυ.
0: Ποτέ με... για το άλλο φίλο.
1: Ναι. Δηλαδή, και, όχι εννοώ ότι και εγώ δεν έχω γυρίσει ποτέ το βράδυ στο σπίτι μου και να νιώσω ανασφάλεια για να μπω στο, στο ασανσέρ
0: ούτε
1: του.
0: Καν.
1: Ναι, λοιπόν. Όταν λοιπόν έχω το παράδειγμα, ας πούμε, εκατοντάδων γυναικών φίλων μου, ας πούμε, να μου μεταφέρουν αυτή την εικόνα ότι γυρνάμε και επειδή ακούγονται τα τακούνια μας στο περπάτημα, ξέρεις, το σκεφτόμαστε τι μπορεί να συμβαίνει, τι μπορεί να γίνεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί πάρα πολύ για τις κόρες μου και είναι κάτι για το οποίο θέλω να δουλέψω. Θέλω να σου πω ότι όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης μου είχε αναθέσει τα δικαιώματα, είχα νιώσει λίγο περίεργα. Είχα νιώσει λίγο περίεργα γιατί εν πάση περιπτώσει θεωρούσα ότι μπορούσα να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα. Λοιπόν, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να έσκασε το MeToo, έσκασα μια σειρά ζητημάτων, έσκασε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και πολλά ακόμα και είδα ανθρώπους στους οποίους διαφορετικά δεν θα τους είχα συναντήσει ποτέ. Κουβέντιασα, συζήτησα, μου μετέφεραν προβληματισμούς. Λοιπόν, είμαστε πολύ πίσω. Οφείλω να σου πω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα, δηλαδή η κοινωνία μας έχει τρέξει, έχει προχωρήσει, αλλά εκτιμώ ότι κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης και του σχολείου, και για να μην μιλάμε για τις γυναίκες, να μιλήσω εγώ για τους άντρες. Το βασικό ζήτημα σήμερα είναι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ότι εμείς πρέπει να διδάξουμε τους άντρες ότι πρέπει να φτάσουν μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή υπάρχει η ανάγκη για σεβασμό στην γυναίκα. Και ότι δεν ανήκει κανένας σε κανέναν. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όλοι.
0: Εγώ θα το πάω ακόμη πιο radical, γιατί το νιώθω, Παύλο, ειλικρινά και μ' αρέσει που κάνω αυτή τη συζήτηση. Θα έχουμε ακόμα μια ώρα να ακούσουμε τα τραγούδια.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει αυτή η συζήτηση, γιατί πρέπει να την κάνουν δύο άντρες σε μια ραδιοφωνική εκπομπή και πρέπει να ακουστεί. Και πρέπει να ακουστεί στους ομοφυλούς μας.
1: Ναι.
0: Δεν το λέμε για να το ακούσουν οι γυναίκες. Δεν πιστεύω ότι θα είχα τις ίδιες πιθανότητες να είμαι εδώ σήμερα μαζί σου, να έχω ραδιοφωνική εκπομπή, να έχω κάνει όλα όσα έχω κάνει επαγγελματικά, αν ήμουν γυναίκα.
1: Καλά, αυτό είναι...
0: Δεν πιστεύω ότι θα με εμπιστεύονταν με το ίδιο μυαλό, με τις ίδιες ικανότητες, να κάνω αυτές τις δουλειές που έχω κάνει, να έχω αυτές τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες που έχω κάνει, αν ήμουν γυναίκα.
1: Είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε εμείς σήμερα στην απόψινη εκπομπή. Το αποδεικνύει ο ΙΕ με όλες τις αναλύσεις που έχει κάνει. Είχα κάνει ένα βίντεο πριν από 4 χρόνια, στο οποίο είχα παρουσιάσει ότι μία γυναίκα και ένας άντρας για να πάρουν τον ίδιο μισθό θα χρειαστεί 2 αιώνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί πραγματικότητα σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί πραγματικότητα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχει ακόμα χάσμα τεραστίων διαστάσεων, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οφείλω όμως να σου πω 2 πράγματα, τα οποία τα νιώθω και θέλω να σου τα πω. Πρώτον, και εγώ όταν γυρίζω πίσω για τον εαυτό μου στην ηλικία των 18, των 20 και των 25, σκέφτομαι ότι πολλές φορές μπορεί να μιλούσα ή να συμπεριφερόμουν με τρόπο ο οποίος να έχει πηγαίο, ας πούμε, σεξισμό ή πηγαίο ρατσισμό μέσα. Γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ο λόγος μπορεί να είναι τοξικός. Αυτό εκπαιδεύτηκα και έμαθα να το περιορίσω και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει να το έχω περιορίσει. Από την άλλη, οφείλω επίσης να σου πω ότι εκτιμώ ότι ανοίγει μια συζήτηση πολλές φορές με βίαιο τρόπο που οδηγεί πολλούς ανθρώπους να έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν. Και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν ανοιχτά αυτιά και ανοιχτό στόμα και μιλάνε και στέκονται δίπλα σε όλους οι οποίοι έχουν ανάγκη σήμερα. Γιατί δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με τις γυναίκες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.
1: Ωραία.
0: Και η επόμενη ώρα αναμένεται καυτή εδώ με τον Παύλο Χριστίδη. Σας περιμένουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Έκπληκτος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την απελευθέρωση με εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αεροπορική βάση στη Βρετανία που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με εκπλήση που τους άφησαν ελεύθερους, δεν θα το έκανα εγώ αυτό, δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας παράλληλα πως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό πολύ σύντομα. Επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακρεμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Απόψε την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, οι οποίοι παραμένουν ως υπερασπιστές του κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος επίσης έχει κρυφθεί προσωρινά κρατούμενος. Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν δικονομικά αναγκαίο τον υπερασπιστικό τους ρόλο στην υπόθεση και εφόσον κρυφθεί αναγκαίο επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Εν τω μεταξύ, την αρχική της κατάθεση ανασκεύασε σήμερα στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση Μαζονάκη η γυναίκα συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία δούλευε ήμια απασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φαίνεται να είπε στον ανακριτή πως βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 4 και 4, όπως είχε καταθέσει προανακριτικά, ενώ φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελία. Στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Ασθενείς του γιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ' εντολή άλλου γιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ. Στον δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, τρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε το ισόγειο του κτηρίου. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα έφτασαν χθες οι συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη και οι έρευνες που εστιάζονται στα γύρω κτίρια που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και εκφράζονται έντονοι φόβοι για τη στατικότητά τους. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο με πορεία στην περιοχή, διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Επιστροφή στον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Είμαστε πάλι πίσω, εδώ με τον Παύλο Χριστίδη, στα στούντιο του 984. Πάμε στην δεύτερη ώρα, η οποία συνήθως είναι πιο hardcore. Τον έχω αφήσει λίγο.
2: Χαλαρό, λάσκα.
1: Λάσκα, γιατί. Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Γιατί δεν μιλάμε για πολιτική τόση ώρα.
1: Μιλάμε για πάντα για πολιτική. Ακόμα και όταν μιλάμε για τραγούδια, μιλάμε.
2: Μα κυρίως αυτό είναι. Τώρα, άμα μιλάμε για τα κόμματα.
1: Δεν θα μιλήσουμε για κόμματα. Πίστεψε με, δεν θα φτάσουμε σε αυτή τη συζήτηση.
2: Δεν θα μπω.
1: Αλλά θέλω να γνωρίσουν τον Παύλο πέρα από το Χριστίδη.
2: Μεγάλη κουβέντα.
1: Οι ακροάτες μας σήμερα.
2: Δύσκολο για ένα πολιτικό το 2026.
1: Είδες.
2: Είναι πολύ δύσκολο γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι. Ή πρέπει να είσαι όλη μέρα με μια γραβάτα ή ότι εξυπηρετείς κάποιο συμφέρον.
1: Κόψε τις γραβάτες εσύ στο Πασόκ.
2: Εντάξει. Ξέρεις τώρα τι γίνεται. Να τις κόψουμε τις γραβάτες είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι έξω από τη Βουλή.
1: Πλάκα κάνω.
2: Έξω από τη Βουλή.
1: Φυσικά και έξω από τη Βουλή.
2: Ναι. Κοίτα, το βασικό ζήτημα είναι, δεν θέλω να πω πολλά, είναι να είσαι κανονικός όταν μιλάς. Αυτό είναι το οποίο εγώ προσπαθώ να κάνω.
1: Ρε εσύ, προσπαθείτε. Ναι. Προσπαθείς.
2: Και άλλοι άνθρωποι.
1: Και θέλω να πω κάτι που ήθελα να πω στην αρχή, στην εισαγωγή μου και δεν το ξέχασα, αλλά θέλω να το πω για να είμαι OK με τους ακροατές μου. Εντάξει. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς πολιτικούς. Έχω συνομιλήσει με πάρα πολλούς πολιτικούς. Οι πολιτικοί που απολαμβάνω τη συζήτηση μαζί τους είναι μετρημένοι στο ένα χέρι, στα δάχτυλα του ενός χεριού μου, είσαι ένας από αυτούς. Άρα πίστεψέ με, δεν πρόκειται να μπούμε σε μια διαδικασία. Θέλω να απολαύσουμε πραγματικά τη συζήτησή μας όπως το κάνουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε.
2: Ναι.
1: Και η άνεση που έχουμε να τρολάρουμε και ο ένας τον άλλον σημαίνει ότι.
2: Μα κοίτα να δεις, εγώ ειλικρινά σου μιλάω. Αν μπορούσα να κάνω μια παραγγελία, θα την έκανα την παραγγελία να κάνω μια τέτοια εκπομπή. Όχι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο κάνεις και θεωρώ ότι για όποιον μας κάνει την τιμή να μας ακούσει, συνειδητοποιεί και πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να τα σκεφτεί.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί. Εντάξει, ζήσαμε 10 χρόνια πολύ μεγάλες πίεσεις, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, ξέρεις, και σε εμάς ήταν πολύ δύσκολο, σου λέγανε όλοι, μη βγάλεις τον εαυτό σου όλο, προστατεύσου, μη μιλήσεις, μη κάνεις, μη βγάλεις κάτι άλλο. Άρα, η γραβάτα που λες ή το σακάκι που λες είναι κομμάτι ενός στυλιζαρισμένου πράγματος, το οποίο στο τέλος της ημέρας επιβάλλεται από τη δημόσια σφαίρα. Θα σου πω κάτι για να γελάσεις τώρα, γιατί θα γελάσουν φαντάζομαι και όσοι μας ακούν. Εγώ έγινα εκπρόσωπος τύπου σε μια πολύ νέα ηλικία. Λοιπόν, όταν έγινε το δημοψήφισμα, γίνονταν 20 εκπομπές την ημέρα σε κάθε σταθμό. Λοιπόν, πηγαίναμε χωρίς σακάκι, γιατί ήταν Ιούλιος μήνας, σου θυμίζω, έτσι. Λοιπόν, πηγαίναμε χωρίς σακάκι. Θυμάμαι συναδέλφους από όλα τα κόμματα. Εμένα έπαιρναν στο σπίτι μου τηλέφωνο και μου έλεγαν, και έλεγαν στους ανθρώπους που βρίσκανε, το παιδί δεν έχει σακάκι να βάλει.
1: Έλαρση.
2: Ναι. Εννοείται.
1: Μιλάμε για τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου του 2015. Ναι, 4 Ιουλίου του 2015.
2: Μα κοίτα να δεις. Αν δει κάποιος μια τηλεοπτική εκπομπή σήμερα, υπάρχει κανένας ο οποίος βγαίνει χωρίς σακάκι. Εγώ επέλεξα το 2015 να βγω χωρίς σακάκι. Παίρνανε τηλέφωνο στο σπίτι και έλεγαν. Καλά, το παιδί δεν έχει κανένα σακάκι να βάλει. Αυτό γιατί το λέω. Το λέω διότι είναι μια αντίληψη που όταν μπαίνει σε ένα χώρο με σακάκι, σου λένε ποιο είναι ο σακάκια.
1: Και ο γραβατάκια.
2: Και ο γραβατάκια. Και όταν δεν το φορά, σου λένε όλοι, μα δεν σέβεσαι, δεν κάνει.
1: Ναι.
2: Υπάρχει πάντα αυτό το. Ο κόσμος θα έχει να λέει. Όμως, οφείλω να σου πω ότι εγώ που νιώθω ότι έχω την ευκαιρία να μείνω, ας πούμε, στην πολιτική ζωή τα τελευταία χρόνια και να μιλήσω. Έχω
1: και να εξελιχθείς, εγώ θα πω.
2: Και να εξελιχθώ καλώς εχόν των πραγμάτων. Λέω ότι σε όλο αυτό προσπαθώ να κρατήσω τον εαυτό μου. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι που με γνωρίζουν off camera και εκτός αέρα ραδιοφωνικό, ας πούμε, καλή ώρα, θα σου πούνε ότι ρε παιδί μου, είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούμε να κουβεντιάσουμε κανονικά.
1: Ακριβώς αυτό είπα λίγο πριν.
2: Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το αλλάξω ποτέ και έτσι θέλω να συνεχίσω να είμαι. Δηλαδή, θέλω να προχωράω, να είμαι ο εαυτός μου και ειλικρινά σου μιλάω. Από σεβασμό ντύνομαι έτσι όπως ντύνομαι στη Βουλή, στους συναδέλφους μου, στο
1: Παύλο,
2: δικαστήριο.
1: Δεν σου ζήτησα να απολογηθήσει καμία κατάσταση. Ήταν χαριτολογώντας το είπα, έτσι.
2: Θυμάμαι, δεν θυμάμαι το επίθετο τώρα. Θυμάμαι έναν κυβερνήτη στις ΗΠΑ Δημοκρατικό, ο οποίος κατέβηκε με τη βερμούδα του και με το φούτερ του και εξελέγει και έκανε μια πολύ καλή πορεία. Και φαντάζομαι ότι τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να συμβούν.
1: Καλά, την είπαν και στο Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο.
2: Ναι. Εντάξει, εννοείται. Και προσαρμόστηκε μετά ο Ζελένσκι, αλλά το βασικό ζήτημα είναι τώρα κυρίως το τι λες και το τι κάνεις. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να πας να πεις τρία πράγματα που είναι ουσιαστικά, και είναι πολύ σημαντικό αυτά τα τρία πράγματα που θα πεις να μπορείς να τα κάνεις. Γιατί έχουμε γεμίσει ανθρώπους οι οποίοι είναι καθώς πρέπει, πουλάνε πολύ παπάντζα και στο τέλος της ημέρας παράγουν content, ας πούμε, όλη μέρα. Έχουμε πολλά τέτοια πράγματα στην πολιτική ζωή του τόπου και σε αναγκάζουν σε ένα να επιλέξεις. Ή δεν θα βγω στην τηλεόραση, δηλαδή θα αρχίσω να περιορίζω τις επαφές μου, τις τηλεοπτικές μου εμφανίσεις, ή θα πρέπει να πέσω στην ανάγκη της ατάκας.
1: Θέλω να συνεχίσουμε με τραγούδια σου και μετά θα πάμε, γιατί μου δίνεις φοβερή πάσα, ναι, για την πραγματική επίδραση που μπορεί να έχει ένας πολιτικός σήμερα, πέρα από το τι λέει και τις δηλώσεις που κάνει, και το θέτω σε διεθνές επίπεδο. Θα το πάμε λίγο πιο σοβαρά μετά, παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να μιλήσουμε λίγο για πολιτική, αλλά θα ακούσουμε το soundtrack της ζωής του Παύλου Χριστίδη.
2: Τραγούδι.
1: Πάμε τραγούδι.

0: Το ήξερα πως θα γινόταν, Παύλο Χριστίδη. Το ήξερα. Ήμουν σίγουρος. Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε τραγούδια σου. Πάντα προλαβαίνω, αλλά με το ζόρι θα προλάβουμε σήμερα, γιατί έχουμε τόσα πολλά να πούμε.
1: Έχουμε πολύ ωραία πράγματα που λέμε και είναι πολύ απελευθερωτική η εκπομπή. Δηλαδή έχουμε πολύ.
0: Τι ωραίο.
1: Κουβέντα, ναι, ναι. Σε σένα οφείλεται και στη μουσική η οποία μου έχει δώσει την δυνατότητα να επιλέξω. Εντάξει, Paradise City, Guns N' Roses, τώρα τι να λέμε.
0: Ήταν
1: τώρα
0: το δεύτερο που θα μπαίνει και στο δικό μου playlist,
1: ναι,
0: θα ξέρεις.
1: Ναι. Τεράστη. Φοβερή.
0: Ήταν, παιδί,
1: άλλη εποχή.
0: Και μου έλεγε μια ωραία ιστορία για τον Ναύπλιο.
1: Ναι. Μπορώ να την πω και στον αέρα.
0: Θα ήθελα, ναι.
1: Μπορώ να την πω και στον αέρα. Λοιπόν, εμείς στο Παλαμίδι έχουμε δύο τρόπους για να ανέβουμε στον Ναύπλιο. Ο ένας τρόπος είναι με τα 999 σκαλιά. Και ο άλλος τρόπος είναι με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, εμείς είμαστε με το αυτοκίνητο, με δύο αυτοκίνητα, παρέα, και από το ένα ραδιόφωνο, από το ένα, ας πούμε, CD παίζει Paradise City. Εμείς βλέπουμε τον Ναύπλιο από ψηλά, συζητάμε, δεν έχουμε πιει ούτε μισή μπύρα.
0: Αυτό ήθελα να πεις.
1: Δεν έχουμε πιει μπύρα.
0: Τίποτα.
1: Συζητάμε μεταξύ μας.
0: Εντάξει, όλο και κάνα δύο θα κάπνιζαν κάτι.
1: Όχι, δεν κάπνιζαν. Δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται. Όχι είναι η απάντηση. Δεν κάπνιζαν τίποτα.
0: Ναι.
1: Εμείς ήμασταν μια παρέα γενικά η οποία
0: δεν είχε
1: ανθρώπους να καπνίζουν ούτε τσιγάρο. Δηλαδή, ο ένας μου κολλητός ξεκίνησε να καπνίζει μετά το πανεπιστήμιο που καπνίζει μέχρι σήμερα και προσπαθεί να το κόψει.
0: Ήταν καθαρή εντελώς, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Okay. Λοιπόν, περάσαμε ήρεμη εφηβεία. Τις κακές συνήθειες αποκτήσαμε στο πανεπιστήμιο.
0: Όπως θα έπρεπε.
1: Ναι, ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: πρέπει
1: ναι,
0: να.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Απλά θέλω να σου πω ότι κουβέντα. Ξέρεις, αυτή η ευεξία, ας πούμε, ότι περνάς ωραία με τους φίλους κλπ. Και ο ένας να βάζει στο CD αυτό και να χορεύουμε ολόκληρο και να κοπανιόμαστε στο Παλαμίδι με αυτοκίνητα γύρω-γύρω χωρίς κανένα ενδιαφέρον, ξέρεις, χωρίς κινητά να σκέφτεσαι αν θα σηκωθούν για να σου τραβήξουν ένα story και θα εκθέσουν τους τρελούς οι οποίοι χορεύουν παραδίπλα. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί σήμερα να περιγραφεί με ευκαιρία, αλλά δεν είμαι ο θείος ο οποίος κάθεται με την νεολαία στο.
0: Ναι. Πάμε,
1: απλά
0: πάμε.
1: Θέλω να πω με πολύ μεγάλη, ας πούμε, σαφήνεια ότι υπήρχε μία εποχή στην οποία το πρώτο πράγμα που σκεφτόσουν να κάνεις είναι κάτι άλλο και όχι να σηκώσεις το κινητό τηλέφωνο. Δύσκολο να το αντιληφθούμε σήμερα.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Αλλά εγώ πολλές φορές κρατάω το κινητό στο χέρι και λέω που είναι το κινητό μου.
0: Ναι,
1: το ξέχασα κάπου.
0: Ναι, ρε, ναι,
1: ναι.
0: Φαντάσου να κοπεί το ίντερνετ και να μην έχουμε κινητά για μια εβδομάδα.
1: Κοίτα, εγώ θέλω να σου πω ότι σε 2-3 περιπτώσεις που το έχω ζήσει.
0: Και εγώ το έχω ζήσει και νιώθα υπέροχα.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, έφυγε όλο το στρες από πάνω μου.
1: Ναι. Δεν θα σου πω τις τελευταίες φορές που το έζησα. Θα σου πω όμως μία από τις φορές που το έζησα τον τελευταίο χρόνο. Πήγα στο δείπνο που κάνει ένας εξαιρετικός συνάδελφος δικηγόρος, ο οποίος ασχολείται πολύ με τα δικαιώματα των ανθρώπων με πρόβλημα όρασης. Και ήμασταν 2,5 ώρες υποχρεωτικά στο σκοτάδι. Όλοι. Τρώγαμε, πίναμε και συζητούσαμε.
0: Blind.
1: Λοιπόν, προφανώς αυτό περιλαμβάνει καμία χρήση κινητού τηλεφώνου. Λοιπόν, έκανα καινούργιους φίλους. Τους γνώρισα. Τους ρώτησα τι δουλειά κάνουν. Από πού είναι. Τι ενδιαφέρον έχουν. Ποιοι είναι. Όλο αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο όταν έβλεπα κάπως με την άκρη του ματιού, ίσως λίγο φως, ας πούμε, με ενοχλούσε. Δεν ένιωσα καμία ανάγκη να ανοίξει το κινητό μου τηλέφωνο και ήταν και απελευθερωτικό. Θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Και ένιωθες τις άλλες αισθήσεις σου.
1: Βέβαια. Καλά, εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Σου το προτείνω. Και το προτείνω.
0: Ωραία
1: και
0: ιδέα.
1: Ναι, σου το προτείνω και στο προτείνω και ίσως κάποια στιγμή τον Βαγγέλη να έρθει να κάνετε μαζί μια εκπομπή.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Να κάνετε το soundtrack της ζωής του Βαγγέλη. Είναι ένας άνθρωπος πρωτοπόρος. Εμείς έχουμε και στον κοντινό μας περίγυρο πολλούς άνθρωπους που έχουν ζήτημα όρασης. Είναι και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο οποίος,
0: ο
1: γραμματέας του Πασόκ, ο οποίος έχει πολλές δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας και του αγώνα της κατοχύρωσης δικαιωμάτων. Εντάξει, δεν περιγράφεται τώρα. Δηλαδή, δεν περιγράφεται είναι ότι καταλαβαίνεις πολλά πράγματα διαφορετικά και αυτοί οι άνθρωποι ανέμειναν στο περιθώριο και στα δεσμά. Δηλαδή η δυνατότητα που σου είπα προηγουμένως για τα δικαιώματα με έφερε πολύ κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν και ζητήματα όρασης και ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με τον λόγο, άνθρωποι που δεν επικοινωνούσαν με τον λόγο και μιλούσαν με τα χέρια. Μεγάλες ευκαιρίες και δυνατότητες τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Να λοιπόν πως και θα περάσω μετά στα σοβαρά, τα λιγότερο σοβαρά από αυτά που μου λες,
1: ναι.
0: Μάλλον,
1: ναι.
0: Let me rephrase, Your Honor. Να πως πολιτική μπορεί να επιδράσει σε έναν άνθρωπο.
1: Δεν το συζητάμε. Κοίτα να δεις.
0: Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Με ποιους έρχεσαι σε επαφή λόγω της θέσης σου. Τι ευαισθησίες αναπτύσσεις λόγω της θέσης σου.
1: Κωνσταντίνε, η πολιτική, εάν την κάνεις με το σωστό τρόπο, σε φέρνει μπροστά σε καταστάσεις και σε ανθρώπους οι οποίοι σε κάνουν να είσαι ευαίσθητος και όσο το δυνατόν πιο πολιτικός γίνεται.
0: Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
1: Όχι, απαραίτητο δεν
0: πίστεψε
1: είναι.
0: Με, γιατί έχω ακούσει δηλώσεις τελευταία εβδομάδα κυβερνητικών στελεχών που μιλάμε για.
1: Άκουσα λίγο, για να μην κάνεις εσύ το σχόλιο, το κάνω εγώ το σχόλιο. Λοιπόν, όταν κάποιος εγκλωβίζεται στην λογική και στη δύναμη της ατάκας και μπαίνει σε αυτούς οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν, όποιος δεν έχει 10 ευρώ για το τέτοιο, να πάρει μέσα ενημέρωση. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι άλλοι που μιλάνε για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες. Αυτές οι αντιλήψεις είναι τρελές. Δηλαδή είναι αντιλήψεις οι οποίες είναι πέραν της λογικής.
0: Δεν είναι τρελές.
1: Είναι απαράδεκτες.
0: Είναι απαράδεκτες, αλλά κανονικοποιούνται χρόνο με το χρόνο. Και θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό,
1: ναι.
0: Γιατί θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε τα τραγούδια σου.
1: Ναι.
0: Και θα πάμε στην επόμενη επιλογή και μετά έχουμε πολλά να πούμε.
1: Να κάνω ένα σχολείο.
0: Κάνε.
1: Λοιπόν, επειδή πάρα πολλοί μου έστειλαν, έκανα και ένα βίντεο πριν έρθει στην εκπομπή.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχω το ρουσφέτι το οποίο σου ζήτησα, αλλά θα πω ότι έχω επιλέξει 10 ξένα τραγούδια συν ένα ελληνικό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και το ρουσφέτι που έχω να ζητήσω είναι ότι κάποια στιγμή, έστω και με το μισό χρόνο, να έρθω να κάνουμε και μια εκπομπή με ελληνικά τραγούδια. Γιατί νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά και είμαστε.
0: Λοιπόν, εσείς δεν το βλέπετε αυτή τη στιγμή, αλλά εγώ με τον Παύλο Χριστή δίνουμε τα χέρια.
1: Δηλάραμε,
0: κάνουμε deal.
1: Συμφωνήσαμε.
0: Κάνουμε deal.
1: Ωραία.
0: Κάνουμε deal. Πασοκικό, ορθόδοξο deal.
1: Ναι, ορθόδοξο.
0: Και θα σε περιμένω στους επόμενους 3 μήνες μέχρι το Δεκέμβριο.

0: Έβαλες το Wonderwall. Εγώ θα βάζα το Stand By Me από το ίδιο συγκρότημα. Έχουμε τρία μέχρι στιγμής κοινά. Και σε ευχαριστούμε.
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ που με βοηθάς και για την τελευταία μου εκπομπή. Που θα είναι το δικό μου σαν.
1: Σου δίνω ιδέες.
0: Μου δίνεις ιδέες.
1: Σου δίνω ιδέες. Εντάξει, είπαμε για τους Oasis και προηγουμένως. Wonderwall τώρα, τι να πούμε. Φοβερό. Το είδα τώρα και στο Μουντιάλ, έτσι όπως το τραγούδαγαν οι Αγγλέζοι. Τι φοβερό.
0: Οι Αγγλέζοι.
1: Τι κουλτούρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Έχω σπουδάσει Αγγλία.
1: Α, ναι.
0: Όχι μόνο έχω σπουδάσει Αγγλία. Έπαιζα στην ομάδα του Πανεπιστημίου Σεντερφόρ. Ταξιδεύαμε σε όλες τις πόλεις στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα. Και έχω ζήσει όλα τα συνθήματα που.
1: Πρέπει να το έχει αναδείξει λίγο περισσότερο.
0: Μόνο οι Παγκουζίδες και οι Άγγλοι το κάνουν αυτό.
1: Ναι. Εντάξει,
0: και οι Ηρακλειδείς.
1: Έτσι όπως είναι, έτσι όπως το λες είναι. Αλλά θέλω να πω ότι οι Εγγλέζοι έχουν μια φοβερή κουλτούρα. Εντάξει, για το ποδόσφαιρο ξεχωριστή. Θέλω να σου πω ότι εγώ έκανα ένα βίντεο πριν το Μουντιάλ και έλεγα. Με ρωτούσαν στο βίντεο ποιος θα πάρει το Μουντιάλ και λέω: ξέρω ποιος δεν θα το πάρει. Αναφερόμενο στην Αγγλία.
0: Coming back home.
1: Ναι. Τώρα μου έχει στείλει και μια φίλη μου από την Κέρκυρα, η οποία μας ακούει, η Σοφία.
0: Γεια Σοφία.
1: Η οποία είναι φανατική της Αγγλίας. Λοιπόν,
0: κρίμα, Σοφία.
1: Οφείλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι ήμουν φανατικός του Μέση, γιατί πίστευα, ας πούμε, ότι πρέπει να το πάρει κλπ. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, πάντα.
0: Πάντα εγώ Αργεντινή, πάντα, μια ζωή.
1: Ναι, μπράβο. Τη συμπάθησα πάρα πολύ την Αγγλία και θεωρώ ότι έχασε μόνη τη το μάτς. Δηλαδή θα μπορούσε να το έχει πάρει.
0: Κλασική Αγγλία, εσύ.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πάντα.
1: Ναι, ναι. Αλλιώς δεν θα ήσουν Αγγλία. Σωστό.
0: Και ξέρεις τι, έχει να κάνει και με το. Θα το πω τώρα, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Είσαι στο Πασόκ από πόσο χρόνο?
1: Από 18.
0: Από 18. Έχει ζήσει φοιτητικά, ναι, ναι, φοιτητικό πασόκ.
1: Λοιπόν, με ρωτήσανε πριν το Μουντιάλ ποια ομάδα θα μπορούσε να είναι το Πασόκ.
0: Α, για πες.
1: Λοιπόν, και πετάχτηκε ένας κοινός μας φίλος, επειδή ήμασταν μαζί στην εκπομπή, και μου είπε ότι μπορεί να είναι η Αγγλία.
0: Θυμάμαι πράγμα. Τη συζήτηση. Το έχω δει, το έχω ακούσει.
1: Είναι Αγγλία, Ιταλία, δηλαδή ομάδες οι οποίες κυριάρχησαν για πολλές δεκαετίες και οι οποίες τώρα ψάχνουν να βρουν την ταυτότητά τους.
0: Όπως λοιπόν, και η Γερμανία τώρα, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν θα το πάμε αυτό γιατί κέρδισε η Ελλάδα, άρα μας ενδιαφέρει μας αυτό.
0: Έχει χάσει ταυτότητά της.
1: Έχει χάσει ταυτότητά της, όπως και η Ολλανδία και πολλές ομάδες ακόμα. Όμως θεωρώ ότι πράγματι η Αγγλία έφτασε πάρα πολύ κοντά και με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και με πολύ ωραία αποδυτήρια. Δηλαδή έκανε ένα συγκρότημα παγκοσμίως γνωστό επειδή τρολάραν οι Άγγλοι μεταξύ τους, ας πούμε, τον τραυματισμό ενός παίχτη. Λοιπόν, η Αγγλία μπήκε στις συμπάθειές μου ενώ δεν ήταν ποτέ. Και θέλω να σου πω επίσης και το λέω και σε όσους μας ακούν, όποιος δεν έχει δει το ντοκιμαντέρ για τους Μπέκαμ,
0: ναι,
1: να το δει. Είναι ναι, 4 επεισόδια. Ναι. Είναι πολύ ωραίος τύπος.
0: Be honest,
1: ναι,
0: be
1: ναι,
0: honest.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίος τύπος ο David Beckham. Πολύ ωραίος τύπος ο David Beckham. Δεν το είχα ποτέ και θυμήθηκα και πράγματα της
0: εφηβείας. Και εργατική τάξη, έτσι.
1: Ναι, και θυμήθηκα και πράγματα της εφηβείας μου. Και ξέρεις, εμένα εγώ λατρεύω τις ιστορίες με τους πατεράδες που τα θυσιάζουν όλα. Mm. Για να δουν τους γιους τους να κλωτσάνε την μπάλα ή να παίζουν μπάσκετ ή να.
0: Χωρίς να είναι κυριαρχική όμως.
1: Όχι, όχι.
0: Χωρίς να είναι. Γιατί έχω δει.
1: Εντάξει,
0: επειδή έχω παίξει.
1: Να τον πνίξουν.
0: Να τον πνίξουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι,
0: να
1: ναι,
0: τον γεμίσουν τόσες προσδοκίες.
1: Μα σήμερα, αν μιλήσουμε με ένα προπονητή, θα σου πει ότι τους περισσότερους γονείς, ας πούμε.
0: Να σου πω, εσένα οι γονείς σου τι σου λένε, σου κάνουν κριτική. Για τις εμφανίσεις σου, για το πώς. Για το Πασόκ. Για...
1: Κοίτα, οι γονείς μου είναι πολύ διακριτικοί άνθρωποι. Πολύ διακριτική και θέλω να σου πω ότι εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό σε όλη την πορεία της ζωής μου. Ήταν ανοιχτή να κάνω τις επιλογές μου. Γιατί και εγώ το να επιλέξω να ασχοληθώ με το Πασόκ σε μια περίοδο που το Πασόκ ήταν ένα κόμμα που δεχόταν επιθέσεις από παντού ή να κάνω τις επιλογές να κατέβω υποψήφιος έτσι όπως το είχα επιλέξει να είμαι υποψήφιος, ήταν ένα πράγμα το οποίο περιείχε πολύ μεγάλο ρίσκο και πολύ μεγάλη πίεση. Ποτέ οι άνθρωποι αυτοί δεν μου έβαλαν πίεση. Ήταν πάντοτε με τον τρόπο τους εκεί. Και είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι νιώθω τα συναισθήματά τους με τον ιδιαίτερο τρόπο που κάθε γονιός

0: Τα βγάζει. Δηλαδή, άλλο ξέρει με πολύ μεγαλύτερη. Οι γυναίκε, α πούμε, οι μαμάδε, με πολύ μεγαλύτερη ζέστα και με πολύ μεγάλο άνοιγμα. Οι παπάδε πάντα πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο ξέρεις, επιφυλακτικά. Αλλά αυτή την ασφάλεια και τη στήριξη και την υποστήριξη είναι ένα πράγμα την οποία, το οποίο ξέρει πάντοτε το εκτιμώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ δεν μου αρέσει να βλέπω, ξέρεις, τη διαρκή παρέμβαση. Τη σέβομαι, αλλά ξέρεις, από ένα σημείο και μετά πρέπει και τα παιδιά να κάνουν τα δικά τους λάθη και να μάθουν. Έτσι, τουλάχιστον θέλω να λειτουργήσω και με τα παιδιά μου. Μην κάνουν τα δικά μου λάθη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και πραγματικά θα φανεί όλη στημένη εκπομπή. Μεγάλωσα ακριβώς στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον, το Λεσεφέρ.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολλές σχολές γονεϊκής αντιμετώπισης των παιδιών. Έτσι. Ναι. Η δική μου ήταν Λεσεφέρ, όπως η δική σου. Να αναπτυχθείς μόνος σου.
0: Προχώρα. Να είσαι καλά,
1: χωρίς όμως να σε φορτώνουν προσδοκίες και χωρίς να σε φορτώνουν ενοχές και χωρίς τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι γονείς μας έκαναν λάθη. Ακόμα και αυτό μπορεί να είναι λάθος. Το πολύ σε αφήνω να κάνεις ό,τι θες. Ναι. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ πιο σοφοί εμείς με τα παιδιά μας, ώστε να μην επαναλάβουμε τα λάθη των γονιών μας. Και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική, φίλε.
0: Κοίτα, εντάξει, λίγα πράγματα μπορώ να πω πάνω σε αυτό το οποίο λες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι πολιτικό. Με χαρά βλέπω στη γενιά μας πολλούς ανθρώπους να γίνονται γονείς και να προσπαθούν να είναι καλοί γονείς, να λένε στα παιδιά τους ότι τα αγαπάνε, να τα φροντίζουν, να ασχολούνται με πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητάς τους. Όχι επειδή πρέπει να βάλω το παιδί μου, ας πούμε, στο μπαλέτο ή στο ποδόσφαιρο, αλλά γιατί.
1: Αυτό με τις αστεριότητες.
0: Γουστάρω, ναι.
1: Αυτό με τις αστεριότητες.
0: Ναι, εντάξει, κοίτα να δεις. 50 χρόνια τώρα, αν κάτσεις να σκεφτείς πώς μεγάλωσαν δύο γενιές ανθρώπων, πρέπει να λέμε και πάλι καλά για αυτά τα οποία συνέβησαν. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να πω ότι η γονεϊκότητα είναι κάτι το οποίο έχει και κληρονομικότητα μέσα. Δηλαδή, ξέρεις, αυτά που κουβαλάμε εμείς από τους γονείς μας, πολλές φορές τα συζητάμε τώρα και εμείς με τα ζευγάρια και γίνεται μια κουβέντα μεγάλη. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να μιλάς, να κουβεντιάζεις, να ανοίγεις τα θέματα. Κανένα θέμα το οποίο μπαίνει κάτω από το χαλί ποτέ δεν λύνεται. Ποτέ.
1: Και να τους δίνεις το δικαίωμα της αμφισβήτησης της εξουσίας.
0: Εντάξει.
1: Ότι ακόμα και εγώ μπορεί να κάνω λάθος. Θέλω επιχειρήματα.
0: Βέβαια. Κοίτα, εγώ ξέρω.
1: Εγώ αυτό είπα στους χώρους μου.
0: Ναι.
1: Δεν δίνω δεκάρα για τους βαθμούς στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και αφισβητήστε τους πάντες, ακόμα και εμένα, αλλά να έχετε επιχείρηματα.
0: Ναι. Κοίτα, εσένα είσαι προφανώς το μεγαλύτερες. Εγώ αυτό το οποίο σήμερα τους λέω,
1: ναι, είναι.
0: Και είναι ένα επιχείρημα το οποίο βοηθάει, το αντιγράφουν, τους λέω, ό,τι θέλετε να πείτε, πείτε το με το στόμα. Πείτε το με το στόμα. Είτε θα τσακωθούν, είτε θα ζηλέψουν, είτε θα ζητήσουν κάτι, θα πεινάσουν, είτε θα διψάσουν. Ό,τι θέλετε, πείτε το με το στόμα. Σε μένα, στη μαμά σας, στο δάσκαλό σας, σε όποιον είναι να το πείτε, ζητήστε το. Γιατί αυτό είναι ο υγιής τρόπος να αναπτύσσεις μια κουβέντα. Και καλό είναι αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, δεν πρέπει να μας μένουν και πράγματα μέσα μας. Δηλαδή, καλό είναι να ζητάμε ένα δεύτερο παγωτό, ξέρεις, ένα.
1: οτιδήποτε.
0: Μια άλλη γεύση, ας πούμε, στο φαγητό. Καλό είναι. Είναι ωραίο. Δεν πρέπει να καταπιέζεσαι, δεν πρέπει να πιέζεις και τα παιδιά σου, δεν πρέπει να πιέζεις και εσύ ο ίδιος.
1: Παύλο Χριστίδη, δεν έχω πει ούτε τα μισά από αυτά που θα ήθελα να πω μαζί σου σήμερα.
0: Αλλά δεν μπορούμε να την κάνουμε μέχρι τις δύο.
1: Μπορούμε να την κάνουμε μέχρι τη μία.
0: Μέχρι τη μία.
1: Όχι, δεν μπορούμε.
0: Όχι, θα μας κόψει. Εσύ. Πω, καταστραφή.
1: Ναι, είναι η δώρα.
0: Δεν έχουμε κανένα να πάρουμε τηλέφωνο.
1: Αν δεν ήταν η δώρα, θα κάναμε για δεύτερη φορά. Το έχω ξανακάνει με την Άλκη στη Ζηρό. Νομίζω. Δεύτερη φορά θα κάνω εκπομπή εύκολα μέχρι τη μία ή
0: δύο. Κοίτα, τώρα είναι 12:25. Μόνο τα τραγούδια μου απέξουν, δεν θα πούμε.
1: Πάμε, Βασίλη. Πάμε στην επόμενη επιλογή του Παύλου Χριστίδη.

0: Εντάξει, μιλάμε για bromance, έτσι. Άλλο ένα τραγούδι θα βάζα κι εγώ.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα τι να πεις για αυτούς. Τώρα είναι...
0: Ναι, αλλά έβαλες το συγκεκριμένο κομμάτι που θα διάλεγε κι εγώ, ρε φίλε.
1: Κοίτα, αυτό το κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ ακουστικά.
0: Η ενέργεια που σου βγάζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ρε παιδί μου, είναι ένα χορπιδάς όλη την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι φοβερό το, και το βίντεο κλιπ αυτό το οποίο πέφτουν μέσα από τα παιδικά παιχνίδια και κάνουν κάτι αυτό και χορπηδάνε τα λάστιχα και τα. Τι είναι αυτά, οι σωλήνες, οι σωλήνες. Μου αρέσουν οι Chili Peppers πολύ. Έχουν πολύ ωραία τραγούδια. Εμένα μου αρέσει και τον Danny California πάρα πολύ. Δεν είχα σκεφτεί στην αρχή να σου πω την αρχή να επιλέξω. Αλλά το Can't Stop είναι κάτι το οποίο είναι αυτό το οποίο ακολουθώ και στη ζωή μου. Δηλαδή δεν μπορώ να σταματήσω. Μου αρέσει. Θέλω να σου πω ότι αύριο το πρωί φεύγω για Άρτα. Θα φύγουμε 7 η ώρα το πρωί. Θα γυρίσω. Δηλαδή θα είμαστε.
0: Έλα,
1: ναι, ναι, είμαστε non-stop.
0: Σε καθυστερώ τόσο πολύ και σε.
1: Όχι,
0: έχω...
1: δεν με καθυστερείς.
0: Και σε έχω και με ποτά και με.
1: Είμαστε μια χαρά. Και, αλλά θέλω να σου πω ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο επέλεξα Red Hot Chili Peppers είναι γιατί κάτι μου έβγαζε πάντοτε ότι αυτοί οι τύποι δεν σταματάνε ποτέ. Δηλαδή είναι σαν να βλέπω τον τραγουδιστή τους να χοροπηδάει πάνω στην πίστα και τον. Αυτόν με τον μπάσο, ας πούμε. Που έχει γράψει ιστορία να
0: παίξει. Οφλή, ρε εσύ. Οφλή. Καλύτερος μπασίστας ever.
1: Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, αυτό είναι φοβερό που έχουν κάνει αυτό το συγκρότημα που έχει κάνει να κάνει το μπάσο τόσο της μόδας, ας πούμε.
0: Ρε παιδιά, σταματήστε να μου στέλνετε μηνύματα. Θα τον ρωτήσω για όλα.
1: Δεν απαντάω για πολιτική.
0: Έχουμε 20 λεπτά ακόμα. Έχουμε 20 λεπτά. Λοιπόν, θα σοβαρέψω για 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Για 5 λεπτά. Λοιπόν, όλο αυτό που γίνεται. Και μου έδωσε την πάσα πριν από πολλή ώρα και ήθελα να σε ρωτήσω πόση επίδραση μπορεί να έχει ένας πολιτικός σήμερα, γιατί η αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος δεν γεννήθηκε από το πουθενά, Παύλο. Δηλαδή υπάρχουν ευθύνες για την αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος και νιώθω πολλές φορές ότι πρέπει να υπερασπιστώ και εγώ πολιτικό μας σύστημα, το πολίτευμά μας, γιατί έχει σημασία. Και δεν βρίσκω λόγους. Προσπαθώ ειλικρινά. Γιατί ξέρω τι σημαίνει το αντισυστημικό στην εποχή μας. Το έχουμε ζήσει.
1: Ναι.
0: Και ξέρω τι σημαίνει. Έχεις δει, ρε παιδί μου, και ας μιλήσουμε για 5 λεπτά αυτό ειλικρινά. Είδες τι έγινε με το δημοσίευμα της Wall Street Journal.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με την πρέσβυρα, τον είπα. Να λέει.
1: Εγώ μπορώ να κάνω αυτό.
0: Μπορώ να ρίξω οποιαδήποτε. Έριξα την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Σοσιαλιστές μαζί με τους ακροδεξιούς, by the way, συνεργάστηκαν τότε. Και μπορώ να το κάνω και στην Ελλάδα. Ακόμα και ο Παπασταύρου έμεινε.
1: Παγωτό.
0: Παγωτό.
1: Ναι.
0: Πόση επίδραση έχετε, εσύ, Παύλο, αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορείτε πραγματικά να αλλάξετε. Εγώ σε πιστεύω. Είμαστε φίλοι. Πιστεύω ότι έχεις καλές προθέσεις. Και εσύ και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι,
0: όλοι, ναι. Όλοι, όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι κέντρο αριστερά. Όλη η προοδευτική παράταξη.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ θέλω να το βλέπω έτσι πάντα. Και η κριτική μου είναι πάντα στην ομάδα μου. Δεν με νοιάζει αν υπάρχει παράγκα. Θα κάνουμε καλή προπόνηση. Ή θα πάρουμε εμείς του Κεραγκουέλ.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως παίρναμε εμείς οι Παναθηναϊκοί
1: ναι.
0: Τότε.
1: Κοίτα να δεις. Δεν απαντιέται αυτό σε 5 λεπτά
0: μέσα. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά πάμε
1: θέλω,
0: λίγο.
1: Θέλω να είμαι πολύ σαφής σε αυτά τα οποία με ρωτάς. Πρώτον, δικαιολογημένα υπάρχει αναξιοπιστία, αμφισβήτηση, αγανάκτηση, οργή. Η απάντηση που έχω να σου δώσω είναι ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Γιατί υπάρχει αυτό? Όχι γιατί έγιναν λάθη, αλλά γιατί τα λάθη δεν ονομαστικοποιήθηκαν, δεν ταυτοποιήθηκαν. Μιλάμε γενικά και αόριστα για λάθη. Όταν μιλάς γενικά και αόριστα και δεν μιλάς για το τι είναι το συγκεκριμένο λάθος το οποίο έγινε τα τελευταία 30 χρόνια, τότε δίνεις τη δυνατότητα να κρυφτεί το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Άρα πρέπει να πεις ποια ήταν τα 10 λάθη τα οποία στήχησαν στην ελληνική οικονομία, στη λειτουργία της Βουλής, στην κυβέρνηση Χίψη, ωμέγα. Τρίτον, είναι όλοι το ίδιο για να τους πετάξουμε σε ένα κουβά?
0: Πάμε γι' αυτό.
1: Για να τους πετάξουμε σε ένα κουβά και να πούμε ότι ρε παιδιά δεν έχει νόημα, πρέπει όλους αυτούς να τους βάλουμε σε ένα σακί και να τους πετάξουμε από τον Κοιάδα. Η απάντησή μου λοιπόν σε αυτό είναι όχι και θέλω να σου το πω με δύο όψεις. Η μία όψη είναι η από μέσα όψη. Θέλω να σου πω ότι μέσα στη Βουλή υπάρχουν αξιόλογοι βουλευτές και άνθρωποι όλων των πολιτικών κομμάτων.
0: Έχω μαζί μου ένα σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ για αυτό το οποίο λες.
0: Αλλά
1: εγώ θέλω να σου πω ότι έχω συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι το παλεύουν από τη δικιά τους οπτική γωνία, από διαφορετικά πολιτικά κομμάτια και είναι κανονικοί άνθρωποι.
0: Ακόμα και από κυβερνητικά.
1: Βέβαια. Και από την περιοχή της Νέας Δημοκρατίας, φυσικά εννοείται. Αλλά θέλω να σου πω ότι σε αυτό υπάρχει μια πολιτική ταυτότητα. Σε αυτή την πολιτική ταυτότητα, λοιπόν, το νούμερο ένα πράγμα το οποίο έχει τραυματιστεί είναι η αξιοπιστία μας. Είναι ότι μπαίνουμε όλοι στο ίδιο.
0: Λοιπόν,
1: αυτό δεν είναι έτσι. Και επειδή μπορεί και αυτό να ακούγεται σε ένα τσιτάτο, τέτοιες εκπομπές, αλλά και αυτές οι ευκαιρίες όλες που κάνουμε, είναι ευκαιρίες για να καταλάβει ο μέσος ακροατής, ο μέσος τηλεθεατής, ο μέσος ψηφοφόρος, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να κουβεντιάζουμε. Και σε αυτή την κουβέντα, το νούμερο ένα το οποίο θέλω να σου πω εγώ, είναι ότι τα τελευταία 10 χρόνια που κάνω πολιτική, έχω πιεστεί από τη συγκυρία και από ό,τι μπορεί να έχει προκύψει γύρω μου, αλλά ποτέ δεν έχω υπαναχωρήσει σε αυτό το οποίο πιστεύω, στον πυρήνα των απόψεών μου και των ιδεών μου. Και θέλω να σου πω ότι σήμερα έχω εκλεγεί μετά από μια τέτοια πορεία από πάνω από 10.000 ανθρώπους, οι οποίοι με ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές. Αυτό είναι κάτι το οποίο δείχνει ένα δρόμο. Και δεν είναι το προσωπικό μου παράδειγμα. Προς Θεού, δεν θέλω να πω κάτι για μένα και ζητώ συγγνώμη και από όσους μας ακούν. Αλλά είναι και πολλοί ακόμα τέτοιοι, οι οποίοι είναι γύρω μας, έχουν εκλεγεί με το δικό τους δρόμο, παρεμπιπτόντως ένα τραγούδι το οποίο απέκλεισα, ήταν του Frank Sinatra.
0: Α, ήθελα να σε ρωτήσω, ποιο?
1: Το My Way. Ναι. Όχι για μένα, αλλά γιατί είναι φοβερό, ας πούμε, το τραγούδι του Frank Sinatra.
0: Είναι του Πολάνκα η σύνθεση.
1: Σωστό.
0: Το λέω για τους ακροατές μας.
1: Σωστό, αλλά θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν πετύχει με το δικό τους τρόπο. Αυτό είναι ένα θετικό πολιτικό παράδειγμα και θα πω κάτι το οποίο συμβαίνει και στο κινητό μου τηλέφωνο, φαντάζομαι μπορεί να συμβαίνει και στο δικό μου.
0: Συμβαίνει
1: σκηνικό.
0: Σήμερα περισσότερο από ποτέ.
1: Ωραία. θέλω να πω ότι εμένα επικοινωνούν μαζί μου άνθρωποι και τώρα που μιλάμε, οι οποίοι ανακαλύπτουν ένα κομμάτι του Παύλου, το οποίο δεν το έχουν ακούσει ποτέ, αλλά άνθρωποι οι οποίοι δεν έχω επικοινωνήσει ποτέ, όχι μόνο με την εκπομπή τη σημερινή, αλλά και γενικά, οι οποίοι λένε: έχουμε δει πώς μιλάς, πώς κινείσαι, πώς συμπεριφέρεσαι, άρα θέλουμε να σου στείλουμε αυτό και σε παρακαλούμε, δες το πρόβλημά μας. Άρα, τι θέλω να πω, υπάρχει η πολύ σκοτεινή και βαθύ σκοτάδι, αλλά υπάρχει μέσα σε όλο αυτό και μια χαραμάδα με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν, βλέπουν και θέλουν να πιαστούν από κάποιους οι οποίοι θα τους αλλάξουν τη ζωή και αυτά τα οποία λένε, λίγα ή περισσότερα, θα τα κάνουν πράξη. Αυτό είναι το κλειδί.
0: Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο Παύλος, σήμερα δεν ήρθες εδώ για να σου κάνω απλοϊκές λαϊκίστικες ερωτήσεις για το μέλλον μας, την κεντροαριστερά και όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικότερο να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που μας εκπροσωπούν στο αντιπροσωπευτικό μας κοινοβουλευτικό σύστημα, τους ανθρώπους, παρά το να μιλήσουμε και να πούμε τα ίδια και τα ίδια. Θα το κάνουμε στην επόμενη με τα ελληνικά, βέβαια.
1: Ναι.
0: Δεν μου γλιτώνεις.
1: Όχι.
0: Αλλά θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε όλα τα τραγούδια σου και πάμε στο επόμενο.

0: Ήρθε ο Πασόκος και μας πήρε όλα τα τραγούδια, κατάλαβες, του playlist της ζωής μας.
1: Λοιπόν, θυμάμαι το σχολείο να συζητάμε για το κούρεμα του James Hetfield. Όταν κουρέθηκε ο James Hetfield ήταν γεγονός. Μεγάλο.
0: Ναι, ρε, εσύ. Όντως.
1: Όντως.
0: Στο Reload.
1: Ναι. Δεν το πίστευε κανένας ότι.
0: Στο Load, όχι.
1: Όταν κούρεψε τα μαλλιά του James Hetfield, είχε γίνει μεγάλη φασαρία στο σχολείο. Οι μεταλλάδες με τους υπόλοιπους είχαν τεράστιο ζήτημα. Τους κοροϊδεύαν οι υπόλοιποι ότι πάει, χάσατε και το.
0: Φλόρεψαν οι μετάλλικα.
1: Ναι, τέλος, τελείωσε.
0: Ήταν και οι δίσκοι που ήταν λίγο πιο χαλαροί.
1: Ναι. Θα σου πω, έτσι είναι. Εντάξει, αυτό το τραγούδι, εγώ θέλω να σου πω ότι με το Black Album και όλα τα τραγούδια των Metallica, αλλά με το Black Album έκαψα CD player.
0: Ναι, ρεσί.
1: Έκαψα CD player. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι το είχαν φέρει τώρα σε ένα πάρτι παιδικό και το έβαζαν.
0: Να σου πω, έχει ζήσει τις εποχές στα πάρτι τα παιδικά. Θέλεις να χορέψουμε blues, nothing else matters.
1: Εννοείται.
0: Και Scorpions το.
1: Scorpions και ξύλινα σπαθιά. Και ξύλινα σπαθιά. Φωτιά στο λιμάνι.
0: Φωτιά στο λιμάνι και σιωπή, φίλε.
1: Ναι, σιωπή. Σιωπή.
0: Έχουμε κλείσει ραντεβού για ελληνικά.
1: Ναι. Αλλά θέλω να σου πω.
0: Αλλά το θέλεις να χορέψουμε, το θυμάσαι έτσι.
1: Και με απόσταση.
0: Και με απόσταση και μερικές φορές χωρίς απόσταση.
1: Πού να πεις τώρα σε κάποιον ότι χορεύαμε blues.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Είναι τρελό.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Τρελό. Είναι εκτός πραγματικότητας. Παρόλα αυτά, τεράστια η Metallica. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν ξέρω, μα νομίζω θα είναι καλύτερη ίσω. Τέλος πάντων.
0: Βασίλη Γεωργίου, έχουμε ακόμα ένα κομμάτι, έτσι.
1: Ένα ξένο και ένα ελληνικό.
0: Α, πάμε στο ξένο. Να προλάβουμε. Πάμε.
1: Να πω την ιστορία του ξένου.
0: Πες την ιστορία.
1: Μπορούμε εύκολα. Λοιπόν,
0: θα το ακούσουμε για λίγο έτσι και γιατί πρέπει να πάμε στο ελληνικό κατευθείαν.
1: Ναι, Kendrick Lamar. Πάμε. Kendrick Lamar.
0: Γαμώ τις επιλογές.
1: Ναι. Πρόσφατο.
0: Οριζοσπαστικός σοσιαλισμός.
1: Είναι οριζοσπαστικός σοσιαλισμός. Είναι το μήνυμα στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Έτσι.
1: Αλλά θα πω και το μυστικό. Είναι και ο πολύς χορός με τις κόρες μου στο σπιτί. Το χορεύαμε non-stop. Και προσπαθούσα να τους μάθω το χορευτικό του Kendrick Lamar, το οποίο εάν είχαμε κάμερα, ας πούμε, εδώ πέρα μέσα, θα μπορούσα και να το κάνω κιόλας, γιατί το έχω δουλέψει αρκετά. Το χόρευα για 6 μήνες, 7 πολύ. Είναι ωραίος. Ο Kendrick Lamar είναι ωραίος.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Και έκανε φοβερό show.
0: Και έχει να πει πράγματα.
1: Έχει να πει.

0: Εδώ ο Παύλος Στίτς χορεύει, κάνει χορογραφία Kendrick Lamar, να ξέρετε. Δεν το βλέπετε. Φταίω κι εγώ που δεν βάζω βίντεο, ρε παιδί μου. Ευτυχώς έχουμε τη χαρά εδώ. Έχουμε τη χαρά που βγάζει βίντεο. Και θα έχουμε χαρά. Κάνε μου ονομαστική αναφορά στη φοβερή φωτογραφία που μας έχει βγάλει μας τους δύο. Γιατί του τη λέω για τη γραβάτα. Εντάξει, εγώ σήμερα με πουκάμισο και παντελονάρα και ο τύπος είναι με χούντι. Και το την είπα πριν για τη γραβάτα.
1: Θα μπορούσα, να ξέρεις, θα μπορούσα να κυκλοφορώ με φόρμες 24 ώρες το 24ωρο. Να βγαίνω στην τηλεόραση με φόρμες. Εύχομαι κάποια στιγμή κάποιος σε ένα πρωινό να με καλέσει, αλλά να είναι και άλλοι έτσι.
0: Με τις πιτζάμες, έτσι.
1: Όχι με τις πιτζάμες, όχι, με τις φόρμες.
0: Λάκα σου κάνω.
1: Με τις φόρμες και λίγο κούλα.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Θα βάλουμε και το ελληνικό.
0: Ντρέπομαι. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε αποφώνηση πριν κάνουμε το ελληνικό. Έχω τόσες ερωτήσεις,
1: πρέπει να παίξεις το έπος.
0: Τόση κουβέντα που έχουμε να κάνουμε. Αλλά θέλω να μου πεις και να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, γιατί μιλάμε για μια. Θα παίξει το έπος μετά, το αγαπημένο μας τραγούδι, ναι, από Γιώργο Μαζονάκη και τον δύο.
1: Ναι.
0: Και επειδή έχεις ασχοληθεί με το θέμα.
1: Έχω ασχοληθεί πολύ.
0: Δύο λόγια. Επειδή έχω δει τα βιντεάκια σου.
1: Λοιπόν, και... κοίτα, θα σου πω κάτι. Είμαι εξαλός.
0: Κι εγώ.
1: Είμαι εξαλός.
0: Κι εγώ και ο Τράπαλης, να ξέρεις.
1: Ναι, και πολλοί, χιλιάδες άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων τους είδαμε να ξημεροβραδιάζονται έξω από το σπίτι του και έξω από την εκκλησία. Γιατί ο Μαζονάκης ήταν ελεύθερος, μιλούσε διαφορετικά από όλους. Είμαι έξαλλος για το γεγονός ότι 2 χιλιόμετρα από την πλατεία Συντάγματος υπήρχε ένα ιατρείο. Όχι από την πλατεία Συντάγματος. Ξέρεις γιατί λέω από την πλατεία Συντάγματος?
0: Δεν
1: θα έπρεπε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, είμαι εκνευρισμένος, είμαι θυμωμένος και είμαι και πολύ στεναχωρημένος. Γιατί θα μπορούσαμε να το έχουμε σώσει και να είναι ο Γιώργος Μαζονάκης εδώ. Και φυσικά θέλω να σου πω ότι υπάρχει και μια άλλη κουβέντα, την οποία την έχει πει ο ίδιος, που σχετίζεται με τη μοναξιά και με τη μοναχικότητα. Ο Μαζονάκης ήταν πολύ μοναχικός τύπος. Δηλαδή, όσα βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα να βγαίνουν στη δημοσιότητα, δείχνουν ότι ήταν πολύ μοναχικός τύπος. Αλλά ήταν και ένας τύπος ο οποίος μας παρακολουθούσε όλους. Έχω να σου πω κάποια πράγματα που έχω ζήσει στα μαγαζιά του, αλλά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Σύντομα, να ξέρεις.
1: Ναι, εγώ προσωπικά νιώθω ότι μου λυπεί πολύ, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και τη δικιά μας γενιά, αλλά όλες τις γενιές και τις νεότερες τις σημάδεψε. Και εκτιμώ ότι η ευθύτητά του, η ειλικρίνειά του, η άνεσή του να κάνει όλα όσα σκεφτόταν και ένιωθε, είναι κάτι το οποίο σήμερα δικαιολογεί και αιτιολογεί την αγάπη που ένιωθε ο κόσμος. Γι' αυτό ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Και συγκινήθηκε.
0: Παύλο, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό που λες. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω για να ακούσουμε τις όλες τις μικρές που είναι το αγαπημένο μας κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία σου εδώ πέρα.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Απορώ πως αργήσαμε τόσο.
1: Ναι. Εντάξει, ξέρεις ότι υπήρξαν διάφορα εμπόδια, ας πούμε, τυχαία.
0: Εντάξει, okay.
1: Αλλά κάναμε μια. Εγώ το πέρασα πάρα πολύ ωραία και
0: ειλικρινά
1: σου μιλάω, θα μπορούσαμε να κάτσουμε και μέχρι τις 6 ώρα το πρωί.
0: Να σου πω, θα προαναγγείλουμε πράγματα. Θα
1: ξαναβρεθούμε
0: εδώ πέρα. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε όσο προλαβαίνουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Απόψε την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός, οι οποίοι παραμένουν ως υπερασπιστές του κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος επίσης έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν δικονομικά αναγκαίο τον υπερασπιστικό τους ρόλο στην υπόθεση και εφόσον κριθεί αναγκαίο επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Εν τω μεταξύ, την αρχική της κατάθεση ανασκεύασε χθες τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση Μαζονάκη, η γυναίκα συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία δούλευε ημία απασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Σύμφωνα πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να είπε στον ανακριτή πως βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 4 και 4, όπως είχε καταθέσει προανακριτικά, ενώ φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελία. Στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ. Στον δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη, στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε το ισόγειο του κτηρίου. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα έφτασαν και οι συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Έκπληκτος δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την απελευθέρωση με την εγγύηση των 5 Βρετανών υπόπτων για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε αεροπορική βάση στη Βρετανία που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με εκπλήσει που τους άφησαν ελεύθερους, δεν θα το έκανα εγώ αυτό, δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, τονίζοντας παράλληλα πως Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτόν πολύ σύντομα. Επανέλαβε επίσης πως η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν τον πόλεμο. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας, με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο Τετάρτη. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου. Νέα επίθεση στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το Πασόκ δια του εκπροσώπου του Κώστα Τσουκαλά με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που εκκρεμούν. Στο διεθνή χώρο και πάλι, να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κάλεσε εκ νέου το Ισραήλ ο επικεφαλής του ΙΕ, κρίνοντας ότι είναι βαθιά ανησυχητικό το επίπεδο της βίας στην περιοχή. Σε κείμενο που ανέγνωσε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Αντώνιο Γκουντέρες καταδίκασε έντονα την αδιάκοπη επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 ως 24 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μικρόφωνο στη Δώρα Αποστόλου. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

διαφοροποιημένα τα πράγματα. Άρα λίγο διαφορετικά, Δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Στο πλάι μου έχω τον Γιώργο τον Τριανταφυλόπουλο, παραδίπλα τον Χρήστο τον Ζορμπά, για κάποια έργα τεχνικής υποδομής που χρειαζόμαστε. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, προσπαθούμε ξανά να σταθούμε στα πόδια μας. Συνεπώς, σε λίγο θα ακολουθήσουν τα νυχτερινά και ταξιδιάρικα και θα μετεφερθούμε όπως κάθε μέρα νοερά, όπως λέω, σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Ένα μικρό δεκάλεπτο μουσικής και τα λέμε σε λίγο.

0: Μηθενιάκη, ταξιδιάρια με τον Θεόδωρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Τον εκλεκτό μου το Βασίλη Γεωργίου, Γιώργος Τριανταφυλόπουλος, Χρήστος Ζορμπάς. Τι ωραία. Έλα, έχεις ποτέ βγει στο μικρόφωνο, Γιώργο μου?
1: Όχι.
0: Να το, τι ωραία φωνή. Έλα εδώ, Γιώργο. Να βγάλω εδώ τους συναδέλφους. Να φεθούμε λοιπόν και σήμερα, και γιατί είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρια και νοέρα, θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το κλικ, το μουσικό, τα κάνει όλα. Και πολύ συχνά επικαλούμε την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους. Ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Αυτό είναι La Foule και Edith Piaf.

Το 1966 έφυγε από τη ζωή ο Αντρέ Μπρετόν, ο Γάλλος σουρεαλιστής ποιητής, που έγραψε και το Μανιφέστο του Σουρεαλισμού. Το 1990 είναι ο θάνατος του Νίκου Καρούζου, του Έλληνα ποιητή. Το 1991 φεύγει από τη ζωή Μάιλ Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ. 1803 γεννιέται ο συγγραφέας Προσπέρ Μεριμή, μία ιστορία του οποίου αποτέλεσε τη βάση της γνωστής όπερας Κάρμεν. Το 1902 φεύγει ο Εμίλ Ζολά, ο Γάλλος μυθιστοριογράφος, συντάκτης του Κατηγορώ. Και το 1968 το τραγούδι Hey Jude ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Tone Charts και θα μείνει για 9 εβδομάδες. Μουλουτζή βέβαια. Λαβίκι βά, λαβίκι σαν βά. Η ζωή που πάει και έρχεται, που προσπερνάει.

Όταν ο Μαρσέλ Μουλουτζή τραγουδούσε Μίκη Θεοδωράκη, το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών Ξέρξης παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. Ονομαστεί λοιπόν ναυμαχία της αρχαιότητας που διεξήχθη 28-29 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. Υπάρχει και εκδοχή της 22 Σεπτεμβρίου στο στενό της Σαλαμίνας, κατά την οποία οι Έλληνες με μικρές δυνάμεις αλλά με άριστη τακτική κατατρόπωσαν το πανίσχυρο στόλο των Περσών. Μετά την πτώση των Θερμοπυλών, οι Πέρσες του Ξέρξη προχώρησαν προς την Αθήνα, την οποία κατέλαβαν εύκολα γιατί οι Αθηναίοι την είχαν εγκαταλείψει. Είχαν πάρει χρησμό από το μαντίο των Δελφών πως μόνο τα ξύλινα τείχη θα τους έσωζαν. Τέτοια θεώρησαν τα καράβια τους, τα οποία και κατέφυγαν. Μερικοί μόνο γέροντες, μη θέλοντας να ακούσουν το Θεμιστοκλή ότι τα ξύλινα τείχη ήταν τα καράβια, έμειναν στην Αθήνα. Κλείστηκαν στην Ακρόπολη και

Έφτιαξαν γύρω πραγματικά ξύλινα τείχη. Όπως ήταν επόμενο, όταν έφτασαν οι Πέρσες, τους σκότωσαν και έκαψαν την Αθήνα. Σχεδόν με την είσοδο των Περσών στην Αθήνα, αγκυροβόλησε στο δρόμο του Φαλήρου και ο Περσικός στόλος, έχοντας παραπλεύσει στην Εύβοια και στο Σούνιο. Οι Αθηναίοι, αφού μετέφεραν τα γυναικόπαιδα για περισσότερη ασφάλεια στην Αίγινα, μπήκανε στα καράβια και προετοιμάστηκαν για την αναμέτρηση με τους Πέρσες. Το πολεμικό συμβούλιο των Ελλήνων που έγινε στη Σαλαμίνα υπήρξε θυελλώδες. Ο Σπαρτιάτης Ευρυδιάδης πρότεινε να δοθεί η ναυμαχία στον Ισθμό της Κορίνθου με κυριότερο επιχείρημα ότι σε περίπτωση αποτυχίας θα μπορούσαν να καταφύγουν στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα. Μαζί του συντάχθηκαν και οι Κορίνθοι. Ο Αθηναίος Θεμιστοκλής επέμενε να γίνει η ναυμαχία στη Σαλαμίνα και μαζί του συντάχθηκαν οι Μεγαρείς και οι Αιγινίτες. Πίστευε ότι εάν οι μικρές ελληνικές δυνάμεις αγωνίζονταν σε ανοιχτή θάλασσα με το τεράστιο σε όγκο Περσικό στόλο, δεν θα είχαν καμιά ελπίδα νίκης, ενώ αντίθετα ήταν ιδανικό μέρος για την ναυμαχία το στενό της Σαλαμίνας, όπου τα πολυάριθμα περσικά πλοία δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν.

Ναυμαχία λοιπόν της Σαλαμίνας σαν σήμερα το 480 π.Χ. είτε ήταν στις 28 Σεπτεμβρίου είτε στις 29. Κατά τη διάρκεια λοιπόν του Συμβουλίου η ένταση ξεπέρασε τα όρια και μεταξύ των αρχηγών των Ελλήνων ανταλλάχθηκαν βαριές εκφράσεις. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Κορίνθιος στρατηγός Αδήμαντος ηρωνεύτηκε το Θεμιστοκλή λέγοντάς του ότι δεν έχει πια πατρίδα γιατί η Αθήνα την είχαν κυριεύσει οι Πέρσες. Ο Θεμιστοκλής όμως του απάντησε περήφανα «Εστίν ημίν πατρίς 200 νίες πεπληρωμένε», γιατί από τα 300 ελληνικά πλοία τα 200 ήταν αθηναϊκά. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, σε μια στιγμή έντασης, ο Σπαρτιάτης Ευρυβιάδης σήκωσε τη ράβδο του για να χτυπήσει το Θεμιστοκλή. Εκείνος τότε ατάραχος τον αποστόμωσε με το περίφημο «Πάταξον μεν, άκουσον δε». Ο Ευρυβιάδης μπορεί να ήταν τυπικά ο αρχηγός των ελληνικών δυνάμεων, αλλά ο Θεμιστοκλής ήταν ο ηθήνων νους της επιχείρησης. Για να επιτύχει την ναυμαχία, μεταχειρίστηκε το εξής τέχνασμα. Έστειλε κρυφά στους Πέρσες τον παιδαγωγό του, Σίκινο, για να τους πει ότι δήθεν οι Έλληνες ετοιμάζονταν να φύγουν από τη Σαλαμίνα και αν θέλουν να τους νικήσουν, να τρέξουν να τους προλάβουν. Ο Ξέρξης έπεσε στην παγίδα και διέταξε να κυκλώσουν τον ελληνικό στόλο και να αποκλείσουν τη δίωδο υποχώρησής του προς τον Ισθμό της Κορίνθου. Κατά την κρίσιμη αυτή στιγμή, ο πολιτικός αντίπαλος του Θεμιστοκλή και εξόριστος στην Αίγινα Αριστίδης πέρασε τις γραμμές των Περσών με κίνδυνο της ζωής του και έφτασε στο πλοίο του Θεμιστοκλή. Αφού του αποκάλυψε τις κινήσεις του περσικού στόλου και του ανακοίνωσε ότι τώρα που η πατρίδα τους βρίσκεται σε κίνδυνο, ξεχνάει κάθε έχθρα που έχει μαζί του και δέχεται να πολεμήσει ως απλός στρατιώτης κάτω από τις διαταγές του. Πρώτοι όρμησαν οι Έλληνες, ψάλλοντας τον Πεάνα, ο Πέδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε πέδας, γυναίκας, θεόντε πατρών, εδιθήκαστε παραγόντων νυν υπερπάντων αγών. Άρχισε τότε ένας αγώνας άγριος, σκληρός και φοβερός. Τα πολεμικά τραγούδια των Ελλήνων, οι σάλπιγγες, οι πολεμικές κραυγές, οι κρότοι από τα τρομερά έμβολα, οι φωτιές που πετούσαν οι Έλληνες στα περσικά καράβια, η καπνή αλλά προπάντων η ναυτική τέχνη τους έκανε τους Πέρσες να, και τους συμμάχους τους Φοίνικες να κατατρομάξουν. Μέχρι το μεσημέρι η νίκη άρχισε να γέρνει προς την πλευρά των Ελλήνων. Η μάχη της Σαλαμίνας συνεχίστηκε όλη την ημέρα, ώσπου το βράδυ η θάλασσα ήταν γεμάτη από ξύλα και περσικά κορμιά. Οι Πέρσες είχαν νικηθεί. Ο Διόδωρος, ο Σικελιώτης, αναφέρει ότι οι Πέρσες έχασαν 200 πλοία και οι Έλληνες 40. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας, ο Αριστίδης, σε μια παράλληλη επιχείρηση, αποβιβάστηκε στην Ψιτάλια με ομάδα επιλέκτων Αθηναίων οπλητών και εξόντωσε την περσική φρουρά που είχε αναπτυχθεί στην εισίδα του Σαρονικού. Ο Ξέρκης, ντροπιασμένος από την ήττα, κατέφυγε με τα υπολείμματα του στόλου του στον Ελίσποντο. Στην Ελλάδα παρέμεινε ο στρατηγός του Μαρδόνιος με 300.000 άνδρες για τη συνέχεια του αγώνα. Οι Πέρσες δεν είχαν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη. Η περίλαμπρη νίκη των Ελλήνων οφείλεται εν πολλοίς στο στρατηγικό δαιμόνιο του Θεμιστοκλή και στην ανώτερη ναυτική τέχνη των Ελλήνων. Στον Αθηναίο πολιτικό και στρατηγό αποδόθηκαν εξαιρετικές τιμές. Όταν κάποτε προσήλθε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως θεατής, όλοι οι παρευρισκόμενοι τον αποθέωσαν ως σωτήρα της Ελλάδας.

Αυτή η μαγική λαθρεπτιβάτε, Παντελή Θαλασσινό, Γιάννη Νικολάου, αγαπημένο Γιάννη Νικολάου. Τι ωραίο διαχρονικό τραγούδι τη νιώτη μα. Ο Βασιλάκη Αγέννητο τότε. Όμω, μια και αναφερθήκαμε στην αυμαχία τη Σαλαμίνα, να βάλουμε το μαγικό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου Κώστα Φέρη από το Ρεμπέτικο, η αυθεντική μουσική από την ταινία Ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη στη Σαλαμίνα.

Στις 28 Σεπτεμβρίου του 551 γεννιόταν ο Κονφούκιος, εξελινισμένο όνομα του Κουνγκ Φου Τζου, του περίφημου Κινέζου φιλοσόφου. Με τα εξαιρετικά αποφθέγματά του, ο Κονφούκιος με παγκόσμια φήμη, η διδασκαλία του επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο σκέψης των κατοίκων της Άπο Ανατολής. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Κονφούκιος γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 551 στην πόλη Κιουφού του κινέζικου κρατηδίου Λου. Ήτανε γόνος μιας ξεπεσμένης αριστοκρατικής οικογένειας. Η σύλληψη του έγινε εκτός γάμου και τη μέρα της γέννησής του ο πατέρας του ήταν 70 ετών, ενώ η μητέρα του μόλις 15. Τρία χρόνια αργότερα ο πατέρας του πέθανε. Ο Κονφούκιος μεγάλωσε σε μια μεταβατική εποχή κατά την οποία το παλιοφεουδαρχικό σύστημα της Κίνας διασπάστηκε σε επιμέρους κράτη, με αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί η αξιοπιστία του συστήματος των αξιών, στο οποίο στηριζόταν παραδοσιακά το κινέζικο κράτος. Σε μεγάλο βαθμό ήταν αυτοδίδακτος, αλλά και η πολλή εργατικότητά του του χάρισε πολλή σοφία. Ήταν φτωχός και γι' αυτό κύριο μέλημά του ήταν πώς θα μετριάσει τον πόνο των ανθρώπων. Υποστήριζε ότι οι κυβερνήτες δεν πρέπει να επιδιώκουν τις απολαύσεις τους, αλλά την ευτυχία των υπηκόων τους. Όραμά του ήταν να επαναφέρει το παλιό ενιαίο φεουδαρχισμό και που είχε καταληθεί και το επιδίωξε εκ των έσω. Έπιασε λοιπόν δουλειά ως κατώτερος διοικητικός υπάλληλος στο κρατήδιο του Λου και σταδιακά αναρριχήθηκε στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Έπειτα από δεκαετίες σκληρής δουλειάς, διαπίστωσε ότι ήταν αδύνατο να αλλάξει την κατάσταση και παραιτήθηκε για να ξεκινήσει την 12ετή περιπλάνηση στην Κίνα. Στα ταξίδια του προσπάθησε ανεπιτυχώς να πείσει διάφορους ηγέτες για τις πολιτικές του πεπιθήσεις και να τους δείξει την πραγματικότητα που αγνοούσαν στην άσκηση της εξουσίας τους. Απογοητευμένος ο 67χρονος πλέον Κονφούκιος επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του διδάσκοντας τους μαθητές του τη φιλοσοφία και φροντίζοντας να γίνουν ενάρετοι και ανώτεροι άνθρωποι, ώστε να καταλάβουν τα κυβερνητικά αξιώματα και να υπηρετήσουν σωστά το λαό τους. Μετά το θάνατό του το 479 π.Χ., οι μαθητές του ανέλαβαν να συνεχίσουν τη φιλοσοφική του σχολή.

Αυτό είναι πάντα ολιγιανός διαχρονικός, έστω και εν μέσω φθινοπόρου. Το 1538 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, κατά ναυμαχή συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. Το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζονται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος. Το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20,09. Η Ελλάδα είχε κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό, είχε να κερδίσει σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε προτεύσει στο μήκος άνευ φοράς.

Αυτό είναι ο Γιώργος Δαλάρας, χρόνια του πολλά, ξημέρωμα καινούργιας μέρας και έχει τα γενέθλιά του στις 29 Σεπτεμβρίου. Να πάμε λοιπόν σε άλλο ένα τραγούδι, μια διάθεση ευτυχίας, έστω και εν μέσω δυσκολιών και χαλεπών καιρών όπως λέμε, για να σας παραδώσω σε 3 λεπτά ακριβώς το Μάκη το Τζαρούχα για το Δελτίο Ειδήσεων στη 1 και εμείς τα λέμε αμέσως μετά. Felicità.

Φελτσιστάκη, το μάκι του Τζαρούχα. Πάντα αφιερωμένο το τραγούδι πήγαμε το δελτίο ειδήσεων στη μία. Θα το δώσουμε λοιπόν σιγά σιγά. Σκυτάλη εμεί στο μάκι του Τζαρούχα και τα λέμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Στο δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στιγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε στο ισόγειο του κτηρίου. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα βρίσκονται οι συγγενείς των θυμάτων. Οι οικογένειες αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη σύγκριση DNA και να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννα Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός. Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν δικονομικά αναγκαίο το υπερασπιστικό τους ρόλο στην υπόθεση και εφόσον κριθεί αναγκαίο, επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελία. Στην κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Ασθενείς του γιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατά εντολή άλλου γιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ. Τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, δήλωσε ο αναφερόμενος στην Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας σε ομογενειακό ραδιόφωνο, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε πως οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί, αλλά παράλληλα απαιτείται συνέπεια στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Εβδομάδα αποφάσεων και νέων ανακοινώσεων από την κυβέρνηση για το μέτωπο της ακρίβειας με έμφαση στη μείωση του κόστους ενέργειας. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει αύριο στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η δεύτερη φάση των ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η διάθεσή του να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίου Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο με πορεία στην περιοχή, διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις. Η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσει όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε αργά το βράδυ η δικηγόρος της. Ο Πάπας Λέων εκτίμησε ότι οι ανησυχίες πως η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη σε μια προφανή κριτική του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

Γιάννης Καράλης, Σπασμένο Καράβι, μουσική Γιάννης Πανός, σε ποιήση του Γιάννης Καρύμπα. Ο Γιάννης Καρύμπας, ένας ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετείται στη γενιά του 30. Ο Γιάννης Καρύμπας αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα, ένας διάτων αστέρας, όπως χαρακτηρίστηκε, που αγνοήθηκε για πολλά χρόνια από τη φιλολογική επιστήμη στη χώρα μας. Ο Κώστας Δημαράς ούτε καν τον αναφέρει στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Υπήρξε ένας από τους εισηγητές του παράδοξου στον χώρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας αλλά και του θεάτρου. Πολλοί μάλιστα μελετητές τον θεωρούν ως τον πρώτο Έλληνα θεατρικό συγγραφέα του παραλόγου. Η πεζογραφική παραγωγή του χαρακτηρίζεται από την αναγωγή της γλώσσας σε κυρίαρχο στοιχείο της μέσω της συστηματικής εξάρθρωσης της, τεχνική που παραπέμπει στον σουρεαλισμό και την τοποθέτηση της πλοκής στο επίπεδο του προσχήματος. Παράλληλα, συμπληρώνει και συμπληρωματικά στην πρωτοποριακή γραφή που κινείται το ποιητικό του έργο. Ο Γιάννης Καρύμπας γεννήθηκε στο Αίγιο της Αχαΐας. Αναφέρεται ως τόπος γέννησής του και η Αγία Ευθυμία Φωκίδος στις 28 Σεπτεμβρίου του 1893. Ήταν γιος του Ευθυμίου Σκαρύμπα και της Ανδρομάχης Σκαρτσίλα, που καταγόταν από αρχοντική γενιά και ήταν μορφωμένη. Είχε μια μικρότερη αδερφή, την Καλλιόπη, που ασχολήθηκε με την ποίηση και έζησε στη σκιά του αδερφού της. Το ποίημά της «Κλόουν» έχει μελοποιήσει ο Θάνος Ανεστόπουλος των Διάφανων Κρίνων. Το 1906 αποφύτησε από το αλληλοδιδακτικό δημοτικό σχολείο της Ιταίας. Μετά από παρακίνηση του δασκάλου του λόγω των υψηλών του επιδόσεων, ο μικρός Γιάννης γράφτηκε στο ελληνικό σχολείο του Αιγείου, όπου ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του, τέλειωσε το 1908 και παράλληλα πήρε πτυχίο από τη μέση δασική σχολή της πόλης. Το 1912 εργάστηκε ως διευθυντής λογιστήριου στο υποκατάστημα της γερμανικής εταιρείας Singer στην Πάτρα. Τον Ιανουάριο του 1914 στρατεύτηκε και με την είσοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε να πολεμάει στο μακεδονικό μέτωπο, όπου τραυματίστηκε και παρασημοφορήθηκε για τον ηρωισμό του. Απολύθηκε προσωρινά, ανακλήθηκε στο στράτευμα και αποστρατεύτηκε οριστικά τον Απρίλιο του 1919. Την ίδια χρονιά προσλήφθηκε στο Τελωνείο της Χαλκίδος, γράφτηκε στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και παντρεύτηκε την Ελένη Κεφαλινίτη, με την οποία απέκτησε 5 παιδιά. Μετά το γάμο του αποσπάστηκε από το τότε νεοσύστατο Τελωνείο της Ερέτριας, όπου έμεινε ως το 1922. Μετά την μικρασιατική καταστροφή επανήλθε στη Χαλκίδα, όπου και παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του, λόγω του γάμου του και της επαγγελματικής του δραστηριότητας εγκατέλειψε τις πανεπιστημιακές του σπουδές. Ο Γιάννης Καρύμπας πέθανε στη Χαλκίδα στις 21 Ιανουαρίου του 1984 και κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη.

Ένας μαγικός, Ανδρέα Μποτσέλι, Κοντέ. Το 1934, στις 28 Σεπτεμβρίου, γεννιόταν η Μπριζίτ Μπαρντό, Γαλλίδα ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή στις 28 Δωδεκάτου του 2025. Μπριζίτ Μπαρντό, Γαλλίδα ηθοποιός, σύμβολο του σεξ, με τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Εγκατέλειψε νωρίς τα καλλιτεχνικά της δρόμενα και αφιερώθηκε στην υπεράσπιση των ζώων. Η Μπριζίτ Αουμαρί Μπαρντό γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Παρίσι. Ο πατέρας της, Λουί Μπαρντό, ήταν μηχανικός και δούλευε στην οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής βιομηχανικών αερίων. Η μητέρα της, Μαρί Μισελ, που είχε σπουδάσει χορό και έγραφε ποίηση, την ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τη μουσική και το χορό. Η μοναδική ομορφιά της νεαρής Μπριζίτ δεν πέρασε απαρατήρητη στα 15 της και ξεκίνησε καριέρα στο χώρο του μόντελινγκ, ποζάροντας σε εξώφυλλα περιοδικών. Στα 18 έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη, κρατώντας ένα μικρό ρόλο στην κομεδία του Ζαν Μπογιέ «Τρελός για αγάπη», «Le Trou Normand», στα γαλλικά είχε άλλο τίτλο. Τον ίδιο χρόνο παντρεύτηκε το Γάλλο σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ, ο οποίος θα την κάνει διάσημη 4 χρόνια αργότερα με την δραματική ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα», «Dieu crée la femme». Η περιπέτεια της ταινία στην Αμερική με τη λογοκρισία συνέβαλαν στη δημιουργία του μύθου της Μπεμπέ, όπως ήταν επίσης γνωστή με τα γαλλικά αρχικά του ονοματεπώνυμου της. Η ομορφιά της την έκανε αντικείμενο του πόθου για τον άρενα πληθυσμό όλης της γης και η φήμη της παραβλήθηκε με εκείνη της Γκρέτας Γκάρμπο και της Μάρλεν Ντίτριχ. Οι Γάλλοι διανοούμενοι την ύμνησαν. Η Σιμόν ντε Μπουβουάρ στο δοκιμιό της «Το σύνδρομο της Λολίτας» 1959 περιέγραψε την Μπαρντό ως την ατμομηχανή της γυναικείας ιστορίας και τη χαρακτήρισε ως την πρώτη και την πιο απελευθερωμένη γυναίκα της μεταπολεμικής Γαλλίας. Η Μπαρντό χώρισε το μέντορά της το 1957 και 2 χρόνια αργότερα παντρεύτηκε τον κατά 2 χρόνια μικρότερό της Ζακ Σαριέ, ηθοποιό και παραγωγό, με τον οποίο απέκτησε το μοναδικό της παιδί το 1960, τον Νικολά Ζακ Σαριέ. Στα διαλύματα των κινηματογραφικών της υποχρεώσεων ασχολήθηκε με τη μουσική και ηχογράφησε πολλά δημοφιλή τραγούδια, Harley Davidson, Don Moi, Aki Me Ple και διάφορα άλλα. Στη συνέχεια έπαιξε σε ταινίες σπουδαίων Γάλλων σκηνοθετών όπως του Λουί Μαλ, «Ιδιωτική ζωή», «Ζαν Λι Γκοντάρ», «Η περιφρόνηση», «Ανρί Ζορζ Κλουζό», «Όσα δεν έσβησε ο χρόνος». Το 1966 παντρεύτηκε για τρίτη φορά με τον γερμανό playboy, τον Γκίντερ Σάξ, τον οποίο χώρισε 3 χρόνια αργότερα. Το 1973, σε ηλικία μόλις 39 ετών, αποσύρεται από το καλλιτεχνικό χώρο και αφιερώνεται ψυχήτε και σώματι στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων μέσα από το ομώνυμο, μέσα από την αρχή της και την αδιαφορία που δείχνουν όλοι για την προστασία των ζώων. Και ομολογουμένως η Μπριζίτ Μπαρντό έκανε έργο. Η Μπριζίτ Μπαρντό τοποθετήθηκε από το γνωστό κινηματογραφικό περιοδικό το Empire στην 1η θέση της λίστας με τις 100 πιο σεξι γυναίκες στην ιστορία του κινηματογράφου και στην 41η θέση με τις 300 κορυφαίες στάρ του κινηματογράφου. Η Μπριζίτ Μπαρντό πέθανε στην οικία της Σεντ-Τροπέ της Γαλλικής Ριβιέρας στις 28 Δεκεμβρίου του 2025 σε ηλικία 91 ετών. Λοιπόν, Μπριζίτ Μπαρντό, που λέει και το τραγούδι με τον Γιώργη Βέιγκα.

Αυτό είναι, διθυραμμική διάθεση, Μπριζίτ Μπαρντό. Κι άλλος όμως γόης του Ιταλικού κινηματογράφου και παγκοσμίου κινηματογράφου γεννιόταν στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934, ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς που ανάδειξε ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Προσωποποίηση του Λατίνου εραστή, απασχολούσε συχνά τα πρωτοσέλιδα της εποχής των εφημερίδων του διεθνούς τύπου με πάμπολες κατακτήσεις και απιστίες, αλλά αυτό που τελικά έμεινε να του θυμίζει το εμβληματικό Ιταλό ηθοποιό είναι οι δυνατές ερμηνείες του σε σημαντικές δημιουργίες της χρυσής εποχής του Ιταλικού κινηματογράφου, αλλά και δύο ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ο Μαρτσέλο Βιτσέντζο Ντομένικο Μαστρογιάννη γεννήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1924 στο Φουάν Ντελίρι, ένα μικρό χωριό κοντά στη Ρώμη. Ο πατέρας του ήταν ξυλουργός και η μητέρα του γόνος μιας ρωσοεβραϊκής οικογένειας που είχε μεταναστεύσει στην Ιταλία. Μόλις το 1980 ο Μαστρογιάννη έμαθε και τις εβραϊκές του ρίζες. Από μικρός ήθελε να γίνει θεατρίνος και σε ηλικία 14 ετών εμφανίστηκε ως κομπάρσος σε μία ταινία, αφού προηγουμένως είχε εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία με την ανοχή του πατέρα του και έκανε διάφορες δουλειές για τα προστοζήν. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά από την πτώση του Μουσολίνη το 1943, συνελήφθη από τους Γερμανούς και κλείστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, από το οποίο δραπέτευσε και κρυβόταν μετά τη λήξη του πολέμου στην περιοχή της Βενετίας. Μετά τον πόλεμο άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με το θέατρο ως ηθοποιός. Αυτός που τον ανακάλυψε ήταν ο σκηνοθέτης Λουκίνο Βισκόντι, ο οποίος του εμπιστεύτηκε ρόλους σε έργο ρεπερτορίου Σέξπιρ, Τένεσι Ουίλιαμς κλπ. Συγχρόνως άρχισε να εμφανίζεται στον κινηματογράφο παίζοντας ρόλους ταξιτζή και αστυνομικού. Έτσι σιγά σιγά άρχισε να γίνεται γνωστός στην Ιταλία και να αποσπά πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες Χρονικό των Φτωχών Εραστών του Κάρλο Λιτσάνι, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Βάσκου Πρατολίνη, η εκρηκτική Λοποδίτρια και άλλες ταινίες. Γλυκιά ζωή. Το 1957 έπαιξε στην ταινία του Λουκίνο Βισκόντι «Λευκές νύχτες», όπου τον ξεχώρισε ο Φεντερίκο Φελίνη και του έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ρωμαίου δημοσιογράφου στην ταινία «Γλυκιά ζωή», «La Dolce Vita» 1960, που εκτόξευσε την καριέρα και τη φήμη του. Πρόκειται για μια συγκλονιστική τοιχογραφία της κοινωνίας της Ρώμης στα τέλη της δεκαετίας του 50, σε σενάριο του Πιέρ Πάολο Παζολίνη και στην πρωταγωνίστρια την Ανίτα Έγκμπεργκ. Ακολούθησαν εξαιρετικές ερμηνείες του σε ταινίες «Σε η νύχτα» του Μικαλάντζελο Αντωνιόνι, στο ρόλο ενός διανοούμενου συγγραφέα που βιώνει την ανιαρή ζωή ενός παντρεμένου, στο «Διαζύγιο αλλά Ιταλικά» του Πέτρο Τζέρμι, που υποδίεται ένα κομψό και φρεπή κόμι που προσπαθεί να απαλλαγεί από τη γυναίκα του, στο «8.5» ο «Το Εμέτζο» 1963 του Φεντερίκο Φελίνη, που παίζει τον ίδιο δημιουργό του φιλμ που αναβιώνει έναν υπαρξιακό καλλιτεχνικό αδιέξοδο, και ένα σπονδυλωτό έργο του Βιτόριο Ντε Σίκα. Συνεργασίες με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Το 1986 συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στην ταινία «Ο Μελισσοκόμος», όπου υποδίθηκε το Σπύρο, έναν περιπλανόμενο μελισσοκόμο, και την ίδια χρονιά ερμήνευσε ένα γέρο καλλιτέχνη του Music Hall στην ταινία «Το Σπύρο», έναν περιπλανόμενο μελισσοκόμο, και την ίδια χρονιά ερμήνευσε ένα γέρο καλλιτέχνη του Music Hall

Γιάννη, προτάθηκε τρεις φορές για το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού στο διαζύγιο, αλλά ιταλικά, μια ξεχωριστή μέρα, μαύρα μάτια, ενώ κέρδισε δύο φορές το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, δράμα ζηλοτυπίας, μαύρα μάτια, ένα ρεκόρ που συγκατέχει με τους Αμερικανούς ηθοποιούς, τον Dean Stockwell και τον Jack Lemmon. Η προσωπική του ζωή ήταν γεμάτη έρωτες με πανέμορφες συναδέλφους του, τη Φέι Ντάναγουέι, την Κατρίν Ντονεύ, την Ουρσούλα Άντρες, Ανούκα Με, Κλαούντια Καρντινάλε, και απιστίες στη μοναδική του σύζυγο, την ηθοποιό Φλόρα Καραμπέλα, με την οποία απέκτησε μια κόρη. Το ζευγάρι θα χωρίσει το 1970, αλλά δεν θα πάρει ποτέ διαζύγιο. Από το δεσμό του με την Κατρίν Ντενεύ έχει αποκτήσει μια κόρη, ηθοποιό και τραγουδίστρια, την Κιάρα Μαστρογιάννη. Τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του ζούσε στο Παρίσι με την Ιταλίδα σκηνοθέτηδα, την Άννα Μαρία Τατό. Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη πέθανε στο Παρίσι στις 19 Δεκεμβρίου του 1996 από καρκίνο του παγκρέατος σε ηλικία 72 ετών.

Ιταλιάνο Βέρο, λοιπόν. Δεν πάμε στο επόμενο μας θέμα. Το 2003, στις 28 Σεπτεμβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Ηλία Καζάν, ελληνικής καταγωγής, σκηνοθέτης και ηθοποιός, με σημαντική καριέρα στο Hollywood. Ο Ηλία Καζάν γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1909 στην Κωνσταντινούπολη με το πραγματικό του όνομα Ηλίας Καζαντζόγλου. Σε ηλικία 4 ετών μετανάστευσε με τους γονείς του, αρχικώς στη Γερμανία και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποφύτησε από το τμήμα υποκριτικής του Πανεπιστημίου Yale και συνέχισε τις σπουδές του στο Group Theater του Lee Strasberg. Η πλούσια καριέρα του άρχισε τη δεκαετία του 30 και το αστέρι του έλαμψε με μεγάλα θεατρικά έργα στο Broadway και κινηματογραφικές επιτυχίες στο Hollywood. Το 1937, έπειτα από μια ήδη επιτυχημένη πορεία του ως ηθοποιός, πέρασε και πίσω από τις κάμερες ως σκηνοθέτης, βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη Συμφωνία Κυρίων 1947 και το Λιμάνι της Αγωνίας το 1954, ενώ το 1999 τιμήθηκε για το σύνολο της προσφοράς του στην 7η τέχνη. Στις μεγάλες επιτυχίες του περιλαμβάνονται επίσης οι ταινίες «Λεωφορείων ο Πόθος», «Ανατολικά της ΕΔΕΜ» και «Αμέρικα Αμέρικα». Στην ιστορία της τέχνης καταγράφονται ακόμα οι σκηνοθετικές του προσεγγίσεις στο θεατρικό σανίδι, στο έργο όπως «Ο Λεωφορείων ο Πόθος», «Ο θάνατος του Εμποράκου» και «Η λυσσασμένη γάτα». Το 1948 υπήρξε συνιδρυτής του περίφημου Actors Studio στη Νέα Υόρκη, ενός πρότυπου εργαστηρίου για νέους ηθοποιούς που κατά καιρούς φιλοξένησε πολλά ανερχόμενα αστέρια και έγινε πνευματικό λίκνο του θεατρικού κόσμου στην Αμερική. Ωστόσο, ο Ηλία Καζάν αμαύρωσε την εικόνα του όταν το 1952 κατέθεσε στην Επιτροπή Αντιαμερικανικών Υποθέσεων του γερουσιαστή Μακάρθη, όπου κατονόμασε καλλιτέχνες και όχι μόνο, που πίστευε ότι ήταν μέλη του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Πέθανε στις 28 Σεπτεμβρίου του 2003 στη Νέα Υόρκη.

0: un nuage le cher visage de mon passé.
1: Και αγαστατήλτε τους αμούρ. Σαν να πω εγώ τον ερώτων μας, τον παλαιόν ερώτων μας, ένα τραγούδι του, ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Λοιπόν, ξημέρωμα όμως καινούργιας μέρας, ξημέρωμα 29 του Σεπτεμβρίου. Για να δούμε και τα δότα γεγονότα της σημερινής μέρας. Το 1825 οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος και Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας George Canning. Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο Canning τους τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό της πύλης των και Ελλήνων, όχι όμως και για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδος. Το 1829, στις 29 Σεπτεμβρίου, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Το 1941, 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράγγι Bobby Yor του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς θα τους αφιέρωνε το πρώτο μέρος της συμφωνίας του, αριθμός 13, γνωστή ως Bobby Yor.

Να βάλουμε όμως και λίγο την Δημητρίου Σωστακόβιτς, ο οποίος αφιέρωσε το πρώτο μέρος της συμφωνίας του, αριθμός 13, γνωστής ως Μπαμπιγιάρ, με αφορμή τον θάνατο 30.000 Εβραίων της Σοβιετικής Ένωσης και άλλων ανεπιθύμητων που εκτελούνται στο φαράγγι Μπαμπιγιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ.

Το 1995 ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις της έναντι της Γερμανίας για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις των κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία.

Μαγικό-ερωτικό. Ο Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος και Μανώλης Μητσιάς. Τρεις υπέροχοι καλλιτέχνες, τρεις καταξιωμένοι καλλιτέχνες έχουν σήμερα γενέθλια στις 29 Σεπτεμβρίου. Ο Γιώργος Νταλάρας, ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Φίβος Δελιβοριάς.

σας λοιπόν για να αναντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας, όπως λέμε, με καλύτερη διάθεση στα πράγματα, έστω εν μέσω δυσκολιών και χαλιπών καιρών. Θα σας παραδώσω και πάλι στο μάκι του Τζαρούχα για το Δελτίο Ειδήσεων στις 2. Εμείς ανανεώνουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι σε τούτη εδώ, τη λατρεμένη, όπως λέμε, συχνότητα του Αθήνα 984, 12 με 2. Καλά να είστε, καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα στην κλινική. Όπως διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν ήταν νόμιμη, η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένες εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνων τμήματων, ενώ δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής. Την ίδια ώρα δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό με προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ. Την απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα και να παραμείνουν μόνο στην υπεράσπιση του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ανακοίνωσαν οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλος Αγαπηνός. Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν δικονομικά αναγκαίο το υπερασπιστικό τους ρόλο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και εφόσον κριθεί αναγκαίο, επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Στον δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε το ισόγειο του κτηρίου. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισημάνθηκε σε ένδειξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης παρουσία του Δημάρχου Αθηναίου Χάρη Δούκα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο με πορεία στην περιοχή διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις. Στη διεθνή επικαιότητα, το Ιράν έχει συζητήσει με Καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη αναμένεται να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί. Οι δηλώσεις του Αρακτσί έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι προσέφερε στο Ιράν χαλάρωση των κυρέσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Στο δεύτερο όροφο του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη στοιχίζοντας τη ζωή σε 6 ανθρώπους, στρέφονται πλέον οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στεγανό και χωρίς διαρροή ήταν το τμήμα του κεντρικού αγωγού παροχής φυσικού αερίου που κατέληγε το ισόγειο του κτηρίου. Την ώρα που συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δικηγόροι του ιατρού Ηλία Θοδωρόπουλου γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον ίδιο, παρετούμενοι από την υπεράσπιση της κατηγορουμένης σύζυγου του. Στην ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν δικονομικά αναγκαίο το υπερασπιστικό του ρόλο στην υπόθεση και εφόσον κρεθεί αναγκαίο, επιφυλάσσονται να αναπτύξουν αναλυτικά τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Τη διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα στην κλινική. Όπως διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος δεν ήταν νόμιμη. Η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένες εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, ενώ δεν είχε τον αναγκαίο εξοπλισμό. Η ανάγκη να δοθούν άμεσα απαντήσεις για τις ζημιές και τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Κατοίκων Κυψέλης παρουσία του Δημάρχου Αθηναίου Χαριδούκα. Οι κάτοικοι έχουν προγραμματίσει νέα κινητοποίηση το ερχόμενο Σάββατο με πορεία στην περιοχή, διεκδικώντας σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους ελέγχους και τις παρεμβάσεις. Στη διεθνή επικαιότητα, η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσει όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε η δικηγόρος της. Ο Πάπας Λέων εκτίμησε ότι οι ανησυχίες πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο δεν είναι fake news και θα έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπόψη σε μια προφανή κριτική του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.